0: μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμα και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα προγραμματίζεται δείπνος στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για δύο μήνες έως τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο Bessent κατά τη διάρκεια συνέντευξής του που παραχώρησε στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε δυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο οι διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Συναγερμό σήμανε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου για τον εντροπισμό drone, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10 χθες βράδυ. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του drone αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, βροχερή και σήμερα ημέρα, Γιάννη.
1: Ναι, βροχούλα, εντάξει, καλό είναι, όσο δεν πέφτει πολύ θερμοκρασία, ωραία είναι.
0: Εγώ το έβαλα το σεντονάκι χθες και πάστηκα μια χαρά.
1: Μην μου κρυώσεις και δεν έρθεις καμιά μέρα, κακομοίρη μου.
0: Μα γι' αυτό.
1: Το νου σου.
0: Δεν θέλω να αγχωθείς. Κατά τα άλλα, νομίζω σήμερα την ατάκα την πήραμε. Έτσι, Αλέξη Τσίπρας εδώ το πρωί στον Sky, στον Γιάννη Πιταράκη, τον Δημήτρη Οικονόμου, ή εμείς ή κανείς.
1: Εντάξει, μας απειλεί.
0: Κοίταξε, ακούγεται λίγο αλαζονικό, είναι η αλήθεια.
1: Δηλαδή.
0: Αλλά νομίζω ότι μάλλον το Πασόκ θα πειραχτεί πάρα πολύ από αυτό.
1: Γιατί υπάρχει και η άποψη που σου λέει άλλος, δεν το δέχεται την απειλή και σου λέει κανείς.
0: Ναι,
1: τι κάνεις εκεί.
0: Κανείς. Ακυβερνησία.
1: Συγγνώμη, στις δημοσκοπήσεις ποιος κερδίζει.
0: Ο κανένας. Πάνω, δημοτικό, καταλληλότερος πρωθυπουργός.
1: Άρα ενισχύει με αυτή τη φράση τον κανένα στις δημοσκοπήσεις.
0: Επίσης κέρδισε και σε άλλη ερώτηση ο κανένας. Ποιος θα εφαρμόσει καλύτερα τα μέτρα της ΔΕΘ. Κανένας.
1: Κανένας, άρα
0: ήταν στο 31%.
1: Με το δίλημα που έβαλε σήμερα ο κύριος Τσίπρας εδώ στο σήμερα, στην πρωινή εκπομπή του Sky, ενισχύει τον κανένα.
0: Κοίταξε, σίγουρα αυτό, επειδή είναι πάλι καρφάρα προς το Πασόκ, περιμένω την ανακοίνωση σε λίγο από τη Χαριλάου Τρικούπη. Και θα έχουμε πινκ πονγκ όλη τη μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Σίγουρα θα έχουμε και με την κυβέρνηση για αυτά που είπε για τα κάψιμα πάλι.
0: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε. Νομίζω χάρηκαν ορισμένοι βουλευτές του. Πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είπε ότι από το κατάστρωμα ξεκινούν, δεν πειράζει. Θα το ακούσουμε και αυτό σε λίγο.
1: Το τρίβουν το κατάστρωμα.
0: Έχεις σφουγγάρισμα πολύ, Γιάννη μου. Μην το ψάχνεις. Πολύ σφουγγάρισμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Εξώστη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Ο Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 μαζί να σχολιάσουμε, να δούμε όλη την επικαιρότητα, να ανέβουμε στον Εξώστη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr. Στο Viber βεβαίως το θυμόμαστε και έχουμε αρχίσει και τα διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Μας στέλνετε και φωτογραφίες ακόμα και από βενζίνες από άλλες πόλεις της Ευρώπης. 698-123-1003. 698-123-1003. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Βραχνός, τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Γράφει ο Σταύρος πριν πάμε. Ατζολέτε, ήθελα να ήμουν από μια άκρη στον Sky να έβλεπα πού κρυβόσουν όταν σε επισκέφτηκε ο Τσίπρας. Γιατί να κρυφτώ, ρε, εσύ, Σταύρο. Όχι, γράψε μου, γιατί να κρυφτώ.
1: Δηλαδή και από τους δυο μας, γιατί να κρυφτεί ο Ατζολέτης.
0: θα μου γράψει ο Σταύρος, πιστεύω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Το ή εμείς ή κανείς μπορεί να γίνει τίτλος τραγουδιού.
1: Ναι. Ναι. Εύκολα.
0: Δίνουμε τώρα ιδέες σε στιχουργούς εμείς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Και γιατί είμαστε και μουσική εκπομπή, το έχουμε αποδείξει.
1: Και να σου πω κάτι, και με έναν τρόπο να είναι στο βιντεοκλίπ και ο Τσίπρας.
0: Γιατί πάμε να το ακούσουμε.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς. Ωραία. Κανείς. Οι εκλογές οι δεύτερες εκ των πραγμάτων θα είναι εκλογές που θα μοιάζουν λίγο με τον Ιούνιο του 2012 ή θα μοιάζουν λίγο με τις εκλογές τις δημοτικές που στο δεύτερο γύρο δίνεται η απάντηση στο ποιος θέλουμε να κυβερνήσει. Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση. Θα δώσουν ποσοστά και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
1: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε.
0: Βέβαια, για να έρθει ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα, είχε προηγηθεί ο Μάιος του 2012, που είχαν πάρει 19 και 17. Δεν θέλω να το ξαναζήσω αυτό, θέλω να σου πω. Ο Ιούνιος του 2012, αντίστοιχα,

0: Τι είναι 10 μονάδες, Αντώνη?
1: Όχι, μωρέ, τίποτα. Έτσι, αλλάζει.
2: Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές οι 9-10 μονάδες να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Τι παρατήσεις, μα γιατί όχι.
1: Το θέμα είναι, ρε, εσύ, όμως, ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη δημοσκοπικά από το 2016.
0: Ναι. Έκλεισε δεκαετία. Μαζί. 4 Οκτωβρίου ετοιμάζουν στον Γκάζι για την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Αν νόμιζα για τη δεκαετία των δημοσκοπήσεων που είναι πρώτη.
0: Όχι.
1: Θα μπορούσε.
0: Και θα μπορούσε να συνδυαστεί, αυτό πάω να πω. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας 4 Οκτωβρίου μπορούν να συνδυαστούν και μια 10 χρόνια πρωτιάς της δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ναι, να παρουσιάσουν εκείνη
0: και 5 εκλογικές νίκες.
1: Του 16 και την τελευταία της ΠΑΛΣ.
0: Και όλες οι νίκες του Μητσοτάκη είναι απέναντι στο Τσίπρα.
1: Ναι, όλες οι νίκες είναι απέναντι στο Τσίπρα. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολη η ανατροπή, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ο παράγοντας που ανέδειξε ο πρώην Πρωθυπουργός που θα φέρει την ανατροπή.
0: Ή τουλάχιστον έτσι θέλει να πιστεύει.
2: Στους πολιτικούς αντιπάλους πρέπει να είσαι λίγο large που λένε. Δεν έχω κανένα λόγο να είμαι μεμψίμερος, ούτε να εύχομαι κάποιος που κάνει ένα εγχείρημα, ας πούμε, ξανά επιστρέψει στην πολιτική ξανά να αποτύχει. Ας κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Πιστεύω ότι θα αναδιατάξει έτσι περαιτέρω το πολιτικό σκηνικό.
0: Όπως την Δημοκρατία, πιστεύετε?
2: Όπως το αναδιάταξε και η παρουσία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ναι, που είναι ο δεύτερος πόλος.
0: Είναι πλήγμα για την Δημοκρατία αυτό?
2: Πιστεύω ότι το κόμμα Σαμαρά θα δημιουργήσει πιο έντονη την εικόνα ότι υπάρχουν δύο πόλοι, διότι η διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Νέα Δημοκρατία θα μικρύνει. Και βεβαίως θα είναι πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία, διότι θα αποτελεί μια διέξοδο στον συντηρητικό ψηφοφόρο.
0: Πού ποντάρεις τα λεφτά σου, Σαμαρά?
1: Κοίταξε, έχει ξεχάσει ο Τσίπρας όλη εκείνη την πικρία που δεν τον περίμενε καν στο Μαξίμου. Δεν πειράζει, μωρέ, περασμένα ξεχασμένα.
0: Άλλος άνθρωπος. Αυτό ότι είμαι large, όχι με ψημυρία.
1: Έχουμε πολιτικές διαφορές, το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει.
0: Παλιά δεν ήταν έτσι. Το rebranding ήταν rebranding συναισθημάτων τελικά.
1: Κοίταξε, έρχεται ένα καινούριο κόμμα. Τώρα τι να πούμε, και για την Καριστιανού. Είπε, καλό είναι να έρχονται καινούργια πρόσωπα. Στο τέλος θα κρυφθούν όλοι. Θα κρυφθεί και ο Σαμαράς.
0: Ειδικά αν κάνει μια Μητσοτάκη, γιατί να μην τον καλωσορίσω?
1: Ναι, γιατί αν αυτό το 30 στην εκτίμηση ψήφου εμφανιστεί κάποια στιγμή ο Σαμαράς, Φεβρουάριο-Μάρτιο λέω εγώ.
0: Ωραία, ναι, θα δούμε.
1: Και το 30 ξαφνικά στην εκτίμηση γίνει 26, οπ.
0: Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον. Η δημοσκόπηση στη GPO το Σάββατο, το Σάββατο στα παραπολιτικά. Τα στοιχεία τα γράφει και σήμερα στην στήλη Big Mouth στο Power Game. Και έχει ενδιαφέρον γιατί τι είχε μετρήσει η GPO, τι λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας του 23, του 24, εκλογές, ευρωεκλογές, και αυτοί που δηλώνουν σήμερα θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους πρώην αρχηγούς.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν η επίδραση του κυρίου Σαμαρά το 2023. Ως πρώην πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός ήταν στο 2,6 των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτούς που την ψήφισαν σε ευρωεκλογές του 24 ήταν 1,9%. Mm-hmm. Σε αυτούς που δηλώνουν σήμερα, που δυνητικά η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30%, ότι θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, είναι 0,3 η επιρροή.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει ότι δεν έχει να πάρει πολύ από αυτούς που λένε σήμερα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ναι. Αυτό που έδειξε και η ΠΑΛΣ, αν θυμάσαι, στο στοιχείο που βλέπαμε.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα ο κ. Σαμαράς στοχεύει κυρίως ψηφοφόρους που ούτως ή άλλως έχουν φύγει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία και δηλώνουν δεν θα την ψηφίσουν. Ναι.
1: Άρα ο Αλέξης Τσίπρας περισσότερο πρέπει να δώσει έμφαση στο να ανεβάσει ο ίδιος τα ποσοστά του για να κόψει την ψαλίδα, παρά να περιμένει να χάσει πολύ η Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Αυτό που μπορεί να περιμένει είναι να μην μπορέσει εύκολα το 30 να το κάνει 35, 36, 37.
0: Σωστό, γιατί και να χάσει, εγώ σου λέω και να έχανε από το 30% το δυνητικό, πρέπει να χάσει 12 μονάδες για να τη φτάσει ο κ. Τσίπρας που είναι στο 18 δυνητικά.
1: Ναι.
0: Με βάση τις δημοσκοπήσεις.
1: Εντάξει, κοίταξε. Από τα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να μην κατονομάζει τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά φαίνεται ότι ουσιαστικά πηγαίνει σε δεύτερες κάλπες, όπου εκεί ως καθαρά δεύτερος θέλει να μαζέψει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή. Δεν ήταν τυχαία.
0: Να ξεγελώσει το Πασόκ, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Για άλλη μια φορά το επιχείρησε με την απλή αναλογική, δεν πέτυχε και το προσπαθεί πάλι. Δεν ήταν τυχαίος και ο παραλληλισμός που έκανε με τις δημοτικές εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αναφέρθηκε στο παράδειγμα του Δήμου Αθήνων, έτσι.
0: Ανάβανε λαμπάκια στο Δημαρχείο.
1: Εκτός αν, Γιάννη μου, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν περιπτώσεις αλαζονίας.
0: Υπάρχουν. Εγώ έτσι νομίζω.
1: Για να το λέει τώρα Μπακογιάννη, μάλλον υπάρχουν.
3: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους και να...
1: Γκάλαμον που λέγαμε.
3: Του πατέρα μου.
1: Ναι, ναι.

0: καταλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ποιοι είναι αυτοί, εσύ, Γιάννη?
2: Καμπανάκι.
1: Καμπανάκι.
2: Εδώ σου κατανόμησε η κυρία Μπακογιάννη.
1: Διαβάζω, δεν την έχω ακούσει, μια δήλωση του Μάκη Βορύδη που έκανε σήμερα λογικά το πρωί και λέει ότι εγώ δεν έχω δει ποιοι είναι οι αλαζόνες υπουργοί.
2: Ρωτήστε την ίδια. Ναι. Λογικό είναι.
1: Εντάξει. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι, λέω.
2: Αλλά σε μια κυβέρνηση 7 ετών,
1: ναι,
2: η αλαζονία είναι από τα μεγαλύτερα αμαρτήματα και δεν θυμάμαι καμία που να μην έχει υποπέσει σε αυτό.
1: Έτσι την έχει πατήσει το Πασόκ, όπως θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
2: Κάποτε.
1: Κάποτε, ναι, κάποτε. Πολύ
2: είναι
1: παλιά.
2: 20 κάτι χρόνια.
1: Ναι. Αλλά είχε χτυπήσει η αλαζονία στο κόκκινο.
2: Εντάξει. Είναι αναμενόμενα αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, αν θα τα κόψεις, έχεις μια ελπίδα. Αν δεν τα κόψεις, μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Νομίζω γι' αυτό και το καμπανάκι.
1: Πώς τον είδες, τον. Για πες, σε διέκοψα.
2: Και ο κύριος Τσίπρας μπορεί να βασίζεται και κάπου αλλού στο να ανατρέψει το αποτέλεσμα.
1: Πού?
2: Στο ποιοι θα μπορούσαν να τον ψηφίσουν.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Μίλησε και για τους παλιούς συντρόφους, έτσι, εκεί στο κατάστρωμα που είπε. Αυτό που είπαμε στην αρχή με το σφουγγαρίσμα. Έχει δουλειά πολύ.
2: Αν σφουγγαρίσουν καλά.
1: Για να ανέβει ο ήλιος.
2: Θα τους κάνει σερβιτόρους.
1: Εντάξει, σερβιτόρος είναι καλά.
2: Αυτό λέω. Ναι. Θα πάρουν.
1: Σερβιτόρος είναι καλά. Για συνεργασίες, πώς τον είδες?
2: Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι λογικά κανένας δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασίες πριν την πρώτη κάλπη. Και ποιο ήταν το υπονοούμενο που άφησε? Ότι τελικά, αν δεν είμαι εγώ πρώτος και είναι η Νέα Δημοκρατία, θα βγει η κυβέρνηση και θα βγει η κυβέρνηση με τον άλλον.
1: Ναι.
2: Ποιος είναι ο άλλος? Το Πασόκ.
1: Απλώς εσύ, παρατηρώ ότι βγαίνουν συνέχεια στελέχη το τελευταίο διάστημα. Γίνεται μια συζήτηση σε επίπεδο μεσαίων στελεχών και αυτό το έχω επιβεβαιώσει. Και μιλούν για συνεργασίες. Βλέπεις, πρώτος ήταν ο κύριος Χιακαντάρης. Μετά έρχεται ο Δραγασάκης. Μετά έρχεται ο Αυλονίτης. Είχε και άλλα πρώην στελέχη του Πασόκ. Κάτι γίνεται εδώ πέρα.
2: Μήπως να πούμε στο δεύτερο μισάωρο τι γίνεται για να πάμε στις διαφημίσεις?
1: Ναι, βεβαίως.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόριξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονοι από την οίκαια που είχαν ταπειρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δημάγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς της θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Η νίκη Μητσοτάκη δεν είναι μόνο ένα διτσίπρα. Ο Μητσοτάκης έχει και μια νίκη στις ευρωεκλογές απέναντι στον Κασελάκη, που έχει στείλει ο Γιώργος Μουρούτης. Αλλά...
4: γιατί έκανε λάθος.
3: Ναι. Ούτε ο Μητσοτάκης δεν μετράει την νίκη με τον Κασελάκη. Ναι. Και στην ουσία είναι ότι νίκησε τον Κασελάκη, αλλά ήταν σαν να έχασε ο ίδιος. Αν σκεφτούμε πού πήγε η Νέα Δημοκρατία.
4: Ναι, βέβαια. Πολύ χαμηλά, αλλά νίκησε τον Κασελάκη τέλος πάντων. Είναι αλήθεια.
3: Επειδή ήταν μια αναμέτρηση απέναντι στον εαυτό του στην ουσία.
4: Δεν ίδρωσε δηλαδή να τον νικήσει. Ναι. Αυτό θες να πεις. Ήταν οι ευρωεκλογές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, που περιμέναμε έξω από την Κουμουνδούρου τον Κασελάκη και έρχεται σε κάποια φάση και περιμένουμε να κάνει δηλώσεις. Είχε φτάσει σχεδόν 15% εντάξει με τη φόρα του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν ήρθε σε εμάς, πήγε τον σκύλο βόλτα στην Κουμουνδούρου και ήρθε μετά από 10 λεπτά. Και κάποιες κάμερες τον ακολουθούσαν.
3: Πήγε το σκυλάκι να, σε ένα δεντράκι να κάνει.
4: Εντάξει,
3: τα σκυλάκια
4: θα μπορούσε,
3: σαν δεντράκια.
4: Θα μπορούσε να το δώσει σε ένα συνεργάτη. Το ασφαλώς να πάει το σκυλάκι.
3: Ναι,
4: στα
3: αυτό
4: δεντράκια.
3: Λέω. Τόσο διαφορία.
4: Τέλος πάντων, δεν θέλω να τα θυμάμαι τώρα. Γιατί μου το θυμίζεις αυτό.
3: Γιατί μπορεί να μπει στη Βουλή και να το ξανάρχεις.
4: Ναι, εντάξει. Θα συνεργαστεί κι αυτός, δεν ξέρω. Γιατί ακούμε για συνεργασίες πολλές.
3: Λοιπόν, και επειδή λέγαμε για να γραφτεί τραγούδι.
4: Ναι.
3: Ή εμείς ικανείς και τα λοιπά. Ο Αλεχάνδρου θυμίζει το «Ή κι δυο μας ικανείς» της Πρωτοψάλτη.
4: Ναι.
3: Ή από το μονόγραμμα «Ή και οι δυο μας ικανείς» του Ελίτη. Είναι... άλλο οι δυο μας, εκτός αν θέλουν να πούνε οι δυο μας Τσίπρας Ανδρουλάκης. Ναι. Αλλιώς το «ή εμείς» είναι, σίγουρο... ή εγώ στην ουσία. Ναι. Το «εμείς» του Τσίπρα είναι εγώ ή κανείς.
4: Ναι, εννοείται. Ή
3: εμείς... δεν βάζει δεύτερο πρόσωπο.
4: Όχι, όχι. Εμείς ή Ελλάς.
3: Ναι.
4: Ή εγώ ο Τσίπρας.
3: Γι' αυτό δεν...
4: Ανδρουλάκης δεν υπάρχει πουθενά στην εξίσωση.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό δεν κολλάει αυτό το τραγούδι που είναι όντως πάρα πολύ ωραίο.
4: Αυτός που επιμένει πολύ για συνεργασίες το τελευταίο διάστημα είναι ο Γιάννης Δραγασάκης. Δεν μπορεί να μιλάει τυχαία. Όλοι λέει ενωθείτε, ενώ ουσιαστικά ανήκε στη Νέα Αριστερά, δηλαδή έγινε βουλευτής στη θέση της Αξιόγλου και ανεξαρτητοποιήθηκε αμέσως. Τι έχει στο μυαλό του.
3: Ο κ. Δραγασάκης.
4: Δεν ξέρω. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Για να ακούσουμε.
5: Δεν μιλάω για ενότητα κομμάτων, βέβαια τα κομμάτια έχουν διαφορές, ορισμένα είναι προϊόν διασπάσεων, άλλα έχουν άλλες ιστορικές καταβολές, αλλά βλέπω και πάρα πολλούς κοινούς τόπους, ιδίως σε άμεσα προβλήματα.
4: Εντάξει, κοίταξε, γίνονται κουβέντες, γίνονται προσπάθειες, σου λέει δεν το φτάνουμε τον Μητσοτάκη, πρέπει λίγο να δούμε πώς να το φτιάξουμε μαζί.
3: Νομίζω το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό από ό,τι λέει ο κάθε ο κύριος Δραγσάκης και ο κάθε ένας που βγαίνει και λέει για συνέδριο.
4: Δεν μπορεί συνασπισμός κομμάτων πρώτα απ' όλα να πάρει τον πόνους.
3: Το σχέδιο του Τσίπρα είναι πολύ πιο ρεαλιστικό, σου λέει θα πάω εγώ, θα είμαι δεύτερος, ναι. 17, 18, 19, 20 δεν έχει σημασία.
4: Ναι.
3: Και μετά το 20 θα το κάνω 25-27, γιατί όλοι αυτοί θα έρθουν σε μένα και θα ξέρουν ότι έχουν άλλη μια επιλογή απέναντι στο Μητσοτάκη. Και τελείωσε η ιστορία. Όλες αυτές οι συνεργασίες του Αυλώνη, του ενός, του άλλου που βγαίνουν και λένε, θεωρώ δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα στο τέλος της ημέρας.
4: Και προτιμώ να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση με 25 από τις δεύτερες εκλογές παρά με 16 από τις πρώτες.
3: Πολύ σωστά.
4: Δηλαδή είναι και αυτό προφανές. Βεβαίως εξακολουθούν να υπάρχουν στελέχη της Ελλάδας που βάζουν πάρα πολύ ψηλά τον πύχη, Γιάννη.
3: Και για τους ψηφοφόρους μπορούν να προσελκύσουν.
4: Ναι.
3: Για άκουσουν.
6: Οι κλασικοί φιλελεύθεροι, ο Τζον Λοκ, ο Άνταμ Σμιθ, ο Τζον Ρόλς, ο μεγαλύτερος πολιτικός φιλόσοφος Αμερικανός, ας πούμε, τα τελευταία 50 χρόνια, σήμερα αν έβλεπαν την κατάσταση στην Ελλάδα, θα ψήφιζαν την Ελλάς. Δηλαδή, αυτοί πρότειναν...
7: Θα ψήφιζε ο Τζον Λοκ Ελλάς.
6: Ναι, θα ψήφιζε Ελλάς.
3: Από το Άντα απόσπασμα.
4: Ναι. Κλασική του φιλελευθερισμού, κάποιοι του
3: επερχόμενου
4: αντιρρισμού. Ναι, Άρης Τηλιανού είναι, που είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να μνημονεύσει και άλλους μη ζώντες οι οποίοι θα ψήφισαν την Ελλάδα.
3: Τώρα θα τρίζουν τα κόκαλά τους όλων αυτών.
4: Εγώ νομίζω και όλοι οι Σπρίσλοι την Ελλάδα θα ψήφιζε. Λοιπόν, εντάξει, όλα στην πλάκα το έχει ρίξει. Πες μας λίγο τώρα για τα καύσιμα για να ενημερώσουμε και τους ακροατές.
3: Αύριο κλείνει μια εβδομάδα από τη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη που έλεγε την άλλη εβδομάδα θα έχουμε ανακοινώσεις.
4: Ναι, δεν πειράζει. Άσε τον καιρό να περάσει. Έχουμε χρόνο. 2,3 έχει φτάσει.
3: Η αλήθεια είναι ότι.
4: Ούτε 2,5.
3: Η αλήθεια είναι ότι χρόνος υπήρχε. Βιάστηκε νομίζω ο κ. Μητσοτάκης για να αλλάξει λίγο και τη συζήτηση και την πολιτική ατζέντα να πει ότι την άλλη εβδομάδα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα. Τι εννοώ. Το ακούσαμε πριν στο δελτίο ειδήσεων με την Δέσποινα Χριστοπούλου. Έπεσε η τιμή του Brent. Mm-hmm. Το να ανακοινώσεις από τώρα τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, όταν δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πού θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης 15 Οκτωβρίου, είναι όντως νωρίς.
4: Δημιούργησε μια αναμονή κοινού λοιπόν.
3: Ακριβώς. Δεύτερον, το τι θα γίνει με τα καύσιμα έτσι κι αλλιώς θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου, γιατί μέχρι τότε υπάρχει επιδότηση στην Αδλία που ήδη δίνεται. Και επίσης καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει και μια συζήτηση που δεν έχουν καταφέρει να την κλείσουν από την πλευρά της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια. Mm-hmm. Γιατί στην επιδότηση της τιμής συμμετέχουν και τα διηλιστήρια. Άρα καταλαβαίνω δεν έχει κλείσει συμφωνία και μπορεί να κλείσει πιο εύκολα στο πετρέλαιο. Δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία αυτή τη στιγμή λύση για το θέμα της αμόλυντης.
4: Ωραία.
3: Άρα δεν νομίζω ότι να περιμένουμε άμεσα τις απαντήσεις.
4: Εντάξει, μακάρι να έχουμε και καλά νέα ενδιάμεσα, να αρχίζει να πέφτει λίγο, γιατί αλλιώς δεν πάει. Και το φυσικό αέριο.
3: Νομίζω στο έλεγα από την αρχή.
4: Με τρομάζει εμένα.
3: Στο έλεγα από την αρχή της εβδομάδας, μην περιμένουμε γρήγορα τις απαντήσεις ότι υπάρχει θέμα διαπραγμάτευση με τη δηληστήρια.
4: Το λέγαμε Δευτέρα. Είναι εξώστη, είναι.
3: Νομίζω η εβδομάδα ξεχάσατε την αυτή.
4: Λύσε μου μια απορία. Τι κάνει εκεί στην Αμερική ο Μητσοτάκης, στην άλλη πλευρά που ήταν, Σαν Φρανσίσκο, μαζεύει ψηφοφόρους.
3: Έχει πάει χθες. Μιλάει σε εκδήλωση του Endeavor Greece.
4: Ναι.
3: Είναι από κάτι πολύ Ελληνοαμερικάνοι που είναι σε high-tech εταιρείες, που είναι Silicon Valley, ακούν την συζήτηση κτλ. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί που πουλάει, οφείλω να πω, πολύ ωραία πουλάει η Ελλάδα. Ελάτε, επενδύστε για τον χύψη λόγο και το κάνει πολύ καλά αυτό. Λέει, και ξέρετε, το έκανα την άνοιξη. Μπορείτε να ψηφίσετε και από εδώ, δεν χρειάζεται να είστε στην Ελλάδα. Όσοι είστε και έχετε δικαίωμα ψήφου, μπαίνετε στην πλατφόρμα, ψηφίζετε άνετα. Καταλάβω. Και προφανώς τους λέει ψηφίστε εμένα. Με όλο αυτό.
4: Μπορεί να πεταχθεί να ψηφίζω Πασόκ εγώ.
3: Ναι.
4: Καλά, εσύ μην ψηφίσεις.
3: Στην ουσία, ακόμη και εκεί, για να δεις τι είναι η προεκλογική περίοδος, ακόμη και εκεί μάζευε ψήφους.
4: Ναι, ναι.
3: Έτσι γίνεται η δουλειά.
4: Εντάξει, 1000 από εδώ, 1000 από εκεί, έχει 500, πάει τώρα και στη Νέα Υόρκη, θα τους πει και εκεί ψηφίστε.
3: Μάζευε και σε νερό, Αντώνη. Γιατί έχει εκδήλωση στην Ομογένεια αύριο.
4: Θέλω να σου πω σε σχέση με αυτό που είπε ο Τσίπρας για το κατάστρωμα, δύο έτσι μικρές ειδησούλες, επειδή ο Καραμέρος είναι ο πρώτος που έχει ενταχθεί, τώρα μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ίσως και από την άλλη εβδομάδα, θα δούμε στα πάνελ να βγαίνει και ο Σιμεών Γεδίκογλου, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί, ο οποίος τώρα εξασκεί το επάγγελμά του σαν γιατρός, και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος και αυτός έχει παραιτηθεί και είναι αυτή την περίοδο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτή Θεσσαλίας. Είναι και δικηγόρος. Οπότε είναι οι δύο νέοι που θα μπουν, συν Ζαχαριάδης, ο πρώην εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί είναι οι τρεις πρώτοι, τους οποίους θα τους δεις μέσα μαζί με τον Καραμέρο.
3: Α, και θα βγαίνουν
4: στο κατάστρωμα.
3: Έχουν λείψει.
4: Εντάξει, χρειάζονται έμπειροι.
3: Έχουν αποδειχθεί. Έχουν αποδειχθεί.
4: Χρειάζονται έμπειροι.

0: να μας γράφει πως ο Elvis Γιάννη. Εντάξει.
1: Αυτό το ξέρουμε όλοι.
0: Ξέρουμε.
1: Είναι... Συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι, είναι σε ένα νησί μαζί με όλους τους άλλους μεγάλους και έχουν κρυφτεί. Και... Αλλά ξέρουμε και τι θα ψηφίσει. Αυτό είναι το θέμα όταν θα έρθει η ώρα. Τετάρτη σήμερα και είναι μαζί μας ο Σταύρος Θοδωράκης για το σχόλιο του. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτόν τον υπέροχο πλανητάρχη που έχουμε, τον Ντόναλντ Τραμπ, γιατί έβλεπα χτες την ομιλία του Σταύρου στον ΟΗΕ και έχουμε συνηθίσει οι ηγέτες να ανεβαίνουν πάνω να μιλούν για την ανάγκη παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είπε θα καταστρέψει το Ιράν, τα έβαλε με την Κούβα, τα έβαλε με το Μεξικό.
2: Η αλήθεια είναι ότι και η υποκρισία να μαζευόμαστε μια φορά το χρόνο και να μιλάμε για την ειρήνη και να κάνουμε αντίθετα πράγματα, ποτέ δεν μου άρεσε. Άρα δεν είναι το πρόβλημά μου ότι αυτός μίλησε για πόλεμο. Το πρόβλημά μου είναι ότι ο Τραμπ κάθε εβδομάδα διαψεύδει τον εαυτό του. Δηλαδή πόσες φορές έχει πει κερδίσαμε πόλεμο, τελειώνει, τα πετρέλαια έρχονται και πόσες φορές έχει πει είμαστε μια καινούργια μάχη με το Ιράν.
0: Έχει μπλέξει αυτό.
2: Νομίζω, και αυτό είναι πολύ δυσάρεστο για έναν ηγέτη μιας υπερδύναμης, ότι έχει χάσει την αξιοπιστία του. Ακόμα δηλαδή και φίλοι του στην Ελλάδα πλέον χαμογελάνε με αυτά που λέει. Κανείς δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη και δεν πιστεύω ότι θα το έχουν και οι Αμερικανοί, αλλά αυτό θα το δούμε στις εκλογές του Νοεμβρίου. Αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι πρέπει να έχουμε μια ανησυχία, όχι για την τελευταία έκσταση του Τραμπ, ότι απουσιάζει η Αμερική με ένα ορθό λόγο σε ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο ζούμε, που είναι η πετρελαϊκή χρήση. Ναι. Αν θα μου επιτρέψετε, έχω μια ιδέα που θέλω να σας την πω. Πιστεύω, μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
2: Ναι, πιστεύω ότι ο Τραμπ τελικά είναι λίγο αδιάφορος για αυτό που συμβαίνει με το Ιράν, τα στενά και τη Σαουδική Αραβία. Και να σας πω γιατί. Η Αμερική έχει τη δυνατότητα και αυτό κάνει να παράγει το δικό της πετρέλαιο και να παίρνει το υπόλοιπο πετρέλαιο που έχει ανάγκη από το Καναδά. Οι εισαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί στο ελάχιστο. Άρα νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι πονηροί εγκέφαλοι πιθανόν στο περιβάλλον του που του λένε ότι το πρόβλημα με τα καύσιμα, με το αργό, το πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί το χειμώνα αφορά κυρίως την Ευρώπη που είναι εξαρτώμενη από αυτά τα πετρέλαια και αφορά και την Κίνα. Και αυτή τη στιγμή όλοι ξέρουμε ότι ο Τραμπ δεν έχει την καλύτερη σχέση με την Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι και καημός του πώς θα περάσουν οι Ευρωπαίοι τον χειμώνα. Άρα, επειδή η Αμερική έχει καταφέρει, όχι λόγω Τραμπ, τα τελευταία χρόνια, να έχει αυτό που λέμε αυτάρκεια, νομίζω ότι πλέον δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για αυτόν να λύσει το πρόβλημα στον Περσικό κόλπο και το πρόβλημα που απασχολεί εμάς πολύ τους Ευρωπαίους.
1: Εδώ, Σταύρο, όμως υπάρχει και ένα ζήτημα με τις τιμές όμως στην Αμερική. Γιατί μπορεί, όπως πολύ σωστά λες, να έχει αυτάρκεια, αλλά η τιμή στο γαλόνι, γιατί έτσι υπολογίζεται εκεί στα πρατήρια καυσίμων, είναι υψηλότερη εδώ και δεκαετίες για τους Αμερικανούς. Και ένας από τους λόγους που κινδυνεύει συνδιάμεσα στο Τραμπ.
2: Έχεις και δίκιο και άδικο. Δηλαδή, προφανώς υπάρχει πρόβλημα τιμών. Αλλά το πρόβλημα τιμών στην Αμερική είναι παιχνίδι σε σχέση με τις παγκόσμιες τιμές. Δεν έχει σχέση με την αυτάρκεια.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δηλαδή, θεωρητικά, να το πούμε στον κόσμο, ότι αν κλείσει εντελώς ο Περσικός κόλπος, η Αμερική δεν θα κρυώσει. Έχουν πετρέλαιο. Και η σύγκρουση, η όποια σύγκρουση με το Καναδά, δεν τους έχει χαλάσει τις συμφωνίες, τις παλιές που έχουν για ενίσχυση της των Ηνωμένων Πολιτειών από το Καναδά.
1: Σωστό, δεν ξέρουμε αν θα έχουμε να το πληρώσουμε.
2: Ότι υπάρχει πρόβλημα τιμών, υπάρχει, γιατί οι τιμές είναι χρηματιστηριακές.
1: Ακριβώς.
2: Εμάς το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο χρηματιστηριακό το πρόβλημα, είναι και πρόβλημα μειωμένης εισρωής από τις περιοχές του Περσικού κόλπου.
1: Σωστά. Και με τον Τραμπ όμως να δοκιμάζεται πάρα πολύ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, χθες άκουγα τον Αλέξη Παχελά που λέει ήταν και ένα δείγμα απελπισίας η ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη, με το να υπόσχεται πάλι την ειρήνη, αλλά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Αν του λέει ψηφίστε με για να έρθει η ειρήνη με το Ιράν. Και αυτή η δυσκολία των τιμών την οποία συζητήσαμε και όλη αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό της των ΗΠΑ τον πιέζει πάρα πολύ και ίσως αυτό δημιουργεί και μια σπασμωδικότητα και στις κινήσεις του και στις αντιδράσεις του. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανησυχεί και σε φοβίζει.
2: Ο Παπαχελάς ξέρει την Αμερική καλύτερα από όλους μας. Έτσι. Και προφανώς αυτά που λέει έχουν σωστή βάση και σωστή πληροφόρηση. Εμένα αυτό όμως που συνεχίζει να με απασχολεί είναι πως η Ευρώπη θα βρει ένα βηματισμό που δεν θα επηρεάζεται από τις κορυφώσεις ή τις πτώσεις του Τραμπ. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημά μας σήμερα. Δεν ξεκινήσαμε εμείς αυτόν τον πόλεμο. Τον ξεκίνησε αυτός με τη λογική ότι θα ξεμπερδέψουμε σε μία-δύο εβδομάδες και έχουμε φτάσει τώρα να μετράμε τους μήνες και αυτός να υπόσχεται κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο τρελό, έτσι. Ότι ξέρω πως θα τελειώσει το πόλεμο, αλλά περιμένω να γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Πώς μπορεί να γίνει πιστευτό αυτό το σενάριο από έναν μέσο, δεν σου λέω την ανώτερη τάξη μυαλού, από έναν μέσο Αμερικανό. Δηλαδή ξέρω ότι να λύσω ένα πρόβλημα, αλλά στο αναβάλω για τρεις εβδομάδες μέχρι να ψηφίσεις.
0: Με τους δημοσιογράφους και τα κανάλια τι πάει να κάνει, να φτιάξει έναν εχθρό εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών?
2: Ναι, εδώ είναι ότι καταργείται η Αμερική και για εμάς δημοσιογράφους και θα πρέπει να το πούμε είναι ένα πρότυπο δημοσιογραφίας, έτσι. Δηλαδή έχουμε περιόδους όπου τα σκάνδαλα τα μεγάλα στην Αμερική αποκαλύπτονται από Αμερικανούς δημοσιογράφους. Δεν είναι μια χώρα που η δημοσιογραφία νοσεί ίσως σε κάποιες στιγμές τη δίνει βάση σε κάποια θέματα που ίσως εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Αλλά έχουμε μια τολμηρή δημοσιογραφία στην Αμερική, την οποία δεν έχει τολμήσει να αγγίξει κανείς πρόεδρος. Και οι κανόνες δεν επιβάλλονται από τον εκάστοτε ένικο του Λευκού Οίκου. Τώρα ξαφνικά έχουμε έναν πρόεδρο, ο οποίος δεν είναι και στα καλύτερά του, έτσι, είναι μάλλον σε μια μεγάλη κρίση, ο οποίος προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα των δημοσιογράφων να κάνουν και ερωτήσεις. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να του έρθει μπούμεραγκ σε μια χώρα σαν την Αμερική, γιατί τα δικαστήρια στα οποία θα προσφύγουν από ό,τι φαίνεται τα κανάλια δεν πιστεύω ότι θα του χαριστούν. Δηλαδή το κλείνω την πόρτα στο Λευκό Οίκο, στον Αντώνη ή στο Σταύρο γιατί δεν μου αρέσει, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει στην Αμερική. Και δείχνει βέβαια ότι αυτό το πρόσωπο που θα έπρεπε να ήταν οδηγός σε μια πορεία εξυγχρονισμού του κόσμου, γιατί ή το θέλουμε είτε όχι, είναι η παγκόσμια μεγάλη δύναμη, είναι ένας άνθρωπος με πολύ οπισθοδρομικές απόψεις και θα έλεγα και λίγο κομπλεξικές. Δηλαδή μου κάνεις μια ερώτηση που δεν μ' αρέσει, βγες από την αίθουσα και δεν θα ξανάρθεις και δεν θα ρωτήσεις.
1: Θυμόμαστε και την πίεση που έβαλε σε μεγάλα δίκτυα και κάπου το κατάφερε να κοπούν εκπομπές που του ασκούσαν πολύ σκληρή κριτική.
2: Ναι, αλλά κάποιες από τις εκπομπές.
1: Και για το...
2: Έχεις δίκιο, έχεις δει αυτό. Εκβιάζοντας κάποια κανάλια, περιόρισε ίσως τις αντιπολιτευτικές φωνές, οι οποίες όμως επανέρχονται. Γιατί και τα κανάλια, βλέποντας την πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, έχουν να επιλέξουν. Ή θα γίνουμε κάποια υπάκουα όργανα ενός ηγέτη που μάλλον είναι προς τη λύση του, ή θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό για το οποίο ο κόσμος μας έχει εκτιμήσει. Δηλαδή μια σκληρή κριτική στην οποιαδήποτε, στους οποιοδήποτε ενίκους του Λευκού Οίκου.
0: Καταλαβαίνει τουλάχιστον Σταύρο όμως ότι δεν αντέχει να μπλέξει άλλο πόλεμο, έτσι. Τους χώθη, δεν τους πειράζει καθόλου.
2: Το είναι ανερμήνευτο. Αυτό θα μου επιτρέψει να πω, είναι ανερμήνευτο. Θα μπορούσε, ξέρουμε όλοι, δεν θα μιλήσω τώρα με λεπτομέρειες του χάρτη, αλλά όλοι θα το έχετε δει, ότι υπάρχει μια τεράστια βάση της Αμερικής στην περιοχή που κατέλαβαν οι Χούθη. Οι Χούθη δεν ήταν σε αυτή την περιοχή, δεν ήταν στα παράλια. Δηλαδή, σχηματικά θέλω να το πω ότι μιλάμε για κάποιους που ήταν στη μια μεριά της χώρας και πήγανε στην άλλη μεριά της χώρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να σταματήσουν με τα ντόπια στρατεύματα. Κατέλαβαν νησιά και ελέγχουν ένα πέρασμα. Με τους Αμερικανούς να μην μιλάνε. Αυτό για μένα με υποψιάζει.
1: Έρχεται και δεν είμαι την αρχική τοποθέτηση.
2: Ναι, ναι. Δεν είμαι, όπως ξέρετε, ποτέ δεν έχω υπάρξει συνωμοσιολόγος, έτσι, και προσπαθώ να βρω πάντα τις καθαρές απαντήσεις. Αλλά το ότι δεν μπορείς να σταματήσεις κάποιους οι οποίοι δεν φημίζονται και για τους εξοπλισμούς τους έχουν μειωθεί και λόγω της διακοπής της σχέσης των προμηθειών από το Ιράν, ότι δεν σταματάς κάποιους οι οποίοι είναι και πλατσικολόγοι που κατεβαίνουν στα παράλια για να χτυπάνε με τα πυραβλάκια τους τα πλοία, ότι δεν τους σταματάς, είναι ότι δεν νοιάζομαι και πολύ για ένα πρόβλημα το οποίο μου θίγει λίγο το οικονομικό ζήτημα, τις τιμές δηλαδή, αλλά κάνει πολύ μεγαλύτερη ζημιά στους Κινέζους και στους Ευρωπαίους.
0: Σταύρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, Γιώργη, έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός, έτσι, αύριο είναι η ομιλία, Γιάννη, έτσι.
1: Αύριο είναι, ναι. Βράδυ, ξημερώματα, μία και μισή ξημερώματα Παρασκευή στην ουσία, ωραία, ναι. Ελλάδος.
0: Θα δούμε τι θα πει και σχέση με την Τουρκία. Έκανε αναφορές χθες ο Ερντογάν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως την αναφέρει ο ίδιος.
1: Αλλά σε πολύ κρύπτωστο, ναι, από άλλες φορές η γενική του τοποθέτηση. Και το παράπονο του ότι είναι εκτός εξοπλισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αύριο στις 10, εδώ στο Sky, στον Εξώστη. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Όσοι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν μια σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τη ΜΕΖ με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Εν τω μεταξύ, παρατείνεται για 2 μήνες έως και τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο οι ΗΠΑ και η Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν ενδεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη ανατροπή. Σε ξεχωριστές συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα και που θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data center, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Οίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφους του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχτηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητίδιο με 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη αναμένονται παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στην υπόλοιπη χώρα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε μπερδευτεί ανάμεσα στις υδροθεραπείες, οζονοθεραπείες, κβαντικές ιατρικές, βιοσυντονισμό. Έχει κάνει κανένα σας βιοσυντονισμό?
1: Όχι.
0: Δεν τα ξέρετε αυτά.
1: Πλάσμα αφαιρέσεις, ίνους
0: αφαιρέσεις. Αυτά είναι χοντρά πράγματα.
1: Εμείς
0: λέμε τώρα για τα light.
1: Light όχι, δεν έχουμε κάνει.
0: Βιοσυντονισμό.
1: Όχι.
0: Κάτι σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια, λέει. Όχι εκεί που σκέφτεσαι. Στο μίζω, στα χέρια, στο κεφάλι και κάτι κάνεις εκεί και λέξεις.
1: Ναι.
0: Σε βιοσυντονίζουν για να κόψεις το κάπνισμα, να αδυνατήσεις, να κάνεις, να ράνεις και τα σχετικά όλα.
2: Έχεις χάσει το θέμα της ημέρας.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήρθες και το έφερες εσύ και έχεις δίκιο.
2: Μα είναι
0: με εντυπωσίασες.
2: Όχι, μα. Είναι δυνατόν ο αδελφός Νταϊάννα να λέει αυτά τα πίθανα πράγματα που έχει γίνει κόλαση.
0: Τα γράφει κιόλας.
2: Το όνομα
0: ονοματεπώνυμο.
2: Το κύκνιο άσμα λέει το βιβλίο του. Και λέει διάφορα πίθανα τα οποία εγώ δεν μπορώ να τα πω στον αέρα γιατί είναι λίγο έτσι θέματα ντροπή.
0: Εντάξει, πες μας την περίπτωση. Δεν μπορεί να τα πω εγώ. Με την τρέπεσε.
2: Ότι τα είχε λέει ο Κάρολος με τον μπάτλερ του.
0: Ναι, δεν τράπηκε, σε είδα.
2: Δεν τράπηκα, όχι.
0: Ναι.
2: Και το έφτανε, λέει να του βάζει μέχρι και. Που πάει το μυαλό σου, κύριε παιδάκι μου. Να του βάζει.
0: Έτσι όπως σε βλέπω που κινείσαι, κατάλαβες. Είσαι λίγο επιθετικούλης.
2: Ο δοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του για να πλύνει τα δόντια του.
1: Αυτό περιποιούταν όταν δηλαδή, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Κρατούσε την οδοντόβουρτσα ο Κάρολος.
1: Και ο άλλος έβαζε την οδοντόπαστα.
2: Έπαιρνε την οδοντόβουρτσα, έβαζε πάνω οδοντόκρεμα και το έδινε
0: έτοιμο.
2: Να πλύνει, ναι, να πετάει τα.
1: Εντάξει, καλό είναι.
2: Ένα τέτοιο χρειαζόμαστε.
0: Και τι άλλο, κυκλοφορούσε και είπε κι άλλο.
2: Αδιάφορα.
0: Όχι, όχι. Αυτό το έχει πει η συγχωρημένη Νταϊάννα. Ήταν ερωτευμένος με τον βαλέ του, έτσι όπως λέτε. Αλλά του κυκλοφορεί και με το. Πώς το λένε, το κάθισμα.
2: Αυτό είναι αλλού έχει γραφτεί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, το πούμε. Εμείς για να ξέρουμε τι έχουμε όλοι.
1: Με την τουαλέτα του, ρε παιδί μου, δηλαδή κυκλοφορούσε άνθρωπο.
0: Όχι, όλη τη λεκάνη.
1: Μόνο τι λεκάνη.
0: Το κάθισμα.
1: Α, το
2: κάθισμα.
1: Το κάθισμα
2: είναι παλιό.
1: Το βάζει όποια λεκάνη να είναι εδώ.
2: Άμα είσαι βασιλιάς, δεν κάνεις ό,τι θες. Και πρίγκιπας. Ό,τι θες
1: κάνεις. Ό,τι τρέλα σου στο μυαλό.
0: Πάντως έχει ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτά που γράφει ο αδερφός της χορεμένης.
1: Για αυτά.
2: Αυτός με τον οποίο υποτίθεται πως ήταν ο βαλές του, μετά τον κυνηγάγανε για ένα σκάνδαλο στο παλάτι, γιατί είχε υποσχεθεί σε ένα Σαουδάραβα ότι θα τον κάνει, άμα δώσει λεφτά σε ένα ίδρυμα του Καρόλου, θα τον κάνει, θα πάρει αγγλική υπηκότητα, βρετανική υπηκότητα και θα γίνει και σερ.
1: Α, θα τον έκανε και σερ.
0: Και δεν τον έκανε.
2: Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι, δεν νομίζω. Γιατί ανακαλύφθηκαν αυτά τα.
1: Για να πληρώνουν όλα αυτά, σήμερα δεν τον έκανε.
2: Κόλαση.
0: Ωραία πράγματα είναι αυτά. Αλλά δεν παίζει πολύ εδώ, έχεις δίκιο.
1: Τι συμβαίνουν στα βασίλεια είναι που δεν είμαστε εμείς. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Στην διεύθυνση αυτής της εκπομπής όπως κάθε μέρα ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. 2 10 48 0 0 170 έως 174 σχόλια μηνύματα.

0: έχει αναρτήσει στο διαδίκτυο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ότι κατόπιν αιτήματός μου, λέει, και βάσει έρευνα στο διαδίκτυο, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας άρχισε αμέσως ελέγχους. Θα πω εγώ ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν αρχίσει οι έλεγχοι. Υπάρχει και μια έκθεση από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όποιος τη διάβασε έχει βγάλει λαβράκια. Ναι. Η αλήθεια είναι. Απλώς είναι από αυτά τα πράγματα που και η δημοσιογραφία δεν δίνει την πρέπουσα σημασία όταν βγαίνουν αυτές οι εκθέσεις. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνεται ότι σε ιατρείο τώρα, 21/9, χθες δηλαδή, βρέθηκε ιατρείο με άδεια λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο, ναι, σε κάποιον βιοπαθολόγο. Βρήκαν στο ψυγείο, λέει, 6 είδη ενέσιμων σκευασμάτων διαφορετικών εταιριών, ιαλουρονικά fillers. Τα fillers
1: τι είναι?
0: Εξωσώματα, ούτε για είναι για ιατρικές αισθητικές πράξεις.
1: Α, μα για να τα χείλια στο αυτιά, στο μάτια.
0: Κατά δήλωση της βιοπαθολόγου, τα σκευάσματα αυτά προορίζονταν για ιδία χρήση. Είναι που λέει, σαν τα αρκωτικά.
1: Σαν τα αρκωτικά. Για δικιά μου χρήση.
0: Έκανε μόνη της δηλαδή. Ωραία. Ζητήθηκαν παραστατικά για την αγορά των σκευασμάτων. Δεν βρέθηκαν τα παραστατικά.
1: Κάπου θα χάθηκαν στον δρόμο.
0: Κέντρο φυσικοπαθητικής φροντίδας. Ναι, βρέθηκαν μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Συσκευή βιοσυντονισμού.
2: Είναι το κλείσμα.
0: Το κλείσμα.
1: Το κλείσμα που η διαφορά είναι 1500 ευρώ, μας έλεγε.
0: Δεν είναι ακριβώς. Εντάξει,
1: ναι, τι μας έλεγε ο...
0: Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Οι δραστηριότητες του κέντρου, γι' αυτό λέω ότι δεν είναι ακριβώς ότι ελέγχθηκα τώρα, είχαν ελεγχθεί από την αρμόδια αρχή, την ΕΑΔ, το 24. Η έκθεση είχε διαβιβαστεί στο Υπουργείο Υγείας, στο ΚΕΣΥ και στην Εισαγγελία.
2: Και βγήκε τώρα.
0: Τώρα το μάθαμε εμείς. Έχει βγει η έκθεση.
1: Έχουν πάει σε αυτά προφανώς.
2: Αλλά αυτό δεν είχε κλείσει το ιατρείο.
0: Όχι, κατάλαβε. Ναι.
2: Δηλαδή θέλω να πω, πέθανε ο κακόμοιρος ο Μαζονάκης, έτσι, και τώρα βγαίνουν όλα στη φόρα.
0: Ναι.
2: Όλα αυτά τα χρόνια τι γινότανε?
0: Τίποτα.
2: Όλες.
0: Λοιπόν, παροχή υπηρεσιών. Ναι. Κρατηθείτε λίγο. Ναι. Κβαντικής βιοανάδρασης.
1: Αυτό.
0: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν 3 μηχανήματα που κατά δήλωση της παρόχου υπηρεσιών χρησιμοποιούνται για τη διαπίστωση πηγών στρες στο σώμα.
1: Μα, δηλαδή άμα το χέρι σου είναι αγχωμένο.
0: Αυτά πηγαίνει ο κόσμος και τα πληρώνει. Αυτοί θησαυρίζουν.
1: Τι να πω. Ναι, προφανώς.
0: Γίνονται κάποιοι έλεγχοι γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει και όλα. Αλλά οι έλεγχοι πού καταλήγουν μετά, ρε παιδιά? Δηλαδή πάει ο Παπαδόπουλος με τον Κούτρα που είναι ελεγκτές. Διαβιβάζουν το πόρισμά του στον Τζούνο. Ο Τζούνος το κάνει μετά.
1: Το κλείνει το ιατρείο. Αφαιρεί την άδεια του γιατρού ή του όποιου γιατρού ή οτιδήποτε.
2: Πρέπει να γίνει, να σκοτωθεί, να πεθάνει ένας άνθρωπος.
0: Και διάσημος.
2: Θυμάμαι εκεί κοντά στο σπίτι μου, περνάνε τα παιδιά του κολεγίου το δρόμο.
0: Σωστό.
2: Κάθε μέρα λέγαμε ότι εδώ πέρα θα γίνει ένα ατύχημα. Σκοτώθηκε ένα παιδί ένα βράδυ και φτιάξανε τη γέφυρα. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνεται στην Ελλάδα.
0: Που δεν συντηρείται και σωστά, δυστυχώς. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Άγγελο Σερίγο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, αφού σας πούμε ότι στη Βουλή αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη διαδικασία άρσης ασυλίας για την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κύριε Σερίγο, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλό σας μεσημέρι. Βγήκα από την Ολομέλεια για να την εκπομπή σας συνεχίζει τη διαδικασία μέσα. Είναι και για τον κύριο Αυγενάκη και για τον κύριο Λαζαρίδη.
0: Α, μάλιστα.
2: Βλέπουμε η Τουρκία περίμενε να πάρει κάτι F-35, κάποια υπόσχεση από τον Τραμπ. Τίποτα δεν έγινε.
3: Πρέπει να καταλάβουμε το εξής, το οποίο δεν γίνεται εύκολα αντιληπτό στην Ελλάδα. Η κατοχή των S-400 είναι κάτι πολύ σοβαρό για την Αμερική.
2: Ναι.
3: Θεωρεί ότι όποιος έχει τα S-400 δεν μπορεί να έχει και F-35. Τα S-400 είναι ρωσικά, είναι πυραυλικά συστήματα και συστήματα ραντάρ. Αυτά όταν καλύπτουν με τα ραντάρ τους τον ουρανό πρέπει να ξεχωρίζουν αν ένα αεροπλάνο που πετάει είναι φιλικό ή εχθρικό και πρέπει να το καταρρύψουν. Τα αεροπλάνα αυτά εκπέμπουν ένα σήμα.
2: Ναι, αλλά
3: θεωρούν οι Αμερικανοί ότι αν τα ρωσικά ραντάρ.
2: Δεν μπορεί να έχει 400 και σύγχρονο F-35, ναι.
3: Ναι, θα υποκλέψουν το σήμα. Οπότε σου λέει τελειώσαμε.
2: Είχε κυκλοφορήσει ότι είχαν βρει αυτοί να δώσουν αυτά στα Εμιράτα και μετά να πάρουν τα F-35.
3: Είχα πει από τότε ότι όποιο αγοράσει του S-400 θα ξέρει ότι αυτομάτως θα έχει τις συνέπειες της Τουρκίας. Δηλαδή, επειδή ακούω ότι λέγανε τα Εμιράτα ή το Κατάρ. Αυτομάτως τα Εμιράτα ή το Κατάρ θα πάψουν να παίρνουν αμερικανικά αεροσκάφη. Γιατί να το κάνουν αυτό το πράγμα?
2: Όχι, θα βάλουν σε μια αποθήκη, φαντάζομαι. Γιατί και εμείς δεν έχουμε S-300 και κάπου το έχουμε σε μια αποθήκη.
3: S-300 έχουμε, S-300. Αλλά τα χρησιμοποιούμε εμείς. Είναι

0: είναι ενταγμένα από το 2011 στο σύστημά μας.
1: Ah.
0: Αλλά είναι παλαιότερης γενιάς το δικό μας. Το S400 είναι πιο εξελιγμένο σύστημα. Το θέμα είναι λοιπόν ότι όποιος το πάρει πρέπει να ξεγράψει ότι θα πάρει F-35 ή άλλα αμερικανικά συστήματα για την αεροπορία του.
1: Μάλιστα.
0: Για ποιο λόγο να το κάνουν αυτά τα κράτη, εκτός αν είναι κάποιο κράτος το οποίο έχει διάθεση να πετάξει τα λεφτά του, γιατί αυτά έχουν στοιχήσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Έχει διάθεση πρώτον να πετάξει τα λεφτά του και δεύτερον να πει ότι εγώ θα μπω στις κυρώσεις της Αμερικής, δεν πρόκειται να ξαναπάρω αμερικανικό πολεμικό υλικό.
1: Πάντως περίμενα να υπάρχει έστω και μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τον κύριο
2: Ερντογάν. Επίσημη ακριβώς δεν ήταν, αλλά υπήρχαν αναφορές από τον Αμερικανό πρόεδρο για τον, τον Ερντογάν και μάλιστα με θετικά.
3: Αυτό που σας έχει πιάσει μια ανησυχία όλους, αν θα
2: συναντηθεί
3: ο Τραμπ με τον Ερντογάν, εμένα με ξεπερνάει.
1: Ανησυχία, όχι ανησυχία, καμία ανησυχία. Αντίθετα. Αλλά είχε δημιουργηθεί το κλίμα, ο Μπάρακ, ότι κάτι γίνεται.
3: Καλά. Και ο Μπάρακ βγήκε και είπε ότι δεν χρειάζονται F-35. Με το Μητσοτάκη, γιατί δεν συναντιέται το Τραμπ?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή φανταστείτε ότι έχουν πάει γύρω στους 170-180 ηγέτες από όλο τον κόσμο εκεί πέρα.
1: Μια φωτογραφία μπορούσαν να βγάλουν μαζί, ένα χαιρετισμό να κάνανε.
0: Εάν κράζανε μια φωτογραφία, θα αρχίζαμε όλοι στην Ελλάδα photo opportunity.
1: Εντάξει, ναι. Καλύτερα το photo παρά να μην συναντιόνται καθόλου. Ούτε στην προηγούμενη ΟΗΕ δεν είχαν συμφωνήσει. Πέρσι.
0: Ναι, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν βγαίνει τίποτα από ευκαιριακές συναντήσεις στο πόδιο που θα περάσει ο άλλος, βγάζει μια φωτογραφία μαζί. Το θέμα είναι να συζητάς με την Αμερική και να έχεις δυνατότητα να συζητήσεις. Αν έρθει στην Ελλάδα ο Ρούμπιο, θεωρώ πολύ πιο σημαντικό από το να βγάλει μια φωτογραφία ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
1: Όχι με τον Ερντογάν λέμε, όχι με τον Ερντογάν. Με τον Ερντογάν.
0: Ο Μητσοτάκης με τον Τραμπ.
1: Τραμπ.
0: Προφανώς δεν είχε κάτι να του πει ο Τραμπ καινούργιο. Και γι' αυτό απέφυγε τη συνάντηση.
1: Ναι.
0: Είναι λίγο φαϊνότερο ότι τα πράγματα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Η Τουρκία πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Η απόφαση της Αμερικανικής Βουλής είναι ρητή. Θα απομακρύνεις τα συστήματά σου κατά τρόπο που θα φύγουν οριστικά και δεν θα μπορείς να ξαναπάρεις πίσω.
1: Ναι.
0: Γιατί λέγανε κάποιοι θα τα στείλουν στα κατεχόμενα και μετά θα ξαναπάρουν πάλι πίσω. Ή θα τα πάνε στο Ιράκ για μερικές εβδομάδες και μετά θα ξαναπάρουν πίσω.
1: Γιατί η Άγκυρα χτυπάει κόκκινο με το ότι εμείς έχουμε υπογράψει αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα και φοβούνται ότι τους έχουν περικυκλώσει ή κάτι τέτοιο?
0: Λόγω των ραντάρ πιστεύω. Επειδή τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν ραντάρ Ισραηλινά. Θεωρούν οι Τούρκοι ότι έχουν περικυκλωθεί από Ισραηλινά ραντάρ τα οποία τους παρακολουθούν. Βεβαίως το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει το κέντρο διοικήσεως και ελέγχου της ασπίδας του Αχιλλέα σημαίνει ότι δεν ισχύει αυτό που λένε οι Τούρκοι, αλλά εδώ ισχύει και το άλλο του Πυραντέλο, έτσι είναι αν έτσι νομίζεται. Από την ώρα που το πιστεύουν οι Τούρκοι τελείωσε, δεν μπορεί να τους αλλάξει το μυαλό.
3: Κύριε, σε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο στα πολιτικά. Ακούσαμε την κυρία Μπακογιάννη χθες να λέει ότι υπάρχει αλαζονία σε κάποιους υπουργούς. Έχετε συναντήσει κι εσείς καλαμοκαβαλάριδες?
0: Εγώ τουλάχιστον, επειδή διάβασα τη δήλωση, με όλους όσους τηλεφωνώ και ζητάω συνάντηση, οι άνθρωποι είναι κάθε φορά ευγενείς και σπέβδουν να μου την δώσουν. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει κάτι διαφορετικό με άλλους βουλευτές που ίσως είναι από την επαρχία. Αλλά εγώ
2: πρέπει να είσαι από την άμα είσαι από την Αθήνα, εντάξει. Άμα είσαι από την επαρχία, είναι το θέμα.
1: Αλλά δεν σε έρχεται στο μυαλό κάποιος υπουργός όταν ακούτε καλαμοκαβαλάρης?
0: Αυτό είναι μια ερώτηση που πρέπει να απευθυνθείτε στην κυρία Μπακογιάννη.
3: Γεια σας κύριε Συρίγκο.
2: Καλησπέρα κύριε Συρίγκο, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ωραία. Έχει καλαμοκαβαλάρηδες.
2: Καλαμοκαβαλάρηδες ούτως ή άλλως έχει η κυβέρνηση. Εντάξει. Σε πολλούς μπορεί να πάει το μυαλό του καθενός. Είπε η κυρία Μπακογιάννη, χτύπησε ένα καμπανάκι. Σκοπός είναι αυτοί στους οποίους αναφέρω, θα ξέρουν.
3: Ναι, η Κατερίνα λέει και έχει δίκιο. Νομίζω το είπαμε όμως. Έχεις δίκιο, Κατερίνα, αλλά νομίζω το είπαμε. Αν θυμάμαι καλά, η γέφυρα στο κολέγιο έγινε με χρήματα ιδιώτη του πατέρα του παιδιού που σκοτώθηκε ακριβώς. Ούτε τότε κινητοποιήθηκε το κράτος, ακριβώς, και ούτε τώρα κινητοποιείται γιατί χρειάζεται κάποια συντήρηση η γέφυρα.
1: Έχει αναλάβει ποτέ κάποιο σχολείο.
3: Αλλά θα πρέπει. Ναι. Δεν κινητοποιείται.
2: Το θέμα είναι να συντηρηθεί η γέφυρα.
3: Είναι δύσκολη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού στα απλά. όταν είναι λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα και αφορούν άλλα θέματα, κινητοποιείται.
1: Σας θυμίζω ότι αμέσως. Ακόμα τα αυτοκίνητα δεν έχουν πινακίδες τα οποία αγοράζονται.
2: Από σήμερα ξεκινάει.
1: Α, ναι.
2: Από σήμερα ξεκινάει.
1: Όλο τον Αύγουστο δεν
2: η αποστολή
1: είχαν
2: των πινακίδων.
3: Ναι.
2: Και έτσι θα μπορούν σιγά σιγά να αρχίσουν οι ταξινομήσεις και να πάρει ο κόσμος τα.
1: Παίρνουν αυτοκίνητα και θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν και δεν είχαν επικίνδυνα να του βάλουν.
2: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των.
3: Τι έλλειψη στο τζιγκό.
2: Είχαν έλλειψη στο μέταλλο των πινακίδων.
3: Καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό, δεν το συζητώ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό.
3: Αυτό ας πούμε, γιατί δεν βγαίνει κάποιος να δικαιολογήσει γιατί υπάρχει έλλειψη.
2: Θα βγει
3: να μας πει γιατί υπάρχει έλλειψη.
2: Ελπίζω ότι κάποιος θα βγει.
3: Εσείς, εντάξει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μια μεγαλοπρεπή υποδοχή ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας, κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπειρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Τρίμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα και στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο υπέροχος Λουκιανός Κυλαϊδόνης. Εδώ είμαστε. Οι δύο, η Κουτροτζούνη και ο Νότης. Και λέει ο Γιώργος από την Κύπρο. Για την έκδοση, λέει, αντικατάσταση πινακίδων μηχανοκίνητου οχήματος, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω της επίσημης πύλης gov.cy. Μετά την έγκριση, η κατασκευή γίνεται σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία κατασκευαστές πινακίδων με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Τόσο απλά. Στην Ελλάδα, σε όλες τις περιφέρειες, στείνονται διαγωνισμοί.
1: Για να έρθουν οι πινακίδες, να σφυλατηθούν κτλ.
2: Και φίλος μας λέει, φίλοι μας εδώ λέει ότι παλιά ήταν, υπήρχε έλλειψη και για τα χαρτιά για τις άδειες κυκλοφορίας.
0: Ναι, εγώ είχα βγάλει πάρει αυτό και
2: είναι ένα
1: Α4.
2: Και αυτό βέβαια το μήνυμα που έστειλε ο φίλος για την Κύπρο, το είχα ως απάντηση στον άλλο φίλο μας εδώ, τον Δημήτρη, ο οποίος λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, τα έχετε όλα εύκολα, για όλα έχετε λύσεις. Σας ζηλεύω, ρε μπαγάσες. Είμαι σίγουρος ότι στη ζωή τα λύνεται όλα τόσο γρήγορα όσο το ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
0: Έχει ένα δίκιο.
2: Έχει δίκιο.
0: Ναι, πάντα έχουμε δίκιο για
2: να το πούμε. Παλιός διευθυντής μας είχε πει το εξής.
1: Ναι.
2: Που λέγαμε διάφορα που δεν γίνεται το ένα. Λοιπόν, κανονικά λέει οι δημοσιογράφοι πρέπει να πηγαίνουν 6 μήνες να εργάζονται στο δημόσιο.
1: Στη δημόσια διοίκηση.
2: Να δουν πώς είναι η δημόσια διοίκηση και μετά λέτε να σχολιάσετε ό,τι θέλετε.
0: Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να τα λέμε.
2: Ναι.
0: Τι να κάνουμε.
2: Ας πούμε
0: πώς θα προχωρήσει η δημόσια διοίκηση.
2: Αγαπητέ Δημήτρη, αυτό που διάβασε ο Νότης τώρα για το φίλο του είναι κάτι απλό.
1: Είναι κάτι απλό. Συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι απλό. Αν έχει ξεκινήσει έτσι απλά. Εμείς το έχουμε ξεκινήσει δύσκολα αυτό το πράγμα.
0: Ωραία.
1: Και μέχρι να το αλλάξεις υπάρχει διαδικασία. Δεν λέμε πάρα πολλές φορές ότι τι γίνεται στις πολεοδομίες, τι γίνεται τώρα στο κτηματολόγιο. Αυτό είχε ξεκινήσει, προχθές μιλάγαμε για νησιά που είναι οικισμοί αυθαίρετοι κτλ. Αυτό έχει ξεκινήσει στραβά. Οπότε το να το διορθώσεις
0: είναι
1: πιο δύσκολο από το να το κάνεις από την αρχή σωστά.
0: Ναι, η Κύπρη είναι πιο μπροστά από εμάς. Είναι και πιο.
1: Σε μερικά πράγματα, όχι σε όλα.
0: Τους δουλεύει πιο γρήγορα.
1: Εντάξει, όχι σε όλα, είναι και πολύ λιγότεροι από εμάς. Δηλαδή, πιο εύκολα φτιάχνεις ένα νόμο ο οποίος πάει σε αφορά όλους.
2: Επίσης, ένα από τα θέματα θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ, μας απασχολούν, αλλά το μέλλον θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Είναι αυτό που διαβάζει και η Μαρία Γιώργα στο Δελτίο Ειδήσεων για το περιστατικό μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή hacking, στο Scrooge Last Mile. Ενημέρωσε η εταιρεία ότι το σύστημα, λέει, που έχει επηρεαστεί είναι μόνο αυτό που τηρούνται δεδομένα αποστολής δεμάτων, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Και δεν έχουν επηρεαστεί πιστωτικές κάρτες. Αλλά ξαφνικά, το δεχόμαστε αυτό ότι δεν έχουν επηρεαστεί, αλλά ξαφνικά όλα τα δεδομένα σου από κάποιον που εμπιστεύεσαι εσύ για να πάρεις τα πράγματά σου είναι στα χέρια κάποιου.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς είναι μαζί μας. Γεια σας, κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
2: Για να σας βάλουμε κάτι να ακούσετε κι εσείς μαζί μας. Για βάλε τις δύο ατάκες του κυρίου Τσίπρα, κύριε Παπακαλούση.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Πολιτική.
4: Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς.
2: Ωραία.
4: Κανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει η αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στη Νέα Δημοκρατία.
2: Σπάρετε εσείς,
1: Μα λέτε για τον Πασόκ ότι είστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι. Τώρα αυτό όμως που λέτε είναι εγωιστικό. Ή εσύ είσαι ικανής.
4: Εγώ δεν καταφέρθηκα εναντίον του Πασόκ.
1: Αν ο κ. Ανδρουλάκης
4: είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του, χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη. Να ξεκολλήσει τώρα. Μακάρι ο άνθρωπος. Εγώ χαίρομαι. Κάθε μονάδα μισή που παίρνει τον Πασόκ, εγώ χαίρομαι.
1: Κύριε Ζωκαλά,
3: τι κάνετε.
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς τα ακούσατε αυτά που είπε ο κ. Τσίπρας.
3: Κοιτάξτε να λέτε. Νομίζω ότι ο κ. Τσίπρας κάνει ένα λογικό άλμα, ξεχνάει ότι ο ίδιος είναι ο πολιτικός που έχει χάσει από τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, πάρα πολλές φορές. Και έχει χάσει και σαν πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και μάλιστα δεν έχει χάσει απλά. Αλλά υπήρχε το ιστορικό φαινόμενο, δεν έχει ξαναγίνει, να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση, να κυβερνά μια κακή κυβέρνηση και να χάσεις την μισή εκλογική σου δύναμη. Να πας από το 32% στο 17%.
1: Ναι.
3: Άρα αυτός που υπάρχει τεκμήριο ότι δεν μπορεί να νικήσει το Μητσοτάκη είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεύτερον, φαίνεται ότι όταν εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία, ενώ καταραίει στα εκλογικά στοιχεία, στην πρόθεση ψήφου, φαίνεται να αντέχει ή και να ανεβαίνει λίγο. Μόνο και μόνο λόγω της αντισυσπήρωσης που προκαλεί ο κύριος Τσίπρας. Χωρίς να θέλω να αξιολογήσω
1: τον
3: κύριο Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια διαρκή πορεία ανώδου. Μέχρι το Μάιο που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, είχε ποσοστά αυτά που σήμερα παραπάνω έχει από αυτά που είχε σήμερα ο κύριος Τσίπρας. Και προφανώς δεν έχει καταλάβει ακόμα ο ίδιος ότι τον χρησιμοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να παραμείνει στην εξουσία. Και ότι όλοι γνωρίζουν, το λένε και οι συνέλεκτες Νέας Δημοκρατίας, ότι όσο υπάρχει απέναντι ο κύριος Τσίπρας, αυτό δίνει την πιθανότητα να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία και κατέρε. Άρα πρέπει να μιλάμε και με λογικά επιχειρήματα. Το κενό το οποίο το Πασόκ αγωνίζεται να καλύψει είναι το κενό που δημιούργησε η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Το να κρίνεις τον Ανδρουλάκη γιατί έχει καθυστερήσει να καλύψει το κενό όπου εσύ δημιούργησες και να λες εγώ το δημιούργησα, άρα εγώ μπορώ να το καλύψω, πέρα από αλαζονικό, δεν προσκύνεται από πουθενά. Δεν έχει καμία λογική.
2: Ξέρετε, ναι, αλλά κενά, υπάρχει ένα
3: κενά,
2: δεδομένο, κύριε Τσουκαλά,
3: ότι
2: δεν έχει καλυφθεί το κενό.
3: Τα κενά,
2: δηλαδή είναι ωραία η συζήτηση γύρω το ποιος και το καταλαβαίνω. Και εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι έχετε δίκιο ότι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης ο Τσίπρας για αυτό το κενό, αλλά δεν έχει καλυφθεί το κενό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Γιατί όμως τα κενά καλύπτονται στην κάλπη.
2: Ναι.
3: Κάθε φορά όταν έχει μια πολιτική ασυμμετρία, στην κάλπη καλύπτεται. Σας γυρνάω στις εκλογές του 1958, όπου ήταν δεύτερο κόμμα η ΕΒΑ. Με πολύ μεγάλη διαφορά από,
0: λίγο πίσω τώρα.
3: Από την ΕΡΕ.
0: Ναι.
3: Στην επόμενη κάλπη η Ένωση Κέντρου κάλυψε το κενό. Δεν φαινόταν αυτό, ξέρετε, λίγο πριν. Αυτό φάνηκε στην κάλπη. Όταν ο Γιώργος Πανδρέου κατάφερε να ενώσει πάρα πολλές δυνάμεις. Όπως κάνει τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φαντάζομαι τότε δεν δουλεύανε οι δημοσιοποίησεις όπως δουλεύουν σήμερα. Είναι καλύτερες εταιρείες. Εμένα μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση αυτό το εμείς ή κανείς. Το οποίο αισθάνομαι ότι έχει φοβερή αλαζονία.
3: Έχουμε το Τσίπρα στη χάος. Εδώ έχουμε, αυτό λέμε ότι είναι οι δύο όχες του ίδιου νομίσματος. Υπάρχει μια αλαζονία και δύο πρόσωπα τα οποία νομίζουν ότι είναι ταγμένα να κυβερνούν. Και ότι έχουν το μονοπόλιο στην άσκηση εξουσίας και το μονοπόλιο στην αναγνώριση από το λαό. Ενώ υπάρχει ένα κίνημα, μια παράταξη ανθρώπων, πολιτών, λαογέννητο, το οποίο παράγει πολιτικές και το οποίο απέδειξε μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο ότι δεν υπάρχει κάποιος που κάνει πιο δυναμική αντιπολίτευση. Και ο πιο κακοπροαίρετος απέναντι στο Πασόκ και ο πιο καλοπροαίρετος απέναντι στον κύριο Τσίπρα βλέπει τους τελευταίους τρεις μήνες που υπάρχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα αντιπολίτευση κάνει το Πασόκ.
1: Το βλέπει αυτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί αν το βλέπει, γιατί είστε στην τρίτη θέση τώρα παγιωμένα από την μέρα εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, έτσι. Παρακαλώ.
3: Εδώ έγινε ένα big bang δημοσκοπικό του κυρίου Τσίπρα που τώρα πέφτει. Το Πασόκ συνάντησε μια επικοινωνιακή καταιγίδα εναντίον του και υπέρ του κυρίου Τσίπρα και υπέρ του κυρίου Μητσοτάκη. Σέρβιρε το Μαξίμου ένα κατεψυγμένο δίπολο μνημονιακό για να μπορεί ο πρωθυπουργός να υπερέσει. Και τώρα φαίνεται ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται, δείτε τα περιοδικά στοιχεία, τον δημοσκοπήσουμε μετά τη ΔΕΘ. Και λένε όλοι ότι αυτός το βάλει σε πρόγραμμα σοβαρό με κοινωνικό πρόσημο είναι ο Ανδρουλάκης. Πώς... Και στα Γκάλοπ το Πασόκ ανεβαίνει το Πασόκ. Ναι. Πηγαίνει στα Γκάλοπ τη GPO και συγκρίνεται Ιούλιο με τώρα.
2: Ναι.
3: 2,8 μονάδες πάνω.
2: Ναι.
3: Δεν είπαμε ότι θα ανέβουμε 20 μονάδες σε ένα μήνα. 2,8 μονάδες σε ένα μήνα νομίζω όμως ότι δεν είναι μια αύξηση η οποία παραγνωρίζεται. Συμφωνώ ότι όσο πιο γρήγορα υπάρξει η κάλυψη αυτή τη διαφορά, πόσο θα αυξηθούν και πιθανώ να ηγηθεί η Νέα Δημοκρατία. Για τον κύριο Τσίπρα δεν κάθεται, είναι πια δεδομένο.
1: Και να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ.
3: Προσέξτε, θα σα πω. Δείτε, Μάιο 15, μέτρο ανάλυση. 28 Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, 15,5 Πασόκ. Τότε λέγανε για τεράστιο κενό. Τώρα είναι 31-14,5 και λένε υπάρχει διπολισμό. Δεν έχει λογική αυτό.
0: Αυτό που λέει ο κύριο Τσίπρα.
3: Αλλά κρατάω κάτι ακόμα.
2: Ναι.
3: Εγώ σήμερα μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ότι ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν χρειάζεται να επανέλθει 10% μισθός ή 10% δεν είναι προτεραιότητά του.
2: Ναι.
3: Και κάνω μια ερώτηση. Το 23 με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το πρότεινε. Και τώρα με μεγαλύτερο δεν το προτείνει.
0: Όχι, δεν είναι επιλογή του. Επιλογή του. Λέει αλλού
2: δεν ότι δεν βγαίνουν, τα νούμερα.
3: Άρα πρέπει να αξιολογηθεί.
2: Ναι.
3: Το γιατί ο κύριος Τσίπρας πια έχει ενσωματώσει πλήρως τη φρασιολογία του κυρίου Μητσοτάκη. Εγώ σήμερα μπερδεύτηκα νόμως ότι ακούω τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εσείς έχετε εξήγηση για αυτό, κύριε Τσουκαλά.
3: Ναι, έλεγα δηλαδή ότι αυτός που λέει δεν τα δίνω, δεν φοράει, πρέπει να κοστολογούμε. Μάλιστα είπε ότι ναι, δεν αποκλείω αν δεν είναι κοστολογημένο να αφαιρέσω και μέτρα από το πρόγραμμά μου.
0: Αυτό που λέει για το περιουσιολόγιο και έκτακτη φορά στα δηληστήρια, τι λέτε?
3: Εμείς το έχουμε πει πρώτοι. Ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγηση. Προσέξτε, ο Νίκος Ανδρουλάκης στην ομιλία του στη ΔΕΘ είπε και για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και για μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των εργαζομένων. Ο κύριος Τσίπρας δεν τα είπε καθόλου, ούτε τον ειδικό φόρο. Χθες ήρθε και εκείνο στη θέση του Νίκου Ανδρουλάκη. Αλλά βέβαια τι είπε ο κύριος Τσίπρας, αντί να ποσοτικοποιήσει και να πει τι πρέπει να γίνει, τι είπε, ένα πολύ ωραίο. Υπάρχουν τέσσερα εργαλεία. Δεν τα ξέραμε. Όλοι τα είχαμε πει τα εργαλεία. Διαλέξτε, λέτε ό,τι θέλετε. Η πολιτική γίνεται στο να πει τι διαλέγω και τι πάω να κάνω.
1: Μάλιστα.
3: Άρα, δεν είναι ένα πασάλιμα. Θα ήθελα να πω, έφτω στα γκάλωπ, κάτσε να πω τέσσερα πράγματα που δεν έχω πει.
0: Εντάξει, λέει και κάτι άλλο όμως ο Τσίπρας. Λέει ότι το 1% δεν πληρώνουν και πρέπει να κάνουμε περιουσιολόγιο για να πληρώνουν περισσότερη φορολογία.
3: Εδώ είναι μεγάλη μας διαφορά. Εμείς δεν θεωρούμε ότι τα φυσικά πρόσωπα είναι εκείνα που έχουν τον πλούτο. Είναι τα νομικά πρόσωπα, γι' αυτό και λέμε μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης υπερκερδών των πολύ μεγάλων εταιριών όπου έχουν ολιγοπόλια. Ο κύριος Τσίπρας έως χθες δεν ήθελε να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια και έλεγε απλά να ξαναδούμε ποιοι Έλληνες έχουν λίγο παραπάνω χρήματα. Ξέρετε, επειδή είστε πολύ έμπειροι, ένα φυσικό πρόσωπο, αν νιώσει ότι μπορεί να φορολογηθεί, ναι, θα μεταβιβάσει την περιουσία του σε νομικά πρόσωπα. Mm-hmm. Οι πολύ πλούσιοι Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα στον ατομικό του λογαριασμό, τα έχουν σε εταιρικά σχήματα. Γι' αυτό σας λέω, και αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας, ούτε εφαρμόσιμο είναι, ούτε είναι εκείνο το οποίο βλέπει τον πραγματικό πλούτο ή τα υπερκέρδη.
2: Συνεργασία με Τσίπρα, γιατί, που χαίρεται κάθε φορά που το Πασόκ παίρνει μισή μονάδα, λέει. Δεν ξέρω αν το είπε με τόνο ειρωνίας. Υπάρχει περίπτωση να δούμε.
3: Εξαναλείτε, εμείς σας ξαναλέω, ο κύριος Τσίπρας...
2: Γιατί έχουμε μπερδευτεί, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες μέρες με διάφορες δηλώσεις τελεχών.
3: Ο κύριος Τσίπρας έχει με εμάς κάποιες πολύ σημαντικές διαφωνίες. Και σήμερα φάνηκαν κάποιες. Δεν θέλει 13ο μισθό, δεν θέλει 13η σύνταξη, δεν έχει στο πρόγραμμά του την επαναφορά προστασίας προς κατοικίας. Δεν έλεγε έως τώρα ότι πρέπει να πληρώσουν τα ολιγοπόλια. Το πεχθές, παράδειγμα, ως πυροτέχνημα.
1: Ναι.
3: Άρα έχουμε κάποιες κεντρικές διαφορές. Βέβαια, εμείς βάζουμε ως κεντρικό το θέμα της πολιτικής αυτονομίας. Άρα έχουμε σημαντικές διαφορές. Μπορεί να θέλει να υιοθετήσει ένα μέρος του προγράμματός μας.
2: Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, γιατί εγώ μπερδεύομαι με όλα αυτά. Να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Τι πάει να πει πολιτική αυτονομία? Θέλετε αυτοδυναμία?
3: Πολιτική αυτονομία σημαίνει,
2: ναι,
3: ότι για να συγκρουστείς με τα ολιγοπόλια,
2: ναι,
3: πρέπει να μην έχεις καμία εξάρτηση από αυτά.
2: Μάλιστα. Άρα αυτονομία. Άρα εσείς που λέτε ότι δεν θέλετε αυτοδυναμία, θα, αναγκαστικά θα συνεργαστείτε με κάποιον. Με ποιον?
3: Εμείς δεν λέμε ότι δεν θέλουμε αυτοδυναμία. Λέμε ότι είναι.
2: Είναι ανέφικτη πάντως τώρα. Εμείς
3: δεν είμαστε φεροβάμονες.
2: Μάλιστα.
3: Λέμε ότι μπορούμε να είμαστε πρώτοι. Αν είμαστε και αυτοδύναμοι, καλοδεχούμενο.
2: Αλλά με ποιον μπορείτε. Μισό λεπτό, ναι. Ας πούμε, θα πάρουμε το υποθετικό σενάριο, το δύσκολο σενάριο, η αλήθεια είναι, ότι το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα.
3: Αν το Πασόκ είναι πρώτο, λοιπόν.
2: Με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί. Να ξέρουμε από πριν, για να σας βγάλουμε πρώτους, με ποιον θα συνεργαστείτε, για να ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία, ξέρετε, να συνεργαστεί.
2: Με τη Νέα Δημοκρατία και επίσης η Νέα Δημοκρατία πρέπει να μας πει. Εμείς τα ρωτάμε αυτά και στους δεξιούς.
3: Αυτό πήγε η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, προσέξτε, εμείς λέμε κάτι πολύ απλό. Με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί προφανώς υπηρετούμε ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.
2: Και έχετε και απόφαση συνεδρίου. Πάει η Νέα Δημοκρατία.
3: Λίγο να μην θέλουμε την Ελλάδα της πλειοψηφίας.
2: Την πετάμε τη Νέα Δημοκρατία.
3: Επειδή ακριβώς το μήνυμα των κομμάτων που δεν ανήκουν στη δεξιά πολυκατοικία είναι θολό.
2: Ναι.
3: Γι' αυτό λέμε στον κόσμο, μη σπαταλήσεις την ψήφο σου. Αν θες να εφαρμοστεί πρόγραμμα Πασόκ, αυτό το εγγυάται μόνο το Πασόκ.
2: Μάλιστα.
3: Θα δούμε ποια κόμματα μπορούν να μεταβάλουν απόψεις και να αποδεχθούν το 13ο μισθό, να αποδεχθούν προστασία από τις
2: κατοικίες. Αν μεταβάλει απόψεις ο Τσίπρας, τα ακούτε?
3: Πάντα, πάντα, όταν πας να κάνεις μια συνεργασία, μετράς την αξιοπιστία και τη διαδρομή εκείνο με τον οποίο είναι να συνεργαστεί.
2: Ναι, αλλά δεν μένουν και πολλά κόμματα μετά για να κάνετε κυβέρνηση, δεν βγαίνουν τα νούμερα.
3: Αυτό το κρίνει ο ελληνικός λαός. Δείτε, πριν δύο μήνες μετράγαμε την κυρία Καρισιανού στο 15. Μάλιστα. Σήμερα είναι στο 3-4.
2: Ναι.
3: Πριν δύο μήνες λέγαμε, λοιπόν, καθίστε να δούμε τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ρευστάκι, είναι ένας μαραθώνιος.
2: Άντε να δούμε. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει όλα τα κόμματα της κυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης να μας πείτε ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, θα συνεργαστούμε, παιδιά, θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτόν. Για να ξέρουμε και εμείς τι θα ψηφίσουμε από πριν, καταλάβατε. Μην πάρετε άλλη απόφαση το βράδυ των εκλογών και μου έχετε πει κάτι άλλο και εγώ το βράδυ των εκλογών ακούσω και πει ότι σου καλά συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη Νέα Δημοκρατία θα πούμε εμείς, πώς έγινε αυτό.
3: Εσείς αν θέλετε να υπάρχει εφαρμογή προγράμματος ΠΑΣΟΚ, θα ξέρετε ότι αν ψηφίσω ΠΑΣΟΚ και βγει πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα έχω πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ να εφαρμοστεί.
2: Αλλιώς το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση.
3: Αν το ΠΑΣΟΚ κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα, βάσει του εκλογικού νόμου είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
2: Όχι με το πρώτο κόμμα. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα.
3: Ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ ή θα είναι Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
3: Με τη Νέα Δημοκρατία δεν συνεργαζόμαστε. Άρα, αν είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα είναι αντιπολίτευση.
0: Για αλλά αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω, κύριε Τσουγκαλά. Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν λέει ότι εγώ θα μπω στην κυβέρνησή σας, θέλω 5 υπουργούς, 1, 2, 3, 4 και εγώ θα σας ελέγχω.
3: Γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε πρόγραμμα φιλολαϊκό ή πρόγραμμα αναπτυξιακό με μια κυβέρνηση η οποία δεν
0: μπορείτε
3: θέλει
0: να το επηρεάσετε πολύ το πρόγραμμα
3: δεν
0: σας.
3: Δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία το μόνο που εγγυάται είναι
0: η μισή της Δημοκρατίας ήταν δικιά σας στελέχη πριν.
3: Η συνέχιση. Δεν δίνει τον τόνο αυτό. Δεν δίνει τον τόνο ο κύριος
2: Γεωργιάδης. Γεια σας, κύριε
1: Σουκάλα. Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κυρίου Φαραντούρη, αυτό που είπα, χαριαντίζεστε στην κυρία Σδούκου με υπουργούς, δεν είδα κάποιος να το
3: νομίζω ότι ο ίδιος εξήγησε πάρα πολύ αναλυτικά ότι μόνο πολιτική χρειά είχε, όπως πιστεύω και η κυρία Σδούκου που είπε την ίδια φράση πρώτη, και εκείνη πολιτική χρειά θέλει μόνο να δώσει.
1: Καλησπέρα σας κύριε Τσουκαλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, πάρα πολλά μηνύματα έχετε στείλει. Πού να τα πούμε, ρε παιδιά, όλα αυτά τώρα. Είναι και
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία.
0: Κάνει κριτική στο τραγούδι του Κλαϊδόνη. Τρελαθώ τελείως.
1: Εντάξει, κάποιο μπορεί να μην άρεσε.
0: Α μην σ' αρέσει. Θα πει ότι ο Κλαϊδόνη είναι κομπλεξικό ψυχικό στο τραγούδι. Δηλαδή, τρελαθούμε.
1: Δημοκρατία δεν έχουμε. Καθένα λέει την άποψή του, βέβαια. Μερικές απόψεις είναι λίγο πιο ακραίες ή διαφορετικές από τις
2: λοιπόν, επειδή έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση το θέμα με τους τσίγκους.
1: Με τις πινακίδες.
2: Ναι, μεγάλη συζήτηση. Ο Σπυρίδωνας λέει το εξής. Παιδιά, γεια σας. Στη Γερμανία έξω από κάθε μηχανολογικό έχει μαγαζάκια. Πας πληρώνεις ένα αντίτιμο και παίρνεις σε 5 λεπτά τις πινακίδες σου.
1: Έτσι.
2: Εάν θέλεις να επιλέξεις και καλό νούμερο, δίνει κάτι παραπάνω νόμιμα και στην κατασκευάζει επί τόπου. Σε 5 λεπτά. Στον αριθμό που επιλέγεις, απλά τα πρώτα γράμματα είναι υποχρεωτικά, τα αρχικά της πόλης που ταξινομείται το όχημα, απλά και εύκολα και εννοείται φθηνότερα.
0: Έτσι. Σύστημα που ξεκίνησε από την αρχή να είναι έτσι. Στην Αμερική, όταν θες να βγάλεις μια φωτοτυπία σε ένα επίσημο έγγραφο, πας στο αυτό που πουλάει εργαλεία κτλ. Και έχει ένα μηχάνημα το οποίο στο βάζει και το κάνει, πώς το λένε,
1: ανάγλυφο.
2: Approved.
0: Ανάγλυφο.
2: Έτσι,
0: και στο δίνει.
2: Ναι.
0: Εμείς πρέπει να πάμε που να βγάλουμε φωτοτυπία για να το κάνει αυτό που λέμε, να το κάνει να το νομιμοποιήσει. Πρέπει να πάμε στο αστυνομικό τμήμα.
2: Όχι, μα τώρα έχουν
1: τώρα αλλάξει
2: οι ηλεκτρονικές υπογραφές και τα λοιπά. Είμαστε
0: ίδιο,
2: πιο μπροστά.
0: Το ίδιο.
2: Δηλαδή, και αυτό το σύστημα που λες, αλλιώς είχε ξεκινήσει, αλλά προσαρμοστήκαμε. Ναι, επειδή το στηρίζεις με θέρμη αυτό. Και αυτό με τους τσίγκους να αλλάξει, θα προσαρμοστούμε.
1: Προφανώς
2: κάποιος πρέπει να τα αλλάξει.
1: Πρέπει να τα αλλάξει. Μα δεν λέω τα πράγματα. Λοιπόν, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριου με λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμα και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι, και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και ο αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Σε ξεχωριστές συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα παραμένει. Ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα που θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data center, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στη Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Ένας 38χρονος συνελήφθη στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Δήμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθεται την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνιχίβ. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5ης 24 Σεπτεμβρίου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, όπως κάθε μέρα, 5 με 6 το πρωί, έτσι ώστε να συνδέσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, τη νύχτα, μόλις εξελίξει και βεβαίως ό,τι μας περιμένει στο νέο πρωινό, στο οποίο κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5. Και πάλι, καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Όλες οι ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί και φυσικά όλα αυτά τα οποία αξίζει να σας ενημερώσουμε πάντοτε με τη σφραγίδα όλων των συναδέλφων και όλων των ρεπορτάζ του Sky. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και οι τρεις τα τρία ζητήματα και τα τρία θέματα στα οποία κανείς μπορεί να ακούσει, να διαβάσει και να δει Sky, όπως πάντα, με ταυτότητα και την εγγύηση όλων των συναδέλφων και φυσικά τις υπογραφές όλων των ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Ελλάδα και τον κόσμο και φυσικά στραμμένα τα βλέμματά μας στην Νέα Υόρκη, εκεί όπου αύριο το βράδυ, τα ξημερώματα για μας μία και μισή το απόγευμα για τη Νέα Υόρκη, θα έχει και την ομιλία του Πρωθυπουργός στην συνέλευση του ΟΗΕ. Όλα αυτά λοιπόν για τα οποία ήδη έχει ένα πρόγραμμα και μέχρι τώρα επαφών με ομογενείς και όχι μόνο, ένα πρόγραμμα το οποίο παρουσιάζει την Ελλάδα και βεβαίως μιλάει για την Ελλάδα και παρουσιάζει την χώρα μας έτσι όπως είναι και για αυτά τα οποία εκείνος και ο ίδιος οραματίζεται για την επόμενη τετραετία και για την Ελλάδα του 2030. Όλα αυτά για τα οποία βεβαίως έχει να μιλήσει και αξίζει κανείς να παρακολουθήσει τον Πρωθυπουργό και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα στελέχη και τους υπόλοιπους υπουργούς οι οποίοι βρίσκονται στην Νέα Υόρκη και έχουν και τις δικές τους επαφές από τον Υπουργό Εξωτερικών, την Υπουργό Πολιτισμού, όλο το υπόλοιπο επιτελείο το οποίο βρίσκεται εκεί και φυσικά με όλες τις επαφές τους. Στα υπόλοιπα φυσικά πολύ μεγάλη είδηση και πολύ σημαντική είδηση είναι και η υποδοχή του κ. Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του, το Xi Jinping. Μετά από μια δεκαετία ο ομολογός του, ο Κινέζος, βρίσκεται στην Αμερική και έτσι λοιπόν έχουν μια σημαντική και πολύ πολύ έτσι θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομολογό του και όλα αυτά για τα οποία θα συζητήσουν προφανώς και έχουν τη δική του σημασία για όλο τον κόσμο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται στην περιοχή και είναι στη Νέα Υόρκη που παρακολουθεί και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Θα έχουμε και ενημέρωση, έχουμε και γενικότερα την ανταπόκρισή του για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί, παρακολουθώντας τον Πρωθυπουργό, αλλά και φυσικά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα και φυσικά και ο Μιχάλης Γρανατίου με τις αναλύσεις του για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στα παράπλευρα των ομιλιών και των κεντρικών ομιλιών στον ΟΗΕ, με τις επαφές, με τις συναντήσεις, με τις μη συναντήσεις, ότι και αυτές αποτελούν είδηση, με τα ραντεβού τα οποία έχουν κλειστεί και από τον Πρόεδρο και όχι μόνο με Ερντογάν και όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε και φυσικά και τη ρητορική αλλά και το σχολιασμό όλων αυτών και το που πηγαίνει και το που, και που βρισκόμαστε. Στα υπόλοιπα φυσικά εδώ έχουμε την μεγάλη αποδοχή, όπως σημειώνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και ο Σταύρος Παντωνίου, που αποκαλύπτει έρευνες που έχει το Μέγαρο Μαξίμου αναφορικά με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, τόσο στην ομιλία του Πρωθυπουργού όσο και μετά στην συνέντευξη τύπου, και όσα έχουν το Μαξίμου αναφορικά με τα μέτρα

Από την άλλη, χθες με την φράση «Ή εμείς ή κανείς», ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας εδώ στον Sky, στον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά, έστειλε μήνυμα σε όλες τις δυνάμεις του κέντρου αριστερού τόξου ότι η Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα πάντας και όχι η ελληνική αστυνομία, είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, ανέχοντας φυσικά νέο μέτωπο, όπως ακούγατε και σε επανάληψη, με το Πασόκ, εδώ νωρίτερα, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, στην εκπομπή του Νότι Παπαδόπουλου και του Τζούνου και του Κούτρα. Αντέδρασε λοιπόν σε υψηλούς τόνους στο Πασόκ, αλλά και οι υπόλοιποι αντιπολίτευση, με όλα αυτά τα οποία είπε χθες εδώ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, καλεσμένος στην τηλεόραση του Sky και της εκπομπής του Γιάννη Πιταρά και του Δημήτρη Οικονόμου. Από την άλλη, εντός του κοινοβουλίου, όχι στην αρχισυλλογία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας Αυγεννάκη και Λαζαρίδη ή πιολομέλεια της Βουλής, αλλά στην ψηφοφορία κατεγράψαν και γαλάζιες διαρροές. Όλα αυτά βεβαίως σε μια διαδικασία όπου είχαμε πολλά και ακούστηκαν επίσης και πολλά. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια, σημειώνει το ρεπορτάζ, το οποίο εδώ έχει και ο Sky αλλά και η Καθημερινή. Η πρακτική της παράνομης απόρριψης συνεχίζεται σταθερά, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη υπόθεση σε πρατήριο αγρών καυσίμων στο ΕΓΑΛΕ, όπου είχαν γίνει τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα μόλις 20 ημερών. Την ίδια ώρα, βεβαίως, όλο ένα και αποκαλύπτονται πράγματα γύρω από την υπόθεση της Μυκόνου, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται είναι αυτά τα οποία αποκαλύπτουν και όλα αυτά για τα οποία ψάχνουν διάφθοροι στην πολεοδομία Μυκόνου. Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Γιάννη Σουλιώτη. Ενώ από την άλλη, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι έχουμε και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την πραγματική πραγματικότητα και με την διπλή ενίσχυση, όπως φέρεται η κυβέρνηση να ψάχνει να δώσει για 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες, όλα αυτά με ελάφρυνση και 3.300 ευρώ στην φορολογία τους. Όλα αυτά βεβαίως σε αυτήν την κατηγορία πολιτών, την επαγγελματική κατηγορία, όπου η Νέα Δημοκρατία έχει δυσαρεστήσει, έχει στεναχωρήσει, διότι άλλα περιμένανε και αλλιώς τους έχουν έρθει τα πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε μια προσπάθεια ανακούφιση, εν πάση περιπτώσει, κατευνασμού αυτών των αντιδράσεων που έχουμε από πλευρά ελεύθερων επαγγελματιών. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε, όλα αυτά θα τα ακούσουμε στα σχετικά ρεπορτάζ τα οποία έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί του ραδιοφώνου, τη τηλεόραση και του διαδικτύου του Sky. Πάμε σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, να ενώσουμε και να συνδέσουμε την επικαιρότητα με τους τίτλους που έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Σι Τζινπινγκ πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε και από τιμές με κόκκινο χαλί, άγγιγμα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα, για παράδειγμα, προγραμματίζεται δείπνο στο Λευκό Οίκο που θα παραπέμπει στην μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και εκπροσώπους από πολλές εταιρείες όπως OpenAI, Apple, Microsoft, Meta και πολλές άλλες. Εντάξει, παρατείνεται για 2 μήνες, έως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Scott Bessent. Συμφωνήσαμε να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο, δήλωσε ο κ. Bessent κατά τη διάρκεια συνέντευξης παραχώρησης στο Fox News. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη

0: χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Σε ξεχωριστές πάντως συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική, ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα που θα επιτρέψουν την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην βιομηχανία αλλά και στη δημιουργία data center, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, με αφορμή της αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Προέδρο να επιτρέψει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των ΗΕ. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς, εδώ στη συνέντευξή του στον Sky, και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης. Μετά το Μητσοτάκης ή χάος, υπάρχει το Τσίπρας ή χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή της επικρίσης Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προστάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονη από την Νίκαια, που είχαν ταμπουρωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα, απειλώντας την με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο στο διαμέρισμα. Και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα τώρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κίνη ηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Από το 2027, περίπου 400.000 αυτοαπασχολούμενοι αναμένεται να δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσής τους λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας αλλά και αλλαγών στον υπολογισμό του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις αφορούν νέους και οικογένειες με παιδιά, με το όφελος να φτάνει υπό προϋποθέσεις έως και 3.400 ευρώ. Για τους επαγγελματίες έως 25 ετών, εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα φορολογείται. Παράλληλα, το 2026 καταργούνται προς αυξήσεις 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και 5% για το υψηλότερο τζίρο από το μέσο όρο του κλάδου, για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλιστικής αλλά και φορολογικής συνέπειας, όπως η έγκαιρη διαβίβαση στοιχείων στο MyData και η σύνδεση των POS με την ταμιακή μηχανή. Η κυβέρνηση εξετάζει την ένταξη της ενεργοβόρου βιομηχανίας στο νέο πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο επίκεντρο λοιπόν βρίσκεται η επέκταση της στήριξης σε επιχειρήσεις που δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό αντιστάθμισης, δηλαδή έξω 35 ευρώ τη μεγαβατόρα, εφόσον εξασφαλιστεί ο δημοσιονομικός χώρος. Παράλληλα, εξετάζεται και η αξιοποίηση του πιο ελαστικού ευρωπαϊκού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερους από 23 ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. Προσελική μία αγγελία, παρακαλώ πάρα πολύ, ενοικίαση στις κατοικίες σύμφωνα με τα στοιχεία του σπιτόγα του. Ενώ για κατοικίες με ζητούμενο ενίκιο 600 ευρώ, σε Μαρούση ή Χαλάνδρη για παράδειγμα, ο αριθμός των ενδιαφερόμενων ξεπερνάει τους 27. Σύμφωνα λοιπόν με την ηλεκτρονική πλατφόρμα αγγελιών για την ενοικίαση κατοικίες, εκτιμάται ότι η ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά κατά 380%, ενώ για πωλήσεις κατοικιών η ζήτηση εκτιμάται ότι είναι περίπου 60% μεγαλύτερη της διαθέσιμης προσφοράς. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε στη 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αεροδρομίου, πολλές πτήσεις εξετράπησαν προς Δρέσδη και Λειψία, ενώ ένα αέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο του Βερολίνου άνοιξε και πάλι στις 10:05 ώρα Ελλάδος. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο εντοπισμός του ντρόουν αναφέρθηκε από πολλά άτομα που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του αεροδρομίου. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη Εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσα για λογαριασμό των ιδιωτικών δικτύων NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% χάνοντας μια μονάδα και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, δηλαδή παραμένουν στο 12%. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενών έχουν καταρρεύσει, σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα λοιπόν με το σχετικό δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των κλειπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Δεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στην δίκη για δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξαιρούμενης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τη δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστήριου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία αλλά και οι μελέτες τροτότητας για την κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της στη γραμμή 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε χθες ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα στα διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στον Κηφισό και από εκεί στη θάλασσα. Αυτό προκύπτει από την πολυήμερη έρευνα των αστυνομικών, οι οποίοι είχαν θέσει το πρατήριο σε διακριτική παρακολούθηση. Το βιτιοφόρο κατασχέθηκε, ενώ στον ιδιοκτήτη του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.840 ευρώ και στον οδηγό πρόστιμο 1.348 ευρώ. Οι κυρώσεις αφορούν παραβάσεις σχετικές με τιμή τήρηση των προβλεπόμενων στοιχείων μεταφοράς, την απόρριψη επικίνδυνου φορτίου και τους ελλιπείς χρόνους ημερήσιας ανάπαυσης του οδηγού. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου αναζητείται άλλο ένα άτομο, η διαχειρίστρια του πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες. Ο τυφώνας Πόλο, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά επικίνδυνος, αναμένεται να κινηθεί παράλληλα με τις ακτές της πολιτείας Γκερέρο του Μεξικού, προκαλώντας έως και 10 με 15 εκατοστά βροχής έως και την Πέμπτη. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι, Γκερέρο έχει πληγεί επανειλημμένα από ισχυρούς τυφώνες τα τελευταία χρόνια. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα Πέμπτη στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια. Και τέλος, χωρίς τους Ταχάλι και Μπαβλένκα, θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 26, με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν από την πόρτα του χειρουργείου. Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφής για τους ασπρόμαυρους. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 27 πρώτα λεπτά. Και ελάτε να ξεκινήσουμε την παράθεση των δεδομένων και την πρώτη λοιπόν διερευνητική γεώτρηση στην χώρα μας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την γενοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Μένουμε στο ΣΕΧΑΜ από χθες για εμάς στη Νέα Υόρκη με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του. Η Ελλάδα λοιπόν δεν απειλεί κανέναν τώρα, αλλά και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας και στέλνοντας ένα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Μιλώντας λοιπόν σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά. Πρόσθεσε πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός λοιπόν με το σημερινό του λοιπόν πρόγραμμα, καθώς ολοκληρώθηκε, είχε και επαφές με στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Εκεί λοιπόν επανέλαβε ότι η απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύη αποκλιμάκωση του χρέους. Τα ωφέλη της πολιτικής αυτής είναι απολύτως εμφανή, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση, ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλό. Λιγότερο από αυτό των χωρών της G7, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως από τις επαφές του Πρωθυπουργού και σήμερα αναμένεται 1:30 τα ξημερώματα η Αθηνά. Θα τον ακούσει η Αθηνά Μαράκη στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Προς τα παρόν, ό,τι νεότερο με τους ίδιους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της Βασίλισσας Άντριους λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομολόγο του Xi Jinping. Ο Xi πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την αύξησή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Xi σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο οι διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο άντρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και όλους. Βεβί Μπουγιούρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Καθώς εκεί ετοιμάζεις και επιμελείς ως αρχισυντάκτρια τον Νίκο Παφάντη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Καλημέρα, παιδιά, να είστε καλά, καλή δύναμη. Κατερίνα Σερέτη, επίσης, καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Γιάννη Κολογκυθά, εκεί με τον Μάνο Νιφλή, καλημέρα. Φυσικά στον κατερχόμενο του Κηφισού, τον Θεοδόση Πάνου, καλημέρα. Θα δώσει εξαιρετικές και επιλογές Κωνσταντίνα σήμερα, θα σας αρέσουν πολύ. Καλημέρα στο Δήμο από την Καλυθέα, καλημέρα στο Τύριο από τα Μελίσια και στο Γιώργο, ο οποίος μας στέλνει τις ευχές του και τα ευχαριστώ του γιατί εδώ λέει και αρκετό καιρό. Σχεδόν κάθε πρωινό ακούω την εκπομπή, οδηγώντας και περιμένοντας ανατολή και μου κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά, Γιώργο, και φαντάζομαι να σε ενημερώνουμε και να. Πραγματικά να λαμβάνεις την καλύτερη ενημέρωση που και περιμένεις αυτήν την ώρα από το ραδιόφωνο του Skype. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και φυσικά όλοι οι συνάδελφοι και ο Γιώργος Ψάλτης μετά και φυσικά και ο Άρης στο διορό του με όλη αυτήν την επικοινωνία που έχετε και την πολύ πολύ καλή σχέση και άρρηκτη σχέση που υπάρχει μεταξύ όλων ημών με εσάς ο κρατές μας. Καλημέρα και φυσικά στον Μέγα Τάκη, ο οποίος έχει κάνει και τις βουτιές του καθώς βρίσκεται στους Δελφούς μαζί με τουρίστες οι οποίοι τους κάνουν. Το tour. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να δούμε τα της ημέρας, διότι είναι πρωτομάρτυρος Θέκλης, Οσίου Κόπριος, ανάμνηση θαυμάτου της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτησης, Αγία Πέρσης. Η Θέκλα, η Μυρσίνη, η Μυρτό, η Μυρτιά γιορτάζουν σήμερα. Η Πέρσα, η Περσεφόνη. Ανατολή του Λίου 7 και 14 θα συμβεί τώρα το πρωί. Και 9 και 7 και 19 το απόγευμα έχουμε τη Δύση του Ηλίου. Το 622 λοιπόν ολοκληρώνεται η Αιγύρα, δηλαδή η μετικεσία του προφήτη Μωάμεθ από την Μέκα στην Μεδίνα. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην χώρα μας στην ταχυδρομική υπηρεσία με καταστήματα σε Άργος, Τρίπολη, Επίδαυρο και την Σύρα στο νησί, στην πατρίδα. 1834 αρχίζει το ναύπλιο η δίκη των δικαστών. Το 1869 έχουμε τη Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ της Αμερικής, μια από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Αμερικανικού χρηματιστηρίου. Ενώ το 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σουιτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Honda, αρχικώς κατασκευάζει μοτοσυκλέτες και συνέχεια όμως θα επεκταθεί και στα αυτοκίνητα. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός ιδρυτής της αυτοκινητομηχανίας BMW. Το 1924 γεννιέται η Βούλα Ζουμπουλάκη, ενώ το 1937 σήμερα γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, από τις μεγάλες δόξες και βεβαίως παίκτης του Παναθηναϊκού. 1845 φεύγει από τη ζωή ο Ανδρέας Λόντος, αγωνιστής Ελληνικής Επανάστασης και φιλικός. Το 1920 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καλ Φαμπερζέ, ο Ρώσος κοσματοπόλεμος, γνωστός για τα ομώνυμα αυτά Διαμαντένια Αυγά, ενώ το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Φρανσουάζ Σαγκάν, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φρανσουάζ Κουαρέζ. Γαλλίδα συγγραφέας και σαν σήμερα Θεοδόση δυνάμωσε διότι σαν σήμερα

αυτή η φωνή. Σε λέει Bassey, τραγουδάει το τραγούδι Goldfinger, το οποίο δημιούργησε ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ηθοποιός Άντωνι Νιούλε, ο οποίος γεννήθηκε σήμερα το 1931.

Cobain με τους Nirvana, σαν σήμερα κυκλοφορούν το άλμπουμ τους, το δεύτερο studio άλμπουμ τους, που είναι αυτό το οποίο περιέχει και αυτό το τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit, Teen Spirit, το Nevermind, σαν σήμερα το 1991.

0: άλμπουμ αυτό από την ημέρα που βγήκε μέχρι και σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Και σε αυτό λοιπόν το πολύ σκληρό έτσι ροκ και τη μουσική από τους Nirvana, πάμε σε αυτό το οποίο έχουμε μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, με τις δηλώσεις, με τις αντιδηλώσεις, με τα υπονοούμενα, με όλα αυτά τα οποία έχουμε από και από τις δύο πλευρές, διότι για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές, μετά και την ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράζεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει τον οχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν οι ελληνικές διπλωματικές πηγές. Σταύρος Ιαννίδης στο ρεπορτάζ.
1: Μήνυμα υπέρ της νομιμότητας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, όπου έλαβε μέρος σε συζήτηση του Ινστιτούτου Χούβερ ένα 24ωρο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς.
1: Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από το βήμα του ΟΗΕ αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας ότι επιθυμεί την επίλυση των ζητημάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο επί τη βάση του διεθνούς δικαίου.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο θέλουμε τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν βάσει των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πρότασή μας για τη διεξαγωγή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης.
1: Το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών που μεταφέρει η Χουργέτ.
3: Πριν από την έναρξη τέτοιων δραστηριοτήτων, το κράτος σημαίας των εμπλεκομένων σκαφών θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Άγκυρα μέσω διπλωματικών οδών για να διασφαλίσει τους απαραίτητους μηχανισμούς συνεργασίας, συντονισμού και πρόληψης εμπλοκών. Αυτή η προσέγγιση είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς πρακτικές.
4: Η Τουρκία επικαλείται ένα διεθνές δίκαιο όπως η ίδια το αντιλαμβάνεται. Μπορεί να μην έχει πολύ μεγάλη σχέση με το διεθνές δίκαιο, αλλά σου λέει και εμείς διεθνές δίκαιο μαζί σας.
1: Νωρίτερα, με κολακευτικά σχόλια, υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος, στη Σύνοδο των Ηγετών του Κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο φίλος μου είναι σκληρό καρύδι, αλλά παρόλα αυτά μου αρέσει. Είναι σκληρό καρύδι, αλλά μου αρέσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σε σημείο να αποκαλέσει φανταστικό τύπο τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Συμπεριλαμβανομένου και του φίλου μου εδώ από την Τουρκία, είναι σκληρό καρύδι, μην τα βάζετε μαζί του, είναι σκληρός. Ελπίζω να το μεταφράζουν σωστά αυτό. Ελπίζω να έχουμε καλό διερμηνέα, αλλά είναι καταπληκτικός. Είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος, σωστά, ο φίλος μου.
1: Παρά τις φιλοφρονήσεις και τις αυρότητες, επί της ουσίας η Άγκυρα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πολυπόθητη δήλωση για τα F-35, με Τούρκους αναλυτές να μην κρύβουν την απογοήτευσή τους.
0: Όλη αυτή η ιστορία, θα μου δώσουν τα F-35, δεν θα μου δώσουν. Αν αύριο το πρωί μου έλεγαν, σας δίνουμε F-35 κατά τη γνώμη σου, πριν από ποια χρονιά θα μπορούσαμε να τα παραλάβουμε, σε χράτη θα σου πω εγώ το νωρίτερο του 32, γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι παραγγελίες είναι γεμάτες.
1: Την ίδια ώρα, Αθήνα και Άγκυρα προχωρούν σε ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας. Τουρκικές αεροναυτικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση θαλασσόλικος σε κεντρικό Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ενώ μονάδες επιφανείας και υποβρύχια του πολεμικού ναυτικού βρίσκονται νοτίως της Κάσου για την άσκηση Τρίενα.
0: Αλλάζουμε θέμα και ερχόμαστε στο αστυνομικό δελτίο, διότι πραγματικά άκουγα και καθώς ερχόμουν και την Αθηνά Μαράκη για όλες αυτά τις παρενοχλήσεις, όλες αυτά τα συμβάντα με γυναίκες σε πολλές περιοχές της χώρας και λέω, Παναγία μου, τι έγινε ξαφνικά όλη τη νύχτα, τι πάθανε. Πήραξε κανένα φθινόπωρο, μπήκε χθες, ο καιρός, λίγο κάτι. Δηλαδή πραγματικά τέσσερις περιπτώσεις και αν τις έχουμε και στο δελτίο μας, λες τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Νίκαια εδώ κοντά μας, διότι για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα είχαν αναστατώσει ολόκληρη τη γειτονιά. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα, απειλώνοντας την με όπλο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Ο αστυνομικός συντάκτης Παναγιώτης Σπυρόπουλος.
5: Οι πρώτοι αστυνομικοί, λένε, της ομάδας Δίας που έφτασαν εκεί, είχαν την εικόνα του 49χρονου άντρα και της 44χρονης γυναίκας στο μπαλκόνι του σπιτιού τους. Και μάλιστα η γυναίκα έκανε ένα νόημα στους αστυνομικούς ότι κάτι κρατάει ο σύζυγός της και μπορεί να οπλοφορεί. Ο δράστης, όταν τους είδε, την τράβηξε στο εσωτερικό διαμερίσματος και άρχισε να φωνάζει ότι είναι οπλισμένος. Το ζευγάρι πράγματι έχει απασχολήσει επανειλημμένο στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής με εγκλεισμούς σε ψυχιατρικές κλινικές. Αυτή τη στιγμή οι αστυνομικοί βλέπουν τον άντρα από ένα παράθυρο να βρίσκεται στο δωμάτιο χωρίς να φαίνεται να πλοφορεί ή να κατά κάτι επικίνδυνο στα χέρια του.
6: Υπάρχει μέχρι... όμως ένα ιστορικό, ένα ψυχιατρικό υπόβαθρο, επομένως αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο.
5: Ακριβώς γι' αυτό το εξετάζουμε πολύ σοβαρότητα την κατάσταση. Μέχρι πριν από λίγο δεν έβλεπαν την γυναίκα, αλλά τελικά την είδαν στο ίδιο δωμάτιο. Έχει φτάσει εκεί ο διαπραγματευτής σε μια προσπάθεια να λυθεί με ήπια μέσα η ομοιρία και ενημερώνεται και ο εισαγγελέας ταυτόχρονα για την περίπτωση ενδεχόμενης αστυνομικής επιχείρησης.
0: Αυτό στην Νίκαια. Τώρα, υπάρχει και στην Πάτρα, διότι επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε μάλιστα και στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζήτηται από την Ελλάς, όλα αυτά εχθές και στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει. Χρήστος Στρατουλάκος στο ρεπορτάζ.
7: Όλα συνέβησαν, λένε, 8 παρα 10 σήμερα το πρωί, όταν ένας 38χρονος με κυνηγητική καραμπίνα, η οποία άνοικε στον πατέρα του και είχε νόμιμη άδεια, προσπάθησε να πυροβολήσει και τελικά το κατάφερε, χωρίς ευτυχώς να τραυματίσει την πρώην σύντροφό του. Όλα συνέβησαν σε κεντρικό σημείο, κοντά στο πάρκο σιδηροδρομικών, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το δικαστικό μέγαρο της πόλης. Ευτυχώς από τους πυροβολισμούς δεν τραυματίστηκε η νεαρή κοπέλα, η οποία εκείνη την ώρα, λένε, όπως λένε οι πληροφορίες μας, πήγαινε στην εργασία. Της. Νωρίτερα, λίγα λεπτά πριν γίνει το περιστατικό, υπήρχε μια συνομιλία. Η γυναίκα του ζήτησε να μην την ενοχλεί. Αυτός όμως πήγε στο σημείο που γνώριζε ότι θα πήγαινε, θα πάρκαρε το αυτοκίνητό της προκειμένου να πάει στην εργασία και την πυροβόλησε. Ευτυχώς δεν την τραυμάτισε. Αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή, πήρε το αυτοκίνητό του, όπου εν συνεχεία συγκρούστηκε με άλλο όχημα στην προσπάθειά του να διαφύγει από το σημείο και είχε κρυφτεί σε μια θαμνώδης έκταση κοντά στην περιοχή, επαναλαμβάνω, του πάρκου σιδηροδρομικών. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί από την γυναίκα για το περιστατικό και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη. Συνελήφθη και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτερες κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
0: Και στην Κρήτη θα πάμε, διότι θύμα άγριου ξυλοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το ζήτημα αυτό κλείνουμε φυσικά με αυτό το οποίο είχαμε στην Ιγουμενίτσα, διότι 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα δέχθηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη. Τα ανάσημες ήταν δύο βαριές μαχαιριές που δέχθηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Ο 27χρονος, καθομολογία δράστης, θα απολογηθεί σήμερα το πρωί της Πέμπτης. Είμαι έτοιμος να κυβερνήσω και το δίλημα είναι ή εμείς ικανείς, είπε μεταξύ άλλων ο Αλεξίπρας στην εφόλη σύλλη συνέντευξη που έδωσε χθες στην εκπομπή σήμερα με τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιτερά στον Sky. Μίλησε για τις συνεργασίες, υπενθύμησε ότι το παρελθόν είχε συμπλέψει με τον Πάνο Καμένο, αλλά απέρριψε το σενάριο κυβερνητικού συνασπισμού. Απάντησε και για τους πρώην συντρόφους του, για το αν τελικά τους θέλει ή δεν τους θέλει στην Ελλάς. Η αντιδράση ήταν άμεση από κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Έχει συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα του ρεπορτάζ.
8: Με αιχμές κατά των πολιτικών του αντιπάλων, στοχεύοντας όμως το ΠΑΣΟΚ, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε μέσω της συνέντευξής του στον Sky το δίλημα των επερχόμενων εκλογών, δηλώνοντας έτοιμος να κυβερνήσει.
9: Ή εμείς, ωραία. Ικανείς.
10: Ή εσείς ικανείς.
9: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
11: Η ζωή φέρνει διλήμματα. Mm-hmm. Φέρνει διλήμματα. Υπάρχει κάποιος σήμερα που μπορεί να νικήσει στο Μητσοτάκη.
10: Αυτή
11: θα πούνε κανένας.
10: Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
11: Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος είναι πιο κοντά του. Αν υπάρχει κάποιος, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπειρία διακυβέρνηση.
10: Άρα εσείς δηλαδή.
11: Αυτός που μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα. Αυτός που έχει ρεαλιστικό σχέδιο.
3: Από το διχαστικό εμείς ή αυτοί της προηγούμενης έκδοσης του κυρίου Τσίπρα, μέχρι το αλαζονικό εμείς ή κανείς της rebranded εκδοχής του, ένα πράγμα παραμένει σταθερό. Η παντελής έλλειψη σαφών και ρεαλιστικών απαντήσεων στα ζητήματα που θέτουν οι πολίτες για το παρόν και το μέλλον των οικογενειών τους.
11: Αν ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη, ήταν 3 χρόνια μόνος του χωρίς τη δική μου παρουσία. Η βελόνα ήταν κολλημένη.
12: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, σήμερα μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας η χάος και τέθηκε με περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό από έναν πολιτικό που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης.
13: Οι κύριοι Μητσοτάκης με το εγώ ή το χάος και ο Τσίπρας με το εμείς ή κανείς αποδεικνύουν πόσο βολεύονται ο ένας με την ύπαρξη του άλλου, εκβιάζοντας πάλι τους Έλληνες.
8: Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ανοιχτός σε συνεργασίες των προοδευτικών δυνάμεων στη βάση όμως του πολιτικού σχεδίου της Ελλάς, ενώ εκτίμησε σε περίπτωση δεύτερης κάλπης ότι θα υπάρξει κυβέρνηση.
11: Και νομίζω ότι οι δεύτερες εκλογές θα δώσουν τη λύση.
10: Θα έχει ξεκαθαρίσει
11: εδώ. Θα δώσουν ποσοστά. Και θα δώσουν και εντολή διακυβέρνησης. Mm. Είτε δίνοντας τη δυνατότητα στο πρώτο κόμμα, είτε την εντολή, τον εξαναγκασμό στους υπόλοιπους.
10: Εσείς είπατε ότι είστε έτοιμος να κυβερνήσετε, κύριε Πρόεδρε.
14: Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να συνεργαστούμε με την πραγματικότητα και την πλειοψηφία της κοινωνίας που λέει τι.
11: Αυτή τη στιγμή.
14: Πρέπει να φύγει η κυβέρνηση.
8: Ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης παραμένουν τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας με έμφαση στην ενέργεια και τα καύσιμα. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στην κριτική που του ασκήθηκε για τις προτάσεις του.
11: Δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Και όταν δεν βγαίνει. Προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την κρίση με έγνοια για αυτόν ο οποίος σηκώνεται το πρωί να πάει στη δουλειά του και βλέπει την αντλία στα 2,4.
15: Προφανώς η αντιπολίτευση κινείται μονίμως σε έναν άξονα μηδενισμού και πλειοδοσίας.
16: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την κακοπαιγμένη παράσταση.
8: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αναφέρθηκε στην πατριωτική εισφορά του 1% των οικονομικά ισχυρών Ελλήνων, εξηγώντας σε ποιους και γιατί απευθύνεται.
11: 70 οικογένειες στη χώρα που κατέχουν τον πλούτο και είναι ισχυρές. Θα έπρεπε μόνες τους.
10: Μιλάτε για πλούτο, για την περιουσία
11: τώρα. Μόνοι τους να αισθανθούν ότι αν δεν συμβάλλουν περισσότερο, η χώρα θα οδηγηθεί ξανά στα βράχια. Είναι πατριωτική ανάγκη, ας το πω έτσι.
8: Ο πρώην Πρωθυπουργός έστειλε εκ νέου μηνύματα και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και παλιούς τους συντρόφους που φλερτάρουν με τη συμπόρευση μαζί του.
11: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
10: Ναι, αυτό που έχετε πει.
11: Αλλά είδατε για παράδειγμα και παραδείγματα βουλευτών που παραιτηθήκανε και είπανε πάμε στο κατάστρωμα.
8: Η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Sky ήταν η πρώτη μετά τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.
0: Μαρία Παύλου, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη, καλή εργασία και εσένα, εδώ αγαπητή συνάδελφο. Καλημέρα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρα, κυρία Βούλα. Επίσης και στην κυρία Αφροδίτη από τα Βεγλίσια. Ο κύριος Σπύρος από το Βοτανικό. Ο κύριος Στέφανος από το Γέρακα. Πάντα επιλέγουν σταθερά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πέτρο Μωραήτη, με το τηλεφωνικό μας κέντρο δηλαδή, 48 0 170 174. Κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, επίσης και όλα τα κορίτσια εκεί τα πολύ πολύ πρωινά. Μαρία Μαμά Χρήσλας, για να ξεχωρίζουμε τις Μαρίες. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή εντοχή εκεί με όλα όσα ζείτε στην περιοχή και ιδίως και στην πολυκατοικία με τις, έτσι, με τις έντονες αντιδράσεις. Υπομονή, αντοχή με όλα αυτά τα οποία έχουν. Είπαμε, τα σπίτια δυστυχώς πολλοί τα εγκαταλείπουν, τα ενοικιάζουν, κανείς δεν ξέρει τι βάζουν, ποιους βάζουν μέσα και δυστυχώς αναζητώνεται η καθημερινότητα αλλά και η ζωή των υπόλοιπων ενίκων των πολυκατοικιών. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, καλό πρωινό σε όλο το επιτελείο εκεί στην Πνίκα, στο κέντρο της Αθήνας, στα Παγκράτη και στα Εξάρχεια και φυσικά και στην Βιέννη. Καλημέρες, καλό πρωινό. Καλημέρα κύριε Νέντερνε, Φωκίωνος Νέγρη και φυσικά καλημέρα στον Γιώργο Σίσκα και στον Άγγελο από τον Παγκράτη που πλέον ξεκουράζεται, απολαμβάνει τα των χρόνων κόπων. Οπότε λοιπόν τώρα καλή υπόλοιπη ζωή, Άγγελε, να είσαι καλά, καλή δύναμη. Πάμε τώρα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία έχουμε από την υπόθεση Μαζονάκη, από το θάνατο Μαζονάκη, με όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το ιατρείο της Καρνεάδου και όλα αυτά τα οποία έρχονται σε αποκαλύψη, αλλά και τα παράπλευρα και τα παράλληλα τα οποία έχουμε γύρω από αυτήν την υπόθεση. Και έχουμε ένα νέο επεισόδιο σε βεντέτα Γεωργιάδη Πολάκη. Η κόντρα παίρνει ορμή από τις εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Χανιώτης βουλευτής κατηγορεί τον Υπουργό Υγείας ότι διαφημίζει κλινική για πλασμαφαιρέσεις και επαναφέρει τα νανογυλαίκα. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προναγγείλει ο Άδωνος Γεωργιάδης και χαρακτηρίζει ζυκοφαντής της κατηγορίας. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
17: Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτηση του Υπουργού Υγείας επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης είχε προβάλει στο παρελθόν ιδιωτική κλινική που σύμφωνα με τον ίδιο πραγματοποιούσε πλασμαφαίρεση χωρίς σχετική ένδειξη. Άμεση ήταν η αντίδραση του Υπουργού που έκανε λόγο για συκοφαντία και προανήγγειλε δικαστικά βήματα.
18: Άδωνη, παραιτήσου τώρα. Γι' αυτό έχεις λυσάξει να καλύψεις τον Πατούλη. Επειδή διαφήμιζες και άλλους τέτοιους απατεώνες που έκαναν και αυτοί πλασμαφαίρεση χωρίς ένδειξη, ξεφτύλα.
19: Το δημοσίευμα αυτό είναι απολύτως ψευδές. Η κλινική αυτή ούτε παρέχει ούτε ποτέ παρήχε υπηρεσίες πλασμαφαίρεσης. Το δημοσίευμα του site Velopki, το οποίο αναπαρήγαγε ο ως συνήθως συκοφάντης Παύλος Πολάκης, είναι ψευδές και συκοφαντικό. Και η εταιρεία αυτή θα κινηθεί δικαστικά κατά των συκοφαντών.
17: Η αντιπαράθεση ωστόσο συνεχίστηκε με τον Παύλο Πολάκη να προχωρά σε νέα ανάρτηση δημοσιεύοντας φωτογραφίες και βίντεο που κατά τον ίδιο αντικρούν όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας και να τονίζει ότι θα έπρεπε αυτεπάγγελτα να κινηθεί ο εισαγγελέας.
18: Προσέξτε πόσο ψεύτης, πόσο ντίλερ συμφερόντων είναι αυτό το θρασίτατο και αμόρφωτο ακροδεξιό μοιράκιο που παριστάνει τον Υπουργό Υγείας. Άδωνη, παρετήσου και γύρνα στα νανογυλαίκα. Πάρε και τον Πατούλη να σε βοηθάει στις πωλήσεις. Ξέρει από εταιρείες.
20: Όταν πήγα στην κλινική αυτή, τους ρώτησα τι λέτε για την πλασμαφαίρεση και μου είπαν ότι είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται. Εμείς στην κλινική μας δεν την έχουμε βάλει γιατί δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις του νόμου που ισχύει στην Ελλάδα. Μάλιστα.
21: Μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματικό ο Υπουργός Υγείας να θεωρεί ότι είναι εύλογο να κάνει promotion σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε.
0: Καλημέρα και στο Λουκά, στον Λουκά από τον Άγιο Παντελήμονα και στη μαμά Μανταλένα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να και ο Αλέξανδρος, ο κύριος Παναγιώτης Αλεξανδρής, καλό πρωινό από τον Αλφιό Ανδρίτσανα. Σήμερα στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, πάρα πολύ όμορφη. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μου, καλό πρωινό. Τώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη εδώ ξεκινώντας από τον Άρη Πορτοσάλτε τα έκανε, έριξε τη βόμβα της και όπως λέει ο Τάκης που ακούγαμε Νιρβάνα, σπάστα όλα ηχολήπτη. Τα σπάσε μάλλον η Ντόρα Μπακογιάννη και επιμένει να μιλάει για λαζονικές συμπεριφορές και καλά μια υπουργών. Γιάννης Καντέλης στο ρεπορτάζ.
22: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
23: Γκάλαμον που λέγαμε κάποτε, να ξεκαβαλικέψουν.
22: Να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε. Και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα.
24: Υποστηρικτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας βρήκε η άποψη της Ντόρας Μπακογιάννη για αλαζόνες υπουργούς. Ο Γιάννης Οικονόμου και ο Στέλιος Πέτσας μίλησαν για συμπεριφορές που προκαλούν και παρέπεμψαν στον Πρωθυπουργό για να μπει φρένο στους υπουργούς που έχουν ανέβει στο καλάμι.
25: Καλαμοκαβαλάριδες
26: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους. Ότι είναι άλλο πράγμα να υπερασπίζεσαι με αυτοπεποίθηση τα επιτεύγματα μιας πολιτικής και να παραμένεις γιωμένος και άλλο πράγμα να δείχνεις ότι δεν έχεις ενσυναίσθηση.
27: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός από επίπεδο και γενικών γραμματέων και άλλων. Υπάρχουν εγγενή τέτοια ζητήματα όταν κυβερνάει κάποιος πολύ καιρό και είναι στο χέρι του Πρωθυπουργού αυτά τα φαινόμενα να τα κόψουμε το μαχαίρι.
24: Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος απέκρουσε την κατηγορία.
28: Συμπαθώ πάρα πολύ την κυρία Παγκογιάννη, την εκτιμώ πάρα πολύ. Δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι ισχύει. Εγώ δεν βλέπω κάποιον να ήθελε να σου. Να απαντώ σε όλου, δεν αφήνω τίποτα να απάντω, γιατί να μου πει κάποιο.
29: Κύριε Υπουργέ.
28: Δεν πείτε, δεν έχω. Αυτό είναι και γούστα το κάτω.
24: Στο ίδιο μήκο κύματο και ο Μάκη Βορύδη. Ενώ ο γραμματέα Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνο Κυρανάκη χαρακτήρισε άψογη τη συνεργασία με του υπουργού κατά τι περιοδίε που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα πριν τη ΔΕΘ.
30: Φαντάζομαι ότι αυτή είναι η άποψή του τώρα, αλλά να πω και εγώ ότι είναι τη γεμεροτάτη για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπαγογιάννη. Εγώ δεν έχω δει να πω την αλήθεια.
31: Έχει τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία. Όλοι πήγαν, έκαναν την αποστολή τους με επιτυχία και με υπομονή.
24: Ο Πρωθυπουργός έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου ότι δεν θα δεχθεί αλαζονικές συμπεριφορές προς τους πολίτες.
1: Αγαπητέ μου Γιώργο Τσάρλι, μόνο υποστήριξη δεν κάνουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Καταρχάς παρουσιάζουμε αυτά τα οποία οι δημοσκοπήσεις και εσείς απαντάτε σε αυτές και τον στέλνετε σε δεύτερη θέση. Και δευτερευόντως, αν ακούς ραδιόφωνο, που μάλλον ακούς ραδιόφωνο, φαντάζομαι την ώρα που ο κ. Τσίπρας έλεγε αυτά τα οποία έλεγε, εδώ ο Άρης Πρωτοσάλτη με τον Νίκο Φελιππίδη και τον κύριο Κωνσταντίνο Χαροκόπο από το Λίμπεραλ αποδομούσαν κάθε το οποίο έλεγε για τα αισθήματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά. Βανθές, μπορείς το on demand που λέμε και στα ελληνικά να ακούσεις όλη την εκπομπή για να δεις ότι καμία, κανένα ζήτημα τέτοιο δεν υπάρχει. Όπως και να έχει πάντως, οφείλουμε να τον ακούμε και να τον καλούμε, διότι εσείς στις δημοσκοπήσεις τον στέλνετε δεύτερο μετά και το Πασόκ. Αυτός ο οποίος κυβέρνησε, έχασε από αντιπολίτευση, έφυγε, διέλυσε το κόμμα του και τώρα έρχεται ως ανανεωμένος να διεκδικήσει ξανά την ψήφο και να γίνει και πρωτοκόμμα, άμα θέλει. Και άμα θέλει ο λαός πάντα. Ο ελληνικός κυρίαρχος λαός. Κλείνουμε. Δεν θα προλάβουμε το ρεπορτάζ, αλλά να σας πω ότι ξεσκονίζει φακέλους το κλιμάκιο των αδιάφθαρων της Ελλάς στην πολεοδομία Μυκόνου, καθώς υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί δεν έχουν εισπραχθεί ποτέ και εκθέσεις αυτοψίας έχουν εξαφανιστεί. Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, η εισαγγελία δικών κυκλάδων απίφθινε ερώτημα στον προϊστάμενο της Προεδομίας Μυκόνου, ζητώντας να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης 5 συγκεκριμένων φακέλων. Όλα αυτά λοιπόν σε αναλυτικά ρεπορτάζ και του Γιάννη Σουλιώτη και του Νίκου Μαλιαράκη. Αυτά από εμάς. Η Αθηνά έτοιμη, δελτίο ειδήσεων και ο Πολογάς ήδη πάνω από το κεφάλι μας. Περιμένει να κάτσει, να ξεκινήσει, δεν προλαβαίνει να τα πει κιόλα. Να είστε καλά. Εμείς στις 7 στο διευρυμένο δελτίο και αύριο 5. Γεια χαρά.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Ο ΣΥ πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του ΣΥ συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση Άντριους. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό, ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνος στο Λευκό Οίκο που θα παραπέμπει στη μεγαλοπρέπεια των τελετών που συνόδευσαν την αντίστοιχη επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον περασμένο Μάιο. Ο Λευκός Οίκος έχει προσκαλέσει στο δείπνο κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων εκπροσώπους από τις OpenAI, Apple, XAI, Microsoft, Nvidia και Meta. Σε δηλώσεις του μετά την άφιξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι Τζινπινγκ σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι και πρόσθεσε ότι ο κινέζικος και αμερικανικός λαός ωφελούνται εδώ και πολύ καιρό από φιλικές ανταλλαγές και τα συμφέροντά μας συνδέονται στενά. Με χαροποιεί η ιδέα πως θα έχουμε σε βάθος συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ για τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις και την παγκόσμια κατάσταση, ανέφερε ο ΣΥ. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλει τα ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η 25χρονη δέχθηκε 15 μαχαιριές σε όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και η 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άντρας φέρεται να κρατούσε όμοιρο τη γυναίκα, απειλώντας τη με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμό σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο της το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Περίπου 36 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία νήσων Marshall, το οποίο ενημέρωσε και τις αρμόδιες αρχές. Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα, εν μέσω συναγερμού που κηρύχθηκε από την πολεμική αεροπορία για εκτόξευση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων που κατευθύνονταν στις περιφέρειες του Κιέβου και της Τσερνίχιβ. Ρωσικά πληγμάτα δέχθηκε και η Οδυσσός. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

Σωστό το άσμα, φθινοπόριασε κυρίες και κύριοι. 13 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί, να ξέρετε. Το σκέφτομαι αύριο να φορέσουμε και φανελάκι εμείς τα παππούδια. Θυμάται τη διαφήμιση. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα σας.

Βρε τον τρελό, καλημέρα. Αυτός είχε και ένα φεγγάρι. Δεν ήταν ολόγιο μου, αλλά είχε μια φεγγαρούκλα σήμερα, φίλοι ακροατές. Ωραία, ήταν απόλαυση να σας πω την αλήθεια. Το βρήκα σχεδόν, όχι εντάξει, όχι πάνω από την Ακρόπολη, νοτιότερα από την Ακρόπολη, κατεβαίνοντας εδώ στην παραλιακή εκεί από τη Συγκρού. Ήταν έτσι ωραίο, απολαυστικό, μεγάλο, όμορφο κλπ. Είναι από τα ωραία εμάς των πολύ πολύ πρωινών που κυκλοφορούμε και μετακινούμαστε στους άδειους δρόμους. Άδειοι δεν τους λες τελείως άδειοι, αλλά τέλος πάντων. Ωραία ήταν σήμερα η ιστορία. Βέβαια, ξαναλέω, είχε ψυχρούλα, δεν μπορώ να πω. Που λέει και το τραγούδι, φθινοπόριασε. 10 βαθμούς Κελσίου βλέπω πρωί-πρωί στην Αλεξανδρούπολη. 13, να, όσο είχε η Θεσσαλονίκη τώρα, βρήκαμε εκεί στην, πώς το λένε, περίπου στο ψυχικό. 13 βαθμούς Κελσίου, αλλά βλέπω η Φλόρινα, τάκ, 2 βαθμούς Κελσίου. Αμάν, αμάν, αμάν, αμάν. Περιμένουμε τα μέτρα, ακόμα περιμένουμε τα μέτρα. 5 βαθμούς στην Καστοριά, 5 βαθμούς στην Κοζάνη, 11 βαθμούς στην Έδεσα, ωραία η Έδεσα. 11 στο Βόλο, καλημέρα Γιάννη. Που αλλού, 18 η Πρέβεζα, 12 η Σκύρος, 12 η Λίμνος, 9 στην Τρίπολη, η Καλαμάτα, δεν μπορώ να δω, τώρα 13-14 ενδεχομένως, 20 βαθμούς στο Ηράκλειο, εντάξει, εκτός συναγωνισμού, 19 βαθμούς η Σαντορίνη. Για να δούμε τι γίνεται και εδώ στο Λεκανοπέδιο, θα ανοίξει ο χάρτης. Μα, μπορεί και να ανοίξει, μπορεί και να μην ανοίξει. Λοιπόν, δεν θέλει, θέλει, μπα, τίποτα. Αλλά δεν θέλει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω, να ξέρετε. Για την Αθήνα δεν δίνει στοιχεία η υπηρεσία, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε, πώς πάνε τα πράγματα, πώς τα βλέπετε, αισιόδοξα. Είσαστε από αυτούς. Απεσιόδοξα, είσαστε από τους άλλους, ξέρεις. Αυτό που είπε χθες ο Αλέξης ή εμείς ή κανείς, να ξέρετε, το ψάχναμε και σε τραγούδι. Το εμείς το βρήκαμε. Να σας πω την αλήθεια. Το «ή εμείς ή κανείς» το βρήκα σε τίτλο ενός τραγουδιστή νεαρού που λέγεται Γιάννης Κοροβός, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, δεν πολύ μ' άρεσε, να σας πω την αλήθεια. Ακούγεται. Ακούγεται, ακούγεται. Αυτό είναι.

η λέξη αλαζονία. Ένθερ κακήθεν, να το ξέρετε αυτό, γιατί είπε η κυρία Μπακογιάννη εδώ στον Πρωτοσάλτε τα είπε αυτά, για τους κάλαμο καβαλάρτες, εντωμεταξύ το ξαναπεί τώρα και παλιότερα. Είναι η πρώτη φορά που το λέει. Όχι τώρα, και στην πρώτη τετραετία, θυμίζω. Ήρθε χθες ο κύριος Τσίπρας το πρωί, είπε διάφορα πράγματα κλπ. Κάποια δεν τα είπε, η αλήθεια είναι, ρωτήθηκε, αλλά δεν τα είπε. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πολιτικά πρωί-πρωί, ρε Ψάλτη. Έχετε δίκιο, πολιτικά πρωί-πρωί. Κοιτάξτε, βλέποντας την επικαιρότητα, εγώ που τέλος πάντων μετά από κάποια χρόνια διαπιστώνω και βλέπω τα εξής. Ας πούμε, ποια είναι τα ζητήματα σήμερα που θα μπορούσε κανείς να κουβεντιάσει. Πρώτον, μία ιστορία είναι η πολυδομία Μυκόνου. Σε καλό δρόμο είμαστε, πλέον κι εγώ, έτσι. Έστειλα επιστολή, υπηρεσία, δεν απάντησε ο προϊστάμενος, λέει, δεν ξέρω να απαντήσω, λέει, δεν ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα, λέει, το η πολυδομία. Κάτι πρόστιμα, λέει, μπήκανε, δεν έπρεπε να μπουν, ήταν πολύ χαμηλά, κάποιοι έλεγχοι ήταν να γίνουν, δεν γίνανε. Με λίγα λόγια, ο δήμαρχος είχε στείλει, λέει, κάτι επιστολές που έλεγε, παιδιά, τρία άτομα είναι όλα και όλα στην πολυδομία, δεν μπορούμε να κάνουμε δουλίτσα, φέρτε να ενισχύσετε το σύστημα. Μπήκανε οι αδιάφθοροι, κοιτάζουν τώρα, ψάχνουν φακέλους, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί. Διαμαρτυρόταν η τοπική κοινωνία ότι, ρε παιδιά, γίνονται πράγματα τα οποία δεν δικαιολογούνται. Δεν είναι πρώτη φορά για τις πολυδομίες. Η πολιτεία έχει αποφασίσει, λέει, να τις μεταφέρει στο κτηματολόγιο. Μουρμουρίζουν οι Δήμοι για την ιστορία αυτή. Δόξα το μεγαλοδύναμο, παράγονται πράγματα στην πολυδομία, όχι πολύ ευχάριστα. Αυτό είναι το ένα θέμα, ας πούμε, που είναι ψηλά κατά την άποψή μου, που αποδεικνύει περίτρανα ότι είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Θα μου πεις μουρμούρα, Ψάλτη. Τι μουρμούρα, σας λέω την επικαιρότητα τώρα. Δεύτερο θέμα είναι η ιστορία των αποβλήτων στον Κηφισό. Επειδή το έψασα λίγο το θέμα παρακάτω, υπάρχουν και έρευνες. Νομίζω σήμερα δημοσιεύεται μία από αυτές τις έρευνες για μια ακόμα φορά στην Καθημερινή, στον φίλο μου τον κύριο Λιάλιο, με αφορμή τι γίνεται, λέει, και τους ελέγχους που έχουν γίνει στα όρια του Κηφισού. Θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό και με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ασχοληθεί κατ' επανάληψη με τα συγκεκριμένα ζητήματα, τον Κηφισό. Λοιπόν, ξέρετε, λέει, πώς εντοπίσανε οι υπηρεσίες ότι αυτός που εντοπίστηκε, το βιτιοφόρο οδηγός, λέει, Αλβανός υπήκος. Του βάλανε πρόστιμο 2.500. Μα μεγάλη ζημιά. Και του εκπροσώπου του πρατηρίου, το οποίο, λέει, ήταν γνωστό, βέβαια, για τους γνωρίζοντες γνωστό, το συγκεκριμένο σημείο. Ανοίγανε το καπάκι, ρίχνανε μέσα το υλικό. Λοιπόν, ξέρετε πώς εντοπίσανε ότι αυτό έβγαινε στον Κηφισό? Πολύ απλό τρόπο, λέει. Βάζουνε χρώμα στο σημείο υποδοχής του φρεατίου και το χρώμα βγήκε στην Κήτη. Δόξα το μεγαλοδύναμο. Και πήγαινε κατά θάλασσα μεριά. Ναι. Λοιπόν, στην έρευνα, λοιπόν, που βλέπω σήμερα που έχει κάνει το Εθνικό Μετσόβιο, το Εργαστήρι Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Σχολή Μηχανικών Μεταλλίων, έχουν κάνει, λέει, δειγματοληψίες σε διάφορα σημεία του λεκανοπεδίου, όχι υποχρεωτικά κλπ. Έχουν βρει τον πατέρα τους και τη μάνα τους. Βέβαια. Λοιπόν, έχουν εντοπίσει, λέει, απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων, έχουν εντοπίσει απόρριψη βιομηχανικών λιμάτων στο έδαφος, αλλά ο υδροφόρος ορίζοντας από κάτω τα μετέφερε και τα πάει εκεί που πρέπει να τα πάει. Έχουν εντοπίσει, λέει, βιομηχανικά λίμματα σε ποτάμι, σε παραπόταμο και επεξεργασμένα λίμματα. Δόξα το μεγαλοδύναμο, δόξα, δόξα, δόξα το Θεό, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεύτερη ιστορία επικαιρότητας. Τρίτη ιστορία επικαιρότητας, με αφορμή την υπόθεση του συγχωρεμένου του Μαζονάκη. Έχουν γίνει, λέει, πρώτες αυτοψίες σε χώρους παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Έχουν καταρτιστεί, λέει, και προγράμματα ελέγχων για 118 δομές και παρόχους. Τι λες, ρε παιδί μου. Και έχουν βρει πάλι και εκεί πράγματα και θάματα. Ιατρείο, λέει, βιοπαθολόγου, το οποίο λειτουργεί, λέει, με άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν ήταν παρούσα, λέει, επιστημονικά υπεύθυνη. Α, μεγάλη ιστορία. Στο ψυχείο, λέει, με τα αναλώσιμα φυλάσσονταν δείγματα αίματος και ορί, εντοπίστηκαν, λέει, και ενέσιμα σκευάσματα, όλα μαζί, διαφορετικών εταιριών εντός κουτιών, τα οποία, λέει, χρησιμοποιούνται, λέει, για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Η βιοπαθολόγος, λέει, έλεγε ότι τα σκευάσματα είναι για την ίδια, για ίδια χρήση. Χτυπούσε διάφορα, ρε παιδί μου, ό,τι της αρέσανε. Άλλου, λέει, βρέθηκε μηχανήματα υδροθεραπείας εντέρου. Τι είναι αυτά, ρε παιδί μου? Συσκευή βιοσυντονισμού. Συσκευές για αφαίρεση σπλαχνικού λίπους και για λιπόλυση. Σε ιδιωτικό ιατρείο, πάλι με άδεια νόμιμης λειτουργίας,

0: Βρέθηκαν ενέσιμα σκευάσματα, λέει, πολυπεπτίδια και βιταμίνες, τα οποία, λέει, ο γιατρός είχε προμηθευτεί από φαρμακείο της Γερμανίας με αναφορά σε ονόματα ασθενών. Κάνανε, λέει, και βελονισμό. Αυτά, λέει, δεν είναι αυτό εκεί. Ωραία. Σε πολυιατρείο, λέει, το ιατρείο μαιευτικής γυναικολογίας και πλαστικής επανορθωτικής που περιλαμβανόταν, λέει, στην άδεια, είχε διακόψει τη λειτουργία. Χορηγήθηκε, λέει, υπεύθυνη δήλωση διακοπής, αλλά δεν προέκυψαν ενδείξεις μη σύνομης λειτουργίας του πολυιατρείου σε σχέση με την άδεια. Με λίγα λόγια, ρε, παιδί μου, τώρα αυτά τα τρία βασικά ειδησάρια τα οποία κυκλοφορούν. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα τα οποία τα κουβεντιάζουμε κάθε μέρα και ενδεχομένως σας έχω ζαλίσει εδώ πέρα πρωί-πρωί. Δείχνουν μια κατάσταση η οποία θέλει πάνω από το κεφάλι όλων μας, δεν είναι μηδενός εξαιρεμένου, να υπάρχει αυτό που λέμε η δαμόκλειος σπάθη του ελέγχου, του έκτακτου ελέγχου. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω, καλά αυτό γίνεται παντού βέβαια, δεν είναι μόνο σε εμάς, αλλά θέλω το πω, ρε παιδί μου, όσο πιο ευγενικά γίνεται. Βρίσκουμε και κάνουμε, όχι εμείς, και εμείς ενδεχομένως, αλλά κάποιοι άλλοι που παίζουν και με τις ζωές κάποιων ανθρώπων. Α, και επίσης, συγγνώμη, ήταν συγκλονιστικό, το έβλεπα χθες ως είδηση. Μία λέσχη, λέει, Αθηνών, διέγραψε για 6 μήνες, λέει, τον γιατρό ο οποίος προφυλακίστηκε. Πω ζημιά! Η αθηναϊκή λέσχη, νομίζω. Πω, μιλάμε για ποινή πέναλτι. Χαμός! 6 μήνες, λέει, το διέγραψα. Καλά, ε, το καταλάβατε το μήνυμα. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλη αυτή η κατάσταση όζει, που λέγε και ένας φίλος μου, απογοήτευση. Αλήθεια σας το λέω. Ψάχνουμε να βρούμε καμιά καλή είδηση, που λένε και φίλοι μου ακροατές. Πες μας και καμιά καλή είδηση. Ψάχνουμε να τη βρούμε. Τι να πω για αυτή την ιστορία χθες που είχαμε μια κινητοποίηση αστυνομίας για την ομηρία ενός 49χρονου, λέει, που κρατούσε όμηρο τη σύζυγό του στην Ίκαια. Τι να πω, δεν ξέρω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, για τις περιπτώσεις που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ενδοοικογενειακής βίας. Στην Πάτρα, λέει, επίθεση από πρώην σύντροφο κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και τον αναζητεί η υπηρεσία. Μπορεί να το βρήκαν κιόλας. Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε, λέει, με κυνηγητική καραμπίνα 25χρονη χθες το πρωί στην Καλαμάτα, στο κέντρο της πόλης. Στην Ιεράπετρα, θύμα, λέει, άγριο ξυλοδαρμού, λέει, από τον 45χρονο σύντροφο, έπεσε μια γυναίκα. Νοσηλεύεται, λέει, στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες. Ο δράστης συνελήφθη, λέει, και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Πέστε μου και εμένα, σας πω και εγώ. Και βεβαίως, σας τα έλεγα χθες το πρωί, γιατί είχαμε χθες την επέτειο που οι ελληνικές δυνάμεις, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μπήκανε στην Τριπολιτσά, και σας έλεγα χθες το πρωί, λοιπόν, ότι κάθε χρόνο βρίσκει την ευκαιρία η Τουρκία και βγάζει και μια ανακοίνωση, ένα τσιτάτο, και λέει: «Α, μας κυνηγάγατε, μας φάγατε, μας καθαρίσατε τον τουρκικό πληθυσμό στην Πελοπόννησο». Ζήτησα, λοιπόν, από τον συνάδελφο στην Τουρκία, τον κύριο Μανώλη Κωστίδη, και μου έστειλε, λοιπόν, την ανακοίνωση, κυρίες και κύριοι, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Θαύμα! Λέει, λοιπόν, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών: «Μεταξύ, λέει, 1821 και 1830, ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός εξοντώθηκε συστηματικά μέσω σφαγών. Συνοδεύτηκε, λέει, από σχεδιασμένη καταστροφή και ερήμωση κάθε είδους υποδομής, από χώρους λατρείας και μεντρεσέδες ως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Με τη συμπλήρωση, λέει, 205 ετών από τη σφαγή της Τριπολιτσάς, τιμούμε, λέει, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με σεβασμό τη μνήμη των μουσουλμάνων Τούρκων αμάχων που σφαγιάστηκαν ανελέητα». Και έβγαλε, λοιπόν, ανακοίνωση το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που λέει, τέλος πάντων, για την συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας. Διότι πράγματι, σε έναν πόλεμο, σε μια επανάσταση, μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς, κάποια στιγμή και αυτός ο έρμος, ο από κάτω, ήθελε να ανέβει από πάνω. Και έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο πόλεμος κρύβει, δεν κρύβει, αλλά δεν φαίνονται είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, γεγονότα, διαδικασίες, φαινόμενα τα οποία δεν περιγράφονται. Και δεν το λέω μόνο για το τότε, το λέω και για το τώρα, για αυτά τα οποία γίνονται στην Ουκρανία, για αυτά τα οποία γίνονται στη Μέση Ανατολή και αυτά τα οποία γίνονται πολλές φορές και δεν ακούγονται. Βέβαια. Δεν ακούγονται. Γιατί αυτό είναι ο πόλεμος, να ξέρετε. Και για να φτάσει το σήμερα, ακούγοντας για μια ακόμα φορά ξανά χθες την ομιλία του Αμερικανού Πρόεδρου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 81η, παρακαλώ πάρα πολύ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συνειδητοποιώ πόσο κοντά είμαστε να ξαναδούμε, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, γεγονότα τα οποία εμείς ως γενιές ή λίγο νεότεροι ευτυχώς δεν τα έχουμε ζήσει ακόμα. Έτσι. Δυστυχώς η συννεφιά από πάνω από το κεφάλι μας είναι έντονη. Θυμίζω έχουμε ρίσο σήμερα, μην το ξεχνάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας τα τετριμένα, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε και θα τα κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας με θυμών, ο ένας είναι πλέον τώρα μέσω του Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Υπάρχει βεβαίως το τηλεφωνικό μας κέντρο, όπως σας υποδέχεται ο Πέτρος, ο κύριος Μωραϊτης, 210-4800-170-174, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις. Καλημέρα, Εύδωρε. Καλημέρα, χαιρετισμούς. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας, την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση, το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο και όλα αυτά έρχονται εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 που θα τα πούμε και σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζονται σήμερα, γιορτάζει η Μυρσίνη, η Μυρτό και η Θέκλα. Επισήμως διαβάζω ανάμνηση θαύματος Παναγίας Μυρτιδιώτισσας. Πήγα φέτος το καλοκαίρι, πήγα στο ναό εκεί, δεν είναι μοναστήρι, είναι ναός, στα Κύθυρα. Υπέροχος. Λοιπόν, καλείται λέει Μυρτιδιώτισσα από την τοποθεσία των Κυθύρων Μυρτίδα, όπου βρέθηκε η Αγία εικόνα της. Στο χώρο ιδρύθηκε μικρός ναός, είναι κάτω από τον μεγάλο ναό που υπάρχει σήμερα, και με την πάροδο του χρόνου μοναστήρι. Η σύναξη λέει των πιστών στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσουν τη Μυρτιδιώτισσα, 40 ακριβώς μέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, είναι από παλιά λέει συνήθεια ενός ευλαβούς χριστιανού, του Θεοδόρου των Κυθύρων, να τελεί πανηγυρική λειτουργία την μέρα που θεραπεύτηκε από παράλυση εκεί στο ναό της Παναγίας. Σήμερα λοιπόν, εκτός από την ανάμνηση του θαύματος, Θέκλης Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου, Κόπριος Οσίου Ευστοχίας και Στεφάνου Οσίου του Δευτέρου. Χρόνια πολλά και καλά σας όσους γιορτάζετε σήμερα, με τις καλύτερες ευχές μου. Έχω και εγώ μια επέτειο σήμερα, 32 στα 33. Και φόνο να είχα κάνει, θα είχα βγει, να ξέρετε. Λοιπόν, Ανατολή του Ηλίου 7 και 4. Πω, παιδιά, χάσαμε μία ώρα και 10 λεπτά. Και Δύση 7 και 20. Να ξέρετε, σε κάνα μήνα αλλάζει και η ώρα. Αν πει νωρίς είναι ακόμα ψάλτη. Έχουμε πρώτα τα πετρέλαια. Σωστό και αυτό. Έχουμε 15 του μηνός τα πετρέλαια. Περιμένουμε και τα μέτρα, να σας πω την αλήθεια. Να δούμε τι γίνεται. Τι μέτρα θα είναι αυτά. Κάπου πήρε το μάτι μου ένα κατοστάρικο λίγο παραπάνω θα είναι το επίδομα θέρμανσης. Εντάξει, είναι ένα ποσό, αλλά δεν ξέρω αν είναι ικανοποιητικό το ποσό, γιατί έβλεπα κάποια στοιχεία ότι λιγότερο πολύ λέει κάθε μέρα οι Ευρωπαίοι για ντίζελ πληρώνουμε παραπάνω 203 εκατομμύρια ευρώ. 30 λέει ευρώ ακριβότερο λέει κάθε γέμισμα. Και υπήρχε χθες ένα πρωτοσέλιδο στη Γαλλία που έδειχνε πρατήρια καυσίμων τα οποία δεν είχαν καύσιμα. Έκλειναν, διότι ξαναλέω δεν είχαν καύσιμα να δώσουν. Και διαψεύθηκε βέβαια ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που έλεγε ότι η Αμερικανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να απαγορεύσει εξαγωγές ντίζελ για 3 μήνες, για 90 μέρες. Και αυτό θα δημιουργούσε πίεση, όπως καταλαβαίνετε, για υψηλότερες τιμές. Τώρα στα 102 είναι το Brent. Θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη, σωστό και αυτό. Και στα 91 όμως είναι το αμερικανικό. Υπάρχει μια διαφορά, ε. Πτωτικά περπατάνε τώρα οι τιμές. Λοιπόν, πάμε, γιατί εδώ με πιέζει ο νεαρός απέναντι για τους τίτλους των ειδήσεων. Η Δέσποινα είναι εδώ. Τη βλέπω σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Την πρώτη διερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Ανέφερε ότι θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Πραγματοποιεί ο Σι την πρώτη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξη του στην Αμερική, ο πρόεδρος της Κίνας σημείωσε πως οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιχουμενίτσας. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με καραμπίνα την πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Ο δράστης συνελήφθη. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. We'll be right back.

0: Ο κύριος Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση στον Ήγορ. Πολύ μεγάλη επιτυχία να ξέρετε. Λίρα 100 και λίγα λέω. Η λίρα εντωμεταξύ πόσο κάνει, για κάτσε. Γιατί εγώ λέω για τις λίρες. Πόσο κάνει η λίρα. Πού σε βρε λίρα, έλα εδώ. Να τη λίρα. Πόσο, 4.420. Εντάξει, χαμηλά είναι. Είχε φτάσει και πολύ ψηλότερα. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, η Ιαπωνία 1.35 πάνω. Το Hong Kong υποχωρεί 0,6. Η Αυστραλία υποχωρεί 0,7. Χθες είχαμε και πτωτικές τάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πού και πού κοιτάμε και τα χρηματιστήρια. Έτσι, για να τα λέμε κιόλας, δηλαδή, μην νομίζετε. Άκουγα νωρίτερα, καταρχήν έβλεπα πλάνα για την υποδοχή, λέει, του Κινέζου Προέδρου από τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τιμές και λοιπά, και αεροπλάνα από πάνω, και ο Πρόεδρος κοιτούσε εκεί και αυτό και χαμός και λοιπά. Άκουγα και αυτά που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις που πρέπει να έχουν με την Κίνα και λοιπά. Και θυμόμουν να σας πω την αλήθεια, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο εμείς οι δημοσιογράφοι. Ενίοτε, όταν ας πούμε το επιτρέπει ο καιρός και λοιπά και δεν έχουμε άλλα ζητήματα, θυμόμαστε κιόλας. Θυμάμαι την ιστορία με τους δασμούς, τη θυμάστε? Και τον πόλεμο που εκδηλώθηκε, καλά, γενικά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Λοιπόν, υπάρχουν, λέει, μεγάλες προσδοκίες ότι οι σημερινές ομιλίες μπορεί να ανοίξουν τον δρόμο για την παράταση της δασμολογικής εκεχηρίας μεταξύ των δύο χωρών, η οποία, λέει, αν δεν παραταθεί, θα λήξει 10 Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ, δισεκατομμύρια επί δισεκατομμυρίων βάζουν και οι μεν. Ξεκίνησαν οι Ουάσιγκτον, θυμίζω η χρυσή εποχή της Αμερικής και λοιπά, του Πρόεδρου. Απαντούσε η Κίνα, το Πεκίνο, ξαναπαντούσε η Ουάσιγκτον. Εσείς 30, 30 και εμείς. 30 στις 40 εμείς. Χαμός. Λοιπόν, και μετά είπανε, παιδιά, όχι, να ηρεμήσουμε λίγο. Θυμίζω εν τω μεταξύ ότι κάποια στιγμή γινόταν και κουβέντα. Τα πλοία τα οποία είχαν ξεκινήσει με προϊόντα από το μια μεριά στην άλλη μεριά, κυρίως. Αυτό έχει προκύψει από τους Αμερικανούς. Όταν θα πιάσουν, θα έχουν δασμούς ή δεν θα έχουν δασμούς? Είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, το λαμπρό. Πάμε παρακάτω. Εμπόριο, λέει. Ο Τραμπ, λέει, θα ήθελε να ανακοινώσει σειρά συμφωνιών εμπορικών πριν, λέει, από τις ενδιάμεσες εκλογές. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα δεν είναι και πάρα πολύ καλό. Κάπου έβλεπα χθες μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι θα χάσει και τα δύο σώματα όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Οι Ρεπουμπλικάνοι. Το Πεκίνο, λέει, από την πλευρά του θέλει να καθυστερήσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα αποκλείουν τις κινέζικες εταιρείες από την πρόσβαση σε προηγμένες αμερικανικές τεχνολογίες. Θυμίζω ότι υπάρχει το μεγάλο αγκάθι που είναι η Ταϊβάν. Βέβαια. Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει, λέει, διαπραγματευτικό χαρτί, λέει, την προγραμματισμένη πώληση αμερικανικών οπλικών συστημάτων 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν και προκαλεί ανησυχία, λέει, στην Ταϊπέ και στο Τόκιο. Α, μπαίνει και το Τόκιο στη μέση τώρα. Ο Σι από την πλευρά του θέλει, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος να πει ανοιχτά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν και όχι απλώς ότι δεν την υποστηρίζουν την κίνηση αυτή. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα αγωνίζονται για την κυριαρχία στο χώρο αυτόν και ανταγωνίζονται η μία την άλλη. Σας θυμίζω τις έντονες ανησυχίες που ακούγονται ακόμα και από στελέχη εταιριών οι οποίες που ανήκουν σε κάποιες από αυτές τις εταιρείες. Ωραία. Η Ουάσιγκτον προτείνει τη σύσταση ενός μηχανισμού ειδοποίησης για περιστατικά που αγγίζουν το πεδίο της εθνικής ασφάλειας. Διότι υπάρχουν και τα ζητήματα αυτά, να ξέρετε τώρα, Τα ζητήματα, λοιπόν, της εθνικής ασφάλειας και βεβαίως θα κουβεντιάσουν, λέει, και για το θέμα του πολέμου με το Ιράν και το θέμα της Ουκρανίας. Θυμίζω ότι το Πεκίνο έχει καλές σχέσεις και με την Τεχεράνη, κάποιοι λένε ότι δίνει και υλικό, και με τη Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφές μου, στη Μόσχα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Εν τω μεταξύ, συναντήθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος και με την μεταβατική πρόεδρο της Βενεζουέλας, την κυρία Ροντρίγκες. Εντάξει, εκεί το έχουν λύσει το θέμα. Τι να κάνει άραγε ο Πρόεδράρας, ο πρώην Πρόεδρος, θέλω να πω, ρε παιδί μου, που είναι στη φυλακή. Τι να κάνει. Αν πεις τι να κάνει. Χαιρετίσματα. Τι να κάνει κι αυτός. Λοιπόν. Πω πω, με τα ομόλογα γίνεται χαμός, λέει, Και φοβούνται γενικά οι επαΐοντες στον χώρο τον οικονομικό. πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία για τα ευρωπαϊκά ομόλογα που δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξα, να ξέρετε. Λοιπόν, για να δω. Τι γίνεται λοιπόν, που βρισκόμαστε? Το αμερικανικό ομόλογο είναι στο 5,09%, στοιχεία χθεσινά, 23 Σεπτεμβρίου. 5,09%, πιο ακριβή από εμάς. Τι γίνεται ρε παιδί μου. Βρετανία 5,35, μεγάλη επιτυχία. Η Γαλλία 4,66. Η Γαλλία προσπαθεί να περάσει λίγο προϋπολογισμό και να κάνει και αλλαγές στο ασφαλιστικό της ακόμα. Ωραία. Η Γαλλία 4,51, δεν πήγε η Μελόνι, λέει, στα Ηνωμένα Έθνη. Πού να πάει? Όπως δεν πήγε, λέει, και ο Μέρτς. Πού να πάει και ο Μέρτς? Πού να πάει και αυτός ο έρμος ο Μέρτς? Ισπανία 4,04. Εμείς είμαστε στο 4,38. Θα μου πεις, καλά είμαστε, ψάλτη? Εντάξει, σχετικά καλά είμαστε. Βέβαια σας θυμίζω ότι περάσαμε εμείς για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Μην ξεχνάτε ότι είναι ένα θεματάκι και αυτό, το τι περάσαμε. Τώρα, να σας πω, εχθές με ενημέρωσαν φίλοι ακροάτες ότι έχουν λάβει, λέει, κάτι SMS από το Γενικό Επιτελείο Στρατού. Έχουν πάρει, λέει, μηνύματα για τα ειδικά φύλλα πορείας. Τα βλέπετε, λέει, στο gov.gr. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν, αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει, λέει, με την επικαιροποίηση της επιστρατευτικής κατάστασης του θεσμού της εφεδρείας. Μπα, τι λες, παιδί μου. Περίπου, λέει, 100.000 τέτοια σημειώματα έχουν σταλεί, λέει, τις τελευταίες μέρες και καλούν τους αποδέκτες να προβούν σε ενημέρωση των στοιχείων τους, δηλαδή που μένουν, αν έχουν αλλάξει διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς κλπ. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα γιατί υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και αυτά τα δεδομένα. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, λέει, αναφέρει ότι η αποστολή θα συνεχιστεί, λέει, και το Νοέμβριο. Είναι, λέει, μια προσπάθεια επικαιροποίησης που ξεκίνησε το 2023. Τότε είχαν σταλεί, λέει, τα φύλλα, τα ειδικά φύλλα πορείας, λέει, μέσω των ελληνικών ταχυδρομείων. Τώρα, άμα τα στείλουμε τα ελληνικά ταχυδρομεία, θα φτάσουμε μετά από 4 χρόνια. Δεν φτάνει τα ταχυδρομεία, αλλά θέλω απόδειξη, κατάλαβες. Σου λέει, τα στείλουμε μέσω gov.gr. Okay. Λοιπόν, έρχεται, λέει, ειδοποίηση, λέει, μέσω κινητού τηλεφώνου με μήνυμα και μετά μπαίνεις, λέει, στον gov. Το ψάχνα κι εγώ, αλλά εμένα πού να με πάρουν? Παππούς εγώ, τι να με κάνουν? Λέω κι εγώ, λες να μου είχε έρθει και να το έχω πετάξει το μήνυμα. Μην γελάς, ρε, αλήθεια σου λέω. Μπήκα χθες, ας πούμε, και πήγαινα στη... Έχει ένα, τέλος πάντων, που σου λέει θηρίδα. Μπαίνω κι εγώ στη θηρίδα μέσα. Πληρονομητήρια, τέτοια είχε, ξέρω εγώ. Πιστοποιητικά γέννησης, τι τα κάνω τα πιστοποιητικά γέννησης, αλλά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά το ενδιαφέρον είναι, λέει, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι οι έφεδροι δίνουν τα στοιχεία, δηλαδή θέλω να πω ότι κάνουν δουλίτσα όσον αφορά την ιστορία αυτή. Σας θυμίζω ότι υπάρχει αυτή η περίφημη ατζέντα 2030, είπε πρόσφατα ορισμένα πράγματα και ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Θέλουν, στόχος είναι να δημιουργηθεί, λέει, μία, πώς να το πω, δεξαμενή εκπαιδευμένης δύναμης που να είναι πάνω από 100.000, λέει, ενεργούς, ενεργοί έφεδροι. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται, θα μου πεις, ψάλτη. Ανά τρεις εβδομάδες, λοιπόν, νέες σειρές, λέει, καλούνται, λέει, σε τρία κέντρα μετεκπαίδευσης εφεδρείας που είναι στο Ναυλώνα, στο Λιτόχωρο και στην Άουσα. Εγώ θα πάω Άουσα, σας το λέω να το ξέρετε. Και μπορώ να μην γυρίσω κιόλας, να κάτσω εκεί. Ωραία είναι. Πάμε τα Έδεσα, Βέρεια, Καστοριά. Ωραία Καστοριά. Ε? Και Γιάννενα, με δύο παπούτσια πάνη να πάω, δεν με νοιάζει. Και ας κάτσω και λίγο παραπάνω, δεν είναι, τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, αυτά για τα ζητήματα που μου στέλνετε χθες και τα ειδικά φύλλα πορείας και τα SMS και γιατί μας βρήκανε και τι συμβαίνει και αλίμονό μας και λοιπά. Σιγά, παιδιά, ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Ψυχραιμία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντωμεταξύ, αύριο μπαίνουν δύο νίκια, ε. Το ξέρετε αυτό. Ναι, ναι, θα σας τα πω σε λίγο γιατί η ώρα φτάσαμε και 43. Να πω και καμιά καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιονή, καταρχήν. Πριν όμως πάω στον κύριο Κιμιονή, Θυμίζω το ρίζο, επαναλαμβάνω. Σε μία ώρα θα είναι στην παρέα μας. Περιμένω ερωτήματα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό δρόμο, να είσαι καλά. Χαιρετισμούς. Γεια σου, γειτόνισσα. Πώς πάει η υγεία, γειτόνισσα, πώς πάνε τα πράγματα. Βελτιώνονται. Τι γίνεται στο ρεύμα ανόδου, γιατί έχει κίνηση εκεί σε ένα σημείο, έχει γίνει κάτι. Ε? Ξέρετε εσείς που. Είναι στο ύψος, στα Σεπόλια. Σιγά μην το ξέρω εγώ το μέρος. Έφερα το χάρτη κοντά να ξέρετε για να το βρω. Στα Σεπόλια έχει ένα σήμα, ένα κομμάτι που έχει παραπάνω κίνηση. Έχει συμβεί κάτι. Ξαναλέω. 6-9-8-1-2-3-1-3. Λάβετε τα μέτρα σας. Ενημερώστε με για να ενημερώσουμε και τους άλλους πρωινούς παρέας. Κώστα, η παραγγελία αύριο. Μην βιάζεσαι. Εσύ θες το τραγούδι αυτό. Εντάξει. Θα γίνει. Γεια σου, Μέρη από το Μαρούσι. Τόσα περιστατικά βία σε γυναίκες, λέει, που πραγματικά θα ήθελε ένας παραδειγματική τιμωρία ώστε να συνέλθουν και οι υπόλοιποι, λέει. Μα δεν ακούσατε τα στοιχεία που έδωσε ο Χρυσοχοίδης προχθές εδώ στην τηλεόραση του Sky. 100 άτομα κάθε μέρα, λέει, συλλαμβάνονται για ενδοοικογενειακή βία. Είναι συγκλονιστικά τα στοιχεία, παιδιά. Τα νούμερα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. 35.000 άτομα το χρόνο. Τι κοινωνία είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Μου φαίνονται πολύ ξένα όλα αυτά. Θα μου πεις ενδεχομένως στα δικά σου κομμάτια, στα δικά σου κύτταρα, στη δικιά σου οικογένεια. Ναι, οκ, το καταλαβαίνω, αλλά παιδιά, είναι συγκλονιστικά τα νούμερα. Στην Ιερά Πέτρα έμαθα, τέλος πάντων, γιατί έψαξα λίγο την ιστορία. Ο άλλος διβαρούσε τη γυναίκα του με τούβλο στο κεφάλι. Μέχρι να λέει να ματώσει και να πέσει κάτω. Τι είναι αυτή η ιστορία, ρε παιδί. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Ναι, μωρέ, πολύ λογάς. Να ξέρεις όμως, Αλεξάνδρα, το λέω γιατί κάποιοι μου κάνετε πλάκα. Στο σπίτι δεν είναι εγώ, δεν μιλάω εγώ. Άλλοι μιλάνε. Εγώ είμαι πολύ λογάς εκτός σπιτιού. Αλλά άλλο είναι το ισχυροφύλλο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Σας τα λέω για να μην έχω καμία και αμαρτία. Έχω άλλες αμαρτίες. Λοιπόν, 7 παρατέταρτο ακριβώς. Είμαστε εδώ στο Sky 100,3. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Θα στείλω πολλές περισσότερες καλημέρες από τα πολλά μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε διαφημίσεις.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
3: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικό.
4: φυσικός.
10: Στην Όβιλμπετ το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιλμπετ όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ηλία! Ρίχτα!
13: Αυτή η νύχτα μένει.
14: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη Γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
19: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
0: Δέκα λεπτά πριν από τις 7, καλημέρα σας, Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Η φίλη μου, η Φωτεινή, μου λέει να πούμε χρόνια πολλά στη Μυρτώ. Βεβαίως, να πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στη Μυρτώ που γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα. Καλημέρα στην Ηλιούπολη, στη Σεβαστή. Γεια σου, Σεβαστή μου. Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα στο βροχερό Λεβερκούζεν. Βούνταμπα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Λοιπόν, γεια σου, Δημήτρη. Άντελη, και αυτά είναι η ιατρία. Νιχού να κάνει ενέσεις μπότοξ, έχεις ξανακούσει? Βρίσκουν και κάνουν, ρε Δημήτρη. Δεν ξέρω, εγώ δεν ασχολούμαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτά τα κβαντικά και τα καθαρισμούς και τα ονειρομαντία και αυτά δεν τα ξέρω. Δεν είμαι φίλος, δεν είμαι. Δηλαδή, έχω μια αποστροφή σε όλα αυτά. Θα μου πεις, άμα πας ψάλτη και έχεις ανάγκη, καλά, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά, να ξέρετε. Επιμένω να λέω, ψάξτε δεύτερη και τρίτη γνώμη για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε. Καλημέρα στη Μαρίνα στην Κομωτινή. Καλημέρα, Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Ελένη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Καλημέρα στην Άννα. Λοιπόν, τι να κάνουμε, διαλέγουμε και τραγούδια. Τα έχουμε όλα, Άννα, έχουμε και τα τραγούδια, να ξέρεις. Γεια σου, Τάκη, καλημέρα. Από Βορδόνια Σπάρτης με 11 βαθμούς Κελσίου, λέει ο φίλος μας εκεί. Ο Κωνσταντίνος έχει στείλει ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Αθανάσιε. Στο Βόλο, χαιρετισμούς, τι ωραίος ο Βόλος, μ' αρέσει πολύ. Γεια σου, Γιώργη, καλημέρα. Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι εγώ ξαφνικά ανακάλυψα ότι τα πράγματα έχουν βαρύνει αρκετά σε επίπεδο Ευρώπης. Οι υβριδικές επιθέσεις γενικότερα είναι εδώ και υπάρχει μια έντονη ανησυχία. Και μεταξύ μας πρέπει να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά ως Ευρώπη να το αποφύγουμε. Νομίζω γενικά η Ευρώπη αυτό εκπέμπει, Γεώργιε. Αυτό ακριβώς εκπέμπει. Ότι βλέπει, διαπιστώνει πράγματα τα οποία δεν τα δημοσιοποιεί. Αναφορικά με τα ζητήματα που έχουν προκύψει στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και αν καταλαβαίνω καλά, υπάρχει τώρα ένα κλίμα, τώρα με παρέμβαση των Αμερικανών. Εντάξει, αλλά επειδή λέει πολλά ο Δονάλτιος, εγώ είμαι και πάρα πολύ επιφυλακτικός, ότι ενδεχομένως να πάμε σε καλύτερες μέρες όσον αφορά το μέτωπο αυτό. Αλλά. Καλημέρα, Μέρη. Δροσούλα, λέει η Μέρη. Δροσούλα, 13 βαθμούς Κελσίου και εμείς καλά εδώ στο λεκανοπέδιο. Καλημέρα στην Αιγύρα, καλημέρα στην Ασπασία. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Πάνο. Ω, από την πατρίδα μου βλέπω. Τη Ραφίνα με το ροδαλό χρωματισμό της ατμόσφαιρας πίσω από τα βουνά της Εύβοιας. Τι ωραία που τα λέτε. Μπράβο σας. Αργύρη, καλημέρα. Έβαλες ερώτημα για τον κύριο Ρίζο, το σημειώνω, το κρατάω. Γεια σου Αβραάμ, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, τι γίνεται, ξυπνήσαμε σήμερα. Καλημέρα στις Σέρες, στην Τασούλα, καλημέρα Τασούλα. Καλημέρα και στη Μαρίκα, πολλές γυναίκες βλέπω στην παρέα, τι γίνεται παιδιά. Θα παρεξηγηθούμε κανένας άντρας, τίποτα. Ιωάννα, καλημέρα, ωραία Μόντρεαλ. Ιωάννα, έχω έρθει στο Τορόντο, μέχρι εκεί έχει φτάσει χάρη μου. Κατά λάθος, ξέρεις, αλλού θέλαμε να πάμε, μπήκαμε στο Τορόντο. Εδώ είναι μεσάνυχτα, μου λέει, βέβαια, γιατί είσαστε. Πίσω εσείς δεν είστε. Βέβαια, εμείς είμαστε μπροστά σας. Να στείλω τις καλημέρες και στο Σπύρο. Μισό λεπτό, γιατί εκεί χαθήκανε λίγο τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει το εξής. Για ακούστε το και αυτό. Ήθελα να καταγγείλω, λέει, κάτι εξωφρενικό. Για να γίνει ταυτοποίηση στοιχείων μιας γιαγιάς 88 ετών στο gov.gr που της χρειάζεται απαραίτητα για να λαμβάνει κάποια φάρμακα με δωρεάν συμμετοχή, είναι απαραίτητο να έχει, λέει, στο όνομά της σύνδεση κινητού τηλεφώνου. Ναι, γιατί νομίζω ότι μέσω κινητού τηλεφώνου στέλνουν κάτι κωδικούς που πρέπει να τα ταυτοποιείς. Γι' αυτό το θέλουν. Είναι ο Σπύρος από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Σπύρο. Γι' αυτό πρέπει, με αυτόν τον τρόπο γίνεται ο έλεγχος, κατάλαβες. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Αυτά είναι τα μηνύματα στο, ξαναλέω, στο Viber 698-123-1003. Για να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα. Α, τα πάμε αυτά. Ο Δημήτρης στη Μελβούρνη. Γεια σου Δημήτρη μου. Α, θέλεις το βάλε το κανείς στο σκυλάκι, ε. Αυτό να ξέρετε είναι και ένα σκίτσο σήμερα. Πού το. Το βλέπα του Ηλία Μακρύ στην Καθημερινή. Έχει τον Αλέξη Τσίπρα που είπε χθες το ή εμείς ή κανείς. Ε. Και δίπλα έχει ένα σκυλάκι κανείς και λέει κανείς από δίπλα. Σου λέει απάντηση. Έχει και αθλητικά σήμερα. Έχει αγώνες, ε. Σήμερα 10 παρατέταρτο παίζει η εθνική ομάδα στο Βελιγράδι ποδόσφαιρο, για το National League. Μάλιστα και μπασκετάκι, λέει. 9:30 ο Ολυμπιακός στην Μπασκόνια. Μάλλον την Μπασκόνια στη Βιτόρια της Ισπανίας. Και 9:15 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρή εντός έδρας. Γεια σου Μανώλη. Εντάξει, δεν ξέρω, καλό χειμώνα να πούμε από τώρα. Καλό φθινόπωρο καλύτερα, ξέρω εγώ. Σωτήρη, καλημέρα στην αγορά του Πηλίου. Στο θέμα, λέει, με τα ιατρία, που όπως αναφέρεται, όζη, ξεχάσατε να αναφερθείτε, λέει, στον υπουργό που καθήβρισε συναδέλφους σας που αποκάλυψαν ότι διαφήμιζε με την ιδιότητα ως υπουργός υγείας ιδιωτική κλινική που διενεργεί όλες τις ιατρικές πράξεις νεότητας. Το είδα, να σας πω την αλήθεια, το θέμα. Δεν κατάλαβα γιατί πήγε ο υπουργός εκεί. Μάλλον για την επένδυση, υποψιάζομαι. Το θέμα είναι, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή η ιδιωτική κλινική να έχει τις σχετικές άδειες γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι. Ο κύριος Κιμιονής σήμερα, λέει, πέραν του θαύματος της Μυρτιδιώτισσας, εορτάζουμε και τον Άγιο Αχμέτ τον Κάλφα. Ένας από τους Αγίους Εκκλησίας με ονόματα, λέει, όπως Αχμέτ, Μεχμέτ κλπ. Κλπ. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φτάσαμε για να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, γιατί η υπηρεσία εδώ πέρα μου βάζει φωνές, να μην καθυστερήσω. Δεν προλαβαίνω να κουβεντιάσουμε τι έγινε στην Κυψέλη χθες στη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα πούμε αργότερα. Τα τουριστικά, τα ΚΤΕΛ μαθαίνω ότι ζητάνε αυξήσεις. Γιατί, λέει, τα πετρέλαια έχουν ανέβει πολύ. Χθες μίλαγα με έναν άνθρωπο των τουριστικών λεωφορείων και μου έλεγαν ότι σε 500 λίτρα που έκανε 1,5 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο, 750 ευρώ. Και τώρα, για σκεφτείτε πόσο έχει κάνει με 2, έχει πάει 1050, άρα μάλλον 3 εκατοστάρικα παραπάνω να γεμίσει ένα ντεπόζιτο καύσιμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα αργότερα. Θυμίζω τον κύριο Ρίζο, έχετε χρόνο να στείλετε ερωτήματα στις 8 παρατέταρτο. Πάμε σε διαφημίσεις σε αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννήρη. 7 και 4 περίπου θα τα πούμε. Καλημέρα σας.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
20: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
21: Isomat Premium.
20: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
21: Isomat Premium.
20: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
21: Isomat Premium.
20: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
22: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
23: Και από κρωματάκι.
22: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
24: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
25: Croc Madame, Coco Vin, Beef Bourguignon, Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
26: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
27: Ποιος καλέ?
26: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
27: Και σε παίρνει αυτή?
26: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
27: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
28: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
29: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
29: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
30: Φυσικά, BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
32: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
33: Επόμενος.
34: Ναι.
33: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
34: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
33: Τώρα προκαλείς, λέγε.
34: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
33: Τι δελτίο, τον 12?
34: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
33: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
34: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
33: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
35: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Να δω.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 5η 24 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλώσης σας ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και αυτές είναι οι ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά την χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού στην Πελοπόννησο μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπινγκ. Ο Κινέζος πρόεδρος πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Σε δηλώσεις του μετά την άφηξή του στην Αμερική, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου που θα προϋπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διαψεύδει αξιωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί η καθομολογία δράσης δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και 44χρονη από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα απειλώντας την με όπλο. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος, ο οποίος πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα την 25χρονη πρώην σύντροφό του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιράπετρα. Ο δράστης έχει συλληφθεί. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμαινε σε 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βραντεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Και ο καιρός γενικά έθερος για σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και των ρεπορτάζ και την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 27. Από την κοινοπραξία Exxon μαζί με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Είμαι πολύ περήφανος διότι σε λίγους μήνες από τώρα, προς την άνοιξη ίσως του 2027, εμείς θα έχουμε την πρώτη ερευνητική προσέγγιση έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γεώτρηση για φυσικό αέριο. Είναι η πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια.
0: Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Διανύουμε δύσκολους καιρούς και βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη γειτονιά, επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης, αναφέροντας πως έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας, γιατί με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόμαχη αποτροπή.
1: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχτούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές. Τώρα βρισκόμαστε σε δύσκολους καιρούς και σε μια πολύπλοκη γειτονιά. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών, εμείς έχουμε ενδυναμώσει σημαντικά τη χώρα μας. Μιλάμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει κάνει οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αξιόπιστη δυνατότητα αποτροπής. Και αυτό οικοδομούμε και αυτό θα συνεχίσουμε να πράττουμε.
0: Σε ξεχωριστές τώρα συζητήσεις αργότερα με τραπεζικά στελέχη και ανώτατα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι παραμένει απόλυτη προτεραιότητα η συνετή δημοσιονομική πολιτική ώστε να επιτευχθούν πλεονάσματα όπου θα επιτρέψουν την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην χώρα μας, σε νεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και τη δημιουργία data centers, ενώ δόθηκε και ιδιαίτερη έμφαση στην αυξανόμενη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε στην πίστα της βάσης Άντριους λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος για να καλωσορίσει προσωπικά τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από μία δεκαετία. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφεξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Η υποδοχή του σηματοδοτεί την έναρξη της τριήμερης επίσκεψης, η οποία αναμένεται να συνοδευτεί από εξαιρετικά πλούσιο τελετουργικό ακόμη και για τα δεδομένα του Λευκού Οίκου. Εντωμεταξύ, παρατείνεται για δύο μήνες, ως και τις 10 Ιανουαρίου, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο ΗΠΑ και Κίνα, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές μετά και τη χθεσινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλεται ιστορικά γεγονότα. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει τις προπαγάνδες, καταλήγουν οι διπλωματικές πηγές. Για μέγιστη υποκρισία κατηγόρησε τον Ταγί Περντογάν ο πρόεδρος Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης με αφορμή τις αναφορές του Τούρκου Προέδρου από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Παράλληλα, κάλεσε ευθέως τον Τούρκο Προέδρο να επιτρέψει την επανάνεξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη βάση του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση είχε ξεσπάσει με αφορμή την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς εδώ με συνέντευξη του χθες στον Sky, αλλά και την κριτική που άσκησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης.
2: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς ικανείς. Όσο εφικτό είναι από το 28-29 να πάει στο 37 που θέλει αυτοδυναμία ο κ. Μητσοτάκης, είναι 9-10 μονάδες, άλλο τόσο εφικτό είναι αυτές τις 9-10 μονάδες να περάσουμε στην Νέα Δημοκρατία.
3: Τις παρατήσεις,
0: Μετά το Μητσοτάκη η χάος, υπάρχει το Τσίπρα η χάος, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Ο κ. Τσουκαλάς, με αφορμή τις επικρίσεις Τσίπρα για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υπογράμμισε πως ο πρώην πρωθυπουργός ξεχνάει ότι έχει χάσει πολλές φορές από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τώρα έκανε λόγο για αλαζονία με αφορμή τη φράση αυτή του Αλέξη Τσίπρα ή εμείς ικανείς. Ο κ. Τσίπρας δεν απάντησε για το κόστος των προτάσεών του για την ενέργεια, επιμένοντας σε κάλπικες υποσχέσεις και λεφτόδεντρα, ανέφερε επίσης ο κ. Μαρινάκης. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν 49χρονοι και 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπορωθεί χθες το βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο την γυναίκα πηλώντας την με όπλο, ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμών σε ψυχιατρικές κλινικές. Στην Πάτρα θα μεταφερθούν με επίθεση από τον πρώην σύντροφό της. Κατήγγειλε ότι δέχτηκε μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άνδρας αναζητείται από την ελληνική αστυνομία. Στην Καλαμάτα τώρα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοκογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του 25χρονης πρώην συντρόφου του χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την παρέτηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς ζητά σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, ενώ η διαφορά του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος από την προπορευόμενη εναλλακτική για τη Γερμανία παγιώνεται πλέον πάνω από τις 7 μονάδες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Φόρσε για λογαριασμό των δυτικών καναλιών NTV και RTL, η AFD προηγείται με 27% και χωρίς μεταβολή του ποσοστού της από την προηγούμενη μέτρηση. Χωρίς μεταβολή και το ποσοστό του CDU που ακολουθεί με 20%. Οι πράσινοι βρίσκονται στην τρίτη θέση με 17% και η αριστερά με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα παραμένουν στο 12%. Ήδη διαπραγματεύσει ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενών να έχουν καταρρεύσει σύμφωνα με βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα διεκδικεί την πλήρη αλλά και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανεισμού που θα προεπέθετε την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως νόμιμου ιδιοκτήτη. Διεκτό έκανε το δικαστήριο το αίτημα για αυτοπρόσωπη παρουσία στη δίκη για τη δολοφονία του Γιώργου Λιγκερίδη των 142 κατηγορουμένων εξερουμένης της ΠΑΕ, προκειμένου να τους δει ο προστατευόμενος μάρτυρας. Το αίτημα είχε επαναφέρει η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Λιγκερίδη, με τον δικηγόρο της να επισημαίνει ότι η αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων θα δώσει τη δυνατότητα στον προστατευόμενο μάρτυρα να τους δει ενώπιον του δικαστηρίου. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια χθες έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Πόλης. Τουλάχιστον 4 απορρίψεις υγρών βιομηχανικών αποβλήτων μέσα σε διάστημα 20 ημερών φέρεται να πραγματοποιήθηκαν από το φρεάτιο του πρατηρίου καυσίμων στο

0: Γένες στερεωτικών και πολιτικοί αποκάλυψαν ιδιαίτερα ανησυχητικές συνθήκες για το πλήρωμα, κάνοντας λόγο για απόπειρες αυτοκτονίας, αλλά σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, ελλείψη τροφίμων και κακές συνθήκες.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα, Πέμπτη το βράδυ, θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρί και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Βατή θα τη χαρακτήριζα τη σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, σε σχέση με το χθεσινό, το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βεβαίως. Αρχίσουμε από τον Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει κίνηση από την Ιετιώνη Ακτή και την Ε2 Πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, εν συνεχεία προς τον Ισάπ και από εκεί προς την πλατεία Υποδαμίας μέσω της Κόνωνος, αλλά είναι και το μόνο ουσιαστικά σημείο στον Πειραιά που παρουσιάζει κίνηση αυξημένη. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένουμε, μάλιστα η Σχιστού έχει λίγο λιγότερη κίνηση από αυτή που περιμένουμε. Η Κηφισού και στα δύο ρεύματά της με μποτιλιαρίσματα, αλλά περίπου 15 με 20 λεπτά καθυστέρησης, όχι παραπάνω, στο ανωδικό ρεύμα από τα Κτέλ προς τα πάνω και στο καθοδικό από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Κλείνουμε με το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας έχει αυξημένη κίνηση η Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος του Sky Extra News στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Γενικά έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 νησιά έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σαββατοκύριακο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Χριστίνα Σούζη και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε και να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στη διεύθυνση του sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
8: Sky 100,3.

0: Αν δεν βάλω το. Όχι αυτό.
1: Το άλλο μικρόφωνο, μπράβο. Αν κλείσει το άλλο μικρόφωνο. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαστε εντάξει με τα μικρόφωνα. Αν δεν βάλω το τραγούδι, θα έχω τράβαλα, να ξέρετε. Με κυνηγάνε για αυτό το τραγούδι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 20 λεπτά μετά τις 7. Αργήσαμε, αλλά δεν πειράζει. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα δέοντα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Δεν είπα την πρώτη ώρα πολύ γρήγορα, γιατί έχω καλεσμένο. Αύριο θα δείτε 50.000 δημόσιοι λειτουργοί που υπηρετήσατε το 2024 εκτός Αθήνα και Θεσσαλονίκη χρήμα και μισθώνατε σπίτι. Θα δείτε δύο ενίκια να έχουν μπει στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Αφορά εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε το έτος 2024 σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε περιοχές εκτός της περιφέρειας Αττικής, εκτός από τα νησιά της Αττικής και εκτός της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης. Αύριο λοιπόν δεν θα κάνετε τίποτα εσείς. Θα δείτε στον τραπεζικό σας λογαριασμό, σύμφωνα με αυτά τα οποία έχετε δηλώσει, δύο νίκια να μπουν στο λογαριασμό σας. Θα μου ψάλλει προεκλογική περίοδος. Εντάξει, προεκλογική περίοδος, αλλά δεν πάει να είναι δύο ενίκια από τα χρήματα τα οποία είχατε δώσει για το σπίτι σας. Τώρα, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλω στην παρέα μας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο και φταίω εγώ γι' αυτό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Τον κύριο Δημήτρη Θεοδωσόπουλο είναι ο άνθρωπός μας. Ο κύριος Θεοδωσόπουλος είναι αγρονόμος, τοπογράφος, μηχανικός του Εθνικού Μετσοβίου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο παρελθόν είχαμε κουβεντιάσει μαζί του για αυτά τα οποία είχαν βρει στην προσπάθεια που κάνανε να μπουν στην κήτη του Κηφισού, που είχαν βρει σπασμένα μπετά από κάτω, λίμνες κάτω από την ροή, από το εγκυβωτισμένο κομμάτι κλπ. Και τον κάλεσα με αφορμή την ιστορία του φορτηγού, όπου εντοπίστηκε, λέει, να ρίχνει αυτά που έριχνε μέσα σε ένα. Πώς το λένε, σε ένα βενζινάδικο, σε ένα φρεάτιο πάρα πολύ ωραία Δημητράκη, βιομηχανικά απόβλητα στον Κηφισό. Τι κάνετε, κύριε Θεοδωσόπουλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τα έχετε πει πάρα πολλές φορές, αυτά τα οποία έχετε βρει, είδα και μια ανάρτηση που κάνατε ως γεωμυθική για περιπτώσεις με αφορμή το περιστατικό αυτού της ρήπανσης του Κηφισού. Τι έχετε εντοπίσει εσείς και με βίντεο δηλαδή. Θέλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι λίγο κοινό μυστικό. Κάποιοι δηλαδή, αντί να κάνουν τη δουλειά τους, πάνε και τα ρίχνουν στον Κηφισό με κάποιον τρόπο.
2: Είναι κοινό μυστικό, εννοείται, ειδικά στις υπηρεσίες και από πάρα πολλά χρόνια παλαιά κιόλας. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιβάλλοντος πριν από 10-15 χρόνια έκανε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Είχε εντοπίσει βιτιοφόρα που ρίχνανε παράνομα στα φρεάτια, είχε εντοπίσει τις βιομηχανίες. Ειδικά ο Κηφισός διαχρονικά είναι ένα σημείο που συγκεντρώνει παράνομες ρύψεις λιμάτων. Από επιχειρήσεις περιμετρικά, από βιομηχανίες πάνω, από την ίδια την ΕΙΔΑΠ, από αντιλιοστάσια της δηλαδή. Είναι γενικότερα το συμπεριφερόμενο στο Κηφισό σαν αναποχέτευση. Δυστυχώς. Και το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής.
1: Εν τω μεταξύ, εκτός από, πώς το λένε, εκτός από χημικά, δηλαδή από ό,τι απόβλητα, κάποιοι ρίχνουν, συνδέουν την κήτη του ποταμού με, πώς το λένε, νερά βόθρων.
2: Ακριβώς. Και αυτό είναι που εντοπίσαμε εμείς, γι' αυτό κάνουμε τις αυτοψίες κιόλας στα υπόγεια. Πέρα από το ενδιαφέρον μας για τα υπόγεια, το περιβαλλοντικό κομμάτι και το υγειονομικό κυρίως κομμάτι που είχαμε αναδείξει τότε με τη μεγάλη εξερεύνηση που κάναμε κάτω από την Εθνική Οδό. 7 χιλιόμετρα υπόγειο, το περπατήσαμε για πρώτη φορά από τότε που το κλείσανε το 2002 και ανακαλύψαμε αυτά που ανακαλύψαμε. Λίμνες, σπασμένα μπετά, σίδερα, πολλαπλές εστίες πηγής ρύπανσης που από διάφορους σωλήνες αριστερά και δεξιά, καλή ώρα, όπως αυτό το φρεάτιο είδαμε το καπάκι του τώρα από τις φωτογραφίες. Εμείς είχαμε δει την κατάληξη.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι.
2: Δεν το είχαμε συνδυάσει.
1: Ναι, προφανώς.
2: Υπήρχαν πολλοί αγωγοί που βγάζαν αντί για νερό, έβγαινε δηλαδή μαύρο υγρό.
1: Ναι.
2: Προφανώς εκεί υπάρχει πηγή ρύπανσης.
1: Κύριε Θεοδωσόπουλε.
2: Και αυτό είχαμε επισημάνει στις αρχές, ότι πρέπει να γίνουν αυτοψίες από τους ειδικούς, τόσο για τα θέματα της στατικότητας, όσο και για τα θέματα τα υγειονομικά.
1: Ναι.
2: Ο Κηφισός, θυμίζω, είναι ποτάμι. Δεν είναι αγωγός ομβρίων ή αποχέτευση υπόνομος. Έχει ψάρια μέσα, περπατάγαμε και μέσα σε αυτά ακόμα τα νερά είχαμε βρει ψάρια. Σε
1: όλο αυτό το είναι εντυπωσιακό, κύριε Θαδωσόπουλο. Αυτό είναι ακόμα εντυπωσιακό. Δηλαδή, μετά από αυτή τον όγκο των αποβλήτων και τη ρήπανση, τα ψάρια επιβιώνουν. Είναι καταπληκτικά.
2: Μα είναι καταπληκτικά γιατί το ποτάμι το ίδιο αυτοκαθαρίζεται. Έρχεται φρέσκο νερό από την Πάρνηθα, από τις βόρειες δηλαδή περιοχές που έρχεται ο Κηφισός και ανανεώνει αυτό
1: κύριε
2: το
1: ρήπανση
2: που το ρίχνουμε εμείς.
1: Μια κουβέντα. Έχει τρόπο, υπάρχει τρόπος όταν κάποιος πονηρός πάει και ρίχνει ό,τι βρει σε μπούκες διάφορες, καλή ώρα, να εντοπίζονται αυτά με την πρώτη στιγμή? Κάπου διάβαζα χθες.
2: Το συγκεκριμένο περιστατικό μας αποδεικνύει πως υπάρχει τρόπος. Όταν υπάρχει θέληση.
1: Ναι.
2: Ασχοληθήκαν οι αρχές, τον πιάσανε τον πονηρό. Ναι. Ενεργοποιήθηκε η αστυνομία, ενεργοποιήθηκε η επιθεώρηση περιβάλλοντος, ενεργοποιήθηκε η ΕΔΑΠ, η εισαγγελία. Όλοι λειτουργήσανε άψογα σε αυτή την περίπτωση. Οφείλω να ομολογήσω. Πολλές φορές εμείς έχουμε καταγγείλει πράγματα. Τώρα ήρθε η ώρα να αναγνωρίσουμε ότι οι θεσμικοί φορείς κάνανε τη δουλειά τους. Αυτό που ζητάμε είναι αυτό να επαναληφθεί και ειδικότερα στις πιο εμβληματικές περιπτώσεις ρήπανσης του Κηφισού, που μιλάμε για μεγάλους τόνους ρήψης. Όταν αλλάζει χρώμα στην ανοιχτή κήτη, από μπλε γίνεται κατά καιρούς άσπρος, καφέ, κόκκινος. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, που πεθαίνουν μαζικά τα ψάρια. Ξέρουμε ποιοι είναι οι ρηπαντές. Την ίδια θέληση και τα αντανακλαστικά που δείξαν αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περίπτωση, θέλουμε να τα κάνουν και στις άλλες περιπτώσεις, για να μην μετατρέπουμε το μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, τον Κηφισό, από ένα ζωντανό οικοσύστημα σε μια αποχέτευση.
1: Ευχαριστώ κύριε Θεοδωσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Λοιπόν, το θέμα, ξαναλέω, είναι να υπάρχει ο έλεγχος όσο πιο αυστηρός. Υπάρχουν, λέει, και μηχανήματα τώρα που να βάζουν, τα οποία με τον εντοπισμό αμέσως της ρήπανσης ενεργοποιούν τα. Θα μου πεις μετά όμως χάθηκαν τα ζητήματα αυτά. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικά προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
14: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
17: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
20: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
21: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
18: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
22: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
18: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, την πρώτη επίσημη επίσκεψη Κινέζου Προέδρου εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες, σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Να στείλω την καλημέρα μου στο Χάρη στο Μάντσεστερ, γιατί παραπονιέται. Καλημέρα, Χάρη. Και να πω, Γεράσιμε, πάρε ένα τηλέφωνο σε παρακαλώ και δώσε μου στοιχεία για αυτό που μου λες. Το έχω δει ότι υπάρχει θέμα με σχολιά στα νότια προάστια που διαμαρτύρονται για ενοποιήσεις τμήματων, όχι καταργήσεις, ενοποιήσεις τμήματων. Αλλά πρέπει να ξέρω συγκεκριμένα σχολεία. Τώρα να αρχίζω να παίρνω τηλέφωνο δεξιά και αριστερά δεν γίνεται δουλίτσα. Να ασχοληθούμε με το θέμα. Λένα μου, η κυρία που έκανε μπότοξ εκεί που το έκανε, δεν έχει σημασία τι επάγγελμα κάνει. Ήθελε να το κάνει και το έκανε. Τώρα το θέμα είναι αν εμείς αποφασίζουμε, ενώ ως πελάτες αυτών των υπηρεσιών, αν θα πάμε σε κανένα σοβαρό ή δεν θα πάμε σε κάποιο σοβαρό. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Παρασκευή Σακά. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι η πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών. Είναι νευρολόγος ψυχίατρος, διότι 26 και 27 του μηνός, Σάββατο και Κυριακή, έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες είναι φεστιβάλ Αλτσχάιμερ ουσιαστικά που γίνεται εδώ στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρο Νιάρχος. Και επειδή ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ιστορία της άνοιας γενικότερα χτυπάει την πόρτα όλο και περισσότερο σε περισσότερους ανθρώπους, κάθε φορά που μου δίνεται η ευκαιρία να συνομιλήσω με ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε την ιστορία και να μάθουμε και τα νεότερα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά να δούμε και αυτούς που συνδράμουν άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ. Να τα κουβεντιάζουμε. Κυρία Σακά, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Τα λέτε πάρα πολύ εύστοχα και σωστά.
3: Σιγά μην τα λέω καλά, εσείς τα λέτε καλά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Επειδή γνωριζόμαστε τώρα. Γνωριζόμαστε ραδιοφωνικά τώρα, γι' αυτό σας ταλαιπωρώ. Βλέπω ότι το κεντρικό σύνθεμα φέτος είναι καινοτομία στην πρόληψη και διαχείριση της άνοιας. Καταρχήν, αυτοί που θα έρθουν στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος Σάββατο και Κυριακή, τι θα δουν, τι θα μάθουν, κυρία Σακά?
4: Καταρχήν αυτό είναι ένα κάλεσμα για όλους. Okay. Για το κοινό, για τους ασθενείς, για τα μέλη των οικογενειών τους, τους φροντιστές δηλαδή.
3: Ναι.
4: Έχουμε φτιάξει ένα ωραίο πρόγραμμα. Η καινοτομία έγκυται στο ότι θα γίνουν αγώνες μνήμης, ψηφιακοί, μέσω ειδικών λογισμικών σε ταμπλέτες με καθοδήγηση. Mm-hmm. Θα υπάρχουν επαγγελματίες υγείας δικοί μας πολλοί που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες ώστε να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες. Θα πάρουν και συμβολικά βραβεία, θα υπάρχουν παιχνίδια άσκησης γυμναστικής,
3: ναι,
4: στο φάρο παραπάνω στον προαύλιο χώρο για τους λέμε αγώνες χωρίς ηλικία, για όλους, ακόμη και για παιδιά και για μεσήλικες αλλά κυρίως για μεγάλους ανθρώπους. Θα υπάρχουν επιστημονικές ανακοινώσεις με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα στον χώρο της Άνοιας.
3: Εκεί τι έχουμε, κανένα νέο που μπορούμε να το δημοσιοποιήσουμε, κύριε Σαγκά?
4: Έχουμε πολύ καλές καινούργιες διαγνωστικές εξετάσεις για την νόσο Αλτσχάιμερ που γίνονται όλο και πιο προσιτές. Μέχρι πρόσφατα, για να κάνουμε διάγνωση σωστή, γιατί Άνοια, όπως το είπατε και εσείς, είναι ο γενικός όρος. Η πιο συχνή και δύσκολη μορφή είναι η νόσο Αλτσχάιμερ. Μέχρι τώρα πρέπει να κάναμε 5 εγκεφάλου, ακριβή εξέταση και τα λοιπά. Τώρα υπάρχει μια εξέταση αίματος που υπάρχει και στη χώρα μας. Και με αυτή μπαίνει η διάγνωση με πολύ μεγάλη βεβαιότητα της νόσο Αλτσχάιμερ. Το ζήτημα είναι ότι δεν αποζημιώνονται ακόμη, δεν αποζημιώνεται η εξέταση αυτή από το ΕΟΠΗ. Αλλά πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει και αυτό, γιατί είμαστε σε καλό δρόμο. Πιέζουμε, αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Επίσης έχουμε μπει σε μια καινούργια εποχή θεραπείων.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή υπάρχουν τα μονοκλονικά αντισώματα,
3: ναι,
4: που πάνε στην πηγή του προβλήματος, μέσα στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα τα φάρμακα ήταν συμπτωματικές θεραπείες, κάποια.
3: Μάλιστα.
4: Δουλεύανε και αυτά, αλλά όχι έτσι. Τα μονοκλονικά είναι περισσότερο αποτελεσματικά, καθυστερούν αρκετά την εξέλιξη της νόσου και αυτό πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό.
3: Σημαντικό βέβαια, προφανώς.
4: Ναι. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διαγιγνώσκονται νωρίς, να παίρνουν φάρμακα και να είναι σε καλή κατάσταση και να ζουν αρκετά χρόνια ή τουλάχιστον περισσότερα και όντως αρκετά χρόνια
3: και
4: με την άνοια.
3: Και καλύτερα νομίζω.
4: Και καλύτερα, και επομένως τους προτείνουμε και τεχνικές αποκατάστασης.
3: Μάλιστα.
4: Δηλαδή να επανεκπαιδευτούν.
3: Κυρία Σακά, τα φάρμακα αυτά καλύπτονται από τους...
4: Όχι. Όχι. Όχι και είναι πολύ ακριβά. Στη χώρα μας χορηγούνται μέσω SIP. Το SIP είναι ένα σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης,
3: ναι,
4: από ειδικούς γιατρούς. Για τους ανθρώπους δεν είναι για όλους. Θέλει προϋποθέσεις το φάρμακο αυτό, δηλαδή ειδικές εξετάσεις και πολύ πολύ νωρίς στο στάδιο της νόσου το πάρει κανένας. Αλλά πάντως είναι μια μεγάλη πρόοδος. Μπορούν να απευθυνθούν οι ασθενείς σε νευρολόγους και να ενημερωθούν για αυτά τα φάρμακα. Ναι.
3: Μπορούμε νωρίτερα να καταλάβουμε αν κάποιος θα του χτυπήσει την πόρτα η άνοια? Θέλω να πω δηλαδή από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να κάνει κάποιες εξετάσεις, αν τώρα μου πεις τα συμπτώματα, okay, αλλά από ποια ηλικία μπορεί κάποιος να ξεκινήσει ή πρέπει κάποιος να ξεκινήσει να δει?
4: Ναι, κύριε Ψάλτη, αυτή είναι λάθος προσέγγιση.
3: Ωραία, για διορθώστε την.
4: Δηλαδή δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε εξέταση όταν δεν έχουμε συμπτώματα. Εκτός και αν είμαστε, αν έχουμε ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Καταλάβατε, όταν η άνοια είναι υπόθεση της τρίτης ηλικίας.
3: Από ποια ηλικία
4: πάνω
3: και πάνω?
4: Πάνω από τα 65 σχηματικά λέμε ότι αρχίζει η τρίτη ηλικία.
3: Μάλιστα.
4: Βέβαια και υπάρχουν ασθενείς και μικρότεροι, αλλά το 98% των ασθενών είναι πάνω από τα 65.
3: Πάντα ρωτάω, γυναίκες ή άνδρες τι πάει πιο τακτικά?
4: Είναι λίγο περισσότερες οι γυναίκες, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτό οφείλεται στο ότι στις μεγάλες αυτές ηλικίες οι γυναίκες είναι περισσότερες.
3: Μάλιστα.
4: Ζούμε περισσότερο οι γυναίκες από τους άντρες. Εκείνο που λέμε εμείς και θα το τονίσουμε και στο φεστιβάλ και θα υπάρχουν και επιδείξεις, όπως είπαμε, είναι πρόληψη.
3: Μάλιστα.
4: Κάνουμε πρόληψη. Και η πρόληψη πρέπει να αρχίζει στη μέση ηλικία και είναι τρόπος ζωής σου αυτονόητος. Ο υγιεινός τρόπος ζωής. Ασκώ το κορμί μου, ασκώ το μυαλό μου. Δεν έχω αγκιακούς παράγοντες κινδύνου, δηλαδή. Δεν έχω ζάχαρο, χοληστερίνη, υπέρταση.
3: Καλά τώρα, δεν έχω τώρα, ναι. Προσπαθώ να
4: όχι, τα ελέγχω, τα ελέγχω με τα φάρμακά μου.
3: Μάλιστα.
4: Να είναι ρυθμισμένα.
3: Μάλιστα.
4: Τρέφομαι υγιεινά, λίγο αλκοόλ, μεγάλη υπόθεση.
3: Άμα καθόλου αλκοόλ βοηθάει περισσότερο? Χωρίς αλκοόλ καθόλου?
4: Χωρίς αλκοόλ, όχι. Μία, ένα ποτηράκι κρασί την ημέρα,
3: μάλιστα, δεν είναι κακό.
4: Δεν βλάπτει, ναι.
3: Okay.
4: Και επίσης έχω κοινωνικές επαφές.
3: Μάλιστα.
4: Η απομόνωση προδιαθέτει σε νόσο Αλτσχάιμερ, όπως επίσης. Η μειωμένη ακοή και η μειωμένη όραση. Γι' αυτό λέμε, φορέστε, ελέγξτε την ακοή σας. Βάλτε ακουστικά που δεν τα πολύ συμπαθούν οι μεγάλοι άνθρωποι.
3: Ναι.
4: Και χειρουργήστε τον καταράκτη. Πολύ μεγάλη υπόθεση να βλέπει κανένας καλά.
3: Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει να κάνει με την κοινωνικότητα. Γι' αυτό τα λέτε όλα αυτά. Δηλαδή, το να έχει σχετικά καλή ακοή και σχετικά καλή όραση σε βοηθάει να διαβάζεις, ας πούμε, προφανώς, αλλά να κάνεις παρέες, να κουβεντιάζεις, να μιλάς.
4: Να έχεις δραστήριο τρόπο ζωής.
3: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όντως. Όλα όσα ανάποδα γίνονται στις μεγάλες πόλεις, κυρία Σακά, έτσι. Απομόνωση. Τέλος πάντων, εντάξει, μια ζωή η οποία είναι πολύ συντηρητική, θα έλεγε κάποιος.
4: Και θέλουμε να περάσουμε και το μήνυμα στους ανθρώπους ότι υπάρχει ελπίδα για τα άτομα με άνη και τις οικογένειές τους και υπάρχουν και πηγές βοήθειας. Σήμερα έχουμε στη χώρα μας, έχουμε 33-34 κέντρα ημέρας, δηλαδή, που μπορούν να πάνε οι ασθενείς αυτοί, να μείνουν κάποιες ώρες, να κάνουν ασκήσεις μνήμης, να κάνουν φυσική άσκηση, εργοθεραπεία, δηλαδή, να μην, όπως λέτε, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, είναι πολλές οι ευκαιρίες βοήθειας.
3: Μάλιστα, σωστό.
4: Θέλουμε να το περάσουμε αυτό στον κόσμο, καταλάβατε. Ιατρία μνήμης, πολλά. Σε μικρές και μεγάλες πόλεις.
3: Κλείνοντας, κυρία Σακά, ξαναλέω, Σάββατο Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Σταυρονιάρχος, από τις 11 βλέπω και πάει μέχρι τις 9 το βράδυ.
4: Και το πρόγραμμα υπάρχει και πολλές χρηστικές πληροφορίες, alzheimerathens.gr.
3: Άψογα.
4: Είναι το site μας, πολύ καλό site.
3: Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σακά.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι αυτά που λέει η κυρία Σακά, πέραν όλων των άλλων που μπορούμε να κουβεντιάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε το στοίχημα και μόνοι μας, να ξέρετε. Δηλαδή, να χρειαστεί να κάνουμε πράγματα, ειδικά στους ανθρώπους μας, που και εμείς εκεί οδεύουμε, να ξέρετε, σε αυτή την ηλικία. Έτσι, να κάνουμε πράγματα τα οποία πρέπει να τα κάνουμε για να γυμνάζουμε το κορμί και το μυαλό. Το γυμνάζουμε, όχι με κάνουμε 750 έλξεις, έτσι, νορμάλ πράγματα. Ψύχρεμα πράγματα. Κύριε Κολιομιχάλη, σε μια κουβέντα κίνηση, καλημέρα σας.
5: Μια κουβέντα, καλημέρα. Δύο ρεύματα και Κηφισούγκες Καραμαγκάς όπως τα περιμένουμε. Τώρα αρχίζει ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και η Κηφισίας.
3: Άψογο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ πηγού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ πηγού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PGU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και σας έχει τύχει να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεσαι από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Novo Amor αυτό αλλάζει. Πάμε να απολαύσετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σε εξυπηρετεί χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να σας καλέσει η υπηρεσία που λέω εγώ, επιλέγετε το Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα, είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, ήρθε η ώρα της Nova. Για περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύζα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη ώρα τώρα να υποδεχθούμε στην παρέα μας και καλημέρα σας στο Διονύση Ρίζο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα δικά σας. Καλημέρα, αγαπητέ Διονύση.
1: Καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση πριν πάμε στα ερωτήματα?
1: Δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο στην επικαιρότητα. Μόνο μία ρύθμιση στον εξοδικαστικό που έρχεται για τις μικροφυλές, γιατί επιτρέπεται πλέον να μπουν και όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ. Mm. Άρα είναι εύκολο για πολύ κόσμο να κάνει την λεγόμενη ρύθμιση οφειλών προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ μέσω της διαδικασίας του εξοδικαστικού.
0: Ωραία. Πάμε. Να, μου δίνεις την ευκαιρία τώρα. Ξεκινάμε το ερώτημα του φίλου μου του Γρηγόρη, 67 ετών. Έχω, λέει, χρέος στην εφορία 50 χιλιάρικα και άλλα 50 χιλιάρικα στο ΙΚΑ. Έχω 35 χρόνια ένσημα, ΤΕΒΕ και ΙΚΑ. Θα πάρω σύνταξη ποτέ?
1: Το χρέος στην εφορία δεν τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Το χρέος στον ΕΦΚΑ τον εμποδίζει να πάρει σύνταξη. Θα πρέπει να. Η δυνατότητα παρακράτησης είναι μέχρι 30.000 ευρώ. Τις 20.000 ευρώ πρέπει να τις πληρώσει.
0: Άρα πρέπει να πληρώσει τα 20 και να κάνει ρύθμιση και τα 30. Σωστά.
1: Πληρώνεις, καταθέτεις το αίτημα για συνταξιοδότηση. Έρχεται μια επιστολή που λέει ότι μπορούμε να σου κρατήσουμε 30.000 ευρώ από τη σύνταξη. Πρέπει να πληρώσεις τα υπόλοιπα 20 με φάπαξη καταβολή.
0: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Ο φίλος ο Νίκος λέει το εξής. Εργαζόμενος συνταξιούχος. Περιμένω να γίνει επανυπολογισμός σύνταξης από το Δεκέμβρη του 2023. Υπάρχει απάντηση? Και τι σημαίνει, λέει, σόρευση συντάξεων?
1: Σόρευση συντάξεων σημαίνει όταν παίρνεις δύο συντάξεις και πρέπει να γίνει σόρευση, καθώς πρέπει να λάβεις αναλογικό τμήμα εθνικής σύνταξης από κάθε πηγή παροχής,
0: ναι,
1: σύν το να σωρευτούν οι δύο ανταποδοτικές.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού από το 23, δεν
1: θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, πρέπει να απευθυνθεί στον ΕΦΚΑ της περιοχής του.
0: Okay. Ο Παναγιώτης. Έχω, λέει, δύο χρόνια ένσημα στη Γερμανία και ένα χρόνο στην Αυστρία. Αν υπολογίζονται, λέει, εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπολογίζεται ο χρόνος για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, δηλαδή αν έχεις 37 χρόνια και βάλεις και αυτά, συμπληρώνονται 40 χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις πλασματικά χρόνια, αλλά σαν χρήματα, δηλαδή σαν ποσό στη σύνταξη, το λαμβάνεις από τον γερμανικό και αυστριακό φορέα αντίστοιχα.
0: Μάλιστα. Παίρνεις δηλαδή ένα επιπλέον ποσό, αυτό καταλαβαίνω, έτσι?
1: Ναι.
0: Σωστά. Ωραία. Πάμε τώρα. Άκου τώρα ερώτημα που βάζει ο Κωνσταντίνος. Είμαι συνταξιούχος, λέει, είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ. Θα κάνω έναρξη εργασιών για πρώτη φορά στον ΟΑΕ. Μπορώ να επιλέξω, λέει, την οικονομικότερη ασφαλιστική κατηγορία από το σύστημα ως συνταξιούχος, ή υπάρχει συγκεκριμένη κατηγορία για μας?
1: Όχι, δεν υπάρχει, την οικονομικότερη, την ειδική.
0: Ναι.
1: Κάτω από την πενταετία φυσικά μπορεί να επιλέξει, αλλά θα πληρώνει 50% προς αύξηση.
0: Okay. Λοιπόν, πάμε στον Αργύρη. Λέει το εξής. Γεννημένος το 67, Ιούνιο του 67. Πρώτο ένσημο το 86. Επόμενο ένσημο Νοέμβριο το 88 μέχρι το Γενάρη το 89. Από το 89 μέχρι το 24 δούλεψε στην τράπεζα. Από την 1η-1η του 25 πρόγραμμα, λέει, Σανταντικάλ. Το ένσημο ολόκληρο μέχρι το 28. Κατάθεση για σύνταξη το 29. Θα χρειαστεί να κάνει εξαγορά. Πολλά μας είπε, βέβαια, ο φίλος μου ο Αργύρης.
1: Προφανώς έφυγε από την τράπεζα με πρόγραμμα sabbatical, δηλαδή είναι σαν paid, σαν
0: πληρώνει και
1: μεταποδοχές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μέχρι το τέλος του 28.
0: Ναι.
1: Και θα υποβάλει, ναι, το αίτημα συνταξιοδότησης το 29. Αν όλα αυτά,
0: ναι,
1: κάνουν 12.000, δεν χρειάζεται εξαγορά. Αν λείπει κάποιο χρόνο από τι 12.000 ημέρες ασφάλισης, πρέπει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο.
0: Okay. Η Ζέτα λέει το εξής. Γεννημένη το 62 και εργάζομαι στο σχολείο ως φιλόλογος 25 χρόνια. Πότε παίρνω σύνταξη? Στα 67, μπορώ και στα 62.
1: Στα 62 μειωμένη, στα 67 πλήρη.
0: Okay. Η Μαρία, 63 ετών, έχει 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ από το 84, 14 χρόνια στο ΤΣΑ από το 98 μέχρι το 12. Μπορώ να πάρω σύνταξη με 16 χρόνια? Πότε και τι ποσό βγαίνει περίπου?
1: Με 16 χρόνια παίρνει σύνταξη στα 67 ή μειωμένη αν έχει την προϋπόθεση ως παλιός ασφαλισμένος 100 ένσημα να έρθει την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
1: Το ποσό που λαμβάνει είναι αναλογικό.
0: Ανάλογα τι έχει δώσει, ε.
1: Ακριβώς. Ανάλογα τι φορές έχει πληρώσει.
0: Λοιπόν, πάμε στη Λένα. Γεννημένη το 69. Ο ΑΕ 97 έως το 99. ΙΚΑ από το 99 μέχρι σήμερα χωρίς κανένα κενό. Μπορώ να βγω στα 62 το 31 με μειωμένη χωρίς παιδιά?
1: Προφανώς, γιατί είναι νέα ασφαλισμένη, θέλει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία απλά.
0: Οκ, okay, ως προϋπόθεση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Δημήτρης, ψέματα. Ο Δημήτρης, από ό,τι βλέπω, για γυναίκα μηχανικό που άρχισε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97. Είναι γεννημένη το 71, τον Σεπτέμβρη. Σήμερα εργάζεται ως μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ασφαλισμένης στο πρώην ΕΤΑΤ ΣΜΕΔΕ. Οι σπουδές 5 έτη και έχει ένα παιδί. Σε τι ηλικία μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και πόσα πλασματικά χρόνια μπορεί να αναγνωρίσει?
1: 5 χρόνια θα αναγνωρίσει. Από ό,τι καταλαβαίνω, το 2032 που γίνεται 62 θα έχει 35 ή 36 πλασματικά. 36
0: κανονικά.
1: Χρόνια,
0: ναι.
1: Θα αγοράσει 4 πλασματικά, θα φτάσει 40 και θα πάρει πλήρη σύνταξη.
0: Okay. Ο Ντίνος, γεννημένος το 71, το Νοέμβρη, ξεκίνησε να εργάζεται το Σεπτέμβριο του 97, αρχικά στον ιδιωτικό τομέα ως νοσηλευτής και στη συνέχεια από το Δεκέμβριο του 99 ως εργοθεραπευτής με σύμβαση αρρώστου χρόνου στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έως το 2003. Από τότε διορίστηκε σε καινή οργανική, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Είναι γονέας τέκνου με αναπηρία. Σχετικά με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, καθώς και για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα συνταξιοδότησης.
1: Ως γονέας ανικάνου τέκνου, πρέπει να δει το πότε συμπληρώνει την 25 ετία και αν έχει περάσει το παιδί από ΑΣΥΕ που να λέει ότι είναι ανίκανο για εργασία για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί με αυτό το ειδικό καθεστώς.
0: Okay.
1: Αλλιώς θα μπορεί στα 62 του.
0: Ο Γιώργος από το Γαλάτσι ρωτάει, γνωρίζουμε πότε θα γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων έχουν παράλληλα ένσημα και συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 2016?
1: Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ενημέρωση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Υποτίθεται ότι θα είχε βγει ήδη από τον Ιούνιο κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Ήταν και, είχε αναφερθεί και όλα στις δεσμεύσεις του Υπουργείου, αλλά δεν έχει βγει κάτι καινούργιο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτσε, γιατί έχει στείλει και ο Γιώργος, αλλά πριν έχει στείλει ο Γιάννης που λέει το εξής. Δουλεύω στη Γερμανία, είμαι 50 ετών, έχω 32 εργάσιμα χρόνια και ήμουν 18 μήνες στο στρατό στην Ελλάδα. Δικαιούμαι για αυτούς τους 18 μήνες κάποιες αποδοχές για τη σύνταξη και αν ναι, τι πρέπει να κάνω?
1: Όχι. Μόνο να εξαγοραστεί μπορεί η στρατιωτική θητεία, που δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει να την εξαγοράσει.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε γιατί τα έχουν έρθει και άλλα ερωτήματα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο από το Μαρούσι, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Την επόμενη εβδομάδα θα μου το ξαναστείλει το ερώτημα, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων και έρχεται στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3 ο Άρης Πρωτοσάλτ.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μα, αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
2: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
1: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
2: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
3: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την πρώτη διερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελον των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας κάνουν στο μεταξύ λόγο διπλωματικές πηγές. Προηγήθηκε ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί συστηματικής εξόντωσης του μουσουλμανικού τουρκικού πληθυσμού της Πελοποννήσου μεταξύ του 1821 και του 1830. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες. Η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήση βομβαρδιστικών πάνω από τη βάση. Σε δηλώσεις του, ο Κινέζος πρόεδρος σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Για ψυχιατρική αξιολόγηση μεταφέρθηκαν ο 49χρονος και οι 44χρονοι από την Νίκαια που είχαν ταμπουρωθεί χθες βράδυ σε διαμέρισμα. Ο άνδρας φέρεται να κρατούσε όμηρο τη γυναίκα πυλώντας τη με όπλο. Ωστόσο δεν βρέθηκε πουθενά κάποιο όπλο και οι δύο φέρεται να έχουν ιστορικό εγκλεισμόν σε ψυχιατρικές κλινικές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπη στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή, η νεαρή γυναίκα δέχθηκε 15 μαχαιριές όλο της το σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Πυροβόλησε με καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης ο δράστης. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Συνολικά 65 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και διασώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιερά Πέτρας και ανατολικά της Ρόδου. Διέψευσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στη Μέση Ανατολή. Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Παρή και τον Ολυμπιακό να κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια, κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος, παράδεισος, ο ελληνικός παράδεισος. Έχει διάβγει έξω, ευτυχώς έπρεξε λίγο, έφυγε η μπίχλα, έφυγε η μάκα, δεν ξέρω αν φεύγει. Έγραψε ο Στάθης Καλύβας το άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο πυροδότησε από ό,τι κατάλαβα και αντίδραση μιας κυρίας αντιδημάρχου. Μην ενοχλείτε η αντιδημαρχία Αθηνών, η πόλη είναι βρώμικη. Ξέρω, σας πειράζει κύριε Δήμαρχε, ενοχλείστε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το καταλαβαίνω, αλλά η πόλη είναι βρώμικη και σε αυτό το πεδίο ο Μπακογιάννης ήταν καλύτερος. Ξέρω, τώρα ενοχλώ, το καταλαβαίνω, έτσι το βάζω λίγο, πώς το λέμε, πιο βαθιά στην πληγή το αιχμηρό αντικείμενο, την αιχμηρή κριτική μου, αλλά εγώ το λέω με καλή προδιάθεση, αυτό να ξέρετε, προκειμένου να γίνετε καλύτεροι κύριε Δήμαρχε, να πείτε στις υπηρεσίες σας, πρέπει να βελτιωθείτε. Προσέξτε, δεν θα τα ρίξω στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, είτε δουλεύουν με τον Α, είτε δουλεύουν με τον Β, κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι το πώς η Δημαρχία αντιλαμβάνεται τη θέση της. Λοιπόν, το άρθρο είχε τίτλο «Δήμαρχος Μάκας». Είναι αυτή που λέμε η μάκα. Όταν αφήνεις την μπίχλα, η μπίχλα, η μάκα είναι το ίδιο πράγμα. Η βρωμιά, όταν την αφήνεις και συσσωρεύεται, φτιάχνει μάκα. Είναι τώρα πρωί-πρωί τι σας λέω, έτσι σας καταλαβαίνω. Ρίξτε λίγο άρωμα πάνω σας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά, δεν έχω αρχίσει ακόμη. η αρχή. Θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα της καθαριότητας. Έτσι κι αλλιώς ο οδηγός μου είναι ο Ηλίας Κανέλης. Σήμερα γράφει για τη Φιλελλήνων. Μες στην Καραβρώμα, κύριε Δημαρχέ μου. Εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε. Άλλο όταν εσείς με φοβάστε και δεν έρχεστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε κτλ. Πολύ δεν με πλησιάζετε. Τι να κάνω τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω το εξής. Μου την πέφτει και ο υπνοτιστής. Τι δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο υπνοτιστής σηκώνει, υπονώντας εμένα, κάτι που σήκωναν κάτι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπνοτιστής και έπεσα σε υπνοτιστή ΣΥΡΙΖΕΟ, δηλαδή κατά κυριολεξία. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει ως υπνοτιστής μεταφορικός και υπνοτιστής ο κυριολεκτικός. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια, γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω έδινα μάχες για τον δαυλό της Νέας Δημοκρατίας. Κατάλαβες. Για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε. Και το τι είναι η δεξιά και το τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά. Ναι, τώρα έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο email. Σας ευχαριστώ. Αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω από άλλα πράγματα. Προχθές ένας γονιός, ο Νίκος, αναφέρθηκε για το πρόβλημα στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήλθε η κόρη του αδελφού του, στην πρώτη γυμνασίου το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το κορίτσι. Υγιές και καλό τείχο πάντα, αγαπητέ μου Νίκο. Να μεταφέρεις τις ευχές στην οικογένεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι, έτσι μην φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε γνωριμίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό που θέλετε και ακουμπάτε πάνω μου να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Σε επικοινωνία λοιπόν του πατρός δηλαδή της κόρης, της νεαράς μαθήτριας, με τον διευθυντή του Ωνασίου, είπε ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Αυτό το θέμα το πήρε ο κύριος Γιαννίδης και το έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα σας. Η απάντηση ήρθε ήδη το βράδυ της Τρίτης, εγώ απλώς χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνουμε για την απάντηση από το γραφείο της Υπουργού. Η Υπουργός είναι η κυρία Ζαχαράκη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για το θέμα αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι κεφαλαίο, το κανένα επίσης και με κεφαλαία γράμματα, αυτές οι δύο λέξεις, κενό σε εκπαιδευτικούς. Είναι θέμα του διευθυντήτου του σχολείου εάν έχει δώσει άδειες και λείπουν εκπαιδευτικοί. Ήταν η απάντηση. Όμως. Επανήρθε ο φίλος, ο Νίκος, και λέει: «Σας ευχαριστώ κύριε Γιαννίδη και τον Άρη για το χρόνο σας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων. Ο διευθυντής αποστέλει στους γονείς mail με τα οποία τους γνωστοποιεί το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτά πληροφορούνται οι γονείς τα κενά καθώς και την ώρα αποχώρηση από το σχολείο. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν έχω επιπλέον πληροφόρηση, επιτρέψτε μου να επανέλθω». Βεβαίως θα επανέλθετε, αλλά λέει υπουργός ότι είναι θέμα του διευθυντού πώς δίνει τις άδειες. Αυτό να διευκρινίσουμε τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ πήρα και μια επιστολή από τον Πέτρο στις 22 του μηνός, την ίδια μέρα δηλαδή που διατυπώθηκε αυτό το παράπονο του Νίκου, και μου γράφει: «Θα ήθελα να σχολιάσω τις διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ωνάσιο σχολείο». Στο Ωνάσιο σχολείο. Πράγματι, το τέλειο θα ήταν να είχαν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις καθηγητών και δασκάλων στο Ωνάσιο σχολείο.

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Ιατρική Αθηνών και στην Νομική Αθηνών. Θέλω να πω ότι το να χάσουν τα παιδιά κάποιες λίγες ώρες στην αρχή της γωνιάς που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι πια τόσο τραγικό ώστε να σκέπτονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία αυτά. Τα παιδιά που αγαπούν τη γνώση και έχουν τη διάθεση και την επιμονή να αριστεύσουν δεν επηρεάζονται από λίγες χαμένες διδακτικές ώρες. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πέτρο μου, συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω τις προάλλες ότι σκέπτονται, λέει, να επανασυναντηθούν, να επανενωθούν οι Spice Girls. Οπότε θυμήθηκα τα ντουέτα του αείμνηστου Λουτσιάνο. Που σε νεαρότερη ηλικία δεν είχα τον νιονιό, δυστυχώς για μένα, να κάνω ένα ταξιδάκι στη Μάντοβα, να το δω από κοντά αυτό το λατρεμένο σοου.

Προσωπικά τουλάχιστον μου γράφει ο Νέστορ. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω τη λέξη κέντρο μπροστά από το δεξιός για να αισθανθώ πολιτικά αποδεκτός, εισαγωγικά. Και το κέντρο και το δεξιός. Όλη η συζήτηση γίνεται διότι θα γιορτάσει και η Νέα Δημοκρατία την ίδρυσή της, που συνήθως δεν τη γιορτάζει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σύσφιξη στο δεξιό χώρο. Οπότε να και ο Πυρσός, να και το εκδήλωση σε κλειστό χώρο. Θα πάνε κάπου εκεί στην ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο, θα βρεθούν σε ένα κλειστό χώρο, γιατί αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια με το street party δεν φτούρισε. Πια street party και τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε μια βαριά συντηρητική κοινωνία. Αριστερός, ακόμη πιο βαριά συντηρητικός. Οπότε θέλουμε τα παραδοσιακά μας πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε την παράδοσή μας, θέλουμε τη γαρδουμπίτσα μας, θέλουμε το κοκορέτσι μας, θέλουμε το αρνάκι μας. Σας τα λέω έτσι πρωί-πρωί για να φτιάξουμε και διάθεση λιγάκι. Θέλουμε και το κατσικάκι μας και τα λοιπά. Θέλουμε και το κατσικάκι στη γάστρα, κύριε Γιαννίρη. Όπως ακριβώς είναι ο κύριος Πέτρος Γούλας πάνω στη Ροδόπολη. Κατσικάκι στη γάστρα. Πώς το λένε, μένει στη φωτιά ώρες ατελείωτες. Οπότε αν έχει ξεφύγει λίγο ξύγκι, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί το ρουφάνει πατάτες και έχει αρτηρίες τούρμπο. Μόλις τις φας, τεντώνει η αρτηρία και γίνεται πέτρα και είσαι σίγουρος. Συνεχίζω τώρα με τα δεξιά. Συνεχίζει ο Νέστορ, πολύ ωραίο το άρθρο του. Δεξιός για μένα σημαίνει δημοκρατικός πατριωτισμός, πίστη στους θεσμούς, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική ελευθερία, τάξη και ασφάλεια, προσωπική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, οικογένεια και σεβασμός στην ιστορική συνέχεια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει κάποιον να ανήκει στην ευρύτερη κεντροδεξιά πολιτική οικογένεια. Η κεντροδεξιά είναι ακριβώς ευρύτερη επειδή μπορεί να συνθέτει τη δημοκρατική δεξιά, το φιλελεύθερο κέντρο και ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών γύρω από κοινές αρχές και τελικά την κοινή λογική. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο πυρήνας έχει τη σημασία του. Δεν είναι ρετρό διακόσμηση ούτε κάποια επιστροφή στο παρελθόν, είναι σύμβολο συνέχειας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξυγχρονίζεται και να διευρύνεται χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για την ιστορία και τις ρίζες της. Η διεύρυνση δεν απαιτεί διαγραφή της ταυτότητας και ο Πυρσός παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή η βάση που τον αναγνωρίζει και τον αισθάνεται δικό της παραμένει ζωντανή. Ούτε ομιλία να γράφατε, αγαπητέ Νέστορα Γρηγορόπουλε. Δεν μπορώ να μην διαβάσω το επώνυμό σας. Αριστούργημα το κείμενο και το καταλαβαίνετε ότι το λέω με πλήρη γνώση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος σε πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη των Sky, την πρωινή εκπομπή του Sky?

0: έκανε ακριβώς διείσδυση σε έναν χώρο που, στον οποίο εννοείται απηχεί ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει έμφαση και ιστορία στις ειδήσεις. Τι θέλει να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πράγματι, να παραδεχτώ ότι έκανε ένα rebranding ακρεφνώς τον εαυτό του. Έγινε πιο ζεν, παρακαλώ πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έγινε πιο ζεν, δεν εκνευρίζεται, δεν είναι συγκρουσιακός, είναι ήρεμος, χαμογελάει ακόμη περισσότερο. Αν έχετε ακόμη και κάποιες ερωτήσεις τύπου τι έγιναν τα λεφτά της Βενεζουέλας, είναι δηλαδή πιο μιλίχιος. Τι θέλει να παραστήσει σε αυτή την προσπάθεια? Θέλει να παραστήσει τον αρχηγό μιας κεντροαριστεράς που μεθαύριο θα γίνει μια κάποια σοσιαλδημοκρατία της Ελλάδος. Με ποιον κάνει κόντρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι βέβαια με τον Μητσοτάκη, αλλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κερδίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη? Δυστυχώς είναι φίλος ο Νίκος, δηλαδή εγώ έχω περισσότερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μας έφερε η ζωή να κάνουμε χειραψία ακόμη. Μπορεί στο μέλλον, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι, όπως έλεγα εδώ και 2 χρόνια, αντί να κινηθεί εκεί που πάει να κινηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έψαχνε τους αριστερούς. Τους αριστερούς που κάποτε ψήφισαν Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη. Άμα πω ότι αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια, ανακαινίστηκε, ήρθαν οι άλλοι φούρνοι καινούργοι, ξέρω θα πικράνω και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλη τη σοφογεροντία του Πασόκ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε αντίθεση με τη δεξιά παράταξη ως παράταξη, η οποία εμφανίζει αντοχή στο χρόνο. Γιατί ανανεώνεται διαρκώς. Και διότι βρέθηκε, διότι βρέθηκε ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι και αυτός ένα προϊόν, σε εισαγωγικά το λέω, της μεγάλης παρατάξεως της δεξιάς, το οποίο έγινε με διεύρυνση την οποία έκανε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής της παρατάξεως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έκανε? Έκανε διεύρυνση και είπε, έλα εδώ φιλελεύθερε Μητσοτάκη, μπε στην παράταξη, ώστε να αποτελέσει το φόβιο ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή τον Ανδρέα Παπανδρέου, που η δεξιά τον αντιμετώπιζε σαν μεγάλο δέος, διότι είχε κατατροπωθεί η κλασική δεξιά, να τα λέμε όλα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε περάσει σύφουνας πάνω από την κοινωνία. Και έπρεπε να έρθει ο φιλελεύθερος της διευρύνσεως Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λέω όλα αυτά γιατί εμφανίζονται διάφοροι φοβικοί με τις διευρύνσεις. Δεν χάνεται η ουσία της παρατάξεως, αδέλφια, επειδή 5-10 πικραμένοι, αδικημένοι και από το Μητσοτάκη, ενώ παραγκονισμένοι, άλλοι που δεν τους έδωσε σημασία, οι οποίοι πάνε να φτιάξουν τώρα μια ομάδα και να πούν είμαστε η Ένωση Πικραμένων Νεοδημοκρατών και πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά να βρούμε την ψυχή της παρατάξεως. Αυτά είναι τώρα μεταξύ μας μπαρμπουτσαλιές. Πες ειλικρινά, κόμμα, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ clear που λέμε, πολύ καθαρό στα ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο είναι ευδιάκριτο, λέει. Τι είναι το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα του δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πολύ καλό. Όχι τώρα ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Μη λέμε παραμύθια. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και είπε, παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση, και θα εκπροσωπήσω εγώ τώρα αυτήν την αντιπολίτευση. Αλλά ο κρατισμός, γιατί αυτό δεν αλλάζει, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ζεν στη συμπεριφορά, αλλά είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας. Με 3 ηχητικά θα υποδεχτούμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Να θυμηθούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχεις 3 ηχητικά εκεί απέναντι μπροστά σου. Τα βλέπεις και τα 3, έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το «Εμείς ή κανείς», παρακαλώ πολύ.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Η εμείς ή αυτή». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό.
0: Δεν πει, το έπαιξες με άλλη σειρά, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρελθόν. Είναι στο παρελθόν το «Εμείς ή αυτή». Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ πολύ.
2: Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Μάλιστα. Και βάλει και το ενδιάμεσο, γιατί παίχτηκαν τα ηχητικά Αρτσιμπούρτσι και Λουλάς.
4: Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ποιο είναι το καινούριο? Ποιο είναι το καινούριο? Πάμε να ακούσουμε, επειδή παίχτηκαν τρία που έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βγαίνει από αυτό, δεν βγαίνει από την ψυχούλα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αποχωριστεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Η αντίληψή του είναι πάντα ή εμείς ή αυτοί, γιατί το έκανε τώρα ή εμείς ή κανείς. Να το ξανακούσουμε αυτό πάλι. Το εμείς ή κανείς, παρακαλώ.
2: Ή εμείς ή κανείς.
3: Ή εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι,
2: η ζωή
0: μπράβο,
2: φέρνει διλήμματα.
0: Φέρνει διλήμματα, αλλά όταν βάζει τα διλήμματα ο Μητσοτάκης είναι ο κακός. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Τι κάνετε?
5: Είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσεις για τον Τσίπρα ή να...
3: Στην Αμερική, στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να το πριπολίσω λίγο ακόμη για να αναρωτηθούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή, Νίκο μου, το πράγμα μετά τις και μισή. Λοιπόν, να αναρωτηθώ. Όταν φεύγει αυτή η ιστορία του ΟΗΕ, δεν ξέρω, δημιουργεί ένα τεράστιο κενό στην Ελλάδα. Πολύ καλά ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική, κάνει δουλειές ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, προσπαθεί να κλείσει δουλειές για την πατρίδα, πολύ σωστά και τον συγχαίρω και επικροτώ. Αλλά πίσω μένει μία 65μελής κυβέρνηση, ορφανή. Διερωτώμε.
3: Χωρίς καθοδήγηση.
0: 65 υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματέοι, κακό φαρισαίοι. Μισός. Πρώτα απ' όλα, πού είναι ο Υπουργός Οικονομίας? Πού είναι? Και πρόεδρος του Eurogroup. Ένα, τον ψάχνω. Δεν ξέρω πού είναι, παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι θα ενοχλήθει τώρα και θα μου στείλει κανένα μήνυμα. Μετά είναι η αντιπροεδρία, μάλιστα. Μετά είναι ο υπουργός ενέργειας. Και αυτός να πω ότι λείπει για δουλειές. Είναι στο εξωτερικό, μάλιστα. Ο κύριος μένει ο κύριος της αναπτύξεως. Καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι, κάτι μου λέγες και εσύ χθες, ότι δεν θέλει να εμπλακεί με τις τιμές των καυσίμων. Ναι, αλλά.
5: Ειδικά με το πλαφόν.
0: Μάλιστα. Ναι. Αλλά πού είναι η κυβέρνηση? Πού δεν βρίσκεται? Σήμερα τους περνάει ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ, μπαμπίστικο πάντα, ο μπάμπης μου, στο liberal.gr, το οποίο liberal, να συγχαρώ και τον εκδότη του liberal, τον εκδότη σύντροφο Θανάση Μαυρίδη, διότι έκλεισε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή συνεργασία με την Καθημερινή στα διαδικτυακά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα Θανάση Μαυρίδη, θερμά συγχαρητήρια και στην Καθημερινή που κάνετε αυτή τη σύμπραξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οπαδοί, αναγνώστες και των δύο εντύπων, και της ηλεκτρονικής και της έντυπης. Λοιπόν, θες μια τάκα για να πάμε μετά τις τίτλους, Νίκο?
5: Μπορούμε να πάμε μετά τους τίτλους. Απλώς για τον Πιερακάκη, να πούμε λίγο ότι η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα του Eurogroup φαίνεται ότι θέλουν αυξημένο ρόλο. Δηλαδή, από χτες παίζει η πρότασή του για το φάσμα των συχνοτήτων και τις μεγάλες διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν, που θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη.
0: Το
5: παίζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Αυτό
5: που λες εγχωρίως εσύ.
0: Ναι. Διότι πριν από 3 χρόνια, ανήμερα που δεν είχα μάθει ακόμη δεν είχα μάθει ακόμη τις συνέπειες της πλημμύρας στον κάμπο, είχα πει ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το ξεχαρβάλωμα. Λοιπόν, και τότε κάποιοι πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχα πει, μάλιστα, όταν λείπει ο Πρωθυπουργός, να βάζει κάποιον πίσω να κάνει αυτή τη δουλειά, βρε παιδί μου, τη δουλειά. Και κάποιοι είχαν πει ότι θέλει ο Άρης να ρίξει το Μητσοτάκη. Εντελώς λάθος σκέψη. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν και πώς θα ρίξω εγώ κάποιον. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί να μένει καινή η κυβέρνηση. Την καινή κυβέρνηση σχολιάζω και προφανώς δεν είναι δουλειά του Παύλου Μαρινάκη να τρέχει να κοιτάει τα θέματα των καυσίμων. Μην θεωρηθεί δηλαδή ότι πάω να τα πω ότι δεν εκπροσωπείται η κυβέρνηση λόγω κυβερνητικού εκπροσώπου.
5: Να το πούμε κανονικά. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης από τη χώρα, δεν δημιουργείται επικαιρότητα κυβερνητική. Δεν υπάρχει κυβερνητική επικαιρότητα.
0: Πάρα πολύ ωραία το είπες, πολύ καλύτερα από μένα. Το κλείνουμε εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου εργάζονται, εννοείται, σήμερα. Από αυτούς το 80% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 70% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, mitropolitiko.edu.gr.
6: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Ένα σκύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
15: ναι.
14: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
16: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ σοβαρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου στην παραλιακή από το Μοσχάτο προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από η Αιτιόνια Ακτή προς Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Συγκρού, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Κηφισίας. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση Ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση, 70 ενίκων από 8 όροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η Βρετανική Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των κληπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Lincoln στη Μέση Ανατολή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 16 βαθμοί Κελσίου.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για όλους εσάς που συναποτελείτε την πρωινή μας παρέα, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Ο καιρός είναι υπέροχος πραγματικά. Άνοιξε αυτή η βροχή και ο βοριάς έχει ανοίξει λίγο έτσι τον ορίζοντα. Έχουμε έναν καταγάλανο με διάβια ουρανό. Είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά και έχει καλμάρει και η θερμοκρασία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά εννοείται. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Τώρα θα επιλέξω ακριβώς γιατί ταιριάζει εδώ στο σημείο που είμαστε, στη χρονική στιγμή. Μου γράφει ο Πέτρος Κραβαρίτης. Άρη, καλημέρα. Επίτρεψέ μου τον ελληνικό. Γεια σου, αγαπητέ μου Πέτρο, Παύλο. Κολλημένο στην κίνηση, μου γράφει ο κύριος Κραβαρίτης, στην κίνηση της Αττικής Οδού, πηγαίνοντας τα παιδιά στο σχολείο όπως και κάθε πρωί, η εκπομπή είναι απόλαυση και δεν με νοιάζει το μποτιλιάρισμα. Καλή δύναμη και σε εσάς, καλή δύναμη, καλή πρόοδο στα παιδιά, καλότυχα και υγιή, να πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παύλο. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, πάμε.
19: Να, το φάρμακο στα μποτιλιάρισματα.
0: Μάλιστα.
19: Ευχαριστώ
0: πολύ, ευχαριστώ. Χαίρομαι.
19: Τι έχουμε τώρα. Δεν έχουμε το χθεσινό χαμό. Έφτιαξε ο καιρός, όπως είπες, βελτιώθηκε και η κίνηση ήρθε στα κανονικά της. Έχουμε φυσικά καθυστερήσεις, εννοείται. Ας αρχίσουμε από την Αττική Οδό που είπε και ο ακροατής μας. Προς το αεροδρόμιο είναι ισχυρό το μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματά της ανατμήματα με μποτιλιαρίσματα, αλλά τα ξέρουμε τα σημεία, είναι τα συνήθη, δεν έχουμε κάτι έκτακτο. Ο Σκαραμαγκάς λίγο καλύτερος από ό,τι περιμένετε. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματά της βεβαρημένη. Η άνοδος Συγκρού βεβαίως. Η παραλιακή προς τον Πειραιά στον Άλυμο και στο Νέο Φάλιρο, προς Πειραιά επαναλαμβάνω, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Από την Ε2 και την Ιετιώνη ακτή προς τον Άγιο Διονύζο, τα τρένα και τη Δημητρίου Γούναρη.
20: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
21: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα. Και αφήστε, απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
22: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
23: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το happy hour.
22: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ.
24: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Μέσω Viber αυτά τα μηνύματα 698-123-1003. Μου γράφει ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα Άρη, θαυμάζω την υπομονή σου και τις αντοχές σου που δίνεις κάθε πρωί τον αγώνα του ορθολογισμού απέναντι σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αφόρητα λαϊκιστές. Οι άνθρωποι της λογικής και της σοβαρότητας σου εύχονται να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, να αντέχεις. Είσαι όαση και είναι ζωτικό για μας να υπάρχεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο, για αυτά τα θερμά σου λόγια. Φίλε Νίκο από την Ξάνθη, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όπως και καλημέρα, τώρα επιλέγω κάποια έτσι να μην παρεξηγηθώ. Ελένη Καλαϊτζόγλου, να γεια στο στόμα σου που λέμε στην πόλη. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε. Τον ρώτησαν τα παιδιά για τα καρτέλ.
1: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
2: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
1: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
2: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
1: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα της οικονομίας σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει σε σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, και δεν ξέρω τώρα για το περιβάλλον σας. Καταλαβαίνω ότι ο εξώστης θα έρθει στο ισόγειο, γιατί οι άνθρωποι που έχετε βρει να συνεργαστείτε δεν κάνουν. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Η αντιπαράθεση στα παράθυρα θέλει ώρες πτήσης. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη προπόνηση. Καταλαβαίνω ότι θα επανέλθει ο εξώστης στο ισόγειο. Τώρα, βέβαια, να σας πω την ίδια. Εγώ από το περιβάλλον Τσίπρα δεν έχω σχέση. Ξέρω όμως έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι, μερικά πράγματα δεν είναι ούτε του ραδιοφώνου ούτε της τηλεοράσεως. Είναι απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνομαι να του πω ότι αυτή η απάντηση, καλά θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ, αγαπητέ φίλε, είναι συζήτηση που γίνεται στον Τακάπο. Στον Τακάπο μαζευόμαστε όλοι και θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα καρτέλ, τράβα το πίσω. Αυτή δεν είναι για μέλλοντα πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Απευθύνομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος με ξέρει και εγώ τον ξέρω, όχι πολύ βέβαια, για λίγο. Έτσι θέλω να πω ότι δεν είναι μακρόχρονη η γνωριμία μας, είναι πρόσφατη. Απλώς να πω ότι πρέπει να σοβαρευτεί σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα, είναι καφενοβιακή ατάκα. Θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ και ότι υπάρχουν καρτέλ κτλ. Και η χρήση καρτέλ θα πρέπει, αν δεν έρθει, που δεν θα έρθει βέβαια αγωγή από όλους αυτούς τους οποίους απαρίθμησε αγωγή εναντίον του Προέδρου Τσίπρα, εννοείται, αλλά όλο αυτό δίνει τροφή σε αυτόν τον λαϊκισμό που λένε εδώ οι καλοί φίλοι. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε το λόγο, τον έχω μονοπολίσει εγώ αρκετά. Ορίστε.
3: Βασικά, σε όλα αυτά, το αντεπιχείρημα που ο ίδιος αναφέρει και προτείνει είναι να υπάρχει μία εταιρεία. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ότι υπάρχουν τέσσερις οι οποίες συνεννοούνται και το δικό του αντεπιχείρημα είναι να υπάρχει μία εταιρεία, κρατική. Γιατί αν προσέξεις, σε κάθε θέμα αναφέρεται ότι στο ρεύμα θα πρέπει η μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στο φυσικό αέριο θα πρέπει η μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στις τράπεζες θα πρέπει να τις βάλουμε ένας φορέας να δίνουν δάνεια. Αντιλαμβάνεστε ότι περιγράφει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν περιγράφει το σύστημα όμως, το δυτικό, το φιλελεύθερο, αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το
0: εγώ,
3: οποίο έχει τα προβλήματά
0: μου,
3: του.
0: Επ' αυτού θα βρω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς για να ρίξω το σπόρο.
3: Ναι, ναι.
0: Εγώ σε αυτό θα πω ότι υπάρχουν πολλοί τη ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά, δηλαδή μια νέα δημοκρατία, μια άλλων περιόδων, που έχουν μια έφεση σε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έκανε σπορά. Δηλαδή μας ξαναγυρίζει σε μια Ελλάδα του 80. Δεν βλέπει την Ελλάδα του 230, βλέπει την Ελλάδα του κατά κυριολεξία 80, ούτε καν του 89. Γιατί αν διαβάσουμε
3: όλοι
0: σήμερα. Χίλια συγγνώμη, Νίκο μου.
3: Ναι, ναι.
0: Απλώς συστήνω σήμερα να διαβάσετε οπωσδήποτε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει μαθήματα απλής οικονομίας του σήμερα όμως. Σήμερα, όχι του 80, που είχαμε άλλες αντιλήψεις. Τώρα μιλάω για μεγάλους ανθρώπους, οι νεαρότεροι δεν ξέρω αν τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε άλλες ώρες να τα εξηγήσουμε. Νίκο, σε διέκοψα, παρακαλώ.
3: Λέω ότι όλοι αυτοί, αν σηκώσουν το κεφάλι τους και κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, θα διαπιστώσουν ότι ό,τι καλό, ό,τι θεωρούν εξυγχρονισμένο, ό,τι θεωρούν αυτονόητο ως μέρος του τρόπου ζωής τους, έχει γίνει. Είτε με λεφτά τα οποία έχουν φέρει ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό, είτε προέρχονται από την Ευρώπη. Δηλαδή, από εκεί η Ευρώπη σου βάζει μια σειρά από υποχρεώσεις που είναι μέρος να είσαι μέρος αυτής της δυτικής οικονομίας, και οι υποχρεώσεις αυτές είναι η συμμετοχή σε κάποιες αγορές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Όλα τα λεφτά έχουν προέλθει από αυτές τις δύο πηγές. άλλη πηγή που να γεννάει χρήματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να ζούμε σε αυτό το επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι πάντα εντελώς κοντά στον πυρήνα, έτσι, αλλά έχουμε και περάσει και περιόδους που ήμασταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε ενδεχομένως, πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει μεταξύ μας. Πήραμε την πίτα που δημιουργείται εδώ.
0: Νίκο, μετακινήσε, Νίκο. Χάνεται το Viber, Νίκο. Νίκο, σε χάσαμε γραμμή. Τι παθαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό με αυτές τις μαμογραμμές, τις τηλεφωνικές, δεν αντέχω άλλο δηλαδή. Ναι.
3: Και την έχουμε βελτιώσει, είναι η γραμμή
0: υποτίθεται, Viber. Υποτίθεται, ναι. Ναι. Λοιπόν, για λέγε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Λέω τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματα των ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα βήματα των ευρωπαϊκών χρημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν για να μπορέσουμε από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη ροή. Αλλιώς είμαστε πιο κοντά σε ποιους. Είμαστε πιο κοντά, το AfD τι προτείνει στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη, γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Και γιατί ανησυχούν στην Ευρώπη όλοι για την άνοδο του AfD? Ανησυχούν πρωτίστως για το γεγονός ότι το άμεσο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για τα χρήματα στο 34 θα παγώσουν, γιατί πολύ απλά το AfD δεν θέλει η Γερμανία να συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει στο κοινό προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε, χωρίς Γερμανία δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδίους πόρους πολλούς η Ευρώπη προκειμένου να καλύψει το κενό της Γερμανίας. Άρα ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι για την Ελλάδα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα ήμασταν χωρίς αυτά τα λεφτά. Γιατί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε χωρίς αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και είναι ακραίο να λέμε πράγματα τα οποία υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές, υποχρεώσεις, κανονισμοί, αγορές που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, μόνοι μας να λέμε ότι εμείς θα βγούμε εκτός. Γιατί έχουμε μια πρόσχερη δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία η οποία έχει ανεβάσει το ενεργειακό κόστος της χώρας.
0: Όποιος. Ναι. Ναι. Σε διακόψε.
3: Όχι, αυτό.
0: Όποιος πολιτικός λανσάρει στην κοινωνία ότι μπορούμε να αντέξουμε να διαλυθεί η Ευρώπη και ότι μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας, είναι. Θα είναι ένας απατεώνας, κανονικός, όχι πολιτικός, όχι στο σκέλος αυτή είναι πολιτική απατεωνία, θα είναι ένας καθαρόαιμος απατεών, ο οποίος θα είναι επίσης ένας άνθρωπος που θα θέλει να πάει τη χώρα αγκαλιά στον Πούτιν. Στην αντίληψη Πούτιν δηλαδή, πώς να το πω, μπορεί ο Πούτιν μεθαύριο να βγάλει ένα άλλο Πουτινάκι στην εξουσία. Γιατί εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, αλλά το δεν απάντα λύσω εγώ τα προβλήματα των Ρώσων. Λοιπόν, αιώνων Ρώσων, της αιώνιας Ρωσίας. Λοιπόν, αλλά θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα θέλει την καταστροφή της πατρίδας. Εγώ αυτό έτσι έχω να το πω. Και τέτοιοι τύποι απατεώνες πολιτικοί κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ότι δεν θα εμπλακούν Έλληνες σε αυτήν την καθαρόαιμη, Έλληνες πολιτικοί σε αυτήν την καθαρόαιμη απατεωνία. Ελπίζω.
3: Πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.
0: Κοινό πάντως υπάρχει. Κοινό πάντως να ακούσει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα υπάρχει.
3: Δεν το συζητάμε.
0: Ευεπίφορο κοινό υπάρχει. Γι' αυτό λέω αν θα εμφανιστεί πολιτικός που να θρέψει αυτό το ευεπίφορο κοινό. Να το κάνει να το θεριέψει, ας πούμε. Αυτό λέω.
3: Απλώς να είναι προετοιμασμένοι και οι υπόλοιποι που μπορεί να εγωιτεύονται για έναν χαμηλότερο και πιο υποβαθμισμένο τρόπο ζωής. Έχει κάποια επίπτωση όλο αυτό.
0: Πρόσεξε τι λέει ο Ντάνος τώρα στις 8:40 που μας ακούει στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει καλημέρα κύριε Πορτοσάρτε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάει στα ύψη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο? Ποιος θα τολμήσει, Ντάνο μου, να πει σήμερα, παιδιά, ξέρετε, είναι θέμα και προσφορά ζήτησης να δούμε και εμείς τη δική μας συμπεριφορά? Ποιος θα το πει αυτό? Ούτε εγώ δεν τολμώ. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω. Θα με περάσουνε. Σούσι με στον ίδιο το σταθμό, όχι οι άλλοι αντίπαλοι. Σούσι θα με κάνουν. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω αυτό.
3: Οι ίδιοι οι πολιτικοί, για να καταλάβεις.
0: Εγώ το φοβάμαι, Ντάνο μου, πώς θα το πω δηλαδή. Ναι.
3: Άρη, ναι. Επειδή όλοι έχουν τώρα κυβερνήσει, και το Πασόκ έχει κυβερνήσει, και οι άνθρωποι του Αλέξη του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι
0: κάτσε, οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησαν είναι στον εξώστη ακόμη. Δεν έχουν κατέβει. Θα κατέβουν.
3: Ο Αλέξη Τσίπρας έχει κυβερνήσει.
0: Ναι,
3: ο
0: ίδιος. Σωστά.
3: Το θέμα είναι ότι όλοι υποστήριξαν ένα μοντέλο φόρων το οποίο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των καυσίμων. Οι φόροι αυτοί επί των καυσίμων δεν το λένε οι ίδιοι. Γιατί είναι τόσο υψηλοί? Είναι τόσο υψηλοί γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι. Τι σημαίνει φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι? Ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν αντικίνητρο να μην χρησιμοποιεί
0: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιος τον αύξησε, Νίκο μου? Ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο? Τσίπρας τον αύξησε.
3: Προφανώς.
0: Απλώς δεν το λέει, γιατί κακώς δεν το λέμε βέβαια και τον εμφανίζουμε τώρα μέσα στο, λες και έχουμε πάρει και εμείς φράγκα από το rebranding. Λοιπόν, που δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, αλλά ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ο Αλεξάκος.
3: Οπότε ξεχνάμε αυτό
0: το
3: καλό
0: παιδί εννοώ πάντα, ναι.
3: Ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των φόρων πριν αρχίσει η ενεργειακή κρίση ήταν ακριβώς αυτός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή να υπάρξει στροφή των καταναλωτών ενδεχομένως προς τα ηλεκτρικά. Αυτό έγινε στη μετέπειτα στάδιο τα τελευταία χρόνια. Αλλά αρχικά ήταν να μειωθεί και να στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση. Εκείνη και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν την ανοίξει αυτή η συζήτηση και πεις ότι πρέπει να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, πρέπει να έχεις μέσα μεταφοράς. Να τους πεις πώς θα μεταφερθεί ο κόσμος, οι πολίτες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπάρχουσες τρεις γραμμές του μετρό και δεν υπάρχει, περιμένουμε μια ακόμη γραμμή που θα γίνει
0: που δεν κτίζεται διότι γκρεμίζονται οι πολυκατοικίες, σχηματικά το λέω.
3: Και δεν υπάρχει σχεδιασμός για άλλη.
0: Ναι, ναι.
3: Συγγνώμη, οι περιοχές που μένουν ακάλυπτες. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε δημιουργήσει.
0: Γιατί
3: για
0: δεν έχουμε συγκοινωνία, Νίκο μου. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Έχω ένα παράπονο εδώ που λέει: έφαγε ένας μια κλίση ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι δρόμου κάπου εκεί στην Κηφισία. Δεν θυμάμαι τώρα, το λέει. Θα το βρω. Είναι στα mail που έχω πάρει χθες. Δεν τα πρόλαβα και όλα να τα διαβάσω. Λοιπόν, και μου λέει: ο άνθρωπος δεν είναι σημασμένος ο λεωφορείοδρομος και έχει δίκιο. Κακώς έφαγε την κλίση. Αλλά τόσο έχω κτυπιέμαι μέχρι και στον ίδιο πρωθυπουργό έχω πει θα αναλάβει τη δημόσια συγκοινωνία να εμπεδώσουμε ότι έχουμε, δηλαδή θα είναι εις βάρος του αυτοκινήτου, εις βάρος των εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων, εις βάρος της εμπορίας αυτοκινήτων, αν ο πρωθυπουργός μπει μπροστά και πει τώρα θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία, τελεία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Παιδιά, ησυχάστε. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ησυχάστε. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσω προτεραιότητα στη συγκοινωνία της πρωτεύουσας. Ή και των άλλων πόλεων όπου χρειάζεται. Αν και οι άλλες πόλεις τακτοποιούνται με το ιδιωτικό σκέλος. Εμείς δεν έχουμε συγκοινωνία.
3: Αν δεν το έχεις κάνει
0: άλλο
3: αυτό,
0: θέμα τώρα. Ναι.
3: Αν δεν την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά που λες τώρα και να την έχεις έτοιμη την εναλλακτική, τότε αναγκαστικά θα πας και θα μιλήσεις στο έδαφος των πλαφών, των έκτακτων και φορολόγησης, υπερκερδών και διάφορα άλλα.
0: Ναι, παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε. Λέει, με ρωτούσε χθες ένας φίλος εδώ της παρέας μας, γιατί αναφέρεσαι στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ και όχι στην αμόλυβδη? Στην αμόλυβδη, λέει, δεν την πιάνετε στο στόμα σας την αμόλυβδη, φοβάστε?
3: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξη Τσίπρας στις προτάσεις του δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Η κυβέρνηση, αντίστοιχα, δεν δίνει επιδότηση στην αμόλυβδη. Δίνουν οικειοθελώς 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια επιδοτούν αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη, η οποία βλέπουμε στα πρατήρια, με 10 λεπτά το ευρώ. Πολύ απλά, το 2,20 κάτι που βλέπουμε θα ήταν 2,30 κάτι. Ναι. Τα 10 λεπτά είναι, πώς το λένε,
0: γιατί δεν γίνεται στην αμόλυβδη? Το γιατί εξήγησε στον κύριο Ναπολέοντα Καραγιανόπουλο που μου έθεσε το θέμα.
3: Ναι. Γιατί πολύ απλά το ντίζελ, επειδή κινείται η οικονομία βάσει του ντίζελ, δηλαδή εμείς έχουμε μια μεταφορική οικονομία, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Άρα τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματα, τα βαν των υπηρεσιών, πολλά τώρα είναι αυτή τη στιγμή και μας ακούνε στο δρόμο, κινούνται με αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πάντα το πιο επαγγελματικό καύσιμο. Το καύσιμο των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Άρα είναι κρίσιμο να είναι σε μία τιμή που να μην μολύνει και να μην περνάει επί της ουσίας το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής του καυσίμου στην υπόλοιπη οικονομία. Γι' αυτό και επιδοτεί με 15 λεπτά, δίνει, 10 λεπτά δίνει η κυβέρνηση και 5 λεπτά δίνουν τα διελιστήρια, την τιμή του ντίζελ παραπάνω. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβη. Όσοι μας ακούτε έξω για τα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει τίποτα για το αμόλυβη. Μιλάει μόνο για το ντίζελ και για το κίνηση και για το πετρέλαιο θέρμανση. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε αρχίσει λίγο και συμφωνούμε. Ποιο είναι το πρωτεύον. Συγγνώμη, όλοι οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιποι που ακούνε ότι μειώνει, ότι προτείνει, ότι κάνει, δεν έχει λέξη για την αμόλυβη.
0: Μάλιστα.
3: Διευκρινίζουμε για να είμαστε κατανοητοί σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
0: Και κλείνω, Νίκο μου, εκ των πραγμάτων, θα τα ξαναπούμε πάλι. Τώρα δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε. Ναι, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα είναι προσκεκλημένος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, από Δευτέρα εμείς θα συνεχίσουμε εκ των πραγμάτων. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση.
3: Κάνει γίνεται καλή δουλειά από την Τροχέα στην Κηφισίας πάντως.
0: Ναι,
3: είναι εντυπωσιακό
0: ναι,
3: το πρωί.
0: Εκεί,
3: όσο
0: επιμένει,
3: απλό είναι.
0: Ναι, ναι.
3: Τέσσερις τροχονόμοι, πόσο κάνουν δουλειά φοβερή.
0: Και πρέπει να επιμένει συνέχεια σε ένα πράγμα για να μπας και το φτιάξεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Μιλάει για κάποιους που ήθελαν να κάνουν μια επένδυση, αλλά δεν τους απάντησε η κυβέρνηση, μάλλον. Ο κύριος Τσάφος αρνήθηκε την υπογραφή αυτής της συμβάσεως. Δες το άρθρο, κοίταξε το λίγο, δες το και εσύ το θέμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοί φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Το λέει ο Καμπουράκης. Καταλαβαίνω ότι ξέρει το θέμα. Δηλαδή του έχουν μιλήσει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν,
3: ναι,
0: από την υπογραφή του άρθρου. Δες το και εσύ και
3: αυτή τη συζήτηση είναι πολύ ωραία γιατί είναι ένα.
0: Οπωσδήποτε, Νίκο, από
3: του μύθου που κυκλοφορούν,
0: ναι,
3: που έχει κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, έχει και κάποια υπερβολή, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα το πούμε ακριβώς πώς έγινε.
0: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ του ορθολογισμού. Ένας μεγάλος μαχητής του ορθολογισμού λέγεται Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας άλλος φίλος του ορθολογισμού λέγεται Μπάμπης Παπαδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης, εννοώ στην ομάδα μας. Λοιπόν. Αυτά, Νίκο, καλημέρα. Κλείνοντας, παιδιά, μαζί μας έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Εγώ λέω τα εξής: το Μητροπολιτικό Κολέγιο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, το οποίο πρωταγωνιστεί περισσότερες από 4 δεκαετίες. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr. Πρώτο διάλειμμα εδώ.
4: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
25: Τι έγινε?
26: Τι κάνεις?
25: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
26: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
25: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
26: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
25: Γιατί?
26: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
25: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
26: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
27: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
6: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Συμφωνώ, Γιάννη Ρουσάκη, ακούγεται παράλογο να υπάρχει ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φόρος πάνω στο φόρο, συμφωνώ απολύτως. Πριν όμως, ό,τι φόρος κόβεται πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν ακούω όπου πού θα αντικατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Και ο Βενέδικτος που λέει: οδηγώ εδώ και 40 λεπτά από Βουλιαγμένη για Πειραιά. Έχω δει πάνω από 200 αυτοκίνητα, όλα με τον οδηγό μόνο. Ναι. Ναι, δεν έχουμε συγκοινωνία όπως μας βολεύει και είμαστε, αγαπητέ κύριε Ρούσο, μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημέρα σας, δεύτερο διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων ο κύριος Γιαννίνης και προχωρώ στην σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα σας.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: Γιατί με την BWIN νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
17: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
9: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην παραλιακή από το κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνια ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην άνοδο της Σύγκρου, στα δύο ρεύματα του Κηφισού ανάμεσα στην Λεωφόρα Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε, θα γίνει πιθανώς την άνοιξη του 27 από την κοινοπραξία της Exxon με μια ελληνική εταιρεία. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και στοχεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δεχόμαστε να μας απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και είχαν σύντομη συνομιλία μπροστά στις κάμερες, ενώ η άφιξη του Σι συνοδεύτηκε από τιμές με κόκκινο χαλί, άγημα υποδοχής και πτήσιμο βαρδιστικών πάνω από την βάση. Σε δηλώσεις, το πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνος στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από το οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησαν στις 2 τα ξημερώματα οι πυροσβεστικές αρχές έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Ο καπνός εξερχόταν από τον αεραγωγό δωματίο στο Ισόγειο και έχει επηρεάσει και τους υπόλοιπους ορόφους. Ακολούθησε αερισμός του ξενοδοχείου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ένικοι επέστρεψαν στα δωμάτια τους. Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται από τον ακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού Πειραιά. Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογία δράση δολοφονία της 25χρονης Πινελόπη στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομίου που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, η νεαρή γυναίκα δέχτηκε 15 μαχαιριές όλη της στο σώμα, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να αμυνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια με την και την κνήμη. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχτηκε μία γυναίκα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Ο άντρας αναζητείται από την Ελλάς. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άντρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξενοδαρμού από το 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο της στο σώμα και στο κεφάλι. Ο δράστης έχει συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα έχουν καταρρεύσει, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας διεκδικεί την πλήρη και μόνιμη επανένωση των γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε λύση μακροπρόθεσμου δανείου. Διαψεύδει εξωματούχος του Λευκού Οίκου το δημοσίευμα του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα σε σειρά ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ ρωσικά πλήγματα δέχθηκε και η Οδυσσός. Η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκολν στην Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30.
0: Επόμενος.
4: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
9: Durostick,
8: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Για την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
10: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις αυτή την ώρα σημειώνονται στην Αττική Οδό κυρίως προς το αεροδρόμιο, από τα όρια των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Αρκετή κίνηση βεβαίως έχει και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η Κηφισίας ανατμήματα και η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Καλώς ορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβόταν να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Φορέα των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στο ρεδοθάλαμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριο Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριο Θεόδωρο Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις. Είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600.000 Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγανε από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας. Προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας, λοιπόν. Ναι.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: η ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροχή και σε έρευνα, λιγότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότερη φορολογία και περισσότερες

0: λεγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι και ο βρόχος στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Ότι τελικά έχουμε τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζύγιου, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε, και αν κάποια στιγμή ξανακαταλήξουμε σε μνημόνιο, ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτό. Δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα ως φαρμακοβιομηχανία, τι κάνετε ακριβώς, κύριε Τρίφωνα? Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε. Θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Και ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
0: Εντάξει, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση, πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
1: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για να το...
0: Στην αρχή παράγαμε για τρίτους, ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες? Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλυγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση. Και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, Ιταλικές και Ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα...
1: Για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
0: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
1: Αλλά να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς.
0: Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια, στο οποίο μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία. Και στην εταιρεία.
1: Συγγνώμη, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
0: Ναι, προσθέμενη αξία και στην εταιρεία και στο χώρο.
1: Υπάρχουν μεσαίες ελληνικές εταιρείες που μπορούν, μάλλον υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορεί να εντάσσονται σε αυτό που είπατε, μεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες?
0: Αυτή τη στιγμή και στην φαρμακοβιομηχανία δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Η Ελλάδα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει 51 εργοστάσια φαρμάκων στα 400 Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γενώσιμα και φάρμακα προσθέμενης αξίας. Άρα έχουμε το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε με επενδύσεις, με κεφάλαια και σε υποδομές και σε έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις στη διαφοροποίηση. Δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα. Φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόσθετο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
1: Και μπορεί να προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
0: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλους που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
1: Υπάρχει σήμερα πέρα... φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρικής σχολής εννοώ, που έχει να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος.
0: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
1: Θα το εξηγήσετε.
0: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό
1: το στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε. Απλώς να βάλουμε λίγο τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να... κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει σε αυτό? Μια ατάκα θα ήθελα, αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
0: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο, διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, η χώρα προϊστάμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε? Λένε για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες. Ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή από το 2019 μέχρι τώρα. Έχει γίνει μια πολύ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτό και...
0: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τη συμπαράθεση των ειδήσεων σε τίτλους. Λίγο πριν οι σκουριές μπουν σε πλήρη λειτουργία, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι σημαίνει αυτή η μεγάλη επένδυση για τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα για τη Χαλκιδική. Στην κατασκευή λοιπόν αυτής μονάδος ελληνικός χρυσός απασχολήθηκαν έως και 5.000 εργαζόμενοι. Στη λειτουργία ανοίγονται περίπου 3.000 σταθερές θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες. Παραλλήλως, 8,7 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν σε Έλληνες προμηθευτές και εργαζόμενους. 509 εκατομμύρια ευρώ σε μεταλλευτικά τέλη θα επιστρέψουν στην τοπική κοινωνία, ως ανταποδοτικά ως προς την παρουσία της εταιρείας στην περιοχή. Και με ένα κοινωνικό πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων δολαρίων σε βάθος 20ετίας, οι σκουριές αφήνουν ένα ισχυρό και μακροπρόθεσμο αποτύπωμα στην περιοχή της Χαλκιδικής, στη Βόρεια Ελλάδα πάντα. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.
2: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
4: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
5: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι, δικουαλίτα.
9: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
10: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
11: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
12: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
15: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
16: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
15: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
17: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
18: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
15: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
19: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
15: Καθημερινά στις 6:30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των Κτέλ προς την γέφυρα της Αχαρνών, στην κάθοδο της Κηφισού από την Αφιλαδέλφεια προς τη λεωφόρο Αθηνών, στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Φιλής προς τον Κόμβο Κηφισίας και στην παραλία Κύπρου, στον Πειραιά, τόσο στο ύψος του Αλίμου όσο και του Νέου Φαλήρου. Την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Εκτίμησε ότι θα γίνει την άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος Σι σημείωσε ότι οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι. Στην προληπτική απομάκρυνση 70 ενίκων από οκταόροφο ξενοδοχείο επί της οδού Καποδιστρίου στον Πειραιά προχώρησε στις 2 τα ξημερώματα η πυροσβεστική έπειτα από την εμφάνιση καπνών στο κτίριο. Διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων, των CNN, MS Now και Πολιτικό, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 3 μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ελάτε κύριε Κονομιχάλη, πάμε.
4: Γενικά βελτιώνεται η κίνηση, όχι όμως στην Αττική Οδό τόσο γρήγορα, προς το αεροδρόμιο που από τα Άνω Λιώσια, από την περιοχή των Άνω Λιωσίων, προς τον κόμβο Ηρακλείου παραμένουν μεγάλες καθυστερήσεις. Ίδια εικόνα και στην άνοδο της Κηφισού, από τη λεωφόρο Αθηνών, ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Σκαραμαγκάς κρατάει λίγη κίνηση. Το κέντρο της Αθήνας, κυρίως η άνοδος Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, ενώ έχει σχεδόν βελτιωθεί, σχεδόν φτιάξει το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Μικρές καθυστερήσεις στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου.
5: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για εσάς κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Ρεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφων, καλημέρα σας και πάλι.
10: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα ταξιδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
10: Η εταιρεία στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία, να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά...
3: Μετατοπίστηκε στην Ασία, εννοείται.
10: Μετατοπίστηκε στην Ασία.
3: Μάλιστα.
10: Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
10: Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί
3: να υποστηριχθεί
10: η ελληνική
3: και η
10: βιοτεχνία στη Λάρισα, δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο.
3: Ναι. Και δεν μπορεί από ό,τι καταλαβαίνω να εκμεταλλευτεί και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή, μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρεύματος.
10: Ναι, ναι, γίνεται αυτό, είναι μπορεί. Κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακοιμάνσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης, με τα ΣΥΣΑ, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξανεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστο, γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
3: Δεν θα πάει στο ταμείο, στο ταμείο της επιχείρησης,
10: όχι,
3: θα πάει για επένδυση. Όχι, ξεκαθαρίστε το για
10: μόνο. Το ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστος και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσει. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα το θέμα της ενέργειας είναι βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Παράλληλα, κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα,
3: επανασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.
10: Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων, με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα εμβέ στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρισμή.
3: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή επικάλυψη ανάπτυξης. Ναι.
10: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων, το
3: φοροαπαλλαγών. Όχι, είπατε χωροταξικό.
10: Χωροταξικό, ναι. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν ρισκάρει, αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει, να έχει καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
3: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία, έτσι.
10: Δηλαδή, ουσία και βγάζουν φάρμακα.
3: Ναι, ναι. Και μετά πάει στην μεταποίηση.
10: Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα η text του, υπάρχει συλλογική ευθύνη, θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίες, έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παροικό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων, και αντιμετώπιση
3: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσεις.
10: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν.
3: Ακόμη και στις μεγάλες όπως είστε εσείς, ας πούμε.
10: Σε όλους ή συμπράξεις. Συγχωνεύσεις, συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα. Και περιοχικά, γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παροικό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά αυτό δεν φτάνει αυτό, θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπα, έχουν σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια σε επενδύσεις. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και οι ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέω με περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδα έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 1% των επενδύσεων.
3: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος.
10: Την
3: Πανελλήνια Ένωση.
10: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
10: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέριγκερ και την Accord, που έχουν εργοστάσια στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
10: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε είναι Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
3: Πώς ήταν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
10: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μία ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέριγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ειδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του Κλόμπακ και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
3: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κάνω διάλειμμα και το διάλειμμα μας έρχεται με τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες όμως που αφορούν σε έναν αγρότη, σε ένα ζευγάρι, ιστορίες των καθημερινών ημών, δηλαδή ανθρώπων, όπως είμαστε όλοι μας. Οπότε η ΔΕΗ επιλέγει, αντί για τις δικές της ιστορίες, επιλέγει να συμβάλλει στις ιστορίες και τα έργα πολιτών, ανδρών, γυναικών, άλλων που είναι στο νοικοκυριό, άλλων που είναι στην παραγωγή, και να αναδεικνύει και τις τοπικές κοινωνίες και τον περιβάλλον και τον πολιτισμό. Λεπτομέρειες θα πάρετε στο day.gr.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, Μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
13: Ναι.
12: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
14: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Λοιπόν, κύριε Τρίφωνα, ας μιλήσουμε λίγο για το αποτύπωμα της Ελπέν, παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι είχα έρθει στο εργοστάσιο του Πικερμίου. Έκτοτε.
11: Πράγματι, όπως είπα και το έχω πει δημοσίως, το 2017, μαζί με τον συνεταίρο μου που είμαστε συνδευθύνοντα σύμβουλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Πενταφράγκα, πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εν μέσω κρίσης, με πολλά προβλήματα, με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, πήραμε μια απόφαση να επενδύσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, στο να κάνουμε μια νέα μονάδα παροϊκή στην Κερατέα, να επενδύσουμε στην καινοτομία στα Σπάτα και να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα. Με έρευνα και ανάπτυξη πολλών φαρμάκων, γενοσύμων και άλλων νομικών βάσεων.
10: Ο Πρωθυπουργός που ήρθε, σε ποια από όλα ήρθε προχθές?
11: Ο Πρωθυπουργός θα ήρθε στα Σπάτα, αυτό είναι το τελευταίο.
10: Μάλιστα.
11: Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η ΕΛΠΕΝ, ο όμιλος μας, έχει υλοποιήσει 380 εκατομμύρια επενδυτικά προγράμματα. Εξάγουμε το 80% της παραγωγής μας. Είμαστε ηγέτες σε εξαγωγές φαρμάκων στο καρδιωματοβολικό στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, σε άλλες χώρες.
10: Υπάρχουν πρωτότυπες αυτά ή είναι γενώσιμα αυτά?
11: Υπάρχουν φάρμακα που έχουν μια διαφορετική νομική βάση μεταξύ πρωτοτύπου και γενώσιμου, που έχουν μια προστασία 2 ετών, διότι είναι ένα συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξαγωγικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας, αυξάνουμε το προσωπικό μας.
10: Από τις
11: εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα σε Έλληνες εργαζόμενους.
10: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, ότι δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
11: Το θέμα υπάρχουν
10: σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση πια των Ελλήνων.
11: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Οι ελλείψεις είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής, είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 Κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, WinMedica, το ομίλου ΕΛΠΕΝ. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει τη βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός
10: την περασμένη εβδομάδα. Εκεί μπορεί να έρχονται και αλλοδαπές εταιρείες.
11: Εκεί έρχονται αλλοδαπές εταιρείες. Είμαστε, όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσουμε ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
10: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί έρευνα?
11: Ακούστε, η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές. από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, τρία εργοστάσια. WinMedica, ο Μίλο Λπέν, Demo, πήγαν στη Demo αρκετή ώρα, και Φαράν. Εκεί λοιπόν ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
10: Ευρώπη.
11: 70% στην Ελλάδα, των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
10: Παρασκευάζονται και φάρμακα συνεπώς.
11: Ναι, ναι.
10: Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής, υπάρχουν σειρές παραγωγής.
11: Τώρα αρχίζει. Τώρα, ναι,
10: αλλά, θα παράγονται φάρμακα.
11: Δηλαδή. Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
10: Πόσοι εργαζόμενοι, κύριε Τρίφωνα?
11: Κοίστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό. Έχει γίνει
10: αρκάδες
11: πρώτη...
10: ή και μετά.
11: Όπου βρούμε. Όπου βρούμε. Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα κτλ. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομιλητή.
10: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως. Δηλαδή οι άνθρωποι.
11: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
10: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα τρία εργοστάσια, μπορεί να πείτε?
11: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν. Και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα. Όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
10: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό, έτσι, που ζητάει ο φίλος με τον Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα και κλείνουμε με αυτό.
11: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
10: Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Τα άλλα θα τα λέμε στο εν εξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία.
11: Ευχαριστώ
10: σας και σε όλο το δυναμικό σας.
11: Για το βήμα, ευχαριστώ.
10: Είστε καλά. Διάλειμμα διότι ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
17: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
19: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
20: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
19: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
20: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
21: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Είμαι ο Φιλέας.
25: Και εγώ η Φογκ.
24: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
25: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
24: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
25: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
24: Και πώς γίνεται αυτό?
25: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
24: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
25: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
26: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών στους ανωδικούς άξονες Συγκρού Αμαλίας και Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού. Την πρώτη ερευνητική γεωτρήση στην Ελλάδα με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών. Όπως ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, θα γίνει πιθανό στην άνοιξη του 2027 από την κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας. Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και σκοπεύουμε να τα αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης. Έστειλε παράλληλα αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα, επισημένοντας πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν και δεν δέχεται να την απειλεί οποιοδήποτε. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλτ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους ειδησιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που είχε ανακοινώσει στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στο Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην Πάτρα, επίθεση από πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μία γυναίκα. Χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα, συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή βία. Πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον της πρώην συντρόφου του, χωρίς ευτυχώς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπεσε μια γυναίκα στην Ιεράπετρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες σε όλο το σώμα και το κεφάλι. Ο δράστης συνελήφθη. Συνελήφθη χθες στην Πάτρα ένας 16χρονος κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 16χρονο να προβαίνει σε αγοραπολισία ναρκωτικών με αλλοδαπό άνδρα. Στο σπίτι όπου διέμενε ο ανήλικος με τη μητέρα του βρέθηκαν μεταξύ άλλων σχεδόν 170 γραμμάρια κάναβης. Συνελήφθησαν επίσης ο αλλοδαπός και η μητέρα του 16χρονου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναγνώρισε πως υπήρξαν 8 απόπειρες αυτοκτονίας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης εξαιρετικά μακράς ανάπτυξης του αεροπλανοφόρου Λίνκον στη Μέση Ανατολή.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Χωρίς τους Ταχάλη και Παυλένκα θα πορευθεί ο ΠΑΟΚ για το υπόλοιπο του 2026 με τους δύο ποδοσφαιριστές να περνούν την πόρτα του χειρουργείου. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταγραφών για τους ασπρόμαυρους.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Τώρα, καλό είναι δεν βρέχει σήμερα.
0: Ναι, δεν βρέχει.
1: Άρα
0: από δύο μέρες.
1: Λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, τουλάχιστον στην παραλία.
0: Εγώ ήρθα πολύ άνετα από Νέα Σμύρνη.
1: Εντάξει. Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο. Εννοείται με το ποδήλατο. Απά να βάλω βενζίνη, πας καλά.
1: Ναι, και είναι και πιο εύκολος ο τρόπος να γλιτώσει την κίνηση.
0: Έχει μείνει στη ρεζέρβα η βενζίνη.
1: Για πες, τι έχουμε. Έχουμε πολλές δηλώσεις σήμερα. Έχουν όλοι βγάλει τα ισόψυχά τους από υπουργούς, βουλευτές. Έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Ετοιμάζονται οι γεωτρήσεις και τα γεωτρύπανα να τρυπήσουν την άνοιξη στο Ιόνιο.
0: Ναι, γιατί έκανε τη δήλωση εδώ πέρα η κυρία Μπακογιάννη για την Αλαζονία προχθές εδώ στο Sky και μία μέρα μετά υπήρξαν οι αντιδράσεις.
1: Ναι, βγήκαν όλοι υπέρ ή κατά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχουμε και, και για τα γλυπτά του Παρθενώνα είδηση.
0: Ναι, αυτά δεν είναι πολύ ευχάριστα, γιατί υπήρχε αυτό το δημοσίευμα από την Telegraph που έλεγε ότι οι διαπραγματεύσεις που είχαν αρχίσει το 2021 έχουν ουσιαστικά σταματήσει και βεβαίως η Αθήνα, η ελληνική πλευρά, εμφανίζεται απογοητευμένη από την αδυναμία εξεύρεσης μιας φόρμουλας.
1: Και ήρθε σήμερα το πρωί πριν λίγα λεπτά άρθρο του κυρίου Μητσοτάκη στον Guardian που στην ουσία επιβεβαιώνει αυτό το κακό κλίμα των συνομιλιών ή την μη ύπαρξη πλέον συνομιλιών και μια ξεκάθαρη ελληνική θέση που νομίζω δείχνει και ποιο ήταν το αδιέξοδο αυτών των συζητήσεων, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών, γράφει στο άρθρο του στο Guardian ο κύριος Μητσοτάκης. Και στην ουσία τι είναι αυτό που λέει ο Βρετανός, ότι πρέπει να γυρίσουν μόνιμα στην Αθήνα τα γλυπτά του Παρθενώνα και όχι ως δάνειο από το Βρετανικό Μουσείο.
0: Εντάξει, δεν ήμασταν και πάρα πολύ αισιόδοξοι, αλλά επειδή είχε αρχίσει αυτή η κουβέντα, είχε φανεί ένα φως, υπήρχε και αυτή η δήλωση του Μπέρναμ το 23, που εμφανιζόταν θετικός. Αλλά όταν γίνεσαι πρωθυπουργός, τα ξεχνάς αυτά.
1: Αλλάζουν λίγο, ναι. Αλλάζουν λίγο τα πράγματα. Και τότε
0: αλλάζουν
1: έλεγε,
0: οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο να μην γυρίσουν τα γλυπτά στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Και τώρα λέει, είναι θέμα του Βρετανικού Μουσείου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Εντάξει, μωρέ, άλλαξαν οι συνθήκες τώρα, καταλαβαίνεις. Ανθρώπινα είναι αυτά.
1: Κάποια στιγμή στην Αθήνα είχε δημιουργηθεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ότι θα μπορούσαν αυτές οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο να καταλήξουν σε μια φόρμουλα.
0: Εντάξει, είναι, εκεί μπλέκουν πολλά νομικά πράγματα. Αυτό το καθεστώς του δανεισμού προϋποθέτει την αποδοχή της κυριότητας του δανειστή και εκεί λίγο μπερδεύουν τα πράγματα. Η θέση δική μας είναι ξεκάθαρη. Και σαφώς είναι η σωστή έτσι, δηλαδή.
1: Τα έκλεψε ο Έλγιν, ναι, τα πήγε στο Λονδίνο, εντάξει. Πρέπει να γυρίσουν.
0: Είναι δυνατόν το 60% των γλυπτών να υπάρχει εκεί, υπάρχει μεγάλο θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής μας, να πούμε στους ακροατές μας ότι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας, είτε στο 210-48-00-170-174, είτε στο sky.gr, στο ειδικό πλαίσιο πες την άποψή σου, είτε μέσω Viber στο 698-123-1003 μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

0: Ανεβήκαμε λοιπόν στον εξώστη και πάμε να δούμε όλο αυτό τον λίγο πανικό που προκάλεσε η κυρία Μπακογιάννη. Όταν λέει κάτι η κυρία Μπακογιάννη, όλοι το ακούν. Και μίλησε για ένα καλάμι. Πάμε να θυμηθούμε καταρχάς τη δήλωσή της εδώ προχθές στο Sky.
1: Ναι, ναι.
2: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους.
3: Γκάλαμον που λέγαμε, κάποτε να ξεκαβαλικέψουν.
2: Να ξεκαβαλικέψουν.
1: Γιατί το έχουν πάρει κάποιοι και πάνε, σου λέει. Ναι. Να πέσουν σε τοίχο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα πέσει και όλη η κυβέρνηση μαζί τους.
0: Αλλά εντάξει. Ίσως και όχι όσοι έχουν τη μύγα, μοιάζονται καμιά φορά, δεν ξέρω. Αλλά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι υπερθεμάτισαν σε σχέση με την αναφορά της κυρίας Μπακογιάννη.
1: Ναι, γιατί σου λέει δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι και άλλοι.
0: Ναι.
1: Ας πούμε εμείς. Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Οικονόμου.
4: Καλαμοκαβαλάριδες
5: υπάρχουν και τέτοιοι. Και πρέπει να προσέξουν και το ύφος τους.
6: Υπάρχει ζήτημα αλαζονίας και ίσης σε πολλά στελέχη, αλλά δεν είναι μόνο υπουργοί, είναι ο κρατικός μηχανισμός.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να μην είναι, σου λέει.
0: Βεβαίως. Κυρίως συμφωνούν αυτοί που είναι εκτός κυβέρνησης, έτσι. Και αυτό δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Και συμφωνούν δύο πρώην. Συμφωνούν δύο πρώην κυβερνητικοί εκπρόσωποι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και αυτό.
1: Εκεί, αυτό να σταθούμε.
0: Βεβαίως, αυτή που προκάλεσε, η δήλωση προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι του κυρίου Μακάριου Λαζαρίδη.
1: Περίεργο.
7: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι στα δύσκολα
3: της
7: κυβερνήσεως κρύβονται.
3: Κρύβονται.
7: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε, για το ζήτημα των ντεμπών δεν βγήκαν ποτέ. Για το ζήτημα των υποκλοπών δεν μίλησαν ποτέ. Ναι. Γιατί κρύβονται.
3: Κρύβονται.
7: Υπάρχουν υπουργοί οι οποίοι, ας πούμε,

0: τους ήρθε αυτό το πράγμα στο μυαλό τους τώρα, δεν ξέρω.
1: Πώς τους έρχονται κάποια πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά λέει όχι. Με τον κύριο Δένδια έχω εξαιρετικές σχέσεις.
1: Για το Δένδια τα έλεγε.
0: Για το Δένδια.
1: Γιατί ζήτησε συγγνώμη στην Κωνσταντοπούλου. Την άλλη φορά στην Ολομέλεια.
0: Το ρώτησα και αυτό μετά. Ποιο ζήτησε, λέει, συγγνώμη. Όχι, λέει, εγώ έχω μια χαρά σχέσεις.
1: Γι' αυτό μου τον πέταξαν από το εισηγητή στο νομοσχέδιο, γιατί ανέβαζε στο Twitter και έβριζε το διευθυντή του γραφείου. Δεν μου απαντάει στο τηλέφωνο.
0: Το αρνήθηκε. Δεν ξέρω τι λες, Γιάννη, δεν ξέρω τι λες. Βεβαίως υπήρξαν και τα στελέχη, οι υπουργοί της κυβέρνησης που έπεσαν από τα σύννεφα. Υπάρχει αλαζονία στην κυβέρνηση.
1: Αυτοί δεν έχουν ακούσει κάτι.
2: Με ρωτάτε για τη δική μου, όχι για να εξηγήσω την άποψη κύριε Μπαγκογιάννη. Εγώ δεν έχω δει, να πω την αλήθεια.
3: Εγώ δεν διαπίστωσα από τη συνεργασία που έχω καμία αλαζονία.
1: Είναι ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Κερανάκης που ακούσαμε. Και οι δύο λένε με έναν τρόπο όμως στην αρχή, πριν ξεκινήσουν να καταλήξουν την άποψή τους, ότι σεβόμαστε την κυρία Μπαγκογιάννη. Ο κ. Κερανάκης το λέει και καλά, έχω πολύ καλή σχέση μαζί της και θέλω να διατηρήσω να έχω καλή σχέση μαζί της, αλλά δεν διαπίστωσα.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, και αυτοί οι υπουργοί θα μπορούσαν να πούν, να παραδεχτούν ότι είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση, είναι φυσιολογικό, όταν μάλιστα δεν έχεις και αντιπολίτευση απέναντί σου, να υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που και εμείς να ξεφεύγουμε. Κατανοητό είναι. Δηλαδή εκεί πάνω στηρίχθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη, νομίζω, ότι είμαστε μόνοι μας ρε παιδιά και λίγο το έχουμε καβαλήσει κάποιοι.
1: Κάποιοι, όχι όλοι.
0: Κάποιοι που ενδεχομένως είναι συνέχεια και σε υπουργικούς στόχους.
1: Ποιος είναι αρμόδιος για όλα αυτά?
0: Ποιος είναι?
1: Ο Πρωθυπουργός.
0: Λένε διάφορα στελέχη ότι ο Πρωθυπουργός έχει η πρώτη, η οικονόμη πέτσας, είναι αρμόδιος προκειμένου να... το είχε πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι.
1: Ήταν η κυρία Μπακογιάννη, λέει, Κυριάκο, κάνε κάτι.
0: Ναι. Πάντως, επειδή το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δεν θέλω αλαζονικές συμπεριφορές στους πολίτες, πρέπει να κάνει κάτι.
1: Το έχει πει δύο φορές.
0: Ναι. Δεν κάνει τίποτα.
1: Να συμφωνήσουμε ποιοι είναι οι αλαζόνες.
0: Τέλος πάντων, να έχουμε αυτές τις εκλογές, να περάσουν αυτές τις εκλογές και μετά θα κοπούν αυτά τα φαινόμενα. Εγώ το πιστεύω.
1: Θα ηρεμήσουμε.
0: Θα ηρεμήσουμε.
1: Υπάρχει και άλλος τρόπος ηρεμίας. Για κάποιους.
0: Παραδοσιακός.
1: Για κάποιους. Έτσι λένε.
4: Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, θα του πει: Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει: Εντάξει, τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνος μου. Αν θα τα λέτε σοβαρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, πείτε στην εκπομπή.
1: Ο κ. Γεωργιάδης είχε προηγηθεί η ερώτηση του συναδέλφου του κ. Ελευθερόπουλου που λέει: Εντάξει, πάμε σε μια κυβέρνηση και υπάρχει ένα όρο να μείνει ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Πώς ήρθε, του λέει.
0: Ναι, και να φέρει αυτό. Ίσως αυτό βεβαίως.
1: Βέβαια το λέει γελώντας και χιουμοριστικά. Παρεξηγήθηκε ο Νίκος Ελευθερόπουλος.
0: Το λέει.
1: Του ζήτησε συγγνώμη μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι, από την συχνή παρουσία σε όλα τα τηλεοπτικά. Έχει χαλαρώσει και ο ίδιος και είναι σαν να μείνει σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Ας πούμε και μια κουβέντα παραπάνω. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Θα μπορούσε να μην είναι και τόσο συχνή. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή χτες βγήκε ο κύριος Αρβανίτης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ζήτησε την παρέτησή του, το απάντησε σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης ότι είναι υποκρισία όλο αυτό και σαφώς έκανα πλάκα. Αλλά ενδεχομένως αυτή η αναφορά του κυρίου Γεωργιάδη έρχεται και δένει με την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε περί αλαζονίας. Πρέπει να είναι πιο προσεκτική.
1: Συνολικά. Για τις αλαζονίες. Να πάμε λίγο στην. Επειδή μιλάμε για τους βουλευτές και πώς κινούνται, να μιλήσουμε για αυτό που έγινε με την ψηφοφορία χθες για τις άρσεις ασυλίας στη Βουλή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω ότι κολλάει με όλα αυτά εδώ. Γιατί και ο κ. Λαθζαρίδης που παίξαμε ήταν ένας από τους δύο μαζί με τον κ. Αβγενάκη που είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας.
0: Σχέση με το πτυχίο του, μια.
1: Ναι, σε αυτό, ναι. Στον κύριο Αβγενάκη κάτι με το ποθενέσχες, με βασική αιτιολογία από την κυβερνητική πλειοψηφία ότι. Δεν είναι αρμόδιες αρχές αυτές που τους ελέγχουν. Δεν έχουν εντοπίσει αυτές κάτι και ζητούν τον έλεγχο, αλλά έχουν γίνει από δύο άλλους οι μηνύσεις που μπορεί να έχουν και άλλο στόχο και άλλο σκοπό. Κατέληξε η Νέα Δημοκρατία να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας. Mm-hmm. Έχουν ενδιαφέρον.
0: Αυτή ήταν η εξήγηση της Επιτροπής. Να μην.
1: Ναι, πάλι από τους. Ναι. Προφανώς από την πλειοψηφία που ανήκει στην Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι. Διαφοροποιήθηκαν με έναν τρόπο. Κάποιοι πιο ανοιχτά, κάποιοι λιγότερο. Έχουμε λοιπόν μια σειρά βουλευτών που είναι η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Γιάννης Οικονόμου.
0: Κύριε Μπακογιάννη.

0: που είπε, αυτά που είπε και δεν πήγε να ψηφίσει, έτσι.
1: Ο κύριος Γιάννης Κονόμου, τον ακούσαμε. Ο κύριος Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Άγγελος Συρίγος, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο Μάξιμος Σενετάκης, που προτίμησαν να απέχουν από αυτή την ψηφοφορία.
0: 151 ήταν τα κατά.
1: Άρα κάτι δείχνει στάση τους. Το πιο ενδιαφέρον από όλα όμως,
0: που έχει να κάνει τι έχει μετά, να γίνει στις εκλογές.
1: Ακριβώς. Είναι ότι ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης, που είναι επίσης βουλευτής Καβάλας, όπως ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, και κυνηγάνε και οι δύο το Σταυρό εκεί στην Καβάλα, ενώ ψήφισε όχι στον κύριο Αυγενάκη, στον κύριο Λαζαρίδη ψήφισε παρόν.
0: Εντάξει. Μήπως έκανε λάθος. Μήπως έγινε κατά λάθος, εσύ Γιάννη. Πάτησε το κουμπάκι του. Ναι, μωρέ.
1: Λες.
0: Όχι τώρα. Δε...
1: Ή θα σου λέει, θέλω ο συνυποψήφιός μου να καθαρίσει μόνος του.
0: Ναι, μπορεί και
1: το
0: αυτό.
1: Στηρίζω.
0: Μπορεί και αυτό για να πάμε σε μια πολύ τίμια εσωκομματική κούρσα στην Καβάλα. Εγώ έτσι το βλέπω. Πολύ τίμια στάση.
1: Πολύ τίμια στάση. Και ο κύριος Λοβέρδος ψήφισε ναι στον κύριο Αυγενάκη και όχι στον κύριο Λαζαρίδη.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Φυσιολογικά είναι αυτά, όταν είναι πολλά χρόνια μια κυβέρνηση πάνω, να υπάρχουν τριβές και όταν πλησιάζουν και εκλογές και όταν βλέπουν ότι ενδεχομένως το 158 της προηγούμενης κάλπης δεν είναι τόσο εύκολο να έρθει.
1: Καθόλου.
0: Έτσι, μπράβο. Όταν υπολογίζεις πως είσαι εκεί στο 128-130, κάποιοι θα ζοριστούν και ειδικότερα και οι βουλευτές της περιφέρειας. Υπάρχουν βεβαίως και τα στελέχη των κομμάτων, Γιάννη, που τα λένε έξω από τα λόγια. Πώς ακριβώς είναι τα πράγματα.
1: Λένε αλήθειες.
0: Λένε αλήθειες.
2: Σήμερα, κύριε Λαζαρίδη, υπάρχει φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σήμερα βγάζουν τα κέρατα του.
1: Συγγνώμη, θα σε ρωτήσουμε, αν σπούνε, πόσα βγάζουμε.
0: Α, να μην τα υπερφορολογήσουμε. Στα λέει με το όνομά του. Βγάζουν τα κέρατά του. Η κυρία Βάση Αναστασίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.
1: Το είπε με ένα κομψό τρόπο.
0: Το είπε με ένα κομψό τρόπο, ναι. Και βεβαίως είχαμε και έναν καυγά χθες στη Βουλή, σε μια επιτροπή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
1: Και του κυρίου Βασιλιάδη.
0: Κύριο Βασιλιάδη.
1: Νέας Δημοκρατίας.
0: Ήταν προείδρευε, ναι.
1: Στην επιτροπή.
3: Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε.
4: Γιατί σας ενοχλώ,
3: γιατί έχετε φτάσει στα 11 λεπτά, σας παρακαλώ πολύ, εδώ υπάρχουν και κανόνες.
4: Εσείς που ξεπλένετε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα μας πείτε για κανόνες.
3: Εγώ, κυρία Πρόεδρε, ελέγχθηκα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχιοθετήθηκα. Σας δίνω μόνο ένα λεπτό να σεβαστείτε. Είμαι εκλεγμένος βουλευτής στην Πέλα από το 2019. Προχωρήστε και ολοκληρώστε επί του
4: θέματος. Σταματήστε να μιλάτε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ανακαλύψατε προφανώς το μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει 10 ομιλίες στη Βουλή.
1: Ψύχρεμος.
0: Ψύχρεμος, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει μετρήσει τις ομιλίες όλων στη Βουλή. Θα έχει κατάλογο, λίστα.
1: Πήγαινε στα πρακτικά να δεις ότι έχω μιλήσει περισσότερες, αλλά είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης, γιατί περισσότεροι τσιμπάνε και μπαίνουν στη διαδικασία και τσακώνονται.
0: Ναι.
1: Εδώ δηλαδή αυτό που αναγνωρίζω στον Βασιλιάδη είναι ότι ψύχρεμος. Σου λέει, εντάξει, εδώ μας γράφουν οι κάμερες. Σίγουρα θα μας παίξουν. Ας είμαστε ψύχρεμοι, δεν χρειάζεται.
0: Εντάξει, προφανώς την περίμενε κιόλα στην επίθεση. Σου λέει, έχω την Κωνσταντοπούλου απέναντί μου.
1: Κάτι θα γίνει.
0: Κάτι θα γίνει, οπότε ήταν και προετοιμασμένος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Παύλος Γερουλάνος από το ΠΑΣΟΚ.
1: Θα βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας και έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε γιατί υπάρχει το χθεσινό ή εμείς ή κανείς του Αλέξη Τσίπρα που καταλαβαίνω ότι δεν είχε πολύ καλά στο ΠΑΣΟΚ.
1: Πρέπει αυτή η φράση να γίνει τραγούδι.
0: Τώρα αν ακούει, είπαμε, από θέση τυχουργός ή κάποιος δημιουργός, πρέπει να κάτσουμε, μην κάτσουμε τώρα στο AI και το φτιάξουμε
1: στο Ακμπάου. Έχετε, μήπως πρέπει να το φτιάξουμε, να το παίξουμε αύριο.
0: Να το παίξουμε αύριο, εμείς ή κανείς.
1: Ή εμείς
0: και με φωνή Τσίπρα κιόλας.
1: Και με φωνή Τσίπρα, τραγούδα.
0: Λοιπόν. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness. Πριν πάμε σε διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας, στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
12: Γεια σας.
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλίσσης Αμαλίας. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Τονίζει παράλληλα πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Το έγγραφο που έστειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών η γιατρός που κατηγορείται για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη σχετικά με το μηχάνημα του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου αποκάλυψε ο Σκάι και εκπομπή Ατεριαστή. Σε έγγραφο με ημερομηνία 23 Ιουλίου κάνει λόγο για προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος για ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο μηχάνημα οζονοθεραπείας. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό Πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αντισυνταγματική. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
12: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επιστρέψαμε στο ραδιοθάλαμο του Sky, Γιάννης Καντέλης.
1: Αντώνης Αντολέτος, τον εξώστη.
0: Πότε γυρνάει ο Πρωθυπουργός, Γιάννη?
2: Σαββατοκύριακο.
0: Σαββατοκύριακο.
2: Παρασκευή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα.
0: Τώρα τα ξημερώματα Παρασκευής είναι
2: μία
0: η ομιλία.
2: Μία και μισή ξημερώματα Παρασκευής είναι ομιλία στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι αξίζει να κρατήσουμε από τη σημερινή μέρα το ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil.
0: Βέβαια, ναι.
2: Γιατί επιβεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα. Μου έλεγαν χθες τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου το αργότερο, θα ξεκινήσει η γεώτρηση στο οικόπεδο στο Ιόνιο, βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Φεβρουάριο.
0: Ναι.
2: Αλλά οριστικοποιείται, τέλος μπαίνει η ημερομηνία για να τρυπήσει κανονικά. Και μέχρι τότε σίγουρα δεν έχει εκλογές. Ο Μητσοτάκης θα είναι εκεί.
0: Όχι,
2: όταν
0: βέβαια
2: θα μπει το πρώτο γεωτρύπανο.
0: Βέβαια, από πάνω από το γεωτρύπανο. Όλη η κυβέρνηση.
2: Κοιτάξτε, είναι σημαντική εξέλιξη. Εξίσου σημαντικό όμως είναι ότι ξεκινούν και οι σεισμικές έρευνες εντός του 26 από τη Σεύρον, με τους οποίους συναντήθηκε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Παπασταύρου, προχθές, πριν το τέλος του 26, και νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου και στο Ιόνιο. Εγώ κρατώ και το νότια της Κρήτης για ευνόητους λόγους που έχουν να κάνουν και με το τουρκολιβικό και με την Τουρκία και όλα αυτά. Άρα νομίζω ότι θα έχει πυκνές εξελίξεις το θέμα της ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης πήγε κάτι άλλο χθες, επειδή λέγαμε για την αλαζονία. Λέει, θέλουμε μια τρίτη θητεία, τη διεκδικούμε, δεν το κάνουμε για το ρεκόρ, το κάνουμε για να δουλέψουμε κτλ. Ήθελε να δείξει ότι χαμηλά την μπάλα.
0: Ναι.
2: Να δούμε αν θα τα ακούσουν όλοι.
0: Και χθες είχε μια ομιλία με τους ομογενείς, παραδοσιακά που πηγαίνει, και είχε και πολιτικά μηνύματα, έτσι, πέρα από μηνύματα και προς Τουρκία.
2: Ναι, είχε και πολιτικά μηνύματα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γερουλάνο που μόλις μπήκε στο στούντιο.
0: Γεια σας, γεια σας.
2: Περάστε, καθίστε.
0: Πολιτικά μηνύματα σε σχέση με την επόμενη.
2: Ένα από τα πολιτικά μηνύματα του κυρίου Μητσοτάκη που μπορούμε να το συζητήσουμε και με τον κύριο Γερουλάνο που μόλις ήρθε είναι ότι λέει: εμείς θέλουμε τρίτη θητεία, όχι για να κάνουμε κάποιο ρεκόρ. Θέλουμε για να υπηρετήσουμε τη χώρα, να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο κάνουμε. Και εμείς θα μείνουμε πιστοί στο θέμα της δημοσιονομικής σταθερότητας. Δεν θα τάζουμε και δεν θα κάνουμε πράγματα που θα μας γυρίσουν στη μαύρη δεκαετία από την οποία βγήκαμε.
0: Άρα εσείς τάζετε, κύριε Γερουλάνο, στο ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, έτσι λέει ο κ. Μητσοτάκης.
0: Προφανώς, αφού λέει ότι εμείς θα μείνουμε στη δημοσιονομική σταθερότητα.
3: Μα δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να λέει ότι δεν θα μείνει στην δημοσιονομική σταθερότητα, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να εδραιωθεί πολύ καλά, διότι δεν είναι θέμα του κ. Μητσοτάκη, όπως δεν είναι θέμα και του επόμενου Πρωθυπουργού. Είναι θέμα το οποίο αφορά την σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κανόνες έχουν μπει ξεκάθαρα και όλα τα άλλα τα οποία κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι επειδή απλώς δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία για να πείσει ψηφοφόρους. Και για παράδειγμα, για να το κάνω πρακτικό, δεν είπε ότι πρέπει αυτό να το βάλουμε στο Σύνταγμα. Σε όποιο σύνταγμα έχει μπει η δημοσιονομική πειθαρχία, αναγκάζονται να αλλάξουν το σύνταγμα κάθε 6 μήνες. Είναι αστείο. Η υποχρέωσή μας η πραγματική και η υποχρέωση κάθε πρωθυπουργού στην επόμενη θητεία θα είναι να διατηρήσει τη δημοσιονομική πειθαρχία και να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης έτσι ώστε να υπάρχει πάντα περισσότερος χώρος για να μπορείς να κάνεις πράγματα.
2: Και εδώ έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι αυτά τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Ανδρουλάκης, ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δεν μπορούν να υπηρετήσουν την δημοσιονομική πειθαρχία, αλλά κυρίως τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
3: Ο λόγος για τον οποίο ανέπτυξε αυτή την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία είναι καθαρά μικροπολιτικός, διότι η Νέα Δημοκρατία ανέβηκε απάνω ουσιαστικά στη Δέθενο, ανέβηκε για να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με κοινωνικές ομάδες τις οποίες είχε με τον Α ή τον Β τρόπο αποξενώσει τον τελευταίο καιρό, οπότε ανέβηκε με επιδόματα με πολύ βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ ανέβηκε απάνω μιλώντας για το αύριο της Ελλάδας και για τις αλλαγές που πρέπει να κάνουμε. Άρα δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό το οποίο ήρθε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με αυτό που λέμε εμείς. Εμείς κοιτάμε στο βάθος της τετραετίας, τα μέτρα τα οποία προτείνουμε είναι σε βάθος της τετραετίας και άρα δεν συζητάμε με τους ίδιους όρους με τον κ. Μητσοτάκη. Άρα η μεγάλη διαφορά, η δική μας με τον κ. Μητσοτάκη, είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης 7-8 χρόνια πριν υποσχέθηκε ότι θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα δημιουργήσει καινούργιες προοπτικές για την οικονομία. Δεν το έκανε αυτό ποτέ και απλώς κινήθηκε πάντα στο περιθώριο που του άφηνε η οικονομία. αυτό, αν συνεχίσει, καταλαβαίνετε ότι η ελληνική οικονομία δεν θα σταθεί ποτέ σε
2: γύρω. Τα μέτρα αυτά που είπε στη Θεσσαλονίκη θα τα ψηφίσετε εσείς τον Οκτώβριο, όταν θα έρθει ο πρώτος μου και θα περιλαμβάνονται.
3: Θα το δούμε εκείνη την ώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά το Πασό γενικά επιδόματα, πράγματα που ελαφρύνουν τον κόσμο, τα στηρίζει.
0: Με το θέμα της ενέργειας, πιστεύετε ότι καθυστέρησε η κυβέρνηση?
3: Πολύ, πάρα πολύ. Είναι, εγώ θεωρώ ότι πάει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε η ακρίβεια γενικότερα ξεκίνησε με το μπλοκάρισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων μετά τον COVID, και ενώ τους λέγαμε πάρτε μέτρα τώρα, κάντε ελέγχους για να φρενάρετε την αύξηση των τιμών, και εάν τα πράγματα πάνε καλύτερα να επιταχύνετε τη μείωση των τιμών, εκείνοι λέγανε μη σας νοιάζει, θα περάσει. Μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία, αρχίσαν οι αγορές να ανησυχούν και από εκεί και πέρα άρχισε μια συνεχής πίεση των τιμών προς τα πάνω σε όλα τα αγαθά, το οποίο για να το αντιμετωπίσεις τώρα χρειάζεται πολύ πιο ριζικά μέτρα από ό,τι χρειαζόσουν τότε. Τότε ήταν πιο απλά τα πράγματα.
0: Συμφωνείτε με το πακέτο μέτρων που εξήγηλε ο Αλεξίπας σε σχέση με τα δηληστήρια, την υπερφορολόγηση, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ή ποια είναι η δική σας πρόταση?
3: Α, δεν είναι. Εμείς έχουμε κάνει μια δική μας πρόταση εδώ και πάρα πολύ καιρό που αφορά βραχυπρόθεσμα μέτρα όπως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Με απότερο στόχο την καλύτερη λειτουργία της αγοράς. Για να λειτουργήσει η αγορά καλύτερα θέλει ελέγχους σε όλο το μήκος των εφοδιαστικών αλυσίδων, και θέλει επίσης μηχανισμούς για να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Η ελληνική οικονομία πάσχει αυτή τη στιγμή, και δεν τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και η Τράπεζα της Ελλάδος, ότι πάσχει από πολύ ρηχές αγορές σε θέματα όπως είναι η ενέργεια, το τραπεζικό σύστημα, τα σούπερ μάρκετ κτλ. Με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί σωστά η αγορά. Για να το διορθώσεις αυτό, τα επιδόματα είναι το τσιρότο μετά. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να δημιουργήσεις είτε συνθήκες να μπουν ανταγωνιστές μέσα στην αγορά, ή αυτοί οι λίγοι που είναι να λειτουργούν με όρους πολύ πιο ανταγωνιστικούς.
2: Ασπάζεστε αυτό που λέγεται περί καρτέλ?
3: Ναι, το καρτέλ το εννοούμε με την εξής έννοια, ότι είτε εσκεμμένα είτε εξ αντανακλάσεως η ρηχή αγορά καθορίζει τιμές.
2: Το εσκεμμένο απλώς είναι ποινικό αυτό, δηλαδή.
3: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό δεν μπορώ να σας πω ότι είναι εσκεμμένο. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι βλέπουμε πολύ συχνά ότι όταν μια τράπεζα μειώσει το επιτόκιο των καταθέσεων, ας πούμε, ακολουθούν πολύ γρήγορα και οι άλλες. Δεν λέω ότι πρέπει κάποιος νομικός ή κάποιος αστυνομικός να μας πει αν αυτό έγινε σε συνεννόηση ή απλώς παίρνουν τα μηνύματα της αγοράς. Είτε έτσι είτε αλλιώς η αγορά δεν λειτουργεί σωστά. Το αν είναι ποινικό ή όχι είναι μια δεύτερη κουβέντα. Αυτό που μας ανησυχεί εμάς πρωτίστως είναι ότι σε μια ρηχή αγορά δεν έχουμε τον ανταγωνισμό που πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο πολίτης. Και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε και αλλού. Μιλάμε, ας πούμε, για το outsourcing, να πάει μια υπηρεσία εκτός του παραδοσιακού δημοσίου, αν θέλετε. Τι να σας πω τώρα, καθαρίστρια σε ένα νοσοκομείο στην επαρχία. Έτσι. Κάνεις το outsourcing και αυτό που βλέπεις είναι ότι δεν υπάρχει αγορά. Δεν υπάρχουν εταιρείες για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Φτιάχνονται εταιρείες στο πόδι, με αποτέλεσμα η σχέση που θα δημιουργήσουν με τους εργαζόμενους που έχουν να είναι πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που ήταν του δημοσίου. Άρα, ναι, εμείς είμαστε πάρα πολύ υπέρ του κάποιες υπηρεσίες να δοθούν πίσω στον ανταγωνισμό. Αν υπάρχει ανταγωνισμός όμως, αν είναι ρηχή η αγορά, δεν θα πάρεις καλύτερες υπηρεσίες ή θα τις πάρεις με πολύ ψηλότερο κόστος.
0: Να περάσουμε λίγο, θα ήθελα να μας σχολιάσετε αυτά που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας, γιατί ουσιαστικά φωτογράφησε το Πασόκ. Δηλαδή με τη φράση «Η εμείς ικανείς», τι είπε? Είπε ότι το Πασόκ 3 χρόνια ήταν μόνο του, ο Νίκος Ανδουλάκης το είπε κιόλας αυτό ξεκάθαρα, και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, δεν μπόρεσε να πλησιάσει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς τώρα που είμαστε δεύτεροι, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να κερδίσουμε το Μητσοτάκη.
3: Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας καλά θα κάνει να κοιτάξει τη δική του την τριετία που έφερε και εδραίωσε τη Νέα Δημοκρατία ως τόσο ισχυρή δύναμη, και όχι να κάθεται να ασχολείται με τα δικά μας τα πεπραγμένα. Εμείς έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Και αυτή η στρατηγική ξεκινάει από την ιδέα ότι για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να αυξήσουμε τον κόσμο που έρχεται στις κάλπες. Έχοντας ψάξει ποιος είναι αυτός ο κόσμος, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά κατά κύριο λόγο θέλουν ένα κόμμα το οποίο να έχει κρατήσει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα, να έχει στελέχη τα οποία αποδεικνύουν μια κυβερνησιμότητα. Θέλουν να δουν ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακολουθηθεί και θα φέρει τις απαραίτητες αλλαγές στη χώρα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν πάνε σήμερα να ψηφίσουν και εμείς επιμένοντας αυτή τη στρατηγική πιστεύουμε ότι θα τους φέρουμε πιο κοντά.
2: Εδώ όμως έχει μια βάση το επιχείρημα του κ. Τσίπρα, γιατί αυτή η προσπάθεια φαντάζομαι δεν ξεκίνησε το τελευταίο μήνα, ούτε μετά τη ΔΕΘ, γίνεται εδώ και μια τριετία. Αλλά δεν τη βλέπουμε να αποδίδει, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Δεν αποτυπώνεται η πίεση του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία δεν νιώθει κάποια πίεση από το ΠΑΣΟΚ.
3: Πρώτον, νομίζω έχει αρχίσει να αποτυπώνεται, αλλά εγώ δεν χρησιμοποιώ τις δημοσκοπήσεις ούτε για να τα βάψω μαύρο, ούτε για να θρεμβολογήσω. Αλλά βλέπουμε μια κινητικότητα. Θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε σε αυτό το ρυθμό, εάν το μαραθώνιο τον κάνουμε sprint από εδώ και πέρα, μπορούμε να καλύψουμε το έδαφος, διότι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που δεν συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένα και ξέρουμε πώς να βγούμε έξω να τους βρούμε. Δηλαδή το βλέπω στην Αθήνα ότι ο κόσμος ψάχνεται, ρωτάει, έχει το ΠΑΣΟΚ σαν μια επιλογή, αλλά τις αποφάσεις του θα τις πάρει αργότερα μέσα στη διαδικασία. Περιμένει να άκουγε τόσο καιρό ότι θα κάνει κόμμα ο ένας, θα κάνει κόμμα ο άλλος. Και σου λέγει, περιμένω να δω. Το γεγονός ότι συσπήρωσε ο κ. Τσίπρας έναν κόσμο τον οποίο τον είχε από πριν, δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζει σε σχέση με το κοινό που σας μιλάω. Άρα εμάς η δική μας δουλειά συνεχίζει πάνω σε αυτή τη βάση.
0: Έχουμε πολλά να συζητήσουμε πάνω σε αυτό. Αν μας επιτρέψει να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
3: Με χαρά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένας κύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.

0: κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι,
2: τι κουαλίτα.
3: Αν ρωτήσει έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο. Απόψε στις 9. Στον Sky.
7: Επιστρέψαμε στον Εξώστη, στην σημερινή μας εκπομπή. Φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αλφα Αθήνας. Πρέπει να τα λέμε αυτά, γιατί τώρα έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο. Τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Και συζητούσαμε για όλο αυτό το οποίο γίνεται στην κεντροαριστερά, κυρίως με αφορμή το «Ή εμείς ή κανείς» που είπε χθες ο κύριος Τσίπρας και το τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας με αυτή τη μορφή που βλέπουμε σήμερα στις δημοσκοπήσεις προς τις εκλογές, αν το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο, τι γίνεται εκεί, τι σημαίνει αυτό? Γιατί αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από την Νέα Δημοκρατία και από τον κύριο Τσίπρα είναι ότι ένα ΠΑΣΟΚ τρίτο σε μια δεύτερη κάλπη, 20 μέρες μετά, θα πάμε, θα πάρουμε ένα κομμάτι ο ένας, ένα κομμάτι ο άλλος και θα το συγκλείψουμε ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες.
8: Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να συζητάμε για τέτοια σενάρια. Θα τα συζητούσαν οι εκλογές, ήταν αντεπόρτας, αλλά μοιάζει ότι υπάρχει καιρός και εμάς, όπως είπα, η στρατηγική μας έχει πολύ συγκεκριμένους στόχους. Άρα το να μιλάμε τώρα για σενάρια δεν βοηθάει το να πετύχουμε τους στόχους.
7: Απλώς έρχονται συνάδελφοί σας βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και λένε: ναι, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τον κύριο Κωνσταντοπούλου, με τον κύριο Βαρουφάκη, με τον κύριο Τσίπρα.
8: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ, όπως ξέρετε, είναι ένα πολυσυλλεκτικό κόμμα. Μαζεύει διάφορες απόψεις και νομίζω αυτή είναι και η δύναμή του. Και τέτοιες απόψεις έχουν έρθει κατά καιρούς στα όργανα, δεν έχουν υιοθετηθεί από τα όργανα. Τα όργανα επιμένουν στην αυτόνομη πορεία. Συμφωνώ απολύτως με αυτή τη στρατηγική. Είναι μια στρατηγική η οποία έχει πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Μιλάει για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή νιώθει στην απέξω, νιώθει εκτός κάστρου που λέμε. Και η δική μας η πεποίθηση είναι ότι αυτός ο κόσμος, εάν δει στο ΠΑΣΟΚ το πρόγραμμά μας, την κυβερνησιμότητα των στελεχών μας και τη συνέπεια με την οποία έχουμε συμπεριφερθεί τον τελευταίο καιρό, και θα επιλέξει να πάει στην κάλπη, διότι θα δει ότι εδώ υπάρχει μια επιλογή, και θα επιλέξει το ΠΑΣΟΚ. Άρα νομίζω ότι ας μιλήσει ο ελληνικός λαός πρώτα και μετά θα έχουμε καιρό για τα σενάρια.
9: Απλώς εσείς βάλατε κάποια στιγμή στο πολιτικό σκηνικό τον όρο με τη δημοσκοπική βελόνα και από τότε έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή αυτή η βελόνα να ξεκολλήσει για το ΠΑΣΟΚ? Δεν υπάρχει κάποιος χρονικός ορίζοντας ότι πάμε Χριστούγεννα 2027 αρχές, πρέπει να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στη δεύτερη θέση, αλλιώς έχουμε πρόβλημα?
8: Το Πασόκ αυτό το οποίο έχει να κάνει το κάνει και θα συνεχίσει να το κάνει. Και πιστεύω ότι αν κοιτάμε πιο πολύ τη στρατηγική μας, και αυτό ήταν κάτι το οποίο το πίστευα πάντα, και την υπηρετούμε με συνέπεια, τόσο πιο γρήγορα αποτελέσματα θα έχουμε. Άρα δεν με ανησυχεί αυτό. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όλο το πολιτικό σκηνικό είναι σε αναμονή. Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα. Βλέπω μάλλον απογοήτευση και στα στρατόπεδα, πολύ περισσότερο στα στρατόπεδα των άλλων κομμάτων, με το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτύξει τη δυναμική που περιμένανε στη ΔΕΘ. Εμείς έχουμε προχωρήσει τα πράγματα προς την σωστή κατεύθυνση. Είναι πολύ σημαντικό όμως να συνεχίσουμε με επιμονή και να επιταχύνουμε, διότι τώρα πια δεν έχουμε πολύ χρόνο και το έργο μπροστά μας είναι πολύ μεγάλο.
9: Η απόφαση του συνεδρίου τελικά σας βοήθησε, να αυτή η απόφαση ότι δεν θα συμπράξουμε τη Νέα Δημοκρατία, μήπως έστριψε πολύ το τιμόνι η αριστερά για σας?
8: Κοιτάξτε, εγώ υποστηρίζω ότι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία είναι προβληματική όχι μόνο για το Πασόκ, αλλά είναι προβληματική και για τον τόπο. Όπου στην Ευρώπη στερήθηκαν οι ψηφοφόροι από μια σοβαρή επιλογή, τόσο περισσότερο οδηγήθηκαν στα άκρα, διότι βλέπανε να υπάρχει, να μπατάρει το πολιτικό σύστημα προς μια μεριά. Ο στόχος του Πασόκ είναι αυτό το δίπολο να το αποκαταστήσει, και ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να πείσεις ότι έχεις το σχέδιο, έχεις τους ανθρώπους και ότι έχεις τη σοβαρότητα για να κυβερνήσεις τον τόπο. Λοιπόν, και εκεί η στρατηγική μας πιστεύω ότι προχωράει και ότι θα έχει αποτελέσματα. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση όπως έγινε με την προηγούμενη συγκυβέρνηση, όπου τελικά το αποτέλεσμα ήταν να έρθει ο κύριος Τσίπρας και να κοστίσει στην ελληνική οικονομία γύρω στα 60 δις. Λοιπόν, δεν θέλουμε ούτε λαϊκιστές στην κυβέρνηση, ούτε φασιστοειδείς σχήματα που βλέπουμε στην Ευρώπη να αναπτύσσονται, γιατί όπως ξέρετε μπορεί η Δανία και η Αγγλία και η Γαλλία να έχουν την πολυτέλεια, αλλά εδώ έχουμε μια χώρα με θεσμούς οι οποίοι δεν λειτουργούν, με οικονομία που κρέμεται σε μια κλωστή και με γείτονα την Τουρκία. Νομίζω ότι αν στερήσουμε τον ψηφοφόρο από επιλογές, θα δημιουργήσουμε καταστάσεις εκρηκτικές για την χώρα.
7: Έχουμε εκλογές, πρώτες, δεύτερες, δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση, δεν υπάρχει αυτοδυναμία ώστε να λύσει η κάλπη το ζήτημα της κυβερνησιμότητας, και παίρνει εντολή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του Πασόκ. Είτε είναι δεύτερη, είτε είναι η τρίτη εντολή. Με ποιους πάει και συζητάει και λέει βάζουμε κάτω τρεις άξονες, τέσσερις, και κάνουμε κυβέρνηση, γιατί η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί?
8: Ο βασικός άξονας πάνω στον οποίο εγώ θα έκανα αυτή τη συζήτηση, αλλά πάλι μιλάμε για σενάρια μετεκλογικά που δεν ξέρουμε ακριβώς με τι όρους θα διεξαχθούν, αλλά η πρώτη συνθήκη που θα έβαζα είναι ποιο κόμμα θέλει πραγματικά να κάνει αλλαγές στη δομή λειτουργίας του κράτους. Το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο οδηγεί μια κατά τα άλλα πλούσια σε πλουτοπαραγωγικές πηγές χώρα να πτωχεύει ξανά και ξανά, είναι η κακή λειτουργία του κράτους. Και η κακή λειτουργία του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, η καλυτέρευση της λειτουργίας του κράτους ξεκινάει από αλλαγές στο πολιτικό σύστημα. Το Πασόκ έχει κάνει κάποιες προτάσεις. Αν υπάρχει εκεί ανταπόκριση, αυτό είναι προϊόν συζήτησης. Διότι αν δεν αλλάξουμε το διοικητικό μοντέλο της χώρας, δεν θα αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, δεν θα διορθώσουμε τις μεγάλες ανισότητες που δημιουργούνται σήμερα. Και
7: συζήτηση με τον όμορο χώρο, φαντάζομαι. Αν έρθει αφού έχει αποκλειστεί και πει και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος, να το συζητήσουμε.
9: Πού θα πει, ναι, και εγώ θέλω να αλλάξω το κράτος.
8: Κοιτάξτε, δεν θέλω να μπω σε τέτοια σενάρια. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι εκεί πέρα να συζητήσει την επόμενη μέρα. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι οι πολιτικές προτεραιότητες είναι αυτές που θα καθορίσουν τη συζήτηση και όχι η μικροκομματική συζήτηση. Θα πρέπει να συζητήσουμε πια για το ποιος είναι έτοιμος να κάνει τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στο κράτος.
9: Το νίκη έστω με μία ψήφο διαφορά υπάρχει ακόμα στο αφήγημα.
8: Όσο το 50% των Ελλήνων ψηφοφόρων δεν πάνε στην κάλπη, ο στόχος παραμένει ίδιος, και παραμένει ίδιος προφανώς, γιατί ένα κόμμα εξουσίας δεν μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλο στόχο.
7: Ίδιος και αισιόδοξος. Λοιπόν, σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
8: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
7: Στο στούντιο. Εμείς να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε ότι η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Από μας καλημέρα.
9: Γεια σας. Ακολουθούν ο Δημήτρης Τούμπος και ο Γιώργος Μουρούτης. Αύριο 10 η ώρα στην Εξώστη.
7: Καλή σας ημέρα.

0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις έχουν δημιουργηθεί στην κάθοδο του λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τις Τρεις Γέφυρες λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι και η κίνηση στην Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν χρήματα, τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλιναγκ, στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμινος δανεισμός του περίφημου κεντήματος του Μπαγιέ από την Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Οι ελεγκτές του τελωνίου Μυκόνου ακινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς την Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα και 4,5 κιλά καπνού για ναργιλέ σε συσκευασίες των 50 γραμμαρίων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασκευαστικά προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Οι δύο επιβάτες συνελήφθησαν και κρατούνται προκειμένου να οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Να αποκαταστήσει την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων του CNN, του MCNOW και του Πολίτικο, διέταξε ομοσπονδιακός δικαστής τον Αμερικανό πρόεδρο, τονίζοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στα τρία μέσα ενημέρωσης είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Είχε προηγηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη από τους δημοσιογραφικούς οργανισμούς κατά της απαγόρευσης που ανακοίνωσε στις 18 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανός πρόεδρος. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να είναι μάλλον εταίροι παρά αντίπαλοι, τόνισε μεταξύ άλλων ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά την άφηξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε προσωπικά τον Κινέζο ομολογό του με μια μεγαλοπρεπή υποδοχή σε αεροπορική βάση κοντά στην Ουάσιγκτον. Σήμερα έχει προγραμματιστεί δείπνο στον Λευκό Οίκο, στο οποίο έχουν προσκληθεί κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογίας. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης. Άλλοι 8 εργαζόμενοι στο αγρόκτημα τραυματίστηκαν στην επίθεση. Την ίδια ώρα, οι ρωσικές δυνάμεις χτύπησαν δεξαμενόπλοιο στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα και λιπαντικά στο ουκρανικό λιμάνι Τσορμονόσκ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνα σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Interfax. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να βρεθούν σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο του 19χρονου στην Κεφαλονιά. Οι τρεις νεαροί που έχουν προφυλακιστεί αναμένεται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί και ο καθομολογία δράση δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Στο μεταξύ, πολλαπλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγράφησαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Στην Πάτρα, επίθεση από τον πρώην σύντροφό της κατήγγειλε ότι δέχθηκε μια γυναίκα. Η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Ο άνδρας αναζητείται από την αστυνομία. Στην Καλαμάτα συνελήφθη 38χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Ο άνδρας πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα εναντίον της 25χρονης πρώην συντρόφου του, χωρίς να την τραυματίσει. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 45χρονο σύντροφό της έπαιζε μια γυναίκα στην Ιερά Πέτρα. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της πόλης με μόλοπες όλο το σώμα και στο κεφάλι, ενώ ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, που σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει την Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nation League. Τζάμπολ επίσης σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται 9:15 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια σε 9:30. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με ταυλητή 3 με 4 βοφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι σήμερα η μέρα 24 Σεπτεμβρίου. Τετάρτη και στο μικρόφωνο. Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη.
1: Σε βλέπω λίγο 24,
0: Τετάρτη, αλλά
1: βλέπω
0: Πέμπτη.
1: Λίγο μπερδεμένο.
0: Πολύ,
1: εντάξει,
0: πολύ.
1: Πέμπτη, εντάξει. Πρώτη-τελευταία μέρα της εργασίας μας. Αλλά οι εργασίες μας θα παραταθούν γιατί γίνονται τόσα πολλά.
0: Η Πέμπτη είναι η προπαρασκευή. Πάντα.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Καλή παρατήρηση.
0: Άρα ήταν εξαιρετικά ατυχής ο πρόλογός μου. Και είναι λοιπόν Πέμπτη.
1: Αφού φάγαμε τα πρωτοβρόχια, τώρα βελτιωνόμαστε. Εντάξει.
0: Αλήθεια είναι. Έχει λίγο ο καιρός μπει σε φθινοπορεινή διάθεση. Γιατί δεν έχει τη ζέστη που είχε τις προηγούμενες ημέρες και είναι και αρκετά ευχάριστος. Δημήτρης Τούμπος, λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας τον ανακοινώσω στο μικρόφωνο.
1: Εδώ το αντέχουμε ακόμα μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη, άλλη μια μέρα.
0: Και μαζί και χώρια. Μαζί.
1: Χώρια
0: είμαστε...
1: θα πάμε στα σχόλια, θα δούμε τώρα, γιατί βλέπω ότι έχει συμφωνήσει με αυτά που έλεγε ο Τραμπ, οπότε πρέπει να πούμε τίποτα παραπάνω.
0: Πριν πούμε για τον Τραμπ, να πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Είναι πια πολύ σημαντική ημέρα. Νομίζω ότι η επιστήμη έχει κάνει άλματα και σε αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες η συνολική θνησιμότητα από καρκίνο έχει μειωθεί κατά 35% από το 1991 έως το 2024. Αυτό οφείλεται στην πρόοδο της έρευνας, στην πρόοδο της επιστήμης και στις νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνολογία mRNA, που παράγει και εμβόλια. Οι ενδείξεις και οι ανακοινώσεις είναι πάρα πολύ αισιόδοξες για το μέλλον, για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, όπως το μελάνωμα και άλλες, ο καρκίνος του πνεύμονα κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι οφείλουμε να κάνουμε μια αναφορά σε αυτή την ημέρα και σε όλους τους επιστήμονες και σε όλες τις εταιρείες που επενδύουν, προκειμένου να βρεθεί και σε αυτό το πολύ, πολύ σημαντικό ζήτημα υγείας και κοινωνικό ζήτημα μια οριστική λύση. Και το λέω αυτό την ώρα και θα κάνω την μπάσα, Δημήτρη, που ο πρόεδρος Τραμπ αποχωρεί από πολλούς πολυμερείς οργανισμούς, όπως για παράδειγμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που δίνει και τις directives, δίνει και το στίγμα και για αυτή την έρευνα για τον καρκίνο, και είναι η πάσα που ήθελα να πάρεις, γιατί βρίσκεται αυτή την περίοδο σε εξέλιξη μια άλλη πολυμερείς και σημαντική σε άλλες περιόδους διάσκεψη, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Όχι, και τώρα είναι σημαντική, παρά τα ελλείμματα και τα προβλήματα. Και επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, μια και το αναφέρεις, το λέω για όσους μας ακούνε, εσύ τα παρακολουθείς. Ο ΙΕ, εκτός από το να προσπαθεί να λύνει ζητήματα που δεν μπορεί, κυρίως για τον διαφορετικών και αλλεπάλληλων βέτο των διαφόρων μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ρωσία, Κίνα, Αμερική, η ίδια κλπ. Εκείνο που έχει σημασία να θυμίζουμε ότι έχει συνεχείς δραστηριότητες ανθρωπιστικές, δραστηριότητες αλληλεγγύης. Το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που είπες πριν, αυτά τα ξεχνάει ο κόσμος και δεν τα μαθαίνει ποτέ.
0: Συμφωνώ, αλλά ο κόσμος αλλάζει, και από έναν κόσμο που ήταν κόσμος ειρήνης και βασιζόταν στη συνεργασία των κρατών και σε πολυμερείς οργανισμούς όπως αυτός, όπως η Συμφωνία για το Κλίμα, για ένα καλύτερο αύριο, όπως η πρόοδος στα θέματα υγείας, πλέον πάει ο καθένας μόνος του και υπερισχύει τουλάχιστον σε αυτή την περίοδο το δίκαιο της ισχύως. Πριν συζητήσουμε και συνεχίσουμε, έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Κολιομιχάλη, όπου έχουμε κάποια σύγκρουση και προβλήματα στην κυκλοφορία. Μέχρι τώρα ήταν καλή η δρόμη, αλλά φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα. Καλημέρα.
2: Έτσι είναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Έγινε μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφισού, στην Αθηνολαμίας δηλαδή, κάθοδο Κηφισού, στο ύψος των Τριών Γεφυρών. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα, το οποίο εκτείνεται αυτή τη στιγμή σχεδόν από τη Μεταμόρφωση προς και μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Πώς μπορούν να αποφύγουν αυτό το μποτιλιάρισμα, το οποίο σιγά σιγά δεν είναι επιταβελτίο βέβαια, αλλά πώς μπορούν να το αποφύγουν οι εποχούμενοι, οι ακροατές μας, με δύο υπέροχες εναλλακτικές. Η πρώτη είναι να βγουν στη γέφυρα Τατοίου, γέφυρα μεταμόρφωσης, και να κατέβουν την ομώνυμη λεωφόρο, την Τατοίου, και μέσα από τη Νέα Φιλαδέλφια μετά να βγουν πιο χαμηλά στην Εθνική Οδό, ή αν είναι προς τα βορειοδυτικά προάστια, από τις Αχαρνές να κατέβουν τη λεωφόρο Δημοκρατίας, που θα τους βγάλει στους Αγίους Αναργύρους, και από τους Αγίους Αναργύρους να βγουν στην Εθνική και να κατέβουν. Θα το έχουν περάσει και αυτό το πρόβλημα. Κατεβαίνοντας την Κηφισία, αν διαλέξετε αυτή ως εναλλακτική, να ξέρετε, στο ύψος του ΆΚΑ θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα. 5-10 λεπτά θα χρειαστείτε εκεί.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι και σοβαρό το ατύχημα, το ατύχημα μεταξύ των δύο αυτοκινήτων.
2: Οι μαρτυρίες λένε λένε ναι, για ατύχημα και μάλιστα χωρίς τραυματισμό.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν είμαι βέβαιος, γι' αυτό και δεν το αναφέρω.
0: Έλεγες για το κέντρο.
2: Ναι, στο κέντρο να προσέξουμε λιγάκι τις δύο βασίλισσες, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Πάντα προσέχουμε τις βασίλισσες. Ιστορικά αυτή η χώρα.
2: Ευχαριστώ σας.
0: Ευχαριστούμε εμείς πολύ για την ενημέρωση. Είναι σημαντική για όσους μας ακούν και σημαντική για όσους κατεβαίνουν και τον Κηφισό. Λέγαμε λοιπόν για την χθεσινή ημέρα που ήταν μια ιδιαίτερη ημέρα. Είχαμε την συνάντηση του, μάλλον την υποδοχή του Προέδρου της Κίνας από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν ήθιστε να γίνεται. Είχαμε επίσης και την παρουσία του Προέδρου Τραμπ στον ΟΗΕ και την παρουσία του Προέδρου Ερντογάν και την ομιλία στον ΟΗΕ.
1: Ναι,
0: για μας σημαντικά γεγονότα και τα τρία.
1: Και τα τρία, ναι, για να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα πριν, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι πέρα από τα ελλείμματα, όπως μιλάμε και για τα θέματα που έχουμε πολλές φορές εντός της χώρας, εντός της Ευρώπης, εμείς πρέπει να κρατάμε τους θεσμούς οι οποίοι στηρίζουν μια... ένα βηματισμό προς τα μπρος της ανθρωπότητας. Και ο ΟΗΕ, όταν συγκροτήθηκε το 1945, με πρωτοβουλία και των Αμερικανών και των τότε Σοβιετικών, θυμίζω ότι έκανε και αλλαγές. Παραδείγματος χάρη ότι ενέταξε στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας την ίδια την Κίνα, τη δεκαετία του 70, αν θυμάμαι καλά. Άρα, μέχρι τότε μπορεί να πει κανείς ότι όλοι συζητούσαν το να συμμετέχουν περισσότεροι και να αποφασίζουν και περισσότερο σε έναν βαθμό. Τώρα, επειδή έχει γίνει πιο πολυκεντρικός ο κόσμος ή πολυπολικός, που δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά τέλος πάντων εδώ έχουμε, όπως είπες και εσύ πριν, ο καθένας βαράει τον ταμπουρά της ισχύως όσο νομίζει ότι μπορεί. Και αυτό είναι το πρόβλημα, το αν δεν μεταρρυθμιστεί σε μεγάλες πρωτοβουλίες, κυρίως από τις δυτικές δημοκρατίες πρέπει να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία και να την πάρουν συστηματικά. Γίνονται κάποιες αχνές προσπάθειες και από τη Γαλλία και σε ένα βαθμό από την Βρετανία, αλλά δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση, γιατί και όσοι συμφωνούν κάποια στιγμή μετά διαφωνούν. Και για να το κλείσω σε σχέση με αυτό, το λέω γιατί στην πραγματικότητα με την ομιλία του Τραμπ ασχοληθούμε. Ο άνθρωπος είναι σε όλα εκτός. Σε όλα εκτός, ας πούμε, όταν αναφέρθηκε, λέω ένα παράδειγμα, είπε για τα ορφανά της Ρωσίας. Ήθελε να πει για τα ορφανά της Ουκρανίας. Θα μου πει ποιος διορθώνει τον Τραμπ πάνω στο βήμα. Και μετά προσπάθησε να το συνδυάσει επειδή βοήθησε η σύζυγός του για τα ορφανά. Εγώ δεν πάω να αμφισβητήσω αν βοήθησε ή όχι. Θέλω να δείξω τι σημαίνει προχειρότητα, γιατί δεν το λέμε μόνο για δικούς μας ηγέτες.
0: Πιάνεσαι από μία αναφορά του Προέδρου Τραμπ να στοιχειοθετήσεις ολόκληρο επιχείρημα για προχειρότητα σε σχέση με τον Τραμπ.
1: Εδώ... Μα δεν θέλει να λύσει τίποτα. Απλά να κάνει εντύπωση στο εσωτερικό του μέτωπο.
0: Το βασικό που εγώ βλέπω από τη χθεσινή του τοποθέτηση ήταν, όπως πάντα, εξαιρετικά αυτοαναφορικός. Είπε ότι δεν πάει να χάσω τις εκλογές, εγώ έχω άλλα 2,5 χρόνια.
1: Γιατί και αυτό... θα τις χάσει να τις χάσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
0: Ναι, ναι. Και είπε ότι εγώ θα στηρίξω μετά την επιλογή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Αυτό όμως τι σημαίνει, Δημήτρη? Κατά την άποψή μου σημαίνει ότι ο ίδιος δίνει ένα στίγμα ότι δεν θα σεβαστώ τους θεσμούς, όπως έκανα μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ακόμα και να χάσω τις εκλογές, ακόμα και να με μπλοκάρει το Κογκρέσο.
1: Έχω κατσικωθεί εδώ.
0: Έχω κατσικωθεί, έχω τις απόψεις μου και μπορώ μέχρι και να αφανίσω. Αυτή τη λέξη είπε, να αφανίσω το Ιράν. Είναι μία από τις επιλογές που έχει το Ιράν.
1: Δεν το πιστεύει κανείς πλέον σε αυτά.
0: Δεν το πιστεύει. Εδώ δεν αφανίστηκε. Κοίταξε, παρά τις προφανείς διαφορές που έχουμε και για το πολίτευμα του Ιράν και για τη δημοκρατία που δεν υπάρχει στο Ιράν και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για την σχέση τους με τα πυρηνικά και την επιθετικότητα στο Ιράν και στα γειτονικά κράτη, θα πούμε ότι οι Πέρσες είναι ένας περήφανος λαός. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να τους αφανίσει, ούτε ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και σήμερα στα γειτονικά κράτη θα πούμε ότι οι Πέρσες είναι ένας περήφανος λαός. Ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος κατάφερε να τους αφανίσει, ούτε ακόμα ο Μέγας Αλέξανδρος. Και σήμερα υφίστανται και ως πολιτισμός, είναι ένας αρχαίος πολιτισμός με πολύ

0: δόσεις και πόσες φορές του γυρίζει μπούμεραγκ είναι μια άλλη συζήτηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι, επειδή το συζητάγαμε χτες πάλι για τον κύριο Τραμπ, τι να κάνουμε, γιατί ήταν το θέμα της ελευθερίας του τύπου, να προσθέσουμε την ενημέρωση, νομίζω θα το έχουν παρουσιάσει και πολλοί άλλοι, αλλά να το σχολιάσουμε, και νομίζω είναι μια καλή εξέλιξη για τα αντίβαρα της Αμερικής, έστω και προσωρινή. Ο δικαστής που έκρινε σε πρώτη φάση την αγωγή των ενημερωτικών μέσων, ακύρωσε την,
1: απαγόρευση
0: την απαγόρευση
1: τους,
0: του
1: στην ειδησιογραφία που τους είχε επιβάλει ο πρόεδρος Τραμπ. Να πούμε ότι η Αμερική, παρά την πληθωρικότητα Τραμπ, αυτό που λες, ότι αγνοεί κάθε θεσμικό πλαίσιο, κάθε θεσμικό όριο, έχει ένα σύνταγμα το οποίο είναι ένα εξαιρετικό σύνταγμα που προασπίζει και τις ελευθερίες και τη δημοκρατία και την ελευθερία του τύπου με πολύ σοβαρά θεσμικά αντίβαρα, και αυτά είναι που κρατούν την δημοκρατία σε ισορροπία όσο υπάρχει αυτή η πληθωρικότητα, επαναλαμβάνω, του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Νίκο, το οποίο, εντάξει, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα σοβαρό, που λέει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ελέγχεται για τα εμβόλια και τις άλλες ανοησίες που λένε διάφοροι σαν τον κύριο Νίκο, και γι' αυτό το λόγο που
0: δεν έχει καμία βάση αυτό.
1: Προφανώς δεν έχει καμία βάση. Και αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα του όποιου Ντόναλντ Τραμπ που σέρνει και τον Φάουτσι.
0: Και κάποιων οπαδών του που ψιλοκρύβονται τώρα, αλλά καμιά φορά τα ξαναθυμίζουν, όπως ο κύριος Βελόπουλος και άλλοι τινές. Τώρα μην το πάω αναλυτικά.
1: Όχι μόνο ο κύριος Βελόπουλος, αλλά και ο κύριος Νατσιός και διάφοροι άλλοι.
0: Τέλος πάντων τώρα.
1: Και τη δική μα ακραία πτέρυγα τη.
0: Ούτως ή άλλως ξαναλέω, εκείνο που έχει σημασία είναι η εικόνα που δίνει ο κύριος Τραμπ, και όχι μόνο η ουσία. Είπες τώρα για την υποδοχή που έκανε στο Xi Jinping. Μα προφανώς και εδώ, ας το πούμε έτσι, θεωρητικά παραβίασε το πρωτόκολλο. Γιατί πήγε ο ίδιος για να τον υποδεχθεί, για να δείξει τη σημασία που δίνει στην Κίνα, χωρίς να καταλαβαίνει, να το πω και επικοινωνιακά, ότι με αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να καλοπιάσει σε εισαγωγικά το Xi Jinping που του ζητάει διάφορα, όπως το να μεσολαβήσει με την Τεχεράνη, λέω ένα παράδειγμα, γιατί η γενικότερη στρατηγική της Αμερικής του Τραμπ, και όχι μόνο, αλλά κυρίως του Τραμπ, ήταν λίγο πεδαριώδης. Πίστευε ότι άμα καλοπιάσει πολύ την Κίνα, θα την διαφοροποιήσει από την στενή σχέση και συνεργασία που έχει με τον νέο τσάρο, με τον κύριο Πούτιν.
1: Τώρα που λες για τον κύριο Πούτιν, να ξέρεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Καθημερινή και σύμφωνα προφανώς με όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, προσκαλεί την Ρωσία μετά από πάρα πολύ καιρό στους G20.
0: Με πρόλαβες.
1: Συγγνώμη, δεν είναι.
0: Ωραίο, όχι. Μα εκεί ήθελα να καταλήξω. Ποιες είναι οι φοβερές αντιφάσεις. Mm-hmm. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Ούτε έχει προκύψει προφανώς κάποια ιδιαίτερη συνεννόηση, αλλά θα δούμε τις αντιδράσεις. Mm-hmm. Και λέω τώρα, προφανώς, εδώ το ότι έχουν γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο το έχουμε ξαναπεί. Το ότι επιδιώκει συστηματικά η Αμερική και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν παρουσιαστεί αρθρογραφίες και ρεπορτάζ που λένε ότι ασκούνται κάτω από το τραπέζι πιέσεις σε πολλούς νατοϊκούς συμμάχους από την Ουάσιγκτον, την Ουάσιγκτον του κυρίου Τραμπ, να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Όλα αυτά έρχονται σε μία συνέχεια και ρωτώ. Επειδή μπαίνουν διάφορα διλήμματα πολλές φορές, γιατί υπάρχει, υπενθυμίζω, το διεθνές ένταλμα εις βάρος του κυρίου Πούτιν μετά την εισβολή και τις εγκληματικές πρακτικές που ακολούθησε ο στρατός της εισβολής και παραστατιωτική στα εδάφη της Ουκρανίας. Πώς συμβιβάζονται αυτά τα δύο και με ποιο ύφος ο υποτιθέμενος εκφραστής της δυτικής δημοκρατίας.
1: Καλά, εντάξει, όποτε συμφέρει το βάζουμε σε επιχείρημα, η δυτική δημοκρατία.
0: Όχι, η δυτική δημοκρατία, εγώ πάντα μιλάω.
1: Είναι εκφραστής της ο κύριος Τραμπ.
0: Έτσι λέει.
1: Εντάξει,
0: λέει.
1: Το τι λέει ο καθένας.
0: Και ο χρυσός αιώνας.
1: Το
0: ξαναείπε και μέσα στον ΟΗΕ αυτό.
1: Εντάξει, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο δικός μας, τον χαρακτήριζε ως τον σύγχρονο Μεγάλο Κωνσταντίνο.
0: Να προσέχουν τι λένε οι διάφοροι. Εμείς δεν είπαμε κανένα θεό.
1: Πάντως σε επίπεδο ανάλυσης.
0: Ούτε ημίθεο.
1: Έτσι όπως το λες είναι. Σε επίπεδο ανάλυσης η πρόσκληση αυτή θεωρείται ως ένα διπλωματικό, στρατηγικό βήμα διπλωματικής επαναφοράς της Ρωσίας στο πολιτικό παιχνίδι, και έχει πράγματι την αξία της, είτε έρθει ο κύριος Πούτιν με όσα πολύ σωστά λες ότι είναι ως προβλήματα, ως αναχώματα στην έλευση του κυρίου Πούτιν ή όχι.
0: Αν απλά παρακολουθείς την, πώς να το πω, εβδομαδιαία ή σχεδόν ημερήσια πρακτική υποτιθέμενη τακτική του κυρίου Τραμπ, όχι μόνο τρελαίνεσαι, αλλά τελικά και όσοι απλά τον ακολουθούν ή νομίζουν ότι τον ακολουθούν βγαίνουν εκτεθειμένοι, όπως και ο γείτονας, ο κύριος Ερντογάν. Διότι τι περίμενε, ένα νεύμα σε σχέση με τα περιβόητα προχωρημένα αεροσκάφη αριθμό 35, λοιπόν, λέω το εξής τώρα. Το μόνο που κατάφερε

0: Είναι ακούσει κάτι καλές κουβέντες, δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Mm-hmm. Και καλό είναι να το δουν όσοι ακροατές θελήσουν να το ψάξουν. Εκεί σε αυτή τη συνάντηση των διαφόρων χωρών της περιοχής του κόλπου κλπ. Που έγινε τύπης, μια σύσκεψη εκεί με δική τους πρωτοβουλία, που ήταν βέβαια χωρίς τον Τραμπ δεν θα γινόταν. Πήγε ο Τραμπ λοιπόν, ήταν και ο κύριος Ερντογάν λίγο παραδίπλα. Και ο Τραμπ αντί να λέει για τα προβλήματα που έχουν οι χώρες που κατά τα άλλα θα τις κάλυπτε από τις επιθετικές ενέργειες της Τεχεράνης και του καθεστώτος που έλεγες πριν, τι είπε, ο πολύ καλός μου φίλος ο Ερντογάν. Και είναι ο πολύ καλός και πολύ εξαιρετικός και το αντάλλο. Και του πούνε για το χέρι στην καρδιά ο Ερντογάν, αλλά αεροπλανάκια δεν πήρε. Να το θυμόμαστε. Όμως, ακόμη τουλάχιστον.
1: Δημήτρη, να σου πω κάτι. Ο Ερντογάν έκανε το κομμάτι του στο εσωτερικό της Τουρκίας. Φαίνεται στο καλό παιδί.
0: Νομίζω, λίγο...
1: Φαίνεται ότι αυτός που είναι ένας σταθερός και στιβαρός παράγοντας στη διεθνή
0: κάτι παραπάνω περιμένει καιρό τώρα. Κάτι
1: νομίζω παραπάνω. Ότι το βλέμμα του Ερντογάν σε αυτή τη φάση είναι στραμμένο στο εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό. Τα προβλήματα στην Τουρκία είναι πολλά.
0: Ήθελε να πουσάρει. Τώρα, άμα του λέει μια κουβέντα έστω υποσχετικής, άλλη μια φορά ο φίλος του, ο καρδιακός και στις επιχειρήσεις, μην ξεχνάμε τις επιχειρήσεις του Τραμπ στην Κωνσταντινούπολη και αλλού.
1: Δεν μπορεί έτσι να δώσει τα F-35. Είχαμε πει και λέμε ότι ακόμα τα θεσμικά αντίβαρα που είναι το Κογκρέσο έχουν την ισχύ τους και οι νόμοι αλλάζουν με νόμους. Ας είναι καλά να το λέμε. Καταδικαστής Μπομπ Μενέντες, ο οποίος πίεσε πάρα πολύ στην προηγούμενη θητεία του Πρόεδρου Τραμπ προκειμένου να εξαιρεθεί η Τουρκία από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Νομίζω ότι
0: να προσθέσω και ένα τελευταίο στοιχείο.
1: Οφείλουμε παρά την καταδίκη του που δεν αφορά καμία, δεν έχει καμία σχέση με, την δράση του σε σχέση με τις ελληνοτουρκικές υποθέσεις, να πούμε ένα ευχαριστώ στον άνθρωπο αυτό που υπερασπίστηκε κάποιες θέσεις που έχουν να κάνουν και με την ελευθερία τη δική μας.
0: Και βοήθησε και ο Ρούμπιο τότε, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, αλλάξαν τα πράγματα.
1: Δεν αλλάξαν. Δεν έχει ακούσει το Ρούμπιο να έχει επιθετικές δηλώσεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας είναι ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Ήδη το κάνετε και μέσω Viber στο 698-123-1003. 698-123-1003. Επίσης έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα. Ένα θέλω μόνο να σχολιάσω. Κανείς δεν είπε ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να αφανίσει κανέναν λαό. Είπαμε ότι ακόμα και επί Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν αφανίστηκαν οι Πέρσες. Δηλαδή είπαμε ότι είναι ένας λαός που έρχεται από το βάθος της ιστορίας και έχει και την ιστορία και, και το μέλλον μπροστά του. Άρα ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να είναι προσεκτικός όταν αναφέρεται στον οποιοδήποτε λαό και καλό θα είναι να μην μιλά με απαξιωτικούς τρόπους, με αποξιωτικό τρόπο, έστω και αν αυτός ο λαός κυβερνιέται από μια κυβέρνηση η οποία δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς θεσμούς.
0: Τώρα, για να το τελειώσω, αν και θα έχουμε συνέχεια, δηλαδή είναι ατελείωτος ο κύριος Τραμπ και οι συνέπειες της όποιας πρακτικής του και πολιτικής του, θέλω να θυμίσω ότι μας λέει από τη μια μεριά ότι η Ευρώπη από το φίλο του τον Πούτιν δεν κινδυνεύει. Πέρα από τα διάφορα υβριδικά που έχουμε αποτυπώσει και έχουμε ξανασχολιάσει και μαζί. Σήμερα δύο μεγάλα μέσα στην Ευρώπη, ένα που θα έλεγα κέντρο δεξιό κατά βάση μέσο, η El Mundo στην Ισπανία, και ένα άλλο μέσο, ας το πούμε γενικά κέντρο προφίλ, γιατί έχει αλλάξει η ιδιοκτησία τώρα πρόσφατα, η Ρεπούμπλικα στην Ιταλία. Τι γράφουν σήμερα ως κεντρικό ζήτημα? Ότι η ΣΥΑ, η βασική της έκθεση, λέει ότι η Ρωσία του Πούτιν απειλεί διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ιταλία, η Ισπανία. Δεν γράφουν για την Ελλάδα, αλλά με τα ντρόν. Προσέξτε. Είναι επίσημη έκθεση της ΣΥΑ, είναι πρωτοσέλιδο κεντρικό ζήτημα. Ενώ την ίδια στιγμή ο πρόεδρος των ΗΠΑ τι μας λέει? Ότι τον καλεί στο G20. Λοιπόν, γιατί ξέρετε τώρα ότι αυτές οι εκθέσεις δεν συνδέονται απλά μόνο από τους ειδικούς. Έχουν και μία, όπως λέμε, συνεννόηση επί της αποτυπώσεως και του γενικότερου θέματος τακτικής. Αυτές οι τρομερές δομικές αντιφάσεις δείχνουν πόσο εκρηκτικά θα συνεχίσουμε πολλαπλώς. Και τι εμπιστοσύνη μπορεί να δίνει ένας πολίτης, γι' αυτό και αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται περισσότερο οι δημοκρατίες όταν δίνονται τέτοια παραδείγματα, για το ποια αξιοπιστία υπάρχει σε οποιαδήποτε επιλογή σχεδιασμού για το αύριο. Εγώ έχω ένα πράγμα, δεν ξαναέχω τέτοιο προβληματισμό. Πώς να δώσεις βάση, ας πούμε, στον Α, στον Β ή στον Γ, άλλα λέει τη μία μέρα, άλλα κάνει την άλλη, και μετά το δεξί του χέρι δεν ξέρει τι κάνει το αριστερό και τούμπα.
1: Αλλά πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε, θα έχουμε μια συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα από έναν άνθρωπο που ξέρει τον ΟΗΕ όσο κανένας.
2: Η Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
8: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
7: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
9: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
4: Το έχω δει στο σινέμα.
5: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
6: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
9: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
10: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
11: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
8: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
12: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
8: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τις τρεις γέφυρες ανατμήματα λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ελαφραίων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. 6 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σε αγρόκτημα σε χωριό στο Χάρκοβο της Βόρειας Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της. Την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα και επιστρέψαμε. Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης και μαζί και χώρια.
0: Ακούτε προφανώς Sky. Εγώ πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των διαφόρων θεμάτων, να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός εχθές το βράδυ με ώρες Ελλάδος ανακοίνωσε ότι μέχρι το Μάρτιο του 27 περίπου υπολογίζει ότι θα έχουν ξεκινήσει και οι διερευνητικές γεωτρήτησεις στην Δυτική Ελλάδα, θα έλεγα, στο Ιόνιο, σε συνεργασία με την Exxon Mobil. Μια σημαντική εξέλιξη, γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει
1: τώρα
0: μια...
1: με τσιγκλάς λίγο, για συνέχιση θα σου πω.
0: Όχι, εγώ βάζω στην εξίσωση ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη η οποία έχει ενεργειακό αποτύπωμα δικό της. Καταλαβαίνω τις όποιες ενστάσεις θα βάλεις, μου πεις για το Αιγαίο,
1: όχι,
0: θα μου πεις
1: όχι,
0: για την Νότια Κρήτη,
1: θα μου πεις τα περιβαλλοντικά. Είμαι περίεργο παιδί εγώ, λοιπόν. Λέω λοιπόν τώρα, ποιος κάνει την ανακοίνωση, δεν την κάνει η Σεβρόν, την κάνει ο Υπουργός, άλλη μια φορά.
0: Την κάνει ο Πρωθυπουργός τώρα.
1: Ο Υπουργός και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Λέω πρώτα ο Υπουργός, ο κ. Παπασταύρου.
0: Μα δικά μας είναι, γιατί να την κάνει η Σεβρόν.
1: Γιατί,
0: τα δίκια
1: γιατί
0: σου.
1: Άμα διαβάσεις τις λεπτομέρειες, να τις διαβάσεις προσεκτικότερα, θα δεις ότι είναι μια προσέγγιση γενική. Λέει λοιπόν ότι θα συνεχιστούν οι έρευνες μετά από κάποιους μήνες, λογικά εντός του 26. Εγώ δεν μπαίνω τώρα αν θα γίνουν. Θα γίνουν, λέω εγώ.
0: Ναι, μα είναι διερευνητικές
1: συγκεντρήσεις. Άλλο λέω αυτό τώρα. Ότι όλη η διαδικασία θυμίζει ότι είναι συνεχείς εξαγγελίες για να θυμίζει και να συντηρεί την υπόθεση, η οποία έχει πολλές πλευρές. Η πρώτη πλευρά είναι ότι ακόμα και να γίνουν αυτές οι δυσδιάστατες έρευνες, πρέπει να ακολουθήσουν οι τρισδιάστατες, όποιος τα έχει παρακολουθήσει για χρόνια. Και μετά τις τρισδιάστατες να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την εταιρεία ότι θα προχωρήσει σε ιστορίες. Άρα θέλω να πω, έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον,
0: προφανώς,
1: κατά τη γνώμη μου, ένα χρόνο.
0: Προφανώς.
1: Και αυτό λέω. Δεν είναι καλό κάθε τόσο και λιγάκι.
0: Όχι, για μένα,
1: να βγαίνουν
0: οι
1: ανακοινώσεις, είναι αυτό που λέμε. Ο λύκος λέει το παραμύθι.
0: Έχεις τα δίκαια σου, αλλά σε αυτή τη συγκυρία η Ελλάδα πρέπει να δείξει ότι έχει ένα στίγμα. Έχουμε στην γραμμή όμως να συζητήσουμε όλα αυτά και τα ενεργειακά, κυρίως όμως το γενικότερο κλίμα και την αποτύπωση της.
1: Ωραία, θα ξεκινήσουμε από τα θεσμικά με τον κύριο Κατρούγκαλο.
0: Είναι ο κύριος Κατρούγκαλος.
1: Μια στιγμή όμως, πριν τον καλέσουμε, να πω κάτι. Ο Πρωθυπουργός, λέω, οργάνωσε ένα καλό ταξίδι και καλά έκανε και πήγε. Σε αντίστοιξη το λέω και με τη γειτόνισσα τη Μελώνη που απέφυγε να πάει για τους γνωστούς λόγους, θυμίζω.
0: Γιατί είναι έχουμε τον άνθρωπο και περιμένει,
1: μαχαίρια.
0: Αλλά για πες το.
1: Όχι, θα περιμένει. Συγγνώμη κύριε Κατρούγκαλ, να το πω αυτό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν προσπάθησε και με τη συνάντηση με τον Κάρνεϊ να κρατήσει μια, ας το πούμε, ένα επίπεδο στην επίσκεψη και στην ομιλία σήμερα. Θα την ακούσουμε και θα τη σχολιάσουμε αύριο. Αλλά ταυτόχρονα θυμίζω ότι εκκρεμεί εδώ και περίπου 2 χρόνια η ιστορία με τον Τραμπ, έτσι. Το λέω κομψά και προσεκτικά.
0: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να επικαλεστώ.
1: Γιατί δείχνει ότι ο κύριος Τραμπ είναι πολύ σκληρό παιδί, ιδιαίτερα με αυτούς που θεωρεί,
0: εντάξει,
1: όχι απόλυτα δικούς.
0: Βέβαια δεν είναι και πολύ αξιόπιστος συνομιλητής.
1: Για τον Τραμπ λέω.
0: Επίτρεψέ μου να συστήσω τον συνομιλητή μας και να τον καλωσορίσουμε. Καταρχάς θέλουμε να επικαλεστούμε και τις δύο ιδιότητες που έχει, και την ιδιότητα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, αλλά και την ιδιότητα του ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ. Νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να συζητήσουμε τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Νέα Υόρκη. Καλημέρα κύριε Κατρούγκαλε.
2: Καλημέρα και στους δυο σας, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε αισιόδοξος ότι η Γενική Συνέλευση θα οδηγήσει σε μια καλύτερη εποχή για την παγκόσμια κοινότητα, σε λήξη των πολέμων και σε ηρεμία στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, συμπεριλαμβανομένων και των ελληνοτουρκικών?
2: Είναι περίοδος κρίσης για τις διεθνείς σχέσεις. Όχι μόνο επειδή έχουμε αυτή την ξεκάθαρη επίθεση ενάντια στους θεσμούς πολυμέρειας από τον κύριο Τραμπ, αλλά και ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι. Υπάρχει μια ουσιαστική αδράνεια του ΟΗΕ, τουλάχιστον στο επίπεδο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τα διαδοχικά βέτο. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι επειδή ο κόσμος κινείται σε ένα νέο επίπεδο διεθνών σχέσεων, αυτό που ονομάζουμε πολυπολικότητα, όχι απλά ένα αφεντικό, όχι διπολισμός όπως είχαμε παλιά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, ένα περιβάλλον στο οποίο μπορούν, αν το θέλουν και έχουν πράγματι μια στρατηγική αυτονομία στην εξωτερική τους πολιτική, τα κράτη να ακολουθήσουν μια δική τους εξωτερική πολιτική. Παρ' όλα αυτά οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Θα έχουμε ένα νέο γενικό γραμματέα, θα τον ξέρουμε σε ένα μήνα, πολύ πιθανό να είναι η πρώτη γυναίκα, και εγώ εξακολουθώ να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει μια επανεκκίνηση στον ΟΗΕ, γιατί ακριβώς είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για την επίλυση κρίσεων ή έστω για τη διαχείρισή τους Σκεφτείτε πώς θα είχαμε περάσει τον COVID αν δεν είχαμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.
1: Τώρα έχουμε βαρύτερη ασθένεια γενικότερα στην υδρόγειο, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, και θα ήθελα τη γνώμη σας, επειδή τα παρακολουθείτε χρόνια με όλες τις ιδιότητες που προανέφερε και ο Γιώργος προηγουμένως. Θα έλεγα το εξής. Μιλάμε για την ανάγκη της μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γιατί σε ένα τόσο κορυφαίο θέμα, παρότι ασκούμε και έχουμε και τη συμμετοχή μας ως χώρα αυτά τα δύο χρόνια, που τελειώνει τώρα αυτή η θητεία, είμαστε μέλη του 15 μελού Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν πήραμε καμία πρωτοβουλία να υποθούν κάποια πράγματα. Καλά, ας πούμε ότι δεν το παίρνουν και μεγαλύτερες χώρες. Αλλά δεν βλέπω και στην εσωτερική συζήτηση κανείς να υπερασπίζεται σοβαρά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ενώ μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, γνωρίζουμε την ιστορία των εκκρεμωτήτων με την κατοχή στην Κύπρο και άλλα πολλά. Για πετε μου τη γνώμη σας, βλέπετε καμία πολιτική δύναμη να μιλάει για αυτά στη χώρα μας?
2: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Πρώτα-πρώτα να πούμε ότι οι αλλαγές στον ΟΗΕ θα γίνουν ακριβώς γιατί έχει αλλάξει πια η ισορροπία ισχύως. Είμαστε πια στο τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας. Αυτό είναι φανερό όχι μόνο από τα διέξοδο στο Ιράν του Προέδρου Τραμπ, αλλά και από το γεγονός ότι για να μπορέσει πια η υπερδύναμη να επιβάλλει την πολιτική της, εκβιάζει τους συμμάχους και τους φίλους της, όχι τους εχθρούς της. Δείχνει δηλαδή εντελώς διαφορετική από αυτή την αυτοπεποίθηση που θα έπρεπε να έχει μια ηγεμονική χώρα όπως ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τώρα. Και δεν είναι μόνο η άνοδος της Κίνας, είναι γενικότερα η άνοδος του παγκόσμιου νότου. Επομένως θα δούμε στο μέλλον αλλαγές στην παγκόσμια διακυβέρνηση, αλλά αυτές γίνονται όπως πάντα με την ταχύτητα των παγετώνων, γιατί τα αντίθετα συμφέροντα δεν αφήνουν την εξέλιξη αυτή να είναι γραμμική.
0: Σε αυτές τις αλλαγές χωράει και η Ευρώπη, θα έχει κάποιον ουσιαστικό ρόλο?
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτήν την ερώτηση. Η Ευρώπη μπορεί να είναι ανεξάρτητος πόλος στον πολυπολικό αυτό κόσμο. Έχει την οικονομική ισχύ να είναι στο ίδιο επίπεδο με την Αμερική και την Κίνα. Δεν έχει την πολιτική βούληση. Αυτό το όνειρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας μένει όνειρο, γιατί η ευρωπαϊκή ηγεσία αυτή την περίοδο είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό βηματισμό στην εξωτερική πολιτική πέρα από την υποστήριξη της Ουκρανίας, αναγκαία, αλλά όχι ως ο μοναδικός, η μοναδική πηξίδα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, νομίζω ότι έχουμε μια υποχώρηση σε αυτό που ονομάζαμε πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Να σας πω πού το εντοπίζω. Παραδοσιακά όλοι οι πρωθυπουργοί, τουλάχιστον από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής το 1978 επισκέφθηκε τη Μόσχα εν μέσω ψυχρού πολέμου, λέγανε ότι η χώρα μας πρέπει να είναι μια γέφυρα ανάμεσα στο πολιτικό σπίτι που είναι η Ευρώπη, τον αραβικό κόσμο, την Κίνα, παλιότερα τη Ρωσία, και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν οι σχέσεις μας με τη Ρωσία δεν ήταν ο ιδανικός, για να το πω πολύ ήπια. Βλέπουμε όμως ο Πρωθυπουργός να επανέρχεται σε ένα σχήμα που χρησιμοποιούσε η ελληνική δεξιά την περίοδο την εμφυλιακή, ότι η Ελλάδα δεν είναι γέφυρα, δεν το παρνητικά, το είπε με τον τρόπο που θα σας πω, είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης. Σε ένα πολυπολικό κόσμο, όταν δηλώνεις με αυτόν τον τρόπο το ότι είσαι ο πιστός και έγκυρος σύμμαχος και βάλεις κιόλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι, όπως τα έχει βάλει στην Προεδρία Biden, εκθέτεις τη χώρα. Όχι μόνο στη μνήμη ενός Προέδρου που έχει την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ. Γενικότερα επειδή ανατρέπεις μια πάγια πολιτική της χώρας, αυτή την πολιτική της γέφυρας. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική ήταν εσφαλμένη. Δεν γίνεται συζήτηση στην Ελλάδα ιδιαίτερα για αυτό το θέμα, γιατί κυνηγούν πολλές φορές τα κόμματα την επικαιρότητα. Θεωρώ όμως το κρισιμότερο ζήτημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
1: Κύριε Κατρούγκαλε, γι' αυτό το είπα και πριν, νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό και οι τρεις μας, ως συνομιλητές τουλάχιστον, ότι στην πραγματικότητα τα κορυφαία μεγέθη της εποχής μας λείπουν από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση. Εγώ ακούω την κριτική που κάνετε στην κυβέρνηση. Μπορώ να πω ότι υπάρχει και ένα μέτρο βάσης αυτό, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να θυμίσουμε ότι και από αυτή την κυβέρνηση υπήρξε μια προσπάθεια να τηρηθούν κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία, παρά τις καταστάσεις Τραμπ και τις υπερβολικές απαιτήσεις με την εκτόξευση των εξοπλισμών και των αμυντικών δαπανών, και απ' την άλλη μια στοιχειώδη ισορροπία στη σημερινή πολυπλοκότητα και της Ατλαντικής Συμμαχίας κλπ. Και να θυμίσω για το θέμα της Ουκρανίας που είπατε, εμένα μου κάνει εντύπωση που και οι ηγέτες της αντιπολίτευσης πολλές φορές ξεχνάνε να πούν ότι έχουμε εισβολή και κατοχή στην Ουκρανία, πέρα από το πώς αντιμετωπίζει το συνολικότερο ζήτημα από τη διεθνή κοινότητα. Αναφέρονται γενικώς για πόλεμο και δεν λέω τώρα μόνο για το ΚΚΕ και για πολλούς άλλους.
2: Αναφυσβήτητα υπήρχε εισβολή και έπρεπε να καταδικαστεί αυτή. Είναι παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ. Έχουμε την ανοιχτή πλήγη της Κύπρου. Στο ίδιο επίπεδο όμως θα έπρεπε να καταγγελθεί και η γενοκτονία στη Γάζα. Η Γάζα είναι υποκατοχή σύμφωνα με το Διεθνές Δικαστήριο του
1: σωστά,
2: ΟΗΕ.
1: Σωστά.
2: Επομένως βρίσκεται σε ίδια κατάσταση με την Κύπρο. Και εμείς μιλούσαμε πάντοτε ως χώρα ότι έχουμε σημαία το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Αυτό που ανέφερα για την Ουκρανία το είπα στην εξής βάση. Δεν πρέπει να στηθεί η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο με ένα μονοθεματικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Και κυρίως δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον της εξωτερικής πολιτικής χωρίς να έχουμε στο μυαλό μια πολιτική ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας που θα σωματώνει μετά το τέλος του πολέμου και τη Ρωσία. Νομίζω όμως ότι λόγω των εύλογων φόβων που έχουν οι βαλτικές χώρες, οι σκανδιναβικές χώρες και η Πολωνία, η Γαλλία και η Γερμανία που παραδοσιακά έχουν το τιμόνι της εξωτερικής πολιτικής, το έχουν παραδώσει σε μια αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης που την καθοδηγεί η Κάλια Κάλλας αντιπροσωπευτικά, εκφράζοντας ακριβώς αυτό το ρεύμα.
1: Να σας πω όμως
0: κάτι.
1: Νομίζω ότι εντάξει, να κάνουμε κριτική σε ζητήματα καθυστέρησης και ελλειμμάτων σχεδιασμού της ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφαλείας και άμυνας, αλλά ταυτόχρονα και να μην κυριαρχείται από ένα πεδίο, αλλά στην πραγματικότητα μετά την εισβολή στην Ουκρανία αλλάξαν πάρα πολλά δεδομένα. Προηγουμένως, δεν ξέρω αν ακούσατε την εκπομπή μας, αναφερθήκαμε στην έκθεση της CIA που λέει ότι η απειλή της Ρωσίας είναι και για μεσογειακές χώρες.
2: Ακούστε,
1: δεν την έφτιαξα εγώ την έκθεση, ούτε εσείς.
2: Ακούστε, γιατί σας λέω ότι κατά τη γνώμη μου είναι όχι απλώς θέμα καθυστερήσεων, θέμα στρατηγικής ελαφρασμένης. Πρέπει η Ευρώπη για να έχει παρουσία και να είναι ανεξάρτητος πόλος να έχει δική της άμυνα.
1: Σωστά.
2: Προσπαθούμε να χτίσουμε την ευρωπαϊκή άμυνα μέσω της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και αυξάνοντας τις δαπάνες εκεί, εν ώψη του φόβου της Ρωσίας. Η Ρωσία όμως δεν είναι επίφοβη χώρα από την άποψη των συμβατικών της δυνάμεων. Το ποινικό προστάσιο το αφήνουμε απ' έξω, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
1: Κατά τη γνώμη σας δεν δοκιμάζει ούτε υβριδικά την Ευρώπη.
2: Λέω λοιπόν το εξής. Ενώ έχουμε έναν τέτοιο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προσπαθούμε να φτιάξουμε την ευρωπαϊκή άμυνα, όχι μέσω ευρωπαϊκών δομών, αλλά μέσω του ΝΑΤΟ. Αυτό έχει αφ' αυτού του το πρόβλημα, ότι δεν μπορείς να είσαι στρατηγικά αυτόνομος όταν προσπαθείς να αναπτύξεις την άμυνά σου στο πλαίσιο ενός οργανισμού που πάντα το αφεντικό θα είναι η Αμερική και η Ευρώπη ο μικρός αδερφός. Κυρίως όμως δείχνει την έλλειψη εμπιστοσύνης που έχουμε στο ότι μπορούμε πράγματι να σταθούμε στα πόδια μας ως Ευρωπαίοι και να έχουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική.
0: Και τα διαφορετικά συμφέροντα των κρατών που δεν επιτρέπουν ίσως μια ενιαία στρατηγική.
2: Ακούστε, ποια θα έπρεπε να είναι το νούμερο ή νούμερο ένα αρχή της ευρωπαϊκής άμυνας και της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής? Ότι εγγυάται τα σύνορα όλων των χωρών της Ευρώπης απέναντι σε κάθε απειλή. Αντιλαμβάνεστε γιατί αυτό είναι κρίσιμο για την Ελλάδα, που δεν μπορεί να έχει μια τέτοια εγγύηση από το ΝΑΤΟ, γιατί η Τουρκία θεωρείται στρατηγικά σημαντικότερη εκεί. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι δεν έχει ένα μόνο εχθρό. Και μάλιστα δημιουργώντας και μια αίσθηση ότι ο πόλεμος επίκειται, ότι θα γίνει επίθεση στο επόμενο καλοκαίρι. Θυμόσαστε τι έχουν πει πολλοί υπουργοί άμυνα την περασμένη χρονιά. Τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι, να συνηθίσουμε που θα έρχονται φέρετρα από τα παιδιά μας από το μέτωπο. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα ψευδές κλίμα φόβου και απειλής, γιατί ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν υβριδικές απειλές από τη Ρωσία, κανείς δεν πιστεύει σοβαρά ότι πρόκειται η Ρωσία να επιχειρήσει πόλεμο εναντίον της Ευρώπης. Είχαμε τις τελευταίες μέρες, μια που αναφερθήκατε, στη διαρροή της CIA. Ναι. Διαρροή από τις υπηρεσίες πληροφοριών των βαλτικών χώρων.
0: Που επικαλούνται όμως τη CIA και απόρριτη έκθεσή της.
2: Ναι, που όμως τι επιβεβαιώνουν. Δεν ξέρω, μιλάμε για το ίδιο. Δεν διαβάζω.
0: Όχι, δεν μιλάμε για το ίδιο. Εσείς λέτε για τις βαλτικές χώρες.
2: Ναι. Εγώ λέω για τις βαλτικές. Τις βαλτικές χώρες λοιπόν, το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή προοπτική πολέμου, θερμού πολέμου, όχι υβριδικού, με τη Ρωσία.
0: Εγώ θα κρατήσω από αυτή σας την ανάλυση μια κρίσιμη παράμετρο που βάλατε, ότι η ενσωμάτωση της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική θα πρέπει να γίνει μετά την λήξη του πολέμου και επί τη βάση και των αρχών και των αξιών και της δημοκρατίας και της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Προφανώς
0: και της εδαφικής ακεραιότητας. Γιατί για να τελειώσει ένας πόλεμος, αν τελειώσει ετεροβαρός, εκεί υπάρχει ένα ζήτημα που είναι αναντίστοιχο με όλες αυτές τις αξίες και τις αρχές τις οποίες συζητάμε.
2: Να σεβαστούμε τις αρχές του διεθνούς δικαίου, κακά τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Πετύχαμε την ενσωμάτωση της Σοβιετικής Ένωσης σε ένα σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας με το Ελσίνκι. Η Σοβιετική Ένωση ήταν πολλές φορές, άπειρα φορές, ισχυρότερη από τη Ρωσία. Απλώς λέω ότι δεν πρέπει να υποκύψουμε
0: σε ένα. Μακάρι αυτή σας η προσέγγιση να.
1: Δεν θα αποφύγω τον πειρασμό, κύριε Κατρούγκα.
0: Αλλά πολύ γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Δημήτρη.
1: Ότι με νεοτσάρο στη Ρωσία δεν είναι εύκολη η συζήτηση και η σταθεροποίηση, γιατί θυμίζω από το 2014 ξεκινήσαν οι ιστορίες με την Κρυμαία, εσείς τα γνωρίζετε. Άρα έχουμε πολλές πλευρές να δούμε. Συμφωνώ όχι μόνο κόμματα, αλλά με πληρότητα και στρατηγική σαφή.
2: Που είναι μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να την κάνουμε αναλυτικά μια άλλη φορά.
0: Και θα την,
2: να
0: είστε και καλά, θα την κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κατρούγκαλο, τον ειδικό εμπειρογνώμονα στον ΟΗΕ και πρώην Υπουργό των Εξωτερικών. Εντάξει, και μια κρίσιμη παράμετρος που θα πρέπει να συζητήσουμε και ως χώρα, αλλά και γενικότερα, είναι για τον ρόλο του ΟΗΕ την επόμενη εποχή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Ηλία! Ρίχτα!
5: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
7: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
14: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
15: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Ούτε το τραγούδι δεν μας αφήνει η κυρία Δήμητρα Σταματίου να ακούσουμε. Θα χάσετε το χρόνο σας, μας λέει, και μας προτρέπει να κάνουμε την τελευταία μας έτσι συζήτηση γύρω από όσα συμβαίνουν. Σήμερα είναι μια μέρα που έχει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, διότι θα έχουμε την τοποθέτηση, νομίζω.
1: Θα επανέλθουμε αύριο και για τον ΟΗΕ, για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς, είναι σημαντική η Ελλάδα. Θα δώσει το στίγμα της.
1: Εγώ έκανα και την αντίστοιχη ότι καλά έκανε ο Πρωθυπουργός και πήγε, παρότι δεν είχε κλεισμένα ραντεβού μεγάλα εκτός από τον Κάρνε, για να μιλάμε τώρα πολιτικοθεσμικά. Ενώ η κυρία Μελώνη έκανε το λάθος και τη την πέφτουνε και τώρα, και νομίζω έκανε λάθος το ότι δεν πήγε, άσχετα αν θα βλέπε τον Τραμπ. Θα μπορούσε να πει, θα το άντεχε. Δεν θα το άντεχε, τέλος πάντων.
0: Εγώ απλώς θέλω αύριο να δούμε, μήπως το συζητήσουμε κιόλας. Ένα ζήτημα πολύ μεγάλο στο διεθνές ρεπορτάζ, ότι ένας AI agent, δηλαδή πράκτορας AI, μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, την πλατφόρμα,
1: καλά το πιάνεις,
0: κατάφερε να παρακάμψει το σύστημα κυβερνοασφάλειας της Αυστραλίας και να προκαλέσει μεγάλο ζήτημα. Ήταν, επαναλαμβάνω, ένας πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης που παρήχθη μέσα από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
1: Τα νέα ζητήματα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
0: Είναι θέμα. Τεράστιο θέμα στην Αυστραλία και νομίζω ότι θα είναι χρήσιμο και για τους ακροατές να καταλάβουμε και την διάστασή του στα ελληνικά πράγματα. Κάπου εδώ όμως φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ θα σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία, συνεχίζοντας τη σταθερή συνεργασία της με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντας νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλεϊ, τραπέζι και ρακέτες πινκ-πονγκ, εξοπλισμός μπάντμινγκτον και φιλέ βόλεϊ έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μία ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Καλημέρα και εσ' αύριο τα σπουδαία.
1: Εσ' αύριο.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι, οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
4: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
12: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
13: Στην Olibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Olibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Olibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη έρχεται λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου Νίκολας Κάλιναν στους Financial Times. Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι ο δεκάμηνος δανεισμός του περίφημου και του Μπαγιέ από τη Γαλλία στο Βρετανικό Μουσείο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πιθανό μοντέλο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής υβαλοκρηπίδας, όπως ισχυρίζεται, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράψει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Σε κατάθεση μηνύσεων και αγωγών προτίθεται να προχωρήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με αφορμή την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη. Ανέφερε ότι οι μηνύσεις συνδέονται με έγγραφο προς τον Σύλλογο, το οποίο παρουσίασε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου ως μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τα έγγραφα αποκάλυψε σήμερα η τηλεόραση του Sky. Για ψευδή βεβαίωση που αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα έκανε λόγο στον Sky ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Αθανάσιος Εξαδάκτυλος. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά εθνική οδό Καβάλας, Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει, επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Με περισσότερους επιβάτες αλλά λιγότερα δρομολόγια έκλεισε το 2025 για τη Στασή. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Καθημερινή, οι επιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια, ενώ εκτελέστηκαν πάνω από 9.000 λιγότερα δρομολόγια σε τραμ, ΙΣΑΠ και μετρό.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
9: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
8: Και για μέσα στο σπίτι?
9: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρινός.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
14: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
15: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
16: Εμείς έχουμε όραμα.
17: Οπα!
18: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι
12: η πιο συγκλονιστική περίοδος ευμερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
21: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του Αλέξη μας. Του Αλέξη μας, αν υποτεθεί ποτέ ότι αυτή η επίρρεια πέρασε, ότι απαλλαχθήκαμε, ότι πώς να το πω, πώς το λένε, πώς είναι η λέξη, κάνεις ναρκωτικά και μετά απεξάρτηση, από ότι απεξαρτηθήκαμε ποτέ, γιατί είναι ναρκωτικό ο Αλέξης μας, και βέβαια νομίζω ότι και σήμερα αξίζει να ακούσουμε τη μεγάλη φράση. Κάποιοι τον είπαν αλαζόνα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι, πώς να το πω, προφητικός.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Προφητική.
1: Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς, προφήτης. Ο προφήτης ο Αλέξης, όπως ήταν αναμενόμενο, παιδιά, περισσότεροι γελάσαμε, οι λιγότεροι δεν γέλασαν καθόλου, οι Πασόκοι δηλαδή. Οι Πασόκοι, πόπο κατ' την έβρα, και δικαίως, διότι είναι σαν αγνοή το αδάμαστο λιοντάρι του σοσιαλισμού, τον Νίκο. Οπότε ήταν εκνευρισμένοι κάπως οι Πασόκοι. Η Γιαννακοπούλου, ας πούμε, μες στα νεύρα σήμερα ήρθε στο Sky και ήταν πόπο νεύρα. Δηλαδή την είπε και στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Την είπε στο Ήτανο, καθόταν ο Σπανάκης δίπλα της και χαμογελούσε που είναι πρώτος με διαφορά. Και του χύμιξε η Γιαννακοπούλου.
3: Ειλικρινά, αυτό έχει παραπάει. Εξοργίζεται τον κόσμο. Όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λεπτά.
2: Είναι όμως πρώτοι.
0: Και πρέπει να το λένε. Πρέπει να μας το τρίβουνε στη μούρη. Εν τω μεταξύ, μόνοι που εξοργίζονται είναι οι Πασόκοι. Γιατί είναι ο ΣΥΡΙΖΕΙ, εντάξει, μια χαρά είναι στο 18, 19, 15, 17. Το μόνο να μην τους περάσει το Πασόκ. Αυτό θέλουν, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Οι μόνοι που πραγματικά εκνευρίζονται όταν ακούνε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είναι οι Πασόκοι. Και οι άλλοι δεν είναι ωραίο να το λες, ρε παιδί μου. Το βλέπεις τον άλλον, είναι καημένος. Είναι φουκαράδες. Έχουν μαζέψει ό,τι ΣΥΡΙΖΕΟ μπορούσε να μαζέψει κανείς και βγαίνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και λένε ότι θα συνεργαστούν με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή τους το διαλάνε το μαγαζί, τους το κάνουν. Θα μου πεις από χαζομάρα. Εντάξει. Όχι οι ΣΥΡΙΖΕΙ από χαζομάρα. Οι Πασόκοι που τους μάζεψαν από χαζομάρα. Αλλά θέλω να πω, είναι σε μια δύσκολη ώρα το Πασόκ. Είναι σαν να βλέπεις έναν που έχει χρεοκοπήσει και να πηγαίνεις εσύ και να του λες, ξέρεις, πήρα καινούριο αυτοκίνητο, θα πάρω και σκάφος και αγόρασα και ένα εξοχικό. Δεν είναι ωραίο. Οπότε λογικό είναι η συντρόφισσα Νάντια να εξοργίζεται.
3: Μα λοιπόν, όταν κάθονται και λένε ότι ήταν τις δημοσκοπήσεις και είναι πρώτος και χαχαχάει
2: άλλη,
3: αυτό είναι.
2: Μου φαίνεται έχεις καιρό να πας στο Περιστέρι.
0: Δεν ξέρω που κολλάει το Περιστέρι και αν έχει καιρό να πάει, και είναι μάλλον η εκλογική της περιφέρεια. Και μετά του είπε, όχι, δεν έχω καιρό. Μπούρδες τώρα, συζητάνε μπούρδες συνεχώς στα οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι φοβερό το πόσο. Και με ευθύνη των δημοσιογράφων, φυσικά, εννοείται. Υπάρχει και μαέστρος που κουνάει την μπαγκέτα. Δεν είναι μόνο τους τα όργανα από κάτω, τα μπουζούκια. Είναι και ο μαέστρος. Και είναι φοβερό το τι ανοησίες συζητάνε. Ενώ υπάρχουν και θέματα που έχουν και ζουμάκι, που είναι και ενδιαφέροντα.
2: Αυτά τα λέτε στο παράν τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Και. Όχι, δηλαδή είμαι σε μια ηλικία που πια δεν είναι αυτά, μικρή άμα ήταν. Τώρα, όχι. Καλά, δεν ξέρω τι τον ενόχλησε τώρα. Τι από αυτά που είπα, του φάνηκε περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε για μπάφους και για πραγματικότητα, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι νέοι ΣΥΡΙΖΕΙ, εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε

0: Υπάρχουν όμως και άλλα δύο μέτρα για τα οποία δεν έχει ανοίξει μύτη από την κυβέρνηση και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα.
1: Για πείτε τα εσείς.
0: Το πρώτο είναι να υπάρξει πλαφόν στην τιμή από το διελιστήριο, όχι στην Αγγλία.
2: Δεν υπάρχει χειρότερη ιδέα από πλαφόν στις τιμές. Δηλαδή, φανταστείτε το εσείς. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά μια επιχείρηση από εσάς. Αν είστε μισθωτοί, εννοώ, και αν είστε επιχειρηματίες, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πλαφόν. Θα σας πούνε, όσο και να δουλέψεις, ό,τι και να κάνεις, όση αξία και αν έχει η δουλειά σου, όσο ζήτηση και αν έχει η δουλειά σου, εσύ θα χρεώνεις μέχρι τόσο. Ταξιτζίδες μπορούν να το καταλάβουν καλά. Εσύ, ό,τι είσαι, πες στο ρε παιδί μου, είσαι ένας υδραυλικός, μπορεί να σε θέλουν, να είσαι ο καλύτερος, θα σε θέλουν 30, 40, 50 και να μην είσαι και ο καλύτερος. Να υπάρχει ζήτηση τεράστια για υδραυλικούς. Αλλά να θα σου πει το κράτος, φίλε, μέχρι 20 ευρώ η επίσκεψη άμα σ' αρέσει. Αλλιώς απαγορεύεται. Τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Να σταματήσεις να δουλεύεις, να ψάξεις να βρεις μια άλλη δουλειά. Ή αν δεν μπορείς να βρεις μια άλλη δουλειά, να δουλεύεις με όχι μεγάλο κέφι, γιατί εντάξει τώρα τι θα άμα βγάλω, είτε 50 βγάλω είτε 70, σιγά τη διαφορά. Αν είσαι έμπορος και πουλάς κάτι, θα συνεχίσεις να πουλάς μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο το πλαφόν να μην σε συμφέρει. Θέλω να πω, πλαφόν δεν μπορείς να βάλεις σε κάτι το οποίο η τιμή αυξάνεται συνεχώς στην, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα δηληστήρια ούτε με τις επιχειρήσεις. Είναι βλακεία, σου κόβει το κίνητρο να πουλήσεις, σου κόβει το κίνητρο να κάνεις, να δουλέψεις, να κάνεις τη δουλειά η οποία είναι χρήσιμη για την κοινωνία, γιατί θυμίζω ότι τα κέρδη όλα φορολογούνται. Είναι άλλο να φορολογήσεις, να πεις θα φορολογήσω τα κέρδη, που άλλος έχει κίνητρο να έχει περισσότερα κέρδη, γιατί όσο περισσότερα κέρδη και με το φόρο, να μην είναι ο φόρος κανένα 90% και να πηγαίστηκα και για τα κέρδη, πάρ' τα βάλτα στον ποπό σου, είναι... Μπορεί να βγάλει. Αλλά όταν του βάζεις πλαφόν, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει και γιατί να πουλήσω, που μία ή άλλη μου έρχεται. Γενικά είναι χαζομάρα το πλαφόν, όχι εδώ στα καύσιμα. Είναι βλακώδης ιδέα, είναι κακή ιδέα. Διαλάει τις υπηρεσίες, έτσι, οπουδήποτε βάζεις πλαφόν, που σου λέει τόσο χρεώνουμε, τόσο, μία τιμή για όλους. Γιατί να είμαι εγώ καλύτερος? Είναι ένα σοσιαλιστικό πράγμα ή ανόητο, να το πούμε ανόητο, δεν του βάλουμε ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια ανοησία, πολύ περισσότερο όταν ταυτοχρόνως σκοπεύεις να φορολογήσεις και τα υπερκέρδη.
0: Πλαφόν στην τιμή από το διελιστήριο, όχι στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που την τελευταία δεκαετία τα δύο διελιστήρια είχαν μέσο κέρδος 13 λεπτά και έχουν φτάσει φέτος στα 60 λεπτά. Πρώτο εξάμηνο 2026, 2 δισεκατομμύρια κέρδη, 1,3 εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη. Υπάρχει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές.
1: Και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
0: Προφανώς, μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών.
2: Και πλαφών και υπερκέρδη. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άμα βάλεις πλαφών, τι υπερκέρδη θα υπάρχουν. Μην υπάρχουν και χασούρες. Οι σύντροφοι ξέρουν καλά από χασούρες σε δηληστήρια και εταιρείες ενέργειας, γιατί τις έκαναν όλες προβληματικές. Αλλά θέλω να πω, θα μου πείτε, γιατί θα κάτσουν ποτέ να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν κυβέρνηση, αλλά και να γινόσαν το, μάλλον δεν θα τα κάνανε. Δεν έχει σημασία αυτό, όσο το πώς, με ευθύνη της δημοσιογραφίας που δεν λέει στον κάπουξη, πώς θα βάλεις ρε πλαφόν, είναι δυνατόν, ή πώς θα βάλεις και πλαφόν και θα φορολογήσεις και τα υπερκέρδη, τι θα μείνει, γιατί να δουλεύει το δηληστήριο, αν το κλείσει καλύτερα, το αφήσει κανένα τρίμηνο κλειστό και το ανοίγει μετά όταν τα πράγματα φτιάξουν. Θέλω να πω ότι διαμορφώνεται μία κοινή γνώμη με αυτού του είδους τις μπούρδες που σκέφτεται, α ναι, λέει, γιατί να μην μπει πλαφόν. Ή, α ναι, για να τα φορολογήσουμε όλα, γιατί... Θέλω... Και τα πράγματα έχουν αποδειχθεί τι γίνεται όταν το 2015 καταλάβαμε όλοι από πρώτο χέρι τι συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη διαμορφώνεται με αυτή τη λογική. Πάση περιπτώσει, λέει, θα φορολογήσει και τα υπερκέρδη, θα βάλει και πλαφόν, θα κρατικοποιήσει και τα δηλητήρια. Δεν το είπα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή τσάμπα είναι, γιατί να μην το πει και αυτό. Τόσο καλά έχουν πάει όλες οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν. Του λέει, ήταν η Σιρεγγέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Καπουχτσής που μιλάει. Του λέει η Σιρεγγέλα, καλά, η φορολογία των υπερκερδών, όταν την είχαμε βάλει το 22-23, δεν την ψηφίσατε. Και πολύ σωστά ο Καπουχτσής απαντάει,

0: σας Ευρωπαϊκή.
1: Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε σήμερα. Εσείς κυβερνάτε σήμερα.
0: Ναι. Το 22 και 23 όμως την υπερφορολόγηση
1: κυβερνάτε σήμερα εσείς.
2: Οπότε γιατί να ψηφίσουμε κάτι που κάνετε εσείς? Δεν έχει να κάνει σωστό ή λάθος. Κυβερνάτε εσείς. Εμείς καταψηφίζουμε ό,τι και να λέτε. Άλλο άμα κυβερνάμε εμείς.
3: Κατά αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή?
2: Όχι, εγώ κάπου εσείς τα λέει έτσι. Αδωνή, Άννα, όχι κύριε Υπουργέ. Άλλος τα έλεγε. Εγώ απλώς σχολίαζα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι ακούω και το λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης, και ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι που μπορεί κανείς να εμπιστευτεί, τα περισσότερα αυτά τα περίφημα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν οφείλονται στην πενζίνα που βάζει στο αμάξι σου, κυριέ μου. Είναι εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Και θα έπρεπε να γουστάρουμε

πιο μπαρμπίκο με το πλαφόν. Το άμεσο αποτέλεσμα είναι να πουλήσει την ίδια τιμή που πουλούσε και πριν, αλλά στη μαύρη αγορά. Εννοείται ότι το πλαφόν πάντοτε βοηθάει. Πώς να το πούμε, είναι το λείπασμα για κάθε μαύρη αγορά. Και κρίμα, γιατί θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά οι σύντροφοι από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Μπορεί και να τα ξέρουν. Κάπως να αισθάνονται ότι μπορεί κάτι να. Κάπως να του συμφέρει με κάποιο τρόπο όλο αυτό. Και η Μαρίνα, απλώς θα το πουλήσουν στο εξωτερικό και εδώ δεν θα βρίσκουμε. Ακριβώς, είναι όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν τα πλαφόν. Το θέμα δεν είναι ότι, το πιο πιθανό είναι ότι οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη, για τον ίδιο δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη τα καταλαβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι τα λένε. Και το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι κάθονται σαν χάνει και τους ακούνε. Και δεν λένε, ρε εσύ, τι είναι αυτό που λες? Πώς θα γίνει αυτό? Και ακούει ο κόσμος και σου λέει, αφού δεν τον διορθώνει κανένας, έτσι θα είναι, πλαφόν. Για τη συμπολίτευση δεν λέω και αυτή για τα πανηγύρια είναι. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσεως παράταξης, άμα ρωτήσεις τους μισούς αν είναι καλό ή κακό το πλαφόν, θα σου πούνε καλό ή κακό έτσι. Δεν θα σου το δικαιολογήσουν, θα σου πούνε κακό ή καλό, γιατί κάπου το ακούσαμε. Πολύ σωστά ο FKK Veteran λέει, ακούγοντας τον καημό της Νάντιας Γιαννακοπούλου, που πολύ θύμωσε που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, που είναι, να μην λέτε κι εσείς οι Παναθηναϊκοί ότι είστε πρώτοι, εξοργίζετε τον κόσμο. Αν τον εξοργίζουμε, λέει, έχουν ήδη αρχίσει να τρώγονται. Και ο μόνο Σεπτέμβριος. Και ο Στέλιος πολύ σωστά λέει, είναι εξοργιστικό να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος. Και να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος επειδή αποφάσισες να γίνεις το υποκατάστατο του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, και σου πήρε τα βραγιά. Και παρότι σου έχει πάρει ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ τα βρακιά, εσύ εξακολουθείς να μαζεύεις ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που γυρνάνε και λένε στα κανάλια τι ωραίο που θα ήταν να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου. Βέβαια αυτά τα λέγανε και οι αρχιπασόκοι. Θυμίζω Γερουλάνο, θυμίζω Χαριδούκα. Δεν είναι δηλαδή ότι τα είπε ο προψές ο Αυλονίτης. Τα λένε και οι ίδιοι οι ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε τίποτα. Και πρώτο κόμμα να είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θέλει Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τώρα, γούστα είναι αυτά. Μπορεί να υπάρχουν φράξεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η Τσιπρική και η Κωνσταντοπουλική. Είπα και πρώτα να είναι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή, έτσι.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις. Ξεκινάω εγώ. Νέα σεζόν, νέα αρχή. Και αν είστε νέος φοιτητής, το να βρείτε το κατάλληλο σπίτι δεν είναι καθόλου εύκολο. Γι' αυτό ακούστε τι πρέπει να προσέξετε. Καταρχάς, πρέπει να είναι στο budget που θέλετε. Από εκεί και πέρα να είναι σε κάποιο στρατηγικό σημείο. Δηλαδή και σχετικά κοντά στη σχολή, αλλά και σε καλή απόσταση από καφετερίες και μπαράκια. Να τσεκάρετε αν είναι επιπλωμένο με τα βασικά. Μην έχετε έξτρα έξοδα. Να σιγουρευτείτε ότι υπάρχει θέμαση για να μην το δαγκάσετε. Και να φροντίσετε να βάλετε το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό ρεύμα. Το ΔΕΗ, My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Σημειώστε. Καφές κάθε μέρα δώρο από τα Coffee Island. Το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς ΔΕΗ, My Home for Students δεν γίνεται. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr και θα το καταλάβετε. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
2: Προπτική.
1: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
6: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
5: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
6: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
7: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
8: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των κλειπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμα να επιτευχθεί, εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Το Υπουργείο Άμυνας, μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες εντός της τουρκικής, όπως λέει η Φαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού, από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 11:20 στην νοτιοανατολική Τουρκία. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
12: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
13: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
14: Εμείς έχουμε όραμα.
15: Οπα!
16: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
17: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις.
18: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
19: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
20: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα Μητσοτάκης.
21: Λαέ,
11: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

0: Ο Αλέξανδρος, όχι, ο Αλέξανδρος λέει μήπως να γίνεις πετρελαιάς μαυραγωρίτης να οικονομήσεις. Άμα εκλεγεί ο Αλέξης, δεν θα είναι πολύ, πολύ κακή ιδέα, με επιβληθεί κανένα πλαφόν. Ο τύπος λέει μιλάει για υπερκέρδη και πλαφόν σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία. Τι οικονομικά αναλφάβητη, αριθμητικά αναλφάβητη είναι η κοινωνία. Τα έχουμε πει για το δισεκατομμύριο που δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία που δαιμονοποιεί οποιονδήποτε έχει περισσότερα λεφτά από τον ίδιο και όταν λόγω της δουλειάς του αρχίζει και αυτός να βγάζει λεφτά, ντρέπεται να το πει για να μην το ματιάσουν. Και ο Σούλης, όταν πετάς τη λέξη πλαφόν, έχεις κάνει τη ζημιά και αυτό είναι που θέλουν. Ο Ανάργυρος, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια, με κεφαλαία εννοείται, δεν χρειάζεται να σας το πω, θα το καταλαβαίνετε και από το περιεχόμενο, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια σήμερα δεν έχει καμία διαφορά από αυτά που έκαναν οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Αύξαναν το ισοζύγιο, βελτίωναν το ισοζύγιο εξαγωγών, εισαγωγών οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Φρόντιζαν να έχει επάρκεια σε καύσιμα οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Μπράβο σου μαυρα... Δεν ήξερα, Ανάργυρε, ότι είσαι φαν των μαυραγωρητών. Το 80%, τώρα δεν ξέρω πού είναι, πολύ ο Νίκος ο Φιλιππίδης το θυμάται, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είχε δώσει. Αν είχε δώσει αυτό, αυτό είναι. Των κερδών των δηληστηρίων προέρχεται από εξαγωγές. Αυτές θέλει να μειώσει η Ελλάς. Και Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ λέει, κάτσε ρε, στην Κούβα που έχουν πλαφόν στα ενίκια 60 χρόνια, άσχημα είναι τα σπίτια τους. Καταραίουνε. Ναι, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι και για πλαφόν στο νίκη. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα παίρνεις μαύρα, δεν είναι φοβερό πρόβλημα. Είναι όπως η υποχρέωση για την κατάθεση σε τράπεζα. Αλλά ρε παιδί μου, λες είναι τόσο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πρόβλημα με την τιμή των ενοικίων. Υπάρχει, για να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Υπάρχει. Γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Για τον ίδιο λόγο που δημιουργούνται αυτού του είδους τα προβλήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Περισσότεροι άνθρωποι από όσους σηκώνουν η περιοχή. Εν προκειμένου μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα. Έρχονται και τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης με τους μεσίτες που πολύ πονηρά ανεβάζουν. Λένε τόσο η τιμή, τόσο. Όταν λένε τόσα τα νίκια τα ρεπορτάζ, δεν είναι τα νίκια, είναι το πόσο γράφει η αγγελία. Τα νίκια είναι πιο χαμηλά από αυτά που γράφει η αγγελία. Αυτοί που νοικιάζουν δεν νοικιάζουν με τις τιμές της σημερινής αγγελίας. Μπορεί να νοικιάζουν 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια και να δίνουν λιγότερα λεφτά. Αλλά το βλέπεις το ρεπορτάζ ο άλλος. Το πονηρό ρεπορτάζ των καναλιών και των μεσητών, ότι τόσο τον νίκη σου, να το αυξήσω και εγώ. Τι κορόιδο είμαι. Να κι άλλος ένας λόγος που αυξάνουν τα νίκια. Αλλά ο βασικός, ο πιο βασικός από όλους, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Γιατί θέλουν να μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα? Γιατί η επαρχία είναι παρατημένη στη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, όποιος τα αλήθεια θέλει να μειώσει τις τιμές των ενοικίων, όπως ενδιαφέρεται πραγματικά, όχι για να πει ηλιθιότητες στα κανάλια, αλλά πραγματικά να. Πέσουν τα νίκια, τι κάνει? Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής στην επαρχία. Δίνει, προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να πούν, ναι ρε, εσύ θα πάω να ζήσω στην επαρχία, γιατί να κάτσω εδώ στην Αθήνα. Επαρχία, δεν λέμε κάποιο ορεινό κολοχώρι στα 2.000 μέτρα. Εννοούμε να πω, θα πάω να πάω ζήσω στην Εύβοια. Πάω να ζήσω, πολύ. Θέλω να πω, δημιουργείς τους ανθρώπους, φτιάχνεις τις υποδομές ώστε να μπορούν να φύγουν από την Αθήνα και θα σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι τα νίκια μετά. Μπορεί να αυξηθούν λίγο στην επαρχία, αλλά εντάξει. Είναι μεγάλη η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω να μας χωρέσει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άλλοι τρόποι είναι μπούρδες. Όλα τα άλλα που λένε είναι ανοησίες. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Φανταστείτε τώρα τι σχέδιο θέλει να πας να βελτιώσεις τις συνθήκες στην επαρχία και να την κάνεις ελκυστική για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Ωρε σχέδιο, δουλειές. Βάλε ρε εσύ ένα πλαφόν. Πες ότι θα δώσω ένα επίδομα ενοικίου να καθαρίσουμε, να τελειώνουμε να πούμε. Εν τω μεταξύ, όλα τα επιδόματα ενοικίου τι κάνουν? Ανεβάζουν τα νίκια. Γιατί δεν είναι στα κρυφά τα επιδόματα. Οι ιδιοκτήτες ξέρουν ότι παίρνεις επίδομα και σου λέει, οπ, άρα σε παίρνει να στο ανεβάζω λίγο παραπάνω. Αλλά τι τον εννοιάζει τον Κυριακό? Ο ίδιος έχει δικά του σπίτια, δεν τον εννοιάζει, οπότε σου λέει πάρε επίδομα. Τον χειροκροτούν από κάτω οι χαχόλοι, οι άλλοι φωνάζουν πλαφόν και η ζωή συνεχίζεται. Και λογικό, γιατί όλα αυτά περνάνε μέσα από μια δημοσιογραφία που κάθεται και τα κοιτάει και λέει, α, μπράβο, για πείτε μας εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να.
1: Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Μα ακούγομαι για μαστουρωμένος, για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ κύριε Υπουργέ, πώς μιλάτε έτσι. Used to do it constantly. Used to have a ball. Used to do it everywhere. Now we never do it at all. Λοιπόν, πάμε στα ιατρικά. Στα ιατρικά πάμε να ακούσουμε μια φωνή απόγνωσης, παιδιά. Μια φωνή απόγνωσης. Είναι. Δεν θα πω ποια είναι. Θα ακούσουμε τη φωνή απόγνωσης πρώτα.
1: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
2: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Δεν φταίει ο Ίσα για το. Στο δρόμο φωνάζει έξω. Δεν είναι η Ελένη Λουκά για να σας βοηθήσω. Ποια είναι.
2: Αλλά έπρεπε να πω. Και πώς νιώθω ως νομική σύμβουλος
1: λοιπόν.
2: 20
1: Σεπτεμβρίου.
2: Χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Είναι η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και 20 χρόνια που λέει ότι δεν φταίει ο Ιατρικός Συλλόγος για το Μαζονάκι. Άρα έτσι θα είναι, αυτό το λέει η γυναίκα που ξέρει, είναι από μέσα. Τι θα λέει, εμείς απ' έξω είμαστε, δεν έχουμε ιδέα. Εκείνη που είναι από μέσα, εκείνη θα ξέρει τι, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Είναι σε κουβέντα, είναι ο Στραβελάκης αυτός που ακούγεται που είπε κάτι που είχε ένα επιφώνημα. Είναι εκεί και ο Καλιακμάνης, συνδικαλιστής αστυνομικός που τώρα έχει γίνει τηλεσχολιαστής. Και του λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του φαίνει το ατράνταχτο επιχείρημα για την ανευθυνότητα, ενώ ότι δεν έχει ευθύνη με από αυτήν την έννοια το λέω, του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν
1: εκπομπή.
2: Τους έχουν
1: πάμε
2: πιάσει η ελληνική αστυνομία που είχε και τόσο κόσμο.
1: Θα
2: μας απαντήσει
1: ακούστε,
2: και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξουν στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, τώρα είναι και δικηγόρος βέβαια, αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε για να βοηθάμε όλα τα επαγγέλματα. Οι κλέφτες που μπαίνουν και κλέβουν και οι εμπόροι ναρκωτικών δεν έχουν άδεια από την ελληνική αστυνομία να το κάνουν. Δεν είναι με άδεια της ελληνικής αστυνομίας οι επιχειρήσεις τους στημένες. Υπάρχει, θέλω να πω, μια ειδοποιώς διαφορά και στο κάτω-κάτω, μερικοί κλέφτες και μερικοί έμποροι ναρκωτικών συλλαμβάνονται κιόλας. Μετά, χάρη στο νομικό μας πολιτισμό, αφήνονται ελεύθεροι. Δεν έχει σημασία, αλλά συλλαμβάνονται μερικοί. Γιατροί που δηλώνουν κβαντικοί και δεν με τεράστια γράμματα το έχουν. Το διαφημίζουν και το φωνάζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Ότι η αστυνομία δεν εγκρίνει τη λειτουργία, ενώ τουλάχιστον επισήμως, τώρα αν επισήμως δεν ξέρω τι κάνει, επισήμως τη λειτουργία των καρτέλ των ναρκωτικών και των συμμοριών. Ο ιατρικός σύλλογος τη δίνει την άδεια σε όλους αυτούς τα ιατρία και με τη σφραγίδα του δουλεύουν. Οπότε υπάρχει μια μικρή διαφορά.
1: Αυτά τα λέτε στα παρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Επειδή είπα για ναρκωτικά τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και η ατομική ευθύνη βέβαια. Πώς και δεν είπατε για την ατομική ευθύνη. Να, εδώ ας πούμε ακούσαμε την κυρία που κάποιος προσποιήθηκε τον εγγονό της και την έκλεψε, την κορόιδεψε. Ποιος ξέρει η κυρία, μπορεί να μην είναι οτιδήποτε. Ατομική ευθύνη. Γιατί να υπάρχει αστυνομία. Να βγει ο Άδωνης να πει εσάς που σας κοροϊδεύουν, είμαστε από το ΔΔΕ και είμαστε από. Ατομική ευθύνη που μου θέλετε την αστυνομία. Να επιδεικνύεται ατομική ευθύνη. Τέλος πάντων, Δημήτρης Κολιομιχάλης.
3: Πάνω που καθάρισε το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού που λόγω τροχαίου ατυχήματος είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα,
0: ναι.
3: Πάνω που άδειασε έγιναν δύο τροχαία συμβάντα στην άνοδο της Κηφισού, δηλαδή από την παραλιακή προς την Κηφισιά και τη Λαμία θεωρητικά, και δημιουργείται εκ νέου μποτιλιάρισμα. Ένα συμβάν στο ύψος της γέφυρας Αχαρνών, άλλο ένα λίγο πριν στους Αγίους Αναργύρους και έτσι.
0: Αυτή η ομάδα που είναι η.
3: Κόμβος.
0: Ο κόμβος έχει δεθεί.
3: Έχει δεθεί.
0: Δεν μπορεί να κουνηθεί αυτός ο κόμβος. Πανάθεμά σας, θέλετε και ομάδες.
3: Καλά τα πάει, καλά τα πάει.
0: Επίσης θυμάμαι κάτι ιδέες για γερανούς που θα πηγαίνω ερχόντουσα στον Κηφισό. Ποιος την είχε, ο οικονόμη ήταν. Ποια ήταν αυτή η ιδέα, η φοβερή.
3: Κοίταξε, ναι, υποτίθεται κάποια αυτοκίνητα τέλος πάντων και μοτοσυκλέτες της περιφέρειας ήταν. Της περιφέρειας, ναι, άρχισαν. Σταμάτησαν από όσο ξέρω. Σταμάτησαν.
0: Μα είναι, όταν μπλοκάρει, πώς θα πάει ο γερανός, πετώντας.
3: Μπαγιάτεψε η ιδέα.
0: Ναι, κρίμα όμως, γιατί μας διασκέδαζε πολύ όσο την ακούγαμε.
3: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ανεβαίνοντας λοιπόν το ποτάμι την Κηφισού, μετά τη Λένορμα θα ακινητοποιηθείτε, φίλες και φίλοι, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών θα πάτε έτσι. Αλλά. Υπάρχουν καλές εναλλακτικές. Πρώτη καλή εναλλακτική είναι η Πατησίων. Όσοι εξυπηρετήστε, πηγαίνετε μέχρι το τέρμα της, Αγία Βαρβάρα, αριστερά και βγείτε στην Εθνική Οδό. Μετά θα το έχετε ξεπεράσει το πρόβλημα. Και δεύτερη τη τάξη καλή εναλλακτική, η Αχαρνών. Λέω δεύτερη γιατί στο ύψος των κάτω Πατησίων έχει λίγη κινησούλα. Η Αχαρνών ή Πατησίων για να γλιτώσετε την άνοδο της Κηφισού. Στο κέντρο της Αθήνας οι δύο βασίλισσες έχουν λίγη κίνηση. Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή βεβαίως.
0: Σε ευχαριστώ. Ο Γιάννης λέει αυτό για τη μετακίνηση του κόσμου εκτός Αθηνών το φωνάζω χρόνια. Στην Αγγλία που ζω, πολλοί κόσμος ζει σε κομοπόλεις σε ανεκτή απόσταση από κάποια μεγάλη πόλη. Γύρω-γύρω. Έτσι. Δουλειές, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφετερίες, τα πάντα είναι δίπλα στο σπίτι σου. Και αν θες τώρα να πας κανένα θέατρο να δεις. Εκεί στο Λονδίνο έχει και να δεις. Εδώ, τέλος πάντων, πες, θέλεις να πας να δεις. Οδηγάς το πολύ μια ώρα. Ας πει ξεκάθαρα η κυβέρνηση, η Αθήνα χωράει 3 εκατομμύρια. Και ας δώσει κίνητρα να φύγουν επιχειρήσεις και γιατροί, λέει. Σε μικρό... Γενικά, αν φύγουμε όλοι, θα έρθουν εκεί οι γιατροί. Ο λόγος τώρα πια είναι να πούμε πολύ πιο εύκολο να ζει σε επαρχία από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή, χάρη στο το ίντερνετ, χάρη στις πλατφόρμες που σου παρέχουν πολιτιστικά αγαθά 24 ώρες το 24ωρο, τόσα που χρειάζεσαι χίλιες ζωές για να τα καταναλώσεις όλα, η ζωή στην επαρχία είναι πιο εύκολη, αλλά και πάλι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. Θα πρέπει να γίνει η... Όχι, δεν χρειάζεται, το μόνο κίνητο που χρειάζεται να κάνει τη ζωή εύκολη. Να έχει ένα καλό σχολείο, γιατρούς, να ξέρεις άμα πάρεις κάτι, δεν θα περιμένεις το ασθενοφόρο να σε φέρει το ελικόπτερο 2 ώρες στην Αθήνα. Θα έχει ένα 2-3 γιατροί, ένα κέντρο υγείας, κάτι διάολο να σε περιποιηθεί. Αν τα έχεις αυτά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πολύ ευχαρίστως θα φεύγαμε από την Αθήνα. Δουλειές, να έχεις τη δουλειά σου εκεί, να έχεις επιχειρήσεις εκεί, να έχεις εργοστάσια εκεί. Πολύ, πολύ εύκολα θα έφευγε άνθρωπος από την Αθήνα. Αλλά αυτό ξαναλέμε, θέλει σχέδιο. Θέλει δουλειά. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να πεις πάρε ένα ενίκιο από μένα, από τους φορολογούμενους τους άλλους και να αυξήσεις έτσι την τιμή των ενοικίων δίνοντας επιδόματα, αλλά να πουλήσεις μούρι ότι και καλά νοιάζεσαι. Δεν είναι πιο εύκολο να πετάξεις μια μπούρδα για πλαφόν. Πολύ πιο εύκολο. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
5: Προπτική.
4: Άρα, θα το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
6: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
8: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
8: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Φόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
5: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
6: Τι έχεις να πεις για τις δηλώσεις Αυλονίτη που προσχώρησε στο Πασό Κώστας από Ζωγράφου? Ρε Κώστα, έχουμε τόσες εκπομπές τώρα. Τι είναι, τι είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν έχεις ακούσει ότι έχω απαντήσει και με ξαναρωτάς στη συνέντευξη τύπου? Για όνομα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε χρόνο καθόλου έτσι κι αλλιώς για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και στο Viber και στο πες την άποψή σου. Έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Παιδιά, δεν καταλαμβάνονται από πνεύματα μόνο τα ζώα και οι άνθρωποι. Τα καταλαμβάνονται και οι συσκευές. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νάσος ο υπνοθεραπευτής. Παρεπιπτόντως, ευχαριστώ πολύ όποιον μου έστειλε το t-shirt με τον Νάσο. Μου έφτιαξε ένα t-shirt με Νάσο και λέει: έχω δίπλα, είμαι διπλωματούχος ειδικός. Ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και ευχαριστώ όποιον. Δεν ξέρω ποιος μου το έστειλε, τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Πείτε μας, κύριε Νάσο, καταλαμβάνονται τα πάντα?
7: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
6: Τα σώματα ανθρώπων και σώματα ζώων, πλεονασμός. Με το ζώο καταλαβαίναμε, περιλαμβάνονται όλοι, και οι άνθρωποι που καταλαμβάνονται και τα ζώα, αλλά και οι συσκευές. Για πείτε.
7: Πριν 3 χρόνια, ναι, πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου.
6: Ειδοποιούν
7: τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό, και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, ναι, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη,
6: ναι, ναι,
7: ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
6: Έχετε τον ήχο?
7: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο.
6: Α, δεν έχετε, είναι από το μυαλό σας, ναι. Το Hell's Bells στον ACDC βάλατε. Έτσι ξεκινάει.
7: Είμαι οδηγούσε στον δρόμο τώρα και σου λέει: περνάω από καμιά εκκλησία.
6: Μάλιστα, οδηγούσε στον δρόμο, αφού είπατε ότι όταν πηγαίνανε οι μάστορες να πάρουν το πτώμα, ότι. Πώς βρέθηκε στην εκκλησία η γυναίκα και οδηγούσε σε εκκλησία δίπλα? Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Η πίεση, δεν θα την κάτσουμε να ασχοληθούμε με την πίεση. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος?
7: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
6: Τι λέτε, είχε βάλει κάποιος στο Spotify ACDC.
7: Ερχόταν από το κινητό της.
6: Ναι. Πω, φοβερό. Και μετά τι έγινε, για πείτε μας, το έχετε σκεφτεί?
7: Μετά από 13 μέρες.
6: 13 μέρες περάσανε.
7: Γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
6: Βαρούσε η καμπάνα
7: 13. Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, Νάσο μου λέει, άλλαξε ο ήχος. Λέω, βάλε το Σταμάτη να ψάξει έναν τους ήχους να βρούμε ποιος ήταν.
6: Μετά από 13 μέρες το κάνετε αυτό? Δηλαδή μετά από 13 μέρες σας είπε άλλαξε ο ήχος που δεν προσπάθησε να τον αλλάξει μόνη της? Τέλος πάντων, μου να της άρεσε, δεν είναι καμπάνες. Και τι βρήκε όταν έψαξε, πείτε μας.
7: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
6: Τι λέτε?
7: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι.
6: Ναι.
7: Γιατί υποθέσαμε λάθος. Ναι. Που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό.
6: Πού να το σκεφτείτε?
7: Που γινόταν αυτή η δουλειά.
6: 13 μέρες γινόταν αυτή η δουλειά. Πού να σκεφτείτε να το ηχογραφήσετε και το μαγνητοσκοπήσατε? Δεν είμαστε πολύ καλοί στα παραμύθια. Στις διηγήσεις θέλω να πω. Πράγμα που κάνει την αξία του. Του επαγγέλματός σας ακόμα μεγαλύτερο, το ότι βρέθηκαν, θα μου πείτε, στην Τζέννη Μπαλατσινού την εκπομπή βγαίνα. Οπότε εντάξει, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω μπράβο, μπράβο, πάρτε τους τα λεφτά. Υπνοτιστή γερά, πάρτε τους τα λεφτά. Και με αυτό το σύνθημα τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
8: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
9: Προοπτική.
8: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της bwin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Η ώρα είναι μία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Αυξημένη είναι η κίνηση στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μία λύση βάσει της οποίας η χώρα θα δανειζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες θα συναντηθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω νέας ανακοίνωσης από το Υπουργείο Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, η Άγκυρα υποστηρίζει πως οποιασδήποτε έρευνες ή πόντιση καλωδίων ή αγωγών εντός της τουρκικής, όπως λέει, φαλοκρηπίδας, θα πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα. Η Τουρκία επικαλείται το παράνομο μνημόνιο που υπέγραψε με τη Λιβύη και υποστηρίζει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Απάτη σε βάρος ηλικιωμένη σημειώθηκε στην Πάτρα. Άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι πρέπει η εφορία να καταγράφει με δορυφόρο όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού από όπου τα παρέλαβε άγνωστος. Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας λαθρέων καπνικών προϊόντων οδήγησαν έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο της Μυκόνου. Συνελήφθησαν δύο άνδρες οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, καθώς κατά τον έλεγχο των αποσκευών τους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 6.000 πακέτα με 120.000 τσιγάρα. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι που αναλογούν στα κατασχεθέντα προϊόντα υπολογίζονται σε πάνω από 25.000 ευρώ. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας το τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ όταν ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας, βγήκε από το σπίτι, προσέγγισε σταθμευμένο όχημα της οικογένειας και κάτω από συνθήκες που εξετάζονται το κεφάλι του σφινώθηκε στο παράθυρο του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε βάρος της 35χρονης μητέρας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κινδυνό. Ένας 37χρονος Ρουμάνος συνελήφθη με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες, μεταξύ αυτών έναν ανήλικο, τους οποίους είχε τοποθετήσει στο πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου που οδηγούσε. Ο 37χρονος εντοπίστηκε στην παλιά Εθνική Οδό Καβάλας Θεσσαλονίκης, κοντά στη Γερακαρού. Αγνόησε σήμα αστυνομικό να σταματήσει και επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο ακινητοποιήθηκε. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από την Ελληνοτουρκική Μεθόριο και είχαν καταβάλει 3.800 ευρώ για τη μεταφορά τους. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσαμπά Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος και Νότης Παπαδόπουλος με την εκπομπή 3 on 3.

0: Καλό σας μεσημέρι, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Έχουμε πιάσει μια συζήτηση εδώ. Δεν ξέρω γιατί
1: εδώ
0: την
1: και
0: πιάσαμε.
1: Ώρα.
2: Πιάσαμε με αφορμή κάτι που είδα εγώ στο ίντερνετ.
1: Ο
2: Τζούνος
1: Στέι.
2: Ναι, εγώ φταίω.
0: Ότι. Ο Τζούνος Στέι. Μην τα πω τώρα. Λοιπόν, έχουμε πιάσει συζήτηση για τα κιλά. Γιατί.
1: Σε σχέση με το ύψος. Πίνακα εκεί που λέει το πόσο ύψος έχεις, πόσο
2: χοντρός πόσα κιλά πρέπει να είσαι. Με βάση τους ειδικοί. Οι ειδικοί λένε.
0: Είμαστε χοντροί.
2: Παχύσαρκοι. Εμείς είμαστε 25 κιλά πάνω. Ναι. Λοιπόν, πες ένα ενδεικτικό, έλα.
0: Πρόσεξε τώρα, τι λέει εδώ. Βρήκα ένα άλλο, όχι από αυτό, αυτό που έδειξε εσύ, είναι για Κινέζους. Καλά λέει ο νόμος.
2: Γιατί είναι για Κινέζους, έλα, είναι εσύ. Από τη Νέα Υόρκη και τα λοιπά και έχει και το σκελετό, αν είσαι ελαφρύ.
0: Ένα που είναι ένα 80, πώς.
2: Ένα 80. Άμα έχει ελαφρύ σκελετό. Ναι. Πρέπει να είσαι από 67 έως 72 κιλά.
0: Άμα έχεις...
2: ελαφρύ σκελετό.
1: Πόσο?
2: 67 με 72. Άμα έχεις μέτριο σκελετό, πρέπει να είσαι 70 με 77. Και άμα έχεις βαρύ σκελετό, πρέπει να είσαι από 74 έως 84.
1: Πω,
0: δηλαδή ο βαρύς είναι σκελετός. 84. Πάμε στο τέρμα.
2: Τα βάνει το 84, άμα είσαι ένα 80. Εγώ είμαι 20 κιλά και επάνω.
1: Εγώ 9. 9 κιλά πάνω.
0: Τσίμπα και κάτι.
2: Αυτό 25. Έλα.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείς όμως, στο σχολείο εγώ που ήμουν πετσί και κόκαλο,
2: ναι.
1: δεν ήμουν 68 κιλά. Αυτός με βλέπει, είναι το 68, είναι μέσα τουλάχιστον.
2: Όχι,
0: πάντως είναι αυτό. Ο πίνακας που διαβάζει είναι της Νέας Υόρκης.
2: Α, γι' αυτό δεν είναι σωστό. Έχεις ελληνικό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Και έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι, είναι λίγο διαφορετικά.
2: Γιατί δεν τρώνε εκεί. Έχεις εσύ ελληνικό πίνακα που να.
0: Ποιο είναι το κάτω όριο?
2: Το 67.
0: Είναι χειρότερος αυτός που έχω εγώ.
2: Τότε θυμάστε το για πες το.
0: Ο πίνακας που έχω εγώ λέει ότι αν είσαι ένα 80, ας πούμε.
2: Ο ένα 80, ναι.
0: Το εύρος του υγιούς βάρους, έτσι το βάζει, είναι από 64 ως 84.
2: Πάει, βοήθειά μας. Εγώ δεν κάνω το σταυρό μου να πάω να το, δεν έχει. Να πάμε πόσο 84.
1: Έλα, φτάνει.
0: Εγώ το κοιτάζω και λέω ότι δεν μπορεί να επιστρέψει.
2: Εγώ 64 θα είναι το 1/3 από μένα.
1: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2-10-48-00-170-174. Λοιπόν, 6-98-123-1003. Βάιμπερ. Ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο.
0: Ναι. Είναι σωστό αυτό που λέει ο Ιωάννης Ζαφυρίου.
2: Τι λέει?
0: Δεν είστε χοντροί, λέει. Κοντοί είστε.
2: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Διότι άμα ξεδιπλωθούμε και τεντωθούμε και γίνουμε ένα 90, τώρα είμαστε ένα 87, πόσο είμαστε. Ένα 90, πάρουμε 3 πόντους. Θα πάμε παρακάτω.
1: Είδατε που πήγε ο Τραμπ στο αεροδρόμιο, περίμενε το ΣΥ να τον χαιρετήσει.
2: Και είναι σπάνιο, λέει, να πάει ο Αμερικανός πρόεδρος στο αεροδρόμιο. Συνήθως του περιμένει στο Λευκό Οίκο. Έτσι πήγε στον, τον υποδέχθηκε με τα συζύγων, έτσι κάναν τη χειραψία. Ποιοι οι άνθρωποι που μέχρι προ λίγων μηνών τσακώνονταν με τους δασμούς ποιος θα βάλει τους περισσότερους.
1: Έχει να έρθει από το 15, λέει, να πάει στο ΣΥ. Και βέβαια είναι πολύ, στα πολύ κάτω το Τραμπ τώρα σε αυτή την επίσκεψη.
0: Στα πολύ κάτω του λέει.
1: Δεν είναι δημοσκοπικά. 29% στις
2: δημοσκοπήσεις. Ναι, δημοσκοπικά.
0: Δημοσκοπικά είναι στα κάτω του.
1: Σε τι άλλο λέει ήταν.
0: Πού να ξέρω, έτσι κι αλλιώς αυτό
1: πήγε να κάνει πόλεμο στο Ιράν και είναι ακόμα εγκλωβισμένος εκεί.
0: Ναι.
1: Λες να είναι στα πάνω του. Το πετρέλαιο είναι, ξέρω εγώ, 6,5 δολάρια το γαλόνι.
0: Απλώς έχω την εντύπωση ότι τον Τραμπ δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εκεί έχω καταλήξει εγώ.
1: Τι τον ενδιαφέρει, χάσει τις εκλογές.
0: Θα τελειώσει 2,5 χρόνια έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά τώρα, άμα χάσει και τα δύο σώματα. Δεν θα μπορεί να περάσει ούτε ένα νομοσχέδιο.
0: Και θα κάνει, θα κόβει προεδρικά διατάγματα τέτοια. Θα παίρνει bitcoin δύσκολο. Και θα κάνει τα Τραμπ αυτό.
1: Καλά, λεφτά έχει βγάλει για όλα τα παιδιά.
0: Νομίζω ότι κάπου διάβαζα χθες ότι αυξάνονται τα δάνεια στους Αμερικανούς και τα κόκκινα και διάφορα. Και ο Τραμπ την ίδια ώρα αποπληρώνει τα δικά του.
1: Βέβαια. Αφού έχει βγάλει, λέει, ξέρω, ένα δις στο bitcoin του.
0: Ναι, το Τραμπ, πώς το λένε.
1: Και άλλο τόσο η γυναίκα του.
0: Οπότε, παιδιά, το είδε σαν business ο Τραμπ όλο και το χειρίζεται
2: σαν business. Το χειρίζεται.
0: Το άλλο που είναι πάρα πολύ σοβαρό και δύσκολο να τα συζητάμε αυτά εδώ, η αλήθεια είναι, έχουμε την αποκάλυψη σήμερα από την Αυστραλία ότι η τεχνητή νοημοσύνη εισέβαλε σε κυβερνητικό σύστημα.
1: Ναι.
0: Και μπήκε μέσα.
1: Χάκαρε
0: ένα σύστημα της OpenAI. Mm-hmm. Χάκαρε το σύστημα, το Medicare της Αυστραλιανής κυβέρνησης.
2: Ναι, το υγειονομικό της σύστημα, ένα μέρος.
1: Ναι. Έχει ξαναγίνει κάπου αλλού.
0: Έχει ξαναγίνει, αλλά έχουμε μπλέξει.
2: Ναι, αλλά εδώ είναι και ιατρικά δεδομένα. Εκτός ότι είναι προσωπικά, είναι, και, είναι προσωπικά ιατρικά δεδομένα.
1: Και αυτό δεν το
2: συζητήσαμε. Και πόσο σοβαρό φαντάζομαι. Είναι αυτό, υπό την έννοια ότι το ίδιο το σύστημα αυτοβελτιώθηκε και τα έβγαλε αυτά.
1: Ναι.
2: Και το δεύτερο σκαλί είναι πού πάνε αυτά. Ποιοι τα χρησιμοποιούν, πώς τα χρησιμοποιούν.
0: Πού πάνε, Γιάννη Τζούνα.
2: Δεν ξέρω, σε τι κόσμο.
0: Ναι, σε τι κόσμο θα φέρουν τα παιδιά μας, Νίκο Βαγγελάτο.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι θα γίνεται στην Ελλάδα με μπει αυτό το Anthropic. Θα φτάσει μέχρι να κοιτάει τους λογαριασμούς του Πρωθυπουργού.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε τόσους κινδύνους εδώ στην Ελλάδα.
1: Γιατί?
0: Είμαστε λίγο πιο πίσω.
2: Γιατί τα ξέρουν όλοι όλα.
0: Σου ήρθε χαρτί επιστράτευσης.
1: Επιστράτευσης. Είμαι 65.
0: Μια χαρά, Ρωμαλαίο. Εσύ σε βλέπω. Ανεβαίνεις στα βουνά, ανεβαίνεις στην Δρακόλυμνη, κατεβαίνεις από την Δρακόλυμνη.
2: Άρα πρώτη γραμμή.
1: Ο στρατός δεν με παίρνει όμως.
0: Ναι. Θέλω να πω ότι έχει γίνει, με αγάπη το λέω, ότι έχει γίνει λάθος στην αποστολή των SMS.
1: Τι, σου ήρθε στη στρατή.
0: Όχι, δεν μου ήρθε.
2: Ήρθε
0: σε φίλους και το είδαμε. Όταν στέλνουν οι κυβερνήσεις, έτσι μας έχουν πει οι ίδιοι και ο κύριος του Παστεργίου μας το έχει πει, όταν στέλνει μήνυμα από τον ΚΑΒ, δεν πρέπει να έχει ενεργό link. Γιατί έτσι αποφεύγονται οι απάτες. Σου λέει, επισκέψου τη θηρίδα σου στο gav.gr χωρίς ενεργό link. Αυτό έχει ενεργό link.
1: Άρα, άμα το ανοίξεις.
0: Σε πάει στη θηρίδα σε αυτό που είναι κανονικά.
1: Δεν σε κλέβουν.
0: Απλώς το Μάρτιο που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για επιστράτευση ήταν για phishing.
2: Δηλαδή
0: και
2: την
0: πάτησε αρκετός κόσμος. Και μας έχουν πει ότι κανονικά που είχαν έρθει αντίστοιχα μηνύματα για

0: ο Τραμπ δεν το θέλει καθόλου.
1: Ο Τραμπ δεν το θέλει.
2: Ο Τραμπ είπε ότι δεν θέλουμε
0: φρένο.
2: Χρειάζεται απλώς ένας έξυπνος πρόεδρος με υψηλό IQ.
0: Μάλιστα. Σαν και αυτό.
1: Και άμα αυτό σταματήσει να είναι πρόεδρος, τι θα δει, μετά θα βάλουμε τα φρένα.
0: Θα τον έχουν ως ιδιώτη να σκέφτεται για να παίρνει τις αποφάσεις.
2: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε αυτό που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Αναδεικνύεται σήμερα και από τα πρωτοσέλιδα. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός είναι μαζί μας. Είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του σπιτόγατος.gr. Ένα site το οποίο επισκέπτεστε, φαντάζομαι, όλοι όταν έχετε να κάνετε να ψάξετε σπίτι, να νοικιάσετε, να αγοράσετε ή από περιέργεια, γιατί καταλαβαίνω ότι και πολλοί το κάνουν από περιέργεια.
0: 20 χρόνια λέει είναι.
2: 20 χρόνια. Γεια σας, κύριε Μελαχρινέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας.
3: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Πόσοι άνθρωποι σπέβδουν να δουν μία αγγελία, να κάνουν επίσκεψη μόλις βλέπουν ένα διαθέσιμο σπίτι?
3: Πάρα πολύ, αλλά εξαρτάται και πόσο προσιτό είναι το σπίτι. Πάρα πολλοί κόσμος μπαίνουν, δηλαδή βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα.
1: 10 εκατομμύρια?
3: Ναι, και περίπου 2,5 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστες μπαίνουν κάθε μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα, δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ποια ενίκια και ποια σπίτια χαρακτηρίζονται προσιτά? Γιατί εκεί που έχουν πάει τιμές ενοικίων.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εμείς έπρεπε να κάνουμε μια, για όλη την Ελλάδα, κάνουμε μια μελέτη πρόσφατα, οπότε έπρεπε να τα κατηγοριοποιήσουμε με κάποιες τιμές, κάποια όρια τιμών για που θα ταιριάζανε πανελλαδικά, οπότε βάλαμε μέχρι 600 ευρώ, παλιά λέγαμε μέχρι 500 ευρώ, λέμε μέχρι 600 τα προσιτά ενίκια, και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
0: 600 ευρώ, ας πούμε, ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, π.χ. στο κέντρο της Αθήνας.
3: Εμείς το είδαμε, επειδή μετά θα μπαίναμε σε πολύ λεπτομερή ανάλυση και δεν θα ήταν εύκολο να παρουσιαστεί, είδαμε μέσα μονάχα το θέμα της τιμής. Όχι της τιμής ένα τετραγωνικό, αλλά προφανώς και αυτά που έχουν καλύτερη τιμή ένα τετραγωνικό είναι δισεύρετα έως ανύπαρκτα σε πολλές περιοχές. Δηλαδή 600 και να είναι, ας πούμε, και όπως είπατε, κάτω από 10 ευρώ το μέτρο, 11 ευρώ το μέτρο, είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί, ειδικά στην Αττική. Αλλά ακόμα σε αυτά, ας πάμε μόνο στο όριο της τιμής, για να το πούμε προσιτό. Μέχρι 600 ευρώ ενίκια, φαίνεται ότι σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι για ένα κίνητο. Δηλαδή είδαμε πόσοι άνθρωποι ψάχνουν.
0: Πόσοι δηλαδή θα μπουν και θα πούνε με ενδιαφέρει αυτό και αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνο στα 600 ευρώ.
3: Στα 600 ευρώ, ανάλογα την περιοχή φυσικά, αλλά μπορεί να είναι και να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη, όχι να ψάξουν και να απελπιστούν και να μην κάνουν τίποτα, να επικοινωνήσουν με τον αγγελιοδότη. Είναι στην Αττική μέχρι και 20 ενδιαφερόμενοι, μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
2: Αναγγελία,
3: μοναδικό ακίνητο. Έχουμε, οπότε και αν ένας κάνει, δηλαδή αυτοί 20 που σας λέω, αν ένας κάνει 10 αιτήματα, θα μετράμε σαν έναν, όχι σαν 10.
2: Σωστό.
3: Οπότε είναι μοναδικοί ενδιαφερόμενοι.
2: Ναι.
3: Οπότε είναι πολύ μεγάλο το νούμερο και είναι ουσιαστικά ένα αντιστοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Δηλαδή σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στα βόρεια προάστια, το νούμερο που σας είπα ισχύει για τα βόρεια προάστια, 21 μοναδικοί ενδιαφερόμενοι ανά μοναδικό ακίνητο που είναι κάτω από 600 ευρώ. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί η ζήτηση είναι 20 φορές μεγαλύτερη περίπου από την προσφορά.
0: Άρα έχουν πολύ λίγα ακίνητα ελεύθερα, έτσι δεν είναι αυτό? Έχουμε λίγα ακίνητα.
3: Η ερμηνεία είναι ναι. Πολύ λιγότερα κίνητα από τους ενδιαφερόμενους. Δηλαδή μπορεί να είναι πολύ ενδιαφερόμενοι.
2: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους.
3: Από τους πραγματικούς ενδιαφερόμενους. Ναι.
2: Γιατί πρέπει να το διαχωρίσουμε αυτό.
3: Ναι, επειδή υπάρχουν και οι δυνητικοί ενδιαφερόμενοι, έτσι, που μπορεί να ψάχνουν ή να μην είναι ακόμα έτοιμοι ή να μην είδαν κάτι στο μπάτζετ τους ή στην τιμή ένα τετραγωνικό, όπως είπατε. Οπότε δεν προχώρησαν στην επικοινωνία.
2: Να ρωτήσω κάτι. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, επειδή εγώ ξέρετε ότι την παρακολουθώ τέλος πάντων την πλατφόρμα σας και τα έχουμε συζητήσει. Αν έχω καταλάβει καλά, σε κάποιες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερα ακίνητα, ή εμένα μου φαίνεται. Δηλαδή στο Παγκράτη, σε σχέση με κάποιους μήνες πριν, εγώ βλέπω περισσότερα ακίνητα. Ή κάνω λάθος?
3: Κοιτάξτε, ναι, βγαίνουν ακίνητα στην αγορά, απλά δεν είναι προστά.
2: Ναι.
3: Οπότε. Και βλέπουμε, δηλαδή, κάναμε στη μελέτη που κάναμε, είδαμε ότι τα προσιτά ακίνητα έχουν τεράστιο θέμα, ειδικά στα ενίκια. Και στις πωλήσεις, δηλαδή, είδαμε ότι, πρώτα να το πω πανελλαδικά, ότι στα ενίκια η ζήτηση είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την προσφορά, περίπου, ενώ στις πωλήσεις είναι 60% μεγαλύτερη από την προσφορά.
2: Δηλαδή, υπάρχουν κάποια ακίνητα, αλλά είναι πανάκριβα.
3: Ακριβώς. Και ενώ είδαμε, για παράδειγμα, ότι στα ακίνητα με ενίκιο στην πιο ακριβή κατηγορία, πάνω από 1500.

0: 300 ευρώ. Εκεί ουσιαστικά στις περισσότερες περιοχές δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, ανά τη στοιχεία προσφορά και ζήτηση, απλά είναι πολύ ακριβά. Δηλαδή, πάνω από 1500.
1: Και με αυτό το σπίτι μου ένα και σπίτι μου δύο ανέβηκαν πάρα πολύ. Είχαμε ένα συνάδελφο εδώ πέρα που έψαχνε για το παιδί του ένα κίνητο πριν από 5 χρόνια. Και το βρήκε, δεν θυμάμαι τώρα, 120.000, κάτι τέτοιο, ήταν, που ήταν καλή τιμή. Λέει, ας ψάξω λίγο ακόμα. Ναι. Τώρα έχει φτάσει αυτό 180. Το αδιακίνητο μέσα σε 3 χρόνια.
2: Ναι. Το 60.000 πάνω δηλαδή.
0: Ναι. Δυστυχώς, ναι, η προσδοκία του πολιτή με αυτά τα προγράμματα που ενίσχυσαν πάρα πολύ τη ζήτηση, έχει ανέβει. Οπότε η ζητούμενη τιμή είναι αρκετά μεγαλύτερη. Και πολλές φορές και η πραγματική αξία δηλαδή, που γίνεται στην αλλαγή είναι και αυτή αρκετά μεγαλύτερη. Αλλά σίγουρα η προσδοκία έχει αυξηθεί και εμείς το βλέπουμε. Αποτυπώνεται δηλαδή μόλις ανακοινώνεται το πρόγραμμα ή όταν ξεκινάει να τρέχει το πρόγραμμα, βλέπουμε κατευθείαν ότι οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται.
1: Άρα είσαστε υπέρ να δοθούν κάποια κίνητρα, ας πούμε, ή αντικίνητρα αλλιώς, φόρους, ας πούμε, σε κλειστά σπίτια για να ανοίξουν σπίτια να μπουν στην αγορά.
0: Εγώ θα ήμουν υπέρ οποιοδήποτε μέτρο ενισχύει την προσφορά και όχι να την ενισχύσει λίγο, δηλαδή να μπουν 1.000-2.000 κίνητρα στην αγορά. Πρέπει να μπουν πολλά μαζί να γίνει ένα σοκ. Να υπάρχουν δηλαδή κίνητρα για να βγουν αυτά τα κίνητρα στην αγορά, από τα κίνητα που είναι σε κλειστά σπίτια, όπως είπατε, που είναι κίνητα του κράτους, είναι κίνητα διαφορών φορέων. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν τουλάχιστον κάποιες δεκάδες χιλιάδες κίνητρα στην αγορά σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αυτό να αποτυπωθεί στην αγορά και να αλλάξει και λίγο ψυχολογία γύρω από αυτό. Γιατί τώρα υπάρχει αυτή η ψυχολογία ότι όλα ανεβαίνουν. Πρέπει να αλλάξει αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα προγράμματα σπίτι 1, σπίτι 2, σπίτι 3 κτλ. Έχουν αυξήσει τη ζήτηση και έχουν αυξήσει και τις τιμές.
0: Ναι. Δηλαδή τα προγράμματα ενίσχυσης της ζήτησης, να το πω έτσι, σε μια. Εμείς το ξέραμε, αλλά το είδαμε και στην έρευνα πολύ καθαρά αυτή που κάναμε. Είναι πολύ μεγαλύτερη η ζήτηση από την προσφορά. Οπότε να ενισχύσει και άλλο τη ζήτηση. Η θεωρία λέει ότι αυξάνονται οι τιμές.
1: Λίγα τσάντα.
2: Γεια σας κύριε Μελαχρινέ.
3: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μελαχρινέ. Λοιπόν, να δώσουμε και μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έχει να κάνει με τα καύσιμα. 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα από την κυβέρνηση για το πετρέλαιο, κίνησης και τη βενζίνη. Και στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζω ότι το πετρέλαιο θέρμανσης εκκινεί στις 15.
1: Μήπως ξέρεις και τις τιμές.
3: Οκτωβρίου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες κάνουν λόγο για κάπου γύρω στα 20 λεπτά επιδότηση. Κάτι τέτοιο.
1: 20.
3: Αλλά αυτό το πρώτο που είπα είναι είδηση.
2: Σε ποιο?
3: Στο κίνησης. Στο, ναι, αυτό το πρώτο που είπα είναι η είδηση. Το άλλο είναι απλές πληροφορίες. Ναι.
2: 20 και 15 που έχουν δώσει τώρα. Πόσο είναι τώρα?
3: 15. 10 και 5. Ναι.
2: 35.
3: Ναι. Και όλο αυτό για να φτάσει δηλαδή, στα 2 τώρα.
2: Να πάει κοντά στα 2 ευρώ.
3: Ναι, γιατί λένε κάποιοι ότι αν πάει στα 2 με μία πτώση που πολύ σωστά λέμε του διηλισμένου πια και όχι του brand κτλ. Μπορεί να το δούμε και ένα 90 κάτι. Οπότε να...
2: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θα μας τα πει ο Γιάννης αναλυτικότερα μετά. Ένας νέος χώρος πρασίνου αναψυχής και άθλησης δημιουργείται εντός του Λιμένα Πειραιός. Ο οργανισμός Λιμένος Πειραιός ξεκίνησε τις εργασίες κατασκευής του Πάρκου Όλπ, ενός σύγχρονου, ανοιχτού και πλήρως προσβάσιμου χώρου στην περιοχή της Κρουαζιέρας, που θα αποδοθεί δωρεάν σε πολίτες όλων των ηλικιών.
3: Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα μπάτσελος, μάστερς και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται. Από αυτούς, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
1: Και εγώ να πω ότι σας έχει τύχει, φαντάζομαι, πολλές φορές να θέλετε να μπείτε και να μιλήσετε με τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Λοιπόν, με το Nova Nour αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Μάθετε περισσότερο στο nova.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Στην Ελλάδα, αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
11: Α, ένας κύρος που μιλάει.
10: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
12: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε! Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
15: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
14: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
16: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
14: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
14: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
18: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
14: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης των ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 104 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 104,7 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,65%. Η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα προβλέπει την αναγνώριση της κυριότητας του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών του Παρθενώνα, ξεκαθαρίζει ο Πρωθυπουργός με άρθρο του στην εφημερίδα Guardian. Παράλληλα, τονίζει πως δεν θα δεχθεί ούτε μια λύση βάσει της οποίας η χώρα θα θανιζόταν τμήματα του δικού της μνημείου. Υπογραμμίζει πως η συμφωνία για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα μπορεί ακόμη να επιτευχθεί εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους η Άγκυρα. Μέσω του Υπουργείου Άμυνας, η Τουρκία επαναφέρει το αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης νησιών, καλώντας την Αθήνα να απέχει από δραστηριότητες που, όπως ισχυρίζεται, θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας τρίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε χθες το απόγευμα στην ΚΟ. Το μικρό αγόρι ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, επιχείρησε να μπει στο όχημα της οικογένειας και σφινώθηκε το κεφάλι του στο παράθυρο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι, τι είναι αυτό εκεί που βλέπουμε?
1: Τι, στο Προεδρικό Μέγαρο?
0: Τι, έχουμε κάποια ορκομοσία την οποία έχουμε χάσει? Είναι κάτι παλιό. Κάτι βλέπουμε στις οθόνες τώρα, να σας πούμε εδώ. Μοιάζει με ορκομοσία.
1: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω.
2: Στουρνάρας είναι αυτός.
1: Τον κύριο Στουρνάρα βλέπω, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Α, είναι του νέου υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Ο κύριος Γιαννίρης είναι για όλα.
1: Για όλα.
0: Γιατί,
1: για όλα.
0: Γιατί ορκίζεται εδώ ο υποδιοικητής?
2: Γιατί είναι βέβαια.
0: Στους παπά. Στο...
2: Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε Ιράν. Πρέπει όλοι να πάνε να ορκιστούν.
0: Δεν ξέρω. Δεν το έχω ξαναδεί. Με
1: εντυπωσίασε. Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι αυτό.
0: Μπράβο, Γιαννίρη. Μπράβο, Δημήτρη Γιαννίρη. Δεν υπάρχει ο Γιαννίρη. Τα ξέρει όλα.
2: Δηλαδή, για να αναλάβεις υποδιοικητής, πρέπει να ορκιστείς το Ευαγγέλιο.
0: Επιλέγεις.
1: Επιλέγεις. Αν θες, μπορεί να κάνεις πολιτικό όρκο, ρε παιδί μου.
0: Επιλέγεις. Επιλογή είναι.
2: Ναι, αλλά αυτό προβλέπει.
0: Σκέψου Σκότσικα πόσες καταθέσεις έχει εκκλησία.
2: Με τρεις παπάδες, τέσσερις μέσα.
1: Όσοι είναι από το πρωτόκολλο, εννοώ. Ναι, από το πρωτόκολλο λέει τόσους, πρέπει να παρέστατε και αυτός και εκείνος και άλλος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να, βλέπεις. Είναι ο αρχιεπισκοπός. Όχι.
2: Όχι, ρε. Α, ναι, ο αρχιεπίσκοπος.
0: Ο Ιερώνυμος είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Και τέσσερις παπάδες ακόμα.
1: Και τέσσερις ακόμα, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Καλό ρίσκο ο νέος υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Δημήτριος Τσομόκος. Όπως μας ενημερώνει ο κύριος Γιαννίδης, που τα ξέρει όλα, είπαμε.
1: Πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, ήρθε και η επιβεβαίωση για τις ημερομηνίες. Τα ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. 30 Σεπτεμβρίου, αυτό που λέγαμε πριν, οι ανακοινώσεις για τα μέτρα για το πετρέλαιο κίνησης. Και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν την έναρξή του, οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, που όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα είναι κάτω από το 1,75. Λέει πολύ. Πόσο πολύ, μένει να δούμε.
2: Η Βρετανία, λέει, δεν θα διαμέλυζε την ταπισερή της Μπαγιέ. Έτσι λέγεται.
0: Υπό Μητσοτάκης. Στο άρθρο του στον Guardian.
2: Στον Guardian να πει ότι δεν μπορεί να διαμελίζει το Παρθενώνα. Πρέπει να τον ενώσουμε. Λοιπόν, εγώ είναι τρελό αυτό, αλλά κάποτε είχα πάει εκεί στη Γαλλία κάπου και είδα την ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία είναι ένα τεράστιο, 100 μέτρα ξέρω, ένα υφαντό που έχει ένα πόλεμο μέσα. Δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι αυτό το πράγμα θα είναι πρώτο θέμα. Η ταπισερή της Μπαγιέ.
1: Και πώς το βλέπεις, περπατάς 100 μέτρα και βλέπεις?
2: Όχι, είναι έτσι σαν κυκλικό και είναι γύρω-γύρω.
1: Και πας γύρω-γύρω και βλέπεις.
2: Που φτιάχνουν τα πλοία, ξέρω εγώ, που ετοιμάζουν, τα πολεμάνε. Και είναι ένα πανί, είναι, το οποίο είναι υφαντό.
1: Μάλιστα. Γραμμένο, κεντυμένο δηλαδή. Κεντυμένο. Μάλιστα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Το θέμα πάντως.
0: Είναι, για να το πω τώρα, γιατί μου κίνησε το ενδιαφέρον και μπήκα μέσα. Δεν το έχω δει εγώ αυτό και με εντυπωσίασε τώρα, η αλήθεια είναι. Η ταπισερή της Μπαγιέ είναι γνωστή και ως ταπισερή της Βασίλισσας Ματθίλδης. Τεράστιο μεσαιωνικό κέντημα που απεικονίζει την κατάκτηση της Αγγλίας από τους Νορμανδούς. Mm. Από τον Δούκα της Νορμανδίας, Γουλιέλμο τον Κατακτητή, το 1066.
2: Εντάξει, αυτά δεν τα θυμόμουν, αλλά θυμάμαι όμως το μέρος, ας πούμε. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι ένα σκοτεινό δωμάτιο.
0: Από το 1983 εκτίθεται στο κέντρο του Γουλιέλμου του Κατακτητή, στη γαλλική κοινότητα Μπαγιέ. Ναι. Από το 2007 έχει περιληφθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Μνήμης της UNESCO.
2: Και τώρα είναι στη Βρετανία. Έχει πάει στο Βρετανικό Μουσείο, γι' αυτό το είπε ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί έχει πάει να εκτεθεί εκεί.
2: Όνο ίδιο στη Βρετανία, του είπε, αυτό το κόβατε σε κομμάτια, δεν μπορούσε να το κόψετε.
0: Μάλιστα. Αλλά μην και σίγουρο κι αυτό.
1: Θα το κάνανε οι Βρετανοί. Για αυτό το πρόβλημα.
2: Ο Έλγιν μπορεί να το κόβει.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχουν πολλά μουσεία σε όλο τον κόσμο που έχουν αντικείμενα τα οποία δεν είναι δικά του.
2: Σύμφωνα. Άλλο αυτό.
1: Εδώ όμως άλλο να είναι κλεμμένα και άλλο να είναι δανεισμένα για έκθεση.
2: Δεν και άλλο και να είναι και κομμένα. Εδώ είναι ένα ναό τον οποίο τον κόψανε. Πήγαν με πριόνια. Άμα το σκεφτεί τι έκανε αυτό ο τύπο. Δηλαδή, με συγχωρεί.
0: Δηλαδή, το ΜΕΤ τη Νέα Υόρκη έχει ολόκληρη αίθουσα με κυκλαδικά εδόλια κτλ.
2: Αλλά αυτό δεν είναι κομμάτι ενός ναού.
0: Κομμάτι δεν είναι, δεν είναι δικά του. Όχι, να είμαστε καθαροί.
1: Δικά του δεν θα μπορούσαν να είναι, γιατί κυκλάδες δεν έχουν.
2: Και το επιχείρημα όμως είναι διαφορετικό.
0: Ότι
2: άλλο να έχει πάρει ένα άγαλμα, άλλο να έχει την Αφροδίτη της Μήλου. Δεν είναι, και άλλο να έχεις την πρόσωψη ενός ναού.
0: Τελευταία φορά στο Βρετανικό Μουσείο πήγα τον Ιανουάριο.
2: Τώρα?
0: Τώρα, στο Λονδίνο.
2: Μπράβο.
0: Τώρα, πριν από...
1: Τον Ιανουάριο, πριν 10 μήνες πριν.
0: Εντάξει, πολύ ωραίο, δεν το συζητάω αυτό, αλλά παιδιά, δεν υπάρχει. Υπάρχει Αιγυπτιακή αίθουσα, υπάρχει Ρωμαϊκή αίθουσα.
2: Βρετανικό τίποτα.
0: Βρετανικό τίποτα.
2: Λογικό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelor's, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές που καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Βάσει των αποτελεσμάτων μεγάλης πιστοποιημένης πανελλαδικής έρευνας, πραγματοποιήθηκε από την MRB τον Ιούλιο του 2026, 8 στους 10 αποφύτους του σήμερα εργάζονται, από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτες 6 μήνες από την αποφύτηση. Μητροπολιτικό.edu.gr για περισσότερες πληροφορίες.
2: Και εγώ να σου πω ότι βέβαια προφανώς πολλές φορές σε ένα σπίτι δεν πιάνει το WiFi ή μετακομίζεις και πρέπει να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα αυτά πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Ο Γεράσιμος ετοιμάται, λέει, κούτρα να λες. Όταν ξαπλώνω, ψηλώνω. Είναι για τα κιλά που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Και ο Ηρακλής, αγανακτισμένος. Δηλαδή, είναι, και έχει δίκιο και ο Νότης, γιατί παρατήρησε και το όνομα, το Ηρακλής.
2: Άμα είσαι Ηρακλής.
0: Λέει, τι 64 ρε παιδιά, κιλά ρε παιδιά. Εγώ 64 γεννήθηκα.
2: Πολύ σωστό.
0: Είναι δυνατόν, λέει, να είμαι 64 κιλά. Δεν γίνεται, σωστό. Α, εγώ είμαι τώρα, βγαίνω, σειρά μου.
1: Βγαίνει για να έχουμε χρόνο μετά.
2: Θα έχει περικοπεί στο εισόδημα.
0: Να έχουμε χρόνο μετά, λες.
1: Ναι, για τους καλούς.
0: Συνεχίζουμε στο διαφημιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους στο καλοκαίρι. Σε μία βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου. Στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
5: Ηλία! Ρίχτα!
6: Αυτή η νύχτα μένει.
7: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
10: Α, ένας κύρος που μιλάει.
9: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
11: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
12: Το έχω δει στο σινεμά.
13: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
14: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
15: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κυριανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Γεια σας, κύριε Κυριανάκη.
16: Καλησπέρα σας.
2: Γεια χαρά.
17: Καλησπέρα στην Τριάδα.
0: Είχε κάτι απορίες εδώ ο Γιάννης ο Τζούνος και ο Νότης δηλαδή για τον Πυρσό. Επαναφέρετε τον Πυρσό στο σήμα σας.
17: Δεν έφυγε ποτέ ο Πυρσός.
0: Α, δεν έφυγε. Είναι ποτέ. Άλλο τύπου αυτό τώρα.
1: Ο Πυρσός δεν έφυγε, αλλά δεν είναι το παλιό. Είναι αυτές οι τρεις γραμμές.
17: Η φλόγα του Πυρσού καίει και δυναμώνει. Α. Και περνά από γενιά σε γενιά.
1: Ναι. Θα δούμε και το παλιό του σχήμα, το παλιό λογότυπο, πώς να το πω.
17: Κοιτάξτε, το παλιό λογότυπο το οποίο έχει συνδεθεί με πάρα πολλές εκλογικές μάχες και εκλογικές νίκες είναι κάτι το οποίο και στα 50 χρόνια στην επέτειό μας επανήλθε και στην επετειακή μας εκδήλωση που θα γίνει την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου θα είναι κυρίαρχο. Είναι κάτι το οποίο στις αναμνήσεις των νεοδημοκρατών είναι πάρα πολύ δυνατό και προφανώς, όπως είπα, δεν έφυγε ποτέ.
2: Εμένα δεν με νοιάζει καθόλου πίσω, πρέπει να σας πω. Αφήστε το μπούτρο να λέει.
1: Έχει μια σημειολογία, δεν είναι.
0: Μήπως είναι για το Σαμαρά η συζήτηση.
17: Έχει να κάνει όμως με τη συσπήρωση, κύριε Παπαδόπουλε. Διότι για μας και για μένα προσωπικά, στα νέα καθήκοντα που έχω αναλάβει, το βασικό στοίχημα ενός των εκλογών είναι και η συσπήρωση των ανθρώπων που παραδοσιακά υποστήριζαν τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν απογοητευμένοι, υπάρχουν δυσαρεστημένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λοξοκοιτάνε. Άρα λοιπόν. Σε αυτούς τους ανθρώπους εγώ θέλω να πω ότι τους ακούμε.
2: Ναι.
17: Τους ακούμε, καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, συζητάμε και βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα χωρίς ίχνος αλαζονίας.
2: Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούνε μερικούς υπουργούς και λένε «Μα τι λέει αυτός τώρα, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα μου και εσύ λες ότι είμαστε η καλύτερη χώρα στην Ευρώπη». Που το είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
17: Δεν ξέρω ποιος υπουργός το είπε αυτό. Η κυρία Μπακογιάννη είπε κάτι άλλο. Νομίζω
2: εγώ
17: ότι
2: εγώ να σας πω γιατί δεν το λένε. Εγώ άκουσα τον Άδωνη, ο οποίος γενικά βγαίνει έξω και υποστηρίζει όλα τα θέματα, να λέει ότι η χώρα πετάει και να κάνει το σταυρό σας που είσαι αυτή τη χώρα. Και
17: η χώρα δεν νομίζω ότι αμφισβητεί κανείς ότι έχει μπει σε μία πόλη.
2: Πάει καλά η χώρα.
17: Από το 19. Πάει καλά, πάει καλύτερα, μπορεί να πάει ακόμα καλύτερα.
2: Υπάρχει βέβαια ένα κομμάτι του κόσμου που περνάει δύσκολα.
17: Πάντως η πορεία είναι ανωδική. Δεν είναι καθοδική. Είμαστε ανάπτυξη και όχι σε ύφεση. Προφανώς ούτε ο άνθρωπος ούτε κανείς μας λέει ότι είμαστε παράδεισος επί της γης. Κανείς δεν λέει ότι είμαστε καλύτεροι όλων και ότι όλα είναι ονειρικά. Δύσκολα είναι. Απλά στα δύσκολα η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι τα πάει καλύτερα από τους άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Τώρα θα τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, θα ψηφίσουμε με βάση ποιος θα πάει καλύτερα στα δύσκολα.
17: Προφανώς. Είμαστε μια συγκυρία που έχουμε. Δύο πολεμικές σειράξεις στην περιοχή μας. Έχουμε διεθνή κρίση ξανά στην ενέργεια για τρίτη φορά όσο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Έχουμε απειλές. Έχουμε ένα πάρα πολύ ασταθές περιβάλλον. Αλλά λοιπόν το να έχει η Ελλάδα μια ισχυρή κυβέρνηση και άρα να δυναμώνει η ίδια η χώρα σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, στρατιωτικά, γεωπολιτικά, είναι κάτι το οποίο αφορά την ψήφο του καθενός στις κάλπες του 27. Ο καθένας με το κριτήριο του ψηφίζει, αλλά εγώ θέλω να πω στους.
0: Δηλαδή το δίλημα της Νέας Δημοκρατίας ποιο είναι, ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς.
17: Το δίλημα που βάζει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι η ισχυρή Ελλάδα δεν σταματά. Και δεν σταματιέται. Αν θέλει κάποιος να τη σταματήσει ή να τη γυρίσει πίσω στις εποχές του κυρίου Τσίπρα ή σε κάποια άλλη εποχή, δικαίωμά του πρέπει να το εκφράσει στην κάλπη. Και εγώ θέλω να πω στους ανθρώπους οι οποίοι. Ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ψήφισαν το 23, συμμετείχαν σε αυτό το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα και τώρα για κάποιο λόγο είναι απογοητευμένοι. Θέλω να σκεφτούν οι ίδιοι αν τα κόμματα ή τα κομματίδια τα οποία σκέφτονται να ψηφίσουν είναι απλά η διαμαρτυρία της μιας ημέρας, η διαμαρτυρία της μιας κάλπης, να το πω καλύτερα, ή αν όντως τους λύνουν κάποιο πρόβλημα.
0: Έχετε δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι ο κ. Σαμαράς πηγαίνει καλά. Αναρωτιέμαι δηλαδή, μου κάνει εντύπωση.
17: Υπάρχει δημοσκόπηση να μετράει.
0: Δεν το ξέρω, εσείς αν έχετε, γιατί σας βλέπω λέτε για τους απογοητευμένους της Νέας Δημοκρατίας.
17: Λέω, υπάρχει δημοσκόπηση που να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν.
0: Ναι, υπάρχουν δημοσκοπήσεις πολύ καιρό. Μετρούσαν και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Σαμαρά.
1: Πριν δημιουργηθεί
0: και τον κύριο Τσίπρα.
17: Εγώ δεν έχω δει καμία δημοσκόπηση να μετρά κόμματα που δεν υπάρχουν. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Πώς δεν έχετε δει δυνητική ψήφος
2: αυτό
0: και
2: που λέει 6% τα
17: ψήφια. Αυτό δεν είναι δημοσκόπηση. Ναι, ναι. Δεν είναι δημοσκόπηση επί κομμάτων. Είναι απόψεις επί προσώπων ενδεχομένως.
1: Ναι, και επί ενδεχομένως.
17: Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο να ρωτάς έναν ψηφοφόρο, έναν πολίτη σε μια δημοσκόπηση ποιο κόμμα θα ψηφίσει από αυτά που υπάρχουν.
1: Ναι. Καλαμοκαβαλημένοι υπάρχουν στη Νέα Δημοκρατία, όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, κύριε γραμματέα.
17: όλοι κρινόμαστε από τους πολίτες.
1: Καλά, εντάξει, από τους πολίτες θα κριθείτε στο τέλος, στις εκλογές. Αλλά φαινόμενα λαζονίας έχει στυλιτεύσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός σε υπουργικά συμβούλια.
17: Έχει δώσει οδηγία και εντολή ο Πρωθυπουργός να αποφεύγουμε και να έχουμε πολύ μακριά μας οποιαδήποτε τέτοια νοοτροπία και οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά. Εγώ συνεργασία μου με τους υπουργούς δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Από εκεί πέρα νομίζω ότι έχει κάνει τον κύκλο σε αυτή τη συζήτηση. Κρινόμαστε όλοι από τους πολίτες και αξιολογούμαστε τον Πρωθυπουργό.
2: Αντιλαμβάνομαι τις πρώτες εκλογές. Θέλετε λοιπόν να πάρετε, αν είναι δυνατόν, την αυτοδυναμία, έτσι δεν είναι? Αυτός είναι ο στόχος. Γιατί βλέπω ότι αυτό που λέτε είναι μην μας τιμωρήσετε την πρώτη Κυριακή και να ψηφίσετε την δεύτερη, γιατί μπορεί το τρένο να έχει φύγει.
17: Το Σύνταγμά μας προβλέπει ούτως ή άλλως μία κάλπη.
2: Ναι.
17: Όσοι μιλάνε για δύο κάλπες, ίσως να θέλουν να μπερδέψουν ή να θέλουν να στήσουν ένα πολιτικό σκηνικό με ενθάρρυνση, ενθαρρύνοντας την ψήφο διαμαρτυρίας.
2: Ναι.
17: Η ψήφος διαμαρτυρίας μπορεί να βγάλει μια άλλη κυβέρνηση συνεργασίας. Μπορεί να βγάλει μια κυβέρνηση αριστεράς, Πασόκ, Κωνσταντοπούλου, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία ξέρεις ακριβώς τι βγάζει. Αν πάτε αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία.
2: Αν δεν είσαστε αυτοδύναμοι στις δεύτερες εκλογές, γιατί από ό,τι φαίνεται εκεί θα πάμε τώρα.
17: Θα σεβαστούμε την επιλογή και την απόφαση του ελληνικού λαού.
2: Με ποιον θα συνεργαστείτε?
0: Τι πάει να πει αυτό?
17: Αυτά θα τα συζητήσουμε τη Δευτέρα των εκλογών.
0: Α, δεν έχετε μέχρι επιλογή να μην το σεβαστείτε. Δεν μπορώ, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται θα τη σεβαστείτε? Δεν έχουμε αμφιβολία. Τι σημαίνει σέβομαι την επιλογή του ελληνικού λαού όμως είναι το θέμα.
17: Μέχρι την Κυριακή των εκλογών όλα τα κόμματα, όχι μόνο η Δημοκρατία και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί επιδιώκουν να είναι αυτοδύναμοι. Εδώ ακούμε κόμματα που είναι στο 3% και λένε
2: σωστά
17: ότι θέλουν να είναι αυτοδύναμος.
0: Αλήθεια είναι
17: λοιπόν,
0: και αυτό.
17: Η Νέα Δημοκρατία η οποία αυτή τη στιγμή είναι δημοσκοπικά πάνω από το 30% και κοιτάει, αντικρίζει ένα ποσοστό αυτοδυναμίας, έχει κάθε δικαίωμα να τη διεκδικεί. Δεν λέω ότι σήμερα είμαστε εκεί, πρέπει να κάνουμε περισσότερη δουλειά, πρέπει να ολοκληρώσουμε τα έργα, πρέπει να τηρήσουμε τις υποσχέσεις μας, να πάμε στην κάλπη. Με ειλικρίνεια και ευθύτητα να πούμε στους πολίτες αυτά σας είπα και αυτά έκανα και αυτά θα κάνω.
2: Ναι.
17: Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία την κάλπη να ξέρει ο πολίτης ότι από αυτά που υπόσχονται τα κόμματα και αυτά που υπόσχονται οι πολιτικοί,
2: ποιος
17: ο ένας μπορεί να τα κάνει και ο άλλος δεν μπορεί να τα κάνει.
2: Όχι, εγώ σας ρωτάω επειδή βλέπω ότι αν δεν είστε αυτοδυναμοί, μόνο με το Πασόκ μπορείτε να συνεργαστείτε και κανέναν άλλον. Γιατί λοιπόν το Πασόκ είναι πάντα το κόμμα στο οποίο επιτίθεστε περισσότερο από όλα τα άλλα?
17: Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι επιτιθέμενο στο Πασόκ περισσότερο από όλα τα άλλα. Δεν ισχύει. Δεν συμφωνώ.
2: Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πολύ το σιδηρόδρομο και είχατε.
17: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
2: Ναι,
17: η
2: αριστερά.
0: Η αριστερά.
2: Η αριστερά τώρα δεν έχουμε τα μεγάλα.
0: Ο αντίπαλός σας είναι η αριστερά, είπατε.
2: Ακόμα κύριος Τσίπρας.
17: Ο αντίπαλός μας είναι η αριστερά.
2: Την έχει απαρνηθεί.
0: Είναι αριστερά. Ο κύριος Ανδρουλέξε είναι αντίπαλός σας, δηλαδή.
17: Αντίπαλος Νέας Δημοκρατίας είναι η αριστερά.
2: Για το τρένο θα ήθελα να μου πείτε τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι σίγουρα θα το παρακολουθείτε, το είχατε πάρει ζεστά από την αρχή. Αν το τρένο φτάνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουμε καταλάβει αν έχουν τελειώσει τα έργα.
17: Βεβαίως έχουν τελειώσει. Από το Σεπτέμβριο έχουμε 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο ETCS.
2: Άρα πάμε. Μου κάνει εντύπωση.
17: Και υπάρχει και μια εφαρμογή στο κινητό σας, μπορείτε να μπείτε και εσείς και οι ακροατές σας, που λέγεται railway.gov.gr και μάλιστα την είδαν με πολύ θετικό μάτι και οι Ευρωπαίοι αντιπρόσωποι που ήρθαν χθες για την Επιτροπή των Τεμπών και έβγαλαν ένα πόρισμα στην συνέχεια. Το railway.gov.gr λοιπόν δίνει με ακρίβεια εκατοστών και με κάθε δευτερόλεπτο ανανέωση την ακριβή πορεία των αμαξοστοιχειών. Και είναι μια επιπλέον δικλίδα σε ανθρώπινα λάθη. Με άλλα λόγια, αν ένα σταθμάτης κάνει ένα ανθρώπινο λάθος σήμερα, υπάρχει μια αυτόματη ηλεκτρονική ψηφιακή δικλίδα η οποία αποτρέπει τη σύγκρουση δύο τρένων. Δεν μπορούν πρακτικά να συγκρουστούν δύο τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
1: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό κλείνοντας, κύριε Γραμματέα, ήταν άστοχη η δήλωση Γεωργιάδη περί Μπάφου?
17: Να είμαι ειλικρινής, δεν είδα τον συνολικό διάλογο. Δεν ξέρω, επειδή είδα ένα τίτλο, τίτλο ειδήσεων πολλές φορές.
0: Δεν μπορεί να μην έχετε δει τα απόσπασμα τώρα, κύριε Κυριανάκη.
17: Πολλές φορές οι ιστοσελίδες βάζουν ένα τίτλο, ας πούμε, μιας δήλωσης με τρόπο που να κλικάρει πιο πολύ.
2: Ναι.
17: Γιατί έτσι βγάζουν και χρήματα τα site.
2: Ναι.
17: Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες.
2: Ναι.
17: Δεν έχω δει ακριβώς πώς το είπε και για ποιο λόγο το είπε. Εν πάση περιπτώσει, ο Άδωνης έχει ένα συγκεκριμένο ύφος, κρίνεται και αυτός στους πολίτες και μέχρι τώρα πάντως τον στέλνουν με πολύ μεγάλα ποσοστά και πολλές δεκάδες χιλιάδες ψήφους στη Βουλή. Άρα λοιπόν, κρίνομαι κι εγώ, κρίνεται κι αυτός, κρινόμαστε όλοι.
0: Ναι. Γεια σας κύριε. Θες να βγάζεις και τι δεν
1: το λες. Όχι, λέω, το λέω, το γεγονός. Θέλω να πω το εξής. Δεν κράτησε. Περίμενε, δεν βλέπω και το χρόνο. Θέλω να πω ότι το γεγονός ότι οι πολίτες τον ανταμείβουν και τα λοιπά δικαιολογεί τέτοιου είδους φασιολογία.
17: Οι πολίτες το κρίνουν αυτό. Να είμαι ειλικρινής, δεν έχω δει τον πλήρη διάλογο. Από εκεί πέρα για μένα αυτό που έχει σημασία για τον Άδωνη είναι το έργο του. Εγώ ξέρω ότι επί Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργό Υγείας,
0: έπρεπε να γεννηθεί
17: 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας.
1: Οπότε μπορεί να λέει ότι είναι άλλο
17: φύλλο. Οι καρκινοπαθείς παίρνουν τα φάρμακά τους στο σπίτι, υπάρχει ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, υπάρχουν προληπτικές εξετάσεις για εκατομμύρια Έλληνες και έχουν σωθεί στην κυριολεξία ζωές. Αυτά έχουν σημασία για τον πολίτη. Αυτά έχουν σημασία.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Γερανάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι. Καλή επιτυχία στην Εθνική το βράδυ που παίζει με τη Σερβία και στις δύο ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα.
2: Άντε λοιπόν.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Αύριο στη μία. Γεια σας.
16: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.

0: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
5: Αυτός έχει ρόδες.
6: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
4: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
5: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
9: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
10: Ιζωμάτ Premium.
9: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
11: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
8: Και από κρωματάκι.
11: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Η ώρα είναι 2.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 5η 24 Σεπτεμβρίου. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και τις ειδήσεις όπως πάντοτε στην αρχή σύντομα σε τίτλους. Μέσα στους πρώτους μήνες του 2027 η γεώτρηση της Exxon αλλάζει μετά από δεκαετίες η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, δηλώνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός. Κόκκινες γραμμές και για τα ελληνοτουρκικά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τη στιγμή όμως που η Άγκυρα συνεχίζει στους ίδιους τόνους. Πρέπει να πάρετε άδεια από εμάς για το καλώδιο, επιμένει προκλητικά.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να επιμείνουμε και να ολοκληρώσουμε την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρος, θα ακολουθήσει μετά τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ.
2: Η μεν Ελλάδα θέλει σύμφωνα με το δίκαιο και με ειρηνικό τρόπο να προχωρήσει το καλώδιο αυτό. Η Τουρκία θέλει να κοντράρει, για να το πω έτσι, μέχρι και με στρατιωτικές μεθόδους. Άρα ας ετοιμαζόμαστε για μια κρίση που δεν θα είναι εύκολο να επιλυθεί.
0: Οδύσσια για ένα σπίτι και κανονικό ξύλωμα για την ενοικίασή του. Τι δείχνουν τα στοιχεία για διαθεσιμότητες, πόσοι δηλαδή μπορούν να ζητήσουν το ίδιο σπίτι για να το νοικιάσουν, αλλά και το κόστος.
3: Η ζήτηση από τη διαθέσιμη προσφορά, εδώ μιλάμε για πώληση κατοικιών, είναι 60% μεγαλύτερη και η ενδιαφερόμενη για ενοικίαση, η ζήτηση δηλαδή στις ενοικιάσεις, είναι περίπου 380% μεγαλύτερη σε σχέση
4: δηλαδή,
3: με την προσφορά.
5: Δεν υπάρχουν πολλοί απέναντι, προσπαθεί αυτός που έχει το σπίτι να τον νοικιάσει σε αυτόν ο οποίος θα δώσει τα περισσότερα. Είναι τύπου πληστηριασμού ή δημοπρασίας, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών.
0: Τύπου πληστηριασμός σε ό,τι αφορά την ενοικίαση και αντιλαμβανόμαστε πως έχουν εκτοξευθεί και οι τιμές, το μηχανισμό δηλαδή. Και έχουμε και ένα θρίλερ τα τελευταία 24 ώρα με τα κλεμμένα από τους Βρετανούς γλυπτά του Παρθενώνα. Έχουμε παρέμβαση με άρθρο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από ένα δημοσίευμα στο βρετανικό τύπο και αυτό που λέει ότι ναυάγησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας.
6: Αυτό φαίνεται να συμβαίνει λόγω της διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές ως προς το κατά πόσον θα είναι ένας μακροχρόνιος δανεισμός, μια ουσιαστικά οριστική παραχώρηση ή αν θα είναι ένας τυπικός δανεισμός.
7: Το επιχείρημα του Πρωθυπουργού είναι το εξής, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλιζε ποτέ την ταπισερή της Μπαγιέ και ως εκ τούτου τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς αποκτούν το πλήρες νόημά τους όταν διατηρούνται ως ενιαία σύνολα.
0: Αυτό για την ταπισερή της Μπάγε θα το αναλύσουμε στη συνέχεια του μαγκαζίνου. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Σοφία Καλάνη στην επιμέλεια παραγωγής. Η Σοφία Καλαβρού στην αρσυνταξία. Ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και μας περιμένει βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και θα αρχίσω από το έκτακτο. Είχαμε νωρίτερα μια σύγκρουση στην κάθοδο της Κηφίσου που δημιούργησε μποτιλιάρισμα. Στη συνέχεια, με το που καθάρισε ο δρόμος, ευθύς αμέσως έγινε άλλο ένα τροχαίο, με υλικές ζημιές ευτυχώς, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφίσου. Με αποτέλεσμα, ακόμα και τώρα, αυτή την ώρα που μίλαμε, από το Περιστέρι, μετά τη Λένορμα για την ακρίβεια, και μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών, να υπάρχουν δυσκολίες και είναι αρκετές μάλιστα. Στο κέντρο της Αθήνας έχουμε πολλή κίνηση. Στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στη Βασιλίση Αμαλίας προς τη Βουλή και στη Σταδίου, πυκνή ροή στην περιοχή των Αμπελοκήπων και λόγω τροχαίου συμβάντος, από ό,τι ανεπίσημα σας το λέω, από ό,τι μαθαίνω, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισίας, προς Κηφισιά δηλαδή, κατά μήκος του Αμαρουσίου, Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Και εμείς θα αρχίσουμε από τα πολλά μηνύματα σε εξίσου πολλούς αποδέκτες που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μηνύματα για τον ενεργειακό χάρτη, που όπως φαίνεται η Ελλάδα μπαίνει ακόμη πιο δυναμικά σε αυτό το χάρτη στους επόμενους μήνες. Μηνύματα για την οικονομία και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Εδώ αποδέκτες είναι οι μεγάλοι επενδυτές, η τεχνολογική κολοσσή, αλλά και μηνύματα, παύλα κόκκινες γραμμές προς τους γείτονες. Απόψε το βράδυ, για να είμαι πιο ακριβής, τις πρώτες πρωινές ώρες Παρασκευής, ο Πρωθυπουργός, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, νομίζω ο Πρωθυπουργός σε ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα δώσω το λόγο αμέσως τώρα στον απεσταλμένο του Sky, τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, βάζοντας τα όλα αυτά μαζί, διακόπτοντας τον κατά το δυνατόν λιγότερο, γιατί έχουμε και αυτή την χρονική απόσταση μέχρι να φτάσει και ο ήχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να σας το κάνω και για τους ακροατές δηλαδή. Δηλαδή πιο εύκολο. Ο Γιώργος, να το βάλω και αυτό στην εξίσωση, έβγαλε πριν από λίγο και την είδηση και μας τη μετέδωσε ότι θα έχουμε και συνάντηση Μητσοτάκη Νετανιάχου με το Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρχισε από όπου θέλεις, Γιώργο, ο λόγος είναι δικός σου.
4: Καλό μεσημέρι από την Νέα Υόρκη. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν επιβεβαίωσαν στο Sky αυτό που μεταδόθηκε καταρχάς για να είμαστε και politically correct στο Reuters, ότι θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Οι Ισραηλινές πηγές λοιπόν έλεγαν στον Sky νωρίτερα γραπτός ότι αναμένεται αυτή η συνάντηση να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ένας από τους λίγους ηγέτες Ευρωπαίους, ο δεύτερος συγκεκριμένα μαζί με τον Σλοβένο, που θα έχουν ένα τετατέτ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ειρήσει το εμπαρόδο να πούμε Σπύρο ότι πραγματοποιεί μια επίσκεψη αστραπή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα αναχωρήσει αμέσως μετά την απογευματινή ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Από εκεί και πέρα, Σπύρο, το προανέφερες πολύ ορθά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη συνθέσει το φόντο που θα έχει πίσω του όταν ανέβει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είναι αφενός τα μηνύματά του για την αποτροπή της Ελλάδος, για τη θέση της σε αυτή την πολύ ταραγμένη γειτονιά της Ιφιλίου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν πολύ σαφής. Δεν δεχόμαστε απειλές, αλλά δεν απειλούμε και κανένα, ταυτοχρόνως προφανώς με το μήνυμά του ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενισχύει την αποτρεπτική της ισχύ. Η δεύτερη εικόνα που μπαίνει σε αυτό το φόντο, Σπύρο, είναι η δέσμευσή του, και αυτό είναι ένα μήνυμα που επαναλαμβάνει διαρκώς σε όλες τις συναντήσεις που έχει και θα έχει και εντός της ημέρας με παράγοντες της επιχειρηματικής και της οικονομικής ζωής της Ιφιλίου, ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ως βασικό στοιχείο την οικονομική της συνταγή, τη δημοσιονομική συνέπεια και σύνεση, ούτως ώστε να μπορεί να αποπληρώνει γρήγορα το χρέος της. Δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στα παλιά, ήταν το μήνυμα που έστειλε χθες από το University Club της Νέας Υόρκης. Ταυτοχρόνως όμως, σε πρώτο πλάνο είναι και η ενέργεια, ο σχεδιασμός ο ελληνικός, ο οποίος μέσα στο προσεχές εξάμεινο, Σπύρο, θα έχει δύο βασικά ορόσημα. Πριν από το τέλος του χρόνου, την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα μπλοκ του Ιωνίου και του Αιγαίου από την Σεύρον. Ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο επιβεβαιώθηκε και κλείδωσε στη συνάντηση που είχαν χθες ο Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας, με την country manager του ενεργειακού κολοσσού της Σεύρον. Και ταυτοχρόνως στους πρώτους μήνες του 2027 η πρώτη γεώτρηση στο σχετικό μπλοκ που έχει οριστεί με τον νόμο των περασμένων μηνών, ούτως ώστε η Ελλάδα μετά από 40 χρόνια να επιχειρήσει να ανακαλύψει και αν διαθέτει εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υδρογοναφράκων. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας στη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος με τον αντιπρόεδρο της Exxon Mobil, σε μια συνάντηση η οποία προφανώς επίσης έχει ήδη βάλει το φόντο της.
0: Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση με Νετανιάχου, εσύ μπορείς να το διαβάσεις καλύτερα και από μένα, το ότι μας λες ότι ο Νετανιάχου θα μείνει ούτε καν μία ημέρα, λίγες ώρες θα μείνει στη Νέα Υόρκη, δηλαδή θα πάει, θα μιλήσει και θα επιστρέψει στο Ισραήλ, υποθέτω ότι είναι ελάχιστες οι συναντήσεις που θα έχει εκεί και ότι μέσα σε αυτές τις συναντήσεις είναι και ο Μητσοτάκης, δείχνει πια αυτή τη σχέση που ήδη έχει διαμορφωθεί μεταξύ των δύο χωρών, υποθέτω.
4: Και δεν θα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη σχέση που προφανώς είναι στρατηγική, έχει έναν χαρακτήρα ο οποίος αποτυπώνεται και σε μια συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Δεν έχει μόνο την άμυνα, έχει και την ενέργεια, γιατί γι' αυτό συζητούσαμε νωρίτερα. Μην ξεχνάμε ότι το προσεχές διάστημα θα μπει σε ράγα και το σχέδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου, που φιλοδοξείται να επεκταθεί έως και στο Ισραήλ, και από εκεί και πέρα είναι ο σχεδιασμός που ήδη το Ισραήλ τρέχει για την ενέργεια σε συνεργασία και με την Κύπρο και κατ' επέκταση και με την Ελλάδα, πεδία τα οποία προφανώς απαιτούν έναν διαρκή συντονισμό ανάμεσα στην Αθήνα και στο Τελ Αβίβ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δουλειά, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο απεσταλμένος του Sky στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ να σημειώσω ότι λίγο μετά τις 2.30 που θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη, παρότι ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ κινήθηκε μάλλον για Ερντογάν, μάλλον σε ήπιους τόνους, υπάρχει μια ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας που λίγο πολύ λέει ότι αν θέλετε το καλώδιο πρέπει να ζητήσετε άδεια από εμάς και ότι αν δεν υπάρξει αποστρατιωτικοποίηση των νησιών δεν μπορούμε να μιλάμε για διακινδυνεύει η ειρήνη στο Αιγαίο. Θα μας τα πει σε λίγο ο Μανώλης Κωστίδης. Θα μείνουμε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν απειλούμε κανέναν. αλλά δεν δεχόμαστε και καμία απειλή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση αυτή με ομογενείς. Βεβαίως μιλάει στα αγγλικά, εμείς σε μετάφραση.
9: Το έχω επαναλάβει πολλές φορές, θα το πω και σήμερα. Η Ελλάδα είναι μια ήσυχη, ειρηνική χώρα και πάντα θέλουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας, ειδικότερα με την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά ταυτόχρονα δεν θα αποδεχθούμε να μας απειλεί οποιοδήποτε και θέλω αυτό να είναι απολύτως σαφές.
0: Και ερχόμαστε τώρα στο θρίλερ που προέκυψε μετά από ένα βρετανικό δημοσίευμα για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ούτε λίγο ή το πολύ λέει πως οι συζητήσεις, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας έχουν ναυαγίσει. Δεν μπορεί να βρεθεί η νομική φόρμουλα που να ικανοποιεί και τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχτεί τον όρο δανεισμός. Νομίζω ότι είναι κατανοητό. Κάποιος αρπάζει κάτι από την εστία σου και μετά σου λέει μόνο που μπορώ να στο δανείσω, όχι να στο δώσω. Από την άλλη, οι Βρετανοί και το Μουσείο χειρώνονται πίσω από τους δικούς τους νόμους. Στο θέμα παρενέβη και ο Πρωθυπουργός Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι. Είχαμε παρέμβαση του κ. Μητσοτάκη, λοιπόν, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Telegraph. Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian, ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ταπισερή της Μπαγιέ για να αναδείξει την αξία της διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών ως ενιαίων συνόλων. Όπως λέει χαρακτηριστικά, κανείς δεν θα μπορούσε να προτείνει να χωριστεί σε κομμάτια η ταπισερή και έτσι και τα γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επανενωθούν στην Ελλάδα. Και προσθέτει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχτεί καμία ρύθμιση που θα την υποχρέωνε να αναγνωρίσει κυριότητα του Βρετανικού Μουσείου επί των γλυπτών. Εμείς, Σπύρο, απευθυνθήκαμε στο Βρετανικό Μουσείο να δούμε ποια είναι η θέση τους σε όλα αυτά. Αυτό που μας είπαν είναι ότι η διάθεσή τους και η θέση τους παραμένει προς την κατεύθυνση του να καταλήξουν σε μια συμφωνία. Και μάλιστα μας παρέπεμψαν και σε μια πρόσφατη συνέντευξη του Διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θα ήλπιζε κανείς ότι το γεγονός πως χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες για να επιτευχθεί ο δανεισμός της ταπισερή, ίσως αφήνει μια χαραμάδα ελπίδας για πρόοδο στο ζήτημα των γλυπτών. Ελπίζω να υπάρξει κάποια απτή πρόοδος, θα ήταν κάτι υπέροχο, είχε δηλώσει ο Διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, τώρα για να λύσουμε και την απορία που προφανώς θα έχετε, και εγώ την είχα, ταπισερή της Μπαγιέ. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα τέχνης του Μεσαίωνα, μοναδικό ιστορικό κεντυμένο σε ύφασμα, είναι ένα κεντυτό έργο μήκους 70 μέτρων και αφηβήκεται σκηνές από την πορεία προς την Νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας το 1066. Δημιουργήθηκε τον 11ο αιώνα, φυλάσσεται στο Μουσείο της Ταπισερή της Μπαγιέ στην Νορμανδία της Γαλλίας, εκτίθεται ως ενιαίο σύλλογο και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός λέει, φέρνει αυτό το παράδειγμα στους Άγγλους, ότι θα σας άρεσε να κομματιαστεί αυτό το έργο. Είχαμε τα τελευταία 24 ώρα πολλά επεισόδια ενδοοικογενειακής βίας με δράστες νυν και πρώην συντρόφους ή συζύγους και θύματα γυναίκες που δέχθηκαν άγριες επιθέσεις και σε μία περίπτωση μάλιστα αυτή στην Ουγουμενίτσα να χάνει τη ζωή της μία κοπέλα από τον πρώην σύντροφό της που τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Για αυτή την υπόθεση μάλιστα ο 27χρονος, αν δεν κάνω λάθος, 27 ετών είναι, έχει ομολογήσει τη δολοφονία και πρόκειται να απολογηθεί σήμερα στον ανακριτή. Να δούμε τι νεότερο υπάρχει. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγα λεπτά, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας περίπου 3 ώρες. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και η εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι προανακριτικά τουλάχιστον είχε υποστηρίξει ότι υπήρχαν οικονομικοί λόγοι πίσω από τα κίνητρα της δολοφονίας της πρώην συντρόφου του. Μένει να δούμε και το τι ακριβώς υπόθηκε ενώπιον του ανακριτή αυτές τις περίπου 3 ώρες που βρισκόταν στο δικαστικό Μέγαρο Ιγουμενίτσας. Μεταφέρθηκε κατά από 300 μέτρα ασφαλείας το πρωί λίγο μετά τις 11 για την απολογία του, καθώς κρίθηκε από τους γιατρούς ότι ήταν σε θέση, παρά τους τραυματισμούς που είχε, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτή την υπόθεση. Το εγκλήμα της Ουγουμενίτσας με ιδιαίτερη αγριότητα μέτρησε ο ιατροδικαστής περισσότερες από 15 μαχαιριές στην 25χρονη, πολλές από αυτές στην πλάτη. Δεν ήταν όμως, όπως είπαμε, το μόνο επεισόδιο. Θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα είχαμε επιθέσεις από συντρόφους, πρώην συντρόφους εναντίον γυναικών. Σε μία περίπτωση μάλιστα υπήρχε και πυροβολισμός στην Καλαμάτα νομίζω. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Όντως στην Καλαμάτα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό. Λίγες μέρες μετά την υπόθεση στην Οικονομιέτσα, στην Καλαμάτα λοιπόν ένας 38χρονος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή την πρώην σύντροφό του, με πυροβόλησε με καραμπίνα σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας. Σπύρο, χωρίς ευτυχώς αυτός να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Με συνεχεία, αφού ενημερώθηκε η αστυνομία, ο άνθρωπος αυτός τράπηκε στην πηγή. Προκάλεσε και τροχαίο μάλιστα εδώ στην πόλη της Καλαμάτας και μετά από αναζητήσεις την ελήφθη μέσα στο πάρκο των σιδηροδρομικών. Είναι, επαναλαμβάνω, κεντρικότατο σημείο εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Μετά από αναζητήσεις την ελήφθη μέσα.

0: την νεαρή κοπέλα με διάφορους τρόπους. Ενώ χαρακτηριστικά να σου πω ότι και 10 λεπτά πριν το περιστατικό, χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νεαρή κοπέλα, της είπε ότι η ζωή σου πλέον έχει τελειώσει, σε λίγο δεν θα υπάρχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένα ακόμα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε, ευτυχώς, επαναλαμβάνω, παρότι πυροβόλησε με κυνηγητική καραμπίνα, δεν τραυμάτισε την κοπέλα, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι ήταν σε κεντρικότατο σημείο της πόλης, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε και άλλες συνέπειες εδώ στην Καλαμάτα.
1: Τίποτα, αδίστακτος, αποφασισμένος, ναι. Ναι.
0: Ακριβώς, ο Παπαναμάκη πάλι είχαν χωρίσει πριν από 1,5-2 μήνες, δεν μπορούσε να αντέξει στην ιδέα ότι είχαν χωρίσει, όπως συνέβη και στην Λιγομερίτσα, για παράδειγμα, συνέβη και εδώ. Ένα περιοχή που πρέπει να σου πω ότι υπήρχε και ένα ακόμα περιστατικό το οποίο καταγράφεται
1: στην Πάτρα.
0: Στην Δυτική Ελλάδα, ακριβώς στην Πάτρα. Εκεί όπου επίσης πίστευε το γεγονός και πολύ αγριότητα, Σπύρο, ένας 50χρονος συνάντησε την πρώην σύντροφό του σε ζαχαροπλαστείο της πόλης, της επιτέθηκε, την χτύπησε με αποτέλεσμα η γυναίκα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, που κυροσυλλέμεται μέχρι και αυτή την ώρα. Υπάρχουν έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν οι αστυνομικοί τον δράστη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Δυστυχώς θα μείνουμε στο ίδιο πεδίο, γιατί χθες είχαμε και ένα θρίλερ στη Νίκαια με έναν άντρα ο οποίος κρατούσε, ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του, στο διαμέρισμά του, κρατούσε και την σύντροφό του. Κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη της αστυνομίας. Η Κάτια Νιάκαρη παρακολούθησε το συμβάν. Γεια σου, Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, στήριο κινητοποίηση των ασχών ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Του κατοίκου, όπω αντιλαμβάνεστε, και του εργαζόμενου τη περιοχή, θα έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο παρακολουθώντα την επιχείρησή τη αστυνομία. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αρχέ ενημερώθηκαν ότι ο 49χρονο κρατούσε μέσα στο σπίτι την 44χρονη σύντροφό του, με τι αρχικέ πληροφορίε να ανέφεραν ότι ήταν και οπλισμένο, μάλιστα. Τελικά, στο σημείο έφυγε και διαπραγματευτή, όπου κατάφερε τελικά να τον επίσημα να σταματήσει το επεισόδιο, το περιστατικό, να ρίξει το περιστατικό. Η 44χρονη ήταν αυτή που άνοιξε την πόρτα του υπόγειου διαμερίσματος επί της οδού στο Φοκλέου στη Νίκαια. Και τελικά και οι δύο με διαφορετικά περιπολικά οδηγήθηκαν στο ψυχιατρικό ίδρυμα στο Δαφνί, εκεί όπου αποφασίστηκε ότι πρέπει να εγκλειστεί ο 49χρονος, ωστόσο για την 44χρονη κρίθηκε ότι δεν συμπέρασαν λόγοι εγκλεισμού της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, να σας πω ότι επειδή το βράδυ δεν υπήρχε διαθέσιμο κάποιο κρεβάτι, ο 49χρονος κρατήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και σήμερα οδηγείται εκ νέου εκεί. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και πληροφορίες που αναφέρουν, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν καταγεγραμμένοι εγκλεισμοί του ζευγαριού σε ψυχιατρικά ιδρύματα. Μάλιστα και οι ίδιες 44χρονοι σε δηλώσεις της σήμερα στους δημοσιογράφους ανέφερε ότι όταν περιέγραψε αυτά το περιστατικό, λέγοντας ότι είπε μια φράση ο σύντροφός ότι θα σε πάρω μαζί μου και θα φύγω κι εγώ από τη ζωή, θα βάλω βόμβα και αυτά. Τέλος πάντων, υπήρξε ένα φόβο η ίδια. Και μάλιστα σημείωσε ότι όταν δεν έχει πάρει σωστά τα φάρμακά του, φαίνεται ότι υπάρχει έτσι μια υποτροπή, υπάρχουν αρκετά προβλήματα, όπως το ίδιο πράγμα αναφέρουν και κάτι και τις περιοχές πέρα.
1: Κατάλαβα. Με τα στοιχεία αυτά του ρεπορτάζ σου, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε πώς οδήγηθηκαν εκεί τα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια Νιάκαρη. Ακούσουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας γειτόνισσας εκεί κοντά στο σπίτι Μένιο, όπου διαδραματίστηκαν όλα αυτά που μας είπε Κάτια.
3: Αυτός απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει και αυτό ερχόταν συνέχεια την αστυνομία. Καθόταν μέσα κάποιο χρονικό διάστημα, ξανά βγαίνε, όλα καλά μετά πάλι τσακωμή. Άρχισε και χόντρενε το πράγμα, του λέγανε να ανοίξει, δεν άνοιγε. Σε κάποια φάση ακούω κάποιο παλικάρι, αστυνομικός προφανώς, που είπε ότι αυτός κρατάει όπλο. Εγώ τον ξέρω από παιδί, κάποια στιγμή τον πήρε κάτω βόλτα.
1: Και επιστρέφουμε τώρα εδώ στο στούντιο με τον Γιάννη Σουλιώτη, γιατί θα διαβάσατε, ακούσατε και από το ραδιόφωνο, από την τηλεόραση του Sky, για μια έρευνα που γίνεται στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μια έρευνα των αρχών. Και ο Γιάννης το ερεύνησε το θέμα και με το ρεπορτάζ του στην Καθημερινή, αλλά εδώ και στον Sky, μας εξηγεί τι όθησε τις αρχές να κάνουν αυτές τις ενέργειες στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Μπορούμε να μαντέψουμε. Να σου πω, δηλαδή δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα, αλλά εσύ έχεις

0: πολύ συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι την περασμένη εβδομάδα η εισαγγελία των Κυκλάδων που εδρεύει στη Σύρο απίθυνε ένα ερώτημα στην εισαγγελία Μυκόνου, ρωτώντας να ενημερωθεί, ζητώντας μάλλον να ενημερωθεί για την πορεία διερεύνησης συγκεκριμένων 5 καταγγελιών που αφορούσαν σε πολεοδομικές παραβάσεις στο νησί της Μυκόνου. Η απάντηση που ήρθε από την πολεοδομία της Μυκόνου είναι ότι από τον επικεφαλής είναι ότι αδυνατή να δώσει απάντηση, ότι δεν γνωρίζει ποια είναι η πορεία των συγκεκριμένων φακέλων, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή πολεοδομία που λειτουργεί σε όλες τις πολεοδομίες και στη Μύκονο είχε τεθεί εδώ και αρκετούς μήνες εκτός λειτουργίας στη Μύκονο. Αυτό φαίνεται ότι λειτουργήσε ως αφορμή, ως σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για την εισαγγελία η οποία διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση. Αρχικά ανετέθη στην αστυνομία του νησιού να αποκλείσει το κτίριο που στεγάζεται η πολεοδομία στη Μύκονο, μέχρι ότου τη Δευτέρα μεταβεί εκεί ένα κλιμάκιο ελεγκτών από την κεντρική υπηρεσία, από την πολεοδομία της Σύρου, κάτι που έγινε τη Δευτέρα. Αυτό ωστόσο που συμπληρωματικά συνέβη είναι ότι διέταξε μια προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελία, την οποία ανέθεσε στις εσωτερικές υποθέσεις και ένα κλιμάκιο 9 αστυνομικών πήγε και βρίσκεται, παραμένει στο νησί της Μυκόνου και ξεσκονίζει τα πράγματα. Ανάμεσα σε αυτά που ζητάει η εισαγγελία να ενημερωθεί είναι αφενός γιατί δεν λειτουργεί το η πολεοδομία, που ουσιαστικά είναι
0: το ένα. Όχι η πολεοδομία, το ηλεκτρονικό.
1: Ναι. Είναι ένα είδος ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που, όπως κατάλαβα, έχει δημιουργηθεί για λόγους διαφάνειας, ούτως ώστε εκεί να ανεβαίνουν όλα οι καταγγελίες, η πορεία των ερευνών κτλ. Να υπάρχει έτσι μια διαφάνεια. Και άρα η εισαγγελία ζήτησε να μάθει γιατί δεν λειτουργεί
0: αυτό το σύστημα, ναι.
1: Και επιπλέον να γίνει ένας έλεγχος προκειμένου να ελεγχθούν καταγγελίες που αφορούσαν σε πολεοδομικές παρεμβάσεις, σε πρόστιμα τα οποία δεν είχαν εισπραχθεί, σε φακέλους από τις οποίες έλειπε η εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή η έλεγχη και ούτω καθεξής. Όλο αυτό, όπως λες και εσύ, δεν ξάφνιασε κανέναν ιδιαίτερα, γιατί αυτή η ιστορία με την πολεοδομία της Μυκόνου έχει ξεκινήσει ήδη από το 2023. Η προηγούμενη δημοτική αρχή είχε μια σπουδή να μεταφερθεί το κομμάτι της πολεοδομίας που αφορούσε στη Μύκονο και φιλοξενούνταν, στεγαζόταν στην κεντρική υπηρεσία, να αυτονομηθεί και να πάει στη Μύκονο. Αυτό συνέβη, δεν έγινε όμως, δεν ενισχύθηκε καθόλου με προσωπικό, ναι, η υπηρεσία. Και η σημερινή δημοτική αρχή, ο κύριος Βερόνης, είχε κάνει αλλεπάλληλες επιστολές στην αποκεντρωμένη διοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Και τους έλεγε ότι εδώ αυτό που έχει συμβεί, μου είχε μείνει μια φράση που λέει ότι οι αυθαιρετούντες αναθαρούν με την κατάσταση που επικρατεί, ναι, στην πολεοδομία της Μυκόνου, και ότι βοηθήστε μας. Τι είχε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών? Είχε στείλει ένα κλιμάκιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, που είναι πολύ ωραίο το πόρισμα στο οποίο συνέταξε, γιατί τα λέει όλα, δηλαδή αυτά που μάθαμε εμείς με προσπάθεια από το ρεπορτάζ, τα έχει αποτυπώσει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε ένα πόρισμα. Εάν έχουμε χρόνο, να σου πω εντάχει ότι, για παράδειγμα, είχε διαπιστώσει ότι το 90% των καταγγελιών για πολεοδομικές αυθαιρεσίες δεν είχε ελεγχθεί. Ότι στην πλατφόρμα του e-πολεοδομία δεν υπήρχαν ανιρτημένα οι εκθέσεις αυτοψίας, δηλαδή τα πορίσματα των ελέγχων. Υπήρχαν πάνω στις εκθέσεις αυτοψίας σημειωμένες ημερομηνίες σε χρόνο μεταγενέστερο μεταγενέστερο μάλλον του ελέγχου, και αυτό για να δίνεται με αλφαγιώτα χρόνο στους παρανομούντες να ρυθμίσουν τα θέματα τους πριν τους επιβληθεί το πρόστιμο. Τα πρόστιμα υπολογίζονταν με τιμή ζώνης χαμηλότερη από την αξία, άρα δηλαδή έβγαινε ένα χαμηλότερο πρόστιμο, και εν πάση περιπτώσει όταν σβήνονταν τα πρόστιμα δεν υπήρχε επαρκής αιτιολόγηση. Αυτά ήταν τα πιο εύληπτα, τα πιο εύκολα να καταλάβουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα που αναφέρονται στη συγκεκριμένη έκθεση.
0: Ωραία,
1: και άρα, και θέλω να σου πω ότι γιατί είναι και λίγο στο όριο του κωμικοτραγικού. Ναι. Όταν πήγανε οι αδιάφθοροι, έπρεπε να, να έχουν πρόσβαση στο φυσικό αρχείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ζήτησαν τον αρχαιοθέτη. Αυτό που δεν ήξεραν οι αδιάφθοροι που ήταν εκεί είναι ότι οι ίδιοι είχαν συλλάβει τον αρχαιοθέτη πριν από λίγους μήνες στα πλαίσια μιας άλλης έρευνας για διαφθορά σε πολεοδομίες, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορήθηκε ότι έπαιρνε 500 ευρώ για να εξαφανίζει φακέλους.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι έχει προκαλέσει αυτούς που μας ακούνε, έτσι. Το αντιλαμβάνεσαι, φαντάζομαι. Δηλαδή, κάποιος που μας ακούει αυτή τη στιγμή από το αυτοκίνητο, ό,τι και οδηγάει, αντιλαμβάνεται δύσκολα κρατάει το τιμόνι. Από το γέλιο.
1: Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα πάντα.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης, δηλαδή, να γελάσεις τώρα, να κλάψεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ε, Επιστρέψαμε. Όπως γνωρίζετε, τέτοια ώρα μιλάμε πάντοτε, συζητάμε με τον Μανώλη Κωστίδη, μας δίνει το ρεπορτάζ του. Αλλά πριν από τον Μανώλη, έχει προκύψει μια είδηση, μια έκτακτη είδηση, και η Σοφία Γαλάνη είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
13: Λοιπόν, πριν από λίγο υπήρξε μια αναφορά στην πυροσβεστική για καπνούς στο χώρο όπου κατεδαφίζεται το θέατρο μπάντμιντον στο κέντρο της Αθήνας. Φαίνεται ότι βρέθηκαν δύο άτομα ανέστητα. Πρόκειται για δύο άνδρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση από την πυροσβεστική. Εργάτες, όπως φαίνεται, έκαναν κάποιες εργασίες εκεί και κατά πάσα πιθανότητα λόγω εισπνοής καπνού.
0: Από
13: και
0: κάποιες αναφημιάσεις, δηλαδή δεν υπάρχει φωτιά εκεί.
13: Όχι, δεν υπήρχε αναφορά για φωτιά.
0: Φαντάζομαι θα έχουν παραλυφθεί από ΕΚΑΒΓΙΑ χωρίς αισθήσεις.
13: Μέχρι πριν από λίγο τους έδιναν τις πρώτες βοήθειες και ανέμεναν το ΕΚΑΒΓΙΑ να τους μεταφέρει στο νοσοκομείο.
0: Οπότε θα έχουμε και συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Όλα αυτά στον μπάντμιντον, σε εργασίες που γίνονταν, δύο άτομα χωρίς αισθήσεις τους. Ελπίζω να πάει καλά όλο αυτό. Και αμέσως τώρα βεβαίως στο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι, Μανώλη.
14: Καλό μεσημέρι, όσο καλό μπορεί να είναι.
0: Ναι, ναι, γίνονται διάφορα πράγματα. Είχαμε ακούσει τις δηλώσεις, την ομιλία Ερντογάν από το βήμα της Συνόδου. Πράγματι, για Ερντογάν, το τονίζω, για Ερντογάν ήταν 1-2 τόνους χαμηλότερη σε ό,τι κάποιος μπορεί να περίμενε, είτε απέναντι στον Νετανιάχου, είτε απέναντι σε θέματα Ανατολικής Μεσογείου. Και ξαφνικά βγαίνει ένα τουρκικό Υπουργείο Άμυνας που ξαναθέτει τα θέματα μέχρι κεραίας.
14: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σήμερα με την ανακοίνωσή του ουσιαστικά λέει μη στρατιωτικοποιείτε τα νησιά, μην βάλετε όπλα στην Κύπρο, μην ποντίσετε καλώδιο δίχως στην άδειά μας. Σας το συνοψίζω έτσι στα γρήγορα.
0: Ναι.
14: Οι δραστηριότητες της στρατιωτικοποίησης που διεξάγονται αντίθετα με αυτό το καθεστώς από στρατιωτικοποιημένων νησιών ουσιαστικά, καθώς και οι δηλώσεις που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση, δεν μεταβάλλουν την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απώσει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από συνθήκες. Δηλαδή, λέει, τέρμα τη στρατιωτικοποίηση, κατά την άποψη της Τουρκίας. Mm-hmm. Για το καλώδιο, οι δραστηριότητες όπως η πόνηση καλωδίων ή αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Δεν επιτρέπονται μη αδειοδοτημένες δραστηριότητες που αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας. Αυτό είναι απάντηση στη διαρροή που υπήρχε από την Κυριακή Καθημερινή, όπου η Γαλλία.
0: Για το γαλλικό σχέδιο.
14: Προτίθεται να κοινοποιήσει σε όλους την πληροφορία. Λέγονται ότι μη οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία λέει είναι οριοθετημένη, είναι η υφαλοκρηπίδα μας. Πρέπει να συντονιστείτε μαζί μας και να πάρετε και άδεια. Αυτό μεταφράζω εγώ.
0: Ναι.
14: Φτάνουμε στην Κύπρο, η Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας πάλι και λέει ότι οι στρατιωτικές συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες αλλά και τα εξοπλιστικά επηρεάζουν αρνητικά τις έφρασες ισορροπίες και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί. Τώρα περιμένω εγώ και τη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου.
0: Mm-hmm.
14: Αν γίνει και αυτή η συνάντηση, που την περιμένουν και από την τουρκική πλευρά πραγματικά, πολλοί δηλαδή μου το ρώτησαν, επειδή βγήκε η πληροφορία από το Reuters, δύο συνάδελφοί μου μου έστειλαν μηνύμα, θα γίνει αυτή η συνάντηση κτλ. Αντιλαμβάνομαι πώς και πώς την περιμένουν. Για να βγουν τα σενάρια.
0: Ναι. Την επιβεβαίωσε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου σε αίτημα που έστειλε προς την πλευρά του Ισραήλ, του το επιβεβαιώνουν ότι θα γίνει η συνάντηση. Σε αυτό έχεις δίκιο. Να δούμε τι θα γίνει. Και μάλιστα είναι και μια συνάντηση που θα γίνει ενώ ο Νετανιάχου θα πάει για λίγες ώρες εκεί. Δεν θα μείνει ούτε καν ολόκληρη ημέρα. Πηγαίνει, μιλάει και φεύγει. Οπότε οι συναντήσεις που θα έχει εκεί ο Νετανιάχου είναι ελάχιστες. Μέσα στις ελάχιστες έχει Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει, εκπέμπει το μήνυμα ότι το Ισραήλ επενδύει στη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα και η Ελλάδα στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Αυτό στέλνει και μηνύματα όλο το πράγμα.
14: Οπωσδήποτε, να θυμίσουμε ότι υπήρχε και η συνάντηση του Νίκου Δένδια με υπουργό άμυνας της Αιγύπτου και Κύπρου και αυτό όλα αυτά τα σημειώνω στην Τουρκία. Αλλά εγώ παρόλα αυτά, αυτό μας ήταν η πληροφορία μας χθες στις 2 το βράδυ. Περιμένω κάποιο μήνυμα του Ερντογάν που θα είναι κάπως πιο σε λογικά πλαίσια.
0: Άκουγα την ανάλυση σου το πρωί προσεκτικά, το ρεπορτάζ που έδινες και τις πληροφορίες, ότι μήπως έχουμε κάποια τοποθέτηση από Ερντογάν που θα εξακολουθήσει να κινείται σε χαμηλούς τόνους. Έχει μπει στο αεροπλάνο, γιατί από ό,τι μας έχεις εσύ μάθει, στο αεροπλάνο τα λέει τα περισσότερα.
14: Ναι. Έχει μπει και γι' αυτό το λόγο από εκεί μαθαίνουμε καπέναντα, αλλά να δούμε. Ναι. Μέχρι να βγει η επίσημη ανακοίνωση θα περιμένουμε.
0: Ωραία. Για να το λες εσύ, ό,τι λες δεν είναι...
14: Αντί μόνο μπορεί να κάνουμε και λάθη. Όσο κάνει το ρεπορτάζ όσο καλύτερα μπορεί, όσο είναι δυνατό.
0: Δεν νομίζω οι τηλεθεατές, οι ακροατές του Sky και οι αναγνώσεις καθημερινής γνωρίζουν τι σημαίνει υπογραφή σου. Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης με τις πληροφορίες του. Και αμέσως τώρα στον Νίκο Φιλιππίδη. Εντάξει, δεν τον ακούσατε την προγραμματισμένη ώρα. Εκεί λίγο μετά την έναρξη του μαγκαζίνου συνήθως, γιατί τα θέματα οικονομίας είναι θέματα αιχμής για όλους μας, επιχειρήσεις και νοικοκυριά, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, σε έδωσα κατά το κοινό λεγόμενο, σε δίνω στον αέρα, καταλαβαίνεις.
15: Το κατάλαβα. Θα πρέπει να απαντήσω τώρα. Σε τι μάγια δουλειά και τι λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Όχι.
15: Για να σε στείλω.
0: Καλώς τον. Δεν ξέρω αν θέλεις να το πιάσουμε τώρα από τα γεωπολιτικά, γιατί το τι συμβαίνει στον ενεργειακό χάρτη είναι γεωπολιτική. Και τα νέα που έδωσε ο Πρωθυπουργός για γεωτρήσεις, για έρευνες νότια της Κρήτης, νομίζω και αυτό και η Σεύρον μπαίνει δυνατά.
15: Βέβαια. Το ανησυχητικό είναι άλλο, βέβαια. Υπάρχει αυτή η είδηση από χτες που βγήκε χτες το βράδυ στο Πολίτικο για αυτό το σχέδιο των 90 ημερών των Ηνωμένων Πολιτειών απαγόρευσης των εξαγωγών στο ντίζελ, το οποίο μεν διαψεύστηκε από το Λευκό Οίκο, ωστόσο οι δημοσιογραφικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λόγο για επιβεβαίωση ότι γίνεται μια επεξεργασία κατά πέτηση εκπροσώπων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος με στόχο να ελαφρυθούν οι τιμές κυρίως για τον Αμερικανό αγρότη εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Δεν κάνουμε μόνο εμείς εκλογές, κάνουν και αυτοί. Και αυτό πρέπει να σου πω, οι αγορές το έχουν λάβει πολύ σοβαρά υπόψη γενικά, παρά το γεγονός ότι επαναλαμβάνω ότι διαψεύστηκε.
0: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι διεθνείς.
15: Γι' αυτό ανεβαίνουν οι τιμές. Ναι.
0: Έχουν φτάσει πάλι τα 108, πώς έχουν φτάσει.
15: Ακόμα, ναι, εκεί λίγο κάτω είναι από τα 105, το είχα αφήσει πριν από λίγο. Αλλά γενικώς έχουν ανέβει ακόμα περισσότερο οι δηληστηριακές τιμές, έχουν επηρεαστεί, με εξαίρεση στις Ηνωμένες Πολιτείες που με αυτή την είδηση πέφτουν πολύ οι τιμές εκεί δηληστηρίου, πέφτουν και τα συμβόλαια τα μελλοντικής αγοράς. Οπουδήποτε αλλού ανεβαίνουν, γιατί λείπει ήδη από την αγορά το ρωσικό ντίζελ που είναι ο δεύτερος εξαγωγέας, λείπει μεγάλο μέρος του κόλπου, του ντίζελ που παράγεται στα δηληστήρια του κόλπου, περίπου το 1/3, 1/4. Αν λείψει και ο πρώτος εξαγωγέας ακόμα και για 3 μήνες που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πλέον στο δηλισμένο πετρέλαιο, τότε οι τιμές θα ξεφύγουν και με τρόπο που δεν θα εκφραστεί τόσο πολύ στον Brent, αλλά θα εκφραστεί περισσότερο κατευθείαν στην αντλία, στο πρατήριο, στις τιμές που πληρώνουμε, οι οποίες είναι ήδη ακριβές παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των τελευταίων ημερών. Δηλαδή, τελευταίες ημέρες έχει οδηγήσει την αμόλυβδη στην Ελλάδα σε μέσα επίπεδα λίγο κάτω από το 2,20, το 2,19,5 είδαμε ξανά, δηλαδή έφυγε το 2,2. Στο ντίζελ είναι πιο πάνω. Είμαστε κοντά στο 2,26.
0: Καταρχάς, και δεν το λέω τώρα για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Τα γένια σου, δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια σου, αλλά θυμάμαι ότι πριν από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, είχες βγει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και είχες αναφέρει τις πιέσεις από κάποιους Αμερικανούς γερουσιαστές προς αυτή την κατεύθυνση. Ότι σταματήστε, έλεγε προς την Αμερικανική κυβέρνηση, σταματήστε τις εξαγωγές. Και έλεγες ότι μήπως είναι και λαγός αυτός που βγήκε ο γερουσιαστής της, μήπως λειτουργεί και ως λαγός. Τώρα έρχεται και ένα δημοσίευμα. Τώρα έρχεται και μια επιπλέον πληροφορία. Και λες ότι αν γίνει αυτό, θα είναι πραγματική βόμβα.
15: Μεγάλη. Δεν το συζητάμε. Που θα πληγεί κατά κύριο λόγο η Ευρώπη, η οποία είναι η πλέον αναχείρωτη, η οποία από τα 100 δηληστήρια που είχε πριν μερικά χρόνια έχει χάσει τα 30. Έχει χάσει το 21% της παραγωγής της. Γι' αυτό το πληρώνουμε όλο αυτό.
0: Ναι.
15: Από επένδυση λέγεται, που κάναν στα δηληστήρια οι πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει σε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motor Oil. Σημαντικά ποσά ιδιωτικές εταιρείες έχουν επενδύσει και η μετοχή τους. Οπότε έχουμε καλή παραγωγή, αλλά θα το πληρώσουμε από πλευράς τιμών.
0: Ωραία.
15: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Νίκο, αύριο θα έχουμε και νεότερα. Εγώ μόνο να προσθέσω, όχι στο ρεπορτάζ σου, το ξέρεις καλύτερα.
15: Να προσθέσω και εγώ κάτι, άμα που θέλω να επιτρέψει.
0: Ναι,
15: επιδόματα, επειδή έχω την είδηση τώρα πριν από λίγο από δικές μας πληροφορίες εδώ του Sky,
0: ναι.
15: Ότι πρώτον, οι ανακοινώσεις για το επίδομα θέρμανσης θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου, όχι νωρίτερα.
0: Για το θέρμανσης στις 14 Οκτωβρίου. Ωραία.
15: Και η επιδότηση και το επίδομα και η επιδότηση των δηληστηρίων. 14 Οκτωβρίου και η ιστορία των επιδοτήσεων των υπολείπων θα ανακοινωθεί παράταση 15 λεπτών που είναι στον ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Στην παραμονέ 1η Οκτωβρίου, μάλλον στις 30 Σεπτεμβρίου, θα υπάρξουν η σχετική ανακοίνωση. Δηλαδή, δεν περιμένουμε, αυτό θέλω να πω, κάποια μεγάλη συνέντευξη τύπου κυβερνητικών στελεχών μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτό λένε πληροφορίες.
0: Άρα, βγαίνει η κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου. Βγαίνει η κυβέρνηση τέλος Σεπτεμβρίου, λέει παρατείνω το 15 λεπτό και το 10 λεπτό.
15: Ακριβώς.
0: Και βγαίνει μετά στα μέσα Οκτωβρίου και λέει αυτά είναι τα μέτρα για το θέρμανσης.
15: Και ό,τι εξτρά θα προκύψει ό,τι... τότε, ωραία, ανάλογα με τις ανάγκες. Αν έχουμε κλιμάκωση, προφανώς θα χρειαστεί κάτι παραπάνω.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Γεια σου, Σπύρο.
0: Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, και επιστρέφουμε με το θέμα της αγοράς στέγης. Ένα θέμα που βασανίζει πάρα πολλά νοικοκυριά που προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι. Τα στοιχεία δείχνουν μια αγορά σε ό,τι αφορά την πρώτη κατοικία που είναι εντελώς απορριθμισμένη.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Το έχω δει στο σινεμά.
18: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
19: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
20: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
19: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
21: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
22: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
23: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
22: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
23: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
24: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρούνε σοφά, σόλο διβάνι,
27: di qualità.
26: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
27: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
28: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
1: Ε, τι έγινε?
2: Τι κάνει?
1: Καλά, καλά, δεν ήρθα, φεύγει.
2: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
1: Μα αφού δεν έχω Πρωτέρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να έρθει.
1: Γιατί?
2: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζει.
1: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτη.
2: Δεν πειράζει, κερδίζει κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
3: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνει τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλο του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνει αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντα 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ.
6: Λογαριασμοί.
5: Συνεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
7: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
0: Και επιστρέφουμε με αυτό που σας είπαμε, το κόστος στέγασης, στέγης και στέγασης, γιατί δεν είναι μόνο το ενίκιο, είναι και το θέμα του ενεργειακού κόστους που πρέπει να καλύψει ένα νοικοκύριο, έχει εκτοξευθεί και δεν είναι μόνο αυτό, δεν υπάρχουν και είναι μειωμένη και η προσφορά σε σχέση, σε σύγκριση με τη ζήτηση. Όλο αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που έχει εκτοξεύσει τα ενίκια και οδηγεί πάρα πολλά νοικοκυριά σε ένα σαφάρι που συνήθως δεν έχει και αποτέλεσμα για να βρουν ένα σπίτι στα μέτρα τους και σε μια αυτό που λέμε λογική τιμή. Ό,τι όπως μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όρο λογική. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Σοφία.
13: Αυτό ακριβώς είναι το οποίο περιγράφεις, Σπύρο, γιατί είναι σε αγώνα δρόμου. Έχει εξελιχθεί πραγματικά η αναζήτηση κατοικίας είτε για ενοικίαση είτε και για αγορά. Γιατί άλλοι ψάχνουν να νοικιάσουν, άλλοι για να αγοράσουν. Το πρόβλημα εδώ όμως είναι ότι τα σπίτια τα οποία είναι πλέον προσιτά. Και τι εννοούμε προσιτά? Εννοούμε σε μια κανονική τιμή, σε μια νορμάλ τιμή. Ναι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα προσιτά ακίνητα ορίζονται στα 600 έως 600 ευρώ το ενίκιο και έως 250.000 το ποσό για την αγορά. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι πλέον δισεύρετα, γιατί οι περισσότεροι ιδιοκτήτες έχουν εκτοξεύσει τις τιμές. Οπότε έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό κατοικιών οι οποίες είναι διαθέσιμες και πάρα πολύ κόσμο ο οποίος ψάχνει. Για να δώσουμε δύο μόνο στοιχεία, για να καταλάβει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, την ίδια αγγελία μπορεί να την κοιτάνε 20 ενδιαφερόμενοι την ίδια ώρα. 20 ενδιαφερόμενοι για ένα μόλις σπίτι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν βγαίνει το ταμείο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
0: Και ο ιδιοκτήτης από την πλευρά του θα προσπαθήσει να πετύχει και τη μεγαλύτερη τιμή.
13: Ακριβώς. Επειδή μιλάμε για ελεύθερη αγορά, ο ιδιοκτήτης θα επιλέξει από τους πολλούς ενδιαφερόμενους. Αυτό θα
0: είναι λογικό. Είναι λογικό. Έτσι. Άλλο να έχει 3 προσφορές και άλλο να έχει 23 προσφορές. Προφανώς θα ανεβάσει και το ενίκιο.
13: Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο έχουν εντοπίσει και οι ειδικοί. Ο κύριος Δημήτρης Μελαχρινός, ο οποίος είναι συνιδρυτής του Σπιτόγατος.
0: Μια πλατφόρμα που μπαίνει να βρίσκει σπίτι, ενοικίες κτλ.
13: Εκατομμύρια κόσμο μπαίνει για να δει τα ενοίκια, ο οποίος μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky στην εκπομπή 3-on-3 με τον Χρήστο Κούτρα, Γιάννη Τσούνα και Νότι Παπαδόπουλο. Έδωσε ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
8: Βλέπουμε η ζήτηση, η επισκεψιμότητα ανεβαίνει σταθερά. Τώρα έχουμε πάνω από 10 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα. Οπότε πολλοί κόσμος ψάχνει. Αλλά βέβαια το ενδιαφέρον πηγαίνει πολύ περισσότερο στα προσιτά ακίνητα. Δηλαδή αυτά που είναι, ας πούμε, στα ενίκια κάτω από 500-600 ευρώ, μέχρι 600 ευρώ. Και αντίστοιχα στις πωλήσεις μέχρι 250.000 ευρώ.
0: Γενικά το πρόβλημα υπάρχει παντού, αλλά ορισμένες περιοχές πραγματικά είναι κένε.
13: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η περιοχή που καίνε τα βόρεια προάστια εν γέννη, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα και το Μαρούσι ειδικά εμφανίζει την υψηλότερη επιβάρυνση και έλλειψη ακινήτων σε σχέση με τη ζήτηση. Εκεί έχουν αυξηθεί βέβαια και επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει και περισσότερη ζήτηση. Επίσης, μιλάμε για το υπόλοιπο του νομού της Αττικής, το Ηράκλειο, η Παλίνη και το Χαλάνδρι. Συγκαταλέγονται επίσης τις περιοχές με την εντονότερη πίεση, τα φθηνά ενίκια δεν φαίνεται να αποκλιμακούν αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Γαλάνη. Θα μένουμε λιγάκι στο κομμάτι της στέγασης, αλλά από μια διαφορετική οπτική, γιατί και οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη, τα σπίτια των οποίων έχουν υποστεί ζημιές από τη διέλευση του Μετροπόντικα, ζουν το δικό τους γολγοθά, όχι αυτό του ενοικίου, αν και πολλοί θα καταφύγουν και στην ενοικίαση ενός σπιτιού, καθώς αντιμετωπίζουν μια κατάσταση ιδιότυπη. Δηλαδή, πολλές ρογμές και από την άλλη δεν παίρνουν και απαντήσεις τις οποίες θα τους ικανοποιούσαν. Μη σας τα λέω εγώ, η Βιβί Γκίκα μίλησε με τους ανθρώπους αυτούς. Γεια σου, Βιβί.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρεθήκαμε λοιπόν το πρωί στην περιοχή της Κυψέλης και συνομιλούσαμε εκεί με κατοίκους οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση διαρκούς ανησυχίας, να σας πω την αλήθεια. Ζουν σε μια κατάσταση τρόμου από το Μάιο. Τα σπίτια τους έχουν υποστεί ζημιές μετά τις εργασίες για την γραμμή 4 του μετρό και αυτό που ζητούν οι κάτοικοι είναι απαντήσεις, Σπύρο. Εμείς συγκεκριμένα βρεθήκαμε μέσα σε ένα σπίτι σήμερα, στο ισόγειο μιας πολυκατοικίας, όπου υπήρχαν ρογμές τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού. Η κεντρική πόρτα δεν μπορούσε να κλείσει, τα πλατζούρια είχαν μετακινηθεί. Το συγκεκριμένο σπίτι, να σας πω, ότι ήταν νοικιασμένο, από ό,τι μας έλεγε εκεί η ιδιοκτήτρια, και οι άνθρωποι 1,5 μήνα μετά, αφού ξεκίνησαν πέρυσι και άρχισαν να γίνονται, έφυγαν, ξενοικίασαν και έφυγαν. Αυτό που μας λένε ότι δεν παίρνουν καμία σαφή απάντηση όσον αφορά την ασφάλειά τους από κανέναν. Η εταιρεία τους λέει ότι, ενώ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας στα κτίρια, ωστόσο το έργο σταμάτησε. Από το Μάιο έχουν σταματήσει τα έργα και γίνονται συνεχώς τεχνικοί έλεγχοι. Και από την άλλη, ο κύριος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναγνώρισε χτες το συμβούλιο που έκαναν εκεί με τον Δήμαρχο, με τον Υφυπουργό, με εκπροσώπους από την Ελληνική Μετρό, αλλά και τους κατοίκους, ότι είναι δυσάρεστο για τους κατοίκους. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο να είναι σε σπίτια που δεν ανοίγουν οι πόρτες.
0: Αλλά τι διαβεβαιώνει ο κύριος Ταχιάος?
9: Σήμερα είναι λίγο διφορούμενο αυτό που μας είπαν από ό,τι λέει. Σήμερα σε τηλεοπτική του συνέντευξη δήλωσε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι ασφαλής ή δεν είναι ασφαλής. Είπα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος εκένωσης. Αυτό που μας λένε λοιπόν οι κατοίκοι ότι θέλουν μία, η ασφάλεια πρέπει να είναι. Να υπάρχει ή υπάρχει τεκμηριωμένη ασφάλεια ή δεν υπάρχει, και αν δεν υπάρχει θα πρέπει η πολιτεία να τους εξηγήσει με απόλυτη σαφήνεια, γιατί δεν θεωρείται αναγκαία η εκένωση. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μία να τους λες έχουμε, δεν έχουμε ασφάλεια, αλλά μπορείτε να μείνετε μέσα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί δεν είναι αναγκαία η εκένωση. Αυτό ζητάνε οι κάτοικοι. Και τι θα γίνει? Υπάρχει και μια σκέψη, κλείνοντας να σας πω, γιατί την προηγούμενη μέρα πριν από το Συμβούλιο είχαν βρεθεί κάτοικοι με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Στασινό, και υπήρχε σαν σκέψη, ζήτησαν σαν σκέψη, όταν θα γίνονται τα έργα στον Μετροπόντικα, να φεύγουν για 10-15 ημέρες οι κάτοικοι από τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
9: Αυτό που ζητάνε να βρεθούν λύσεις και να τους δώσουν και απαντήσεις όσον αφορά την ασφάλειά τους.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιβί. Η Βιβί Γκίκα, αμέσως τώρα, για τις εξελίξεις από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ανακάμπτει η γερμανική οικονομία, αλλά με αστερίσκους. Ρήξη Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Άρθρο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Guardian. Συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπινγκ στη Ουάσιγκτον. Στο επίκεντρο, Μέση Ανατολή, Ταϊβάν, εμπορικές διενέξεις και τεχνητή νοημοσύνη. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η γερμανική οικονομία δείχνει να αφήνει πίσω της την παρατεταμένη στασιμότητα, όμως η ανάκαμψη παραμένει εύθραυστη. Τα κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της χώρας προειδοποιούν ότι οι υψηλές τιμές ενέργειας, η γραφειοκρατία και η χαμηλή ανταγωνιστικότητα εξακολουθούν να φρενάρουν την ανάπτυξη. Στις προκλήσεις προστίθενται η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι επιπτώσεις των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι χωρίς βαθιές μεταρρυθμίσεις, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα συνεχίσει να κινείται με χαμηλές ταχύτητες και τα επόμενα χρόνια.
0: Και επιστροφή στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς το Θανάση.
12: Χαίρετε. Εθνική ομάδα απόψε απέναντι στην Σερβία. 10 παρατέταρτο το πρώτο παιχνίδι για τον όμιλο της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Στον άλλο παιχνίδι η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Η εθνική ομάδα έχει ένα παιχνίδι μπροστά της το οποίο πρέπει και μπορεί να πάρει το τρίποντο εάν θέλει τουλάχιστον να γλιτώσει την τελευταία θέση, αν πούμε ότι τα φαβορί που είναι η Ολλανδία και η Γερμανία έχουν τον πρώτο λόγο, διότι με την τρίτη θέση ενδέχεται να εξασφαλίσουμε καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028. Εάν τερματίσουμε τελευταίοι στη συγκεκριμένη διοργάνωση των Nations League, θα πέσουμε κατηγορία. Έτσι έχουν τα δεδομένα στο format. Τώρα έχουμε πρεμιέρα για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Παρή στο Telecom Center, πρώτη αγωνιστική της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Στις 9 και μισή ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στην Ισπανία.
14: Στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Μαρία Γεώργαρη, σε λίγο για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
19: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
20: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
21: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
20: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
21: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι.
4: Τεράστια προσφορά!
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Συναγερμός σήμανε σε πυροσβεστική και ΚΑΒ λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, καθώς δύο εργάτες στο χώρο που καταδαφίζεται το θέατρο μπάτμιντον φέρεται να εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτήν την ώρα το Brent κινείται στα 105,1 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσαδάμπα Χαμενεή, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτ στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμυνας της χώρας σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενζαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Πρόστιμα συνολικού ύψους 74.000 ευρώ επιβλήθηκαν τον Αύγουστο από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς για παραβάσεις των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι παραβάσεις 63 επιχειρήσεων αφορούν μεταξύ άλλων την εστίαση, το λιανικό εμπόριο, το εμπόριο τροφίμων, τις υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας και τις μεταφορές. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για τον λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είχε γνωστοποιήσει ψευδώς με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πηγές στην κυβέρνηση της Λιθουανίας ανέφεραν ότι τα ντρόουν θα είναι κρυμμένα μέσα σε κοντέινερ. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ τη Βαρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στη Μπασκόνια στις 9 και μισή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίσθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 26 βαθμούς στα 12 έως 27. Την Παρασκευή λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σαββατοκύριακο άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα, καθώς και μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μα πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αλλάζει ο παίχτης, γιατί έτσι την είδα σήμερα. Θα μπούμε λίγο πιο δυναμικά. Κυρία Σταματίου, J-Lo, για ρηχτό.

0: ξεκινάμε και μετά λέμε θα ξεκινήσουμε πιο δυναμικά.
1: Αυτό δεν είναι δυναμικό?
0: Πολύ. Γιατί παθαίνετε? Μας στέλνετε τραγούδια και λέτε, ρε παιδιά, αυτό δεν το έχουμε παίξει στην εκπομπή. Δεν το έχουμε παίξει στα παιδιά της αλλαγής. Παίχτε το. Το παίζουμε. Το ακούτε και όλοι οι υπόλοιποι. Το βάζετε σαζάμ, το επιλέγετε και μετά λέτε, μπορούμε να ξεκινήσουμε πάλι με αυτό. Τι γίνεται, πώς είμαστε παιδιά, γεια σας, είναι Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος και αυτού του μήνα και η ερώτηση που ακούω από παντού, τι να πω τώρα, όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι μία.
1: Ποια είναι, μωρέ?
0: Το Σάββατο θα βρέχει ή όχι? Σάββατο είναι μεθαύριο,
1: ναι.
0: Είναι η πολύ μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση, όλοι φοβερά ενθουσιασμένοι και υπάρχει αυτή η προσμονή, η αγωνία. Προφανώς η μεγαλύτερη αγωνία ανήκει στον κύριο Χαλιορή που έχει συντονίσει όλη αυτή
1: και στη Βύση,
0: την τεράστια παραγωγή. Προφανώς, ναι, αλλά το ΆΚΑ είναι εκείνο που φιλοξενεί αυτή την τεράστια, το τεράστιο μουσικό γεγονός.
1: Ναι.
0: Είναι όλα έτοιμα, πανέτοιμα. Το θέμα είναι να μας βοηθήσει και ο καιρός ώστε να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτή τώρα η αναταραχή εκεί.
1: Έχει δείξει ότι το Σάββατο θα έχει βροχές πάντως.
0: Ναι. Και νομίζω ότι προς τα εκεί κλείνουμε. Αλλά εμείς τι καθόμαστε και υποθέτουμε? Σε λίγο θα έρθει η Χριστίνα Σούζη.
1: Παναγιά σου, γιατί δεν είναι μόνο η Βύση. Υπάρχουν γάμοι, βαφτίσεις. Αυτό το Σαββατοκύριακο γίνεται ο χαμός.
0: Ακόμα παντρεύονται, παιδιά. Ακόμα, τέλειο.
1: Σε αυτόν τον τόπο εννοείς?
0: Όχι, ρε παιδί μου, γενικά. Σε αυτή τη ζωή.
1: Α, ναι.
0: Ήταν το πιο σωστό.
1: Ναι, ναι, όχι. Υπάρχουν κάποιοι που επιλέγουν να παντρευτούν και αυτό το Σαββατοκύριακο είναι από αυτά που νομίζω ότι έχει γάμο κάθε μισή ώρα κάπου. Κάθε 20 λεπτά.
0: Τώρα είμαστε και κάπου στο όριο. Δηλαδή, για να προλάβεις τον καλό
1: καιρικό.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι ρίσκο.
0: Είμαστε στο όριο. Ήδη και μέσα Σεπτεμβρίου και αρχές Σεπτεμβρίου έχει ρίσκο. Πόσο μάλλον τώρα όταν οδεύουμε προς τον Οκτώβριο.
1: Οι φίλοι μας δεν παντρεύονται τώρα. Ο Αντώνης Βασιλοκωνσταντάκης και η Χρύσα, οι φίλοι μας στην Πάρο.
0: Τα αγαπημένα μας παιδιά να ζήσουν οι αγαπημένοι.
1: Παντρεύονται τώρα στην Πάρο. Το έχουν κανονίσει ένα χρόνο οι άνθρωποι τώρα και περιμένουν αυτό. Όχι και βροχές. Και το άλλο της κυρίας Αναστασοπούλου είναι τα νέα της παιχνίδια αυτά. Και το άλλο και το άλλο που σου είπα.
0: Εγώ δεν τα ζήτησα, βέβαια.
1: Εντάξει, τα ζήτησα εγώ. Nails. Big quick on the neck. Don't mock me up. Be stiff on the back. Don't need your blood. Just

0: Τώρα, παιδιά, φθινοπορεινή σούπα βελουτέ από γλυκιά κολοκύθα με τσίπς από τορτίγια καλαμποκιού.
1: Επιτέλους. Χειμώνας. Επιτέλους φθινόπωρο και χειμώνας.
0: Φθινόπωρο λέει.
1: Ναι, ναι, από χθες σου έχω πει στις 3 τη νύχτα τα ξημερώματα. Υπάρχει το φθινόπωρο στη ζωή μας. Είναι επίσημα φθινόπωρο.
0: Με γλυκό κολοκύθα βλέπω φτιάχνεται.
1: Μα υπάρχει
0: αυτό,
1: κάτι
0: παιδιά.
1: Άλλο σε κολοκύθα εκτός από γλυκό κολοκύθα.
0: Ναι, υπάρχει.
1: Υπάρχει ξινή κολοκύθα.
0: Ναι, αυτή εδώ. Αυτή μας έτυχε εμάς. Μας έλαχε. Η ξινή. Όχι η γλυκιά κολοκύθα να μπορούμε να φτιάξουμε μια σουπίτσα.
1: Αυτοί είμαστε, κυρία μου.
0: Και το τζίντζερ είσαι.
1: Ναι, δεν πειράζει, κυρία μου, δεν πειράζει.

0: Λέω σήμερα να ξεκινήσουμε με όσα είπε νωρίτερα η κυρία Καριστιανού στο Μέγκα στην εκπομπή της Σύσης.
1: Ωραία.
0: Η κυρία Καριστιανού απάντησε στο ερώτημα τι θα κάνετε στην περίπτωση που δεν καταφέρει το κόμμα σας να μπει στη Βουλή. Η ελπίδα για τη δημοκρατία.
1: Παίζει πολύ αυτό, το είπε σήμερα στο Μέγκα. Ναι. Έχει νόημα, γιατί το ποσοστό ξεκίνησε στο 17 και έχει φτάσει στο 4 δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, άρα αυτό είναι ένα σενάριο και ένα κίνδυνο για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Φυσικά απάντησε και στα περί κβαντικής ιατρικής και στον κύριο Γεωργιάδη. Είπε διάφορα η κυρία Καριστιανού.
1: Όπου μπήκε αυτή την περίοδο, βάλε Γεωργιάδη.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια και η κυρία Καριστιανού είπε ότι είναι ολιστική γιατρός και ότι όλα αυτά υπάρχουν. Βεβαίως, από την άλλη, έχουμε τους επιστήμονες.
1: Οι οποίοι στο λένε. Site, αυτό λέει.
0: Το
1: είναι ολιστική παιδίατρος. Είναι παιδίατρος, βέβαια. Ναι. Έχει σπουδάσει, είναι γιατρός. Με ειδικότητα κανονική. Δηλαδή, δεν είναι σαν την άλλη. Στο Κολονάκι, αν ειδικευτεί. Αυτή είναι, έχει σπουδάσει παιδίατρος. Απλά είναι και ως αυτό.
0: Λέει ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν μπορεί να καταλάβει την κβαντική ιατρική και επίσης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της πλασμαφαίρεσης και είπε ότι αυτό δεν είναι εναλλακτική θεραπεία. Αυτό είναι μια ιατρική πράξη, η οποία προφανώς πρέπει να γίνεται σε κλινικές και σε χώρο νοσοκομιακό. Προτείνω όμως να ακούσουμε το πρώτο που έχει να κάνει με το κίνημα των Ντεμπών, με το την ελπίδα για τη δημοκρατία, με το δικό της στόχο για τις εκλογές που έρχονται.
2: Θέλω να καταλάβω, αν δεν συνεργαστείτε με κανέναν, αν δεν καταφέρετε να μπείτε στη Βουλή, μετά ποιο είναι το επόμενο πλάνο, δηλαδή αποχωρείτε από την πολιτική, είναι ή όλα ή τίποτα?
3: Κοιτάξτε, αν δεν καταφέρουμε να μπούμε στην πολιτική και να πείσουμε τον κόσμο ότι πραγματικά οι πολίτες μπορούν να τα καταφέρουν καλύτερα, που δεν έχουν την κομματική εμπειρία, αλλά έχουν την εμπειρία της ζωής και της εργασίας, τότε για μένα θα έχει τελειώσει, ναι, φυσικά. Θα έχει τελειώσει. Και αν θα μείνω στην Ελλάδα, η αλήθεια είναι ότι θα φύγω.
2: Θα φύγετε από τη χώρα.
3: Θα φύγω. Δεν θέλω. Να αγαπώ πάρα πολύ την Ελλάδα. Θέλω πραγματικά να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αλλά αν τελικά μείνουμε μόνοι μας, που δεν το πιστεύω, πιστεύω ότι ο κόσμος μας στηρίζει, να μείνω και να βλέπω ανθρώπους όπως βλέπουμε τώρα, καλή ώρα τον κύριο Γεωργιάδη, να μιλάει τόσο απαξιωτικά και να συμβαίνουν, να έχουμε βροχή σκανδάλων που παραμένουν ατιμόρυτα, όχι, αυτό δεν θα μπορούσα, δεν αντέχεται.
2: Το ένστικτό σας τι σας λέει, κυρία Καριστιανού, ο κόσμος στον δρόμο τι σας λέει?
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη, κυρία Χριστίδου, ότι πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους με τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό το λένε όλοι. Δηλαδή αυτό που λέει τώρα η κυρία Καριστιανού για το δικό της κόμμα προφανώς, το ακούς. Okay, από τα μεγάλα κόμματα προφανώς, δηλαδή ακούς, δεν λέω τώρα για τη Νέα Δημοκρατία που ούτως ή άλλως είναι κυβερνών κόμμα και είναι και πρώτης δημοσκοπής, αλλά και το ΠΑΣΟΚ αν το σκεφτείς. Λέει ότι εμείς πάμε για την πρωτιά και
1: επίσης
0: μία ψήφο. Ο Τσίπρας λέει πάμε για την πρωτιά στις δεύτερες προφανώς.
1: Ο Βελόπουλος δεν θα κυβερνήσει.
0: Ο Βελόπουλος λέει ότι θα κυβερνήσει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Δεν ξέρω τι ξέρει ο κ. Βελόπουλος.
1: Κοντά είναι πάντως στα δύο κόμματα τα άλλα. Και στο ΠΑΣΟΚ και στην Ελλάς.
0: Ο Βελόπουλος.
1: Ναι, δημοσκοπής κοντά είναι.
0: Τα άλλα κόμματα είναι κοντά με τον Βελόπουλο.
1: Κοντά τι εννοείς? Σε ιδέες?
0: Όχι. Και εσύ.
1: Όχι. Κοντά σε ποσοστά είπα εγώ μόνο, τίποτα άλλο. Κυρία Καριστιανού, πάντως αυτό που λέγαμε πριν, στο βιογραφικό της τα λέει καθαρά. Από το 10, λέει, από το 2010 έως σήμερα, είμαι ελεύθερος επαγγελματίας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και εξωτερικός συνεργάτης ιατρικού κέντρου κτλ. Και είναι πιστοποιημένη στα θέματα ειδικά με τη διατροφή των παιδιών και είναι πιστοποιημένη σύμβολος θυλασμού. Έτσι ονομάζεται. Είναι παιδίατρο ιατρικού κέντρου κτλ. Και είναι πιστοποιημένη στα θέματα ειδικά με τη διατροφή των παιδιών και είναι πιστοποιημένη σύμβολος θυλασμού. Έτσι ονομάζεται. Είναι παιδίατρο σύμβολος θυλασμού στο site.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Όχι, έχει μέσα. Έχει

0: άλλο πράγμα το ολιστικό σκέλος της ιατρικής.
1: Ναι, ναι.
0: Η ολιστική ιατρική για την κυρία Καριστιανού είναι μια εναλλακτική μορφή ιατρικής, η οποία δεν αναγνωρίζεται σε επιστημονικό επίπεδο. Mm-hmm. Και εδώ και η κυρία Καριστιανού στις απαντήσεις της, η αλήθεια είναι ότι κάπως συντηρεί αυτή την αίσθηση που υπάρχει, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τα λεφτά να τα δώσει και δεν θέλει να παίρνει φάρμακα, γιατί το φάρμακο, ξέρεις, παραπέμπει σε ασθένεια, οπότε εγώ για να νιώσω καλύτερα δεν θέλω να πάρω φάρμακα, θα πάω στην ολιστική γιατρό που έχει αυτές τις άλλες θεραπείες που δεν τις έχουν δηλαδή οι γιατροί κανονικοί.
1: Επίσημος γιατρός.
0: Και σε βάζουν σε ένα δρόμο που σου υπόσχονται πράγματα που όμως όταν μπει σε αυτό το δρόμο πρέπει να ξέρεις ότι απέναντι σου δεν έχεις γιατρό.
1: Γιατρός φυτικά χάπια δεν δίνει ποτέ. Γιατρός. Ναι. Γιατρός. Όχι, όχι, τι. Έχεις πάει γιατρός, δώσεις φυτικά. Τα φαρμακεία μόνο σου δίνουν.
0: Απλώς
1: που είναι πολιτές. Δεν είναι γιατροί.
0: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω τώρα την.
1: Όχι, ας την Καριστιανού.
0: Κβαντική ιατρική και όλα τα υπόλοιπα. Που αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό και κάποιοι τους πιστεύουν.
1: Εντάξει.
0: Okay. Στέκομαι όμως στο αν ένας γιατρός που έχει τελειώσει, δηλαδή έχει σπουδάσει ιατρική, είναι γιατρός. Με ειδικότητα.
1: Πώς το αποδέχεται αυτό, εννοείς.
0: Όχι. Χρησιμοποιεί την ιδιότητα του γιατρού, την επίσημη ιδιότητα, για να βάλει γύρω-γύρω και την ολιστική.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ότι για να μας λέει η Καριστιανού, που είναι παιδίατρος, παιδί μου, έχει σπουδάσει, η γυναίκα είναι γιατρός, για να μας λέει για την ολιστική ιατρική, εμείς πρέπει να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Κάτι ξέρει παραπάνω που δεν μας λένε οι άλλοι. Mm-hmm. Οι άλλοι δεν ασχολούνται με τα εναλλακτικά, ασχολούνται εκείνοι.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό εμένα κάπως η αλήθεια είναι ότι με προβληματίζει στο, πώς, στο πόσο το πιστεύουμε, πώς όχι.
1: Αυτό που κρατάω πάντως από το βιογραφικό της Καριστιανού, που την έχουν βάλει απέναντι επειδή δηλώνει όλα αυτά που δηλώνει και επειδή έχει κόμμα βασικά, όχι επειδή δηλώνει αυτά, δεν ασχοληθεί κανένας με αυτά. Λέει ότι αποφύτησα από την ιατρική σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, επίσημα γιατρός δηλαδή, και ειδικεύτηκα στην παιδιατρική. Άρα αυτό, είναι το, αυτό το κρατάμε. Ότι είναι κανονική παιδίατρος. Γιατί μπλέκουμε λίγο τους γιατρούς τώρα, επειδή μπαίνει αυτό της κβαντικής ιατρικής.
0: Δεν υπάρχει κβαντικός γιατρός. Το είπε και η ίδια η
1: κυρία. Αυτό σου λέω. Μπλέκουμε τώρα όλα αυτά και ξαφνικά βγαίνει μια θεωρία ότι δεν είναι παιδίατρος, ότι είναι και αυτή η ανήλικη. Δεν είναι κανονικά παιδίατρος. Είναι γιατρός κανονική. Απλά μην τα, μην τα κάνουμε. Δεν θα ασχολιόταν κανένας με το βιογραφικό τους αν δεν είχε μπει αυτά τα κβαντικά και τα ολιστικά και τα λοιπά μέσα, τα οποία τώρα τα ανακαλύπτουμε και τώρα τα εξετάζουμε. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης έχει πει ότι ο Σύλλογος Θεσσαλονίκης τώρα θα ξεκινήσει ελέγχους Θεσσαλονίκης, στα ιατρία Θεσσαλονίκης, με το MedWatch. Λοιπόν, πάρα το μπερδεύω αυτό. Με το MedWatch θα ξεκινήσει τώρα και ο ίδιος έχει προαναγγείλει ότι έχει διάφορα μηχανήματα μέσα, λέει, που διαφημίζει η ίδια στα social media κτλ., που πρέπει να ελεγχθούν. Δεν μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το να προαναγγείλει ο υπουργός ότι θα ελέγξει ιατρείο συγκεκριμένα επειδή λέει μηχανήματα κτλ. Αλλά όπως και να έχει, ας ελεγχθούν και ας μάθουμε το αποτέλεσμα προφανώς.
0: Γιατί τώρα όλοι κάπως έχουν λουφάξει.
1: Ναι.
0: Ενώ και οι επιχειρήσεις και οι Ινστιτούτα Αισθητικής που έκαναν μπότοξ, κομμωτήρια που έκαναν μπότοξ. Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο, και εμείς οι γυναίκες νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε λίγο παραπάνω. Όταν πηγαίνεις, ας πούμε, για να κάνεις, σου λέω εγώ, λέιζερ σε ένα Ινστιτούτο και συναναστρέφεσαι και έχεις αναπτύξει σχέση με τους ανθρώπους εκεί ή την ιδιοκτήτρια, τον ιδιοκτήτη, και έρχεται και σου λέει μετά από 10 χρόνια, Δήμητρα, έλα να κάνουμε ένα μποτοξάκι. Το έχω, με εμπιστεύεσαι, ξέρεις ότι δεν θα σου έκανα κάτι που θα σου προκαλούσε κακό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα πούν ναι. Δηλαδή, εδώ, πρόσεξε τώρα, υπήρχε ένα ιατρείο, ο γιατρός του οποίου ήταν στην Αθηναϊκή Λέσχη, όπως είπαμε, η οποία μετρά όλα και όλα 1000 μέλη έχει η Αθηναϊκή Λέσχη.
1: Ποιοι είναι όμως στην Αθηναϊκή Λέσχη?
0: Είναι πολιτικοί, επιχειρηματίες, διπλωμάτες.
1: Ωραία.
0: Και μερικοί ακόμα.
1: Στρατιωτικοί, απόστρατοι κτλ.
0: Τέλεια. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προφανώς, επειδή κάποιοι πίνουν πραγματικά νερό στο όνομά του και του Θεοδωροπούλου και της ΓΑΚΑ. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που μας έχουν προσεγγίσει και λένε, που εκεί έρχεσαι, έχεις μια μηχανία, γιατί λες, δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τι έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί μέσα. Και προκάλεσαν αυτή την κατάσταση. Θα δούμε αν εξαιτίας όλων αυτών των παραλήψεων ο Γιώργος Μαζωνάκης οδηγήθηκε στο θάνατο. Αλλά ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη εδώ. Είναι εξόφθαλμο πια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε καταλάβει και δεν καταλαβαίναμε αν δεν πέθανε ο Μαζωνάκης.
0: Ναι. Πώς μπορείς μετά από όλα αυτά όμως να λες αυτός? Είναι κορυφαίος γιατρός. Άρα,
1: αυτή
0: όταν
1: θα κυκλοφορούσε κανονικά στο Κολωνάκι, θα πήγαινε για το φαγητάκι του το μεσημέρι ο κύριος
0: Θεοδωρόπουλος
1: και θα γυρνούσε στο γιατρό και θα έκανε πλασμαφαίρεση.
0: Τη φήμη του κορυφαίου. Και λες, ρε παιδί μου, πάει εκεί και ο Α και ο Β και ο Γ.
1: Είναι...
0: Δεν μπορεί να μην είναι κορυφαίος.
1: Αυτό είναι διαβατήριο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι διαβατήριο. Ανοίξε ένα ιατρείο στο κέντρο του Κολωνακίου, ανάμεσα από τα νοσοκομεία και τα πολιτικά.

0: γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, όπου λένε ιατρία στο κορονάκι, τώρα κάτσε ρε.
1: Υπάρχει όμως και ο παράγοντας απανθρωπιά εδώ, ρε παιδί μου, πέραν όλων των άλλων, των τραγικών που δεν παραπέμπουν όχι σε γιατρό. Τι να σου πω, ο τελευταίος, τι να πω, που δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική, θα τα έκανε καλύτερα. Εμείς να ήμασταν εκεί μέσα, με όλα αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καλύτερα θα τα κάναμε. Το γεγονός όμως ότι έφτασαν στο σημείο, στον τιμοκατάλογο που είχαν, να λένε για όλους τους υπόλοιπους πελάτες η πλασμαφαίρεση είναι 6.000, για το μαζονάκι επειδή έχει ήταν 8. Αυτό από μόνο του. Δηλαδή ο Μαζονάκης με όλα αυτά που του έλεγαν να κάνει, ενώ ο άνθρωπος
0: ακούσει
1: το
0: είπε
1: 100 φορές. Φυσικά, το αποκαλύψαμε σήμερα στο live
0: view.
1: Ο άνθρωπος αυτός τους έλεγε, ρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί πρέπει να δώσω 8.000 ευρώ. Τι θα κάνω, εγώ για μια υπνοθεραπεία πήγαινα. Πώς μου έχει προκύψει, ξέρεις πόσο θα ήταν το πακέτο. Γιατί του είχαν πει δύο πλασμαφαιρέσεις.
0: Όλο το πακέτο με την υπνοθεραπεία, όλα μαζί.
1: Όλα. Ναι. Και την υδροθεραπεία και όλα. 17.500 ευρώ. Και γιατί βιάζονταν, γιατί ο Μαζονάκης έλεγε: εγώ θα αυτές τις θεραπείες θέλω να πάω να τις κάνω στο Λονδίνο. Και του έλεγαν: όχι, δεν χρειάζεται να πας στο Λονδίνο, εδώ θα τις κάνεις. Του έκαναν μέθη, τον κοίμησαν και τη συνέχεια την ξέρουμε.
0: Τα έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά λεπτομέρειες μετράνε σε αυτή την υπόθεση για να καταλαβαίνουμε πώς λειτουργούν τα ιατρία. Και επειδή είναι ένα θέμα που σας απασχολεί πάρα πολύ, ξέχωρα να ξεχωρίσουμε, να βγάλουμε στην άκρη το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, σας απασχολεί πάρα πολύ γιατί είναι ιατρία. Και με τα ιατρία ο Έλληνας έχει ένα δέσιμο με το γιατρό, το δικό του γιατρό ή τους γιατρούς που σου προσφέρουν τη φροντίδα που θέλεις, τους γιατρούς που σου λένε αυτά που θέλεις να ακούσεις, τους αλμπάνιδες γιατρούς που πουλάνε άλλα πράγματα από την ιατρική, αυτούς που λένε ότι είναι γιατροί, γιατί μάθαμε ότι υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι είναι γιατροί, προφανώς, και δεν είναι γιατροί, αυτούς που δεν έχουν καμία ειδικότητα και απλά μπορούν μόνο να ανοίξουν ένα γραφείο και να βάλουν γιατρούς μέσα. Σήμερα το πρωί ρωτήσαμε τον κύριο Εξαδάκτυλο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Και αυτό το έχει αποδείξει από την περίοδο του κορονοϊού ο κύριος Εξαδάκτυλος. Πλαστικός χειρουργός ο ίδιος, με μεγάλο ιατρείο. Το ρωτήσαμε, αυτοί οι τύποι, δηλαδή οι δύο, που τώρα είναι προφυλακισμένοι και θα γίνει η δίκη κάποια στιγμή. Αυτοί οι τύποι, τελειώνει η υπόθεση. Παίρνουν την κατηγορία που έχουν την κατηγορία. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο.
1: Αν καταδικαστούν.
0: Καταδικαστούν, φυλακιστούν, ναι, και ξαναβγούν μετά και θέλουν να ξανανοίξουν ιατρείο αυτοί. Μπορούν να ξανανοίξουν ιατρείο. Μπορούν να έχουν κάποια πειθαρχικά μέτρα να μην είναι οι ίδιοι γιατροί, αλλά μπορούν να ανοίξουν ιατρείο στο όνομά τους και να βάλουν να δουλεύει η Μαρία Νασοπούλου, η νέα γιατρός, ο Γιάννης Κολοκυθάς, ο νέος γιατρός, και να είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θα ξανακάνουν τα ίδια τότε. Και τότε λογικά θα έχει εξελιχθεί και όλο αυτό το πράγμα και θα έχουν πάρει άδειες να κάνουν και άλλα πράγματα και άλλα πράγματα.
1: Ο Γιώργος Αδαμόπουλος λέει: που να δείτε στο χώρο του αυτισμού τη θεραπευτές κυκλοφορούν, παιδιά. Δηλαδή τέτοιοι τύποι.
0: Ακόμα χειρότερα μας το κάνεις τώρα.
1: Υπάρχουν παντού, αλλά ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά προφανώς. Και επίσης σήμερα ο Χαράλαμπος Λυκούδης, ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη, μας είπε το εξής.
0: Ναι.
1: Πρέπει εδώ να ερευνηθεί και ποιος ήταν ο ρόλος των εργαζόμενων στο ιατρείο. Δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί. Να μπουν και αυτά τα πρόσωπα από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέσα, αν προκύψουν τα στοιχεία, γιατί εδώ μπορεί να φτάνουμε στα όρια της συνέργειας ή ακόμη και της υπόθαλψης, όπως αντιλαμβάνεστε. Γιατί ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί και κανείς δεν το έχει πει από τους εργαζόμενους μέχρι τώρα, μήπως τους είχαν βάλει νοσηλευτές, νοσηλεύτρες κλπ. Να δουλεύουν εκείνοι τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης και να κάνουν αυτές τις θεραπείες. Μήπως για να στην κάνει τη θεραπεία η ΓΑΚΑ έπρεπε να είσαι ο Μαζονάκης και μόνο, και όλοι οι υπόλοιποι έκαναν τις θεραπείες τους άλλους.
0: Το κακό είναι δεν έχουμε ακούσει κανένα που έχει κάνει πλασμαφαίρεση σε αυτούς.
1: Σωστά. Βέβαια.
0: Να έχει βγει να μας πει.
1: Πόσο δίκιο έχει.
0: Αδερφέ, πήγαινα εγώ, μια χαρά ήταν αυτή, δεν ήταν μια χαρά, ή μου την έκανε η ΓΑΚΑ, ο Θοδωρόπουλος, ο Κώστας Βανάσης.
1: Να μην βγουν. Οι αρχές πρέπει να πάρουν τα πελατολόγια και να τους φωνάξουν όλους έναν έναν και να τους πούν: Δημητρά, εσένα ποιο σου έκανε την πλασμαφαίρεση. Αφαίρεση, ο Τάδε.
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσένα ποιος σου την έκανε, ο Δίνα. Αυτό πρέπει να συμβεί έτσι και
0: αλλιώς.
1: Και επειδή οι ίδιοι του πελατολογίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, δεν έχουν εμφανιστεί μόνοι τους να πούν αυτά που ξέρουν και να βοηθήσουν τις έρευνες, μην νομίζουν ότι οι αρχές δεν έχουν τις λίστες στα χέρια τους. Τις έχουν.
0: Βρωμάει αυτό βέβαια. Που δεν έχει εμφανιστεί κανένας να μιλήσει από μόνος του. Τώρα, μετά από όσα έχουν γίνει, νομίζω ότι όλοι αυτοί.
1: Τώρα είναι η ώρα πάντως.
0: Έχουν κουρνιάσει και φοβούνται ότι θα έχουν και αυτοί οι ευθύνες.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping, τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, ανέφερε ο κ. Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί Patriot στην Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πύραυλο και ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής υποστήριξης της αεράμινας της χώρας. Με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει σήμερα συνάντηση και με τον Ισραηλινό ομολογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό, προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα σε πυροσβεστική και εκάβγαδος δύο εργάτες στο χώρο που κατεδαφίζεται το θέατρο Μπάντμινθον. Εισέπνευσαν καπνό και αέρια και δεν μπορούσαν να μετακινηθούν από το συγκεκριμένο χώρο. Εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο όπου τους χορηγήθηκε οξυγόνο και είναι καλά στην υγεία τους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες αύριο στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Beautiful Day δεν είναι στον Κηφισό αυτή την ώρα, ανεβαίνοντας, γιατί έχει και στο Εγάλεο κίνηση και μετά στο ύψος του Περιστερίου, από τη Λεωφόρα Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών κίνηση, και κατεβαίνοντας θα βρείτε αρκετή κίνηση από Κηφισιά μέχρι και Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση και στην Αττική Οδό, στο ύψος Πεντέλης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έχει και κίνηση, όσοι θέλετε να βγείτε από την Ελευσίνα προς Πειραιά, έχει κινησούλα τώρα. Το κέντρο πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κίνηση. Όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα και από τη Βουλή, εκεί πέρα είναι όλοι πυγμένοι, και η Πανεπιστημίου και η Ακαδημίας και όλοι. Βλέπω επίσης Κηφισία στο ανωδικό κίνηση από την Κατεχάκη μέχρι και το Μαρούσι, μέχρι τα άλλα σύγκρονα τμήματα. Καταβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα. Καταβαίνοντας θα βρείτε κίνηση λίγο πριν την Αλεξάνδρας μέχρι να φτάσετε Καλλιρόης. Το πιάσατε έτσι. Όλο αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω έχει κίνηση. Περιφερειακή Μητού βγαίνοντας προς Καρέα, προς Ηλιούπολη, είναι σταματημένη για αρκετή ώρα. Και επίσης βλέπω από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Να δούμε και λίγο από Ασπρόπυργο που έρχεστε αρκετή αυτή την ώρα από τις δουλειές σας. Έχει κινησούλα. Εντάξει, θα ηρεμήσει αυτό. Και έχει και λίγο από Λεωφόρα Αθηνών, έτσι από το Χαϊδάρι μέχρι να φτάσει στη λίμνη Κουνδούρου. Και πριν από λίγο άνοιξε και το κέντρο, γιατί είχε νωρίτερα μια πορεία της Ολμέ, όπως μας ενημερώνει η συνάδελφος Σοφία Γαλάνη.

0: Καλό μεσημέρι, λέει η Αλέκα, στους οίκους ευγυρίας στη Βόρεια Ελλάδα που ανήκουν στο δημόσιο. Χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις προσωπικού, δεν επαρκούν για τους ηλικιωμένους. Μετά λέει η κοινωνία πέφτει τα σύννεφα. Με σεβασμό, Αλέκα. Γεια σου, Αλέκα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λες. Πρέπει να γίνουν προσλήψεις, μακάρι να γίνουν προσλήψεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό, ένας πολύ σημαντικός σταθμός για τους άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας. Ούτε τρίτης ηλικίας, ούτε τίποτα, μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί φτάνουν να ζήσουν με κάποιους άλλους συνομιλικούς τους οίκο ευγυρίας και τελικά μένει ένας εργαζόμενος μέσα με συνθήκες που δεν είναι οι καλύτερες για αυτά τα χρόνια της ζωής τους. Μόνο αυτό. Ο Γιάννης Αθανασόπουλος λέει: γιατί αυξάνει τις τιμές το επίδομα και όχι αύξηση μισθών. Αύξηση μισθών, βεβαίως. Αυτό ήταν το αφήγημα το αρχικό, θα αυξήσει τους μισθούς. Και μετά εμείς δεν θα βλέπουμε την ακρίβεια. Έλαντε όμως, ανέβαινε και τιμές. Οπότε, τι σημαίνει αυτό, καμία σημασία. Ο Σταύρος, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο οποίος έχει στείλει αρκετά μηνύματα, δεν άκουσε από χθες να λέω μια κουβέντα για τον Γεωργιάδη, λέει, που λες ότι βγαίνει μπροστά πάντα. Πάντα βγαίνει μπροστά. Για τους μπάφους που είπε, ντροπή ήταν αυτό που είπε για τους μπάφους. Μα το είπαμε αυτό και χθες το είπαμε. Είπα, τα ακούσεις αυτό. Ντροπή. Ντροπή, πραγματική ντροπή με τους μπάφους. Μπορεί να είναι πλάκα και ωραίο και τα λοιπά και γελάμε όλοι και τέτοια, αλλά είναι ντροπή που το έπεσε συνάδελφος μας.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ πραγματικά να μας πείτε τώρα που ξεκίνησε η νέα περίοδος τι γίνεται στους δρόμους. Δηλαδή όλο αυτό το χάος που βιώσαμε πέρυσι, τώρα που έχουμε μπει καλά κανονικά στην κανονική περίοδο, το βιώνουμε στον ίδιο βαθμό? Φοβάμαι ότι η απάντηση θα είναι ναι, ίσως και χειρότερα από αυτά που ακούω.
0: Είναι ίσως και χειρότερα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο, αυτό που το συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια και κάθε χρόνο το συζητάμε και το βάζουμε κάτω και λέμε ναι, όντως έτσι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μα καμία εμπιστοσύνη. Δηλαδή είναι μια γενιά, η νέα γενιά που τα εμπιστεύεται γιατί δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Έτσι για να πάει μόνη της στις δουλειές του, στα φροντιστήρια, στα σχολεία κτλ. Και είναι μια γενιά που δεν εμπιστεύεται καθόλου τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Είναι μόνο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή ναι, τα πάρα πολλά οχήματα
0: είναι
1: πολύ βασικό.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι οι διευρυμένες ώρες αιχμής. Ότι πια είναι πολύ περισσότερες.
0: Άλλαξε αυτό, ναι. Είναι δύο δουλειές πια.
1: Η παράνομη στάθμευση. Ένας Κηφισός που στενεύει εκεί που δεν πρέπει.
0: Το είχε πει και ο Σοχοίδης. Όταν το ρώτησα τι θα γίνει, λέει δεν είμαι μάγος.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται μαγικά, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λέει.
1: Η Σοφία μας, ας πούμε, που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε καθημερινή βάση, μας λέει ότι στον ΙΣΑΠ σήμερα, πες μας σε ποιο σταθμό, Σοφία, περίμενε στο Μαρούσι, πάρα πολύ ωραία, Μαρουσάρα, περίμενε 15 λεπτά.
0: Συγνώμη.
1: Ένα τέταρτο δηλαδή.
0: 9 το πρωί, 9 το πρωί που πηγαίνει όλος ο κόσμος στη δουλειά του.
1: Που υποτίθεται πρώτον είναι πάρα πολλοί κόσμος στις αποβάθρες. Και δεύτερον χρειάζεται ακόμη πολύ πιο συχνά δρομολόγια.
0: Το έχω ακούσει και νωρίτερα και σε όλους τους σταθμούς. Είναι στα 10 λεπτά η αναμονή. Μας το έχουν πει και πάρα πολλοί φίλοι ακροατές. Αυτό δείχνει ότι γυρνά στην πλάτη στον πολίτη. Και γυρνά στην πλάτη στον άνθρωπο που πιστεύεται τα μέσα μεταφοράς. Αυτός που θα περιμένει 15 λεπτά το πρωί να μπει σε ένα τρένο το οποίο θα είναι πίχτρα, αν καταφέρει και μπει μέσα, γιατί θα είναι γεμάτο από τους προηγούμενους σταθμούς, δεν θα ξαναπάρει το τρένο.
1: Η αγαπημένη μου φίλη, ας πούμε, η Νάνση, Νάνσου TV παρακαλώ, Νάνση Παραδεισανού, μου λέει εδώ, γιατί κυκλοφορεί και πάρα πολύ Νάνση, κυκλοφορεί πάρα πολύ και στα νότια, πηγαίνει και μέχρι το κέντρο της Αθήνας και πάλι πίσω, και γενικώς δεν έχει ησυχία, είναι όλη την ώρα στο δρόμο. Μου λέει η απόλυτη κόλαση. Τώρα τι να συζητάμε.
0: Έχει. Μα έλεγα πριν την κίνηση, είναι απόλυτη κόλαση.
1: Το πώς, ας πούμε, θα διαχειριζόμαστε πια τα συμβάντα είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει ξεχωριστά. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε ένα μικροσυμβάν στον Κηφισό, δεν λέω τώρα για πολύ σοβαρά, ας πούμε, περιστατικά, και φράζει το σύστημα για δύο ώρες, πρέπει κάπως να το αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν το έλεγα πριν από λίγες ημέρες. Είχαν απλά τρακάρει τρία αυτοκίνητα, απλά τρακάρει, παιδί μου, ακούμπησε ο ένας τον άλλον και κάθισαν να πάρουν τα στοιχεία τους. Δεν μπορείς να φανταστείς που έχει φτάσει η ουρά. Στον Κηφισό που έχει 3 και 4 λωρίδες και 5 κάπου έχει λωρίδες. Και κολλάει πάντα εκεί που έχει τις 5 λωρίδες. Ναι, δεν έχουμε αυτό το πράγμα, δεν θα το αφήσουν ποτέ. Δεν θα φτιάξει ο Κηφισός. Πρέπει να φτιάξει και η δική μας νοοτροπία, να επιλέγουμε τα μέσα, γιατί όλοι με το αυτοκίνητο δεν γίνεται να πάμε στη δουλειά.
1: Το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο κύριος Κίμων, λογοθέτης, ο σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας. Ο οποίος λέει ότι προφανώς το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ με γιώτα χ και επαγγελματικά.
0: Πολύ, όντως.
1: Σε σχέση με αυτά που αντέχει
0: κάθε σπίτι
1: το δίκτυο.
0: Έχει
1: δηλαδή,
0: αυτοκίνητα ή άλλους. Ναι.
1: Σκέψου ένα παράδειγμα ότι είμαστε σε ένα δωμάτιο χωρητικότητας 10 ατόμων και είμαστε 40. Τι θα γίνει άμα είμαστε 40 εκεί μέσα?
0: Είναι έτσι ακριβώς, γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε 4 αυτοκίνητα. Και τα θέλουμε και τα 4 στο δρόμο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλές οικογένειες που έχουν τέσσερα αυτοκίνητα τώρα, έτσι όπως μου το λες.
0: Υπάρχουν οικογένειες που έχουν τρία αυτοκίνητα όμως.
1: Ναι. Είναι τι είναι, τα τρία αυτοκίνητα τι.
0: Ένα πατέρας, ένα η μητέρα και ένα το παιδί ή δύο τα παιδιά. Συγγνώμη κιόλας. Συμβαίνουν πολλές φορές αυτά. Και θέλουν και οι τρεις να πάμε το αυτοκίνητο που είναι. Δεν τους κατηγορεί. Γι' αυτό τα παίρνουν τα αυτοκίνητα, για να πηγαίνουν στη δουλειά τους. Αλλά όλο αυτό πρέπει να είναι καλά δομημένο, πρέπει να είναι καλά οργανωμένο. Δεν είναι καλά οργανωμένο. Ό,τι και αν θέλουν να λένε κάθε φορά. Δεν οργανώθηκε ποτέ η κυκλοφορία στους δρόμους πόλης μας. Ούτε στην Αθήνα οργανώθηκε ποτέ. Μία φορά οργανώθηκε και μία φορά γίναμε κανονικοί πολίτες όταν είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί υπήρχε αστυνόμες παντού. Ακόμα και στο κολόστονο που έβγαινε από το σπίτι σου. Πώς θα το πω αλλιώς.
1: Ότι από τότε έχουν περάσει 22 ολόκληρα.
0: 22 χρόνια, ναι.
1: Το έχετε συνειδητοποιήσει.
0: Ναι, ναι.
1: 22 χρόνια. Παιδιά, θυμάμαι, δεν είχα πάει στην τελετή έναρξη. Είχες πάει στην τελετή έναρξη.
0: Όχι.
1: Είχα πάει στην
0: αγώνας πολλούς, ναι.
1: Είχα πάει στην τελετή λήξης. Mm. Που είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Την τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Αλλά εντάξει, να σας πω κάτι, σας φαίνεται και πιο κοντά. Δηλαδή, θα λέγατε ότι είναι δεκαετία, όχι.
0: Ξέρεις τι μου κάνει
1: εντύπωση. Είναι μακριά.
0: Πολλές φορές, ξέρεις πότε μελετώ αυτό.
1: Η Τζέι Λο απέναντι με κοιτάει, κάτι μασουλάει και λέει μακριά.
0: Μακριά. Το μελετάω κάθε φορά όταν βλέπω ο κόσμος στο δρόμο που φοράνε μπλουζάκια του 2004.
1: Ναι, και λέω αυτά τα μπλουζάκια πώς έχουν αντέξει 20 χρόνια.
0: Αυτά τα μπλουζάκια δεν ξέρω τι υλικό ήταν.
1: Ο Φίβος και η Αθηνά.
0: Έχουν αντέξει από το 2004 22 χρόνια και είναι σχεδόν άθικτα. Είναι όλα, δεν έχει φθαρεί τίποτα. Βλέπω κάτι μπλουζάκια που φοράει ο κόσμος τα οποία τα έχουν ακόμα. Και μπράβο τους, πραγματικά. Εγώ 22 χρόνια μπλουζάκια δεν έχω.
1: Λοιπόν, σας υποσχόμαστε ότι αμέσως μετά τις διαφημίσεις έρχεται το πρόσωπο που όλους μας ενώνει.
0: Δηλαδή,
1: είναι η Σούζη μας η καλή,
0: ναι.
1: Θα έρθει να τα πει όλα αμέσως μετά το διάλειμμα, Σούζη μου.
0: Πώς
1: αμέσως μετά το διάλειμμα.
0: Να είναι η Βύση η συναυλία της εβδομάδας και να είσαι εσύ το πρόσωπο της εβδομάδας και όχι Βύση.
1: Οι συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα, θέλω να σου πω, Χριστινάκη μου, επειδή ακούς, μπαίνουν όλοι μέσα και λένε: είδα τη Σούζη πάνω, είπε ότι μπορεί να βρέχει. Παναγία μου, σε λίγο θα μας τα πει όλο το Χριστινάκη μας. Είναι Πέμπτη, άρα είμαστε και πιο τώρα κοντά στην ακριβή πρόγνωση.
0: Και για άλλους γάμους, βαφτίσεις, πάρτι που έχετε, οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε το Σαββατοκύριακο, θα στα πει σε λίγο Χριστίνα.
1: Σκέψω ότι και στην συναυλία της Βύση μπορεί κάποιος να προγραμματίσει να κάνει πρόταση γάμου.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Γιατί αποκλείεται.
0: Όχι, εντάξει, αλλά.
1: Τα λες μετά από χρόνια ότι μου έκανε πρόταση γάμου στη συναυλία της Βύση την ιστορική. Τι έπαθε.
0: Κάτι θυμήθηκα. Θυμάμαι τον Μπαρτζόκα κάθε φορά. Θέλεις να γίνεις viral προφανώς. Πάμε στα Hondo Center στην Καλλιθέα. Στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 108-110 μας περιμένει ακόμη ένα Hondo Center για να ανακαλύψετε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
3: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Croque Madame, Coq au Vin, Bœuf Bourguignon. Creme Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
9: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
10: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι. Δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: influencer εδώ τώρα. Γιατί όσοι δεν έχετε παρακολουθήσει, και παρακαλώ να ακολουθήσετε τα social media του Sky. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί στα social media.
1: Sky.gr. Γεια σας.
0: Βεβαίως. Καλώς το Χριστινάκι μας.
2: Καλώς την influencer.
0: Έχουμε την influencer TikToker, Σούζη.
2: Καλώς την Τούνη του Sky.
0: Με σένα, δεν ξέρω τι να πω πια.
2: Η J Tune.
0: Η Ιωάννα Τούνη του Sky.
1: Ούτε αυτό το είχα ξανακάνει. Εγώ καριέρα έχω κάνει, Έρμη, αλλά τι να κάνω.
0: Ωραία.
1: Αφού θέλει υπηρεσία, κάνω
0: έχουμε
1: και αυτό.
0: Καιρό, έχουμε καιρό κάθε μέρα στα social media.
1: Έχουμε.
0: Πού το βρίσκουμε.
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε δηλαδή.
1: Στο sky.gr.
0: Μπαίνετε στο sky.gr στην κεντρική σελίδα του sky.gr.
1: Και θα δείτε το βιντεάκι.
2: Το skykeros.gr υπάρχει ακόμα.
1: Όχι, το Sky καιρός δεν υπάρχει, πάει μέσα στο...
2: Είναι μέσα στο Sky.gr, οπότε ναι.
0: Μπαίνω
2: οπότε
0: στο Sky.gr, λοιπόν, ορίστε, πάρα πολύ απλό, γιατί έχουμε και δεκάδες χιλιάδες followers, έτσι, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι.
0: Μπαίνετε λοιπόν στο Sky.gr, πρώτο βιντεάκι που βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Α, μπήκαμε.
3: Είμαι εδώ πάλι και σήμερα
1: πάλι.
3: Για
1: να σας... Αυτό είναι το καινούργιο, αυτό είναι το καινούργιο.
0: Α, είναι το φρέσκο αυτό.
1: Είναι το φρέσκο, τώρα ανέβηκε.
2: Και γιατί λες ότι είμαι εδώ
0: πριν
2: πάλι και
0: λεπτά,
2: σήμερα.
0: Πριν 2 λεπτά, Σούζη μου, πριν 2 λεπτά.
2: Γιατί το λες τσαντισμένη ότι είσαι εδώ πάλι και σήμερα, πού θα είσαι δηλαδή.
1: Και αύριο θα είμαι, αυτό.
2: Προφανώς θα είσαι και αύριο, πού θα είσαι.
0: Θα κάνω το like μου τώρα και το share μου, παρακαλώ, έφυγε το like, θα μας πεις και τον καιρό εδώ τώρα ή μόνο στο TikTok.
1: Όχι, και θα δω τι έχουν κάνει.
0: Ωραία, για
1: πάμε. Καλή, δεν τους βγάλαμε.
0: Μια χαρά τους έχει και τους χάρτες, μη φωνάζει.
2: Και χάρτες για πολλά έχει. Μην ανησυχείς.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε.
1: Άρχισε.
0: Πάμε, έλα.
1: Πάω μέσα να κάνω τα παραπονά μου τώρα.
0: Ναι.
1: Λάθος είναι.
0: Συνέχισε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι...
0: Μην μπείτε τώρα να το δείτε, το δείτε σε λίγο που θα το έχει διορθώσει.
2: Ναι. Μην τη φουντώνετε άλλο.
1: Όχι, με φουντώνετε άλλο, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια χαρά καιρό σήμερα, ωραιότατος. Εντάξει, έχει λίγη συννεφιά, ωραία θερμοκρασία, ωραίο φθινοπορεινός καιρός. Αύριο τώρα, από το απόγευμα, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, θα αρχίσουν βροχές, βροχούλες, το βράδυ θα ενταθούν, τη νύχτα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες και το Σάββατο θα επεκταθούν αυτά τα φαινόμενα σε όλα τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο και τις Δυτικές Κυκλάδες μέχρι το Σάββατο το βράδυ και θα βρέξει και στην Αττική. Εντάξει, το Σάββατο. Γάμοι, βαφτίσεις, συναυλίες,
2: Βύσεις.
1: Με νιτσεράδες και με, πώς το λένε, τέντες.
0: Ωραία. Εδώ λοιπόν, επειδή όλοι αναρωτιέστε και επειδή η ώρα προσέλευσης ξεκινάει από τις 4, άρα και να πει η Σούζη μπορεί να μην βρέχει 8 με 10 ή 9 με 11, αν είστε από πολύ νωρίς εκεί, υπάρχει περίπτωση να βρεθείτε αντιμέτωποι
2: με κάποια στιγμή θα βρέξει.
1: Πράγμα. Ναι.
0: Οπότε πηγαίνουμε, έχουμε την ομπρέλα μας, έχουμε το αδιάβροχό μας. Τώρα χάλια είναι όλο αυτό έτσι που συζητάμε, το καταλαβαίνω. Είναι ξενέρωμα τώρα αυτό το πράγμα.
2: Ναι, γιατί θες να κάνεις κάτι πιο λουσάτο με τη βίση.
0: Μα ένα χρόνο τώρα περιμένουμε αυτή τη συναυλία και εκείνη τη μέρα θα ρίξει καρέκλες.
2: Mm.
0: Αυτό μας λες τώρα δηλαδή.
2: Είμαι ευτυχισμένος που θα πάω.
1: Ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ έτσι και κελιακάδα, ναι, είχε έτσι κι αλλιώς δεν πήγαινα.
2: Ναι, όντως ή άλλως.
0: Εσένα σου την έχει βιδώσει τώρα, γιατί όλοι σε ρωτάμε για τη συναυλία. Ναι.
2: Εγώ σε μια συναυλία θα πάω.
1: Όχι, δεν έχω
2: κάνει.
1: Έχω δει άπειρες φορές στα νιάτα μου.
2: Και
1: στα νιάτα της.
2: Σε νυχτερινά κεντρώσεις συναυλίες.
1: Την έχω χαιρετήσει, την έχω χειροκροτήσει. Πραγματικά έχω περάσει πάρα πολύ ωραία μαζί.
2: Καλά, ηρέμησε, εντάξει.
1: Φτάνει τόσο.
0: Ξέρεις όμως τι. Και εσύ
1: με μεγάλη γυναίκα δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Και εσύ και η Βύση είστε στα καλύτερά σας όμως. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες ότι είστε στην καλύτερη φάση σας. Εσείς όσο μεγαλώνετε,
1: τόσο καλύτερα. Ναι.
0: Κατάλαβες τώρα.
2: Θα αφήσει να κάνει προγνώση.
0: Και εσύ θα γέμιζες το άκα, Σούζη. Και εσύ θα το γέμιζες, να μάθουμε όλοι από κάτω τον καιρό.
2: Το γεμίζεις, social media. Θα πεις τον καιρό τώρα, τι γίνεται.
0: Λοιπόν,
2: το Σάββατο έχει πει.
1: Το
2: Σάββατο
1: είναι
2: συναυλία, το θέμα μόνο.
1: Δεν τελείωσα. Είπα. Γάμοι, βαφτίσεις και συναυλίες. Ομπρέλα και τέντες και μητσαράδες.
2: Εδώ αμέσως πετάγεται η φίλη σου εδώ πέρα και σου βγάζει τέτοιο. Σε προβοκάρει. Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, την Κυριακή φαινόμενα θα περιοριστούν όχι από την αρχή της ημέρας αλλά λίγο πριν το μεσημέρι στα ανατολικά και νότια, που σημαίνει ότι στην Αττική πάλι μπορεί να βρέχει και την Κυριακή μέχρι το απόγευμα και μετά να βελτιωθεί ο καιρός. Μέχρι αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν περιοριστεί στην Κρήτη και θα εξασθενήσουν. Δευτέρα φαίνεται ότι δεν είναι μια ωραία μέρα.
2: Τα σαχαπινιά.
1: Αφού περάσει το Σαββατοκύριακο.
2: Μάλιστα.
0: Βέβαια. Να δείτε τη Δευτέρα που πάμε για δουλειά.
1: Αυτό
0: λέω και εγώ.
1: Γι' αυτό το είπα έτσι.
2: Στα σχολεία, εγώ να γουστάρουμε.
0: Τι να πω, παιδί μου, όλα να πω.
1: Όλα να πω. Και όλα λάθος, όχι τίποτα άλλο.
2: Η Αλεξάνδρα εδώ πέρα πει, μας ρωτάει κέντρο Αθήνας για την Ακρόπολη Σάββατο μεσημέρι. Τα είπε, τα έχει πει όλα.
1: Παιδιά, είναι άστατο ο καιρό του Σάββατο. Μπορεί να βρέχει ό,τι ώρα θέλει. Το χαμηλό θα έρθει από πάνω μας.
2: Θα γίνει ο γάμος, οκ, θα είμαστε λιμούσκεμα. Μπορεί.
1: Γι' αυτό λέω, πάρτε την ομπρελίτσα.
0: Τέλειο Σεπτέμβριο τώρα τον οργανώνει γάμο. γάμο. Προφανώς.
1: Plan B δεν μπορεί να μην έχει plan B.
0: Δεν γίνεται αλλιώ.
2: Έχει πάρει τα ρίσκα σου.
0: Έλεος πια, Σούζη.
2: Ναι, βέβαια.
0: Έστω πια.
2: Ο Γιώργος απευθύνεται σε ένα από το Far West. Χριστίνα εδώ, ήπειρο Ιόνιο. Έχει τρίτη μέρα που η υγρασία παίζει κάτω από το 60% όλο το 24ωρο. Ερώτηση: πώς θα γίνει να κανονίσουμε να κρατήσουμε μέχρι τέλος Νοεμβρίου αυτό?
1: Καλό, πολύ καλό.
2: Θα κοστίσει πολύ. Δεν θα το κρατήσουμε αυτό.
0: Κολοκυθά και Σούζη, μήπως να σα πάρω μαζί σε black metal συναυλία να γουστάρετε.
2: Γουστάρω. Εγώ έχω κανονίσει να πάω συναυλία με τη Σταματίου, δεν ξέρω για σα τι λέτε.
0: Α, θα πάτε.
2: Ναι, ναι.
0: Σε ποια
2: στιγμή? Τέλος Οκτωβρίου.
1: Σε ποια?
0: Ναι, πού ρε παιδί.
2: Μία με ηλεκτρονική μουσική. Θα γίνει στο ΑΚΑ. Τέλος Οκτωβρίου.
0: Σταματίου, που έχεις μπλέξει. Θέλεις να μου.
1: Ομπρέλα να πάρεις.
2: Μία φανταστική συναυλία, η οποία έχει και animation πίσω κτλ.
1: Άντε,
2: η Δήμητρα έχει κλείσει.
0: Εσύ?
2: Θα κλείσω.
0: Αν βρεις.
2: Θα βρω.
0: Μέχρι τότε. Γιατί εσύ βλέπω τελευταία μέρα πριν από τη συναυλία να λες ρε γάμο το να μπω να βρω, δεν βρήκα τίποτα.
2: Όχι, θα τα λες μετά τη συναυλία. Ναι, ρε γαμότο, δεν πήγα να. Δεν βρήκα ρε γαμότο. Ένα δεν έχει ψάξει ποτέ στην ουσία. Έτσι.
0: Ωραία, τέλος πάντων.
2: Τώρα. Δεν σε το κέρδισε, αλλά δεν έχει παίξει.
1: Αν δεν έχει παίξει, είναι σωστά.
0: Ναι. Μην ξεχνά την Πελοπόννησο, λέει ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
2: Μπράβο, μπράβο.
1: Θα έχει βροχή και η Πελοπόννησο. Παντού θα βρέξει. Είπα, Ιόνιο και υπηρετικά θα είναι οι περισσότερες βροχές. Όλα τα υπηρετικά. Την Πελοπόννησο κάτω μέχρι τη Τράκη απάν.
0: Βάλ τα μανταλάκια.
1: Και το Βόρειο Αιγαίο.
0: Βάλε μία γρήγορη τα μανταλάκια να
2: φύγει. Ναι, μα τα γνωρίζω Κατσίγιανε, θα πήγαινε ο
0: στα Μέγαρα, στην Κινέτα, πώς πάμε λέει, για κανένα ψάρεμα Σαββατοκύριακο.
2: Ναι, ναι. Δεν που δεν πήγαινε για ψάρεμα.
1: Στους κεραυνούς και τις καταιγίδες. Άστε με τώρα.
0: Νικόλα.
2: Ναι,
0: έφαγες πρόνημα.
2: Άστε με σε ψάχνουμε.
1: Ναι. Πρόνημα.
0: Θεά Ιησού.
1: Το Σάββατο λέω, το πρωί πιθανόν να είναι καλά, αλλά είναι παρακινδυνευμένο. Δηλαδή πρωί-πρωί. Okay. Αλλά την Κυριακή για ψάρεμα δεν το βλέπω.
2: Ένας φίλος με ρωτάει στην άνοιξη μεσημέρι Σαββάτου. Χαμός. Αυτό θα βρέχει.
1: Θα βρέχει.
2: Είναι η ώρα ακριβώς που θα βρέχει.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Παιδιά, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει. Με ένα άνοιγμα χαμηλό από πάνω μας, ό,τι ώρα θέλει μπορεί να βρέχει.
2: Ναι, ναι,
1: δεν είναι
2: αυτό
1: η πρόγνωση. Ποιο? Όχι, δεν μας ρωτήσει.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν ρωτάει ποτέ.
0: Να ξέρεις ότι εμείς αγαπάμε πολύ.
1: Το ξέρω.
0: Και γι' αυτό σου αφιερώνουμε αυτό.
1: Τα μανταλάκια.
2: Βέβαια.
1: Πάμε.

0: Τα κορίτσια έφυγαν χορεύοντας. Αυτό είναι πραγματικότητα. Μια ζωή αυτά τα δύο κορίτσια. Αυτά τα δύο κορίτσια με το που μπαίνουν σε ένα πάρτι, να ξέρετε, η Μαρία και η Χριστίνα, η Χριστίνα και η Μαρία, χορεύουν.
1: Είναι μην μπούμε σε πάρτι εμείς.
0: Αν δεν τις δείτε να χορεύουν, είναι σε πάρτι και δεν χορεύουν, περνάνε πάρα πολύ άσχημα. Ναι, πάρα πολύ άσχημα.
1: Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Και δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό το θέμα. Ναι.
2: Αλήθεια είναι.
0: Ναι. Είναι η ψυχή του πάρτι που λένε.
1: Μόνο στην αυλία της Βίστη θα χορέψουμε έτσι όπως τα έκανε. Μόνο αυτό. Θα προσπαθούμε να προφυλαχθούμε από
0: το χορό της βροχής.
1: Καλό. Ρομαντικό κι αυτό.
0: Πολύ ρομαντικό.
2: Άντε, γεια σας, γεια σας.
0: Να γίνεις λούτσα, πολύ ρομαντικό. Λοιπόν, πάμε στα Honda Center. Θα βρούμε αγαπημένα brands σε Estée Lauder και Clinique με όφελος ως 35% και Lamer με 30%. Μόνο στα Honda Center.

0: Συμφώνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
2: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το early win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
10: Ηλία! Ρίχτα!
11: Αυτή η νύχτα μένει.
12: Αυτή η νύχτα μένει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογκ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
17: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρελί τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρελί, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές για σχέδια των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις εξαγωγές δίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ. Επισήμανε πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση νέας επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ελληνικοί πάτριοτες στη Σαουδική Αραβία κατέριψαν σήμερα βαλιστικό πυράβλο και ντρόουν που προερχόταν από την Ιεμένη. Η πυροβολαρχία της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας ενεπλάκει επιτυχώς στο πλαίσιο της αποστολής, υποστηριζόμενης από την αεράμινα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης στη Νέα Υόρκη. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα ατιμολόγια και τις φωτογραφίες που έχει καταθέσει στο Σύλλογο Γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στις φυλακές Δομοκού θα μεταφερθεί ο 27χρονος καθομολογιάν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέως. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 38χρονος που συνελήφθη χθες στην Καλαμάτα για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Στην Ουκρανία, 8 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα με ντρόουν και πυράβλους στο Κίεβο και το Χάρκοβο. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Ισπανική El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και των ΗΠΑ Πούτιν και Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι απέρριψε την πρόταση του Ρώσου πρόεδρου Πούτιν για διεξαγωγή συνομιλιών στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι θα ταξίδευε στη ρωσική πρωτεύουσα μόνο πάνω σε πύραυλο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει η πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκυθά.

0: Λοιπόν, είναι 12 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε φυσικά Sky 100,3 και τα παιδιά της αλλαγής και δεν έχουμε κάνει κούβεντος. Τι να πω.
1: Και έχουμε δύο ολόφρεσκα. Και νομίζω ότι πρέπει να κρατήσετε την ανάσα σας. Είναι φανταστικά, δεν μπορείτε να φανταστείτε.
0: Τι δηλαδή, θα ενθουσιαστούμε τόσο πολύ.
1: Θα ενθουσιαστείτε τόσο πολύ, πραγματικά θα θέλετε κι άλλο.
0: Είναι στον απόϊχο της συνέντευξης Τσίπρα εδώ στον Sky.
1: Αυτό είναι το δεύτερο κουβέντος.
0: Α, πολύ ωραία. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι. Το πρώτο είναι έκπληξη.
1: Το πρώτο είναι έκπληξη.
0: Ολόκληρος ο πλανήτης τώρα που μιλάμε, το ξέρετε, ασχολείται με την ενεργειακή κρίση.
1: Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα διλήμματα Τσίπρα.
0: Τώρα ματώνουμε στα πρατήρια για την ώρα. Ωραία, το είπα.
1: Ματώνουμε εντελώς.
2: Μετακινήσεις είναι ελάχιστες. Μόνο για ανάγκη. Α, και βάζουμε τώρα πολύ λίγα. Εκεί που γεμίζαμε παλιά, τώρα ίσα ίσα να μετακινηθούμε.
3: Δεν κοιτάζω γιατί με στεναχωρεί. Κοιτάζω στο τέλος αν το πορτοφόλι μου είναι άδειο. Είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στη μεζίνη.
0: Λέμε τώρα ξεκινάμε τα κούβεντος και λοιπά και στέλνει ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών.
1: Θάνος Κάπας.
0: Αθανάσιος Κάπας λέγεται.
1: Μα είδες, απάντησα με τη μία, Αθανάσιος Κάπας.
0: Όπως λέει, περιμένω με αγωνία να τα ακούσω όλα αυτά.
1: Τα κούβεντος.
0: Ναι.
1: Που να τα σκηνοθετήσει κιόλας.
0: Ποια τα κούβεντος. Άμα σκηνοθετήσει και τα κούβεντος, μετά θα περάσουμε σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα.
1: Άμα ξεκινήσει.
0: Εγώ το βιώνω αυτό κάθε μέρα.
1: Άμα ξεκινήσει κάνει κούβεντος στην εκπομπή, είναι. Α, κύριε Κάπα, είναι σαν τις άρες μάρες που κάνουμε εδώ πέρα.
0: Μπράβο, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Τι προτείνουν όλοι όμως για το θέμα τώρα των πρατηρίων, δεν έχω καταλάβει, Μαρίων. Και των τιμών στα καύσιμα.
1: Αυτό που λένε όλοι, αυτοί που είναι έξω από το χορό, μείωση τιμών.
0: Ναι,
1: το
0: και πώς θα γίνει αυτό.
1: Άκου τους πρατηριούχους, τη λένε ο κ. Ασμάτογλου που είναι ειδικό στην αγορά, σου προτείνει πώς θα γίνει. Από την άλλη, όλα ωραία είναι προτάσεις.
4: Θα πρέπει να γίνει ένα μείγμα μειώσεων, είτε αυτό λέγεται ΦΠΑ, είτε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε επίδομα οριζόντια στην Αντλία, διότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν τις τιμές και βέβαια προϋπόθεση είναι να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα.
0: Όλα αυτά που ήταν η κυβέρνηση να ανακοινώσει τη Δευτέρα που μας πέρασε, θα τα ανακοινώσει στις 30 και στις 14 σε δύο δόσεις.
1: Γιατί δεν βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε τώρα έρχεται στις επόμενες ημέρες, τώρα άμεσα, και βγαίνουν και οι υπουργάρες και λένε από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα.
0: Περίμενε ρε παιδί μου, η κυβέρνηση ξέρει πότε είναι η ώρα.
1: Το από Δευτέρα θα ανακοινώσουμε τα μέτρα είναι σαν αυτό που λένε πότε θα γίνει αυτό, τις επόμενες ημέρες.
0: Έλεος με σας πια στην αντιπολίτευση που τα θεωρείτε όλα εύκολα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, εγώ αντιπολίτευση.
5: Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 31, όπως συμβαίνει κάθε φορά την παραμονή της έναρξης του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ωστόσο, αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου, μια μέρα δηλαδή πριν λήξει το 15ήμερο, θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινάει στις 15 Οκτωβρίου.

0: ΝΑΤΟ. Η κυβέρνηση νοιάζεται. Εσύ όλο κατηγορείς την αντιπολίτευση.
1: Έτσι είμαστε εμείς, Έλληνες.
2: Oh. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα της συνολικής ελάφρυνσης που θα προκύψει από τα μέτρα της πολιτείας και από τυχόν παρεμβάσεις της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη και τις διεθνείς τιμές που θα επικρατήσουν αυτή την περίοδο.
1: Τα κόμματα τα λένε γενικώς πιο εύκολα.
0: Εντάξει, όταν είσαι αντιπολίτευση, αυτό που λες πριν.
1: Ναι. Ο Τσίπρας. Εντάξει, ξέρω. Ο Τσίπρας φταίει πάλι.
0: Καλά, εννοείται. Ποιος άλλος φταίει, δεν κατάλαβα.
3: Προφανώς βοηθάς όλη την τιμή να αποκλιμακωθεί, γιατί μειώνεται και το ΦΠΑ που έρχεται να υπολογιστεί μετά.
4: Στα δηληστήρια έχει δύο φορές, και το 22 και το 23, έχει επιβάλει έκτακτο φόρο. Ενώ τώρα αυτό το οποίο βλέπει ο πολίτης σε κάποιο βαθμό είναι συνεισφορά των δηληστήριων.
5: Ωραίο το πλαφόν στην Αγγλία. Με τα δηληστήρια θα ασχοληθεί κανείς? Ασχολούμαστε εμείς.
6: Θα κρεμασώ την καρδιά μου από δρυγόματα αναγκιά, να στεγνώσουν από πάνω.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος από το Γαλάτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παιδιά, λέει, τώρα ήταν στο Γαλάτσι και λέει μέχρι το φανάρι, σταματημένος. Και μόλις βάλατε τα μανταλάκια, ανοίγω στο φουλ το ραδιόφωνο. Δίπλα μου είναι ένα αυτοκίνητο με δύο νεαρούς. Και μόλις το ακούνε, γελάνε και φωνάζουν: δώσε παππού, δώσε!
0: Δώσε παππού!

0: Λοιπόν.
1: Είναι κολόπεδα. Το λέω ξεκάθαρα. Βλέπουν εμάς που είμαστε μεγαλύτερης ηλικίας και ακούμε κάποιο τραγούδι λίγο της γενιάς τους και καλά, που τα ξέρουν η γενιά τους.
0: Καλά τα πιτσιρικαρία τώρα. Αυτά τα χορεύει το καλοκαίρι, εννοείται, τα πανηγύρια.
1: Εννοείται. Τα χορεύουν και στα μαγαζιά που πηγαίνουν από πέρυσι, αυτό που έχει βγει τα μπανταλάκια. Θυμάστε χάμος είχε γίνει. Θα τα χορεύαν, τι νομίζεις.
0: Δηλαδή αυτοί που φώναζαν τώρα στο Γιώργο, δώσε παππού, δώσε, αυτό δεν θα το χόρευαν.

0: Έλα να ζεθυλίσω.
1: Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Χορεύει, λέτε, δεν γίνεται, ρε. Μη μας κατηγορείτε για λογοκρισία στα μηνύματα. Γιατί είναι πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα, γιατί θα κάναμε μόνο αυτή τη δουλειά, ρε παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Να, η Έλληνα εδώ γκρινιάζει. Γεια σου, Έλενα μου. Δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε το μήνυμά σου. Ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν έρθει και ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Διαφημίζεται τη Βύση, λέει, όπως ο Άδωνης στα δυτικά κέντρα ευεξίας. Τώρα τι ήταν αυτό δηλαδή. Έχει απαντήσει, έχει τσακωθεί. Ευχαριστούμε πολύ, πραγματικά. Διαφημίζεται τη Βύση, λέει,

0: Γεια σου Κώστα, λέει, όλοι οι σωτήρες θα βγουν αυτοδύναμοι. Θα έχουμε κβαντικές εκλογές. Ωραίο, ωραίο, κβαντικές εκλογές, ολιστικές. Λέει, ναι, ο Γιώργος λέει, άλλο κακό να μας έβρει. Λέει, από τη μία ο Τσίπρας με το εμείς ή κανένας, τώρα Καραστιανού θα φύγει από τη χώρα. Βάζουν τεράστια διλήμματα, λέει, πώς το διαχειριστούμε. Καλό, καλό. Το φαλακρότουρκο βούνι λέει κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλάμε πολιτικά πάντα για την κυρία Καριστιανού, γιατί για πάντα θα είναι η μητέρα των τεμπών και για πάντα είναι η μητέρα θύματος. Αυτά αφήστε στην άκρη, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε και τα βάζουν όλα στο blender. Είναι τόσο ηλίθιοι. Φαλακρό του Κροβούνι είναι μαζί μας εδώ πέρα. Το αποχωρείτε την πολιτική, μοιάζει με το αποχωρείτε το δικό μας. Αν το βρει το αποχωρείτε, να το παίξουμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, λέει. Στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων. Άμεσα και λέγαμε για τη κοινωνία. Για να πάνε σε πανεπιστήμιο, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Δεν είμαστε εφοπλιστές, είμαστε φοιτητές. Με αγάπη Μάρκος. Μάρκο, είναι ληστεία αυτό πραγματικά. Αν καλείς να πληρώσεις 25 και στην Αθήνα 13,50, είναι ληστεία όντως. Ναι, πληρώνει τα διπλάσια. Αν πεις, θα σου πει άλλο, έλα ρε, για 25 ευρώ κάνεις έτσι. Ναι, για 25. Όταν είσαι φοιτητής, τα 25 είναι σημαντικά. Αποχωρείτε, το έχουμε, ρίχτω.
1: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Μα και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε.

0: Ο Τόνας λέει: Μαρία, Γιάννη, πόσες φορές έχουμε πάει σε κάποιο γιατρό ο οποίος μας είπε κάτι που ήταν κάπως περίεργο και ύστερα πήγαμε σε δεύτερο και τρίτο γιατρό. Ω, πολύ σωστό. Πόσες φορές το έχουμε τσακάρει αυτό. Και λέμε: Ας πάρω μια δεύτερη γνώμη. Γιατί,
1: αυτός δεν μου γέμιζε το μάτι.
0: Ναι, κάπως δεν μου κάνει. Δεν μου γέμιζε το μάτι του γιατρός ή κάπως δεν μου κάνει αυτό που μου πέρε, παιδί μου, για το πρόβλημά μου. Θα μου πεις, ναι, πολλές φορές έχουμε πάει και εμείς έτοιμοι με την απάντηση. Γιατί το έχουμε διαβάσει στο Google, παλιά στο Google και τώρα στο ChatGPT. Είμαστε έτοιμοι γιατροί, βέβαια. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, άλλο αυτό το θέμα. Ναι. Τέλος πάντων, γι' αυτό που λέγαμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που είναι από λίγο. Φίλος μας ο Δημήτρης λέει: Με τη γενιά σας, κύριε Κολοκυθά, μετακινούμε με τα ΜΜΜ για την εργασία μου από το 2001. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω ζήσει πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Σταδιακά, πολλοί Έλληνες σταμάτησαν να χρησιμοποιούν τα μέσα, στράφηκαν στη χρήση του ιδιωτικού τους αυτοκίνητου για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι η σημαντική αύξηση της κυκλοφορίας και η επιβάρυνση βεβαίως του δικτύου. Αναρωτιέμαι πόσοι χρησιμοποιούν πραγματικά σε καθημερινή βάση τα μέσα. Πιστεύω ότι αρκετοί τα αποφεύγουν όχι μόνο για λόγους ευκολίας, αλλά και επειδή θεωρούν ότι υπάρχουν προβλήματα που επηρεάζουν την ποιότητα των μετακινήσεων, ο συνωστισμός, συνολική εμπειρία δηλαδή που έχει ο επιβάτης. Εκείνη το ζητούμενο.
0: Σωστό, και η καθαριότητα.
1: Το πόση ώρα
0: ασφαλή, όλα μέσα,
1: θα
0: ναι.
1: του πάρει να φύγει από το σπίτι, να πάει να πάρει το μετρό, να πάρει το τρένο του ΙΣΑΠ, να περιμένει όσα λεπτά χρειάζεται. Μήπως σε ώρες αιχμής δεν καταφέρει να μπει στο πρώτο που θα περάσει, θα πρέπει να περιμένει το δεύτερο.
0: Μια μέρα βροχερή.
1: Και τελικά επίσης. Πόσο χρόνο περνάει περιμένοντας, θα μου πεις, πόσο χρόνο περνάμε εμείς στους δρόμους με την κίνηση που κυκλοφορούμε με το αυτοκίνητά μας.
0: Ναι. Λέει τώρα, εγώ σκέφτομαι ότι πρέπει να ανέβω στο κέντρο και μετά να ξανανέβω μετά στο ΑΚΑ, όπου. Το λέμε ξανά το βράδυ, επειδή παίζει Παναθηναϊκός 9 ώρα, θα έχει λίγο πρόβλημα το Μαρούσι εκεί πέρα. Είναι τουλάχιστον μια μισή ώρα στο αυτοκίνητο. Τώρα, χαλαρά, τα απογευματάκι. Και ο Άγγελος λέει: Παιδιά, όταν δουλεύουμε σε καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, σινεμά, θέατρα κλπ. Που σχολάνε μετά τις 12 και δεν υπάρχει μέσο, πώς θα πάμε και πώς θα έρθουμε. Ναι, όχι, μα το λέγαμε αυτό. Δεν εμπιστευόμαστε εμείς τα μέσα, αλλά δεν υπάρχουν και δρομολόγια. Δεν είναι καλά οργανωμένο το σύστημα όλο. Όντως, εσύ πώς θα πας, α πούμε, στη δουλειά, πώς θα γυρίσεις αυτή τη δουλειά σου τη νύχτα, τι θα κάνεις.

Δηλαδή πρέπει να πας στο αυτοκίνητό σου, αναγκαστικά το μέσο σου για να γυρίσεις. Υπάρχουν και δρομολόγια που δεν βολεύουν. Ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν εκτός. Στα νότια που έλεγες πριν, στην Γλυφάδα. Δεν βολεύουν τα μέσα μεταφοράς. Τι να κάνουμε. Δεν έχει μετρό εκεί πέρα, δεν φτάνει. Φτάνει μέχρι τη Βουλιαγμένη κάπου. Δεν φτάνει μέχρι τη Γλυφάδα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να πάρεις το τραμ. Το τραμ δεν βολεύει τους περισσότερους.

Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον και μαζί μας είναι η Big Win με το Spetses Mini Marathon. Συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια παρουσίας. Η Big Win είναι για ακόμα μια φορά εκεί, στηρίζοντας έμπρακτα μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις της χώρας. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες Big Win στο bigwincares.gr.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.
8: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
9: Σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέρα πριν την έναρξη διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του πετρελαίου Brent λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ θα συναντηθεί στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο Πρωθυπουργός και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη περίπου στις 18:30 ώρα Ελλάδας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Παράσταση προς την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Στην κατάθεσή της σήμερα μια νοσηλεύτρια από το ιατρείο της Καρνεάδου ανέφερε πως τους είχε πει γιατρός να έχουν κοινή γραμμή. Μάλιστα της τηλεφώνησε πριν δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν καταγγελίες μεταξύ άλλων για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις προς και ραυξημένες αύριο στην Αττική έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Έλα, ο φίλος είναι το καλύτερο μήνυμα της ημέρας. Το ταλέπορο security, όπως υπογράφει. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Ωραία τάσματα, αλλά πείτε και κανένα τίτλο, δεν τα βρίσκει όλα το Σαζάμ. Εντάξει, είσαι ωραίος. Και νομίζω το λες για τη Σούλα Δέλιου, τα καπνά. Εκεί την εκείνη αυτά παίζαμε. Σούλα Δέλιου, φίλε, γιατί σε κατάλαβα. Σε κατάλαβα τη φωνή, μην πεις τίποτα που λένε.
1: Θέλετε να πάμε στα ωραία μας κούβεντος?
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε για τα διλήμματα.
1: Γιατί, κοίτα,
0: που
1: η ώρα πάει παρά 25, δηλαδή σαν που προλαβαίνουμε, όλα τα προλαβαίνουμε. Εννοείται, έχουμε πολύ χρόνο, πάμε κούβεντος, παρτού παρακαλώ. Just like a boat, out on the open sea. Υπάρχει αυτό που τους έχει κάνει ο Τσίπρας τώρα με το εμείς ή κανείς.
0: Ναι, αλλά ζωνικό και κάπως απότομο θα έλεγα ακούγεται πάντως.
1: Είναι λογική η προσέγγιση σου. Από την άλλη στο κόμμα Έλλας δεν το βλέπουν έτσι.
0: Όχι καλέ.
2: Δεν είναι αλαζονικό ότι εγώ ή τίποτα.
3: Καθόλου. Είναι αλαζονικό τίποτα, αλαζονικό είναι να διεκδικείς τη διακυβέρνηση όταν δεν έχεις σχέδιο, τρόπους και εμπειρία για να επιφέρεις αυτό που ζητούν οι πολίτες, δηλαδή την πολιτική αλλαγή. Άρα αυτό δεν μας αφορά.

0: χαμός γίνεται για τα διλήμματα.
1: Κοίτα από αυτές. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι πια, δεν είναι νέος προφανώς. Είναι παλιός το κουρμπέτι που λένε πια. Από νεολαίος νεολαίος. Όταν θέλει, τώρα μπήκε ξανανικά στην πολιτική ζωή του τόπου. Τη φτιάχνει την ατζέντα πάντως έτσι.
2: Αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Τσίπρας στο παρελθόν, ή εμείς ή αυτοί, ή τους τελειώνουμε, μας τελειώνουν. Δεν το θυμάστε το σύνθημα. Τώρα τι συζητάμε. Ξανά τα ίδια.
3: Ξανά τα ίδια λέτε εσείς.
2: Βέβαια, κάνει rebranding ο κύριος Τσίπρας, υποτίθεται με τα ίδια
4: συνθήματα. Εκείνος ο οποίος ως αρχηγός, ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ιτήθηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Με τόσο εμφαντικό τρόπο και μάλιστα με τη μεγαλύτερη αδιαφορά στη μεταπολίτευση. Έρχεται τώρα να πει ότι μόνο εκείνος μπορεί να νικήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
5: Η ρίση του Τσίπρα θα μπορούσε να γίνει κωμωδία με τίτλο «Ή εμείς ή το κανείς», αφού όσο ήταν πρωθυπουργός συμπεριφερόταν ως οικόστητο το καρτέλ και των εξωχώριων κέντρων.
1: Βαρύ αυτό. «Ή εμείς ή το κανείς». Τώρα κύριε Βελόπουλε, ακούσατε με τη σειρά τώρα και Νέα Δημοκρατία Τσιόδρα, αντιδράσεις όλα αυτές. Πασόκ Μάτζος και τον κύριο Βελόπουλο. Οι πρώην συντροφοί του τι να λένε άραγε, ζηλεύουν, ας πούμε κυρία Δούρου, τι να λέει, τον παραδέχεται?
6: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
0: Νυν πρόεδρος η κυρία Δούρου, ο πρώην πρόεδρος.
1: Ο κύριος Κασελάκης, βέβαια, γιατί ο άλλος, ο κύριος Φάμελος, πού είναι?
0: Ξαφανίστηκε.
5: Ή εμείς ή κανείς. Καταρχάς, ποιο είναι το εμείς? Είναι ένα νέο μόρφωμα, το οποίο μόρφωμα δεν έχει εκλεγμένα όργανα, δεν κάνει συνέδριο.
7: Διακρίνεται μια λαζονία, όπως τον κατηγορεί και έρχεται, το Πασόκ.
5: Όχι μόνο λαζονία, άλλον έναν εκβιασμό.
1: Ωραία όλα αυτά με την ατζέντα Τσίπρα. Στη Νέα Δημοκρατία ασχολούνται με τον Τσίπρα. Όλοι με τον Τσίπρα. Και ασχολούνται και λίγο με την Μπακογιάννη, με αυτά που είπε περί αλαζονίας υπουργών.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, η οποία τι είπε? Ότι η κυβέρνηση, κάποιοι υπουργοί στην κυβέρνηση είναι αλαζόνες ή δείχνουν κάποια σημάδια αλαζονίας. Εγώ δεν νομίζω ότι είπε κάτι φοβερό η Μπακογιάννη.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά επειδή το είπε η Μπακογιάννη, απέκτησε μεγαλύτερο βάρος.
1: Ναι.
8: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
1: Δεν είδατε
8: ένα φαινόμενο αλαζονία. Δεν θεωρώ ότι η κυρία Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση.
2: Ποιος είναι αυτός?
8: Έτσι δεν είναι?
2: Εννοείται.
8: Ή έχω να σας πω κάτι, ή δεν έχω να σας πω κάτι.

0: Δεν συμφωνεί. Ο κύριος Βορύδης το έχει πει σε όλους τους τόνους.
1: Καλά, δεν συμφωνούν και άλλοι, όπως ο κύριος Σιμόπουλος που εκπροσωπεί την Δημοκρατία.
2: Αν εννοούσε λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη ότι υπάρχουν κάποιοι υπουργοί, πόσα επιχειρήματα να τους πεις, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να μην σ' ακούσουν, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν εννοεί ως αλαζονία τον τρόπο άσκησης της εξουσίας, εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο.
0: Κάπως πασοκική βέβαια η απάντηση του κυρίου Σιμόπουλου.
1: Δεν το αρέσει καθόλου αυτό που λες.
0: Κοίτα όμως γκρίνια που έχει πέσει ξαφνικά τώρα μέσα στο κυβερνών κόμμα, ε.
1: Φαντάσου είναι και πρώτη δημοσκοπήση εδώ και 7 χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, η Μπακογιάννη κατά πάσα πιθανότητα το είπε με πάσα ειλικρίνεια.
1: Ναι, στυλ,
0: ναι το βλέπω.
1: Αυτό που
0: βλέπουμε. Αυτό που βλέπουμε και οι περισσότεροι εξ ημών. Δεν είπε η Μπακογιάννη κάτι διαφορετικό, ούτε έχει δείξει σε όλη της τη διαδρομή ότι φοβάται να πει και αυτό που σκέφτεται από την άλλη. Είναι βέβαια και το άλλο θέμα. Είναι που έρχεται και το κόμμα Σαμαρά.
1: Τώρα δεν έχω καταλάβει πόσο τους τρομάζει όλο αυτό, την Μπακογιάννη καθόλου, αλλά δεν ξέρω πόσο βλέπουν ότι θα φύγει κόσμος από την Δημοκρατία για να πάει να ψηφίσει το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχουν αυτοί οι Δημοκράτες που λένε: όχι, δεν θα φύγει κανένας. Υπάρχουν άλλοι που λένε: πω, θα μας κάνει ζημιά.
3: Έφυγε η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές που έχει κάνει η ηγετική της ομάδα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες αυτής της παράταξης και από αυτό που πίστευε ο κόσμος που τη στήριζε.
0: Υπάρχουν πάντως κάποιοι υπουργοί του Σαμαρά που του έχουν γυρίσει την πλάτη.
1: Το περίμενε εσύ από τη Σοφία Βούλτεψη.
0: Την έκανε κυβερνητική εκπρόσωπο.
1: Και τώρα...
0: ουδής ασφαλέστερος εχθρός τελικά.
4: Έχει αποκλείσει, αλλά... την πολιτική κονίστρα, κατηβρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά τον Πρωθυπουργό. Ναι. Αφού έχουμε χάσει την ψυχή μας, λέω.

0: Πάμε Honda Center στην Καλυθέα, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στον αριθμό 108-110. Μας περιμένει ακόμα ένα Honda Center. Ανακαλύψτε τα πάντα για την ομορφιά και τη μόδα μόνο στα Honda Center. Θα τους πάρουμε όλους τους φίλους μας και θα πάμε.
1: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: Λοιπόν, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπύρο Δερβενιώτη και μας έστειλε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Η πρώτη μετάδοση λέγεται. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, της εκδόσης Μικρός Ήρος. Είναι Χρώματα Αγγελική, Σάλα Μαλίκη, και μέσα είναι κόμικ. Πολύ ωραίο κόμικ, πολιτικό, φανταστικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έστειλε σήμερα, θα πω μία φράση μόνο. Πρέπει, θα πει θέλω, θέλω, θα πει θέλουμε, θέλουμε, θα πει το πετυχαίνουμε. Κάτι από αυτά που γράφει ο Σπύρος Δερβενιώτης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά. Η πρώτη μετάδοση λέγεται, θα το δούμε και θα σας πούμε και εμείς τις εντυπώσεις μας. Λοιπόν, πήρα ακροατής και λέει η κυρία Γαλάνη και είπε ότι στη Θησαίως υπάρχουν μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα. Η τροχιά δεν ξέρει κάτι ακόμα. Μπλοκαρισμένα αυτοκίνητα, τι εννοείς, ότι έχει κίνηση εννοείς. Ότι είναι. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα. Ανατμήματα έχει λίγη κίνηση από το Εγάλεο μέχρι και το Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι λίγο πιο δύσκολα. Ναι, από την Κηφισιά μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια είναι ζόρικα τα πράγματα. Θα ζοριστείτε και όσοι θα μπείτε στην Αττική Οδό από τον Κηφισό, κλασικά τέτοια ώρα, προς το Μαρκόπουλο δηλαδή, και όσοι έρχεστε από Ελευσίνα στην ουσία για να βγείτε προς Πειραιά. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα έχει κινησούλα τώρα, το κέντρο έχει κίνηση, όλοι οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Επίσης, η Κηφισίας είναι πολύ καλή τώρα, πάρα πολύ καλή. Η Μεσογείο είναι επίσης πολύ καλή. Δεν έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε, σε αυτούς τους δρόμους. Από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, λίγο κινησούλα. Αυτά για την ώρα. Και το αυτό μας λέει η Σοφία Γαλάνη για την Καλυθέα, για τη Θησαίως.
1: Λοιπόν, βγήκαν πριν από λίγο κάποια στοιχεία για το θέμα Μαζονάκη,
0: ναι.
1: Όπου εδώ προκύπτει ότι γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο ιατρείο. Αυτό καταθέτει η νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ξέρω, λέει, ότι έκαναν μέθη. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξεις, όπως αντιλαμβάνεστε.
0: Μάλιστα.
1: 3 ώρες έμεινε η συγκεκριμένη γυναίκα, μία από τις νοσηλεύτριες, στο ανακριτικό γραφείο.
0: Mm-hmm.
1: Είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παρένεση της γιατρού. Μας είπε, λέει, γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά όσο εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε γίνει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα καταλαβαίνουν και όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη θέση.
0: Ακριβώς.
1: Τους. Δεν μπορεί δηλαδή να λένε πράγματα, να καταθέτουν πράγματα τα οποία στη συνέχεια αναιρούνται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Τέλος τα ψέματα αυτά. Δεν γίνεται πια. Στην αρχή είπαν ψέματα γιατί φοβήθηκαν για τη δουλειά τους, αυτό έχουμε καταλάβει όλοι. Και επειδή είχαν αυτή την επαγγελματική σχέση με τους γιατρούς. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός και μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα για τη λειτουργία αυτού του ιατρείου και τη δικτύωση του ιατρείου, μάλλον πρέπει να αναθεωρήσουν και να πούν την αλήθεια. Γιατί την αλήθεια μέχρι τώρα την έχουμε ακούσει μόνο από το ΕΚΑΒ. Το οποίο άργησε να πάει γιατί άργησε να το ειδοποιήσουν να πάει. Και όταν έφτασε εκεί πέρα, από τότε και μετά μάθαμε όλη την αλήθεια. Και μετά, με το τσιγκέλι, μαθαίναμε τι έγινε πριν, τα προηγούμενα λεπτά και τις προηγούμενες ημέρες.

0: Ο Σταύρος είχε δίκιο. Αυτή τη νέα ομάδα, την Κόμβος που έφτιαξε ο Χρυσοχοίδης, δεν την έχουμε πετύχει. Τι είναι αυτή η ομάδα, θυμάσαι, που θα ελέγχει την κυκλοφορία. Δεν ξέρω. Γαλάνε το ψάχνει λίγο να μα πει τι γίνεται με την ομάδα Κόμβος γενικώ, όχι σήμερα. Να απαντήσουμε αύριο. Νομίζω τίποτα δεν έχει γίνει, δεν έχω δει τίποτα. Και υποτίθεται θα έχει τον έλεγχο τη κυκλοφορία και θα ήταν λίγο, θα παίρνει μια ανάσα σε κάποιου βασικού δρόμου. Τι να πει.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ, παιδιά, γιατί πιάσαμε τη συζήτηση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να χρησιμοποιήσω το μετρό Δουκής Πλακεντίας. Αλλά το πάρκινγκ στο μετρό είναι 50, τι λέει, είναι 50 λεπτά η ώρα. Άρα κάθε μέρα θέλω 5 ευρώ για πάρκινγκ. Το πάρκινγκ στη Δουκής ήταν ελεύθερο πριν τον COVID, μετά του έβαλαν χρέωση. Και είναι άδειο γιατί δεν πάει κανείς μέσα να πληρώσει και γεμίζουν παρκαρισμένα τα γύρω στενά.
0: Ναι, και είναι άθλια εκεί πέρα. Γύρω-γύρω δεν μπορεί να παρκάρεις πουθενά. Πραγματικά. Πρέπει να πας 5 ώρα το πρωί για να παρκάρεις. 5 ώρα το πρωί είναι ακόμα που μένουμε στην περιοχή. Το ξέρει και η Δήμητρα αυτό. Και μετά σκέψου αυτόν τον Χαλανδρέο, ας πούμε, τον άνθρωπο που κατεβαίνει την Πεντέλη ή από εκεί που θέλει να πάρει το μετρό να έρθει στο κέντρο. Δεν γίνεται. Πώς θα βρει τη λύση. Άρα θα πάρει το αυτοκίνητο. Θα πάρει το αυτοκίνητο και θα κάνει μια ώρα να κατέβει και μια ώρα να γυρίσει. Πώς το λέει πριν ο φίλος εδώ πέρα, τόσο λεφτά το όποιος φίλος. Συγγνώμη τώρα γιατί είναι αρκετά τα μηνύματα, γιατί σας αρέσουν αυτά τα θέματα κυκλοφορίας, γιατί τα ζούμε όλοι και δυστυχώς ταλαιπωρούμαστε όλοι. Λέει στο Λαγονίσι, όλοι οι ενήλικες οικογενείες έχουν αυτοκίνητο. Α, να το. Ο Πάνος. Στο Λαγονίσι που μένουμε, όλοι έχουν τόσο αυτοκίνητα όσο και τα ενήλικα άτομα. Ναι, λογικό. Και ειδικά στο Λαγονίσι, πώς θα πας στις δουλειές σου. Πώς θα πας, θα μείνεις μόνο τοπικά στο Λαγονίσι και περπατάς μόνο.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας κάνει το πολιτικό του σχόλιο, βλέπω εδώ πέρα στο skyrendo.gr. Λέει, εντωμεταξύ, για προσωποπαγές κόμμα για την Ελλάδα, λέει, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, χωρίς συνέδρια πριν τις εκλογές. Ναι, γιατί δεν έχει ορίσει πρόεδρο στην ουσία. Είναι ο Τσίπρας, γιατί είναι ο Τσίπρας. Αυτό το εμείς, λέει, δεν είναι λίγο υποκριτικό? Αφού ήθελε να πει το εγώ ή κανείς, γιατί βάζει το εμείς? Κοινώς η αλαζονία είναι μεγαλύτερη, λέει. Κοίτα, ναι, εντάξει, ως κόμμα, ο ίδιος ως παράταξη θέλει να πει, δεν υπάρχει παράταξη, ελάς, ως κόμμα, ως κίνηση, δεν μπορεί να πει εγώ ή κανένας. Μπορεί να ήθελε να το πει, αλλά δεν ταιριάζει εδώ πέρα τώρα. Δεν ταιριάζει πριν τις εκλογές. Δηλαδή, άμα δεν πάει καλά ο Τσίπρας στις εκλογές, τι θα γίνει, θα τον αμφισβητήσουνε?
1: Ποιος καλέ?
0: Είδες, άρα τι συζητάμε?
1: Αλλά όντως μιλάμε, και έχεις απόλυτο δίκιο, ένα από τα πιο μονοπρόσωπα κόμματα που έχουμε συναντήσει και διαχειριστεί και έχουν μπει στην πολιτική ζωή του τόπου τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Ο
1: Τσιάπας μας απαντάει. Mm. Υπάρχουν τροχονόμοι σε διασταυρώσεις το πρωί και το απόγευμα. Π.χ. στην Κατεχάκη που περνάω εγώ, απλά αντί να πούν, είπαμε στους τροχονόμους να ρυθμίζουν την κίνηση, είπαν φτιάξαμε μια νέα ομάδα, της έδωσαν και ένα όνομα, Fancy, γιατί όλα είναι επικοινωνία.
0: Ισχύει αυτό.
1: Και ο Τσιάπας. Αυτή η κυβέρνηση γενικώς στην επικοινωνία μπορούμε να πούμε ότι την έχει περάσει την τάξη με καλό βαθμό.
0: Εδώ η Σοφία που κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, Σοφία Γαλλένα, μας λέει ομάδα κόμβο. Έχει ξεκινήσει εδώ και έξι μήνες, μάλιστα. Τότε γιατί την ανακοίνωση προχθές εδώ πέρα στο Sky ο Χερσοχοίδης? Άρα, ναι, οκ. Okay. Άρα επικοινωνία, έχει δίκιο. Και στο πλαίσιο του σχεδίου αποσυμφόρηση τη κίνηση. Ναι. Άρα είναι αυτό που λέει ο Γιάννης. Βγείτε τροχονόμοι έξω, όπου μπορείτε περισσότεροι, για να μπας και γίνει τίποτα.
1: Λοιπόν, εμείς ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αφήσουμε, αφού περάσουμε μία βολτίτσα από τα Honda Center, εκεί όπου όπως καταλαβαίνετε και ξέρετε πάρα πολύ καλά,
0: αυτό ξέρω,
1: θα βρείτε τα καλύτερα. Μπορείτε να επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Honda Center και να βρείτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και φυσικά είδη σπιτιού. Φεύγουμε.
0: Φύγαμε. Ακολουθούν δύο νέα παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, μείνετε εδώ πέρα στο Sky 100,3, να τους εμπιστευτείτε, να τους ακούσετε, να τους δοκιμάσετε. Κάνουν τώρα τα πρώτα βήματα στο ελληνικό ραδιόφωνο, δεν έχουν περάσει από κανένα άλλο σταθμό και είναι εδώ μαζί μας τα απογεύματα και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο Θοδωρής Μαυακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 6 εδώ στο Sky 100,3.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
1: Α, ένα σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
2: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
4: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Σύχη Student Hot Takes.
7: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
11: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
12: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Την ερχόμενη Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νωρίτερα ήταν στα 105,1 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 2,01%. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενέι, προειδοποίησε σήμερα για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέας επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου θα έχει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στις 6.30 το απόγευμα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο η γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στο διπλανό δωμάτιο του Ιατρείου της Καρνεάδου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση, κατέθεσε στον ακριτή νοσηλεύτρια του Ιατρείου. Όπως είπε, όταν έφτασε η ίδια στο χώρο, ήταν ήδη εκεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεσή της, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση στην άλλη ασθενή, ενώ η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζονάκη. Κάποια στιγμή, 56χρονη γιατρός ζήτησε αντίδοτο της μέθης, όπως είπε. Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιά στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόμους κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9.30. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Τάκης Γιαννούτσος, Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Τάκης Γιάννου, ο Θοδωρής Ζαμβακάρης, η Αδιόρθωτη από τον Sky 100,3. 10 λεπτά μετά τις 5, σήμερα Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, με τους Bono, με τους YouTube, με τους YouTube.
1: Με τους Bonos.
0: Με τους YouTube και τον Bono, οι οποίοι αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα και μάλιστα ανάμεσα σε όλα τα καλά που έχουν πει για τη χώρα μας, έχουν υποστηρίξει πάρα πολύ και την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Είχε πάρει στο παρελθόν ο Bono ξεκάθαρη θέση για την επανένωση του μνημείου. Είπε ότι τα γλυπτά ανήκουν στο φυσικό τους χώρο. Το λέμε αυτό γιατί είχαμε εξέλιξη, όχι εξέλιξη το να έχουμε κάποιο νεότερο. Είχαμε μια κινητικότητα, ρε παιδί, μια κινητικότητα από πλευράς δηλώσεων και τοποθετήσεων, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι μερικές φορές υπάρχουν κάποιες σχέσεις οι οποίες δεν τζουλάνε, δεν τραβάνε και προσπαθείς, ας πούμε, να πει κάτι ο ένας, να πει κάτι ο άλλος και δεν ξέρουν, δεν καταλαβαίνουν ότι το βασικό τους θέμα είναι ότι δεν μπορούν να τα βρούνε. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και το θέμα της επανένωσης είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι πλέον ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσον εμείς ελπίζουμε σε κάτι αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κυρίως αυτός στις συζητήσεις που λες, ας πούμε, και στις συζητήσεις που γίνονται, το ξεκάθαρο είναι ότι η μία πλευρά δεν θέλει. Είναι σαν να το πούμε πολύ απλά, ας πούμε, σαν ένα ζευγάρι να αρχίζει να σπάει το γυαλί, ή να έχει σπάσει το γυαλί, και ο ένας να προσπαθεί και ο άλλος να δείχνει ότι προσπαθεί, αλλά από μέσα του να ξέρει ότι δεν θέλει να προσπαθήσει γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη του. Δεν πρόκειται να σε ακούσει.
0: Έτσι,
1: είναι
0: έτσι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Και το ζήτημα λοιπόν των γλυπτών δεν είναι μόνο μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο μουσεία, είναι μια μεγάλη εκκρεμότητα. Το Βρετανικό Μουσείο μιλάει για συνεργασία με την Ελλάδα, επιμένει σε λύση δανεισμού. Ο δανεισμός είναι κάτι που δεν το συζητάμε καν εμείς εδώ στην Ελλάδα και έτσι και η συζήτηση επανέρχεται συνεχώς στο ίδιο σημείο. Η συζήτηση πάρα πολύ καιρό και μάλιστα χθες είχαμε και ένα δημοσίευμα από την Telegraph, η οποία απλώς μετέφερε το κλίμα. Το κλίμα δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόοδος σε αυτή την ιστορία.
1: Ναι. Και εμείς εδώ πέρα ως χώρα κάθε τόσο παίρνουμε τα πάνω μας με κάποια δήλωση που θα κάνει. Να, όπως είπες, ο Μπόνος. Απλά πρέπει να ξέρουμε κι εμείς ότι μόνο τις θετικές δηλώσεις ακούμε. Τις αρνητικές σπάνε τις ακούμε. Θα ακούσουμε κάποιον ο οποίος θα τοποθετηθεί και θα πει ναι, είμαι υπέρ. Ναι, και λέμε α, και αυτός υπέρ, α, και ο Κλούνι υπέρ, και η σύζυγός του υπέρ, και αυτό.
0: Έχουμε μια θετική δήλωση από το ίδιο το μουσείο. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι απογοητευτική η τελευταία εξέλιξη. Η Telegraph έγραψε ότι έχουν σταματήσει οι συνομιλίες. Το Βρετανικό Μουσείο λέει ότι παραμένει ανοιχτό σε συμφωνία. Όμως τα κανάλια επικοινωνίας δεν αποτελούν πρόοδο. Είναι δηλαδή όπως ήταν παλιά στην εποχή του ψυχρού πολέμου, ότι υπήρχαν τα κόκκινα τηλέφωνα στο Κρεμλίνο και στην Ουάσιγκτον, ότι υπήρχαν, αλλά κανείς δεν μπορούσε να αποτρέψει το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου. Το νέο είναι ότι ήρθε η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έγραψε ένα άρθρο στο Guardian, όπου είπε αυτά τα θέματα που είναι τα πιο πρόσφατα. Την ιστορία με την ταπισερή της Μπαγιέ, που τη φέρουν και ως επιχείρημα, που εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο με τη μορφή δανείου, και είπε ότι ουδείς θα διανοούνταν σοβαρά να κόψει τα δύο το σωζόμενο μέρος της ταπισερή και να εκθέσει το μισό στο Λονδίνο και το άλλο μισό στην Μπαγιέ. Και βέβαια,
1: ναι, είναι πολύ σαφές παράδειγμα.
0: Ανάμεσα στα άλλα, είπε ότι το 2023, πρωτού γίνει πρωθυπουργός, ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας δηλαδή, της Βρετανίας, είχε ζητήσει να επιστραφούν τα γλυπτά και είχε πει τότε, χωρίς όρους, και ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας ανά τον κόσμο. Η εικόνα της Βρετανίας έμεινε ίδια. Έγινε πρωθυπουργός, έμεινε η ίδια εικόνα της Βρετανίας, γιατί δεν άλλαξε το απολύτως τίποτα. Το θέμα, ξέρεις, το παραπέμπω πάλι στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτή είναι η λύση.
1: Ναι, πάντα δικαιολογία.
0: Έχεις μια ελπίδα. Βέβαια, δεν είναι περίπτωση του Σούνακ, ο οποίος είχε στήσει το Μητσοτάκη πριν από 3 χρόνια.
1: Καλά, εκείνο ήταν θράσος.
0: Ήταν, ας πούμε, μια πολύ απρεπή κίνηση.
1: Ασέβεια, ας πούμε, τρομερή.
0: Μια απρεπή κίνηση. Αλλά βλέπεις ότι αυτό το πράγμα όπως είναι αέναο, ρε παιδί μου, δεν καταλήγει πουθενά. Δεν ξέρω τώρα αν κάποια στιγμή πούμε ότι παιδιά σταματάμε, υπάρχει αυτή τέτοια. τι να πει, στην διεθνή κοινότητα.
1: Ναι, δεν
0: βλέπεις ότι δεν υποχρεώνονται.
1: Είναι σαν κάτι να κρύβεται από πίσω και να μην το ξέρουμε. Δηλαδή, νιώθει ώρες-ώρες ότι σαν κάτι να κρύβεται. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η στροφή.
0: Δεν κρύβεται τελευταία... κάτι από πίσω.
1: Όχι, λέω, ναι. Είναι σαν κάτι. Είναι σαν κάτι. Ακόμα και η στροφή του Μπέρναμ που ήξερε ότι θα γίνει πρωθυπουργό. Που έγινε πρωθυπουργό. Και δεν μπορεί δηλαδή πριν να λε είμαι υπέρ, μετά να λε όχι, δεν είμαι υπέρ.
0: Το 23.
1: Κάπου κλωτσάει αυτό.
0: Ούτε καν φανταζόταν ότι θα γίνει πρωθυπουργό ο Μπέρναμ. Μετά έγινε πρωθυπουργό και είδε ότι τα πράγματα όταν έρθει πραγματικότητα και ο ρεαλισμό αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι δεν ακριβείται απολύτως τίποτα. Είναι ότι το Βρετανικό Μουσείο λέει δεν θα δώσουμε τα γλυπτά. Τελείωσε. Δεν θα με κανέναν τρόπο. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Υπάρχει νόμος. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, ξεκάθαρη είναι η θέση τους. Ναι,
0: είναι από την πλευρά τους.
1: Ξεκάθαρη είναι.
0: Εμείς, εμείς είμαστε, μας αρέσει.
1: Αλλά είναι όλος ο κόσμος. Είναι δηλαδή πραγματικά πολλοί κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι όλος. Δεν έχουμε κάνει και σφίγμα μέτρηση σε όλη τη γη. Αλλά είναι ο περισσότερος κόσμος που λέει ότι σταματήστε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι πώς το λένε, δεν τα έχετε πάρει. Είναι κλεμμένα. Λείπουνε.
0: Φαίνεται
1: ότι λείπουν από τον Παρθενώνα. Δηλαδή,
0: στη Βρετανία η πλειοψηφία μιλάει για την επιστροφή. Τι παραπάνω. Τι μας ενδιαφέρει τι κάνουν στην Αμερική, στη Δανία, στη Γαλλία, στη Βρετανία την ίδια, η πλειοψηφία λέει να γυρίσουν τα γλυπτά. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, δεν
0: τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Πολύ δύσκολο να αλλάξει το πράγμα. Ναι. Τι ελπίδα να δώσει.
1: Είναι Εγγλέζοι, Εγγλέζοι τελείως.
0: Γι' αυτό, ας πούμε, και τοποθετήθηκε και ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φάση τώρα. Ήρθε και το άρθρο της Telegraph το χθεσινό. Σήμερα είχαμε αυτό. Τώρα, η επόμενη, αν ξαφνικά ξυπνήσει κάποια μέρα το μουσείο και πει παιδιά, έκανα λάθος τόσα χρόνια.
1: Ναι,
0: χρειάζονται και λεφτά να κάνουν ανακαίνιση αυτή.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό είχαν κάνει και το πάρτι. Δεν ξέρω να θυμάστε που είχαν κάνει ένα πάρτι
1: εκεί στα
0: γλυπτά μέσα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είχαν φέρει κόσμο εκεί και celebrities και social και τα λοιπά. Ψάχνουν να βρουν τρόπο να βρουν χρήματα.
1: Ένα τραπέζι τεράστιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Που νομίζω ότι νοικιάζουν και χώρους. Όχι εκεί πέρα τον ίδιο το συγκεκριμένο, αλλά νοικιάζουν χώρους για πάρτι και για δεξιώσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή μαζεύουν λεφτά
0: για βαφτίσεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι σ' αρέσει.

0: Σε άλλη παραγγελία ο Sting με τις πωλήσεις να ανάψει το κόκκινο φως. Αλλού έχει ανάψει νομίζω το κόκκινο φως.
1: Νομίζω ότι και
0: ο... πάει εδώ πέρα είναι για κίνηση όμως.
1: Νομίζω ότι και ο Sting είχε εκφραστεί υπέρ της επιστροφής των γλυπτών.
0: Α, ναι,
1: δεν νομίζω κανείς να πει όχι. Να μείνουν στην Αγγλία.
0: Ναι. Σοφία, καλησπέρα, τι κάνεις.
2: Καλησπέρα.
1: Για πες να μας πεις
0: που έχει ανάψει κόκκινο φως.
2: Εντάξει, είναι η ώρα αιχμής τώρα. Είναι η δύσκολη ώρα, γιατί τέτοια ώρα επιστρέφει και πάρα πολλοί κόσμος από τις εργασίες του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τώρα είναι η ώρα αιχμής. Έχει σχεδόν παντού κίνηση. Ο Κηφισός έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Στο ύψος του Περιστερίου επίσης, εκεί είναι αυτά τα δύο τμήματα που έχουν πρόβλημα αυτή την ώρα, και η Πειραιώς έχει κίνηση εκεί στο Γκάζι. Στο κέντρο επίσης οι περισσότεροι δρόμοι είναι μπλοκαρισμένοι, όλοι οι Σταδίου, η Βασιλής Σοφίας, Αρδιτού και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Η Λεωφόρος Συγκρού επίσης και στα δύο ρεύματα θα συναντήσουν οι οδηγοί κίνηση κατά τμήματα, και στη Λεωφόρο Μεσογείων και στα δύο ρεύματα.
1: Η Κηφισίας επίσης.
0: Η Περικλέως στο σπίτι μου, μπορείς να μου πεις, έχει
2: εκεί, είναι καλή. Θα τη γλιτώσω.
0: Νομίζω δεν την έχεις πει ακόμα.
1: Βασιλής Σοφίας πάντως, το επιβεβαιώνω, γιατί ήρθε τη Βασιλής Σοφίας κατέβηκε.
2: Άρα κατάλαβα, δεινοπάθησες για να έρθεις.
1: 150%.
2: Και η Κηφισίας, η Λεωφόρος Κηφισίας επίσης. Μεγάλο πρόβλημα, γιατί από Μαρούσι έως Χαλάνδρη και στα δύο ρεύματα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, και από τη Συμβολή με την Αλεξάνδρα έως τον Ευαγγελισμό επίσης και στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα υπάρχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Υπομονή. Χωρίς να έχει γίνει κάτι, έτσι.
2: Όχι, είναι η συνηθισμένη
0: κίνηση.
2: Ναι. Γιατί είναι οι δουλειές, είναι ακόμα νωρίς. Δηλαδή, όλοι οι περισσότεροι που δουλεύουν αυτή την ώρα επιστρέφουν. Άλλοι πάνε για ψώνια, γιατί τα καταστήματα είναι ακόμα ανοιχτά. Είναι η κλασική κίνηση.
1: Άλλοι κατεβαίνουν στο Sky.
2: Έτσι ακριβώς. Για εμάς που μένουμε και στα βόρεια, και κάνουμε το φάληρο βόρεια πρόστια. Αλλά είναι πλέον το καθημερινό πρόβλημα της κίνησης στην Αθήνα, πόσο πάει γίνεται και χειρότερα.
1: Λοιπόν, υπομονή στους δρόμους.
0: Υπομονή,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Υπομονή στους δρόμους. Είμαστε οι Αδιόρθωτοι. Είναι ο Τάκης Γιαννότσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης.

0: Φυσικά 100,3 λοιπόν, η αδιόρθωτη Θεοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και Κάρμα Καμίλιον από το 1984, σαν σήμερα. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο συγκρότημα η Culture Club τη δεκαετία του 80, όχι τόσο για τη μουσική τους, όσο για το παρουσιαστικό τους και κυρίως για το παρουσιαστικό του Boy George.
1: Boy George, ναι.
0: Ήταν πολύ showman, πάρα πολύ showman. Είχε έρθει και εδώ στην Ελλάδα ο Χριστιανός ο καημένος και το τι είχε ακούσει και το τι είχε φάει από πέτρες σε εκείνη τη μεγάλη συναυλία στο Καλιμάρμαρο.
1: Εντάξει,
0: και οι Depeche Mode ακόμα θυμούνται ότι φάγανε και αυτοί πέτρες λόγω του Boy George και των Culture Club, ας πούμε.
1: Ήταν ένα φεστιβάλ το οποίο είχε γίνει τότε το 85, το Υπουργείο Πολιτισμού με τη Μελίνα είχε φτιάξει αυτό το φεστιβάλ. Εκεί δεν έφταιγε καθόλου ο Μπούτο Boy George, τη Culture Club. Έφταιγε το ότι είχε γίνει μεγάλο λάθος, το ότι μπήκε ένα τέτοιο συγκρότημα ανάμεσα σε άλλα συγκροτήματα που έχουν άλλο κοινό. Αυτό ήταν το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν γινόταν μια συναυλία, ας πούμε, και ερχόταν το κοινό των Culture Club τότε σε συναυλία αυτή, δεν θα είχαμε τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, έγινε από το κοινό που σου λέει, παιδιά, δεν ξέρω ποιοι ήταν οι επόμενοι. Από τους Culture Club. Ποιοι ήταν μετά τους Culture Club?
0: Η επόμενη δεν ήταν, αλλά ήταν μαζί. Ήταν η Cure, ήταν η Class, ήταν η Suzy, ήταν η Ninja.
1: Δεν χαρακτηρίζεται δηλαδή το ότι ήρθαν στην Ελλάδα και φάγανε πέτρες.
0: Όχι,
1: ναι. Από λάθος δικό μας έγινε.
0: Πάντως μουσικά, άμα το σκεφτείς, 85, να δούμε πάνω στο πικ της καριέρας του, πολύ πάνω του Culture Club και όλα τα άλλα συγκροτήματα.
1: Βέβαια.
0: Φοβερή επιτυχία. Ο Boy George ακόμα ασχολείται με τη μουσική, ακόμα γράφει. Νομίζω πως υπάρχει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του, περιγράφει όλη την ιστορία εκεί με τους Culture Club. Είναι μια ενδιαφέρουσα, μια προσωπικότητα η οποία πραγματικά έχει μείνει χαρακτηριστική.
1: Και είναι μια εποχή την οποία οι παλιότεροι, ας πούμε, θα τη θυμούνται από το Μουσικόραμα, την εκπομπή αυτή που ήταν κάθε Παρασκευή βράδυ με τον Γιώργο Γκούτη και είχε τα βίντεο κλιπ όλων εκείνων των τραγουδιών εκείνης της εποχής, τα 80's. Και είναι μια εποχή, ας πούμε, αυτή με τα 80's τραγούδια που όσοι τη βιώσαμε, βέβαια, εκείνη την εποχή μουσικά, εκείνη που δεν μπορούσε να καταλάβεις, ας πούμε, τη σημαντικότητά της, το πόσο cult ήταν, το πόσο, ας πούμε, ήταν επιδραστική στους επόμενους, δεν το καταλάβαινες εκείνη την εποχή. Τώρα λέμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο DJ γίνεται ένας γάμος και λέει να παίξουμε και 80's,
0: ενώνουν
1: αυτά τα κομμάτια.
0: Εδώ ακούς και πιτσιρικάδες και νέους μουσικούς που κάνουν άλλη μουσική, που κάνουν rap, που κάνουν hip hop. Και ακούς μέσα, βάζουν sample, βάζουν μικρό δηλαδή ηχητικό από 80's κομμάτια. Αυτό, Karma Chameleon. Δηλαδή είναι τρομερό τι επίδραση είχε αυτή η δεκαετία.
1: Άλλωστε και αυτό που είπες για τη συναυλία αυτή που είχαν δώσει και είχε αυτή την πολύ κακή αντιμετώπιση η Culture Club και ο Boy George, το θυμούνται ακόμα. Δηλαδή ήταν ένα χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν κάποιοι από την πρώτη σειρά που τους πετάγανε μπουγέλα και σκύβανε, παίζανε ο κιθαρίστας και έσκυβε για να μην φάει το μπουγέλο. Ήταν μια τρομερή σκηνή και ήταν βέβαια αυτή η συναυλία, η οποία ήταν εξής, από τις πρώτες μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Πιτσιρίκια είχαμε πάει εκεί πέρα. Ήταν που καίγανε απ' έξω από το Καλιμάρμαρο και έκανε κάτι λεωφορεία. Ένα τρόλι, τι καίγανε.
0: Και έκανε λεωφορεία.
1: Παίζανε, ας πούμε, μέσα οι άλλοι και άλλοι καίγανε λεωφορεία απ' έξω.
0: Μέσα σε κάποια φάση ήρθε στα χέρια μου, σε στυλ φρίσμπι, ένα καπέλο αστυνομικού. Ήρθε απ' έξω. Δηλαδή, καταλαβαίνει τι γινόταν απ' έξω, ας πούμε, έτσι.
1: Δεν μπορούσαν να φανταστούν.
0: Οι
1: αστυνομικοί τότε και όλοι δεν μπορούσαν να φανταστούν καν τι θα μπορούσε να γίνει. Και το κοινό, το πολύ σημαντικό ήταν ότι το κοινό εκείνη την εποχή για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή όλοι λέγανε, είναι δυνατόν να έρθουν τόσο μεγάλα ονόματα μαζεμένα στην Ελλάδα? Και ήρθανε.
0: Ναι, ήρθανε.
1: Ήρθανε και τα κατάφεραν και
0: ήρθανε. Και έχουν μείνει
1: οι Depeche Mode, οι Class που είχαν έρθει τότε,
0: οι Tok Tok.
1: Ούτε καν φανταζόσουν ότι θα είναι όλοι αυτοί μαζί στην Ελλάδα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήταν τα είδωλα της εποχής. Έρχονταν στην Ελλάδα ακριβώς τη στιγμή που ήταν επίκαιροι και δημοφιλείς στις χώρες τους.
0: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις ότι ήταν και οι μουσικές ταξίρυχες, ο Τζίμις Πανούσης να παίξει εκεί και τελευταία στιγμή είπε όχι.
1: Ευτυχώς.
0: Είχε πει όχι γιατί τον πείραξε ο χορηγός. Ένα μεγάλο χορηγό. Άλλο αναψυκτικό, το μεγαλύτερο αναψυκτικό, και δεν ήθελε ο Τζίμις Πανούσης να συνδεθεί με αυτό το
1: πράγμα. Γιατί μπορεί, παιδί μου, κάποιοι να μην τους άρεσε αυτό το πράγμα και να έχει κάποια αντίδραση. Σωστά, αυτό είναι το ζήτημα.
0: Σωστά, θα χαμάλα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τις 5.30 εδώ, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, η Αδιόρθωτη, και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή

0: μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr.
1: Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
1: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
6: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
8: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
9: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
6: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
10: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
6: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε περίπου μία ώρα θα συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομόλογός του. Στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κύριος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια το βαρέλι, τιμή του πετρελαίου Brent, λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η ανταλλαγή απειλών ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 100,3. Είμαστε 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιάννης και ο Θοδωρής Νομπακάρης στο μικρόφωνο. Όσοι λοιπόν παρακολουθείτε τους πολιτικούς μας για πάρα πολλά χρόνια, πολλά χρόνια και ακούτε τις δηλώσεις τους, έχετε ακούσει ότι πολλές φορές μιλώντας ειρωνικά, ας πούμε, για την αντιπολίτευση, την εκάστοτε αντιπολίτευση, ότι όταν λέει να μοιράσουμε λεφτά, λένε, ας πούμε, ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Και κάθισαμε και σκεφτήκαμε τι θα γινόταν αν υπήρχαν λεφτόδεντρα. Δηλαδή, αν έρθει κάποιο, ξέρω εγώ, τζίνι και μας πει, ας πούμε, τι ευχή θέλετε, ας πούμε, και πούμε εμείς.
1: Τρεις ευχές.
0: Μία.
1: Ένα θάμνο σε λεφτόδεντρο.
0: Να πούμε ότι θέλουμε λεφτόδεντρα. Θα πει πάρτε λεφτόδεντρα. Αλλά έχει μια διαδικασία. Για παράδειγμα, ας πούμε, για να μπορέσει να βγει ένα λεφτόδεντρο και να ξεκινήσει, θα πρέπει οι σπόροι να είναι κέρματα. Φυτεύεις ένα δίευρο και αν είσαι τυχερός, σε κάνα δύο χρόνια, τρία, έχεις 50 ευρώ.
1: Ασημένια σπόροι. Τα άλλα, τα χάλκινα.
0: Το διευρώ.
1: Τα χάλκινα δεν φυτρώνουν.
0: Αν έχεις μονόλεπτο, θα βγάλεις μόνο ψηλά. Αν έβαλες ένα παλιό 5.000, δεν θα βγάλεις τίποτα. Το δέντρο θα ξεραθεί. Το πότισμα θα είναι ολόκληρη επιστήμη. Δηλαδή, αν ρίχνεις πολύ νερό, θα ξεβάψουν τα χαρτονομίσματα. Άρα λοιπόν, θες μεγάλη προσοχή. Εγώ το σκεφτόμουν σαν ελιά. Αν ήταν μια ελιά, αντί για φύλλα να έχει χαρτονομίσματα, που το φθινόπωρο, αντί να κυτρινίζουν, θα γίνονται μοβ σαν το 500 ευρώ. Θα πει τώρα, μα δεν υπάρχει 500 ευρώ. Θα πω εγώ ότι κοιτάξτε, εγώ το δέντρο αυτό το είχα φυτέψει πριν από 5 χρόνια. Άρα λοιπόν.
1: Υπήρχε. Βέβαια.
0: Υπήρχε και τα έβαλε 500 ευρώ.
1: Ναι,
0: τι
1: ναι,
0: να κάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έβαλα καλό λείπασμα και βγήκε 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ισχύει ακόμα το 500 ευρώ.
1: Να σου πω, μπορούμε να κάνουμε. Πώς το λένε, κάπως το λένε στη γεωπονική. Όταν ενώνεις δύο δέντρα, όταν τα ενώνεις που βάζεις το κλαδάκι.
0: Βάζεις κάτι άλλο. Όλα γίνονται.
1: Και να βάλω, ας πούμε, ένα 50 ευρώ.
0: Όλα
1: και
0: γίνονται.
1: Και ένα 100 ευρώ. Και να βγει ένα 150 ευρώ.
0: Από τις ποικιλίες, το ελβετικό θα ήταν το πιο περιζήτητο, γιατί θα φύτρωνε μόνο σε μυστικές τοποθεσίες και κανείς δεν θα ξέρει σε ποιον ανήκει. Ελβετικό. Όταν πήγαινε να κάνει συγκομιδή και να μαζέψει τα χαρτονομίσματα, θα έχει το καλάθι και τη σκάλα, θα πεταγόταν ο γείτονο και θα έλεγε: μην το κόβει ακόμα, περίμενε να ανέβει το ευρώ. Περίμενε. Γιατί μπορεί να γίνει 200 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι.
1: Ο γείτονα που πάντα ξέρει το καλύτερα τον κήπο από σέναν, έτσι.
0: Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα καινούριο επάγγελμα, θα ήταν ο γεωπόνο οικονομολόγο. Θα τον έλεγε: έλα στο σπίτι να δούμε το δέντρο, γιατί βγάζει μόνο 20. Μήπω θέλει πότισμα, και θα έλεγε: μην ανησυχείτε, είναι λίγο εποχικό. Αν ρίξετε λίγο λείπασμα, το Νοέμβριο θα βγάλει 100. Ένας φίλος μου του βγάλε 200, αλλά για να είμαι σίγουρος, θα πω 100. Βέβαια, θα είχαμε και μεγάλα ζητήματα από το κράτος. Γιατί όταν το κράτος αντιληφθεί ότι υπάρχουν τα λεφτόδεντρα, θα έφτιαχναν τον ειδικό ένφια λεφτόδεντρου. Ειδικό φόρο συγκομιδής και τέλος επιτιδεύματος για όσους έχουν παραπάνω από ένα δέντρα. Γιατί το κράτος είναι
1: πριν εκεί. Πριν φυτρώσουνε.
0: Για να κόψεις το 50 ευρώ, θα έπρεπε να υποβάλεις ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΔΕ. Αν το δέντρο έβγαζε παραπάνω από όσοι είχες δηλώσει, θα έρχονταν η εφορία να κάνει έλεγχο στις ρίζες. Δηλαδή, φίλε, έχεις ρίξει τίποτα περίεργο εδώ πέρα. Για να δούμε στις ρίζες. Αλλά σκέψεις τώρα. Πώς θα γινόταν, πες ότι υπήρχαν λεφτόδεντρα. Πώς θα αλλάζανε οι ανθρώπινες σχέσεις. Στο ραντεβού δεν θα έλεγε τι δουλειά κάνεις, θα έλεγε πόσα δέντρα έχεις, φίλε.
1: Ναι, ρίζες.
0: Θα έλεγες εσύ, εγώ
1: ναι,
0: έχω πολλές ρίζες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω πολλές ρίζες. Ναι. Στις αγγελίες θα λέγαμε. Κύριος παρουσίαστος με διαμέρισμα δικό του και δύο καρποφόρα λεφτόδεντρα.
1: Στον κήπο.
0: Ζητά δικό του περιβόλι.
1: Στον κήπο. Αυτά μπορεί να είναι και παράνομα. Θα σε κυνηγάνε σαν τα δεντρίλια που βρίσκουν που βρίσκεται στην αστυνομία και τα ψάχνουν στα μπαλκόνια.
0: Και φυσικά στην Ελλάδα θα είχαμε οπωσδήποτε αυτό που έχει τους γνωστούς που θα σου πω και
1: εγώ
0: τα λοιπά,
1: ξέρω όλα.
0: Ότι έχω
1: ο ταξιτζής. Θα σου δώσει την άκρη.
0: Έχω ένα γνωστό στο Υπουργείο που μπορεί να μας κάνει μεταφύτευση και αντί για 20 ευρώ να βγάλει 50 ευρώ, φίλε. Αλλά
1: είναι.
0: Θέλει κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι το κάνει.
1: Θα σου πω, αν εγώ έχω κληρονομήσει, ρε παιδί μου, 200 ρίζες στο χωριό. Και εγώ δεν πηγαίνω, σαν τις ελιές.
0: Σκρούτζ Μακντάκ.
1: Ναι, αν έχω κληρονομήσει. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω να τις μαζέψω και όπως βάζω εργάτες να μαζέψουν τις ελιές και του λέω το 20% της οδειάς είναι δικό σας. Εκεί πώς θα μοιράζεται αυτό το πράγμα. Πώς θα έχεις
0: drones από πάνω να δεις
1: αυτό,
0: αν
1: πρέπει,
0: όντως,
1: να, πούμε, πρέπει να παρακολουθώ. Αν κρατήσει
0: δηλαδή,
1: το 20%.
0: Εσύ θα έχεις, ας πούμε, λεφτόδεντρα με 50 ευρώ και θα βάλεις άλλους να τα μαζέψουν.
1: Ναι, ρε,
0: έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη. Έχεις μεγάλη εμπιστοσύνη.
1: Έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη. Εντάξει, να με φάει 5% ακόμα, να του δώσω 20, να μου πάρει 25. Εντάξει, χαλάλη του ήταν
0: και αυτό. Μετά δεν μάζεψα, είχαν ξεραθεί όλα. Δεν έμεινε τίποτα.
1: Έπεσε μνημόνιο. Σαν το δάκο, θα λέει, έπεσε μνημόνιο. Δεν
0: να σου πω κάτι. Άρα λοιπόν, καλύτερα που δεν έχουμε λεφτόδεντρα, να είμαστε ήσυχοι και να μην έχουμε πονοκεφάλους.

0: ρομαντικές ταινίες που έμπαιζε τότε ο Elvis Presley και έτσι έβγαλε αυτό το κομμάτι. Σαν σήμερα το 1957 λοιπόν το Jailhouse Rock, το οποίο ήταν για μια ταινία όπου τι ήτανε, ο Presley αυτό το ωραίο το αγόρι ήταν στη φυλακή φυσικά και εκεί μέσα στη φυλακή έχει μια κιθάρα και τραγουδάει αυτό τη κιθάρα και τραγουδάει όλη η φυλακή και γίνεται star μετά την αποφυλάκησή του.
1: Φαντάζομαι είχε καλό τέλος, ε.
0: Είχε καλό τέλος. Βγήκε. Αυτό είναι το καλό τέλος. Ότι βγήκε. Ότι ήταν ελεύθερος και ξέρω εγώ, έγινε και μετά μεγάλος star. Με αυτό το τραγούδι αναγνωρίστηκε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη. Πήγε καλά, εννοείται, σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ως αυτό το κομμάτι από μέσα από τη φυλακή, το κομμάτι από την ταινία, χωρίς να ξέρουν το 57 τι σκηνοθετούν και τι κινηματογραφούν, θεωρήθηκε μετά από πολλά χρόνια ίσως το πρώτο rock video. Δηλαδή, έτσι όπως κόπηκε και παίζεται, είναι σαν να είναι βίντεο κλιπ. Γιατί κομπάρσους έχει, σκηνικό ωραίο έχει, φυλακή. Ωραίο αγόρι ήταν, με την κιθάρα του είναι, με τα ρούχα της φυλακής. Όλο το σκηνικό είναι σαν να ήταν σκηνοθετημένο για βίντεο κλιπ. Αλλά ήταν για μία ταινία.
1: Καλά, το ένα βοηθούσε το άλλο. Το κινηματογράφο βοηθούσε τη μουσική. Δηλαδή, ναι, και ναι. Ο Πρίσλι που είχε και τον το συνταγματάρχη που ήταν ο βασικός του μάναζερ, ο συνταγματάρχης τα κανόνιζε όλα και αυτός έφτιαχνε όλο του την. Έχει κάνει δύο ταινίες. Ο Μπαζ Λούρμαν που τον αγαπάει πάρα πολύ τον Πρίσλι, έκανε το Elvis που είναι μια βιογραφική δραματική ταινία που είναι με ηθοποιός κανονικά. Ο Όστιν Μπάτλερ παίζει τον ρόλο του Πρίσλι.
0: Με ηθοπλασία, ας πούμε.
1: Που είναι, ναι. Και το άλλο είναι το Epic. Το Epic πραγματικά, αν και είναι ντοκιμοντέρ, είναι κάτι συγκλονιστικό. Το Epic είναι Elvis Presley in concert. Ναι. Γίνει το Epic. Που πραγματικά έχει την τελευταία περίοδο του Elvis Presley, μια ταινία συγκλονιστική που βλέπεις κυρίως την παρακμή του Presley. Τον βλέπεις, ας πούμε, σε σκηνή να πέφτει και να μπορεί να σηκωθεί.
0: Στα τελειώματα, ναι.
1: Δεν μπορεί να σηκωθεί, δηλαδή. Ναι, προσπαθεί να σηκωθεί και δεν μπορεί να σηκωθεί. Βλέπεις ότι χάνει τα λόγια του. Βλέπεις ότι είναι, ας πούμε.
0: Την κατάρρευση.
1: Πλησιάζει τουλάχιστον αυτό που έβλεπε εκείνος, το καλλιτεχνικό του τέλος. Ναι. Είναι, δηλαδή, γκρεμίζει το θρύλο, σίγουρα. Αλλά είναι κάτι, είναι ένα σημείο της ζωής του.
0: Ναι. Και στο κάτω. Στο κάτω-κάτω δεν είναι, πώς το λένε, κρυφές.
1: Όχι, λαθινές.
0: Θέλω να πω, ναι, δεν είναι κρυφά πλάνα, δεν είναι κρυφή κάμερα, ας πούμε. Ήταν από συναυλίες του. Δηλαδή το είδε και άλλος κόσμος το τέλος του να έρχεται, ας πούμε.
1: Είναι από τα παρασκήνια, δηλαδή όσοι αγαπάτε τον Presley, να το δείτε το Epic. Είναι από τα παρασκήνια, μιλάει, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι τον δημοσιογράφος που έχει κάνει τα πλάνα, αλλά μιλάει, λέει τα προβλήματά του. Δηλαδή είναι, σου λέω, είναι συγκλονιστική ταινία.
0: Ναι.
1: Συγκλονιστικό ντοκιμοντέρ δηλαδή.
2: Κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
11: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
10: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
11: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
12: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
13: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάνε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κυφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
14: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
7: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
15: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχουμε πολλά μηνύματα από τους φίλους μας που μας ακούνε. Ο Δημήτρης λέει ότι τα πράγματα είναι απλούστερα για τα γλυκά του Παρθενώνα από ό,τι φαντάζονται οι περισσότεροι. Αν το Βρετανικό Μουσείο επιστρέψει σε μια χώρα κάποιο έκθεμα, θα αποχρεωθεί να επιστρέψει σε όλες τις χώρες τα αντίστοιχα εκθέματα και στο τέλος δεν θα έχουν εκθέματα. Έχει βάση,
1: ναι, ναι.
0: Δεν έχει λογική.
1: Ναι. Έχει, αλλά δεν πειράζει.
0: Ο Λευτέρης.
1: Ας μην έχουν
0: εκθέματα. Εμάς τι μας νοιάζει.
1: Άμα αρχίσουν και τα δώσουν και δείξουν καλή πρόθεση.
0: Ας σταματήσουν μετά.
1: Θα έχουν μετά εκθέματα δανεικά. Δηλαδή δεν θα κρατήσει κανείς.
0: Να πούνε ότι είναι δανεικά όλα.
1: Βέβαια.
0: Και μπορούμε να βοηθήσουμε να του δώσουμε.
1: Δεν θα κρατήσει μούτρα κανένα.
0: Ολογράμματα, AI και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ο Λευτέρης λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα Guardian, που είναι η ευσύν του Ηνωμένου Βασιλείου, και την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα, οξύμορο. Νομίζω άρθρο ήταν στην Guardian. Στον Guardian.
1: Στο Guardian, ναι.
0: Αλλά εντάξει, το σκεπτικό σου έχει βάση.
1: Το μπόλιασμα είναι αυτό που λέγαμε. Έχετε δίκιο, πολύ το γράψατε. Δεν είμαι από τα Γιάννενα Σταύρο, αν και μου το έχουν πει πάρα πολύ ότι το Γιαννούτσο το όνομα είναι Γιάννενα. Νομίζω ότι στα Γιάννενα το Γιαννούτσο είναι σαν το Γιαννάκη. Είναι το χαϊδευτικό του Γιάννη. Το Γιαννούτσο το έχουν πολύ και σαν επίθετο.
0: Ο Παλοφιλελεύθερος λέει για τον μπόλιασμα κι αυτό. Υπάρχουν λεφτόδεντρα, λέει, στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων. Δεν το ξέρω. Το σπόρο αυτό δεν ασχολείται. Δεν γνωρίζω. Ο Ανδρέας λέει: Αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, οι καρποί τους θα ήταν πληθωρισμικά άχρηστοι. Σωστός. Ανδρέα, είσαι πάρα πολύ σωστός. Αν σας είδε, τι άρεσε αυτό με τα λεφτόδεντρα. Αλλά ο Ανδρέας που το λέει έχει απόλυτο δίκιο. Ότι αν όλοι είχαν λεφτόδεντρα, δεν είχαν νόημα τα λεφτά. Άμα είμαχαμε όλοι. Είναι αυτό που τυπώνουν χαρτονομίσματα πολλά και μετά εκτοξεύεται ο πληθωρισμός.
1: Ναι. Θα φτιάχναμε εμείς δικό μας λακάζαντε παπέλ εδώ πέρα χωρίς ληστεία.
0: Θα ήταν
1: ανοιχτά όλα.
0: Όταν έχει λεφτόδεντρα. Ωραίο είναι.
1: Θα μπαίνει σε ένα χωράφι.
0: Αν έχει λεφτόδεντρα, δεν έχει νόημα να κλέψει.
1: Ναι.
0: Δεν έχει νόημα να κλέψει. Αν έχουν όλοι. Ξέρετε, έκλεψε τον ένα, θα πάει ο άλλο στο λεφτόδεντρο του άλλου.
1: Ναι.
0: Θα του δώσει μερικά. Θα δανειστεί.
1: Πού θα βάζει και ξένα, έτσι, ξένα νομίζω. Θα έχει
0: λίρε,
1: θα έχει γέν, θα έχει
0: γιούρο,
1: θα έχει ό,τι θε. Ούτε συνάλλαγμα, ούτε διαφορά συναλλάγματο. Πώ θα λένε, ευρώ με λίρε, τίποτα. Όλα είσαι.
0: Και μπονζάει για τα ιαπωνικά, τα γέν.
1: Τα μικρά τα.
0: Λοιπόν, αλλά αν σου κλέψει. Όμως τα λεφτόδεντρα τι θα χρειαζόσουν? Θα χρειαζόσουν τους άγγελους του Τσάρλι να βρούνε τα κλοπημαία. Το λέω αυτό γιατί πριν από δύο μέρες, 22 Σεπτεμβρίου, συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από το πρώτο επεισόδιο μια σειράς που έγινε πραγματικά έτσι πολιτισμικό φαινόμενο.
1: Πώς τα λες, 50 χρόνια.
0: Αφού το 76 είναι.
1: Και το βλέπαμε και ήμασταν μεγάλοι. Θέλω να πω, δεν είμαστε βρέφοι. Το βλέπαμε κανονικά, διαβάζαμε τα γράμματα.
0: Δεν είμαστε και 70 χρονών.
1: Όχι, διαβάζαμε γράμματα όμως. Άρα είχαμε πάει σχολείο.
0: Δεν παίχτηκε αμέσως. Εδώ παίχτηκε και μετά, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Εμείς, εντάξει, ελληνικές σειρές βλέπαμε. Δεν υπήρχαν διεθνείς σειρές. Δεν θυμάσαι παλιά που ο Μαρούδας απαγόρευε να περνάνε δορυφόροι πάνω από την Ελλάδα.
1: Αυτό
0: και θα τους καταρρύψουμε.
1: Αυτό το θυμάμαι.
0: Βέβαια, θα ξεχνάει αυτά κανείς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν η Φάρα Φόσετ, η Κέιτ Τζάκσον και η Ζάκλιν Σμιθ που είχαν εγκαταλείψει την αστυνομία για να αναλάβουν αποστολές για ένα μυστηριώδη εργοδότη, τον Τζάρλι, που δεν τον είχαμε δει ποτέ τον Τζάρλι. Και ήταν το 76 σειρά, έγινε μεγάλη μόδα. Και υπήρχε μια αντίφαση. Γιατί ήταν οι γυναίκες που δεν περίμεναν από κάποιον άντρα να τις σώσει. Έτρεχαν, έλυναν υποθέσεις, αντιμετώπιζαν εγκληματίες. Αλλά απ' την άλλη, τις εντολές τις έδινε ένας άντρας. Δηλαδή, οι γυναίκες διεκδικούσαν εκείνη την εποχή ανεξαρτησία. Αλλά η τηλεόραση δυσκολευόταν να ξεπεράσει τα στερεότυπα της εποχής και έβαζε τον άντρα, τον Τσάρλι, να δίνει τις εντολές μέσω του τηλεφώνου.
1: Σου λέει, ρε παιδιά, γυναίκες. Μην τα ισοπεδώσουμε όλα, δηλαδή. Θα πω ότι αν τον κάψει τον άνθρωπο τότε.
0: Δεν ξέρω αν μια τέτοια σειρά
1: μπορούσε
0: να σταθεί τώρα. Έγινε και κινηματογραφική ταινία με τις Κάμερον Ντίας, Ντρου Μπάριμον και Λούσι Λου το 2000. Μεγάλη επιτυχία τότε. Και τώρα στη φετινή απονομή των βραβείων Έμι, η Κέιτ Τζάκσον, η Ζάκλιν Σμιθ και η Σέρι Λαντ, που παίρνει τη θέση της Φάρα Φόσετ, που έφυγε από τη ζωή, επανενώθηκαν για να δώσουν το βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς. Ένα άλλο τύπη, να άκου τώρα, επειδή δεν μάθαμε ποτέ ποιος είναι ο Τσάρλι. Ποτέ δεν βγήκε ο Τσάρλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: τι να πει, πώς το λένε, να αποκαλυφθεί.
0: Υπήρχε ένας ηθοποιός, ο Τζον Φορσάιθ, που ήταν αυτός που είχε δανείσει την φωνή του ο Τσάρλι, ο οποίος δεν πήγε ποτέ στα γυρίσματα. Ποτέ. Έγραφε το.
1: Άρχισε ένα κοινό τον ποδοσφαιριστή που δεν έδωξε ποτέ και του είχε βάλει όλους μέσα, έτσι.
0: Έγραφε τα ηχητικά του σε κάποιο στούντιο, τα έστελνε και δεν είχε ποτέ καμία μα απολύτως συμμετοχή. Δεν ξέρω τώρα αν του χάλαγε το προφίλ.
1: Εντάξει, αυτό συγγνώμη, είχε συμβόλαιο να παίξει και δεν είχε πάει στα γυρίσματα. Δηλαδή, τι φάση
0: ήταν. Δεν ήταν, μόνη τη φωνή του ήταν.
1: Α, ήταν μόνη φωνή.
0: Ναι, μόνη φωνή.
1: Ναι, και την έστελνε.
0: Και σου έχω και το τελευταίο tip για τους Άγγελους του Τσάρλι, παιδιά, ότι το 81 έγινε τραγούδι το θέμα των Αγγέλων.
1: Ελληνικό.
0: Ελληνικό.
1: Ναι, το
0: ερμήνευε η Δανάη Φαβίλη. και παίχτηκε και στο παραπέντε του Καπουτζή.
1: Ναι, στο παραπέντε έπαιζε. Ναι, ναι, ναι. Στο παραπέντε ήμουν Άγγελος του Τσάρλι του Τσάρλι.
0: Για να καταλάβει την επιρροή που είχε. Που είχε τώρα στην
1: ναι,
0: Ελλάδα.
1: Είχε, φυσικά.
0: Εντάξει, ήταν από τις σειρές που βλέπει πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν μερικές σειρές τέτοιες κανείς, οι οποίες ναι. Σάρασαν, δεν σάρασαν. Καταρχάς ήταν μοναδικές.
0: Δεν
1: είχε
0: τίποτα
1: άλλο να δεις. Κατάλαβες. Δηλαδή η εναλλακτική ήταν εδώ πέρα, μεθοριακός σταθμός.
0: Έβλεπε στη
1: Λούνα Πάρκ. Εντάξει, πιο μετά. Πιο μετά ήρθαν, ναι.
0: Ήταν η ΕΝΕΔ.
1: Η ΕΝΕΔ
0: ήταν μετά.
1: Μεγάλες στιγμές.

0: Με τη Δήμητρα Σταματίου λοιπόν εδώ στη ρύθμιση του ήχου, τη Σοφία Γαλάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στην κίνηση παρακαλώ πολύ, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στην υπέροχη μουσική, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο και Θοδωρής Μπαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος εδώ την προηγούμενη ώρα στον Sky 100,3 γιατί πλησιάζει η ώρα 6. Δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει τίποτα στην κίνηση, δεν βλέπουμε.
1: Νομίζω αν έχει αλλάξει η ώρα.
0: Η ώρα θα αλλάξει.
1: Και τον πάρει χαμπάρι.
0: Τέλος Οκτώβρη, νομίζω. Κάπου 25 νομίζω
1: πέφτει.
0: Το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Θα σας το λέμε από τώρα, θα τη φέρουμε την ώρα μία ώρα πίσω. Μην αρχίσει εκείνα τα μπερδέματα. Μπρος, πίσω, χάνουμε, κερδίζουμε ύπνο.
1: Θυμάσαι που λέγανε ότι θα αλλάξει, θα μείνει μόνο μία ώρα.
0: Αυτό πιάλι, ναι. Αυτό το
1: έκανε πριν το μνημόνιο. Πριν το κορονοϊό.
0: Ναι. Ότι θα είναι η τελευταία φορά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Και κάθε φορά το φθινόπωρο και την αρχή καλοκαιριού θα είναι η τελευταία φορά που θα αλλάξουμε την ώρα. Κάθε τελευταία 6 χρόνια. Συνέχεια. Λοιπόν, φεύγουμε και εμείς σιγά σιγά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και περάσαμε ωραία και αυτό το απόγευμα. Ο Θοδωρής Μπαμπακάρης και ο Τεγιανούτσος και θα είμαστε πάλι αύριο 5 με 6 εδώ στο Sky 100,3.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Η ώρα είναι 6.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
15: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτοντας σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 56χρονη γιατρός τη ζήτησε αντίδοτο της μέθης. Όπως είπε, ξέρω ότι έγινε μέθη στο Μαζονάκη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο σύζυγος της γιατρού κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα ανέφερε, στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Εν τω μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, αφήσαμε πίσω όσα χωρίζουν Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο Ντόναλντ Τραμπ καλωσόρισε το Σι Τζινπίνγκ στο Λευκό Οίκο, επισημένοντας ότι είναι ο πρώτος Κινέζος ηγέτης που πραγματοποιεί για δεύτερη φορά επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Νετανιάχου θα έχει σε περίπου μισή ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στο περιθώριο του Συνόδου του ΟΗΕ. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα. Και στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσής του, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμεταβλητή παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ανέφερε εκπρόσωπος του μουσείου και παρέπεμψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόουν κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δολιοφθορά, απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε ένεδρα της αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν ένας 17χρονος και ένας άνδρας 38 ετών τη στιγμή που παραλάμβαναν από γυναίκα τη μαλφή αξίας 1.500 ευρώ. Όπως αποκαλύφθηκε, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες εγκληματικής οργάνωσης που παρουσιάζονταν στα υποψήφια θύματα τους ως υπάλληλοι εταιρείας τηλεπικοινωνιών. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
2: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10:15 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9:15 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9:30.
0: Επόμενος.
3: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

0: Είναι από αυτές τις παράξενες συμπτώσεις. Οι Beatles δεν έγραφαν σκοτεινά τραγούδια. Αυτό δηλαδή είναι μάλλον ασυνήθιστο για το μουσικό τους ύφος. Είναι και το τελευταίο ή από τα τελευταία τραγούδια που ηχογράφησαν μαζί και οι τέσσερις. Το Let It Be κυκλοφόρησε μένα αργότερα. Στην πραγματικότητα όμως είχε ηχογραφηθεί λίγο πιο πριν. Έτσι το I Want You έβαλε τα σκαθάρια στο στούντιο της ηχογράφησης μια μέρα σαν σήμερα. Ήταν 24 Σεπτεμβρίου του 1969 για το παντοτινά διάσημο άλμπουμ τους, το Abbey Road. Υπάρχει και μια ακόμα σύμπτωση, πέρα από το ότι είναι ένα από τα τελευταία τους τραγούδια και μάλιστα σκοτεινό. Είναι ένα τραγούδι που μιλά για την αιμονή. Είναι το μοναδικό τους τραγούδι που κόβεται απότομα, σαν να μένει μισό. Ήταν μια ιδέα του Λένον. Ο Λένον το σκέφτηκε με ένα μουσικό έβριμα, ας πούμε, για να καταδείξει ότι η αιμονή, η έλξη που γίνεται, που δημιουργεί αιμονές, δεν μπορεί να έχει ένα τέλος κανονικό. Ούτε ο Λένον είχε τέλος κανονικό, ένα αιμονικός θαυμαστής. Θα του στερούσε το δικό του κανονικό τέλος κάποια χρόνια αργότερα. Το ξέρουμε νομίζω περισσότεροι ότι οι αιμονές δεν έχουν καλό τέλος, ακόμη και αν δίνονται με ωραία περιτυλίγματα. Πολλές φορές και σε ξεγελούν. Το σκεφτόμουν διαβάζοντας σήμερα σε κάποια εφημερίδα πως η ιστορία της Πινελόπης, της κοπέλας που δολοφονήθηκε στη Ιγουμενίτσα και κυδεύτηκε χθες, ήταν η 16η της χρονιάς. Μιας χρονιάς που έχει ακόμα 3 γεμάτους μήνες για να κλείσει. Αλλά ας μην πάμε μακριά. Καμιά φορά κοιτώντας μακριά δεν βλέπεις και τι συμβαίνει γύρω σου, τι συμβαίνει δίπλα σου, και είναι και μέρα μεσημέρι. Γύρω μας λοιπόν, μέσα σε ένα 24ωρο, ένας 60χρονος επιτέθηκε σε μια 57χρονη στην Πάτρα, μέσα σε μια καφετέρια, βρίζοντάς την, χτυπώντας την στο πρόσωπο και στο κεφάλι. Στην Ιεράπετρα, ένας 44χρονος τα είχε πιει και επιτέθηκε επίσης τη σύντροφό του με τάβλα κρεβατιού. Και στην Καλαμάτα, ένας άλλος άντρας πυροβόλησε την πρώην σύντροφό του μέσα στη μέση του δρόμου. Κάτι δεν πάει καλά, αυτό είναι και προφανές, είναι και κοινότοπο, και αν δεν έτυχε όλα αυτά να τα έχετε ακούσει ήδη, είναι γιατί η επικαιρότητα είναι άτιμο πράγμα, όπως και να το κάνουμε, καταπίνει μία είδηση στην άλλη. Αν πεθάνεις μια μέρα που πεθαίνει και κάποιος άλλος σημαντικότερος σε σου ή διασημότερος σε σου, δεν δικαιούσε ούτε με τα θάνατον τα περίφημα 15 λεπτά δημοσιότητας. Νομίζω ότι έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτή την χαρακτηριστική ιστορία που παίζει τώρα. Πόσες μέρες είναι, πρώτο θέμα. Άλλες ειδήσεις, όχι απλώς δεν επιζούν τόσο, δεν τις ακούμε καν, αλλά λέω, αν ακούμε για όλα αυτά τα περιστατικά και δεν μας κάνει πια αίσθηση, φοβάμαι ότι έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, αυτό που οι ψυχολόγοι, οι κοινωνιολόγοι λένε, αποκαλούν από ευαισθητοποίηση. Αναγκαίο κακό, όλοι μας δημιουργούμε μηχανισμούς άμυνας για να διαχειριστούμε καμιά φορά και τις ειδήσεις που συνθέτουν την επικαιρότητα. Αλλά τι θα γίνει αν τίποτα από όλα αυτά σταματήσει να μας κάνει αίσθηση, αν τίποτα δεν έχει ούτε κοινωνικό ούτε πολιτικό κόστος και όλοι επιλέξουμε τη φούσκα μέσα στην οποία θα ζούμε, που θα έχει αυτούς που θέλουμε, τα νέα που θέλουμε να ακούμε, καθησυχασμό και πατ-πατ στην πλάτη. Καλό σας απόγευμα. Στον Sky και τους 100,3 είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 4 ξεκινούν οι ιστορίες του. Είναι απόγευμα 5ης εσείως, 24 Σεπτεμβρίου. Η επόμενη 5η θα ανήκει στον Οκτώβριο. Είπαμε, ούτε που θα το καταλάβουμε για πότε θα βρεθούμε να κατεβάζουμε το πατάρι. Από το πατάρι το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο, Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και ας ξεκινήσουμε με τα χρηστικά. Διάβαζα σήμερα στο εφημερίδα, το διάβαζα, πως η Αθήνα είναι πλέον αβίωτη. Λόγω της κίνησης. Ένα συνεχές μποτιλιάρισμα οι δρόμοι, ανεξαρτήτως ώρας. Και μάλιστα φιλοξενούσε και δηλώσεις ειδικών, όπως ο καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Γιαννής, και εμείς φιλοξενούμε συχνά πυκνά, που εξηγούσαν πως αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται. Δηλαδή, καλές εξαγγελίες και πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και το περίφημο traffic commander για το οποίο συζητήσαμε έτσι στην αρχή της σεζόν. Αλλά τι να κάνεις που υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία δεν μπορείς να τα αλλάξεις με μαγικές λύσεις. Και είναι πολλά αυτά τα προβλήματα, δεν τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μια άμεση λύση βέβαια θα ήταν να διορθώσεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δεν σου κοστίζει και πολύ. Θέλω να πω, πας στοχευμένα και σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επιδιώκεις να έχεις και αποτέλεσμα. Έλα όμως που τα πράγματα αντί να βελτιώνονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς χειροτερεύουν. Σήμερα η Καθημερινή αναφέρει ότι είναι λιγότερα τα δρομολόγια και περισσότεροι οι επιβάτες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια ασφυκτική κατάσταση και να μας σωθεί στο να βγάλουμε το αυτοκίνητό μας από το γκαράζ μια ώρα αρχίτερα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με την κίνηση αυτή την ώρα. Η Σοφία Γαλάνη είναι μαζί μας, η οποία άκουγα νωρίτερα και στα παιδιά της αλλαγής. Το βιώνεις καθημερινά αυτό με τα μέσα.
1: Εμείς που τα παίρνουμε τα μέσα κάθε μέρα, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Για να επικυρώσω και το ρεπορτάζ της Καθημερινής, ώρα αιχμής τώρα σήμερα, Μαρούση, περιμένεις τουλάχιστον 13 με 15 λεπτά για να περάσει ο σειρμός και τώρα μιλάμε για 9 ώρα το πρωί, έτσι. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από αυτά, να βάζουμε πιο συχνά δρομολόγια και να μην στηβάζεται ο κόσμος και να δούμε μετά πώς θα πάνε και τα της κίνησης. Να ξεκινήσω από τον Κηφισό, που έχει μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Τον Κηφισό, για τον οποίο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε πει ότι πρέπει να είσαι μάγος για να λύσεις το πρόβλημα του Κηφισού.
0: Ναι, προσφάτως το είχε πει.
1: Να δούμε.
0: Είχε επανέλθει μάλιστα για την επόμενη μέρα, διευκρινίζοντας τι ακριβώς εννοούσε. Εντάξει, δίκιο έχει τώρα και ο Χρυσοχοίδης. Ο Κηφισός είναι ένας δρόμος που φτιάχτηκε με προδιαγραφές άλλων ετών και άλλων δεδομένων. Τώρα τα αυτοκίνητα έχουν διπλασιαστεί.
1: Και αν σκεφτείς ότι η Αθήνα κάποτε φιλοξενούσε το μισό και κάτω κόσμο από ό,τι φιλοξενεί τώρα, έχει φτιαχτεί για τελείως άλλες αντοχές. Στη μεταμόρφωση λοιπόν, κυρίως στην κάθοδο έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στο ύψος του Περιστερίου, κυρίως στην άνοδο, υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στον Κηφισό. Στο κέντρο της Αθήνας επίσης, η Σταδίου, η Τσαλδάρη, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, Αρδιτού, Καλλιρόης και στη Λεωφόρο Συγκρού κατά τμήματα. Η Λεωφόρος Κηφισίας επίσης μεγάλη συμφόρηση και στα δύο ρεύματα, από το Μαρούσι έως το Ψυχικό και από την Πανόρμου έως το κέντρο της Αθήνας και στα δύο ρεύματα, αλλά και στο ύψος της Νέας Ερυθρέας, που επίσης είναι ένα προβληματικό σημείο για όσους κινούνται στα βόρεια προάστια. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας επίσης και στη Λεωφόρο Μεσογείων κατά τμήματα υπάρχει κίνηση. Και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Καλαμακίου και στο Ελληνικό αυτή την ώρα. Όσο προχωράει η ώρα βέβαια θα αποσυμφορίζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα θέμα που είναι καθημερινό.
0: Ίσως θα ήταν και πιο εύκολο για σένα να μας πεις που δεν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή.
1: Είναι λιγότερα τα σημεία.
0: Βάλε και τα κατατόπους, τις γειτονιές.
1: Βέβαια, αυτό είναι τα στενά, είναι η άλλη ιστορία και την οποία θέτεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, όσοι είναι απελπιστική η κατάσταση.
0: Στο Χαλάνδρι τώρα φαντάζομαι, στο κέντρο του Χαλανδρίου είναι και Πέμπτη σήμερα.
1: Και Περιστέρι έχουμε τέτοια θέματα.
0: Ναι,
1: στο Μαρούσι που μένω εγώ επίσης έχουμε τεράστιο θέμα. Δεν είναι ότι τελειώσαμε τις κεντρικούς οδικούς άξονες, ας το κοιτάξουν οι αρμόδιοι.
0: Λοιπόν, ό,τι μπορούν και αυτοί, γιατί είπαμε, δεν ξέρω, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ας δούμε αυτές που υπάρχουν, που είναι να συγχρονίσουμε επιτέλους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επεκτείνουμε το δίκτυο, να επιτέλους να ανανεωθεί ο στόλος, να διορθωθούν οι βλάβες που είναι καθημερινό φαινόμενο. Πράγματα που λέμε και ξαναλέμε, αλλά τίποτα δεν διορθώνεται. Σε ευχαριστώ πολύ, Σοφία Γαλάνη. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στη Χρύσα Λιάγκου, την συνάδελφό μας από την Καθημερινή, να συζητήσουμε για το θέμα που συζητάει αυτή τη στιγμή όλη η Ευρώπη. Τι γίνεται με το κόστος της ενέργειας. Σήμερα έγιναν ανακοινώσεις, μέσω του briefing δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, μας είπε ότι η κυβέρνηση προς το παρόν σκοπεύει να αφήσει εκτός σχεδιασμού τις επιδοτήσεις στο ρεύμα, παρότι ανεβαίνουν οι τιμές της χονδρικής, στρέφοντας και εστιάζοντας το ενδιαφέρον της κυρίως στα μέτρα που αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη του χειμώνα. Κοντός ο ψαλμός, έχουμε ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα, Χρύσα. Καλό σου απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα και στους ακρότες.
0: Λοιπόν, αυτό το κάνει η κυβέρνηση γιατί η αγορά έχει στην πραγματικότητα διαμορφώσει το έδαφος και βλέπω, διάβαζα και ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, ότι η μπλε κιλοβατόρα, θυμίζω εκείνη την ιστορία με τα χρώματα, δεν ήταν έτσι
2: Πράσινα, κίτρινα, μπλε, ναι.
0: Ναι, ναι. Okay. Κάποτε, ας πούμε, μας στρέφανε η κυβέρνηση, τα στελέχη της προς το πράσινο τιμολόγιο, θυμίζω. Κάποιοι κλείδωσαν στο μπλε, επέλεξαν.
2: Ναι,
0: ναι. Ναι.
2: Okay.
0: Κάποτε, ας πούμε, μας στρέφανε η κυβέρνηση, τα στελέχη της προς το πράσινο τιμολόγιο, θυμίζω. Κάποιοι κλείδωσαν στο μπλε, επέλεξαν το ακριβότερο αλλά σταθερότερο. Σήμερα που είμαστε πάλι.

0: Άρα θα έλεγα φτηνές λύσεις για τους καταναλωτές δεν βλέπω. Τα μπλε τιμολόγια πράγματι την περίοδο από αρχές του έτους και την περίοδο της άνοιξης, όταν ακόμα δεν είχε ξεσπάσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι πάροχοι είχαν διαθέσει στην αγορά αρκετά μπλε τιμολόγια σε χαμηλή τιμή, 9,90, 10, 11, εκεί χαμηλά δηλαδή, γιατί κανείς δεν είχε προεξοφλήσει το νέο μέτωπο που ζούμε σήμερα. Mm-hmm. Οπότε κάνανε ένα χεντζάρισμα, κάνανε τους λογαριασμούς τους και μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοια τιμολόγια. Με το που έσκασε η κρίση, αυτά τα τιμολόγια άρχισαν να εξαφανίζονται. Mm-hmm. Τα μαζέψανε γιατί δεν βγαίνανε. Και αντικαταστάθηκαν με τιμολόγια σταθερά μεν, δηλαδή σου διασφαλίζουν μια σταθερότητα για ένα χρόνο, αλλά σε πολύ υψηλότερες τιμές. Σήμερα, αν μπει κάποιο στη ΡΑΕ, στον πίνακα της ΡΑΕ στο site που εμφανίζει κάθε μήνα όλα τα τιμολόγια, δεν θα δει σταθερό, με εξαίρεση αυτό της ΔΕΗ και ένα ακόμη από όσο έχω είδα από άλλο πάροχο, κάτω από 14 λεπτά η κιλοβατόρα, φτάνει μέχρι τα 19. Και αυτό που πρέπει να πούμε στους ακροατές, εκεί που πάνε να επιλέξουν, να έχουν στο μυαλό τους, στο σταθερό δεν κοιτάμε μόνο την τιμή της κιλοβατόρα. Συνοδεύονται συνήθως από υψηλό πάγιο, το οποίο για 300 κιλοβατόρες, για να καταλάβει κάποιος τι θέλω να πω, για μια κατανάλωση 300 κιλοβατόρων που είναι συνήθως ένα μέσο νοικοκυριό το μήνα, αν πούμε μια τιμή στα 14 και πάγιο γύρω στα 10-9-90 που είναι το χαμηλότερο στα σταθερά τιμολόγια, σημαίνει αμέσως 17 και κάτι τιμή στην κιλοβατόρα. Αν πάμε σε κάτι πάγια 15 που βλέπω και 19, μιλάμε για σταθερά πάνω από 18, 19, 20 κιλοβατόρα. Αυτή όμως είναι σήμερα η φτηνή επιλογή για τον καταναλωτή. Τα σταθερά τιμολόγια κλειδώνει, πληρώνει ένα υψηλότερο ασφάλιστρο κινδύνου και για ένα χρόνο θα έχει αυτή τη τιμή υψηλή μεν, αλλά δεν θα βρεθεί μετακειμενόμενα.
1: Ξέρει, βασικά αυτό πληρώνει και το ότι θα ξέρει πάνω κάτω τι θα πληρώνει.
0: Ότι θα ξέρει και δεν παίζει με το ρίσκο το Δεκέμβριο π.χ. ή τον Ιανουάριο που όπως δείχνουν όλα τα προθεσμιακά συμβόλαια οι τιμές θα είναι στο Θεό, να βρεθεί ξαφνικά να πληρώνει, να πληρώνει την κιλοβατόρα ένα απίστευτο ποσό.
1: Δεν μας θέλει φέτος.
0: Δεν μας θέλει.
1: Δεν μας θέλει καθόλου. Είναι και αυτή η ιστορία του Ελνίνιο για την οποία συζητάμε από το προηγούμενο έτος που δείχνουν τα στοιχεία.
0: Αυτός είναι ένας άλλος παράγοντας, ότι ο καιρός θα είναι ρυθμιστής και του λογαριασμού ρεύματος εν τόλη και της τιμής.
1: Βέβαια, γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι εμείς τουλάχιστον θα επηρεαστούμε από το δεύτερο μισό της χρονιάς που παραδοσιακά έχουμε και τη μεγαλύτερη ανάγκη να ανάψουμε το κλιματιστικό μας ή το φυσικό αέριο, το καλοριφέρ, εν πάση περιπτώσει τη θέρμανση.
0: Γιατί είναι το εμείς, Δεκέμβριο... αλλά δεν είναι μόνο εμείς, γιατί πλέον οι αγορές, Κατερίνα, είναι διασυνδεδεμένες. Οπότε, αν κάτι συμβεί στη Δυτική Ευρώπη, π.χ., όπως το είδαμε πέρυσι στη Γερμανία που δεν φύσαγε και έχουν μεγάλη αιωλική παραγωγή και η τιμή έφτασε μέχρι τα 940, αυτό επηρέασε όλη την αγορά. Γιατί οι αγορές είναι διασυνδεδεμένες. Οπότε είμαστε όλοι κάπως στο έλεος και του καιρού, πέρα από το έλεος των αποθεμάτων της γεωπολιτικής κρίσης και τα λοιπά, είμαστε και στο έλεος του καιρού λίγο για φέτος το χειμώνα.
1: Και νομίζω ότι έτσι θα πάει γενικά, δηλαδή από όποια βάση και αν το δεις και από αυτήν.
0: Δυστυχώς για την Ευρώπη οι προβλέψεις λένε ότι ακόμη και αν δούμε αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή αύριο το πρωί, που δεν φαίνεται δυστυχώς, η κατάσταση με τα αποθέματα και η πίεση που έχει ασκηθεί στην αγορά του φυσικού αερίου, mm-hmm. σε συνδυασμό με το ότι η ξηρασία το καλοκαίρι έχει κλείσει αρκετούς πορινικούς σταθμούς και έχει θέσει εκτός συστήματος αρκετές υδροελεκτρικές μονάδες, πάλι τα πράγματα θα είναι πιεσμένα. Δεν πρόκειται και στην καλύτερη εξέλιξη που θα έχουμε στο μέτωπο της Μέση Ανατολής. Δυστυχώς η κατάσταση για φέτος το χειμώνα σε όλη την Ευρώπη δεν θα βελτιωθεί.
1: Ναι,
0: και στο θέμα του φυσικού αερίου και του ρεύματος και στο θέμα του ντίζελ κίνησης.
1: Ναι, και δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο, αυτή η συζήτηση που γίνεται παντού στον κόσμο πια περί επανακίνησης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Το λέω αυτό επικαλούμενο στο παράδειγμα της Ιταλίας που είναι και στη γειτονιά μας. Το κοινοβούλιο ενέκρινε το σχέδιο της Μελόνι για την επανακίνηση της παραγωγής πυρηνικής
0: ενέργειας. Και η Edison έχει ήδη ένα πρόγραμμα βάλει σε εφαρμογή με μια σειρά από πυρηνικούς αρθρωτούς αντιδραστήρες. Mm. Πράγματι, βεβαίως αυτό είναι της επόμενης δεκαετίας αποτελεσματικότητας. Δεν πρόκειται ακόμη αυτή η πυρηνική αντιδραστήρες, οι αρθρωτοί είναι σε στάδιο πιλωτικό. και από τη στιγμή που θα αρχίσουν να εγκαθίστανται, να παράγουν κτλ. Θα μεσολαβήσουν.

0: σε ένα διάστημα 10 ετών. Εκεί στρέφεται, εδώ και χρόνια μιλάμε για αναγέννηση της πυρηνικής ενέργειας.
1: Ναι.
0: Εκεί στρέφεται η αγορά πράγματι. Δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να μας βελτιώσει την κατάσταση σήμερα. Και γι' αυτό βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη όλες οι κυβερνήσεις κοιτάνε πυροσβεστικά να αντιμετωπίσουν ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου δεν αντιμετωπίζεται. Δεν φαίνεται να πήρε η Ευρώπη το μάθημα της πρώτης κρίσης, να δημιουργήσει σταθερές ενεργειακής προμήθειας να διασφαλίσει.
1: Mm-hmm.
0: Και ακόμη και σήμερα θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, όπως το πληρώσαμε και στην πρώτη κρίση, και με μέτρα πυροσβεστικά. Δεν βλέπω κάποιο άμεση αποτελεσματικότητα μέτρων.
1: Και αυτό που λες πάντως σε βάθος δεκαετίας θα αποδώσουν οι προσπάθειες που γίνονται σήμερα, οι συμφωνίες. Αν σκεφτεί κανείς ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία συμπληρώνει 5 χρόνια, δηλαδή τα μισά. Γιατί αυτή ήταν η αφετηρία αυτής της κατάστασης που βιώνουμε στα επεισόδια. Περνάει ο καιρός, άρα πρέπει και εμείς να βλέπουμε και να είμαστε όσο γίνεται πιο μέσα στις εκτιμήσεις μας για αυτό που έρχεται.
0: Να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Όλα έχουν μετατοπιστεί πια από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά γεωπολιτικά βλέπουμε μια τεράστια μετατόπιση των αγαρών, των στρατιωτικών συμμαχιών κτλ. Οπότε πρέπει να δούμε όλη την εικόνα και να σχεδιάσουμε με βάση αυτό. Και όχι με μια αιμονή στην πράσινη μετάβαση, αυτό νομίζω ότι.
1: Μετατόπιση, όπως το λες.
0: Μετατόπιση
1: και των οικιακών καταναλωτών, γιατί το 53% είναι στα πράσινα τιμολόγια, μετατόπιση στα
0: είναι
1: μπλε.
0: Είναι περίπου 3,5 εκατομμύρια καταναλωτές ακόμη στα πράσινα τιμολόγια. Δεν βλέπω καλύτερη επιλογή σήμερα πράγματι από το να μετατοπιστούν στα μπλε, ακόμη και αν είναι κάπως υψηλότερα.
1: Καταλαβαίνεις πόσο καίει το θέμα όταν το συζητούν οι γονείς πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο. Θέλω να πω ότι αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ πρώτη, διαμορφώνοντας και τις εξελίξεις, κάποιος θα πει ότι βοηθάει και την κυβέρνηση, έτσι, να αφήσει για μετά τις επιδοτήσεις στο ρεύμα. Όταν τα ακούς να το συζητάνε, μετακινή σου, έχει αυτή την προσφορά.
0: Να
1: κλπ,
0: είναι η συζήτηση καταλαβαίνεις... που ακούς παντού πια.
1: Αυτό. Είναι talk of the town, καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο μας καίει. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρύσα, για την
0: πληροφορία
1: σου. Καλή συνέχεια και σε σένα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης. Δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
5: di qualità.
6: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
7: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
2: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μια νοσηλεύτρια. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Σε περίπου αυτήν την ώρα αναμένεται να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ισραηλινός ομολογός του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μια ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

1974 τότε ήταν που ο Ντέμις Ρούσος είπε αυτό το τραγούδι. Με σουρανούσε τότε ο Ντέμις Ρούσος. With trembling hands in a book of four-leaf clover marks the day you said. Αν σας αρέσει ο Ντέμις Ρούσος, αν σας αρέσουν έτσι τα τραγούδια που είναι έτσι νοσταλγικά, θυμίζουν πιο πολύ άλλες εποχές. Δυναμώστε το λιγάκι.

0: Λοιπόν, το μεγάλο γεγονός της ημέρας, όχι εδώ, παγκοσμίως, είναι αυτή η συνάντηση. Η συνάντηση που έλαβε χώρα έτσι σε κλίμα ζεστό. Οφείλω να πω ότι ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες και το πιο εντυπωσιακό ήταν ότι η υποδοχή ήταν ασυνήθιστα θερμή. Ο Τραμπ έφτασε μέχρι την αεροπορική βάση Άντριους για να υποδεχθεί προσωπικά τον Σι Τζινπίνγκ στην άλλη άκρη της σκάλας του αεροσκάφους. Στην πραγματικότητα ήθελε να εκπέμψει ένα μήνυμα ο Τραμπ, να αναγνωρίσει τον Κινέζο ομόλογό του ως ισότιμο, άρα και την Κίνα ως ισότιμη υπερδύναμη. Πέρα από τα όσα θα υποθούν, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σκληρός, ότι κάθε μία από τις δύο πλευρές θα προσπαθήσει να θέσει τους όρους τους, τους όρους της, και ένα από τα πεδία στα οποία βεβαίως ανταγωνίζονται είναι και αυτό για το οποίο συζητάμε καθημερινά, η τεχνητή νοημοσύνη, τα data centers και η κούρσα της τεχνολογίας. Διάβαζα σήμερα στην στήλη του, στον Κοσμοθεωρείο του Ελεύθερου Τύπου, τον Γιάννη Παπαδάτο να λέει τι συμβαίνει κάπου στο εσωτερικό της Μογγολίας, εκεί που κάποτε οι εργάτες μάζευαν πατάτες. Η Μογγολία είναι η πρωτεύουσα της κινέζικης πατάτας. Τώρα στην πραγματικότητα όλες αυτές οι απέραντες εκτάσεις, γιατί γκρινιάζουμε εμείς εδώ για τα data centers, η Κίνα δεν έχει τέτοιο πρόβλημα, έχει χώρο, μπορεί να φτιάχνει τις μονάδες με τη γνωστή της ταχύτητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζονται μανιωδώς data centers στις απέραντες πεδιάδες της εσωτερικής Μογγολίας. Η Κίνα είναι αποφασισμένη να διανύσει σε χρόνο ρεκόρ τις αποστάσεις που χρειάζονται για να φτάσεις πρώτος στο βάθρο. Λοιπόν, ελάτε τώρα να ανοίξουμε μια συζήτηση για τα data centers, διότι προφανώς αυτή είναι μια συζήτηση που μας αφορά, γίνονται επενδύσεις, προσφάτως είχαμε ανακοινώσεις. Διάβαζα όμως ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ στους New York Times ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης που μοιάζει λίγο περίεργο. Θέλω να πω ότι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης και η δημιουργία των data centers απασχολεί πάρα πολύ τους Αμερικανούς ψηφοφόρους που ετοιμάζονται σε λίγο καιρό από τώρα να προσέλθουν στις κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών. Η αντίδραση που υπάρχει στην Αμερική για τα data centers βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Φιντικάκης είναι μαζί μας, είναι υπεύθυνος ενεργειακού ρεπορτάζ στο Euro Today. Τον ευχαριστώ πολύ που θα μας εξηγήσει κάποια πράγματα. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κατερίνα, ωραία μουσική βάζεις.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Να είσαι καλά, καλησπέρα. Δεν ξέρω, έτυχε να διαβάσεις και εσύ φαντάζομαι αυτό το ρεπορτάζ στο New York Times.
1: Ναι.
0: Γίνεται ένας χαμός, δηλαδή μπαίνουν τα data centers ως ένα κουτάκι, ως ένα πεδίο στις ερωτήσεις των δημοσκοπήσεων.
1: Ναι, έχει βάση αυτό όμως, γιατί έχουν γίνει απανωτά λάθη στο σχεδιασμό. Δεν έχει γίνει σωστά από την αρχή με πρόγραμμα, μέτρο, κανόνες, το όλο πράγμα, και στην Αμερική. Και λέω στην Αμερική γιατί αυτή είναι η κοιτίδα των data centers. Στην Ευρώπη είμαστε πολύ πιο πίσω. Δεν έχει γίνει σωστά. Θυμάμαι τώρα που σ' άκουε για το ρεπορτάζ του New York Times, πριν από αρχές του 2026 ήταν, νομίζω, είχαν πάλι φοβερές διαμαρτυρίες στη Βιρτζίνια, που είναι η παγκόσμια πρωτεύουσα, ας πούμε, των data centers, γιατί έπειτα από απανωτά λάθη στο σχεδιασμό, στην κάλυψη της ζήτησης, στο δίκτυο κτλ., είχαν φτάσει οι καταναλωτές να πληρώνουν μέσω των λογαριασμών τους, των τιμολογίων τους, σημαντικό μέρος των επενδύσεων στα δίκτυα που απαιτούνταν για να σηκώσουν όλους αυτούς τους όγκους ενέργειας. Άρα έχει βάση όλη αυτή η αναστάτωση. Βέβαια υπάρχει και άλλη μια ανάγνωση εδώ.
0: Το 71% πάντως, λένε οι δημοσκοπήσεις αμερικανικές, είναι αντιτίθεται στην τοπική κατασκευή τέτοιων
1: κέντρων. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι πάνω στα data center, νομίζω, συμπυκνώνεται όλος ο σκεπτικισμός των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών γύρω από το AI, γύρω από αυτό που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Τι ξέρουμε γι' αυτό, ελάχιστα. Κόβει δουλειές, ξέρουμε, μειώνει παραδοσιακές θέσεις εργασίας, ανατρέπει συνήθειες και όσα ξέραμε, για τη γενιά των 50ριδων και άλλες γενιές δημιουργεί διάφορα ζητήματα άγνωστα. Άρα λοιπόν υπό μία έννοια και κοινωνικά και πολιτικά συμπυκνώνεται στα κέντρα δεδομένων όλος ο προβληματισμός, ένα πολύ μεγάλο μέρος του προβληματισμού του δυτικού κόσμου, του σημερινού κόσμου για τη τεχνητή νοημοσύνη, για αυτό το άγνωστο πράγμα. Έχει μια τέτοια διάσταση το θέμα, και δηλαδή από ένα σημείο και μετά οι αντιδράσεις και όλο αυτό το αλληλοτροφοδοτούμενο τόμινο συνδέεται με αυτό. Γι' αυτό και το βλέπεις να μπαίνει τόσο γερά στην προεκλογική αντιπαράθεση.
0: Mm-hmm. Μόνο στην Κίνα, μόνο στην Κύρια. Εκεί δεν έχουν πρόβλημα, έχουν και χώρο βέβαια εκεί. Οπότε μπορούν να βάλουν και να στήσουν τον data center τους οπουδήποτε. Μακριά θέλω να πω από οργανωμένες ομάδες.
1: Για να δώσω μια άλλη νότα, μια άλλη ας πούμε πτυχή. Πρόσφατα ο Μάριο Ντράγκη έγραψε ένα άρθρο στο Bloomberg νομίζω. Mm-hmm. Εκεί τι έλεγε, έλεγε ότι ως Ευρώπη, παιδιά, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα data center. Γιατί? Για την ευρωπαϊκή μας ασφάλεια. Αλλιώτικα θα μας κρατούν όμηρους οι Αμερικανοί ολιγάρχες, mm-hmm. η μεγάλη Αμερικανική κολοσσή. Το λέει με ποια έννοια? Το λέει ότι εφόσον η Ευρώπη θέσει τους κανόνες και τους όρους που έχει πει ότι θα θέσει, θα φυλάει τα data, θα διατηρεί τα data center, τα ευαίσθητα δεδομένα, σε ευρωπαϊκό έδαφος. Όταν θα βάλει τους όρους και θα πει στους επενδυτές ότι αυτή είναι.
0: Ναι, πάντως πρέπει να ξέρουμε κάποια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί υπήρξε και ένα ρεπορτάζ των Reporter United που λέει ότι υπήρξαν ευρωβουλευτές, όχι Έλληνες ευρωβουλευτές, που ζήτησαν από την Κομισιόν να καταργήσει την ρήτρα εμπιστευτικότητας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν στοιχεία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ας πούμε, των data centers.
1: Άρα,
0: και αυτό πρέπει κάπως να ρυθμιστεί έτσι, μαζί με όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να ρυθμίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Κινείται. Εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη να κινείται.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω το τελευταίο καιρό, έπειτα από την πίεση βέβαια, έτσι, κατόπιν όλων αυτών που συζητάμε, κινείται η Ευρώπη. Δηλαδή, την περασμένη εβδομάδα, δημοσίευσε η Κομισιόν, έβγαλε σε διαβούλευση η Κομισιόν το νέο θεσμικό πλαίσιο για το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αξιολόγησης για Κέντρα Δεδομένων. Έτσι ονομάζεται. Και αυτό τι κάνει? Αυτό εισάγει ένα rating, μια βαθμολογία των κέντρων δεδομένων ανάλογα με το πόσο καταναλώνεις, πόση ενέργεια καταναλώνεις, από πού προέρχεται, τι μείγμα την τροφοδοτεί, τι κάνεις με το νερό, τι ευελιξία παρέχεις στο ηλεκτρικό σύστημα, πόσο συμβάλλεις δηλαδή με διάφορες υπηρεσίες στη σταθερότητά του, τι κάνεις με την απορριπτόμενη θερμότητα, από πού ψύχεσαι. Αυτό το cooling, την κουβέντα για το cooling των μηχανημάτων, των data center, των μονάδων επεξεργασίας. Τι νερό καταναλώνει κάθε επένδυση? Αυτό είναι καινούριο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, μα είναι και ένα από τα θέματα που έχουμε αντιδράσει, το οποίο προκαλεί τις αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Και επειδή και το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αμερική, την Κίνα αφορά και εμάς. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, παρουσιάστηκε και ένας εθνικός οδικός χάρτης. Τα data centers, τα δικά μας, επί ελληνικού εδάφους, πού θα στηθούν, τι λέει το πρόγραμμα?
1: Καλά, το κυρίαρχο story στην ελληνική υπόθεση, στο ελληνικό κεφάλαιο, είναι αυτό που πρόκειται να κάνει η ΔΕΗ με την Amazon, το μεγάλο αυτό, το Giga AI Factory, στη Δυτική Μακεδονία, στο παλιό λιγνητικό σταθμό, στον κλειστό λιγνητικό σταθμό του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη.
0: Κοζάνη
1: αυτό
0: δηλαδή
1: είναι.
0: Κοζάνη και ΔΕΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, φαίνεται. Είτε πριν με το λιγνίτη, είτε τώρα με τα data centers.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά διάβαζα ότι είναι θετική η τοπική κοινωνία.
0: Α, είναι θετική. Ο λόγος είναι το ότι θα δημιουργηθούν, γιατί όλο αυτό δημιουργεί και θέσεις εργασίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπως αντίστοιχα και από το λιγνίτη, πολλοί κόσμος βρήκε δουλειά στο εργοστάσιο. Θέλω να πω, δεν υπάρχει άνθρωπος εκεί στην ευρύτερη περιοχή που δεν έχει έναν δικό του άνθρωπο που να έχει δουλέψει.
1: Εννοείται, άμεσα ή έμεσα.
0: Ναι.
1: Η ψηφιακή οικονομία, δηλαδή τα data centers, να πούμε, δεν δημιουργούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν είναι εντάσεις, δεν επενδύσεις εντάσεις εργασίας. Αλλά θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. κατά την κατασκευή, που επειδή είναι πολύ μεγάλο και επειδή θα κατασκευαστεί σε πολλαπλά στάδια και, και τα στάδια αυτά μεταφράζονται σε μια τριετία ή μπορεί και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωση το 2031. Όλα αυτά τα στάδια της κατασκευής θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, κάποιες εκατοντάδες. Ή κάποιο κυβερνητικό τέλεχος προημερών ανέφερε τον αριθμό 500, αλλά ας το κρατήσουμε έτσι στο μυαλό μας.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και μετά, το όνομα Amazon, η παρουσία της στην Ελλάδα, η παρουσία της μέσω ενός από τα μεγαλύτερα, γιατί η πρώτη φάση του έργου ισχύω 300 MW, το κατατάσσει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο στην ευρύτερη νοτιοανατολική Ευρώπη, και η απότερη φάση του έργου, ότι μπορεί να πάει και στο 1 GW, το κατατάσσει σε ένα από τα μεγαλύτερα πανευρωπαϊκά, βάσει τις ανακοινώσεις που έχουν γίνει τώρα. Σε αυτό λοιπόν το γεγονός, και ότι θα είναι η Amazon ο μαγνήτης, ο κράχτης, προφανώς θα δημιουργήσει ένα οικοσύστημα ψηφιακό στην περιοχή.
0: Άρα το βλέπουν ως ευκαιρία, δεν υπάρχουν αντιδράσεις, λες.
1: Ναι, εγώ αυτό διαβάζω, ότι είχε και το Bloomberg ένα αναλυτικό ρεπορτάζ πριν από λίγες μέρες σχετικά με τη Δυτική Μακεδονία και το τι γίνεται για τις διάφορες θέσεις εργασίας, όπου η τοπική κοινωνία φαίνεται να το περιμένει.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα,
0: έχουν κυκλοφορήσει άλλες περιοχές στην Ελλάδα που σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε data centers. Είναι και η Θεσσαλία ανάμεσά τους.
1: Ναι, κοίτα, όλο το θέμα έχει να κάνει με τις αντοχές του δικτύου, με το λεγόμενο ενεργειακό χώρο. Υπάρχουν περιοχές που λόγω των ΑΠΕ δεν έχουν ενεργειακό χώρο. Και υπάρχουν ακόμη, η Αττική ας πούμε είναι κορεσμένη για data centers.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο ισχύει νομίζω και για την Κρήτη. Στη Θεσσαλία και στη Στερεά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Στη Δυτική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία υπάρχουν περιθώρια. Μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, αυτά τα λιγοστά data centers που είχαμε και τα αιτήματα που έχουν γίνει, τα οποία είναι ούκο λίγα, αφορούν γύρω στα 5 GW και μπορεί και παραπάνω, όλοι αυτοί οι επενδυτές έσπευδαν να πάρουν θέση κοντά στα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Αττική, Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματα, πολλά δηλαδή από αυτά τα αιτήματα, εστιάζονται σε τέτοιες περιοχές. Σε περιοχές με πρόβλημα όσον αφορά τον ηλεκτρικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα όλο αυτό που συζητάμε τώρα και οι νέοι κανόνες που μπαίνουν από Ευρώπη και το νέο θεσμικό πλαίσιο που ετοιμάζεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλο αυτό η περιραίουσα ατμόσφαιρα που προφανώς και αναγκάζει τις κυβερνήσεις και την ελληνική να είναι πολύ πιο προσεκτικές, είναι στο κατάλληλο momentum, γιατί ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ο χώρος, δεν έχει γίνει αυτό που έγινε με τις ανανεώσιμες, όπου πρώτα μπήκαν διάσπαρτες σε πάρα πολλές μεγάλες ποσότητες κτλ. Και μετά θυμηθήκαμε, χρειαζόμαστε περισσότερα δίκτυα, χρειαζόμαστε μπαταρίες, δεν έχουμε μπαταρίες.
0: Πήγαμε ανάποδα, ναι. Πήγαμε ανάποδα.
1: Τώρα πηγαίνει πιο καλά.
0: Μάλιστα. Είδομαι. Ωραία, θα το παρακολουθούμε με τη βοήθειά σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Γιώργος Φεντικάκης, υπεύθυνος του ενεργειακού ρεπορτάζ στο Euro Today. Οι διαμαρτυρίες υπάρχουν κάπου, όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ του Γιώργου, το περιμένουν. Στην Κοζάνη, ας πούμε. Ο δήμαρχος της Κοζάνης έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg και είπε ότι υπάρχει απελπισία, μαύρη απελπισία στην περιοχή. Έχουν κλείσει μαγαζιά. Ο κόσμος δεν έχει να περιμένει, έτσι. Άρα πεχιάνεται από αυτό και περιμένει το μεγάλο στοίχημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πιστεύουν ότι η εικόνα θα αλλάξει όταν δημιουργηθεί αυτή η μεγάλη επένδυση. Και αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, μιλάμε για πολλά λεφτά. Το επενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τα 5 δις, από τις πιο μεγάλες επενδύσεις. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το φινάλε της πρώτης ώρας παρέα σας εδώ στον ΣΚΑ και τους 100,3.
2: Σχολή Παιδαγωγικών στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε ειδική αγωγή, ηγεσία στην εκπαίδευση, δημοτική εκπαίδευση, παιδοψυχολογία. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Ηλία, ρίχτα!
11: Αυτή
12: σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
15: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Μόνο η Κρυεζή θα μπορούσε να πάρει μια γάτα, τη Σερενάτα, και να μιλήσει έτσι για τον χωρισμό. Σκεφτείτε πόσα και πόσα τραγούδια έχουν γραφτεί, πόσοι στίχοι για ζευγάρια που χωρίζουν, για σχέσεις που τελειώνουν, για χωρισμό με μπαρμπούνια μαρινάτα και κάπως σαν αστείο, μόνο εκείνη. Είχε αυτό το σπάνιο χάρισμα, έτσι, να κάνει θέματα βαριά, όπως μοναξιά, ο έρωτας, να μοιάζουν κάπως σαν παιχνίδι. Ευφυΐα, χιούμορ και μια σπάνια τρυφερότητα.
1: Σ' όλη τη ζωή μου, σαν σε το γατί μου, δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή.
0: Και παιδικότητα, έτσι, για να μην ξεχνάμε τη μεγάλη της παρακαταθήκη, τη Λιλιπούπολη στην αρχή. Να το φαντάζονταν άραγε οι άνθρωποι εκείνοι που μπήκαν και έφτιαξαν την Λιλιπούπολη και όλα τα ωραία εκείνης της περίοδου που ήταν πραγματικά η ακμή του ραδιοφόντου. Πόσο ατσαλάκωτα θα έμεναν όλα αυτά τους τα επιτεύγματα στο χρόνο, η Λιλιπούπολη, ας πούμε.

0: Λοιπόν, τους στίχους της Μαριανίνας Κρίζη θα τους ακούσετε σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για εκείνη που προετοιμάζεται. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου, ίσως κάπου το έχει πάρει το μάτι σας, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Η Δήμητρα Γαλάνη έχει την καλλιτεχνική επιμέλεια, θα πει τραγούδια της, μαζί της θα είναι η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Γιάννης Παλαμίδας. Συμμετέχει επίσης ένα δεκαμελές μουσικό σύνολο, η παιδική χοροδία της εθνικής λυρικής σκηνής. Δεν θα το έλεγε κανείς συναυλία. Κάπως θα προσπαθήσουν και φαντάζομαι ότι θα το καταφέρουν κιόλας να μας βάλουν στο ιδιαίτερο σύμπαν της Μαριανίνας Κρίζη. Λοιπόν, κατά τα άλλα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται με τον Ισραηλινό ομολογό του, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είναι μια συνάντηση που γίνεται στο περιθώριο. Στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκίνησε προχθές στην Νέα Υόρκη. Θα δει ορισμένους ηγέτες ο Νετανιάχου από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και από τη δικιά μας χώρα. Συζητήθηκε ο Νετανιάχου, καλά, γενικότερα συζητείται ο Νετανιάχου τον τελευταίο αρκετό καιρό, συζητήθηκε για το γεγονός ότι θα κάτσει στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκάρτες 8 ώρες. Είναι ασυνήθιστα σύντομη η επίσκεψη που πραγματοποιεί. Έφτασε νωρίς σήμερα το πρωί, θα φύγει αυθημερών, αφού δηλαδή εκφωνήσει την ομιλία του και ολοκληρώσει τα τέτατέ του. Δεν θα συναντηθεί με τον Τραμπ και αυτό νομίζω λέει πολλά, έτσι όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά και το σκηνικό και ξεκαθαρίζει η εικόνα. Φεύγουμε για λίγο. Να σας πω ότι είναι μαζί μας και σήμερα το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα που πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Μπαίνετε στο mitropolitiko.edu.gr για να αντλήσετε τις πληροφορίες που θέλετε για τα τμήματα που ξεκινούν, τα νέα τμήματα του Οκτωβρίου. Και να σας πω επίσης για το Santorini Experience. Μπείτε στο santorini-experience.com. Θα βρείτε εκπτώσεις έως και 50% σε μεταφορά και διαμονή για το Santorini Experience που επιστρέφει 16 με 18 Οκτωβρίου. Τρέξιμο στην Καλντέρα και την Αρχαία Θήρα. Κολύμβηση στο ηφαίστειο. Μπάσκετ και δράσεις για όλη την οικογένεια. Αξίζει.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρο Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το έχω δει στο σινεμά.
4: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
5: Η παράσταση Τζένι Τζένι των Γιαλάμα Πρετεντέρι που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
6: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Τζένι Τζένι από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinicon.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο The Ellinicon. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μία απέραντη παραλία για όλους και πολλά ακόμα. Σε ένα νέο κόσμο που γεννιέται στο The Ellinicon. Πάμε να το ζήσουμε.
9: Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. The Ellinicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο.
3: Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
11: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγουλή. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου πριν από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καταθέτοντας σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία από τις νοσοκόμες του ιατρείου, ανέφερε ότι κάποια στιγμή η 56χρονη γιατρός τη ζήτησε αντίδοτο της μέθης. Όπως είπε, ξέρω ότι έγινε μέθη στον Μαζονάκη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο. Ο σύζυγος της γιατρού κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Παράλληλα, η νοσηλεύτρια ανέφερε ότι στο διπλανό δωμάτιο του ιατρείου υπήρχε και δεύτερος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στο μεταξύ, παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν ΗΠΑ και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπινγκ. Οι δύο ηγέτες θα έχουν διμερή συνάντηση, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογο του Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΕΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχύ αποκλιμάκωση του χρέους. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας, κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας, με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα, με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου, παραπέμποντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος, αναφερόμενος στη συμφωνία για το δανεισμό της ταπιστερή της Μπαγιάη στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια αχτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Πάντως, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Σε έφοδο αστυνομικών στη Νέα Ιωνία, με τη βοήθεια εκπαιδευμένου σκύλου, συνελήφθησαν δύο άνδρες ηλικίας 55 και 57 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων που έκρυβαν σε διαμέρισμα. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 33 συσκευασίες κοκαίνης, πιστόλι, γεμιστήρας, 8 φυσίγκια, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας και μετρητά περίπου 1.000 ευρώ. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9 και μισή. Και να ολοκληρώσουμε με την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr συνεχίζει η Κατερίνα Δράκου.

από τα παλιά, από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των 80s. Πρώτο νούμερο ένα single των U2 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αυτό. Και μας τραγουδούν για την επιθυμία, την επιθυμία που γίνεται και κινητήριος δύναμη για να φτάσει κανείς μερικές φορές και στην επιτυχία, και μετά έρχεται το τίμημα, γιατί όλο αυτό έχει και το κόστος του.

0: του πάντως έχουν τόση επιθυμία να είναι μέσα στα μουσικά πράγματα για την επιτυχία, έτσι κι αλλιώς την απικανής την έχουν κατακτήσει. Χθες αποκάλυψαν τον τίτλο του νέου τους άλμπουμ. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση 50 ετών από την πρώτη τους συνάντηση, όταν μαθητές ακόμα το 1976 βρέθηκαν στην κουζίνα ενός σπιτιού στο Δουβλίνο. Μιλώντας σε ένα podcast, ο Μπόνο το επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζουν την 15η δισκογραφική τους δουλειά, παρακαλώ. Ενθουσιασμένοι οι θαυμαστές ανά τον κόσμο, στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, ετοιμάζουν το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και παιδιακές εκδηλώσεις. Το όνομα δε του νέου τους, της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς, Carnaval de Luz, λατινικό, καρναβάλι φωτός. Εκείνη η ιστορική στιγμή για τη ροκ μουσική, στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976, θα γιορταστεί το Σαββατοκύριακο που έρχεται στο Δουβλίνο. Η U2 θα είναι εκεί, η U250, μια μεγάλη εκδήλωση, και μάλιστα η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας διάβαζα ότι αύριο Παρασκευή θα εκδώσει και ένα νέο αναμνηστικό νόμισμα των 2 ευρώ αφιερωμένο στους U2. Αυτά είναι λοιπόν, αγαπημένοι. Ο Μπόνο ρωτήθηκε στο μεταξύ, καλά 50 χρόνια και δεν έχετε ακόμα σφαχτεί, όπως τόσοι και τόσοι άλλοι το έχουμε δει το έργο? Όχι, τους απάντησε, γιατί είμαστε εθισμένοι στο ίδιο ναρκωτικό. Είναι η σκέψη ότι το τέλειο τραγούδι, την τέλεια ερμηνεία δεν την έχουμε πετύχει ακόμα. Μισό αιώνα μετά. Αυτό ναι, αυτό είναι πράγματι μεγάλη επιθυμία, να είσαι μέσα στα πράγματα. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι, δεύτερη ώρα παρέα σας με τις ιστορίες μας. Πάντα 7 και 12 πρώτα λεπτά. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Πέτρος Κυρκυλής ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη. Αν θέλετε, επικοινωνείτε έτσι. 210-48-00-170-174. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας και αλλιώς, δηλαδή μέσω γραπτού μηνύματος στο 30.skyradio.gr. Υπάρχει εσχάτως και ένας τελευταίος, ένας τρίτος τρόπος, μέσω Viber στον αριθμό 698-123-1003. Έτσι, για να το θυμάστε και να το θυμόμαστε και εμείς μαζί σας. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο. Να, μιλώντας τώρα για την επιθυμία, να θέλω να πω αυτό το οποίο διάβαζα σήμερα, κάπου το διάβαζα κάποια εφημερίδα. Τι σκαρφίστηκαν στη Νότια Κορέα για να λύσουν το δημογραφικό? Το δημογραφικό δεν είναι δικό μας πρόβλημα μόνο. Η Νότια Κορέα έχει το χαμηλότερο δείκτη γονιμότητας αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το πιάνουν όμως από την αρχή. Λειτουργούν μεθοδικά. Από το γεγονός δηλαδή ότι οι άνθρωποι πια δεν κάνουν σχέσεις, σχέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη δημιουργία οικογένειας. Βάζουν λοιπόν στο παιχνίδι τους βουδιστές μοναχούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν ρόλο, για να το πούμε απλά, προξενητή. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Η παλιά καλή λογική του ραντεβού στα τυφλά. Θα θυμάστε, είμαι σίγουρη, εκείνη την εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης με Σουρανούσα κάποτε, η Βάσια Τριφύλλη. Ραντεβού στα τυφλά, αλλά πού? Σε ιστορικούς ναούς, με θέα στις καταπράσινες κοιλάδες, με τσάι, με συμπάθεια, οπωσδήποτε βασική προϋπόθεση, με γιόγκα και διαδοχικά προσωπικά ραντεβού. Δηλαδή, δεν σ' αρέσει αυτός, πάμε στο επόμενο. 4.200 νοτιοκορεάτες έχουν κάνει αίτηση. Προσέξτε, πουθενά λεφτά. Δηλαδή, να πεις, μου δίνουν λεφτά, ας κάνω μια αίτηση, τι θα γίνει και αν πέσει κάτω? Φεύγουν από τη λογική του επιδόματος. Μα καλά, οι βουδιστές μοναχοί θα λύσουν το θέμα? Όχι, απλώς σου λέει είναι αλλιώς. Είναι αλλιώς να γνωρίζεσαι με τον άλλον σε ένα περιβάλλον που είναι μακριά από την πίεση της καθημερινότητας, του ψηφιακού περιβάλλοντος, των εφαρμογών γνωριμίας. Τώρα θες να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να βγεις να πιεις ένα ποτό και μπαίνεις στο κινητό σου. Όσο για τους βουδιστές μοναχούς, φαίνεται ότι το απολαμβάνουν. Αν μη τι άλλο, επιτελούν και κοινωνικό έργο, έτσι δεν είναι? Τα λέει, δεν τα λέει αυτά ο βουδισμός? I don't want the lover. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλωσορίζω τον κύριο Σταύρο Πετράκη. Μαζί μας είναι ο αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, της ΔΟΕ. Και αφορμή για την συζήτηση που θα ακούσετε τώρα είναι ένα δημοσίευμα στην Καθημερινή χθες του Απόστολου Λακασά. Έχει γίνει ντόρος γύρω από τις σχολικές εκδρομές. Κάποτε τα πράγματα ήταν απλά. Πηγαίναμε στο σχολείο και μας ανακοίνωναν ότι θα πάμε περίπατο ή μια σχολική εκδρομή στα μέρη που περισσότεροι τα ξέραμε, γειτονικά κοντινά. Τώρα για να οργανωθεί μια σχολική εκδρομή θέλει όχι απλώς εργατοώρες και πολύ υπομονή. Για πάμε μας τα πει ο κ. Πετράκης. Γεια σας κύριε Πετράκη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να βάλουμε το σωστό όρο που είναι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Σχολική εκδρομή, ίσως πάει το μυαλό κάποιου μόνο στη φύση κτλ. Τώρα εδώ μιλάμε για επισκέψεις σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, για παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, για τέτοιες δράσεις οι οποίες είναι απαραίτητες, είναι αναγκαίες για τα παιδιά, συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό έργο που γίνεται στην τάξη και είναι πολύτιμες. Και είναι κρίμα από άστοχες ενέργειες να κινδυνεύουν να χαθούν. Αυτό λέω σε πρώτο χρόνο.
0: Πολύ καλά κάνετε, αλλά για να βάλουμε και τους ακροατές μας έτσι στο πνεύμα της συζήτησης, αυτή τη στιγμή επιχειρήθηκαν κάποιες αλλαγές από το Υπουργείο Παιδείας που διασφαλίζουν, και αυτό δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι το ότι η διαδικασία θα τηρείται κατά γράμμα, εν πάση περιπτώσει δεν θα υπάρχουν έκτροπα. Και έχουν αγρέψει πάρα πολύ τα πράγματα και όλοι μας είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι. Αλλά από τη σωστή πρόθεση στο να καταλήγεις, δεν ξέρω κι εγώ, στο αποκορύφωμα της γραφειοκρατίας, εδώ για να οργανώσετε μια εκδρομή, κύριε Πετράκη, πείτε μας λίγο τις προϋποθέσεις για να καταλάβει και ο κόσμος που δεν ξέρει.
1: Οι οποίοι δεν θέλουμε όχι απλά να υπάρχουν έκτροπα, θέλουμε να οι εκπαιδευτικές επισκέψεις να γίνονται με απόλυτη ασφάλεια, με τα σωστά μεταφορικά μέσα, με όλους τους τρόπους οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την προστασία, των μαθητών. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το διασφαλίζει ο κάθε φορέας ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάθε τι. Εδώ λοιπόν, με βάση το αυτό το οποίο έχει φτιαχτεί, υπεύθυνος για όλα είναι ο εκπαιδευτικός. Δηλαδή, ακούγομαι?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε έτσι τι ακριβώς χρειάζεται για να προχωρήσει ένα σχολείο σε μια εκπαιδευτική επίσκεψη. Προσέξτε, για να βάλω το πλαίσιο να έχουν όλοι οι ακροατές την εικόνα. Όταν λέμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη, δεν σημαίνει ότι πάει και όλο το σχολείο μαζί. Το πιο σύνηθες είναι να πηγαίνουν ένα δύο οι τάξεις, ένα τρεις οι τάξεις. Δηλαδή, σε ένα μήνα μπορεί να πάνε και δύο και τρεις και τέσσερις τάξεις του σχολείου εκπαιδευτική επίσκεψη. Άλλωστε το ίδιο το Υπουργείο είναι αυτό το οποίο έρχεται και λέει ότι ο μίνιμουμ αριθμός επισκέψεων το σχολικό έτος είναι τουλάχιστον 6. Αυτό πάλι είναι κάτι το οποίο το γράφει μεν το Υπουργείο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί για να πας μια εκπαιδευτική επίσκεψη θα πρέπει τα παιδιά να βάλουν κάποια χρήματα, θα πρέπει να συγκεντρωθεί ένας αριθμός μαθητών ο οποίος ορίζεται και θα πρέπει να είναι μεγάλος. Αν πολλά παιδιά απέχουν δεν γίνεται η επίσκεψη. Άρα το πρώτο ερώτημα που γεννάται είναι πώς το Υπουργείο ας πούμε λέει ότι θα πάνε τουλάχιστον 6 και τι θα γίνει όταν αυτές οι 6 δεν μπορούν να γίνουν, γιατί οι γονείς δεν έχουν να πληρώσουν, δεν επιθυμούν κτλ.
0: Καλά, είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή αν δεν γίνουν οι 6 τι θα γίνει?
1: Γράφει ότι τουλάχιστον θα πρέπει να γίνουν 6. Το προσπερνώ...
0: Μα άμα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τι θα σας βάλει πέναλτι το Υπουργείο, δεν φαντάζομαι.
1: Προφανώς και θα έπρεπε να σκεφτούν τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει.
0: Μα άμα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, τι θα σας βάλει πέναλτι το Υπουργείο, δεν φαντάζομαι.
1: Προφανώς και θα έπρεπε να σκεφτούν τι θα γίνει όταν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός και οι προϋποθέσεις. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό, γιατί υπάρχουν άλλα πολύ πιο τραγικά από αυτό.
0: Να μην μείνετε, να πάμε λίγο στις προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα, ακούστε. Για να αποφασιστεί μία επίσκεψη, τι πρέπει να γίνει? Πρώτον, συγκαλεί το Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου και φτιάχνει ένα πρακτικό. Λέει δηλαδή, θα πάμε αυτή την επίσκεψη,
0: θα
1: το υπογράφουν όλοι οι εκπαιδευτικοί
0: κτλ.
1: Ωραία. Στη συνέχεια, ορίζεται ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός και η συνοδοί εκπαιδευτικοί. Ως εδώ καλά. Τρίτη πράξη. Αναζητείτε το μεταφορικό μέσο. Είναι λεωφορείο. Για να πάρεις ένα λεωφορείο και να κάνεις μία εκπαιδευτική επίσκεψη, η οποία μπορεί να είναι κάπου πολύ κοντά, έως εγώ που είμαι στη Χαλκίδα, ας πούμε, και μένω, να πάμε στην Αθήνα να δούμε έναν αρχαιολογικό χώρο. Mm-hmm. Το ποσό για το οποίο μιλάμε είναι, όταν είναι εντός της πόλης, περίπου 150 ευρώ, ας πούμε, θέλει ένα λεωφορείο. Όταν έρχεται, πάει στην Αθήνα, 500-600 ευρώ, κάπου εκεί. Εκεί λοιπόν, τι θα πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει να ζητήσουμε προσφορές από τουλάχιστον 3 τουριστικά γραφεία για το λεωφορείο.
0: Μάλιστα.
1: Για ένα τέτοιο ποσό. Θα πρέπει να
0: για
1: το
0: τα 100
1: έχουμε,
0: ευρώ.
1: 150, 200 μάλιστα, μέχρι 500. Θα πρέπει να το αναρτήσουμε αυτό στην ιστοσελίδα του σχολείου, και όταν έρθουν οι προσφορές και τις δούμε και διαλέξουμε αυτή που θα διαλέξουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα καινούριο πρακτικό. Για αυτό που να λέμε ότι διαλέξαμε το συγκεκριμένο, το οποίο προφανώς έκανε την καλύτερη προσφορά ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλους όρους.
0: Ναι, αφού φέρει ένα σκασμό δικαιολογητικά ο υποψήφιος ανάδοχος.
1: Θα σκεφτεί τώρα κάποιος και τι το κακό είναι να γίνει έτσι μια πρόσκληση κτλ. Εγώ λέω, αν το ελληνικό δημόσιο

0: έχει αποφασίσει ότι για κάθε δαπάνη της τάξης των 150, 200, 300 ή 500 ευρώ χρειάζεται να γίνεται μια τέτοια ιστορία με προσφορές.
1: Μα για τέτοια ποσά γίνεται η ιστορία. Για μεγαλύτερα η ιστορία έχει αποδείξει ότι δεν γίνεται
0: όμως,
1: τίποτα.
0: Τουλάχιστον θυμάμαι μέχρι πρώτη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, μπορεί να έχει αλλάξει, ότι υπήρχαν απευθείας αναθέσεις για

0: όπως προβλέπονται στον τάδε νόμο, ότι δεν, είναι, δεν τελεί υποπτώχευση, ότι δεν εκπροσωπείται από άτομο που έχει καταδικαστεί, από τον ποινικό κώδικα κτλ. Θα μου πείτε
1: το
0: τώρα.
1: Λεωφορείο που μπορεί να σε πάει από τα Πατήσια, ξαναλέω, στην Ακρόπολη.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι όλα αυτά χρειάζονται να ελεγχθούν. Μα ο δάσκαλος θα τα ελέγξει. Και επειδή δεν πρέπει μόνο να κάνουμε μια κριτική, αλλά να καταθέτουμε και προτάσεις. Δεν θα ήταν πολύ πιο απλό να βγει μια προκήρυξη γενική, ας πούμε, όποιοι ενδιαφέρονται για εκδρομές σχολείων, να υποβάλουν όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ζητάει το Υπουργείο και να έχουμε να φτιαχτεί ένας κατάλογος που τα σχολεία θα μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό
1: και να επιλέξουν.
0: Ποια λεωφορεία.
1: Μια δεξαμενή. Ναι, σωστό.
0: Είναι δυνατόν κάθε φορά που θα πηγαίνει εκπαιδευτική επίσκεψη ο διευθυντής να πρέπει να κάνει όλα αυτά που
1: όχι
0: δεν είναι
1: έξι,
0: όλα.
1: Ούτε μία, κύριε Πετράκη. Γιατί μετά λοιπόν, πρέπει να αναλάβεις να ενημερώσεις και τους γονείς.
0: Να σας πω ότι δεν είμαστε ακόμα ούτε στη μέση, έτσι. Αφού λοιπόν ελέγξουμε όλα αυτά και δούμε ότι είναι εντάξει, προχωράμε στην υπογραφή της σύμβασης. Στην υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει τώρα όλα αυτά τα δικαιολογητικά, μη πτώχευση, πιστοποιητικό ότι δεν είναι σε καθάριση, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης του τουριστικού γραφείου κτλ. Να τα συγκεντρώσουμε και να τα έχουμε και αυτά. Στη συνέχεια, αφού κάνουμε όλα αυτά, θα πρέπει όπως είναι φυσιολογικό και όπως γινόταν πάντα να ενημερώσουμε τους γονείς, να στείλουμε δηλώσεις συμμετοχής, να έχουμε καταστάσεις μαθητών, δηλαδή ποιοι μαθητές συμμετέχουν, ποιοι δεν συμμετέχουν κτλ. Και τότε διαπιστώνουμε αν τελικά θα γίνει και η επίσκεψη.
1: Δηλαδή, γιατί όλο αυτό το περνάτε και μπορεί στο μεταξύ να μην συγκεντρώνεται το απαιτούμενο αριθμό μαθητών.
0: Ακριβώς. Ας πούμε ότι ο αριθμός μαθητών θα έχει συμπληρωθεί. Θα είμαστε τυχεροί. Προχωράμε τώρα. Έβδομη πράξη. Θα πρέπει να φτιάξουμε το πρόγραμμα της εκδρομής. Σωστό. Ώρα αναχώρηση, ώρα αύξηση, διαδρομή,
1: ναι,
0: επιστροφή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία. Μαζεύουμε όλα τα χαρτιά, όλα αυτά λοιπόν, και τα στέλνουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τι να τα κάνει τώρα η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ποιος θα το ελέγχει είναι ένα άλλο ζήτημα. Κανείς δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτά. Θα μπαίνουν σε κάποια ντουλάπια και θα μένουν εκεί. Α, δεν έχουμε τελειώσει. Έχουμε την τροχέα τώρα. Θα πρέπει να στείλουμε στην τροχέα τα εξής έγγραφα. Άδεια κυκλοφορίας του λεωφορείου. Άδεια οδήγησης του οδηγού. Προσέξτε τώρα, ο διευθυντής σχολείου θα κάνει αυτά, έτσι. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας του οδηγού. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος. Δελτίο κταίο. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο, επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος και στη συνέχεια θα πρέπει η τροχέα να έρθει το πρωί να ελέγξει το λεωφορείο πριν γίνει η εκδρομή.
1: Αν στο μεταξύ η τροχέα έχει καμία σοβαρότερη δουλειά, τι γίνεται?
0: Ακριβώς αυτό. Επειδή η τροχέα έχει ένα προσωπικό το οποίο δεν ασχολείται μόνο με τις εκδρομές των σχολείων, μπορεί να έχει συμβεί ένα ατύχημα εκείνη την ώρα κτλ. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκδρομές που γι' αυτό επισκέψεις, κακώς το λέω και εγώ εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις που ματαιώνονται. Γιατί όταν εγώ από τη Χαλκίδα θέλω να έρθω και έχω 10 η ώρα, ας πούμε, να μπω στο μουσείο και μέχρι τις 10 δεν έχει περάσει η τροχέα γιατί έχουν πάει τροχονόμοι κάπου αλλού, ελέγχουν κάτι άλλο, έχει γίνει ένα ατύχημα, δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Και το λεωφορείο δεν έχει ξεκινήσει, εννοείται ότι η εκπαιδευτική επίσκεψη δεν γίνεται. Και προσέξτε, ακόμα δεν έχουμε τελειώσει. Ας πούμε ότι όλα αυτά γίνουν καλά, έρχεται, επιβιβαζόμαστε στην ώρα μας, μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο. Ξέρετε, οι εκπαιδευτικοί έχουμε ένα ρόλο. Τα παιδιά είναι το ενδιαφέρον μας. Μέσα στο λεωφορείο μπαίνουμε, κοιτάμε αν έχουν βάλει τα παιδιά τις ζώνες, αν κάποιο παιδί έχει ζαλιστεί ή οτιδήποτε. Mm-hmm. Αυτό ο εκπαιδευτικός τα κοιτάζει. Ταυτόχρονα πρέπει να κοιτάζει και αν ο οδηγός τρέχει παραπάνω, ας πούμε, από το όριο ταχύτητας.
1: Πείτε ότι αυτό, κύριε Πετράκη, ποιος θα το κάνει? Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος που η δουλειά του θα είναι αυτή, να κοιτάει αν θα τρέχει ο οδηγός.
0: Πείτε μου εσείς τώρα. Απλώς,
1: αν δεν είχαν προηγηθεί. Εντάξει, τροχιά δεν μπορεί να βρίσκεται δίπλα από κάθε
0: οδηγό. Ναι, ωραία, δεν έχει ένα ταχογράφο, ένα τέτοιο. Μπορεί ο δάσκαλος να είναι από πάνω και να βλέπει, πέρασε το 80 και.
1: Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην Ελλάδα. Είμαστε λίγο κατά προσέγγιση σε αρκετά. Έως και πολύ δηλαδή. Σε αρκετά πράγματα.
0: Αλλά ξέρετε, αν συμβεί ομιγέννητο κανένα ατύχημα, αυτά που όλα εμάς μας φαίνονται
1: πατήσεις πιστάγκωνα
0: λέτε, ναι. Και όταν αρχίσει κάποιος και ψάχνει και λέει «Α, για να δω ποια ήταν η υποχρέωσή σου, μάλιστα, το έλεγξες εσύ ότι ο οδηγός, βλέπω εδώ στον ταχογράφο, αν λέγεται σωστά, νομίζω έτσι λέγεται το, ότι ο οδηγός πήγαινε με 100, εσύ τι έκανες μέσα, αφού είναι υποχρέωσή σου να το βλέπεις». Καταλάβατε, όταν
1: εκείνη
0: δεν γίνει
1: η παγίδα τελικά.
0: Χαρά.
1: Αυτό είναι. Είναι η ευθύνη που δεν τη θέλει κανείς και καταλήγει να, για να γυρίζει σαν μπαλάκι. Και αν ομιγέννητο, όπως λέτε κι εσείς, γίνει και κάτι, παρά το δεδαλώδες του πράγματος και τη γραφειοκρατία, πάλι άκρη δεν βρίσκεται. Κύριε Πετράκη, πείτε μου κάτι. Αυτό από πότε ισχύει που μας περιγράψατε?
0: Κοιτάξτε, αυτό έχει λίγο διάστημα το οποίο έχει βγει. Λίγο διάστημα. Ουσιαστικά

0: εκδρομές μπορεί να μην έχουν γίνει ακόμα. Εκπαιδευτικές
1: εκδρομές
0: να μην έχουν γίνει ακόμα από σχολείο κανένα.
1: Το έχετε θέσει υπόψη του Υπουργείου. Δηλαδή ότι αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή θέλει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Είναι μέρες, εβδομάδες η οργάνωση της εκδρομής.
0: Η Διδασκαλική Ομοσπονδία, της οποίας είμαι αντιπρόεδρος, όπως είπατε, είχε μια συνάντηση με την κυρία Υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη, και όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για άλλα. Και έγινε αναφορά και σε αυτό. Η απάντησή της άκουγε όλα αυτά που της λέγαμε. Και μάλιστα θα έλεγα και με μια έκπληξη. Και είπε ότι θεωρούσε ότι έχει με όλο αυτό έχει τακτοποιηθεί το θέμα των εκπαιδευτικών επισκέψεων και είναι πολύ, πολύ σημαντικό, ας πούμε, ότι έχει γίνει με αυτόν τον τρόπο. Ότι έχει συγκεντρωθεί το ότι χρειάζεται, ναι, αλλά αυτό φορτώθηκε όλους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι δεν μπορούν να το σηκώσουν αυτό το βάρος. Δηλαδή, θα έπρεπε ένας φορέας να πιστοποιεί τα λεωφορεία, ώστε να μπορείς να μπαίνεις και να βλέπεις από τα πιστοποιημένα και να μην ψάχνεις όλα αυτά.
1: Έτσι κι αλλιώς. Και υπάρχει και η περίφημη διαλειτουργικότητα τώρα. Δηλαδή, ένα λεωφορείο που κυκλοφορεί στο δρόμο, είτε πηγαίνει τα παιδιά στην εκδρομή, είτε πηγαίνει, δεν ξέρω κι εγώ, κόσμο κάπου αλλού, οικογένειες. Θα μπορούσε να υπάρχει μια βάση δεδομένων να ξέρουμε ότι έχει τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του.
0: Επίσης, να σας πω, δεν θα πρέπει το ίδιο το λεωφορείο, δηλαδή το τουριστικό γραφείο ή το πρακτορείο, όπως να το πω, θα στείλει όλα τα δικαιολογητικά την άδεια το κταίο στο διευθυντή σχολείου και αυτό θα τα πάει στην τροχιά.
1: Κύριε Πετράκη,
0: γιατί μέχρι να μην πηγαίνει στην τροχιά απευθείας ο ίδιος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Ξέρετε ποιο είναι, θα μπορούσαμε να αστειευόμαστε κιόλας. Εντάξει, προφανώς
0: πρέπει να υπάρξει όμως μία λύση. Οι εκδρομές, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι πραγματικά πολύτιμες.
1: Είναι σημαντικό
0: κεφάλαιο.
1: Ναι. Το πρόβλημα είναι όταν αυτό το βλέπουμε να σημαίνει συστηματικά. Δηλαδή να συζητάς παράλληλα για data centers, τεχνητή νοημοσύνη και να περιγράφεις τώρα τον ορισμό της γραφειοκρατίας για τις σχολικές εκδρομές, κάτι δεν πάει καλά. Κάπου έχουμε χαθεί στο μεταξύ. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως καταλαβαίνω από την αντίδραση που μου περιγράψατε ότι θα το ξαναδεί το θέμα η κυρία Ζαχαράκη.
0: Αν δεν το ξαναδεί η κυρία Ζαχαράκη και το Υπουργείο Παιδείας, το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα υπάρχει δυνατότητα να πραγματοποιηθούν τα.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Η Vodafone είναι μαζί μας. Αν χάλασε η συσκευή σας, υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service για να την επισκευάσει γρήγορα, απλά και σίγουρα με την εξειδικευμένη ομάδα της. Αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται μάλιστα και με 12-μηνη εγγύηση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Μεγάλη προσφορά.
3: Όχι, όχι.
2: Τεράστια προσφορά.
3: Ούτε.
2: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά, σόλο διβάνι,
8: δι κουαλίτα.
9: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής
9: Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπινγκ. Πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυρλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν, όπως είπε, το καράβι των Σινοαμερικανικών δεσμών, δήλωσε από την πλευρά του ο Κινέζος Πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση στη Νέα Υόρκη του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Ισραηλινού ομολόγου του. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει ομιλία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Σε συνάντησή του με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων, επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Παράλληλα, ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από 4 τουλάχιστον χωρών του G7. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστροφή εδώ στον Sky για τους 100,37 και 35 πρώτα λεπτά. Πήραμε τη στροφούλα μας και εμείς προς το φινάλε, μπαίνοντας στο τέταρτο ημίωρο. Παρέα σας, είναι Πέμπτη σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σινεμά. Αυτό σημαίνει ότι ο Εμίλιος είναι μαζί μας. Εμίλιος Χαρμπής, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή και ο άνθρωπος που θα μας δώσει απάντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, είναι η ταινία που λόγω του πρωταγωνιστή της έχει, την περιμένουμε έτσι και αρκετά.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχει

0: δύο πρωταγωνιστές ταινία. Βασικά τρεις, αλλά θα τα πούμε και αυτά.
1: Brad Pitt.
0: Ναι, αρχικά είναι ο Brad Pitt. Όποια ταινία για να παίξει ο Brad Pitt είναι ένα, ξέρεις, ένα γεγονός. Mm-hmm. Εδώ η ταινία λέγεται «Στην καρδιά του κτίνους». Δεν ξέρω κατά πόσο είναι πετυχημένη η μετάφραση.
1: Ποιο είναι το αγγλικό?
0: Γιατί είναι «Heart of the Beast». Απλά το «Beast» εδώ, το κτίνος, στα ελληνικά ακούγεται λίγο περίεργο.
1: Ναι.
0: Είναι ένα σκυλί.
1: Karma is a beast, που έλεγε και μια ψυχή. Αναφέρομαι στην κυρία Τζάγκρι, που κάπου λίγο μπερδεύτηκε. Ναι. Εδώ είναι ένας... Τι ράτσα είναι?
0: Είναι ένας K9, αυτή η γερμανική επιμενική. Δεν είμαι και πολύ ειδικός, εγώ είμαι των γάτων.
1: Ωραία.
0: Πάντως είναι ένα τέτοιο σκυλί, ένα σκυλί μάχης. Γιατί οι δυο τους έχουν περάσει και αρκετά χρόνια στα πολεμικά μέτωπα. Είναι βετεράνος ο χαρακτήρας, τέλος πάντων, του Brad Pitt, ο οποίος κάπου έχει πάει εκεί στην Αλάσκα για να ησυχάσει, να ηρεμήσει με ένα υδροπλάνο στις ερημιές. Πολύ ωραία τοπία. Όμως αυτό το υδροπλάνο κάποια στιγμή θα πέσει και θα βρεθεί εκείνος και ο σκύλος του μόνοι τους, χωρίς καμία δυνατότητα επικοινωνίας, μέσα στην άγρια φύση. Και θα πρέπει να επιβιώσουν και να καταφέρουν να βρουν το δρόμο τους προς τον πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το σενάριο. Πολύ απλό. Δεν είναι κάτι τρομερό. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά.
1: Τα έχουμε ξαναδεί, αλλά έχουμε πολύ καιρό να δούμε τον Brad Pitt.
0: Ναι, εδώ έρχεται η μαγεία του Brad Pitt, ο οποίος είναι από τους ελάχιστους, θα έλεγα, στάρ που θα μπορούσαν αυτό το πράγμα να το σηκώσουν και να το κάνουν ενδιαφέρον. Mm-hmm. Να κάτσεις σχεδόν 2 ώρες να δεις έναν άνθρωπο μαζί με ένα σκύλο. Okay, ό,τι και να γίνεται γύρω, και να έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Το κάνει γιατί γεμίζει την οθόνη, είναι χαρισματικός. Η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω του. Αυτός είναι ο τρίτος πρωταγωνιστής, θα έλεγα πριν. Πραγματικά και κινηματογραφημένο πολύ ωραία, σε αυτές τις φοβερές παρθένες τοποθεσίες εκεί στην Αλάσκα πάνω, ποτάμια, βουνά, δάση, πολύ ωραίο μέρος.
1: Πάντως απαιτητική ταινία, γιατί άκουσα κάπου πήρε το μάτι μου, δηλαδή να λέει και ο ίδιος ότι ήταν μια από τις ταινίες που τον δυσκόλεψε πολύ, όχι υποκριτικά, σωματικά.
0: Ναι, σωματικά. Ναι, φαίνεται αυτό στην οθόνη. Φαίνεται όσα στάντ, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν τα έκανε όλα μόνος του, αυτά που γίνονται στην οθόνη.
1: Αυτά μόνο ο Τόμο Κρούζ.
0: Αυτά
1: κάνει μόνος.
0: Θέλει άλλο βάθμο τρέλας αυτό. Αλλά και πάλι είναι σίγουρα ήταν μια απαιτητική ταινία. Γυρίστηκε σε φυσικές τοποθεσίες, οπότε το έχει αυτό με το κρύο.
1: Αλάσκα φουλ δηλαδή, ωραία.
0: Ναι, γυρίστηκε σε φυσικές τοποθεσίες και φαίνεται αυτό το πράγμα στην οθόνη. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια ταινία που περνάει ωραία η ώρα.
1: Είναι μια ταινία που θα τη δούμε.
0: Δεν θα δεις τίποτα τρομερά πράγματα, τίποτα με μηνύματα πίστευτα κτλ. Φοβερός ο σκύλος, να το πούμε αυτό. Δεν ήταν ένας, ήταν 4 που φέραν σε πέρα στο ρόλο. Γιατί είναι δύσκολος ο ρόλος με αυτά που κάνει. Πολύ εκπαιδευμένος προφανώς. Καλά, αν σας αρέσουν τα σκυλιά, το δείτε σίγουρα.
1: Ναι. Και επίσης ο Brad Pitt ανακοινώθηκε ότι θα ξανασυνεργαστεί με τον Ταραντίνο.
0: Ναι, τώρα αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει. Καταρχάς ο Ταραντίνο πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει αυτή την περίφημη 10η ταινία που θα κλείσει την καριέρα του. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς. Αλλά ναι.
1: Πάντως θα την κλείσει και αυτό στην καριέρα του.
0: Έτσι έχει πει
1: έτσι
0: τώρα.
1: Έχει πει.
0: Ναι. Δεν είναι και τόσο μεγάλο η ηλικία πια. Όχι. Για να αποσυρθεί από τα.
1: Μπορεί να είναι άλλοι λόγοι. Τα έγκωσε ο άνθρωπος.
0: Εννοείται.
1: Οπότε έχουμε μία ταινία που έχει πολλές προϋποθέσεις για να μας βάλει στην αίθουσα. Τώρα που λίγο έτσι φθινοποριάζει και είναι ωραίο να επιστρέψει στις συνήθειες τις πιο χειμερινές. Έχουμε και επίσης μία ταινία που μας πάει πίσω στα 90s και ήταν η εποχή της βιντεοκασέτας. Δηλαδή εγώ, για να είμαι ειλικρινής, θυμάμαι να τη βλέπω πρώτη φορά στο βίντεο.
0: Ποια ταινία λέμε τώρα?
1: Λογική και ευαισθησία.
0: Εσύ λέει για το προηγούμενο Λογική και
1: ευαισθησία. Ναι, για το προηγούμενο.
0: Ναι, του Αγγλί, με ωραίο κάστικ πέρα. Την Έμα Τόμψον. Ναι, εδώ είναι μια καινούρια. Μιλάμε προφανώς για το μυθιστόρημα της Τζέιν Όστιν. Έχουμε μια καινούρια κινηματογραφική μεταφορά. Από μία γυναίκα αυτή τη φορά, Georgia Oakley. Mm-hmm. Και με πολύ φρέσκα πρόσωπα, έτσι και μπροστά από την κάμερα. Κάποιους στάρ της νέας γενιάς Βρετανούς, την Daisy Edgar Jones, την Esme Creed Miles, τέτοιους. Τους έχουμε δει και σε σειρές και σε ταινίες. Την πρώτη, την Daisy Edgar Jones, την είχαμε δει στο εκεί που τραγουδούν οι Καραβίδες, αυτήν την ταινία.
1: Mm-hmm. Καλύτερο το βιβλίο όμως.
0: Καλύτερο το βιβλίο, ναι, συμφωνώ. Εδώ πέρα είναι μια αρκετά καλή μεταφορά, θα έλεγα. Όχι κάτι τολμηρό ή περίεργο, δηλαδή ακαδημαϊκή είναι αρκετά η ταινία, αλλά το κάνει καλά. Και νομίζω το κάνει καλά γιατί το σενάριο δίνει αρκετή έμφαση στο κομμάτι αυτό το βιβλίο της Όστιν, που είναι και το πιο ενδιαφέρον, που έχει να κάνει έτσι λίγο με την πιο σατυρική γλώσσα, το wit, αυτό το, έτσι το λένε οι Άγγλοι, αυτή την λίγο παιχνιδιάρικη γλώσσα, τις παιχνιδιάρικες εκφράσεις μάλλον, γιατί η γλώσσα είναι αρκετά πιστή προς τη γλώσσα της εποχής που χρησιμοποιεί η Όστιν, αλλά αυτό που είναι ωραίο είναι ότι μεταφέρει και αυτό το παιχνιδιάρικο πνεύμα, με το οποίο στην ουσία, με έναν κομψό βέβαια τρόπο, ασκείται κριτική και στην πατριαρχική δομή εκείνης της εποχής. Μιλάμε τώρα για τα τέλη του 17ου αιώνα, έτσι. Και γενικότερα στη θέση της γυναίκας και σε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι και το σημαντικό με τα κλασικά έργα, ότι επιδέχονται πολλών αναγνώσεων και έρχονται και στο σήμερα άνετα. Δεν ξέρω αν αυτή είναι μια ταινία εξίωσεων. Η Thompson πάντως στην πρώτη ταινία του Αγγλί που λες και εσύ είχε κερδίσει και Όσκαρ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Νομίζω ναι, τώρα δεν είμαι πρόχειρος ακριβώς, ναι, αλλά νομίζω ότι είχε κερδίσει. Και εκεί, εντάξει, ήταν μια ταινία που βασιζόταν και εκείνη πολύ στις ερμηνείες.
1: Ναι.
0: Και εδώ, αλλά θα έλεγα ότι το σενάριο περισσότερο είναι που ξεχωρίζει. Πάντως και οι ερμηνείες είναι καλές.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή το cast είναι καλό.
1: Τρία αστεράκια λοιπόν βλέπω. Άρα χτυπάει εισάξια την καρδιά του Κτίνους. Υπάρχει και κάποια τρίτη πρόταση που θα μας βγάλει από τη δύσκολη θέση του να διαλέξουμε ή όχι?
0: Τρίτη πρόταση. Καλά, πάντα υπάρχει. Εξαρτάται, τώρα είναι και τα γούστα του καθενός.
1: Τα γούστα, ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα, εγώ διάβασα καλές κριτικές για μια ταινία που εσύ. 2,5 αστεράκια. Θα μου πεις πάλι τώρα, βέβαια, 2,5 αστεράκια δεν είναι λίγο. Γιατί η Φάρμα στην Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι. Και αυτή είναι μια έτσι ωραία γλυκόπικρη ταινία. Όντως είναι μια εναλλακτική. Για τους πιο εναλλακτικούς, να το πάμε έτσι. Ισπανική ταινία είναι αυτή. Νομίζω είναι και ισπανική και πορτογαλέζικη παραγωγή. Mm-hmm. Έχει πρωταγωνιστεί έναν καθηγητή γεωγραφίας, ο οποίος κάποια μέρα η γυναίκα του το σκάει, φεύγει από το σπίτι, ανεξήγητα τελείως. Και μένει αυτός με την κατάθλιψή του. Τελικά αποφασίζει να κάνει ένα ταξίδι στην Πορτογαλία και εκεί, μέσα από μια γνωριμία τέλος πάντων, θα υιοθετήσει την ταυτότητα ενός άλλου άνδρα, ενός Κυπουρού, και θα πιάσει δουλειά ως ο εν λόγω Κυπουρός σε μια φάρμα στην Πορτογαλία, μια μεγάλη πολύ ωραία φάρμα, και θα πιάσει δουλειά εκεί. Και μετά η ζωή του αλλάζει, υιοθετεί μια άλλη ταυτότητα.
1: Μάλιστα.
0: Όσο προχωράει η ταινία, αυτό το παιχνίδι των ταυτοτήτων αποκτά και άλλους πρωταγωνιστές.
1: Mm-hmm.
0: Και γίνεται αρκετά ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρουσα η ταινία. Εντάξει, για μένα είναι λίγο ελλειπτική, κάποια πράγματα δεν είναι ακριβώς θέση τους, αλλά σε άλλους άρεσε και πάρα πολύ.
1: Ναι, αυτό είδα, ότι είναι η βασική διαφωνία των κριτικών αυτήν την εβδομάδα, γιατί στα υπόλοιπα πάνω κάτω νομίζω είστε...
0: Ναι, εντάξει, κάθε εβδομάδα θα έχουμε και κάτι.
1: Πάντα, πάντα πρέπει να υπάρχει αυτό, είπαμε. Η πολυφωνία είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, οι ακροατές εδώ που προφανώς συντονίστηκαν γιατί αναμένουν και τη στήλη σου, έχουν δύο επισημάνσεις για σένα. Το πρώτο είναι ο Γιώργος που λέει ότι έμαθα σήμερα ότι θα κάνουν remake τα Gremlins και με έχει πιάσει κατάθλιψη. Τι μανία και αυτή με τα remakes. Δηλαδή αφήστε τα Gremlins εκεί στην Αιτήλα τους, που τους τέριαζε πάρα πολύ.
0: Ναι. Η Αιτήλα όμως είναι πολύ της μόδας.
1: Κάπως πρέπει να μας προβληματίσει όμως αυτό που δεν ξεφουσκώνει αυτή η τάση να γυρνάμε πίσω και όχι απλώς πίσω, εκεί, σε εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή και κινηματογραφικά. Εκεί έχουμε γύρω τριγύρω σε κάποια.
0: Δεν ξεφουσκώνει. Όχι, μα είναι όλη η pop κουλτούρα. Δεν μπορεί ο κινηματογράφος να απέχει από αυτό.
1: Σωστό.
0: Είναι από τη μόδα μέχρι τα πάντα. Και αν δεις τη νέα γενιά, η Gen Z για παράδειγμα, είναι μια γενιά η οποία... Τι να κάνουμε, ασχολείται πολύ με το παρελθόν.
1: Εννοείται.
0: Και κάποιες στοιχές είναι και πολύ ωραίες.
1: Εντός και εκτός τώρα, να βλέπεις άνθρωπο που έχει γεννηθεί το 99 και το 2000 να ξέρει απ' έξω τις ατάξεις των απαράδεκτων. Είναι φοβερό αυτό.
0: Ναι, είδες.
1: Λοιπόν, υπάρχει και μια δεύτερη όμως επισήμανση. Μην ξεχνάμε ότι φέτος κλείνει 50 χρόνια και ο Νονός. Αυτό το μοναδικό αριστούργημα που δεν έχει ξαναυπάρξει άλλο παρόμοιό του ποτέ, λέει ο Ιάκωβος. 50 ναι. χρόνια ο Νονός.
0: Ναι, είναι 50 χρόνια και ο Νονός φέτος.
1: Και αν κατ' το καλοσκεφτείς, ποιος ζει τώρα από τον Ονό, ο Αλ Πατσίνο.
0: Εντάξει, ναι. Και ο Ντενίρο που παίζει.
1: Εννοώ ότι πήγαν πρόσφατα και πολλοί.
0: Εννοεί τον πρώτο.
1: Ο Ντιβάλ, ναι. Ναι.
0: Ναι, ναι, γιατί σαν τριλογία.
1: Έφυγε η Ντάιαν Κίτον. Δηλαδή φύγανε πολλοί από τον Ονό τα
0: τελευταία. Ναι, βέβαια τα 50 χρόνια, γιατί τώρα κι εγώ. Ναι, σκάλωσα.
1: Ναι.
0: Από ποιον Νονό εννοούμε τώρα 50 χρόνια? Από τον πρώτο Νονό δεν είναι, γιατί γυρίστηκε το 72. Ναι. Ο δεύτερος Νονός είναι το 74.
1: Άρα τα 50 χρόνια...
0: Μήπως θα μπλέξαμε με τον Taxi G, γιατί με τον Taxi G κλείνει το 50 χρόνια.
1: Are you talking to me? Θα πω, δεν θα απαντήσω. Λοιπόν.
0: Το είχαμε πει, γιατί βγήκε και όλα στο Taxi G φέτος το καλοκαίρι.
1: Βγήκε επανέκδοση, ναι, στα Βερινά, μαζί το λέγαμε, βέβαια. Λοιπόν, πλατφόρμες, έχεις κάτι αξιοσημείωτο?
0: Πολλοί ασχολούνται με την καινούρια σεζόν της σειράς εκεί, το Τέρας. Το Μάνστερ που ήταν εκεί με τον Ντάμερ και αυτά που είχε γίνει αρκετός ντόρος. Τώρα είμαστε στην τρίτη σεζόν και έχουμε την πρώτη, είναι με τους δολοφόνους, αυτή η σειρά με τους δολοφόνους.
1: Γενικά αυτές οι σειρές πάνε φανταστικά, δηλαδή...
0: Ναι, τα crime και αυτά.
1: Όλα
0: αρέσουν,
1: αυτά, ναι,
0: αρέσουν πολύ, ναι.
1: Πολύ, πολύ. Εντάξει, το καταλαβαίνει κανείς μπαίνοντας και στα ελληνικά sites, βέβαια, αυτό, ότι αρέσουν τα εγκλήματα. Άμα δεν έχουμε και τίποτα δικό μας, διαβάζουμε και εγκλήματα άλλα, φρικώδη, που έχουν γίνει αλλού στον κόσμο.
0: Ναι, δώσε φρίκι και πάμε μας την ψυχή, τέλος πάντων. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν που είναι η πρώτη γυναίκα εγκληματίας. Μία, νομίζω, που τους έκοβε με τσεκούρια.
1: Α, ωραία πράγματα.
0: Εντάξει. Λένε ότι είναι, μπορεί και καλύτερη. Δεν την έχω δει ακόμα, γι' αυτό είμαι λίγο επιφυλακτικό.
1: Εντάξει, θα έχουμε χρόνο τώρα, όχι μόνο.
0: Αλλά
1: τώρα.
0: Λένε
1: είναι
0: ότι είναι και η καλύτερη από τις τρεις.
1: Που θα αρχίσουμε να ανοίγουμε τις πλατφόρμες και να ξεσκονίζουμε τι έχει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε την άλλη Πέμπτη.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Εμίλιος Χαρμπής, ο συνάδελφός μας, κριτικός σχηματογράφος από την εφημερίδα Καθημερινή. Και να πάμε σε διαφημίσεις, αλλά πρωτού πάμε σε διαφημίσεις, να σας υπενθυμίσω ότι μπαίνοντας στην ιστοσελίδα mitropolitiko.edu.gr βρίσκεται όλες τις πληροφορίες για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Βλέπετε δηλαδή τι σας προσφέρει, πάνω από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters, διδακτορικά. Και μία πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα που έτρεξε το Μητροπολιτικό σε συνεργασία με την MRB τον περασμένο Ιούλιο για τους αποφύτους του. 8 στους 10 σήμερα εργάζονται. Από αυτούς το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.

0: Ε, τι έγινε?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
1: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
0: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
1: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
0: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
1: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέκλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Ο Ρος Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss Tonic Serum είναι εδώ για να μπει στη ρίζα του προβλήματος. Σε συνδυασμό με το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo, μειώνουν κατά 50% τις τρίχες στην τελογενή φάση και αυξάνουν έως και 30% το μήκος της τρίχας. Χέλεν Βίτα Anti-Hair Loss και δεν τα χάνεις στα φαρμακεία από τη Pharmex. Τα αποτελέσματα βασίζονται σε κλινική μελέτη 20 ατόμων με τριχόπτωση έπειτα από 90 μέρες χρήσης και μια εφαρμογή ημερησίως.

0: Είναι νομίζω το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι του Σοπέν, Νυχτερινό. Το δημιούργησε σε ηλικία μόλις 20 ετών. Βέβαια, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σοπέν πέθανε στα 39 του, ήταν ήδη στα μισά της διαδρομής, τότε οι ζωές ήταν και πολύ πιο σύντομες. Γιατί Σοπέν, γιατί σας έχουμε πρόταση και μαζί σας έχουμε και πρόσκληση, προσκλήσεις για την ακρίβεια. Το Οδείο Αθηνών φιλοξενεί τα ημερολόγια του Φρέντερικ Σοπέν, μια μουσικοθεατρική παράσταση που συνδυάζει θέατρο, αφήγηση και βέβαια ζωντανή μουσική. Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου ενσαρκώνει το Σοπέν, η πιανίστα και μουσικολόγος Τατιάνα Παπαγεωργίου παίζει ζωντανά το έργο του. Έχουμε την χαρά να την φιλοξενούμε για να της δώσουμε το λόγο να μας πει περισσότερα, να μας τα πει και καλύτερα. Γεια σας, κυρία Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, χαίρομαι πολύ. Τι ωραίο έργο είδατε, ο Σοπέν, τι μαγεία έχει.
0: Είναι φοβερό ότι παραπέμπει στο Παρίσι. Παρότι ο ίδιος ήταν Πολωνός, αλλά μερικά πράγματα καμιά φορά έτσι πως μπαίνουν στο μυαλό μας. Ήταν η καλλιτεχνική του πατρίδα, η Γαλλία.
1: Θέλω να σας πω ότι η μουσική διαπερνά όλες τις χώρες, διαπερνά το χρόνο. Σκεφτείτε ότι ο Σοπέν πέθανε στα χείλη στην δεκαετία του 1840 και αυτή τη στιγμή έτσι που το παίζετε νομίζω αγγίζει τους ακροατές και στην πάροδο τόσων χρόνων μπορεί και διαπερνά την ανθρώπινη ψυχή με έναν τρόπο πραγματικά εκπληκτικό. Άφησε αριστουργήματα αυτός ο άνθρωπος. Όπως είπατε, ήταν Πολωνός. Στην Πολωνία τότε υπήρχε πόλεμος, είναι μια πολύ ταλαιπωρημένη ψυχή ο Σοπέν. Έφυγε κυνηγημένος από τους Ρώσους για να ζήσει και όπως λέει κυνηγώντας τα όνειρά του. Και ένα νέο παιδί μόνο του, με τα λίγα λεφτά του πατέρα του και κάποιες νότες, μπήκε στο τρένο και άρχισε το μεγάλο ταξίδι της ζωής του. Άγνωστος μεταξύ αγνώστων, πέρασε από τη Βιέννη και κατέληξε στο Παρίσι. Και εκεί ξαφνικά, μέσα από τα έργα που έγραφε, άρχισε να γίνεται πάρα πολύ διάσημος, να έχει τεράστια απήχηση η μουσική του, να μαζεύεται ο κόσμος γύρω του, η κοινωνία, οι διανοούμενοι, και αυτός ο άνθρωπος στο έργο που παρουσιάζουμε, που είναι μέσα από τα ημερολόγια του, γράφει έτσι όπως ένας απλός άνθρωπος λέει: κοίταξε τι λένε για μένα στις εφημερίδες, κοίτα τι λένε για μένα ο ένας, ο άλλος. Είναι μια μαγική παράσταση.
0: Πού να ήξερε ότι θα λένε και αιώνες μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Όχι μόνο τότε, η δημοσιότητα του τότε και η παραδοχή, αποδοχή μάλλον του τότε, αλλά αυτό που ακολούθησε με τα χρόνια. Κάνατε έρευνα για να συγκεντρώσετε όλο αυτό το υλικό το οποίο θα δούμε στην παράσταση στο Οδείο Αθηνών.
1: Έρευνα πολλών χρόνων, θέλω να σας πω, στα αρχεία του στη Βαρσοβία, σε ό,τι έχει διασωθεί και έχει μεταφραστεί σε αγγλική γλώσσα. Δεν σας κρύβω, το έχουμε κάνει και στο Ηρώδιο το 22 αυτό με τη Συμφωνική της Βαρσοβίας και καλέσαμε και σκηνοθέτη Βαρσοβία, ο οποίος έμεινε έκπληκτος από την ακρίβεια των γεγονότων που παρουσιάζουμε και με την συνέπεια που δίνουμε πράγματι την μυθική ζωή του Σοπέν που αγγίζει κάθε άνθρωπο. Περνάει μέσα από τον πόλεμο, περνάει μέσα από την αγάπη, περνάει μέσα από την απογοήτευση και φεύγει προδομένος από την καρδιά του και από μια μεγάλη αγάπη που είχε με την Γεωργία Σάνδη, αυτή την συγγραφέα, τη Γαλλίδα, που γνώρισε στα σαλόνια του Παρισιού. Έζησαν ένα μυθικό έρωτα, μετά τον εγκατέλειψε και έτσι έσβησε πράγματι από μελαγχολία και προδομένος από την καρδιά του.
0: Πολύ νέος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παπαγεωργίου. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η παράσταση. Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, στις 6 και στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Γιάννης Δεσποτόπουλος, στο Οδείο Αθηνών. 4 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για να απολαύσουν και τον κύριο Κωνσταντίνου υποκριτικά και εσάς βεβαίως να παίζετε ζωντανά τα έργα του στο πιάνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, είναι μια παράσταση που δεν απευθύνεται σε ειδικούς, στο ευρύ κοινό και είναι πραγματικά ένα αριστούργημα. Σας ευχαριστώ, σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, εμείς τα λέμε αύριο, γιατί ο Νίκος Ανδρίτσος έρχεται να σας πει με φόρα τα νέα. Αύριο στις 6 το ραντεβού μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Θανάσης Καραγιάννης, ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Θα ακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου οι νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, μία ημέρα πριν από την έναρξη της διάθεσής του. Στο μεταξύ, η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπέρασε και πάλι σήμερα τα 105 δολάρια ανά βαρέλι λόγω της απουσίας διπλωματικής προόδου για την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει με ανησυχία τις αναφορές σχετικά με τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών να απαγορεύσουν τις εξαγωγές ντίζελ συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισε σήμερα ο εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ, επισημένοντας πως οποιαδήποτε διαταραχή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις δύο πλευρές. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες του Αμερικανού Προέδρου ότι εξετάζει τον περιορισμό των εξαγωγών λέγοντας χαρακτηριστικά «ας μην εξάγουμε τον ντίζελ». Με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομόλογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζιπίνγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση, για να οδηγήσουν το καράβι των σινοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είχε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Στο σημερινό πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνεται συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος και στη συνέχεια θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πρόσθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας. Για το λόγο αυτό προσκόμισε στις αρμόδιες αρχές τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει στο Σύλλογο ή γιατρός που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση. Ο Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι οι κατηγορούμενοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παρανόμως τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Σημειώνει επίσης ότι η προφυλακισμένη γιατρός είχε γνωστοποιήσει ψευδώς τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με έγγραφο που αποκάλυψε ο Sky την αγορά εξαρτήματος για μηχάνημα οζονοθεραπείας. Ωστόσο, όπως δήλωσε σήμερα η δικηγόρος και νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Κατερίνα Φραγκάκη, από το τιμολόγιο που εντοπίστηκε προέκυψε ότι επρόκειτο για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της σήμερα στις ανακριτικές αρχές μία νοσηλεύτρια. Η νοσηλεύτρια, σύμφωνα με την κατάθεση, παρακολουθούσε την πλασμαφαίρεση σε άλλη ασθενή σε διπλανό δωμάτιο, ενώ η προφυλακισμένη γιατρός ήταν στο δωμάτιο μαζί με τον Μαζονάκη. «Ξέρω ότι έγινε μέθη, εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο, ο γιατρός σύζυγός της κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου κατά τη διάρκεια του περιστατικού», ανέφερε η νοσηλεύτρια και αποκάλυψε ότι πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η 56χρονη γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή σχετικά με την υπόθεση. Εντολή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων να ελέγξει τα πεπραγμένα της πολεοδομίας Μυκόνου έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταγγελίες για συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί, για πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενο χρόνο και δεν εισπράττονται και για εκθέσεις αυτοψίας που έχουν εξαφανιστεί. Αμετάβλητη παραμένει η θέση του Βρετανικού Μουσείου και η διάθεσή του να καταλήξει σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ανέφερε εκπρόσωπος του Μουσείου και παρέμπεψε στις πρόσφατες δηλώσεις του Διευθυντή του Μουσείου, ο οποίος αναφερόμενος στη συμφωνία για τον δανεισμό της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, είπε πως θα μπορούσε να προσφέρει μια χτίδα ελπίδας για πρόοδο και στο θέμα των γλυπτών του Παρθενώνα. Η Ρωσία ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με drones κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, αναφέρει σε δημοσίευμά της η ισπανική εφημερίδα El Mundo. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώνονται. Την ίδια ώρα, η Υπηρεσία Εξωτερικών και Στρατιωτικών Πληροφοριών της Δανίας ανέφερε πως η χώρα αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Στο μεταξύ, σε δόλιο φθορά απέδωσε ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών Starlink στην κεντρική Πολωνία. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, την αντίδραση της Πολωνίας προκαλεί η πρόσκληση που απίφθηναν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες στον Βλαντιμίρ Πούτιν στη συνάντηση της G20 που θα γίνει το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μια τέτοια πρόσκληση πιθανό να ενθάρρυνε τη Μόσχα να συνεχίσει την επιθετικότητά της προς την Ουκρανία, δήλωσε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ. Χθες πάντως το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει την πρόσκληση της Ουάσιγκτον. Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένης σημειώθηκε αυτή τη φορά στην Πάτρα. Ένας άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη, προσποιήθηκε ότι είναι ο εγγονός της και με το πρόσχημα ότι η εφορία πρέπει να καταγράψει με δορυφόρα όσα χρήματα και κοσμήματα είχε στην κατοχή της, την έπεισε να τα τοποθετήσει στην αυλή του σπιτιού της, από όπου το απαρέλαβε άγνωστος και εξαφανίστηκε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ανδρών Ποδοσφαίρου, όπου απόψε στις 10 παρατέταρτο θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ απόψε στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 το βράδυ την Παρί και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κόντρα στην Μπασκόνια στις 9.30. Και πολύ σύντομα ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες προβλέπονται αύριο εδώ στην Αττική, έως 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με την τακτική καρότο και μαστίγιο. Η Άγκυρα δοκιμάζει τα όρια των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Από τη μία, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει στις προκλήσεις για το καθεστώς των νησιών και απειλεί για την πόντιση καλωδίου. Και από την άλλη, ο Ταγί Περντογάν, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη, επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις, χωρίς όμως να αλλάζει την ατζέντα. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Μήνυμα πως η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά ούτε δέχεται απειλές, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη λίγες ώρες πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
0: Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και πάντα επιδιώκουμε καλές και παραγωγικές σχέσεις με τους γείτονές μας και συγκεκριμένα την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο.
1: Η Άγκυρα πάντως εμένει στα περί ενημέρωσης για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Δραστηριότητες όπως η πόντιση καλωδίων, η αγωγών και η επιστημονική έρευνα που πρόκειται να διεξαχθεί στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει και στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών.
2: Η προσδοκία μας είναι ότι η Ελλάδα θα απόσχει από τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να βλάψουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και θα τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις συνθήκες.
0: Με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, χρειαζόμαστε αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα και αυτό ακριβώς φτιάχνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Η Άγκυρα βάζει στο κάδρο και τη Λευκωσία και τη στρατηγική σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ.
2: Οι συνεχιζόμενες εξοπλιστικές δραστηριότητες της ελληνικής διοίκησης Νότιας Κύπρου, καθώς και οι στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσει με τρίτες χώρες, έχουν χαρακτήρα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τις εύθραυστες ισορροπίες και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, στείλε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα του ΟΗΕ.
0: Ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε χθες εκτενή αναφορά στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αλλά οι πολιτικοί κρίνονται όχι από τα λόγια αλλά από τις πράξεις τους. Κύριε Ερντογάν, αν επιθυμείτε να επικαλείστε τον χάρτη, πρέπει πρώτα να τον εφαρμόζετε.
1: Η Λευκωσία προχώρησε στην πρώτη δημόσια επίδειξη του νέου αντιεροπορικού συστήματος Barak MX που προμηθεύτηκε από το Ισραήλ, το οποίο σύντομα θα αποτελεί και μέρος της ασπίδας του Αχιλλέα.
0: Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ισραηλινό ομολογό του Νετανιάχου. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για λογαριασμό του Sky. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Έρχεσαι πάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι αποτελεί μια γέφυρα σε όσα Τελαβίβ και Αθήνα έχουν χτίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η ευθυγράμμιση είναι πολύ συγκεκριμένη και σφυριλατημένη με πολλές και διαφορετικές εκδοχές, ειδικά στον τομέα της άμυνας αλλά και σε εκείνον της ενέργειας. Να πούμε ότι είναι μια συνάντηση που έγινε μετά από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Διήργησε, όπως σου είπα, και παραπάνω από μισή ώρα και είναι προφανές ότι Αθήνα και Τελαβίβ βάζουν πάνω σε αυτόν τον γεωπολιτικό χάρτη της έντασης τα επόμενα βήματά τους, της κοινή συνεργασίας τους δηλαδή, η κοινή συνεργασία η οποία κατ' εκδοχήν περιλαμβάνει και την Κύπρο. Τώρα από εκεί πέρα είναι προφανές ότι τα επόμενα βήματα θα καθοριστούν και με βάση τις εξελίξεις και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές.
4: Γιώργο Παπακοσταντίνου, μια τοποθέτηση που λογικά η Αθήνα, η ελληνική αποστολή, την έχει βάλει στο μικροσκόπιο. Να μας δώσεις λίγο το περίγραμμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Είναι σε λίγες ώρες από τώρα τα βασικά θέματα στα οποία θα σταθεί, Γιώργο.
3: Είναι προφανές ότι σε συνέχεια και του μηνύματος που εξέπεμψε χθες από το University Club, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά ένας διάλογος που δεν μπορεί να γίνεται με απειλές πολέμου. Πολύ περισσότερο αναμένεται να υπογραμμίσει ότι η μοναδική διαφορά, δηλαδή ο καθαρισμός των θαλασσίων ζωνών, μπορεί να γίνει μόνο πάνω στη βάση του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και τη σχετική σύμβαση, την UNCLOS. Από την άλλη, αναμένεται να απαντήσει και στις αναφορές για το Κυπριακό, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η επίλυσή του αποτελεί μια δοκιμασία αξιοπιστίας για τον ΟΕΕ.
0: Πάμε τώρα και στο Μανώλη Κωστίδη, τις πληροφορίες που έχει και το ρεπορτάζ για το τι λένε στην Τουρκία.
5: Καταρχάς από το πρωί ρωτούσαν συνάδελφοί μας από την Τουρκία πότε, αν θα γίνει αυτή η συνάντηση με τον Νετανιάχου, πότε θα γίνει. Άρα η Άγκυρα παρακολουθεί πάρα πολύ στενά αυτή τη συνάντηση και τα αποτελέσματά της οπωσδήποτε, αλλά όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας βάζει στην ιστοσελίδα της την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου και τον χαρακτηρίζουν, λέει η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, το αεροσκάφος του δολοφόνου Νετανιάχου παρά το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πέταξε προς τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας τον εναέριο χώρο της Ελλάδος, Ιταλίας και Γαλλίας, οι οποίες είναι συμβαλόμενα μέλη του καταστατικού της Ρώμης, λέει χαρακτηριστικά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και τη συνάντηση παρακολουθούν, αλλά και την πορεία του αεροσκάφους του Νετανιάχου.
4: Μανώλη, ο Τούρκος Πρόεδρος γενικώς δείχνει τις προθέσεις του στο αεροπλάνο όταν επιστρέφει από κάπου. Από νωρίς το πρωί μας έχει προειδεάσει ότι κάτι συμβαίνει. Μοιάζει από τις δηλώσεις του να προσπαθεί, να θέλει να φανεί ότι ρίχνει τους τόνους. Τι καταλαβαίνεις εσύ?
5: Ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες κάτι έχει αλλάξει. Όχι ότι αλλάζει η πολιτική της Τουρκίας, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής και κατευθυντήριας γραμμής. Ο Ερντογάν στις αρχές Σεπτεμβρίου είχε πει για τα νησιά, για το Καστελόριζο, είχε δώσει μια γραμμή. Από τότε ανέβηκαν οι τόνοι. Στο βήμα του ΟΗΕ ήταν όπως κάθε χρόνο, αλλά τώρα στέλνει ένα μήνυμα προς την Ελλάδα και αυτό έχει σημασία, διότι όταν λέει ο Ερντογάν, θέλω να το πω άλλη μια φορά, με απόλυτη σαφήνεια, η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Άρα ουσιαστικά στέλνει ένα μήνυμα συνεργασίας να πούμε, αλλά βεβαίως υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες όπως η αποστατικοποίηση των νησιών, το Καλώδιο, η Κύπρος και βεβαίως η σχέση με το Ισραήλ. Αυτά δεν τα έχει πει, ενδεχομένως θα τα ακούσουμε αργότερα.
0: Πάμε και στο Μιχάλη Ιγνατίου να ακούσουμε τις δικές του πληροφορίες από την Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται.
6: Δεν θα έρθει στην Ουάσιγκτον. Να θυμίσω ότι πέρυσι και ο Ερντογάν και ο Νετανιάχου ήρθαν εδώ. Άρα αφορά και τους δύο ότι δεν θα συναντήσουν τον πρόεδρο στην Αμερικανική πρωτεύουσα. Εδώ όλοι από άλλους συναδέλφους και μας έστειλαν την απάντηση. Επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στις σχέσεις του πρόεδρου Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και ότι εν πάση περιπτώσει δεν συναντήθηκαν, δεν ήταν το ίδιο διάστημα στη Νέα Υόρκη, γι' αυτό δεν έγινε και σε οποιαδήποτε συνάντηση εκεί. Θα θυμίσω, λένε, ότι ο πρόεδρος έφυγε την Τρίτη. Ο Νετανιάχου ήρθε χθες, οπότε λογικό ήταν να μην συναντηθούν πάντως. Είναι περίεργο και λίγο παράξενο ότι μετά από τη Νέα Υόρκη ο κ. Νετανιάχου δεν ήρθε εδώ στο Λευκό Οίκο, όπως μας είχε συνηθίσει, Λένα.
0: Το χρονοδιάγραμμα της πρώτης διερευνητικής γεώτρησης για εξόρυξη φυσικού αερίου έδωσε ο Πρωθυπουργός και την τοποθέτησε την άνοιξη του 2027. Μια κίνηση που αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου και βάζει τη χώρα μας στο επίκεντρο. Να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Χρυσόστομο Τσούφη.
7: Την άνοιξη του 2027, η Ελλάδα μπαίνει και πάλι στο χάρτη των θαλάσσιων γεωτρήσεων. Για πρώτη φορά σε περισσότερα από 40 χρόνια, το γεωτρύπανο της ExxonMobil και της Energean θα τρυπήσει τον πυθμένα του Block 2 στα βορειοδυτικά του Ιωνίου Πελάγου στην περιοχή Ασοπός. Το κοίτασμα υπολογίζεται σε 200.

0: Κόμματος, τότε θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις εθνικές ανάγκες για 39 έως 45 χρόνια. Το βάθος της ερευνητικής γεώτρησης θα φτάσει έως τις 4.622 μέτρα και το κόστος της στα 60 με 70 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσοστό επιτυχίας τοποθετείται στο 16%, που για τον τομέα των υδρογονανθράκων κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό. Την ίδια στιγμή, στο ραντεβού του Σταύρου Παπασταύρου με την ηγεσία της Σεύρων για την Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε ότι οι σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης και νοτίως της Πελοποννήσου θα εκκινήσουν στο τέλος του έτους.
1: Η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν αποφασιστική σημασία στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος και σκοπεύουμε να τις αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας.
0: Το ειδικό σεισμογραφικό σκάφος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να ξεκινήσει από το οικόπεδο Α2 και θα καλύψει δεξιόστροφα, όπως φαίνεται στο χάρτη, ένα τόξο 47.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ως το οικόπεδο Νότια Κρήτη 2 για αρχικά δυσδιάστατες έρευνες. Στο μπλοκ 10, στον Κυπαρισιακό κόλπο, που είναι και το τελευταίο χρονικά στο οποίο μπήκε η Σεύρον, έχουν ήδη γίνει τρισδιάστατες έρευνες.
1: Πάμε και πάλι στην Ουάσιγκτον, όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ομολογού του, Σι Τζινπινγκ. Ο Μιχάλης Ιγνατίου παρακολουθεί τη συνάντηση αυτή. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
2: Έναν αυταρχικό συνομιλητή. Είναι ένας άνθρωπος, ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος δεν υποφορεί εύκολα. Και το λέω, εάν νομίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι σήμερα θα υπάρξουν φοβερές εξελίξεις στη σχέση των δύο χωρών και στα πολλά προβλήματα που υπάρχουν μεταξύ τους. Βεβαίως του έχει κάνει μια πολύ μεγάλη υποδοχή ο Πρόεδρος. Ίσως προσπαθεί να ξεπεράσει την υποδοχή που του έκανε ο Κινέζος ο Πρόεδρος στο Πεκίνο. Βεβαίως δεν είναι εύκολο. Τώρα από στιγμή σε στιγμή λένε. Αναμένουμε ότι θα ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα αποχωρήσει ο πρόεδρος της Κίνας. Μας έχουν προετοιμάσει ότι τα επόμενα λεπτά, αλλά συνήθως τα επόμενα λεπτά στο Λευκό Οίκο μπορεί να είναι και μισή ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ο κυρίος πρόεδρος θα επιστρέψει λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος εδώ για το μεγάλο δείπνο που ετοιμάζει προσωπικά, όπως μας είπαν, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, η Μελάνια Τραμπ, και παραμένεται να φιλοξενήσει το προεδρικό ζεύγος πολύ σημαντικούς παράγοντες της πολιτικής, της οικονομίας, του εμπορίου
3: και
2: της Silicon Valley.
3: Να σε ρωτήσω, Μιχάλη, γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο με την... Με τα ονόματα, τελικά είναι υπερνοημοσύνη, τεχνητή νοημοσύνη, οι δυο τους συνεννοήθηκαν, γιατί είναι και οι δύο υπερδυνάμεις που έχουν αυτή την κούρσα και είναι μια κούρσα όντως για δύο, επομένως είχαν το ίδιο λεξιλόγιο σε ό,τι είχε να κάνει με το όνομα.
2: Το θέμα είναι
4: αυτή που είπε ότι είναι υπερνοημοσύνη, όλοι πιστεύουν εδώ στην Ουάσιγκτον ότι αυτό θα επικρατήσει είτε αρέσει είτε όχι στους υπόλοιπους, είτε αρέσει είτε όχι στον Κινέζο ομολογό του. Οπότε υποθέτω ότι σύντομα θα αρχίσουμε να λέμε όχι τεχνητή νοημοσύνη, λένε.
3: Τελικώς επέστρεψαν οι δημοσιογράφοι στο Λευκό Οίκο, διότι είχαμε ένα θρίλερ. Εμείς όλοι περιμέναμε να δούμε τη συνάντηση των δύο ηγετών. Τα αμερικανικά μέσα όμως δεν την έδειχναν.
4: Όχι μόνο δεν την έδειχναν. Θα έλεγα ότι και τα δικά του μέσα, σε εισαγωγικά η λέξη δικά του, εννοώ αυτά τα μέσα που τον υποστηρίζουν, ούτε αυτά έδειξαν τις εκδηλώσεις εδώ στο Λευκό Οίκο. Πρέπει να σου πω ότι οι συνάδελφοι επέστρεψαν θριαμβευτικά, και οι δημοσιογράφοι του CNN και του MS Now και του Politico. Τους έχουμε δει, έγινε πρέπει να σου πω μια πολύ μεγάλη υποδοχή από όλους εμάς για τους συνάδελφους που σιγά σιγά μπήκαν στο Λευκό Οίκο από την κεντρική είσοδο. Τελικά ο πρόεδρος Τραμπ υποχώρησε, διότι περί υποχώρησης πρόκειται, Ελένα, μπορούσε κάλλιστα να αγνοήσει, όπως έκανε τις πρώτες ώρες, την απόφαση του δικαστή. Η απόφαση του δικαστή εκδόθηκε, για να καταλάβεις, δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα ώρα Αμερικής, περίπου στις 9 το πρωί δική σας ώρα, αλλά είχαμε πάρει μήνυμα από το Λευκό Οίκο ότι τα πράγματα δεν αλλάζουν. Τελικά, πριν από δύο ώρες περίπου, ο Λευκός Οίκος επέτρεψε στους δημοσιογράφους και είναι όλοι εδώ.
1: Και σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Ο Αλέξης Παπαχελάς, ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Είναι εντυπωσιακό ότι ο Τραμπ εδώ και μήνες μιλάει για αυτή την επίσκεψη. Λέει, θα έρθει ο Σι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. ήταν έξαλλος που δεν μπόρεσε να έχει αυτή την περίπτωση.

0: περίφημη αίθουσα χορού, την καινούργια πτέρυγα για να υποδεχτεί εκεί τον Σι. Πήγε ο ίδιος στο αεροδρόμιο που δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να γίνεται. Γενικά νομίζω ότι ο Τραμπ είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που έχει τον Κινέζο πρόεδρο. Τώρα, βεβαίως, το περίεργο εδώ είναι ότι η Κίνα στην Ουάσιγκτον είναι ο μεγάλος αντίπαλος, είναι ο μεγάλος εχθρός. Τι προσπαθεί να κάνει ο Τραμπ? Να κερδίσει μία νίκη σε κάτι. Είτε αυτό είναι το εμπόριο, είτε σε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ποιος έχει το πάνω χέρι?
0: Είναι δύσκολο να το πεις αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι ο Τραμπ είναι στριμωγμένος. Είναι στριμωγμένος στο Ιράν, είναι προφανές αυτό. Θα είναι πάρα πολύ θυμωμένος, όπως είναι οι υπηρεσίες του, με την Κίνα, γιατί θεωρούν ότι δίνουν πάρα πολλά και ανταλλακτικά και πληροφορίες στο Ιράν. Είναι όμως πολύ στριμωγμένος και βέβαια εσωτερικά βλέπουμε σήμερα ότι πήγε το επιτόκιο για τα στεγαστικά στην Αμερική πάνω από το 7%. Είναι ασύλληπτο αυτό που
1: συμβαίνει. Και πανηγυρίζουν και οι Ιρανοί, γι' αυτό έχουμε και μια ανάρτηση του Γκαλιμπάφ σχετικά. Απλώς επειδή ο Κινέζος πρόεδρος προφανώς έχουν περάσει και έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα, ανέφερε όμως πάλι την παγίδα του Θουκυδίδη, το έχει ξανακάνει και στην προηγούμενη του συνάντηση, το έκανε όμως και τώρα, Λέξη.
0: Ναι, νομίζω ότι η Κίνα θέλει να δείξει ότι είναι μια δύναμη σταθερότητας, ότι δεν θέλει περιπέτειες. Και αυτό προσπαθεί συνεχώς να πει ο Σι. Τι θα προσπαθήσει τώρα να κερδίσει, αν θα μπορέσει να πείσει τον Τραμπ να αδειάσει να πουλήσει την Ταϊβάν.
1: Με τι αντάλλαγμα, γιατί εκεί μπορεί να γίνουν και τα παζάρια για τα στενά του ορμού.
0: Ίσως κάτι στο εμπόριο ή κάτι στο ορμού. Δηλαδή να βάλει η Κίνα περισσότερη πίεση στο Ιράν, ώστε να υπάρξει μια λύση. Το βλέπω αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη είναι οι δύο χώρες που μπορούν να τρέξουν. Απλώς τρέχουν με διαφορετικούς όρους και αυτό ήταν και το κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών. Άλλα εννοεί ο Τραμπ, άλλα εννοεί ο Κινέζος πρόεδρος.
0: Κοίταξε, εκεί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Αμερική για το αν πρέπει να μπουν κάποια όρια στη τεχνητή νοημοσύνη. Και το επιχείρημα του Τραμπ είναι ότι δεν θα βάλουμε εμείς όρια, γιατί η Κίνα δεν βάζει κανένα όριο και δεν έχει ούτε ηθικούς ούτε πολιτικούς φραγμούς. Οπότε θα κάνει εκεί ό,τι θέλει. Τώρα, μπαίνουμε σε έναν κόσμο που ουσιαστικά θα υπάρχουν δύο πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης, μία Αμερικάνικη και μία Κινέζικη, και θα λένε οι Αμερικάνοι, διαλέξτε με ποιον θέλετε να είστε, όπως ήταν στον ψυχρό πόλεμο. Είναι δύο τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Υπάρχει μεγάλη αγωνία στην Αμερική ότι η Κίνα τους προσπερνάει όσο πάει. Η Αμερική έχει χάσει και πάρα πολλά μυαλά από ξένους οι οποίοι έχουν φύγει από την Αμερική με αυτά που έκανε ο Τραμπ για τις βίζες. Οπότε αυτή η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και υπάρχει βέβαια μια μεγάλη πίεση να υπάρξει μια συμφωνία όπως εκείνη για τα πυρηνικά, γιατί υπάρχει πια ο φόβος ότι αν ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη από τον έναν ή τον άλλον, μπορεί να προκαλέσει μια καταστροφή που δεν μπορούμε να τη φανταστούμε.
1: Όταν ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση και ο Κινέζος πρόεδρος αποχωρήσει, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ των δύο χωρών, ποιο θα είναι το κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον-Πεκίνου και αν όντως από αυτή τη συνάντηση που οι προσδοκίες ήταν χαμηλές, μπορούμε να πούμε ότι έχει τεθεί μια βάση στην οποία μπορούν, εάν θέλουν και αν είναι εφικτό, να χτίσουν κάτι?
0: Βρίσκω πολύ δύσκολο να χτιστεί κάτι πάρα πολύ θεαματικό, να το πω έτσι. Ο Τραμπ πάντα το κάνει αυτό, ανεβάζει προσδοκίες. Θυμόμαστε τι είχε κάνει με τον Πούτιν όταν είχε βρεθεί στην Αλάσκα και τελικά δεν έγινε τίποτα. Εγώ βλέπω έναν Σι να φεύγει από εκεί με ένα χαμόγελο. Οι Κινέζοι έχουν στρατηγική υπομονή. Θεωρούν ότι οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή είναι η κατιούσα δύναμη, εν πάση περιπτώσει, αν τα δει κανείς τα πράγματα με τη Θουκυδίδιο μορφή. Και νομίζω ότι οι Κινέζοι θα είναι πολύ ευχαριστημένοι από όλη αυτή την υποδοχή. Αναγνωρίζονται πλέον ως μια εντελώς σοβαρή δύναμη απέναντι στους Αμερικανούς. Αλλά δεν περιμένουν τίποτα περισσότερο.
2: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε δύο λεπτά από τώρα.
3: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 8 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε και πάλι επιστρέψαμε και συνέχεια στο δελτίο μας. Την ολοκλήρωση του κυβερνητικού έργου και τη θωράκιση της χώρας σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως στόχους μιας τρίτης τετραετίας, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν προτίθεται να θυσιάσει τη δημοσιονομική σταθερότητα στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ίδια ώρα, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την ηγεμονία στην κεντροαριστερά και θέτουν τα διλήμματα της κάλπης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Καντελή.
1: Τη δημοσιονομική σταθερότητα έθεσε ο Πρωθυπουργός ως προϋπόθεση για την ασφάλεια της χώρας εν μέσω διεθνών κρίσεων, μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση στη Νέα Υόρκη.
0: Είναι πάντα δελεαστικό, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, να πιστεύει κανείς ότι αν ξοδέψει περισσότερα μπορεί να γίνει ελαφρώς πιο δημοφιλής και να αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσει εκλογές. Δεν πιστεύω ότι αυτή θα ήταν η σωστή προσέγγιση. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ, μα ποτέ, στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας.
2: Ελάτε τώρα.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής επέμεινε στην ανάγκη να ληφθούν μέτρα για τα καύσιμα και εστίασε στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Είναι επιχειρήματα ότι κοστίζει 4 δις η μείωσή του. 4 δις κοστίζει η κατάργησή του. Εμείς λέμε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να αποκλιμαθεί το κόστος και να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν όταν έχει καταρρεύσει η αγοραστική τους δύναμη.
1: ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ αντιμάχονται για την κυριαρχία στον χώρο της κεντροαριστεράς και ερίζουν για το ποιος μπορεί να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη ύστερα από το δίλημα του κύριου Τσίπρα ή εμείς ή κανείς.
3: Αν για κάποιον υπάρχει τεκμήριο ότι δεν νικάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί έχει ιτηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αντιπολίτευσης, είναι ο κύριος Τσίπρας. Η Ελλάδα πρώτη φορά βάθηκε όλη μπλε το 23. Εμείς στις ευρωεκλογές το χάρτη αρχίσαμε να τον αλλάζουμε. Δύο νομία για να πράσινο.
4: ΕΛΑΣ έχει πάρει τη θέση του αντίπαλου δέους της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις συνθήκες. Θα τεθεί το δίλημα είτε στις πρώτες είτε στις δεύτερες εκλογές. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτή τη στιγμή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί λόγω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
5: Είναι πολύ χαριτωμένο, εμείς ή κανείς. Δηλαδή, σας μιλάω και ως πρώην διαφημίστρια, κάνει και ρήμα, θα μπορούσε να φορά και προϊόν.
1: Αναταράξει υπάρχουν και στη δεξιά πολυκατοικία, όπου η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την παρέμβαση εισαγγελέα για τον Κυριάκο Βελόπουλο.
6: Και δεν υπήρξε ούτε μία παρέμβαση εισαγγελέα. Βγαίνεις και πουλάς ανθρώπους ηλικιωμένους, ματζούνια, κομπογιανίτη. Επειδή θέλεις εσύ να βγάλεις λεφτά.
0: Αλλάζει το χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
7: Οι οικονομικές προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες ούτως ή άλλως. Αν τις κάνεις σε περίοδο αστάθειας, είναι σχεδόν αδύνατο να πέσει μέσα. Το έχει πάθει τώρα ο Πρωθυπουργός, το έχουν πάθει και οι αρχηγοί των υπόλοιπων κομμάτων. Γιατί πολύ απλά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα, αλλάζει το οικονομικό σκηνικό. Οπότε πάνε πίσω όλες οι αποφάσεις και όλες οι ανακοινώσεις. Γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι η τιμή στις 14 και στις 15 Οκτωβρίου, παραμονές και ανήμερα του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Άρα το αν λέμε από τώρα τι θα δώσουμε, όταν δεν ξέρουμε πώς θα μας κοστίσει, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Άρα στην κυβέρνηση θα έλεγα ότι το μετρήσανε, το αποφάσισαν και είπαν να πάνε με τη λογική των αγορών. Δηλαδή, τέλος του μήνα ανακοινώνεται το πρώτο στάδιο, το οποίο είναι η διατήρηση των υφιστάμενων επιδοτήσεων. Ένα μέρος το δίνει τα διελιστήρια, για παράδειγμα στην Αμόλυβδη και τα 10 λεπτά. Από τα 15 λεπτά του ντίζελ, τα 10 είναι της κυβέρνησης και τα 5 λεπτά είναι των διελιστήριων. Αυτά θα παραταθούν 30 Σεπτεμβρίου για 15 μέρες και 14 Οκτωβρίου, μία μέρα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, θα έχουμε τις μεγάλες ανακοινώσεις, όπου εκεί θα μάθουμε πρώτον την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, για να φτάσουμε σε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, το 1,75, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες.
8: Με τα ίδια κριτήρια, Νίκο, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό.
7: Τώρα μιλάω για την επιδότηση στην Αντλία. Η επιδότηση στην Αντλία θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους πάντες. Όποιος αγοράσει, θα αγοράζει φτηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα υπάρχει μέσα σε αυτή την τιμή και η έκπτωση των διελιστηρίων και επιπλέον θα έχουμε την αύξηση στο επίδομα θέρμανσης με τα ίδια κριτήρια, 1.200.000 οι δικαιούχοι, αλλά με περισσότερα λεφτά. Περίπου 100-150 ευρώ, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που βρίσκεται ο δικαιούχος, θα είναι η αύξηση που θα λάβει, η οποία δεν θα είναι μικρή, επαναλαμβάνω, γιατί είναι κοντά στα 80-90 εκατομμύρια.
8: 30 Σεπτεμβρίου τα καύσιμα, 14 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανσης.
7: Πολύ πιθανό μέχρι τότε να έχουμε και πακέτο για τη βιομηχανία, που είναι κρίσιμο για 700 μεγάλες βιομηχανίες, ενδεχομένως και για άλλους κλάδους, αλλά όλα θα εξαρτηθούν.
8: Ειδικός χώρος κατανάλωσης, αυτό όμως δεν βλέπουμε να περπατάει πολύ.
7: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στοιχίζει πάρα πολύ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι 4,5 δισεκατομμύρια το σύνολο που παίρνει και από τα τρία καύσιμα το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, δηλαδή θα πρέπει να βρεθεί ρήτρα διαφυγής, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλες χώρες. Και σε άλλες χώρες, η Γαλλία για παράδειγμα, δεν έχει λεφτά να βγάλει από το δημόσιο ταμείο της. Άρα το να διεκδικήσει τη ρήτρα διαφυγής και να μην έχει λεφτά να δώσει, θα ήταν δώρο άδωρο. Άρα εδώ έχουμε απρόβλεπτους αντιπάλους σε ένα μέτρο, το οποίο η αλήθεια είναι η Ελλάδα είναι από τις λίγες που αν μας δίνονταν θα μπορούσαμε με άνεση να το δώσουμε, γιατί έχουμε πλεονάσματα. Αλλά δεν θα μας δοθεί μάλλον.
0: Εν μέσω αντιδράσεων για συγκεκριμένη διάταξη που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια ο αλλιευτικός κώδικας. Από την κυβέρνηση απαντούν ότι όσοι έχουν παρανομήσει, όσοι έχουν δηλώσει ψεύτικα βοσκοτόπια, δεν καλύπτονται και θα λογοδοτήσουν. Φωτογραφική διάταξη που δεν πέρασε από διαβούλευση και κάνει τα στραβά μάτια για τους απατεώνες, καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Θα μας πει περισσότερα η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Στα ύψη ανέβηκε το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή με αφορμή το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022 και συγκέντρωσε τα πυρά της αντιπολίτευσης.
10: Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις. Δεν νομιμοποιούμε εκτάσεις χωρίς πραγματική αγροτική δραστηριότητα. Δεν σταματάει κανένας έλεγχος. Και όποιος έκανε ψευδή δήλωση ή ματσαγκονιά θα εξακολουθεί να ελέγχεται από τη δικαιοσύνη.
11: Αν ήμασταν υπερβολικοί, γιατί φέρατε βελτιώσεις? Διότι κάποιοι στο Υπουργείο έχουν αποδείξει ότι είναι πιο γρήγοροι από εσάς στον τρόπο που σχεδιάζουν για να καλύψουν τις ευθύνες.
9: Σύσσωμη αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για επιχείρηση συγκάλυψης.
12: Με αυτή τη διάταξη, επί της ουσίας, μπορεί και μια σειρά επιτίδη να συγκαθούν.
10: Για να καλύψετε το έγκλημα που κάνατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
13: Είναι μια διάταξη που βρωμάει συγκάλυψη.
14: Δουλεύετε τους πολίτες.
15: Επιχειρείτε την αποποινικοποίηση, την αμνίστευση, την συγκάλυψη.
9: Σφοδρή ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μαργαρίτη Σχοινά και τον Παναγιώτη του Δονή, όταν ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στα κρούσματα του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, χαρακτήρισε αυτοφοράκια τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.
16: Στέλνετε τον κύριο Καβαδά, κύριε Σχοινά, ως αυτοφοράκια. Τον στέλνετε ως αυτοφοράκια. Δεν έχετε εμφανιστεί ούτε μία φορά. Και δεν έχετε απαντήσει στον πόνο αυτών των ανθρώπων.
10: Αν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής στη Λέσβο, κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη.
9: Η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας κατά του άρθρου 74, η οποία απορρίφθηκε.
0: Η γαλάζια συζήτηση που έχει κινήσει για τις αλαζονικές συμπεριφορές με κάποιο τρόπο συνεχίστηκε και σήμερα. Μετά τις συστάσεις της Ντόρας Μπακογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε στο briefing και απάντησε με νόημα ότι οι υπουργοί κρίνονται από τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό το κλίμα έρχεται και η άστοχη δήλωση του βουλευτή Πιερία Σταύρου Κουλκουδίνα, που είπε πως δεν εντοπίζει θέμα ακρίβειας και θέμα καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκαλιού.
17: Την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται η συζήτηση για το κατά πόσο υπάρχουν φαινόμενα λαζονίας στους κόλπους της, μετά τη σχετική αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη, αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του βουλευτή της Σπύρου Κουλκουδίνα, που μίλησε για τις αντοχές της κοινωνίας στην ακρίβεια των καυσίμων.
18: Η ελληνική οικονομία προς το παρόν το αντέχει. Υπάρχουν πολλοί δείκτες που δείχνουν ότι το αντέχει. Ένας δείκτης, γεμάτη λεωφόρο σίγουρα. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν.
17: Ο ίδιος βουλευτής θεωρεί λογικές και τυχόν αλαζονικές συμπεριφορές υπουργών, παρότι δηλώνει ότι δεν τις έχει αντιμετωπίσει.
18: Είναι λογικό και είναι επόμενο ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλαζονικές συμπεριφορές, κάποιες συμπεριφορές οι οποίες να μπορούν να χαρακτηριστούν κάπως διαφορετικά συμπεριφορές οι οποίες είναι λίγο πιο απόμακρες σε σχέση από τα πραγματικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα τα οποία ελέγχει κατά βάση ο μοναδικός αρμόδιος, ο Πρωθυπουργός.
17: Την αναφορά της Ντόρας Μπακογιάννη σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
19: Ο ελληνικός λαός είναι ο τελικός κριτής όλων όσοι εκτιθέμεθα. Και έχουμε ένα δημόσιο αξίωμα. Από εκεί πέρα, μέχρι την κρίση των πολιτών, εν προκειμένου επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη, αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός.
17: Άλλα στελέχη κρίνουν με βάση την προσωπική τους εμπειρία από τις συναναστροφές τους με τους υπουργούς.
20: Δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου.
7: Δεν είδα
20: την αλαζονία.
21: Εγώ δεν μπορώ να έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Γιατί κάνω φασαρία αυτά τα φαινόμενα. Ουσιαστικά, αν υπάρχουν, είναι περισσότερο θέμα χαρακτήρα.
0: Η εκτός πλαισίου αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη περί μπάφου και μάλιστα διατυπωμένη ως ερώτημα με αποδέκτη δημοσιογράφο έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτησή του με επιχείρημα ότι ο Υπουργός Υγείας δεν είναι από τους κρυπτόμενους και βγαίνει μπροστά η κυβέρνηση κάλυψε τον κύριο Γεωργιάδη. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
22: Αυτά τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή?
23: Κύριε Γεωργιάδη.
22: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο με τίποτα άλλο.
9: Η αποστροφή του Άδωνη Γεωργιάδη δυναμίτησε το πολιτικό σκηνικό. Ο Υπουργός Υγείας χρησιμοποίησε την έκφραση περί μπάφου όταν κλήθηκε να απαντήσει για τα σενάρια περί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με άλλον πρωθυπουργό και όχι τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας και τον Άδωνη Γεωργιάδη να αντιστρέφει τα βέλη και να κάνει λόγο για υποκρισία.
24: Να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου. Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, σας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί, γιατί σε αυτή την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο.
25: Τίποτα δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο Action TV έκανα προφανώς χιούμορ με τη φράση που χρησιμοποίησα. Λοιπόν, κύριοι της αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε εσάς δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και τη γνώμη του κόσμου για μένα θα τη μετρήσουμε στις εθνικές εκλογές του 2027. Όχι και ο Αρβανίτης.
19: Ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης εξήγησε άμεσα ότι ήταν μια μεταφορική χρήση του λόγου, ζήτησε και συγγνώμη, άρα νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο παραπάνω θέμα. Είναι προφανές ότι και ο ίδιος ο υπουργός άμεσα έδωσε τις εξηγήσεις που ο ίδιος έκρινε ότι έπρεπε να δώσει.
9: Οι τόνοι ανέβηκαν και ανάμεσα στους εκπροσώπους τύπου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ.
26: Μπορώ να πω και εγώ εδώ για δηλώσεις του ΠΑΣΟΚ, για δηλώσεις του
7: Δεν είναι διάφορος ο κύριος.
26: Δύο δευτερόλεπτα αφότου το είπε, έκανε.
7: Είπε για να μου κάνετε και ερώτηση, μου αν έχεις πάρει μπάφο.
26: Προφανώς δεν το εννοώ. Τώρα.
7: Ο Υπουργός Υγείας της χώρας, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τα γυαλιά που φοράει δεν είχαν πιάσει αυτά που συνέβαιναν στις δομές της ιδιωτικής υγείας.
26: Τα γυαλιά
7: μετά που φοράγε, βλέπουν εκείνους που διαμαρτύρονται, αλλά τα προβλήματα τα οποία οδήγησαν στο να είναι μπάχαλο οι ιδιωτικές δομές υγείας, αν το έλεγε αυτό ο στέλεγος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε γίνει πρώτη είδηση παντού.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης, πριν από λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
27: Όλοι αναζητούν μία ατάκα, ένα πείραγμα, για να έχουμε θέματα για δύο μέρες. Πολύ φοβάμαι όμως, Λένα, ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι τυχαίο ή κάτι ατυχές. Όπως υπενήχθησες και εσύ, έχουμε μια μακρά προεκλογική περίοδο, έχουμε 6, 7, 8 μήνες μέχρι τις εκλογές. Οπότε οι πολιτικοί μας αναζητούν έναν τρόπο να είναι στον αφρό της επικαιρότητας. Έστω στον αφρό των social media.
28: Έτσι και συσπυρώνουν την εκλογική βάση τους. Όμως θέλω να πω, οι δηλώσεις για μπάφους, για κομπογιανίτες, όλο αυτό μπορεί να φέρει τους ψηφοφόρους κοντά στο κόμμα.
27: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση να προσθέσουν ψηφοφόρους. Θέλουν να θυμίσουν στους ψηφοφόρους ότι είναι εκεί. Ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός, τα βάζω με τους αντιπάλους, λέω και μια κουβέντα καφενείο από πάνω. Δεν είμαι δηλαδή ένας συμβατικός πολιτικός. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλους και αντί να μεγαλώνουμε τα ερωτήματα, γιατί αυτό θα έπρεπε να κάνουμε σε μια προεκλογική περίοδο, θα μικραίνουμε συνεχώς τη συζήτηση. και θα πρέπει να δικαιολογούμε ή να μην δικαιολογούμε κάποιες τέτοιες στιγμές των πολιτικών. Είμαστε σε μια εποχή που οι πολιτικοί μας γίνονται από παραγωγή πολιτικής, παραγωγή περιεχομένου. Με αυτό θα ζήσουμε. Ελπίζω κάποιοι να αντισταθούν σε αυτό, και δεν εννοώ, όταν λέω κάποιοι εννοώ από όλα τα κόμματα, και κυρίως να αντισταθεί με κάποιο τρόπο και ο κόσμος και η δημοσιογραφία.
28: Γιατί... Υπάρχει κάποιο στραβοπάτημα όμως, το οποίο μπορεί να ξεφύγει πάρα πολύ, και αυτό που τώρα λέμε είναι μια συζήτηση της ΑΤΑΚΑΣ να έχει και πολιτικό κόστος, γιατί όταν μιλάς και μιλάς με αυτές τις λέξεις, ναι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεφύγει λίγο.
27: Έχει συμβεί στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι αυτό που προέχει σήμερα στους περισσότερους πολιτικούς, τόσο της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, είναι να κάνουν την αισθητή την παρουσία τους, και μάλιστα εντός του στρατοπέδου, λένε. Δηλαδή, ο κάθε πολιτικός, ο κ. Γεωργιάδης, έχει αντιπάλους από τη Νέα Δημοκρατία στην εκλογική του περιφέρεια. Και πρέπει να αποδείξει με κάποιο τρόπο, και μάλιστα με συνεχή τρόπο όπως το κάνει, και άλλοι πολιτικοί το κάνουν με ένα διαφορετικό τρόπο, να αποδείξουν ότι είναι εδώ. Είμαστε εμείς οι εκφραστές της παράταξης, έχουμε εμείς την καλύτερη ατάκα και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να επιστρέψουμε τις όποιες βολές ή τις όποιες αντιδράσεις των άλλων στο πρόσωπό τους.
28: Κόφτης θα έπρεπε να μπει.
27: Από τους αρχηγούς. Δεν ξέρω αν οι αρχηγοί θέλουν να μπουν σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρεις, υπάρχει και κάτι που στην προεκλογική περίοδο ο κάθε ένας ζητά, και το έχω ζήσει, το ξέρω, ζητά από τον αρχηγό του να του δώσει το περιθώριο να εκφράζει μια προσωπική πολιτική. Με την έννοια ότι άσε με να απευθυνθώ έστω και έτσι σε κάποιο κοινό, με τη μία φράση ή την άλλη, γιατί πιστεύω ότι αυτό το κοινό συμπληρώνει. Οι πολιτικοί αρχηγοί δεν νομίζω ότι έχουν πολλά περιθώρια παρέμβασης.
28: Και είμαστε εκτός, μόνο στην αρχή.
27: Ναι, εκτός αν διδάσκουν κάτι άλλο με το ύφος τους και το ήθος τους. Αυτό ελπίζω.
0: Τώρα, σε μια τελευταία εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο είχαμε αντίδραση ανώτατης κυβερνητικής πηγής σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ταγίπ Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε τον απεσταλμένο μας στη Νέα Υόρκη, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
1: Και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανώτατη κυβερνητική πηγή, οι σημερινές δηλώσεις του κύριου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Είμαστε γείτονες, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλον. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς.
0: Αλλάζουμε θέμα. Νέα τροπή παίρνουν οι εξελίξεις στη δικαστική διερεύνηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Την όποια υπερασπιστική γραμμή γκρεμίζει η νοσηλεύτρια του περιβόητου ιατρείου, που στη δεύτερη κατάθεσή της έκαψε την προφυλακισμένη γιατρό, αλλά συνέχισε να βγάζει από το κάδρο τον επίσης προφυλακισμένο σύζυγό της. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Κογολάκο.
2: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
3: Η νοσηλεύτρια, ένα από τα πρόσωπα που βρίσκονταν στο ιατρείο την ημέρα θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σπάει την σιωπή της και περιγράφει όσα προηγήθηκαν, αλλά και όσα ακολούθησαν μέσα σε αυτό.
4: Δεν ξέρω τι ώρα ήρθε ο Μαζωνάκης στο γραφείο. Εγώ ήρθα μετά από εκείνον. Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά ως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί.
3: Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν και όσα φέρεται να καταθέτει για τα λεπτά πριν από την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή, καθώς η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει με ακρίβεια τι ακριβώς είχε προηγηθεί μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας.
4: Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίθετο της μέθης. Εγώ επικοινώνησα με αναισθησιολόγο.
3: Η κατάθεσή της θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιγράφει τόσο το κλίμα που επικρατούσε, όσο και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το περιστατικό.
4: Γίνονταν παράλληλα δύο πλασμαφαιρέσεις. Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη.
3: Στο στόχαστρο της οικογένειας μπαίνουν πλέον και οι καταθέσεις των άλλων εργαζομένων του ιατρείου, με τον δικηγόρο της οικογένειας να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων νομικών ενεργειών σε βάρος τους.
5: Λειτουργήσαν συγκαλυπτικά. Προτίθεμαι, εάν δεν ανασκευάσουν τα όσα προανακριτικά έχουν καταθέσει και να πούν επιτέλους την αλήθεια, να καταθέσω μήνυση εναντίον τους για ψευδή κατάθεση, για υπόθαλψη εγκληματία και εάν προκύψουν συνθήκες συνέργειας.
3: Στα έγγραφα που είχε αποστείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η κατηγορούμενη γιατρός περιγράφει το μηχάνημα ως ήδη εγκατεστημένο μηχάνημα οζονοθεραπείας και υπογράφει ως ολιστική γιατρός. Στον ίδιο φάκελο, ωστόσο, η απόδειξη αγοράς παραπέμπει σε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης διπλού φιλτραρίσματος αξίας άνω των 29.500 ευρώ, με προέλευση τη Ζυρίχη.
6: Βεβαίως αυτή είναι ψευδής. Είναι το έγγραφο αυτό, είναι ψευδές. Και αυτό για τους γιατρούς είναι βαρύτατο πειθαρχικό αδίκημα.
3: Το πρωί της Πέμπτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στον 32ο τακτικό ανακριτή. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί κατήχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Σε Καλαμάτα, Πάτρα και Ιγουμενίτσα είχαμε σοβαρά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, μία απόπειρα δολοφονίας και μία γυναικοκτονία με θύμα την 25χρονη Πινελόπη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε μέρα οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
24: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του 38χρονου λίγα λεπτά αφότου έχει πυροβολήσει την πρώην σύντροφό του στο κέντρο της Καλαμάτας.
8: Πεζή κατευθυνόταν προς το χώρο της εργασίας της. Στο σημείο που βρίσκομαι δέχθηκε τους πυροβολισμούς από τον 38χρονο δράστη.
24: Ο δράστης που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί τη Δευτέρα ενώπιον της ανακρίτριας.
10: Από την ημέρα που ζήτησαν να χωρίσουμε είχαν γίνει δύο περιστατικά ζηλοτυπίας. Μάλιστα είχε στείλει απειλητικά μηνύματα και στη μητέρα μου. Πριν φτάσω στο σημείο της επίθεσης, με είχε πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει «Η ζωή σου είναι λίγη». Δεν πίστεψα ότι θα προχωρούσε σε κάτι τέτοιο.
11: Κατά τις 8 παρά 10 το πρωί ακούσαμε δύο πυροβολισμούς. Μετά είδα μια κινητικότητα, περάσανε οι μηχανές στις όπκε.
12: Στάθηκε τυχερή. Θα μπορούσαμε όμως να θρηνούμε μία ακόμη ανθρώπινη ζωή. Αυτό που ζητά η εντολέας μου είναι το αυτονόητο. Δηλαδή το να ζει και να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα και ασφαλής, χωρίς φόβο.
24: Σε ένα άλλο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, ένας 60χρονος ξυλοκόπησε την 58χρονη εν διαστάσει σύζυγό του σε καφετέρια μετά από λογομαχία. Μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει άφαντος.
13: Γι' αυτό κάπου μου φύλαγε εδώ πάνω στη γωνία και ξαναγύρισε και τότε τη χτύπησε τη γυναίκα. Τη χτύπησε στο κεφάλι μπουνιές και την έριξε κάτω.
24: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, κάθε ημέρα του 2026 οι αρχές προχωρούν σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία σε όλη τη χώρα. Συνολικά το προηγούμενο έτος οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 35.000 με τις 15.000 υποθέσεις να οδηγούνται στα δικαστήρια. Περίπου το 30-35% των δραστών είναι υπότροποι. Στην Ιγουμενίτσα, ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης πήρε το δρόμο για τις φυλακές Δομοκού, καθώς κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στον ανακριτή.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, με στόχο τη νίκη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών ρίχνεται απόψε στη μάχη του Nations League στο Βελιγράδι με αντίπαλο τη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θέλει να καταλάβει την καλύτερη θέση στον όμιλο, προκειμένου να έχει ευνοϊκότερη κλήρωση στην προκριματική φάση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Κριτικό.
14: Από το Ράικο Μίτιτς, το εμβληματικό μαρακανά της Σερβίας αρχίζει το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Nations League.
15: Να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν.
14: Στο πλάνο της βασικής ενδεκάδας του 64χρονου τεχνικού φορμαρισμένος Μπάμπης Κοστούλας, που θα αγωνιστεί πίσω από τον μοναδικό προωθημένο και πρώτο σκόρερ της Μπενφίκα Βαγγέλη Παυλίδη.
16: Γενικά έχουμε απαιτήσει από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
14: Στην Elite του Nations League πλέον η Γαλανόλευκη θα μετρήσει τις δυνάμεις της κόντρα σε Ολλανδία και Γερμανία με σκοπό μια καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro 2028.
15: Οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε top επίπεδο και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον.
14: Το παιχνίδι με τη Σερβία ακολουθεί αυτό στο Augsburg την Κυριακή.
29: Πάμε σε γραμμή, ναι.
30: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
29: Πολλά γκολ.
30: Γκολ στο βολέι.
29: Ποιο βολέι?
30: Ποιο ματς?
29: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
30: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
29: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Croque Madame. Coco Vin. Beef Bourguignon. Crème Brûlée. Αυτό το βιβλίο δεν θα σας μάθει να τα προφέρετε, αλλά να τα μαγειρεύετε. 105 κλασικές συνταγές της γαλλικής κουζίνας από τη βιβλιοθήκη του γαστρονόμου. Δοκιμασμένες μία-μία. Γαλλική κουζίνα. Εύκολα, σίγουρα, πεντανόστιμα. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
20: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
21: Ποιος καλέ?
20: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
21: Και σε παίρνει αυτή?
20: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
21: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
22: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
23: Ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
25: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
26: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. Τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ για την περιφερειακή σταθερότητα επισήμανε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη συνάντησή του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο κ. Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο του, χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αναφερθεί με ιδιαίτερη έμφαση και στο Κυπριακό. Θα εκφράσει τη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την επανένωση της Κύπρου. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, πριν από την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης, δήλωσε ο Ταγί Μπερντογάν. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι οι σημερινές δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή ανέφερε, είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι άφησαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο. Συζητούμε για πιεστικά ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του. Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπινγκ επισήμανε ότι οι δύο χώρες οφείλουν να ενισχύσουν την επικοινωνία τους. Πρόσθεσε ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Τραμπ, με τον οποίο έχει σφυριλατήσει μια προσωπική σχέση για να οδηγήσουν το καράβι των συνοαμερικανικών δεσμών, όπως είπε. Οι δύο ηγέτες είχαν διμερή συνάντηση, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσουν σε επίσημο δείπνο στο Λευκό Οίκο. Τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και MS Now έκαναν γνωστό ότι οι δημοσιογράφοι τους έγιναν και πάλι δεκτοί στο Λευκό Οίκο, αφού νωρίτερα τους απαγόρευσαν την είσοδο. Το πρωί ένας δικαστής διέταξε να αποκατασταθεί η πρόσβαση των δημοσιογράφων των δύο καναλιών και του ενημερωτικού ιστοτόπου Πολίτικο στον Λευκό Οίκο. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Η νοσηλεύτρια αποκάλυψε επίσης πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 7 το απόγευμα στα γραφεία εργοστασίου παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας. Νωρίτερα τυλίχθηκε στις Φλόγες εργοστάσιο ανακύκλωση οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες των Δήμων έσπευσαν και στα δύο περιστατικά, τέτοια των οποίων ερευνώνται από ανακριτικά κλιμάκια. Στη Θεσπρωτεία εκδηλώθηκε πυρκαγιά το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας από φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίτερα σε αλβανικό έδαφος. Κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ομάδα πεζοπόρων και υδροφόρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στο Βελιγράδι βρίσκεται η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, όπου σήμερα στις 10 παρατέταρτο το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στην πρεμιέρα της, στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τζάμπολ σήμερα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε λίγο στις 9 και 4 την Παρή και ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας κοντά στην Μπασκόνια στις 9 και μισή. Και να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγου του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιακτσόλου με την εκπομπή «Ζούμε αληθινά».

Έλα και τελευταία νότα να το χαρούμε. Έναρξη λοιπόν. Και επειδή απόψε θα είμαστε κοντά σας εκτάκτως για 3 ώρες, σημαίνει ότι έχουμε και χρόνο αρκετό. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία θέματα. Έχουμε ετοιμάσει σχόλια για πάρα πολλά θέματα επίσης. Και επίσης έχουμε και διάθεση για επικοινωνία μαζί σας. Εκ των πραγμάτων και το Viber θα βοηθήσει και το www.sky.gr, και εκεί θα περιμένουν τα μηνύματά σας, θα τα πω στην συνέχεια. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Έχω μία φίλη και συζητούσαμε τώρα στο τηλέφωνο πριν από λίγο, η Βεατρική. Είναι μορφή, έτσι. Είναι μια ιδιαίτερος έτσι καλόγουστη γυναίκα και όλα τα σχετικά. Γεια σου Χρύσλα μου, τι θες Χρύσλα? Στο ταξί είσαι και μας ακούς, το ξέρω. Μισό λεπτάκι, κάποιος με καλεί. Καλά δεν ξέρουν ότι κάνω εκπομπή.

Λοιπόν, αυτά είναι οι δουλειές τρέχουν. Έχω που λέτε μια φίλη για να δείτε το άγχος του κόσμου τώρα. Ποιο μπορεί να είναι το άγχος του κόσμου αυτές τις μέρες? Παιδιά, έχω κόσμο και κοσμάκι που έχει αγχωθεί με αυτό. Πείτε μου ένα λόγο που είναι Πέμπτη βράδυ και έχει αγχωθεί κόσμος για κάτι που έρχεται μπροστά. Ποιο μπορεί να είναι αυτό? Έχει να κάνει και με τον καιρό όμως, έτσι, να βοηθήσω. Όχι, δεν θα βοηθήσω. Να μου πείτε εσείς, πού πάει το μυαλό σας, γιατί έχει αγχωθεί κόσμος και ρωτάει πάρα πολύ. Με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δεν ρωτάς τη Σούζη τι καιρό θα έχει, έτσι από περιέργεια. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν που είναι φλέγον ζήτημα για τις ημέρες που έρχεται? Και το συζητούσα με τη φίλη πριν από λίγο και μου λέει θέλω θετική ενέργεια να πάνε όλα καλά. Αυτό μου είπε. Λες και πάμε να γεννήσουμε. Ποιο είναι το θέμα που έχει προκαλέσει πανικό? Πανικό όμως σε χιλιάδες κόσμου. Πείτε μου εσείς, με αυτό να ξεκινήσουμε, άντε. Το 698-123-1003 ισχύει το Viber. Ισχύει και εννοείται το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί μου σημειώνετε ότι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Δεν ξέρω αν θα πάει το μυαλό σας. Εκτός κι αν είστε από αυτούς που θα έχουν άγχος για αυτή την βραδιά που σας λέω. Μου ήρθε το πρώτο, το βρήκε η Αναστασία, το βρήκε ο Μιχάλης. Όχι, δεν θα απαντήσω, δεν θα απαντήσω. Θέλω κόσμο και λαό. Έτσι, Νοτί, για ανέβασε λίγο, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Κατά τα άλλα, για τους φίλους του ποδοσφαίρου, σαν σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε ένας μεγάλος, ο Τάκης Λουκανίδης. Υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές με μεγάλη καριέρα στη δόξα δράμας, έτσι, και στο Παναθηναϊκό εννοείται. Θεωρείται από τους πληρέστερους ποδοσφαιριστές που πέρασαν ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα. Και μάλιστα στην καριέρα του αγωνίστηκε σε αρκετές θέσεις, ακόμη και στη θέση του τερματοφύλακα, στην αρχή της σπουδαίας καριέρας του. Γεννήθηκε λοιπόν σαν σήμερα στο Παρανέστη της Δράμας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο Παρανέστη, είναι μια πανέμορφη περιοχή. Μπορείτε να κάνετε εκεί και διάφορα αθλήματα. 24 Σεπτεμβρίου του 1937. Λοιπόν, κατά τα άλλα, νομίζω ότι το ωραιότερο άρθρο που διάβασα σήμερα το υπογράφει ο Νίκος Φιλιππίδης στην Καθημερινή, έχει τον τίτλο «Κυκλοφοριακός λογαριασμός». Και θα σας πω κάτι το οποίο το ψιλοπαρατηρούμε όσοι χρησιμοποιούμε το μετρό. Εγώ τον ηλεκτρικό δεν τον χρησιμοποιώ. Και όποτε το έχω χρησιμοποιήσει, ειλικρινά σας λέω, έχω βρει τον εαυτό μου. Γιατί δεν θεωρώ ότι ως φορολογούμενος πολίτης αυτής της χώρας αξίζω μια τέτοια δημόσια συγκοινωνία που μπαίνεις μέσα και σε πιάνει φαγούρα. Δηλαδή συχαίνεσαι και τον εαυτό σου. Συγγνώμη τώρα που μιλάω έτσι, αλλά ναι, δεν μας τιμά αυτός ο ηλεκτρικός που έχουμε. Έτσι, δεν μας τιμά. Λοιπόν, πολλοί αναρωτιούνται, σημειώνει ο Νίκος, μα πώς είναι δυνατόν με αυτή την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου οι δρόμοι της Αθήνας να είναι τόσο γεμάτοι καθημερινά. Κανείς δεν σκέφτεται να παρκάρει το όχημά του και να κινηθεί με τα μέσα μεταφοράς. Η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη και σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το επίπεδο των δημοσίων συγκοινωνιών που έχουμε δημιουργήσει στην πόλη, όπου κατοικεί βεβαίως ο μισός πληθυσμός της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με έναν από τους πιο διαδεδομένους δείκτες παγκοσμίως, στην μέτρηση του κυκλοφοριακού, ο μέσος οδηγός στην Αθήνα έχασε το 2025 περίπου 143 ώρες μέσα στην κίνηση. 6 ώρες και 23 λεπτά περισσότερο από το 2024. Πρόκειται λοιπόν για σχεδόν 6 ολόκληρες ημέρες εγκλωβισμού πίσω από ένα τιμόνι. Η μέση ταχύτητα κατά τις ώρες αιχμής στο κέντρο της πόλης αγγίζει μόλις τα 19 χιλιόμετρα ανά ώρα. Κατά την πρωινή αιχμή, εννοείται, για να καλύψει ένας οδηγός μια απόσταση 10 χιλιόμετρων χρειάζεται κατά μέσο όρο και 40 λεπτά, μπορεί να λέω και λίγα. Σε αυτό λοιπόν το ανυπόφορο σκηνικό, με την πρωτεύουσα να χρειάζεται περισσότερα, συχνότερα και βεβαίως αξιόπιστα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό, ο ηλεκτρικός και το τραμ το 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΤΑΣΥ,
όχι μόνο δεν αύξησαν τα δρομολόγια, αλλά εκτέλεσαν λιγότερα δρομολόγια. Και μέσα σε ένα χρόνο χάθηκαν 9.280 διαδρομές, την ίδια ώρα που οι επιβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 2 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Λιγότερα δρομολόγια παστωμένοι μέσα στο μετρό ή στον ηλεκτρικό. Αυτό σημαίνει. Όταν έχουν αυξηθεί 2 εκατομμύρια οι επιβιβάσεις και έχουν μειωθεί κατά 9.280 σε αυτόν τον αριθμό κυμαίνονται οι χαμένες διαδρομές, τότε καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι επιβάτες εξυπηρετήθηκαν με λιγότερη μεταφορική δυνατότητα. Δηλαδή, επέλεξαν ένα μέσο σταθερής τροχιάς αντί του αυτοκινήτου τους και κατέληξαν σε γεμάτες αποβάθρες, στριμωξίδιστους ιρμούς, μεγαλύτερες αναμονές, την απλησιά του διπλανού. Και παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά το Σάββατο το βράδυ που το χρησιμοποιώ, ξέρεις ποιο είναι το ζόρι, ρε Ενώτη? Να πέσεις δίπλα σε άνθρωπο που έχει φάει σουβλάκι και να έχεις το τζατζικόμετρο. Δηλαδή, ωρε φίλε, έχω κατέβει από σειρμό, δεν άντεχα. Δεν άντεχα. Δεν είμαι περίεργος, δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω. Και κατέβηκα από το σειρμό και περίμενα τον επόμενο. Τι να κάνω? Και μάλιστα ήταν Σάββατο βράδυ. Δεν μου κόψε εκείνη την ώρα από τα νεύρα μου και από την αηδία μου. Έχει δίκιο, μου λέει, πας στο άλλο βαγόνι. Εγώ από την τρέλα μου εκείνη την ώρα κατέβηκα κάτω και λέω, θα περιμένω τον επόμενο για να είμαι σίγουρος. Εντάξει. Αυτοί που τρώνε τον τζατζί, κύριε παιδιά, σαν τις κατσαρίδες είναι. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα θα τρώει κόσμος και θα μου τη λέει και από πάνω. Δίκιο έχετε. Εγώ δεν τον μπορώ. Λοιπόν, περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα μέσα, λιγότερα τα δρομολόγια των μέσων. Εννοείται μεγαλύτερες αναμονές και βεβαίως και ένας διαρκής φόβος ότι ακόμα και μια μικρή βλάβη θα αποδιοργανώσει ολόκληρη τη γραμμή. Μην μου πείτε ότι δεν σας έχει τύχει και αυτό. Έτσι. Το πρόβλημα λοιπόν δεν αφορά μόνο την ποιότητα των υπηρεσιών του μετρό και του τράμι ή του ηλεκτρικού, τα οποία μπορεί βεβαίως να μείωσαν τα δρομολόγια τους λόγω προβλημάτων που ξεπερνούν τον σχεδιασμό των διοικήσεών τους. Συνδέεται όμως ευθέως και με την κίνηση στους δρόμους, το κυκλοφοριακό μας. Το ελλιπές δίκτυο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πρωτεύουσα, όπως επίσης και με τον ελλιπή προγραμματισμό νέων έργων. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Έτσι. Πολύ μεγάλη ιστορία. Ειδικά το μετρό για κάθε μεγαλούπολη, το λέει ο Νίκος Φιλιππίδης πάρα πολύ ωραία, είναι η ισχυρότερη απάντηση που διαθέτει απέναντι στη συμμόρφωση. Κάθε λοιπόν δρομολόγιο που αφαιρείται από το πρόγραμμα μιας γραμμής του μετρό μειώνει την ελκυστικότητα των δημόσιων συγκοινωνιών. Και κάθε λεπτό επιπλέον αναμονής κάνει λίγο πιο πιθανή την επιλογή του αυτοκινήτου. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Όχι, πείτε μου τη δική σας εμπειρία. Παιδιά, μιλάμε για το πιο καθημερινό θέμα αυτών των μετακινήσεων. Και όταν σου λέει, έτσι, τότε λέει δεν έχετε μπει σε ασανσέρ με άνθρωπο που έχει φάει τζατζίκι. Αρχίσατε. Αυτά είναι τα ωραία. Να, εγώ τέτοιους ακροατές θέλω. Με φαντασία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το πιο καθημερινό μας πρόβλημα. Δεν υπάρχει πιο ζόρι από αυτό των μετακινήσεων. Καλά, αφήστε την υγεία στην άκρη, τώρα δεν συζητάμε γι' αυτό. Αλλά πείτε μου και τη δική σας εμπειρία. Να λοιπόν ένα θέμα που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. Ένα από τα πολλά, γιατί σας το είπα, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά. Σας απουσιάζει εκτάκτως ο Βασίλης μας. Και θα τα πούμε μέχρι τις 12, τρεις ώρες. Ισχύει λοιπόν το ότι είναι κοντά μας ο Νότης Παπαγιαννάκος. Κάτσε ρε φίλε να σε ρωτήσω το εξής. Εσύ έχεις μπει κάπου που να έχουν φάει, το τρως εσύ τζατζίκι? Ευτυχώς δεν το έχεις κάνει ποτέ στο στούντιο. Μου έχει τύχει σε σταθμό, ξέχασα να σου πω. Ούτε, μπράβο. Λοιπόν, έχω μπει σε σταθμό που ο προηγούμενος από μένα είχε φάει τζατζίκι. Δεν ξέρω, είχε φάει σκόρδο, δεν ξέρω τι είχε φάει. Δεν ξεκίνησα την εκπομπή. Καταλαβαίνεις. Και λέω στον ηχολήπτη, ρε φίλε, πώς άντεξες, είχε βάλει μάσκα COVID. Και μπαίνω μέσα, τον βλέπω με τη μάσκα και συνειδητοποιώ γιατί φορούσε τη μάσκα στα καλά καθούμενα. Γιατί πήγα να τον ρωτήσω, έχεις κάτι? Και με το που μπαίνω και μυρίζω το θάλαμο, το ραδιοθάλαμο, βγήκα έξω, έβαζε τραγούδια για 20 λεπτά. Δεν ξεκινούσα την εκπομπή, δεν μπορούσα να μπω μέσα. Κανένα σεβασμός. Ήμαρτον. Μπράβο, Ρενώτη, ήμαρτον. Έλεος. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας
Θανάση Καραγιάννη, στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-4, ό,τι θέλετε στην διάθεσή σας εννοείται. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Στην διάθεσή σας εννοείται. Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Και τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123.

ασπασία, η αύξηση πετρελαίου πιστεύω, όχι, ασπασία δεν έχει άγχος ο κόσμος για την αύξηση πετρελαίου, κανένα. Η Αλεξάνδρα μου λέει αν το βρούμε τι θα κερδίσουμε, θα κερδίσετε κάτι, θα σας πω στη συνέχεια. Η Σόφη, γεια Σόφη μου, η Σόφη το βρήκε, γεια σου ρε Σόφη. Γεια σου ρε Σόφη. Και ο Μιχάλης το βρήκε και η Αναστασία εννοείται το βρήκε. Σας είπα, έχω μια φίλη τρελή και παλαβή, αλλά την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει ωραία τρέλα. Έχει ωραία τρέλα. Η οποία, τώρα μιλούσαμε στο τηλέφωνο πριν από λίγο και μου λέει, άσε ρε φίλε, λέει, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Της λέω, δεν ξέρω τι πώς και τα λοιπά. Μου λέει, δεν ρωτάς τη Σούζη εκεί πέρα. Λέω, ρώτησα απογοητευτική απάντηση. Και, όχι, έβαλα άλλους να ρωτήσουν. Και μου λέει, βάλε θετική ενέργεια. Τι γίνεται λοιπόν, και χιλιάδες κόσμο αγωνιούν τώρα. Τα υπόλοιπα μηνύματα θα τα πω στην συνέχεια. Όχι, δεν θα βάλεις αυτό το τραγούδι που σου ζήτησα, θα πας με κάτι από τη λίστα μουσικά. Έτσι ώστε αυτό να το βάλουμε μετά. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη Γιαννόπουλο. Γραμμή τρόλεϊ 2, Κυψέλη και Σαριανή. Έκθεση και εγώ χωρίς μάσκα στο τρόλεϊ. Α, γιατί δεν μπορούσα, μύριζε. Ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Για βάλε και να μην έχουν πληθεί. Που μου ήρθε το μήνυμα. Γελάς, Βεατρική μου, έτσι. Σε έδωσα στεγνά. Ο Νίκος. Τώρα λέει, με μπριζώνεται να βγάλουμε τις ιδιοτροπίες μας να τις μετρήσουμε. Εγώ μου λέει, δεν τρώω τζατζίκι, σε αντίθεση με τη σύζυγό μου. Σκεφτείτε να πρέπει το βράδυ να κοιμηθεί σε θάλαμο αερίων. Αιτία χωρισμού. Αιτία διαζυγίου. Ο Παναγιώτης. Ο ηλεκτρικός περνά μπροστά από κατοικημένες περιοχές. Ο θόρυβος από τη διέλευσή του, σε κάποιες περιπτώσεις που να τρέχε κιόλας, είναι εκοφαντικός. Με τα πέντε πάει, σαν τη χελώνα. Μένω, μου λέει, σε πολυκατοικία ακριβώς δίπλα στις γραμμές και δεν μπορώ να καθίσω στο μπαλκόνι μου όταν περνά από τις 6 μέχρι τη 1. Σε ποια άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ο κύριος Γιώργος, καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται, φρούδες αποδεικνύονται οι ελπίδες πως τα γλυπτά του Παρθενώνα θα επιστραφούν στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, αντί να κρατάμε γυνάτι στους Άγγλους, καλύτερο θα ήταν να εξετάσουμε την περίπτωση μιας μορφής δανειοληψίας ή ανταλλαγής των εν λόγω γλυπτών. Θα υπήρχαν ωφέλη για την Ελλάδα και σε αυτή την περίπτωση. Διαφορετικά πιστεύω ότι θα μείνουμε σε αυτή την κατάσταση για πάντα. Ευαγγελία από Ζωγράφου. Όπα, καλώστηνα. Υπέρ του σκορδογιαουρτιού. Έτσι. Νίκο μου, το διάβασα το μήνυμα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου και στον Γιάννη. Καλησπέρα στην ομάδα. Δρόσησε και ξεκίνησε πάλι το βραδινό περπάτημα. Ωραίο είναι αυτό, Γιάννη μου. Έτσι, ωραίο είναι αυτό. Πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30 και επιστρέφουμε συντονισμένοι πάντα εδώ στον Sky 100,3. Πείτε μου και την εμπειρία από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το ξαναλέω. Περισσότεροι επιβάτες, λιγότερα τα δρομολόγια. Δεν ξέρω. Έχει να μας πει κάτι κάποιος υπουργός γι' αυτό? Γιατί όταν τους ακούσεις συνεντεύξεις, όλα ρόδινα. Όλα ρόδινα. Μετά θα πούμε και κάτι και για έναν υπουργό που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας.

0: το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν. Το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς, ανέφερε ανώτατη κυβερνητική πηγή της χώρας μας. Με τον Κινέζο πρόεδρο Σι αφήσαμε πίσω όσα χώριζαν Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα και συνάπτουμε συμφωνίες για ειρήνη και ευημερία σε όλο τον κόσμο, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, υποδεχόμενος στο Λευκό Οίκο τον Κινέζο ομολογό του, Σι Τζινπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Αποκάλυψε επίσης πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε την ίδια ώρα και άλλους ασθενείς που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Στους 12 ανέρχονται οι νεκροί από την ευνίδια επιδείνωση καιρικών συνδικών κατά τη διάρκεια ναυτικών γυμνασίων στην Κασπία θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές του Καζακστάν. Υπό έλεγχο έχουν τεθεί οι πυρκαγιές σε εργοστάσιο παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων στο Βαθύ Χαλκίδας, καθώς και σε εργοστάσιο ανακύκλωσης οχημάτων στην περιοχή Μπάφρα Ιωαννίνων. Υπό έλεγχο είναι και η πυρκαγιά στη Θεσπρωθία, στην περιοχή Παναγιάς Αγιάδας. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε. Ακούσαμε την Αθηνά Τσιβγούλη στους στήλους των ειδήσεων.
4: Αναστασία.
3: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τώρα. Χίλια συγγνώμη. Είναι και σε δύσκολη ηλικία, Αναστασία μου.
4: Ωραίο το Αθηνά.
3: Εντάξει. Ωραίο. Και το Αναστασία, γιατί είναι της μαμάς μου. Οπότε είναι φοβερό όνομα. Λοιπόν, και με κοιτούσε με απορία η Αναστασία. Σου λέει τώρα αυτός τι έπαθε. Λοιπόν, να πω το εξής. Ναι, το βρήκατε περισσότεροι, γιατί μάλλον θέλετε να πάτε, υποψιάζομαι. Έχουν βάλει λιτούς και δεμένους να μάθουν από τους μετεωρολόγους, σαν το Σάββατο το βράδυ, στη συναυλία της Βύσης, στο ΟΑΚΑ. Έχω μάθει από έγκυρες πηγές. Αυτό είναι ρεπορτάζ, έτσι. Δεν είμαστε εμείς σαν τους Πουαρό που τους χαρακτηρίζουν επειδή ασχολούνται. Αυτό πια έχει παραγίνει. Ότι έχουν χαρακτηρίσει όποιον δημοσιογράφο θέτει εύλογα ερωτήματα για τους γελίους ελέγχους στα ιατρεία με τους κομπογιανίτες έως Ηρακλή Πουαρό, ηρωνικά. Έχουμε χάσει τη λογική. Θα το σχολιάσω αυτό το θέμα αμέσως μετά. Λοιπόν, το θέμα είναι, αυτό είναι πρόβλημα. Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο βράδυ για την Ανούλα, παιδες. Αυτό είναι το θέμα. Και μου το βρήκατε όλοι, γιατί μάλλον θέλετε να πάτε. Υποψιάζομαι, έχετε τα εισιτήριά σας ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Οπότε, έλα μια Ανούλα να στρώσει το πράγμα.

0: Λοιπόν, αυτά με την Ανούλα. Ξέρετε τι πληρώνουμε εμείς ως επάγγελμα, ως συνάφη? Τη σχέση μας με την εξουσία. Το έχω πει πολλές φορές. Ένας λόγος που γενικά με το συνάφη δεν τα πάω καλά, γιατί είναι ότι προσωπικά δεν θέλω να έχω καμία σχέση με την εξουσία. Καμία, απολύτως μα καμία. Τώρα λοιπόν πληρώνουμε ακριβώς αυτή τη σχέση. Και τι θέλω να πω, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται η Ηρακλής Πουαρό όποιος θέλει να θέσει εύλογα ερωτήματα για την ιστορία του Κολονακίου, του ιατρείου της Καρνεάδου. Δεν είναι δυνατόν να λένε έλα υποτιμητικά και ηρωνικά πολιτική προς τους δημοσιογράφους, έλα τώρα Ηρακλή Πουαρό. Επίσης, δεν μπορεί να ρωτάει υπουργός δε αν ένας δημοσιογράφος έχει πάρει μπάφο πριν μπει στην εκπομπή, ούτε για αστείο. Και θα το πω ευθέως. Δεν ξέρω αν ήμουνα στη θέση των συναδέλφων εκεί, γιατί και εμείς λογοδοτούμε κάπου, έτσι, για κάποιο λόγο. Εγώ νομίζω ότι θα ήμουν έξαλλος και θα σταματούσα και την κουβέντα. Ούτε για πλάκα δεν το λες αυτό. Και μετά πλακίτσα. Όχι. Ούτε επίσης προσβολές από έναν ευρωβουλευτή προς μια γυναίκα πολιτικό του αντίπαλο. Με τίποτα. Διότι δυστυχώς όταν συγχρονίζεται η εξουσία με τον τύπο, τα έχεις αυτά. Γιατί είναι όλα φιλαράκια. Όταν βλέπω το καλοκαίρι δημοσιογράφους αγκαλιά με πολιτικούς διακοπές στην Πάρο, στη Μύκονο και πάει λέγοντας, δεν μπορείς μετά όταν έρθει το φθινόπωρο και κάτσεις σε ένα πάνελ να συζητήσεις να την πας σοβαρά την κουβέντα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Οπότε, θέλω να πω κάτι και για τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τους λίγους υπουργούς που παρουσιάζουν έργο. Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε διαφωνεί, σε όποιο πόστο και αν έχει βρεθεί, έχει κάνει πράγματα. Έχει κάνει πράγματα. Επίσης, είναι και ένας από τους πολιτικούς που, θα το πω αγοραία, δεν κολώνουν να βγει μπροστά και να υπερασπιστεί αυτό που ο ίδιος θεωρεί σωστό. Ο τρόπος του όμως είναι λάθος. Για μένα. Και είναι κρίμα, γιατί αυτός ο τρόπος τον αδικεί. Δεν μπορεί να βγαίνει στην Τζίτα τώρα τελευταία σε συνεντεύξεις και να είναι μονίμως μες στα νεύρα ή την υποτίμηση ή τον χλεβασμό. Δεν γίνεται. Γιατί, το ξαναλέω, είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του είτε διαφωνεί, όπου και αν ήταν, σε οποιοδήποτε πόστο και αν βρέθηκε, έχει κάνει έργο. Και έχει κοπιάσει γι' αυτό. Και το ξαναλέω, είναι από τους λύκους που δεν κρύβονται. Θα βγει να μιλήσει. Αυτό που θα βγει να μιλήσει, θα το πει λίγο καλύτερα. Γιατί νομίζω ότι φτάνει σε ένα σημείο να δικεί λίγο τον εαυτό του. Αυτό. Ούτε η Ηρακλής Πουαρό, αν κάποιος τον ρωτάει κάτι, ούτε αν έχει πάρει μπάφο πριν την εκπομπή. Το ξαναλέω. Έχει κάνει έργο. Μην αδικεί τον εαυτό του. Προσωπική μου άποψη είναι, και οποιοδήποτε άλλος, νομίζω, θα δικούσε τον εαυτό του αν μιλούσε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στην... τι να σου πω, έχω μια που υπογράφει Γλύκα. Τι να σου πω τώρα, ξέρω, έτσι λένε ότι μέχρι κάποια στιγμή θα βρέχει. Μου λέει η Όλγα το εξής. Το πιο δύσκολο είναι το καλοκαίρι που οι σταθμοί δεν έχουν κλιματισμό. Δεν αερίζονται καλά, ειδικά ο σταθμός στο Σύνταγμα που κατεβαίνεις πολύ χαμηλά για την μπλε γραμμή, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεσαι ακόμη και να αναπνεύσεις. Η ζέστη και η υγρασία ανυπόφορη και δυστυχώς η θερμοκρασία ανεβαίνει λόγω και της ζέστης που εκπέμπουν οι σειρμοί, αλλά και λόγω του συνωστισμού. Είμαι σχεδόν σίγουρη, μου λέει, ότι ειδικά στο Σύνταγμα δεν λειτουργεί ο εξαρισμός, γιατί συχνά μυρίζει καμένο. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο πιο δύσκολο γίνεται όταν πρέπει να περιμένουμε περισσότερη ώρα στην αποβάθρα και έχει και πιο πολύ κόσμο. Πραγματικά σου έρχεται να λιποθυμήσει. Ειδικά στο Σύνταγμα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα της όρεξης αιχμής. Μια μέρα είχαν σταματήσει τη λειτουργία των αυτόματων τις σκάλες εννοείς, τις κλίμακες, για να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Δεν χωράμε συχνά στην αποβάθρα. Λες ότι πήγαιναν από τις σκάλες και αυτό σήμαινε ότι θα γλιτώσουν λίγο χώρο με το να έρχεται ο κόσμος αργότερα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι θες να πεις. Έτσι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ισχύει και το Viber μας, το θαυματουργό, 1-2, 6-9-8, 1-2-3, πήγα να πω κατευθείαν 1-2-3, 1-3, ξαναλέω, 6-9-8, 1-2-3, 1-3, δεν μου έχετε στείλει όμως και καμιά ωραία φωτογραφία, ρε παιδες, κάπου να είστε τώρα, κάτι, και στο δρόμο να είστε, έτσι, να μου στείλετε μια ωραία φωτογραφία, να δούμε τι κάνετε, που βρίσκεστε και τα λοιπά, αφού το Viber έχει αυτή την δυνατότητα, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πέρα από το τι καιρό θα κάνεις τη συναυλία της Ανούλας το Σάββατο το βράδυ. Να έρθουμε στα σοβαρά. Λοιπόν, επιστροφή ενοικίου. Τι πρέπει να ελέγξουν στην φορολογική τους δήλωση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενοι. Τι πρέπει να προσέξουν. Και αν υπάρχουν και κάποιες κινήσεις που, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, θα κλειδώσουν αυτή την ενίσχυση. Το ξαναλέω, μιλάμε για την επιστροφή ενοικίου. Να δώσουμε απαντήσεις. Ο Νίκος Φραγκιαδάκης, ο φοροτεχνικός μας, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας πει τι πρέπει να προσέξουμε, γιατί τι έχουμε τώρα, 24 του μήνα. Οπότε, Νίκο μου, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και τον χρόνο σου. Είσαι καλά?
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαι μια χαρά.
0: Τέλεια. Για πες μας λοιπόν, τι γίνεται με αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, θέλει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή όσοι είναι δικαιούχοι της επιστροφής του ενοικίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι δηλαδή την επόμενη Τετάρτη. Mm-hmm. Πρέπει να τσεκάρουμε αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουμε δηλώσει σωστά στον κωδικό το ποσό του ετήσιου ενοικίου που καταβάλαμε πέρσι. Mm-hmm. Διότι πέρσι παρατηρήθηκαν πάρα πολλές φορές που κατά λάθος ο φορολογούμενος έχει βάλει το μηνιαίο ενοίκιο και ενώ δικαιούταν να πάρει την επιστροφή, πήρε το 1/12 του μηνιαίου του ενοίκιου.
0: Άρα θέλει το σύνολο.
1: Θέλει το τι έχω καταβάλει μέσα στο 2025.
0: Ναι. Οπότε, τους 12 μήνες του 25. Ακριβώς.
1: Πρέπει λοιπόν να τσεκάρω ότι είναι σωστό το ποσό το ετήσιο του ενοικίου που κατέβαλα πέρσι εγώ σαν μισθωτής. Mm-hmm. Πρέπει να τσεκάρω ότι είναι σωστό το αφημί του εκμισθωτή. Πρέπει να τσεκάρω ότι υπάρχει το μισθωτήριο και συμφωνούν τα ποσά του μισθωτηρίου με αυτά που έχω καταβάλει.
0: Άρα και το τι έχει δηλώσει και ο ιδιοκτήτης.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Και σαν εκμισθωτής, σαν ιδιοκτήτης δηλαδή, πρέπει να δω, να τσεκάρω ότι έχουν δηλωθεί σωστά τα ενοίκια τα οποία εισέπραξα στο έντυπο Ε2 που ουσιαστικά υποβάλλουμε τα έσοδα από ενοίκια που εισπράττουμε μέσα στη χρονιά. Mm-hmm. Άρα πρέπει να κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο, διότι αν περάσει 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μπει η επόμενη Πέμπτη και υπάρχει λάθος σε αυτές τις πληροφορίες, mm-hmm. ή δεν θα πάρουμε καθόλου επιστροφή, ή θα πάρουμε λαθασμένη.
0: Δεν διορθώνεται με κάποιο τρόπο. Αν πες, ρε παιδί μου, ότι.
1: Μέχρι 39 μπορούμε να το διορθώσουμε.
0: Μετά δεν υπάρχει κάτι σχετικό,
1: μετά,
0: έτσι.
1: Κλείνει. Ξέρεις, γιατί Δημήτρη, είναι τεχνικό το θέμα. Δηλαδή, 39 τραβάει τα στοιχεία η ΑΔΕ για να τα προωθήσει στο αρμόδιο τμήμα να τα επεξεργαστεί. Δεν θα προλάβει μετά να δώσει την επιστροφή.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Πότε δίνεται η επιστροφή?
1: Μέσα στον Νοέμβριο. Επίσης πρέπει να προσέξουμε να είναι δηλωμένο σωστά ο IBAN μας μέσα στον ιστότοπο της ΑΔΕ, έτσι. Και να πούμε φέτος ότι φέτος ισχύει το εξής: έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια, άρα οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι.
0: Μπορούμε να μείνουμε λίγο σε αυτό, δηλαδή ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιοι μπορούν να λάβουν το επίδομα?
1: Κοίταξε να δεις.
0: Το επίδομα, λέω, συγγνώμη, την επιστροφή ενοικίου.
1: Οι άγαμοι πρέπει να έχουν εισοδηματικό κριτήριο, εισόδημα το 2025 συνολικό 25.000 μέχρι 25.000. Οι έγγαμοι 35.000 συν 5.000 για κάθε παιδί. Έτσι. Mm-hmm. Και οι μονογονεϊκές οικογένειες 39.000 συν 5.000 για ένα, για κάθε έξτρα εξαρτώμενο τέκνο πέραν του πρώτου. Και επίσης ακίνητη περιουσία 120.000 ο άγαμος. Το οποίο πως αυξάνεται κατά 20.000 αν είμαι παντρεμένος ή αν είμαι μέλος συμφώνου συμβίωσης ή έχω εξαρτώμενα τέκνα, αυτό διευρύνεται η αξία της ακίνητης περιουσίας. Όμως πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο ότι η επιστροφή είναι έως 800 ευρώ, άρα να το διευκρινίσουμε αυτό όπως και πέρσι, αν το ενίκιο που δίνω κατ' μήνα είναι 500, δεν θα πάρω 800, θα πάρω 500, έτσι. Και αν το ενίκιο που δίνω είναι 1.000 ευρώ για παράδειγμα, τότε θα πάρω 800 και αν έχω εξαρτώμενα τέκνα, παίρνω συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το 50 για το εξαρτώμενο τέκνο δεν τον παίρνω αν θα πάρω 500 ευρώ επιστροφή. Mm-hmm. Το παίρνω μόνο όταν υπερβαίνω τα 800 ευρώ. Αυτό να το ξέρουμε, γιατί πέρσι περιμέναν όλοι συν 50 ευρώ για τα παιδιά και δεν τα είδε κανείς. Mm-hmm. Έτσι όπως είναι στημένη η διάταξη δηλαδή. Μόνο άμα περνάμε τα 800 ευρώ έχουμε το 50 στα εξαρτώμενα τέκνα. Και φέτος έχουμε για τους υγειονομικούς, δασκάλους κλπ. Που υπηρετούν στην επαρχία είναι 2 ενίκια μηνιαία αντί για ένα η επιστροφή, το επίδομα.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Νομίζω δεν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο για την ώρα. Έτσι.
1: Όχι, όχι. Και αυτό που
0: απλώς ότι είναι η καταληκτική ημερομηνία 30 του μήνα.
1: Ακριβώς. Αυτό που επήγει τώρα είναι να τσεκάρουμε τα στοιχεία ότι είναι σωστά μέχρι 31 για να μην έχουμε.
0: Και το IBAN,
1: ο
0: αριθμός λογαριασμού να είναι εντάξει. Αυτά εδώ για την ώρα. Οπότε Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση. Γεια χαρά. Έχουν αρχίσει και μου έρχονται μηνύματα. Μυρτώ μου το είδα. Μου έστειλε στην σελίδα. Έχουμε σελίδα φίλων της εκπομπής. Άντε να το ξαναπώ, γιατί χαίρομαι πολύ για την επικοινωνία. Μου στέλνετε και διάφορα εκεί. Δεν μου στέλνετε προτάσεις θεμάτων που θέλετε να συζητήσουμε, ρε παιδιά. www.facebook.com/groups/zoome. Είναι η ομάδα φίλων της εκπομπής Zoom αληθινά. Έτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που έτσι επικοινωνούμε και από εκεί. Μου έστειλε λοιπόν τώρα μια φωτογραφία, μου λέει είναι η γιορτή των ΣΥΧ κάθε Απρίλιο που γίνεται στο Νταύρο, που παρακολουθούσα, μου λέει, πριν από μερικά χρόνια και όπου από εκείνη οι φωτογραφίες μου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου στέλνετε φωτογραφίες και με ζωάκια και τα λοιπά. Και με κάτι σκυλάκια που αναζητούν σπίτι και ωραία, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θέλω να πω την καλησπέρα μου στο φίλο, κοίτα τώρα φωτογραφία που μου έστειλε ο Γιώργος Παναγόπουλος. Μου λέει, κάτι κάνω εκεί τώρα με το παιδί, τι είναι αυτό? Ρε Γιώργο, κάνε μου μια χάρη, μπες στον κόπο να στείλεις έναν αριθμό κινητού να τα πούμε λίγο στον αέρα τώρα. Άμα λέει παίζεις. Κάτι με ένα δεντράκι βλέπω, το άλλο δεν καταλαβαίνω τι είναι. Δεν μπορώ να ανοίξω και τη φωτογραφία. Οπότε, δεν μπορώ να την μεγενθύνω, αυτό εννοώ. Γιώργο, έλα να τα πούμε λίγο στον αέρα. Θέλω να μου πεις έτσι τι κάνετε τώρα στο σπίτι. Είναι πολύ ωραίο αυτό που βλέπω και χαίρομαι. Αλλά μου λέει, όταν παίζεις. Φωτογραφία μου έστειλε ο φίλος ο Γιάννης. Μου λέει το εξής. Όταν περπατάς, κάπου περπατάει τώρα. Πού είναι αυτό? Σε ποιο μέρος είναι το περπάτημα τη νύχτα? Και η Τσίχνα λέει, δεν σε αφήνει ήσυχο. Τρία σουβλατζίδικα συναντώ μέχρι να τελειώσει το περπάτημα. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Και είναι και πειρασμός. Και επειδή νομίζω ότι και θερμίδες, σου γίνεται να πας, λες τώρα να το ισοφαρίσω λίγο. Έτσι δεν είναι, ότι μου. Έτσι είναι. Να πω την. Εμείς λέει που πληρώνουμε έμφυα, τι θα πάρουμε? Δεν άσχετο είναι αυτό. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια φωτογραφία που τράβηξα πριν από μισή ώρα. Κάπου εκεί στο Kent, UK. Α, το Kent. Έχει ωραίο πανεπιστήμιο εκεί. Χαιρετισμούς και ευχαριστούμε για τις υπέροχες εκπομπές. Χρήστος από Kent. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στα Μέγαρα περπατάει ο φίλος ο Γιάννης. Γιώργο Παναγόπουλε, τι θα γίνει, θα τα πούμε στον αέρα? Κάνε μια προσπάθεια να μας πεις εκεί πέρα τι φτιάχνετε με το παιδί. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν. Κάτι μου ήρθε. Μισό λεπτάκι να το δούμε. Σόφη μου. Να είσαι καλά. Α, χαίρεσαι που θα τα πούμε για τρεις ώρες. Φυσικά, ναι, ο Βασίλης μια χαρά είναι, θα είναι αύριο κοντά μας. Και κοντά μας και κοντά σας. Οπότε, απλώς σήμερα κάτι έτυχε και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Έχω ένα ηχητικό για κάποιον άνθρωπο που σαν σήμερα γεννήθηκε, βέβαια έφυγε και πολύ γρήγορα και πολύ... έτσι, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Οπότε κάτι θέλω να θυμηθούμε. Εργασία και χαρά. Ο γέγονε, υπογράφει εδώ ο φίλος. Πού είναι αυτό? Πρέπει να είσαι τεχνικό σε κάτι, γιατί βλέπω πολλά καλώδια. Εντάξει. Γιώργο, περιμένω. Γιώργο, δεν θα πω καληνύχτα αν δεν στείλεις να τα πούμε, να δω τι είναι αυτό που φτιάχνετε εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω.
2: Ώστε παντρεύεται.
3: Μπράβο. Τώρα ήρθαμε στα ίσα μας.
2: Αυτό το μαφόγαλο. Αυτό το χώμα ανίκανος. Αυτό το ψιλοφούφουτο.
3: Όλα αυτά, αγόρι μου. Αλλά εσένα τι σε νοιάζει?
2: Τι με νοιάζει? Τι με νοιάζει? Μπουμπού.
3: Παιδί μου.
2: Το Εβιάν το έχεις μαζί σου.
3: Πάντα, αγόρι μου.
2: Λοιπόν, θα σου πω κάτι, θα σου ευχαριστήσει, το ξέρω. Αλλά θέλω να δείξει ψυχραιμία.
3: Θα δείξω, αγόρι μου, θα δείξω.
2: Νομίζω ότι έφτασε η ώρα της αλήθειας.
3: Και ο πρετέντερης ακόμα δεν ήρθε.
2: Ουγού.
3: Παιδεία μου.
2: Εγώ και η Δεσποινής Κουντουράτου. Εδώ και 17 μήνες.
3: Μισιόσαστε, Θανάση, με το ξέρω.
2: Ναι, ναι, όχι, ότι μισιόμαστε. Αλλά το Ευγιάννη είπε στο έχεις μαζί σου, ε. Αλλά εκεί που μισιόμασταν, έτσι στα ξαφνικά ένα περίεργο πράγμα, τα φτιάξαμε κιόλας. Δηλαδή, για να σου το πω στην καθαρέβουσα, δεν σε βλέπω να βγάζεις το Ευγιάννη. Είχαμε δεσμό.
3: Χριστέ μου, πού να σοριαστώ. Εδώ θα σοριαστώ. Για ξαναπιστώ.
2: Ναι, από που ναι. Είχαμε δεσμό. Είμαι ερωτευμένος. Το έκρυβα τόσο καιρό γιατί ντρεπόμουν. Αλλά ζω μόνο για αυτήν. Όταν με έβλεπες χαρούμενο και ανησυχούσες, ήταν μόνο για αυτήν. Όταν πάλι με έβλεπες να σέρνομαι και χαιρόσουν, πάλι για αυτήν ήταν. Αυτά.
0: Νίκος Εργιανόπουλος, λοιπόν. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου του 1952, και αν δεν μας έχει χαρίσει γέλιο μέσα από αυτή την σειρά, νομίζω ότι ως καθηγητής Μαρκοράς ήταν η τηλεοπτική δουλειά που τον στιγμάτισε, γιατί είχε κι άλλα, πέρα από το Δύο Ξένοι, η Στάβλη της Εριέτας Ζαΐμη, το Βέρα στο Δεξί και πολλά πολλά ακόμη. Βέβαια, εντάξει, πολλά έγιναν με την δολοφονία του, πολλά υπόθηκαν, αλλά ας θυμηθούμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα, τον Νίκο Σεργιανόπουλο. Μου ήρθε μήνυμα από τον φίλο τον Αλέξανδρο. Μου λέει: καλό βράδυ από Λευκάδα. Για τον κύριο Γεωργιάδη προσυπογράφω τα όσα είπες. Αν το κατάλαβα καλά, νομίζω ότι μπορεί ο πολιτικός να έχει φιλικές διαπροσωπικές σχέσεις με τον πολιτικό του αντίπαλο, αλλά η προσωπική ζωή, όχι, όχι. Για μένα έχει να κάνει και αυτός ο χαριντισμός και εναγκαλισμός της δημοσιογραφίας με την εξουσία. Δεν ξέρω. Και είναι και κάτι, αν θέλετε την άποψή μου, είναι άλλο έχω πηγή που παίρνω κάποιες πληροφορίες, που και αυτές θα πρέπει να μην είναι το γραφείο τύπου αυτού που δίνει την πληροφορία ο δημοσιογράφος, έτσι, όχι να περνά ό,τι θέλει ο τάδε πολιτικός, αλλά άλλο να μπορεί να σηκώσει κάποιος το τηλέφωνο και να το πει: έλα, πώς βλέπεις τώρα αυτό το πράγμα, πώς διαβάζεις εσύ αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι, να πει. Και ποτέ δεν ονοματίζουμε τις πηγές μας, εκτός και αν το δεχτούν οι ίδιες. Αλλά πέρα από αυτό, το ξαναλέω, βλέπεις δημοσιογράφους το καλοκαίρι αγκαλιά με πολιτικούς στα νησιά. Το έχω δει και το έχω γράψει κιόλας. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που και να το κάνουνε, δηλαδή, okay, αυτό πρέπει να προβληματίσει εσάς περισσότερο. Εγώ έτσι νομίζω. Τι ωραίες φωτογραφίες που μου έστειλες, Γιάννη, Highlander. Από πού είναι αυτές οι φωτογραφίες? Ο άλλος ο μπαμπάς δεν θέλει να μας τα πει, ο Γιώργος που φτιάχνει αυτά τα ωραία εκεί στο σπίτι του. Δεν πειράζει. Και μου λέει το εξής τώρα. Κατηδίαν ο άλλος δημόσιος πολιτικός στίβος τα καθήκοντα της εργασίας. Λες για τις σχέσεις των πολιτικών αντιπάλων. Αυτή είναι η γνώμη μου. Για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το χειρότερο στην Αθήνα, όταν ήμουν φοιτητής από το συνωστισμό, αργούσα να πατήσω το κουμπί για τη στάση και κατέβαινα στην επόμενη. Πουθενά πάθαινα πανικό. Στην ομάδα στο Facebook φίλων της εκπομπής, η κυρία Τάδε έχει κάνει έτοιμα να μπει στην ομάδα από καιρό. Αφού μπαίνουνε, δεν μου έχει έρθει κάποιο αίτημα. Όλα τα αιτήματα τα έχω δεχτεί. Για κάτσε να ξαναδώ. Τα έχω δεχτεί τα αιτήματα. Δεν έχω κάποιο αίτημα που δεν έχω δεχτεί. Μήπως έχετε να μιλήσετε καιρό? Για βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Α, φωτογραφία από Κία και από Τζιά. Είσαι εκεί τώρα, Γιάννη? Έχεις πάει, η καταγωγή σου είναι από εκεί, μένεις μόνιμα? Βοήθησε με λίγο, ή αν θες, έλα να μας πεις μια καλησπέρα κι εσύ. Στείλουμε έναν αριθμό και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα ξεκινήσουμε παρεούλα. Γιατί όχι. Ξαναλέω τους τρόπους επικοινωνίας. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και ισχύει και το μαγικό μας Viber 698-123-1003. Και εκεί περιμένουμε, εννοείται, τα δικά σας μηνύματα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Πάρα πολλά. Έτσι κι αλλιώς, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε κοντά σας, εδώ εννοείται, στον Sky 100,3. Περιμένω από δύο τα μηνύματα, δύο τηλέφωνα. Από το Γιάννη από την Τζιά, από την ΚΕΑ, να πούμε μια καλησπέρα μετά το δελτίο ειδήσεων. Και από το φίλο τον Γιώργο, τον Παναγόπουλο, που φτιάχνει κάτι ωραία εκεί με τα παιδάκια του.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων.

0: κομμάτων από την Ελλάδα. Παραλληλά, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμα τριμερού συνόδου με την Κύπρο. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και θα τονίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας, πριν την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε απόψε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε τις απόφασεις του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Τόνισε πως το Ισραήλ υπερασπίζεται πολλές από τις χώρες, των οποίων οι αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα του ΟΗΕ. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης στη χώρα του. Στην πραγματικότητα, είπε ο Νετανιάχου, νομίζω ότι ο Ερντογάν κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο σε βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, συνέχισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Τώρα θέλει να καταλάβει τη Συρία. Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι, κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Αυτό μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Τσινχουά σχετικά με τη συνάντηση του Κινέζου Προέδρου με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ λίγο πριν οι δύο ηγέτες επιβιβαστούν στο ελικόπτερο Marine One, αναχωρώντας από το Λευκό Οίκο για μια σύντομη περιήγηση. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της Οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε η γιατρός και της ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας έχανε με 1-0. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρή και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας την Μπασκόνια. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαιρετώ, χαιρετώ. Την καλησπέρα μου και ελπίζω να είστε καλά. Όπου και αν σας βρίσκουμε αυτό το βράδυ, βράδυ 5η, 24 του μήνα. Να πω την καλησπέρα μου στη Ρίτσα. Μου στείλε κάτι ωραίες φωτογραφίες από Νέα Υόρκη, είναι. Αστόρια Πάρκ. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γέφυρα τρένου, μια άλλη φωτογραφία, εξαιρετικές φωτογραφίες. Να πω την καλησπέρα μου στην Αναστασία. Μου λέει καλησπέρα. Ευχαριστώ για το χαρακτηρισμό. Πάρα πολύ. Ωραίος χαρακτηρισμός είναι. Υπάρχει, μου λέει, δυνατότητα στο πλαίσιο της θεματολογίας της εκπομπής να καλέσουμε κάποιον ειδικό να μιλήσει για τα φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια? Φυσικά, να το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Θεωρεί μπόνους την έξτρα ώρα σήμερα. Να είναι καλά ο Βασίλης μας, θα είναι αύριο κοντά σας το βραδάκι. Έτσι. Γεια σου, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ρε Χάιλάντερ, δεν κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Πού να καταλάβω, ευτυχώς που στείλες το μήνυμα. Επίσης, να πω την καλησπέρα μου στην Ιωάννα, μου λέει. Ομολογώ ότι έστειλα μήνυμα σε δύο προηγηθήσεις εκπομπές του σταθμού, αλλά χωρίς ανταπόκριση. Να βάλουμε τις φωνές αυτούς που προηγήθηκαν. Θα μπορούσατε να καλέσετε κάποιον αρμόδιο να απαντήσει εάν οι επεμβατικές εξετάσεις, ενδοσκοπικές είναι, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση, έτσι, με χορήγηση μέθης είναι σύνομες και ασφαλείς όταν πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά ιατρία, δεδομένων των πρόσφατων αποκαλύψεων. Πρόσεξε, Ιωάννα μου, θα σου πω κάτι. Εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά επειδή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχει ένας πολύποδας που θα πρέπει να αφαιρεθεί, αυτά δεν γίνονται εύκολα σε κάποια ιδιωτικά ιατρία. Αν θες την άποψή μου, να την κάνεις σε ένα νοσοκομείο. Αν θες την άποψή μου. Εγώ όμως θα καλέσω άνθρωπο. Προφανώς θα είναι κάποιος από το Σύλλογο Γαστρεντερολόγων ή και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Να φωνάξουμε κάποιον. Να το κάνουμε το θέμα, γιατί όντως ξέρω ότι γίνονται σε ιδιωτικά γαστρεντερολογικά ιατρία. Γαστρεντερολόγοι πολύ στα ιατρία τους κάνουν και με μέθη. Αλλά να το δούμε στην πραγματική του διάσταση, αφού το θες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το μήνυμα και για το θέμα που μας προτείνεις. Γιατί όχι, εννοείται. Την καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Πού είναι αυτό τώρα? Island City, Long Island. Ωπα ρε φίλε, από πού μας ακούτε? Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Πολύ χαίρομαι, έτσι. Λοιπόν, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Ένα από τα θέματα που παίζει αρκετά τις τελευταίες ημέρες και θα ήθελα λίγο να το δούμε, γιατί έχει να κάνει και με αυτό το ζήτημα που σας έλεγα εχθές για το τι γίνεται σε κάποιους δημόσιους φορείς, σε δήμους που 18 δήμους τους έχουν πάει τώρα εκεί στα πειθαρχικά τους όργανα δημαρχαίους, και τι βγήκε από αυτή την έκθεση από αρμόδιο φορέα για διάφορες λαμογές που γίνονται εκεί. Λοιπόν, ένα θέμα που παίζει πάρα πολύ ψηλά τις τελευταίες ημέρες είναι το ζήτημα της πολεοδομίας Μυκόνου. Αλλά δεν το λέω αυτό μόνο για την πολεοδομία Μυκόνου. Το λέω γιατί αυτό, εν πολλής, περιγράφει μια γενικότερη κατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Και ο Γιάννης Λιώτης, λοιπόν, επειδή έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, αναφέρεται σε αυτή την απόβαση των αδιάφορων της ελληνικής αστυνομίας στο νησί. Και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Καθημερινής, αυτή η απόφαση σχετίζεται με ξεσκόνισμα σε φακέλους, γιατί υπάρχουν καταγγελίες πως συγκεκριμένες πολεοδομικές παραβάσεις δεν έχουν ελεγχθεί. Ναι, να το πω απλά, έκαναν τα στραβά μάτια κάποιοι για να μην ελεγχθούν αυτές οι πολεοδομικές παραβάσεις στη Μύκονο. Δεν έχουν ελεγχθεί, πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε προηγούμενα χρόνια δεν έχουν εισπραχθεί, δεν εισπράττονται, και εκθέσεις αυτοψίας έχουν μυστηριωδώς εξαφανιστεί. Τρία πράγματα είπα. Και τα λέει ο Σουλιώτης στο ρεπορτάζ στην Καθημερινή, ότι δεν έγιναν έλεγχοι, ενώ έγιναν καταγγελίες προφανώς προς την πολεοδομία, δεν έγιναν αυτοί οι έλεγχοι μετά τις καταγγελίες. Επίσης, ενώ έχουν μπει κάποια πρόστιμα, αυτά δεν έχουν εισπραχθεί. Και το τελευταίο είναι ότι ενώ υπάρχουν κάποιες εκθέσεις αυτοψίας που προφανώς κάτι παράτυπο θα είδαν, αυτές εξαφανίστηκαν. Έτσι, εξαφανίστηκαν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος στο αρχείο της πολεοδομίας συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση διαφθοράς που αποκάλυψε πριν από μήνες έρευνα
των εσωτερικών υποθέσεων σε πολεοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Αυτός ήταν υπάλληλος τώρα στη Μύκονο, στο συγκεκριμένο έγχαρτο αρχείο της πολεοδομίας Μυκόνου, ενώ συμμετείχε, δηλαδή συγγνώμη, έγιναν οι αποκαλύψεις πριν από λίγες μέρες. Βρέθηκε ότι ένας υπάλληλος είναι μεταξύ των άλλων σε υποθέσεις διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής και όχι μόνο. Και είναι στη Μύκονο. Είναι αυτό που σας είπα και χθες. Γίνονται και καλά οι πειθαρχικοί έλεγχοι που δεν καταλήγουν πουθενά. Ξεκάθαρα. Της αποστολής των αστυνομικών στη Μύκονο είχε προηγηθεί μια σειρά επιστολών προς την αποκεντρωμένη διοίκηση και τελικά και προς το Υπουργείο Εσωτερικών, στις οποίες η ίδια η Δημοτική Αρχή έσπευσε να επισημάνει την αδυναμία της πολεοδομίας να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις, κυρίως λόγω παντελούς έλλειψης προσωπικού. Μάλιστα, σε μια επιστολή του προς τον Υπουργό Ιστορικών, τον κύριο Λιβάνιο, το Μάιο του 2024, ο Δήμαρχος Μυκόνου, κύριος Χρήστος Βερώνης, σημείωνε μεταξύ άλλων ότι η κατάσταση ως προς την λειτουργία της υπηρεσίας δόμησης έχει περιέλθει κυριολεκτικά σε αδιέξοδο. Η Μύκονος ξαναμπαίνει στο μάτι του κυκλώνα, οι αυθαιρετούντες αναθαρούν, η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εμπέζεται, ο Δήμος βρίσκεται σε θέση απολογούμενου. Τι δεν καταλαβαίνουμε από όλα αυτά? Να το κάνουμε λιανά. Καλησπέρα. Επ, μια γατούλα. Η Τζίτζι. Γεια σου, Έμι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία φωτογραφία. Να είσαι γερή δυνατή. Είπα να μου στείλετε φωτογράφηση και μου στείλετε και από τα κατοικίδια. Μια χαρά είναι. Το χαίρομαι. Το χαίρομαι ιδιαίτερος. Λοιπόν, έχουμε δύο θέματα που πρέπει να δούμε. Το ένα είναι φωτοβολταϊκά σε ταράτσες και μπαλκόνια. Και το άλλο είναι αυτό που θέλετε για τις ενδοσκοπικές εξετάσεις. Έτσι, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες. Τώρα που είπα για εξετάσεις, ακούσατε τι έγινε στο Βόλο. Έτσι, ένα σοβαρό περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου βρίσκεται υπό διερεύνηση, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει στο σώμα της μετά από επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, εκεί υπάρχει αυτό, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η γυναίκα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και ξεκίνησε κανονικά την αποθεραπεία της, όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους πόνους, οι οποίοι επέμειναν. Η ασθενής λοιπόν υποβλήθηκε σε απεικονιστικές εξετάσεις και τότε εντοπίστηκε, είδαν ένα σίδερο μέσα, δεν ξέρω τι είδανε, στο εσωτερικό του σώματός της το χειρουργικό εργαλείο που είχε παραμείνει από την προηγούμενη επέμβαση. Η διαπίστωση προκάλεσε προφανώς άμεση κινητοποίηση στο νοσοκομείο, το Αχιλοπούλιο, με τους γιατρούς να ενημερώνουν τη γυναίκα ότι απαιτείται μια νέα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του αντικειμένου. Είναι ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο χειρουργείο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, το εργαλείο αφαιρέθηκε, η ανάρρωση της ασθενούς ήταν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σχετικά γρήγορη. Και παρά την εξέλιξη αυτή, η ίδια έχει γνωστοποιήσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά των γιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού ή του νοσοκομείου. Ποιος ξέρει τώρα. Δεν κινείσαι νομικά. Μου ήρθε παιδιά και ένας σκυλάκος. Ο Μπάμπης ο σκύλος. Μιτσάκος γάτος, δίπλα. Σε ακούν μαγεμένα ωστόσο. Γεια σου ρε Κατερίνα. Είναι ο σκύλος μαζί με τη γάτα. Τι ωραία εικόνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κατερίνα, ωραία φωτογραφία. Να είσαι καλά. Γερή δυνατή. Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας, εννοείται Νότι Παπαγιαννάκο, εδώ κοντά μας. Έχουμε Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Και αν έχετε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα έξω, εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Έχουμε τον Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα μας, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο μικρόφωνο παρέα στις 12 εκτάκτως αυτό το βράδυ, γιατί
γιατί απουσιάζει ο Βασίλης Κουφόπουλος. Θα είμαστε κοντά σας εμείς, Δημήτρης Γιατζόγλου δηλαδή, στο μικρόφωνο. Τρόποι επικοινωνίας. Viber 698-123-1003, 698-123-1003. Εννοείται και χαίρομαι για τις φωτογραφίες που μου στέλνετε με τα κατοικίδια σας. Ωραία είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται ότι ισχύει και ο πατροπαράδοτος τρόπος μας. Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε και με πάρα πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε.

0: καλησπέρα μου στο Γιώργο Ταξί. Να σου πω κάτι. Δεν το θυμάμαι. Είχε πάει στην Φιλανδική και Νορβηγική Λαπωνία. Στείλε μου αριθμό τώρα να μα τα πει. Έχουμε μέχρι τι 12 ακόμη, μπορεί να μα μιλήσει. Έτσι, Γιώργο μου, θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε. Οπότε, στείλε μου να έχω τώρα τον αριθμό σου. Είχα βγει αέρα, αν θυμάμαι, και το προηγούμενο Φεβρουάριο στου μείον 35 βαθμού που ανέφερα. Πρόσεξε. Τώρα θυμήθηκα την ιστορία. Δεν τον έχω πρόχειρο τον αριθμό σου. Στείλε μου αριθμό κινητού για να βγει στον αέρα. Δεν χαλάω χατήρια. Έφη, ένας γιατρός όχι μόνο δεν θα έκανε μέθη σε έναν άνθρωπο που είχε την εικόνα που λέγεται ότι είχε ο Μαζωνάκης, αλλά δεν θα έκανε καμία γενικώς διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, εκτός αν είχε ξεχάσει τα πάντα από την ιατρική. Και δεύτερον, ο μοναδικός του νοσηρός σκοπός είναι το κέρδος και μόνο το κέρδος. Καλή συνέχεια. Έφη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείς. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος μαζί σου, το αυτονόητο λες. Οπότε, Γιώργο, που είσαι οδηγός ταξί, στείλε μου αριθμό κινητού, έτσι ώστε να τα πούμε και απόψε. Γιατί όχι. Παιδιά, προσέξτε. Μέσα στον χαμό των μηνυμάτων, πολλές φορές μπορεί και εγώ να ξεχνιέμαι. Μπορεί και εγώ κάτι να το χάσω. Δεν έχει να κάνει με το αν έχω διάθεση ή όχι να τα πούμε. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο και το έχετε καταλάβει ότι προσωπικά μου αρέσει. Οδηγός τρολεί ο Γιάννης. Μα είναι δυνατόν, Γιάννη, να υπογράψει Highlander.
1: Έτσι με βγάλανε. Καλησπέρα πρώτον.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι με βγάλανε στη δουλειά εδώ
0: πέρα. Πες μου, Γιάννη Στρόλεϊ, να καταλάβω.
1: Το παρατσούκλι είναι Highlander, τι να κάνω.
0: Είσαι σταματημένος, έτσι να τα λέμε κι αυτά.
1: Είμαι 50.

0: Λευταίο μπαίνει μέσα μία παρά.
1: Ναι.
0: Έχουμε καιρό ακόμα. Το βασικό είναι ότι πήγα διά και έπαθα πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν έχεις ξαναπάει?
0: Όχι, όχι, πρώτη φορά.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο νησί, είναι πολύ κοντά. Φθηνό το εισιτήριο με την ακτοπλοεία.
0: Όχι. Γιατί,
1: έτσι. Πες μου εντυπώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία το νησί όλο. Οι άνθρωποι πάρα πολύ εντάξει. Και γενικά περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.
1: Επειδή έχω χρόνια να πάω στη Τζιά. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα να πω το εξής. Να το ξέρετε όσοι σκοπεύετε να πάτε κτλ. Είδες μια καμινάδα στο λιμάνι ψηλή?
0: Μπράβο, ναι, ναι, την είδα. Ναι.
1: Ξέρεις
0: ναι.
1: Τι είναι εκεί?
0: Όχι, δεν ξέρω τι ήταν αυτό.
1: Λοιπόν,
0: και μάλιστα μάλλον, πολλοί δεν ξέρανε.
1: Ωραία, πρόσεξε να δει. Να στα λύσει όλα για Τζόγλου.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο χώρο πολιτισμού και κάτι. Αυτή η καμινάδα λοιπόν, όποιο φτάνει με το πλοίο στη Τζιά το βλέπει, τι σου λένε οι επιβάτες είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Μπαίνουν μέσα.
0: Μπαίνουν μέσα, ρωτάνε τι ώρα θα φύγει κλπ.
1: Τι ώρα θα φύγει?
0: Σε 10 λεπτά περίπου.
1: Έχουμε χρόνο. Ωραία, για καλά. Λοιπόν, πρόσεξε. Είναι ένα εργοστάσιο που υπήρχε εκεί, ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα, που έφτιαχνε μαγιέ και τροφοδοτούσε τον ελληνικό στρατό.
0: Αλήθεια.
1: Αυτό λοιπόν το εργοστάσιο είναι αυτή η καμινάδα που βλέπετε όταν φτάνετε στο λιμάνι της Τζιάς. Και τροφοδοτούσε τον ελληνικό. Εμαγέ όλοι είχαμε σπίτι μας κάποτε. Και ήταν ωραία. Και ακόμα πουλάνε κάποια εμαγέ. Βέβαια δεν είναι ελληνικά. Έλα.
0: Κούπες, πήραμε τον καφέ.
1: Μπράβο, κούπες. Και φοβερά. Ήταν ωραία. Εμένα μου άρεσαν τα εμαγέ. Ειδικά αν είχαν αυτό το μπεζουλί, το χρώμα, το ρετρό.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν τέλεια. Λοιπόν, πρόσεξε. Εκεί στη Τζιά λοιπόν ήταν το εργοστάσιο που έφτιαχναν τα εμαγέ στην Ελλάδα.
0: Όμορφα.
1: Όταν είχα πάει, όταν έκανα την ταξιδιωτική εκπομπή, είχα κάνει και ένα επεισόδιο μαζί με τη Μυρτό Κοντοβά.
0: Ναι.
1: Και είχαμε πάει από εκεί. Ήταν μια, έλεγαν τότε, γιατί έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, αυτό το είχαμε κάνει το 2011, 15 χρόνια πίσω.
0: Πολλά χρόνια.
1: Λοιπόν, είχαν πει ότι αυτό θα το έκαναν κάποιο χώρο πολιτισμού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η καμινάδα πάντως υπάρχει. Έτσι.
0: Η καμινάδα υπάρχει, τίποτα άλλο δεν έχει γίνει.
1: Τίποτα άλλο δεν έχει γίνει. Άρα σου έλυσα την απορία τι ήταν αυτή η καμινάδα.
0: Βέβαια.
1: Ωραία.
0: Ωραία.
1: Πώς πάει τα τρόλεϊ, τι γίνεται?
0: Ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα τι θα γίνει. Θα καταργηθούν, δεν θα καταργηθούν, θα έρθουν, άλλα δεν θα έρθουν.
1: Ναι.
0: Ό,τι ξέρει ο κόσμος, ξέρουμε κι εμείς.
1: Κουβέντες που ακούς μέσα στο πέρα από το ότι σας βρίζουν. Έτσι. Όλοι όσοι εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς τα ακούνε. Λες και είναι δικά τους.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Το θέμα είναι ότι έρχονται μεγάλοι άνθρωποι, 70, 80, 90 χρονών,
1: ναι,
0: και μου λένε, εμείς με το τρόλι μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα μέσο που ήταν το πιο καθαρό, το πιο χλιδάτο σε σχέση με τα λεωφορεία. Και ο κόσμος που έμπαινε μέσα ήταν πιο καλός κόσμος, πιο ποιοτικός κόσμος από ότι στα λεωφορεία.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, και το ακούσα αυτό από μεγάλους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ζήσει καταστάσεις και πράγματα.
1: Mm-hmm.
0: Και το έχουν σαν ένα είδος διαφορετικό από το λεωφορείο, ας πούμε, και γενικά μέσω μεταφοράς. Τους αρέσει πολύ περισσότερο.
1: Εγώ είχα προλάβει τα άλλα ταμπέζ που είχαν τα στρογγυλά φανάρια.
0: Τα ρώσικα.
1: Κίτρινα, όχι οι μπες, κίτρινα ήταν. Κίτρινα ήταν,
0: συγγνώμη. Τα ρώσικα.
1: Ναι, ρώσικα ήταν αυτά.
0: Ρώσικα ήταν παλιά. Ρώσικα.
1: Αυτά. Βέβαια δεν ήταν τα τρόλεϊ, επειδή εγώ ρε παιδί μου δεν ήμουνα σε περιοχές που είχαμε τρόλεϊ. Αλλά τα βλέπα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ωραία αυτά τα κυτριροπά.
0: Και στον Πειραιά. Στον Πειραιά,
1: και στον Πειραιά
0: το έχουν σαν είδαλμα, ειδικά στην Κυριακή των Βαΐων που βγαίνουν όλα τα παλιά τρόλεϊ και κάνουμε την περιφορά στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Γίνεται πανικό.
1: Γίνεται αυτό, δεν το ήξερα.
0: Βεβαίως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί το κάνετε αυτό, τι είναι παράδοση?
0: Είναι παραδοσιακό, παράδοση. Κάνουμε παρέλαση όλα τα τρόλεϊ.
1: Το
0: πρώτο ιταλικό,
1: ναι,
0: το ρώσικο, ένα από τα σύγχρονα και διέρχεται και ένα λεωφορείο παλιό.
1: Ωραία. Να σου πω κάτι. Mm-hmm. Εσύ πόσα χρόνια δουλεύεις στα τρόλεϊ?
0: Είμαι 20 χρόνια τώρα.
1: 20 χρόνια. Θυμάσαι ρε παιδί μου ένα περιστατικό που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου? Ό,τι και αν είναι, θετικό, αρνητικό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
0: Έχω πολλά περιστατικά.
1: Ένα που μπορείς να ξεχωρίσεις τώρα.
0: Και τι να πω, ένα από τα πιο δυσάρεστα είναι έναν νεκρό που βρήκαμε μέσα με υπερβολική δόση.
1: Και ήταν μέσα, δηλαδή σε δρομολόγιο, ή τον βρήκατε το πρωί όταν πήγατε να δουλέψετε?
0: Όχι, δύο δρομολόγια ήταν μέσα και τελικά ήρθαν και λένε επιβάτες, κάποιος κοιμάται. Τελικά δεν κοιμόταν.

0: Μάλιστα.
1: Περιβολική δόση.
0: Μάλιστα.
1: Και πού να το ξέρεις και πού να το
0: δεις. Σε αυτό δεν λες τίποτα.
1: Και...
0: τι να πεις.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Έχει και δυσάρεστα και ευχάριστα. Εγώ σκέφτομαι να, όταν θα πάρω σύνταξη να γράψω ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί.
0: Ναι. Ναι, τέλος.
1: Και επειδή έχω φίλο που είναι στο θεατρική ομάδα Τρίπολης, μου λέει θα τα κάνουμε σκέτς. Μου λέει μη σε νοιάζει.
0: Μια χαρά. Μια χαρά, ναι. Ωραία είναι. Αρκεί να βρείτε και μια ωραία πρόσωψη ενός τρόλε για να την έχετε προφανώς φόντο.
1: Θα βρούμε.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό δρομολόγιο. Θύμισε μου γραμμή που είσαι.
1: 2-4 Κεσαριανή, Κυψέλη.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη γραμμή για να κλείσουμε?
1: Όλες έχουν τα καλά τους και τα άσχημά τους. Δεν υπάρχει καλή και κακή γραμμή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αναλόγως η μέρα.
0: Μάλιστα. Και η ώρα προφανώς.
1: Και η ώρα. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Όλα παίζουν το ρόλο.
0: Άντε να είσαι καλά, καλή βάρδια, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ιλάντερ.
1: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Θα έρθω στα μηνύματά στη συνέχεια. Γιώργο, οκ. Okay. Αν θέλεις, στείλε μου τον αριθμό να τα πούμε αύριο. Γιατί μου λέει δεν έχω διάθεση να βγω τώρα. Να μου πει για τα ταξίδια αυτά που είχε κάνει στη Λαπωνία. Στείλε μου τον αριθμό για να τα πούμε αύριο. Πήγαινα στην Αγία Βαρβάρα, δεν πήγαινα στον Κορυδαλλό σχολείο. Έτσι, για να σου λύσω και την απορία. Άρα δεν ήμασταν συμμάθητες, γιατί είσαι το 70. Λοιπόν, Γιώργο, στείλε μου τον αριθμό του κινητού σου να τα πούμε αύριο. Πήγε 10:30 Αθηνά Μαράκη στους τίτλους των ειδήσεων. Έφερες κανένα γλυκό?
2: Όχι.
0: Γιατί?
2: Αλμυρό. Δεν έφερα.
0: Αλμυρό?
2: Τίποτα.
0: Κακός.
2: Κοιμήθηκα.
0: Και θα είμαι μέχρι τις 12 εδώ σήμερα.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, θα κάνουμε και ένα πεντάλεπτο. Θα κάνουμε και ένα πεντάλεπτο.
2: Αμαθές.
0: Α, γιατί όχι. Αλλά δεν μου φέρεις τίποτα.
2: Επιφυλάσσομαι.
0: Τι να το κάνω. Πάρε delivery.
2: Θα δω τώρα τι έχει μείνει.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δηλώσε απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό, μέσω διαπραγματεύσεων κάλεσε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζιπινγκ, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

Δεν μπορώ. Λοιπόν, βρε καλώ στα παιδιά, τι μου κάνετε. Ελπίζουμε να είστε καλά, γεροί δυνατοί. Ένα όμορφο βράδυ. Πάντα η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ. Η Πέμπτη μου αρέσει πάρα πολύ γιατί τι σημαίνει ότι έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων αυτό αλλάζει τη διάθεση. Λοιπόν, τι σας έλεγα με αφορμή την δήλωση που έκανε η Ντόρα Πακογιάννη ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι και θα πρέπει να ξεκαβαλικέψουν. Το είπε η Ντόρα Πακογιάννη και το σχολιάζαμε χθες. Λοιπόν, σήμερα το είδα σε άρθρα και το έχουν συζητήσει και αρκετοί, το άκουγα και το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο. Γι' αυτό τι σας λέω να τα προσέχετε, γιατί μετά τα βρίσκουμε μπροστά μας. Βέβαια, το έγραφε κάπως ο Γιώργος Καρελιάς και έλεγε: αφού δεν είπε κανένα όνομα, δεν υπάρχουν. Εκτός αν κάποιοι είδαν σε αυτήν την αναφορά τον εαυτό τους. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι δεν μπορεί να λες ότι είναι κάποιοι υπουργοί αλαζόνες. Κάποιοι υπουργοί, χαίρομαι πολύ. Γιατί το είπε προχθές η κυρία Μπακογιάννη και χθες και σήμερα οι αλαζόνες υπουργοί συνεχίζουν να είναι αλαζόνες. Και όχι επειδή το είπε η κυρία Μπακογιάννη, θα φοβηθούν. Κάποιος τους δίνει χώρο. Και καταλήγει λοιπόν πάρα πολύ ωραία ο Γιώργος Καρελιάς. Λέει, γι' αυτό η Ντόρα, αν θέλει να γίνει πράξη το ξεκαβαλίκεμα, μπορεί να πει δημοσίως ή ιδιωτικός 4 λέξεις. Κυριάκο, πάρ' τους το καλάμι. Αυτή είναι η ουσία. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να τους πάρει το καλάμι. Από μόνοι τους. Δεν πρόκειται. Το θέμα είναι γιατί σε μια κυβέρνηση να ανέχονται τέτοιου είδους φαινόμενα. Πάρα πολύ απλά. Το είπε πολύ ωραία ο Γιώργος Καρελιάς. Κυριάκο, πάρ' τους το καλάμι. Αυτό είναι το θέμα. Και αν βλέπει περιπτώσεις που σε τηλεοπτικά κανάλια ξεφεύγουν, δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Δεν μπορεί να τα ανέχεται αυτά. Ταπεινή μου άποψη, το συζητάμε. Έτσι, εννοείται, το συζητάμε. Πάντως, επειδή πιάσαμε τα πολιτικά, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα. Γιατί το καλοκαίρι ήταν χαλαρά τα πράγματα και εντάξει, υπήρχε μια τάση να φαίνεται ότι και οι αναποφάσεις τη μειώνονται κτλ. Έλα όμως που οι πρώτες δημοσκοπήσεις χτυπάνε κάποια καμπανάκια και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ένα από αυτά είναι το ποσοστό των αναποφάσιστων, που αντί να μειωθούν έστω λίγο, στις περισσότερες έρευνες που έγιναν μέχρι τώρα, μπαίνοντας πια στο φθινόπωρο, είναι ενισχυμένα τα ποσοστά τους, τουλάχιστον σε κάποιες από αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και μπορεί προς ώρας να μην είναι θεαματική αύξηση της γκρίζα ζώνης, έτσι λέγεται η ζώνη των αναποφάσιστων, αλλά το γεγονός ότι στα μέσα καλοκαιριού αυτή η κατηγορία, λευκά, άκυρα, αποχή κτλ., εμφάνιζε μια σχετική σταθεροποίηση και ελαφρά κάμψη. Λόγω της χαλαρότητας της περίοδου, έτσι, εκείνη την ώρα δεν είσαι και στα ντουζένια σου να απαντήσεις. Για, εννοώ στα ντουζένια για την πολιτική. Μόνο αυτό δεν σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Έλα όμως που τώρα με τις πρώτες μεγάλες μετρήσεις του φθινοπόρου έδειξαν ότι ένα σημαντικό κομμάτι των ψηφοφόρων αποστασιοποιείται εκ νέου από τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας. Τάση που προφανώς αφορά και το κυβερνητικό κόμμα, ιδιαίτερος αν συνδυαστεί με τα αυξημένα ποσοστά όσων δεν έμειναν ικανοποιημένοι ούτε από το κυβερνητικό πακέτο παροχών στη ΔΕΘ. Τώρα, έχουμε τον πολυκερματισμό των δυνάμεων, γιατί είναι πολλά τα κόμματα. Εν αναμονή και του νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Εκτός από την αποχή, υπάρχει κι άλλος πονοκέφαλος στο Μέγαρο Μαξίμου και αφορά στη λεγόμενη χαλαρή ψήφο. Δηλαδή, οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξουν να στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας στην κυβέρνηση, κατευθυνόμενοι προς μικρότερα κόμματα. Σου λέει, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε μεν, ξέρω εγώ, Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη, αλλά πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Ιδιαίτερα, η περίπτωση ενός κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, θα μπορούσε, λένε κάποια κυβερνητικά στελέχη, να λειτουργήσει απενοχοποιητικά για μια μερίδα ψηφοφόρων. Για να πούν θα ψηφίσουμε Σαμαρά. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στον Κυριάκο. Και έτσι να ακολουθήσουν και οι επόμενες κάλπες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα και γι' αυτό ο κύριος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει εδώ και καιρό ότι η κάλπη είναι μία και οι εκλογές δεν θα έχουν δύο Κυριακές.
και ο κίνδυνος της ακυβερνησίας

μεγαλώσει αν υπάρξει περαιτέρω κατακαιρματισμός του πολιτικού σκηνικού. Έτσι, για να βάλουμε λίγο και την πολιτική στην κουβέντα μας και τη δική σας άποψη. Γιατί όχι. Άποψη που καταγράφουμε στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Εννοείται ότι ισχύει και το Viber μας, το Viber το θαυματουργό, 698-123-1003. Και τώρα, τι έχουμε τώρα? Έχουμε τραγούδι με Μπάμπι Τσέρτο. Φοβερό και τρομερό, και υπάρχει λόγος που θα τον έχουμε σε λίγο μέσω τηλεφώνου κοντά μας.

0: Κλειστά τα μικρόφωνα και απέναντί μου ο Νότης Παπαγιαννάκος. Το εξήγησα γιατί θα είναι κοντά μας ο κύριος Μπάμπης Τσέρτος. Γιατί Ανδρέας Μαζαράκης ήταν και είναι αυτός. Εμείς με τον Ανδρέα μεγαλώσαμε. Και εδώ και σε άλλους σταθμούς. Μάλιστα σε άλλον σταθμό έμπαινα και έκανα εκπομπή αμέσως μετά τον Ανδρέα. Τον Ανδρέα Μαζαράκη πάντα τον αγαπούσαμε. Και υπήρχε λόγος να τον αγάπας αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, εννοείται. Και τι δεν έχουμε να πρωτοθυμηθούμε, βέβαια, επειδή πάντα γελούσαμε και τον πειράζαμε για πολλούς λόγους, ήταν η ιστορία το ότι την πρώτη φορά που τον είδα και σοκαρίστηκα να παίρνει το σάντουιτς με το σαλάμι αέρος και να το βουτάει μέσα στο φραπέ, του λέω «Ανδρέα», μου λέει «Τι θες». Του λέω «Ανδρέα», έτσι ακριβώς, αλλά πολλά πολλά ακόμα. Και το ότι βοηθούσε πάντα και πάρα πολύ κόσμο. Δεν ήταν να πέσει κάτι στην αντίληψή του. Αμέσως το δρομολογούσε. Λοιπόν, υπάρχει μια μοναδική μουσική βραδιά, προφανώς με μνήμες, προφανώς με συγκίνηση, που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό να ζήσει, την Τρίτη που μας έρχεται, 29 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Κολονού. Μια μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο μας Ανδρέα, Ανδρέα Μαζαράκη. Δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός, εμβληματική προσωπικότητα της Αθήνας, που βεβαίως έφυγε προσφάτως από την ζωή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Μπάμπη Τσέρτο, ο οποίος σε αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά θα είναι ο κεντρικός ερμηνευτής, καταξιωμένος ο Μπάμπης Τσέρτος, και πολύ πολύ ακόμη. Ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να ρωτήσω
1: τον
0: κάτι.
1: Ανδρέα μας. Ναι, ναι.
0: Εσείς θυμάστε πώς γνωριστήκατε με τον Ανδρέα?
1: Εγώ με τον Ανδρέα γνωρίστηκα πριν 40 χρόνια περίπου.
0: Ναι.
1: Νομίζω στην Εσμεράλδα τραγουδούσε με τον Αΐνη στον Μπάμπη Κολέ. Και μετά στο Ταξίμι στα Εξάρια και μετά γίναμε φίλοι και κάναμε παρέα συνεχώς. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντα. Τι σας άρεσε στο χαρακτήρα του, τι έχετε κρατήσει από τον Ανδρέα Μαζαράκη?
1: Ο Ανδρέας ήταν μέχρι τα τελευταία του ένα παιδί. Ένα παιδί με όλη την τρυφερότητα, με όλη την αγαθότητα, με τα παιχνίδια του, με τα κόλπα του, με τις κακιούλες του, με όλα. Ή αυτό που είπες τώρα με το σαλάμι.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω κάτι ακόμα πιο εξτρεμιστικό. Ας πούμε στα Εξάρχεια πήγαινα κάποια μεσημέρι και πίναμε καφέ και είχε παραγγείλει ένα καπουτσίνο,
0: ναι,
1: γλυκό, πολύ γλυκό,
0: ναι,
1: και παρήγγειλε και ένα τόστ τυρί ζαμπών,
0: ναι,
1: ταμένο του έλεγε. Και του το έφερε κατάπαυρο και το βούσκαγε μέσα.
0: Και μέσα στο καφέ. Έβα έτσι, αυτός ήταν ο Ανδρέας. Ξέρετε, περνούσα πολλές φορές Σάββατο πρωί, μπορεί να ανέβαινα στο κέντρο και περνούσα με το αυτοκίνητό μου από ένα σημείο εκεί στο Κολονάκι. Πάντα τους μάζευε εκεί τους φίλους σε ένα καφέ λίγο πριν βγει στην πλατεία.
1: Την υπόβρηση και πριν.
0: Ναι, και πριν.
1: Παλιότερα στην υπόβρηση.
0: Ακριβώς. Όχι, λέω τώρα τα τελευταία χρόνια που πήγαινε ένα λίγο πιο κάτω. Και με βλέπει κάποια στιγμή από το αυτοκίνητο και αρχίζει και ουρλιάζει. Πού πας ρε.
1: Εγώ
0: κατέβα κάτω ρε.
1: Έμενα και χρόνια στην ίδια πολυκατοικία στην Ερεσού.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε βράδια
0: εσείς
1: πολλά.
0: Εσείς και αν έχετε να θυμάστε.
1: Με τάβλη, με την ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι,
1: γυναική,
0: ναι,
1: ομάδα μπάσκετ.
0: Ναι,
1: με,
0: ναι, ναι.
1: Παίζαμε τάβλη στο καφέ του Τζανί στα Εξάρχεια.
0: Τέλεια.
1: Μέχρι τα τελευταία, δηλαδή συναντιόμαστε μεσημέρι, βράδια. Εγώ ας πούμε τον Ανδρέα τον αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε πολλές γνώσεις. Μια βιβλιοθήκη τεράστια. Εγώ είχα και εγώ κάποια πράγματα, όχι βέβαια σαν τον Ανδρέα, οπότε ανταλλάσσαμε για απόψεις σε πάρα πολλά
0: ζητήματα. Εννοείται.
1: Και κυρίως σε μουσικά και όχι μόνο.
0: Ξέρετε, ένα χαρακτηριστικό που είχε ο Ανδρέας πάντα ήταν ότι ήξερε να ακούει το συνομιλητή του.
1: Α, ναι, ήταν τρομερός.
0: Και όχι μόνο στις παρέες, και στις εκπομπές του το έκανε. Δηλαδή αυτό δεν το έχουν πάρα πολύ.
1: Όχι.
0: Άκουγε.
1: Ο Ανδρέας άκουγε πάντα και ο Ανδρέας ήταν πάντα συμφιλιωτικός.
0: Ναι.
1: Μπορεί να αγρίευε μερικές φορές με τις απόψεις του, με αυτά και τέτοια. Ήταν πάντα συμφιλιωτικός, τους ήθελε όλους μαζί του.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα προσπαθούσε να κάνει σύνθεση στο τέλος. Ειδικά σε προσωπικά, αλλά και σε ιδεολογικά στο γερά, ο Ανδρέας πάντα προσπαθούσε να συμφιλιωθεί.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Εγώ τύχη, ας πούμε, σε πολλές γιορτές, ναι, του Ανδρέα, που τις έκανα στα μαγαζιά που δούλευα, και ήταν κόσμος από παντού. Από το πιο εξτρεμιστή των εξαρχείων μέχρι το πιο.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
1: Της Αθήνας. Ήταν τρομερός.
0: Έτσι, και γι' αυτό τον αγαπούσαν και όλοι από οπουδήποτε, από όλες τις πλευρές. Δεν μου λέτε, αγαπούσαν. Τι έχετε ετοιμάσει για αυτή τη μουσική βραδιά, να ξαναπώ, 29 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Προφανώς είναι βραδιά μνήμης, έτσι.
1: Είναι μια βραδιά συναισθηματική και μνήμης. Εγώ με την ορχήστρα τη δική μου, τα τελευταία χρόνια είχε γίνει και η εστουδιαντίνα του Ανδρέα Μαζαράκη. Mm-hmm. Ένα από τα σύνολά του. Η αγαπημένη του ορχήστρα βέβαια ήταν η Μαντώλη Νάτα, αλλά δεν ήταν δυνατόν η Μαντώλη Νάτα να καλύψει αυτό το ρεπερτόριο. Και δεν ήταν δυνατόν να παίξουν δύο ορχήστρες. Οπότε με αυτή την ορχήστρα θα παίξουμε. Mm-hmm. Τραγούδια που όλα αυτά τα χρόνια εγώ ήξερα και τραγουδούσαμε παρέα με τον Ανδρέα ή χόρευε ο Ανδρέας ή του άρεσαν. Και είναι τραγούδια τώρα από Ρεμπέτικα, Σμυρνέικα, κάποια λαϊκά ωραία.
0: Έχουμε δύο που εγώ θυμάμαι ένα που το τραγουδούσε πάντα στο περιβόλι του ουρανού, ανέβαινε πάνω. Τα Μισοφόρια.
1: Τα Μισοφόρια του, το κλασικό του, το άρχισαν τα όργανα.
0: Και το πίνω και μεθό, μου λέει ο Νότης Παπαγιαννάκος εδώ απέναντι.
1: Το πίνω και μεθό, την Μπρούσα. Μαζί λέγαμε πολλά για τις γυναίκες ζούμε, το που θα με πας, όπου σ' άρεσε και αγαπάς. Πολλά τέτοια τραγούδια με τον Ανδρέα. Κάπως έτσι δηλαδή θα είναι.
0: Και το σβήσαμε, μου λέει, από το χάρτη. Τώρα θυμόμαστε εδώ διάφορα.
1: Το σβήσαμε από το χάρτη. Το χόρευε και αρκετά. Ναι. Χόρευε και απτάλικα και χάσα από σέρβικα. Δηλαδή, δεν μπορεί σε μία συναυλία να τα συμπεριλάβει.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ήταν τόσο πληθωρικό. Απλώς είναι καλό να πω όμως ποιοι τραγουδιστές.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ναι, θα είναι ο Χρήστος Αβράζης, ένας πολύ φίλος του μπάσου της λυρικής. Mm-hmm. Θα είναι η Νατάσα Χριστοφυλάκη, πάλι μια κοπέλα της λυρικής που τραγουδούσε πολλά χρόνια με τον Ανδρέα και Σμυρνέιδα και Ελαφρά. Mm-hmm. Θα είναι η Νάντια Καραγιάννη.
0: Ωραία.
1: Ο Νίκος Καραγιάννης. Θα είναι ο Θάνος Πολύδωρας, mm-hmm. ένας τραγουδιστής που συνεργάζεται και με τον Μαζαράκη, συνεργάζεται πολύ με τον Δαφνίδη Ναχμίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Το πιάνο του,
0: ο οποίος
1: θα είναι ο κεντρικός ομιλητής. Mm-hmm. Για τον Ανδρέα του έχει κάνει εκπομπές πολλές στο τρίτο πρόγραμμα.
0: Ναι, και προφανώς θα πει κάποιες πτυχές της προσωπικότητάς του.
1: Έτσι, και στην τηλεόραση είναι και έχει πολύ.
0: Ακριβώς.
1: Η Ειρήνη Τουμπάκη.
0: Τέλεια.
1: Και ο Στέλιος Διονυσίου. Διότι ο Ανδρέας που έγινε στο περιβόλι του τα τελευταία χρόνια που είχε αλλάξει το σχήμα και ήταν ο Χρήστος Νικολόπουλος,
0: ναι.
1: αγαπούσε και τα λαϊκά τραγούδια.
0: Πάρα έτσι, πολύ.
1: Πολλές προσοχές. Οπότε με το Στέλιο έχουμε κάνει και μαζί συναυλίες με την ορχήστρα αυτή με το Μαζαράκι και θα είναι και ο Στέλιος.
0: Τέλεια.
1: Οπότε θα παίξουμε από Σουγιούλ μέχρι το Βρέχει Φωτιά Στράτα. Και μέχρι το Πίνο και Μεθό και το Σβήσω να το χάρη.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε
1: εγώ
0: να τα πούμε. Ειλικρινά.
1: Για να ξέρεις ότι. Όταν ήταν στο Sky ο Ανδρέας και έκανε ζωντανές εκπομπές.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα παίξει αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Με έπαιρνε μια μέρα ή δύο μέρες και μου λέει: σε παρακαλώ, αύριο που θα έρθεις, βγάλε με αυτό το τραγούδι.
0: Και τώρα έχω τον Νικολίπτη εδώ, τον Νότι απέναντι που τα θυμάται αυτά.
1: Έτσι. Δεν προλαβαίνω. Όχι, ναι. Μου λέει: το κανονίσουμε αύριο, πρέπει να το βγάλεις, μου λέει.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε θα έχουμε και τέτοιες στιγμές.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γερός δυνατός. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, έχουμε πάει ένα βράδυ με παρέα. Στο περιβόλι του ουρανού. Και σκάει μύτη Μαζαράκης με τη Ροσέλα, την σύζυγό του, την τελευταία του σύζυγου, τώρα που είχαν παντρευτεί. Το τι γέλιο ρίξαμε, εννοείται ότι ανέβηκε πάνω και τραγούδισε τα Μισοφόρια, ήταν με την Μπίτσα Παπαδοπούλη εκεί πέρα, χαμός. Λοιπόν, να βάλουμε έναν Μπαμπιτσέρτο, τι λες, να βάλουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε ένα βράδυ σε έναν άλλο σταθμό. Α, θα το πω στα παραπολιτικά. Και ο Μαζαράκης είχε εκπομπή πριν από μένα. Και εγώ έχω καλέσει. Μισό λεπτό.
1: Χτυπάει το κύμα, τρελό μικρό μου. Με κάνεις θύμα, τρελό μικρό μου. Με κάνεις θύμα.
0: Και έχω καλέσει το Θέμη Αδαμαντίδη. Βράδυ, παιδιά. Και τον βλέπει ο Μαζαράκης και παθαίνει ένα σοκ. Και μου λέει, περίμενε, ρε. Και βάζει στο στούντιο και ένα μπουκάλι ουίσκι.
2: Ναι.
0: Και μου λέει, θα κάτσω να κάνουμε εκπομπή μαζί.
2: Oh.
0: Ήταν ο Θέμης Αδαμαντίδης, καθόταν εκεί που είσαι τώρα εσύ, εκεί Θανάση μου, εγώ εδώ, και εδώ στα δεξιά μου ο Ανδρέας Μαζαράκης. Και κάνουμε μια εκπομπή που του λέει κάποια στιγμή ο Μαζαράκης του Θέμη Αδαμαντίδη, θέλω να πεις ένα τραγούδι που λες του Διονυσίου, ακαπέλα.
2: Ναι.
0: Και το είπε, του Στράτου Διονυσίου. Φίλε, κολλήσαμε στις καρέκλες πίσω. Ο Θέμης Αδαμαντίδης έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν μιλάει πολύ στις συνεντεύξεις. Είναι λίγο, ναι, όχι, αυτό, ίσως, ναι. Όταν τραγουδήσει, μεταμορφώνεται.
2: Ναι.
0: Και σου λέει ακαπέλα. Ένα τραγούδι του Στράτου Διονυσίου. Ήμασταν μαζί με το Μαζαράκι. Έκατσε ο Μαζαράκι σε όλη τη συνέντευξη. Mm-hmm. Δεν έφυγε.
2: Mm-hmm.
0: Τελειώσαμε 2 ώρα τη νύχτα. Και μόνο και μόνο επειδή είδε τον Θέμη Αδαμαντίδη και πιάσαμε μια κουβέντα φοβερή και τρομερή. Τον ξεδίπλωσε βέβαια.
2: Εντάξει.
0: Είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Τι θυμάσαι εσύ από τον Μαζαράκι?
2: Εγώ...
0: Το αδίστακτε.
2: Ναι, έλα ρε, αδίστακτε.
0: Στο μέσα στούντιο, ναι.
2: Θυμάμαι μια εκπομπή. Καταρχάς, εγώ είχα σχέση μέχρι τώρα, μέχρι που έφυγε με το Μαζαράκι. Μιλούσαμε καμιά φορά, επειδή ξέρω ότι έχω καλή ατζέντα, μου λέγε ψάχνω τον τάδε, μήπως έχει το τηλέφωνό του και αυτά, ή του στέλνα, ξέρω εγώ. Είχαμε βρεθεί, είχαμε φάει και έξω. Μου λέγε θα είμαι, μου λέγε σε ένα μαγαζί, οπότε θέλεις παίρνα, ξέρω εγώ, στο τάδε. Ξέρεις, είναι αυτό που λένε tomorrow never comes.
0: Ναι.
2: Αύριο θα πάω, αύριο θα πάω.
0: Ναι. Μετά,
2: γιατί
0: ναι.
2: Πάντα νομίζεις ότι έχεις χρόνο.
0: Ότι πάντα νομίζεις ότι έχεις και αύριο.
2: Αυτό που με έκανε εντύπωση.
0: Ξαναπες το αυτό. Μεγάλη
2: κουβέντα. Θυμάμαι μια εκπομπή που έκανε εδώ στο Skype που λεγόταν Οι Έλληνες. Και θυμάμαι να παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο ακροατές και λέει, τι εκπομπή είναι αυτή, μήπως μπορώ να την έχω σε κασέτα.
0: Δηλαδή, τότε σε κασέτα.
2: Ναι, ζητούσαν τόσες πολλές. Δηλαδή, τότε όμως ήταν από τις πρώτες φορές που λέει, είναι τόσο καλή αυτή η εκπομπή που θέλω αντίγραφα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, το θυμάμαι, όχι να παίρνει ένα σχέδιο, να παίρνουν κατά δεκάδες.
0: Mm-hmm.
2: Και αυτό που θυμάμαι από τον Ανδρέα του Μαζαράκη είναι ότι, θα το πω έτσι, ότι δεν τον ένοιαζε ποιος είσαι. Δηλαδή, μπορεί να ήσουν ο πιο πλούσιος άνθρωπος της Ελλάδας και να ήσουν ένας άνθρωπος.
0: Μα,
2: σε αντιμετώπιζε το ίδιο.
0: Με το ίδιο
2: σε αντιμετώπιζε αναλόγως. Με το μυαλό σου και τις γνώσεις σου.
0: Μα
2: αυτό ήταν ο ίδιος, τίποτα άλλο.
0: Αυτό θα σου πω κάτι. Το έδειχνε πρώτα απ' όλα με τη ζωή του. Το ότι ήταν, ξέρω εγώ, έμπορος τυροκομικών. Έτσι, γιατί αυτή ήταν η δουλειά. Και το ότι κυκλοφορούσε με ένα παπάκι. Το θυμάστε το παπάκι του Ανδρέα.
2: Μπράβο, ναι.
0: Με ένα άθλιο παπάκι. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, που είχε. Θα μπορούσε να είχε ό,τι ήθελε. Έτσι. Με ένα άθλιο παπάκι.
2: Ναι.
0: Και έβρεχε και ήταν και χειμώνας.
2: Αλλά δεν το έκανε. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι.
2: Ότι, δεν ήταν τσιγκουνιά. Ήταν
0: όχι.
2: Η στάση ζωής. Η απλότητα.
0: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
2: Η απλότητα ήταν στάση ζωής.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Ήταν δηλαδή, πώς να το πω, εξαρχιώτης. Μέχρι την τελευταία μέρα. Δηλαδή ήταν τέτοιο. Και να πω και κάτι. Δηλαδή το λέω, ρε παιδάκι, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τους περιέχουμε. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι έφυγε ο Ανδρέας Μαζαράκης. Απλώς δουλεύει αλλού και δεν βρεθήκαμε. Πώς να το πω. Δηλαδή με έναν τρόπο.
0: Κουβέντα.
2: Λέω, αν ήταν εδώ θα μου έλεγε αυτό. Τώρα ή θα μου ρίχνει μια φάπα, ξέρω εγώ, ή θα με έκανε μια αγκαλιά. Δηλαδή δεν ξέρω. Μερικές φορές δεν θέλω να το πω ότι είναι άρνηση.
0: Έκανε κάτι άλλο.
2: Ξέρεις...
0: κάτι άλλο έκανε. Δεν μπορούμε να το πούμε.
2: Εντάξει. Απλώς θέλω να πω.
0: Κυνηγούσε να σε πιάσει.
2: Αυτοί οι άνθρωποι είναι ένα.
0: Ελαδόρε.
2: Έχει κάνει τη φημισμένη τότε με τον Sky, το που ήταν στη Φιλελλήνων μου το έχει πει, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ στο Sky, την εκδρομή στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα.
0: Α,
2: όπου είχε
0: ναι.
2: Ουρά από το τέρμα της Φιλελλήνων μέχρι το Σύνταγμα, ήταν πούλμαν. Και πήγανε με πούλμαν όλοι. Δηλαδή ήταν εκπομπές.
0: Εντάξει, δεν ήταν. Πώς
2: το λένε, η επιρροή που είχε στους ταξιτζίδες. Δεν είναι τυχαίο ότι για πολλά χρόνια είχε σπόνσορα ένα ταξί. Δηλαδή, μάρκα ταξί, τη θυμάσαι.
0: Ναι. Και νομίζω ότι την είχε και μετά.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι. Γιατί όλοι οι ταξιτζίδες ακούγανε
0: Ανδρέα Μαζαράκη.
2: Αλλά ειδικά ακούγονται Ανδρέα Μαζαράκη. Ήταν. Δεν θέλω να λέω θα μου λείψει.
0: Όχι,
2: εγώ
0: δεν
2: συνομιλώ
0: όχι,
2: με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, όταν ακούω ένα τραγούδι, λέω αυτό είναι σαν αυτά που ακούγε ο Μαζαράκης ή αυτό είναι ξέρω εγώ τέτοιο. Ή τα αστεία που λέγαμε. Δηλαδή, δεν φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Πάμε μουσικά, νότι μου, μέχρι το δελτίο ειδήσεων στις 11, γιατί εκτάκτο σήμερα θα είμαστε μέχρι τις 12. Θανάση μου.
2: Δύο συν μία δώρο, έτσι πρέπει να
0: είναι. Αυτό είναι. Συνεχίζουμε.

0: ο 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Έρχεται η Αθήνα Μαράκια, αλλά το τι έχει το γάτο του ή άλλη και τον φωνάζει Μιτσάκος. Ακούω Δημήτρη, Μιτσάκος. Και τον έχει τώρα τέντα στον καναπέ. Είναι η Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα και του ονόματος και της φωτογραφίας. Αθηνά Μαράκη, στις 11 στο Δελτίο Ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισημάνει ότι ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μέσα άνοιχτα ώρα Ελλάδας πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις σημερινές δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με τον Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμη τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της αποφασής του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατό μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας υπογράμμισε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Xi Jinping. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της σήμερα στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι βάζει πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνόλου της τάξης, απαγορεύει την μπούρκα στα σχολεία και επιβάλλει σε αλλοδαπούς γονείς μαθήματα Ιταλικών αν τα παιδιά τους δεν αποδίδουν στο σχολείο. Προβλέπεται μάλιστα και πρόστιμο από 200 έως 1000 ευρώ σε όσους δεν σεβαστούν τους κανόνες. Τα μέτρα εγκρίθηκαν στην απόψινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρόκειται να ισχύσουν από την επόμενη σχολική χρονιά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Σερβία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρεμιέρα της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης η εθνική μας ομάδα χάνει με 1-0. Για την Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτή την ώρα την Παρί και προηγείται στο 5ο λεπτό της 4ης περίοδου με 81-60. Ο Ολυμπιακός εκτός έδρας προηγείται στην αρχή της 4ης περίοδου της Βασκόνια με 86-65. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 και στα Δωδεκάνησα τοπικά έως 27 βαθμούς. Άστατος θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και δεν αποκλείεται μάλιστα να είναι και τοπικά έντονες, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.
2: Γιατί το πες έτσι, παιχνιδιάρικα?
1: Γιατί είχα καιρό να το πω. Να δώσω πάσα, είχα καιρό για σένα.
2: Είδες, αυτά είναι. Όταν χάσεις κάτι το εκτιμάς. Διπλή.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μας έχεις λείψει, το έχουμε πει αυτό.
2: Ναι. Πότε λείπω εγώ, πότε λείψεις εσύ.

0: never fit. This guy is coaching, I got hit. There's no mistake, this is it!
1: Bjork, παρακαλώ. Και χαιρετώ και ελπίζουμε να είστε καλά. Δεν είμαι ο Βασίλης Κουφόπουλος. Ο Βασίλης μας, καλώς εγώ των πραγμάτων, αύριο το βραδάκι θα είναι στην ώρα του εδώ. Εμείς εκτάκτως θα κάνουμε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Ελπίζουμε να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και έχω και ένα μήνυμα, δεν θα πω το όνομα, μου το ζήτησε ο άνθρωπος. Μου λέει καλησπέρα στην ομάδα. Ενημέρωση, γιατί μας είπε μια φίλη νωρίτερα ότι κλείνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα κυλιόμενες κλίμακες στο Σύνταγμα. Δεν γίνεται, μου λέει, από κάποιο καπρίτσιο, ούτε για να τιμωρηθεί το επιβατικό κοινό. Αντιθέτως, γίνεται για την προστασία των επιβατών. Λέγεται Crowd Control, διαχείριση πλήθους, και το κλείσιμο των κλιμάκων είναι το τελευταίο στάδιο μιας διαδικασίας. Κλείνουν οι κυλιόμενες ώστε οι επιβάτες να κατεβαίνουν από τις σταθερές για να μην πέσει κάποιος στην κυλιόμενη και δημιουργηθεί ντόμινο τραυματισμών. Προφανώς, όταν διαπιστώνω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι, φίλε μου. Και προφανώς σου δουλεύεις και εσύ στο μετρό. Χαίρομαι που μας απάντησες και χαίρομαι που άκουσες και ευαισθητοποιήθηκες για να μας απαντήσεις. Λοιπόν, επειδή πιάσαμε τώρα επαγγελματικές ομάδες, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει με τους εκπαιδευτικούς. Το έγραφε ο Απόστολος Λακασάς και επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα από το Φώτη Δανάσκο χθες στον εκπαιδευτικό μας. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις για τις σχολικές εκδρομές. Η σχολική εκδρομή υπό κανονικές συνθήκες ή η επίσκεψη σε ένα χώρο. Είναι, ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, χαρά και μέσω μάθησης για τους μαθητές. Τώρα, για τους εκπαιδευτικούς, η εκδρομή με λεωφορείο έχει καταλήξει ένα βάσανο γραφειοκρατικό. Ομαδικά πειρά δέχεται αυτό το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας και όπως έλεγε, ίσως τον έχουμε κοντά μας και αύριο τον κύριο Σταύρο Πετράκη, είναι αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, να σας πω τη διαδικασία. Και γιατί είναι γραφειοκρατικός ανήφορος αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τι πρέπει να γίνει. Συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων για την απόφαση του τόπου, του χρόνου και τον ορισμό του υπευθύνου της εκδρομής και των συνοδών. Συντάσσεται ένα πρακτικό. Δεύτερο βήμα. Για τα λεωφορεία γίνεται πρόσκληση προς τα τουριστικά γραφεία, τα οποία καταθέτουν προσφορές που καταγράφονται και ελέγχονται για να γίνει η επιλογή. Γι' αυτά συντάσσεται νέο πρακτικό. Πάμε παρακάτω. Νότι, αρχίζουμε και μετράμε, έτσι. Τρίτο βήμα. Για την υπογραφή της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει τα κάτωθη δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί το τελευταίο τρίμηνο πριν από την υποβολή τους. Δηλαδή, πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης ή άλλης ανάλογης κατάστασης. Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή μη θέσεως σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του υπευθύνου και του προσωπικού που θα λάβει μέρος στην εκδρομή, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, υποχρεωτική ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ένωση διοργανωτή ταξιδιών εννοείται, καθώς και πρόσθετη ασφάλιση κάλυψης εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας των συμμετεχόντων. Άλλο βήμα. Το τέταρτο. Ακολουθεί ενημέρωση γονέων και οι απαραίτητες δηλώσεις συνένεσης των γονέων. Εννοείται. Πέμπτο βήμα. Πρέπει να συνταχθεί το επιχειρησιακό σχέδιο της εκδρομής με το αναλυτικό πρόγραμμα, την ώρα αναχώρησης, την ώρα άφιξης και τη διαδρομή. Οι εκπαιδευτικοί μαζεύουν όλα τα χαρτιά, τα ελέγχουν και μετά τα στέλνουν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Στην τροχέα, τα σχολεία πρέπει να στείλουν άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, άδεια οδήγησης του οδηγού, πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας οδηγού, για τα πούλμαν δηλαδή, θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί να τα στείλουν αυτά στην τροχέα, παιδιά. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο να στείλουν. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του οχήματος, δελτίο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, τις υποσημειώσεις τις καταλαβαίνω. Ωραία, το ΚΤΕΟ το καταλαβαίνω γιατί θέλω να δουν αν το πούλμαν είναι στην κατάσταση που πρέπει να είναι. Αλλά παιδιά, τι δουλειά έχει ο εκπαιδευτικός αυτό να το στείλει στην τροχέα. το κταίο του λεωφορείου. Ο εκπαιδευτικός. Πάμε παρακάτω. Έχει άλλα. Βεβαίωση καλής λειτουργίας ταχογράφου από εγκεκριμένο συνεργείο και επικαιροποιημένο ταχογράφο του οχήματος. Το ξαναλέω. Αυτά θα τα στείλουν στην τροχιά οι εκπαιδευτικοί. Κατόπιν, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να γίνει από την τροχιά επιτόπιος τροχονομικός έλεγχος του λεωφορείου. Σημείωση ότι η εκδρομή μπορεί να ακυρωθεί αν η τροχιά δεν έρθει στην ώρα της να ελέγξει το λεωφορείο. Αν είστε εκπαιδευτικοί, σας λυπάμαι για πολλούς λόγους. Αλλά παιδιά, αυτό είναι μαρτύριο. Την καλησπέρα μου στη ζωή. Μπράβο μου, λοιπόν. Θα συνεχίσει. Ναι, συγγνώμη, Δημήτρη μου, που λέω την άλλη. Καλή δύναμη. Τι είναι αυτό που μου στείλες? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ζωή μου, για το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω τα επιμέρους. Θέλουν να είναι πρώτα απ' όλα. Το καταλαβαίνω. Ότι το τουριστικό γραφείο δεν είναι απατεώνες. Ότι δεν είναι έτοιμο να κλείσει, γιατί έχουμε ακούσει στο παρελθόν ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Όχι εκδρομές, έτσι. Έτσι δεν είναι ότι. Έχουμε ακούσει ότι έχουν τυναχθεί στον αέρα. Βάρε ο άλλος κανόνι και μείναν αμανάτι. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Και όλο αυτό το πακέτο θα το στείλουν για το. Προσέξτε, για τα πούλμαν στην τροχέα, μέχρι και τους ταχογράφους, και μετά θα έρθει η τροχέα να κάνει επιτόπιο έλεγχο. Και αν δεν έρθει στην ώρα της, μπορεί να χαθεί και η εκδρομή. Η Άρτα και τα Γιάννενα και τα Σίβωτα μαζί. Λοιπόν, Νότσο Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, εδώ κοντά μας. Ισχύει το 210-48-00-170-174, πάντα στην διάθεσή σας, ό,τι θέλετε. Η Ελένη Μπουλιέρη σας απαντά. Εννοείται ότι ισχύει το ότι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα υπογράφει τις μουσικές επιλογές. Και εννοείται ότι ισχύει ότι ο Θανάσης Καραγιάννης έχει την αρχιδιαξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής στο μικρόφωνο από τις 9 μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, εκτάκτως απόψε, ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Και εννοείται ότι ισχύει και το Viber, το 698-123-1003, 698-123-1003. Εκεί μπορείτε να στείλετε ό,τι θέλετε, μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, βίντεο, γιατί όχι. Πού είστε, τι κάνετε τέτοια ώρα, στείλτε μου έτσι ένα ωραίο μήνυμα να είμαστε μια παρέα μέχρι τις 12. Και τι άλλο έχουμε? Έχουμε και το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Δεμάκο, δεν κατάλαβα. Έτσι από περιέργεια. Φίλοι είμαστε, εκτός από συνάδελφοι. Το θέλετε πολύ παγερό, το έως αδιάφορο, έτσι. Χίλια συγγνώμη που δεν ρωτήσαμε, κύριε Δεμάκο μου. Να είστε καλά. Ποιος Δεμάκος είσαι εσύ? Είσαι ο γνωστός Δεμάκος? Και μου κάνεις πλάκα τώρα, από ό,τι υποψιάζομαι, έτσι. Βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, νότι μου?

0: Μου λέει ο Κωνσταντίνος, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα, μου λέει: όλα αυτά φυσικά και πρέπει να μαζευτούν και να σταλούν. Είναι απαραίτητα στοιχεία για μια ασφαλή εκδρομή. Καλά, εγώ κατάλαβα κάποια πράγματα. Αλλά όλο το πακέτο για τα λεωφορεία να το στείλει ο εκπαιδευτικός στην τροχέα. Δεν είναι κομματάκι τώρα γραφειοκρατικό αυτό. Νομίζω. Εάν μου λέει η εκπαιδευτική κοινότητα δεν θέλει να τα κάνουν αυτά, τότε ας αποδεχτούν τις πάμπολες προτάσεις που έχουν υποθεί περί διευθυντού σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωραία. Τι να σου πω. Ας γίνει. Και θα τα κάνει ένα άτομο αυτά. Ή πάλι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, ενώ θα δεχτούν το διευθυντή σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας. Καλά. Εδώ, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, σε καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά το πρόβλημα είναι ο διευθυντής σχολικής μονάδας εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας τη στιγμή που τώρα που μιλάμε μπορεί ακόμη να υπάρχουν κάποια κενά εκπαιδευτικών. Κάποια, λέμε. Τα ελάχιστα. Ας κοιτάξουμε να λύσουμε όλα τα άλλα. Σιλέι Μπάση, έτσι, το αγαπημένο τραγούδι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Κωνσταντίνε, πώς το βλέπετε. Είστε εκπαιδευτικός, βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Γιατί όχι. Πραγματικά, μόλις πεθύμησα το τρέχα-τρέχα οδηγέ για να τους περάσουμε και να σε κεράσουμε ένα παγωτό κασάτο και τσιγάρο Παπαστράτο. Α, έτσι το λέγατε. Εμείς λέγαμε κάτι για κουραμπιές στο τέλος. Εσείς μπύρα λέγατε. Είστε των σκληρών ποτών εσείς. Χαρά και ναι, η απώλεια του Μαζαράκη, του Εξαρχείων, μας έχει αφήσει μεγάλο κενό και ας μην τον είχα ζήσει πολύ. Αγαπούσα τρελά τα παράσημα στα Απόλλω. Μάλιστα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε μαζί του και είπα να δω τι κάνει. Κάτσε να... Είναι ο άνθρωπος που θα μπορούσε κάλλιστα να γκρινιάζει, αλλά δεν γκρινιάζει. Ή και να γκρινιάζει το κάνει με χαμόγελο. Οπότε τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στη ζωή μας. Είναι ο Βαγγέλης, γνωστός εστιάτορας. Έτσι. Είναι μορφή του χώρου και μαγαζάτορας καταστημάτων ένδυσης. Παιδιά, μιλάω 3 ώρες. 1000 συγγνώμη.
1: Μήπως τα ανέλεστε.
0: Βαγγέλης.
2: Έχεις χάσει τη φόρμα σου. Παλιά μίλαγες περισσότερο και δεν έκανες αρδάμ.
0: Ήμουν και μικρότερος. Τώρα αυτά εδώ. Κατάλαβες τώρα τι συμβαίνει. Πώς πάμε, Βαγγέλη μου, πού είσαι?
2: Τώρα σπίτι.
0: Α, τι έγινε, κλείσαμε νωρίς το εστιατόριο?
2: Όχι, όχι, ήμουνα πρωί απάνω. Ναι. Δεν έχει κανένα τρελοφόρτο, επομένως την κάνω κάποια απογεύματα.
0: Μου λέει ένας φίλος που έχει ένα μαγαζί στην Πλάκα πάντως, που πουλάει διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές και τέτοια. Όχι ρούχα. Ότι ξέρεις, βγαίνουν διάφορα πράγματα από Έλληνες σχεδιαστές, έτσι. Από κούπες μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι, μέχρι και κοσμήματα, ας πούμε, Έλληνων σχεδιαστών. Ότι γενικά έχει ακόμα αρκετό κόσμο στην Πλάκα. Που εντάξει, αλλά μου είπε αυτό που μου είπε και εσύ, ότι μπαίνουν, βλέπουν, ρωτάνε, φεύγουν.
2: Εντάξει, κόσμο φυσιολογικά έχει ακόμα, έχουμε μπροστά μας αρκετό καιρό.
0: Ναι.
2: Η σεζόν δηλαδή έτσι κι αλλιώς τελειώνει μέσα Νοεμβρίου, παραδοσιακά μετά το Μαραθώνιο. Δηλαδή κάπου εκεί τελειώνει η σεζόν, ας το πούμε έτσι. Άρα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι 2 μήνες που έχουν κόσμο έτσι κι αλλιώς και αρκετό κόσμο, έως πολύ κόσμο και συνήθως τα παλιά τα χρόνια.

0: είναι.
1: Το γαλόνι.
0: Αλλά δεν είναι αυτό που ήταν. Φαντάζομαι εδώ, έτσι. Δηλαδή, επειδή τώρα γενικά και το καλοκαίρι, επειδή ταξιδέψαμε λίγο Ευρώπη, με τιμέ στο Θεό.
1: Και στην Ευρώπη, και έτσι. Και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εννοείς.
0: Είναι παντού, ναι.
1: Δηλαδή, τι σου έκανε εντύπωση από τιμές που συνάντησες αλλού, ένα παράδειγμα, αν μπορείς να
0: πω. Τώρα ήμουνα Αυστρία-Ιταλία, τιμή της βενζίνης 2 και.
1: 2 και. Καλά, και εδώ 2 και είναι.
0: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι δικό.
1: Και το πετρέλαιο αλλά... λίγο παραπάνω. Το ντίζελ.
0: Όταν όλοι πληρώνουν 2 και, επομένως εκ των πραγμάτων.
1: Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να μην πληρώνουν οι άλλοι 2 και για να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Όχι, να μην πληρώνει κανένα 2 και καθένα.
1: Εντάξει.
0: Να ξεκινήσουμε από τα εύκολα.
1: Μια ωραία προσέγγιση.
0: Είναι μια προσέγγιση και αυτή.
1: Είναι μια πολύ ωραία προσέγγιση.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και έτσι. Αλλά γενικά ναι, μωρέ. Εντάξει, η χρονιά τώρα δεν είναι καλή, τουλάχιστον για τους περισσότερους. Άντε να μην γκρινιάζουν γενικά.
1: Με το κόστος ενέργειας τώρα τι γίνεται γενικά, τι έχεις διαπιστώσει?
0: Έλα, μωρέ, Δημήτρη, ανεβαίνουν όλα. Τώρα δεν έχει χαθεί η μπάλα πια. Δεν κοιτάμε πια κόστος. Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, τουλάχιστον μια κατηγορία αυτή της μεσαίας τάξης, που εκεί είναι το μεγάλο το ζόρι, έτσι, αυτός που πουλάει πολύ φτηνά, ενώ που απευθύνεται σε πολύ φτηνό κόσμο και πουλάει πολύ φτηνό προϊόν, αυτός έχει δουλειά. Αυτός που πουλάει πολύ ακριβά πάλι έχει δουλειά, γιατί απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Το ζόρι το τραβάμε εμείς που είμαστε στη μέση. Νομίζω πια ότι αν είσαι νοήμων τώρα και δεν θες να τρελαθείς, σταματάς να τα κοιτάς. Δηλαδή λες να περάσει χρονιά, να κάνουμε ταμείο, να δούμε τι έχει γίνει και του χρόνου να επαναπροσδιοριστούμε και να δούμε πώς
1: δηλαδή,
0: θα
1: γίνει. Δηλαδή, αν πες ότι αυτό το έβλεπες και του χρόνου, γιατί λένε ότι ο χειμώνας θα είναι και δύσκολος ενεργειακά κτλ. Τι θα άλλαζες?
0: Κοίταξε τώρα, έτσι όπως το δουλεύω εγώ στο μυαλό μου, θέλει να μειώσει τις ώρες που λειτουργείς για να μειώσεις προσωπικό, άρα να ρίξεις πολύ το, δηλαδή τους
1: το λειτουργικό κόστος και το μισθολογικό.
0: Ναι, δηλαδή έχεις νεκρές ώρες, ναι. Που αυτές πάντα έλεγες εντάξει, okay, τι να κάνω τώρα, να κλείνω 3 ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να είναι μια λύση να κλείνεις, ξέρω εγώ, 4 με 6 π.χ. που δεν έχει δουλειά. Ή να μην ανοίξεις από τις 9, να ανοίξεις τις 11 και να χάσεις το breakfast, παράδειγμα. Σίγουρα θα δουλέψεις με λιγότερο προσωπικό, άρα θα μειώσεις λίγο το κόστος σου και σίγουρα θα πρέπει να βρεις πιο έξυπνες, να το πω έτσι, λύσεις στο κομμάτι του φαγητού. Δηλαδή, να πουλήσεις εντός εισαγωγικών φτηνότερη πρώτη ύλη, δηλαδή δεν μπορείς να πουλάς τώρα μοσχάρι και αρνί. Ναι. Γιατί η τιμή δεν είναι απαγορευτική.
1: Πόσο είναι τώρα το μοσχάρι στα 18, έχει φτάσει, πού έχει φτάσει?
0: Δεν ασχολούμαι πια. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία.
1: Ναι.
0: Θα δουλέψει χοιρινό κοτόπουλο που θα το πουλήσει σε μια τιμή ακριβή για χοιρινό κοτόπουλο για να έχει μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να μην έχει μοσχάρι καθόλου, αλλά τέλος πάντων θα μειώσει λίγο. Δεν θα είναι το βασικό σου φαγητό αυτό.
1: Ναι. Άρα σκέφτεσαι κάποιες τέτοιες αλλαγές που μπορεί να κάνει, έτσι.
0: Ναι, το οποίο επειδή όλο το καλοκαίρι λέγαμε, έλα μωρέ, τον άλλο μήνα θα είναι καλύτερα, τον άλλο μήνα θα είναι καλύτερα, δεν το κάνουν ποτέ, δεν ήρθε το καλύτερα, επί της ουσίας. Δηλαδή λέγαμε Σεπτέμβρης, okay. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, είναι ωραία. Καλύτερα από τον Αύγουστο, ήταν χάλια.
1: Με την ένδυση τι γίνεται με το μαγαζί με τα ρούχα? Πώς σου φτιάχνω το κέφι, στο τέλος θα με πληρώνεις.
0: Έχει γίνει υψηλό αστείο πια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει αστείο. Είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή. Δουλεύουν οι μεγάλες αλυσίδες, δουλεύουν αυτοί που οι μεγάλοι τέλος πάντων μπορούν να πουλήσουν πολύ φτηνά και δουλεύουν κάποια μαγαζιά τα οποία είναι χρόνια στην αγορά, έχουν την πελατεία τους και μέσα στα χρόνια τέλος πάντων έχουν και το εμπόρευμα που μπορούν να το γυρίσουν. Οι καινούργοι, στατιστικά, κάποιοι θα δουλέψουν γιατί έτυχε, γιατί κάνουν κάτι τέτοιο τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε δουλειά. Δεν είναι, αλλά δεν μπορεί να πει κάτι. Έτσι είναι. Αυτό είναι. Διαχειρίσου αυτό που είναι. Okay, τι να κάνουμε. Πάνω αυτό θα διαχειριστούμε. Όπως μπορεί ο καθένας και όποιος αντέξει στο τέλος. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για όλα και το καλοκαίρι θα ξαναβγεί ο ήλιος και θα είμαστε πάλι ότι έρχεται καλοκαίρι και όλα θα πάνε καλά. Και βλέπουμε.
1: Ναι, μια χαρά. Στα λέγα εγώ. Ειδικά όταν όπως θα ανοίξει μαγαζί με ρούχα, τι σου είχα πει, δεν τον άκουσε το Δημητράκη, που δεν είναι για
0: ναι,
1: το χώρο.
0: Αλλά, Αλλά Δημητράκη, έχω φέρει πολύ ωραία ρούχα. Να αρχίσει να δει να ψωνίσει τίποτα, θα σου κάνω.

0: όλα.
1: Θα σου μείνω. Περίμενε, να γίνει το deal κανονικά στον αέρα. Όταν λες καλή τιμή, τι έκδοση θα πετύχω?
0: Είσαι καλά με 40.
1: Α! Ναι, αλλά όχι να κάνει το τζιν 300 και να μου πει πάρε 40% έκδοση. Γιατί τότε δεν έχει νόημα.
0: Αλλά και έτσι να ήταν πάλι, θα είχε νόημα.
1: Ωραία. Κάτσε λοιπόν να πληρωθώ, γιατί είναι 24 του μήνα και ακόμα. Βέβαια, έχω να βάλω λάστιχα στο αυτοκίνητο αυτό το μήνα. Μπορώ το μεθεπόμενο?
0: Και τα λάστιχα είναι υπερεκτιμημένα, μωρέ Δημήτρη. Τι να τα κάνω?
1: Αγόρι μου, στο τέλος, δηλαδή θα στρίβω σε βροχή και το αυτοκίνητο θα πηγαίνει ανάποδα.
0: Αντί για να στρίβει. Καιρό βρέχει, νομίζω, στην Ελλάδα.
1: Καλά. Τα πρωτοβρόχια είναι τα πιο ζώρικα. Εντάξει, λοιπόν, βάζω λάστιχα στο αυτοκίνητο και σου έρχομαι.
0: Θα περιμένω εγώ, εκεί θα είμαι. Δεν φεύγω.
1: Λοιπόν.
0: Και για τους υπόλοιπους εκεί πέρα, ξέρεις.
1: Νοτί, έχουμε 40% έκδοση. Πάμε. Άνετα. Λοιπόν, έλα, φιλιά.
0: Να κάνεις και βιντεάκι όμως.
1: Εννοείται.
0: Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με τα social.
1: Έχεις το σπαλιάρα, έχεις και σου κάνει. Ποιον έχεις?
0: Έχω, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Τι να κάνω εγώ μπροστά στους παλιάρα?
0: Άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Έχεις άλλο κοινό.
1: Έχω άλλο κοινό.
0: Άλλο κοινό.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλά.
1: Άντε, φιλιά, για χαρά.
0: Φιλιά, καλό
1: βράδυ. Λοιπόν, τι ωραία. Ωραία. www.skyradio.gr και ισχύει πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. 698-123-1003. Ό,τι έχουμε θα το πούμε μετά. Αθηνά Μαράκη, 11:30 τηλεδίσεων.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε απόψε ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία του, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγραέριο στο 142 χιλιόμετρο της Ιωνίας οδού, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στην Αττική, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καιρό είχαμε να έχουμε το πεντάλεπτό σου, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Γιατί, τι κάνεις, πώς είσαι, Αθηνά Μαράκη,
1: μια χαρά.
0: Κοντά μας, την κρατάμε λιγάκι. Παλιά τα κάναμε αυτά 12.30 τη νύχτα.
1: 12.30
0: έτσι, ήταν η αγαπημένη στήλη του Νότι Παπαγιαννάκου. Δηλαδή, ζητούσε ο Νότης να ξενυχτάει, να έρχεται νύχτα, μόνο και μόνο για δύο πράγματα. Για να ακούει την Ελένη από την Κωνσταντινούπολη και για εσένα.
1: Και για μένα, ναι.
0: Ελένη από την Κωνσταντινούπολη πρέπει να είναι στη Γερμανία. Τώρα θα δω, θα την πάρουμε κάποια στιγμή. Ένα τηλέφωνο να δούμε τι κάνει. Πώς είσαι.
1: Πώς και τέτοια ώρα.
0: Λείπει ο Βασίλης μας. Λείπει ο Βασίλης μας, οπότε κάποιος έπρεπε να κάτσει εδώ στο πόδι του.
1: Ωραία. Πώς σου φαίνεται?
0: Το πόδι μου, πρισμένο είναι. Στο γόνατο. Δηλαδή, έχω κάνει τώρα φυσικοθεραπείες, προσπαθώ να τον Γιάννο. Κατάλαβες τέτοια γεράματα. Γεράματα, γεράματα.
1: Ούγαρα
0: έρχεται. Μόνο
1: τι έρχεται
0: μόνο.
1: Το γύρας.
0: Το γύρας. Λοιπόν, τι κάνει η Ελληνίδα μάνα με τα τρία παιδιά?
1: Καλά είναι.
0: Τι έγινε?
1: Το παλεύει.
0: Δεν μου λες σχολείο, εντάξει όλα.
1: Ναι.
0: Έχουν όλους καθηγητές, εντάξει.
1: Από όσο ξέρω, ναι. Τα δύο αγόρια δηλαδή που πάνε σε δημόσιο, ναι. Τους έχουν.
0: Γιατί το κορίτσι πάει σε ιδιωτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όλα τα παιδιά μου πηγαίνανε σε
0: παιδιά,
1: ιδιωτικό.
0: Ο μπαμπάς της είναι χαζό, ναι, αυτό κατάλαβες. Θέλει την. Α, στο δημοτικό πήγαιναν όλα.
1: Ναι.
0: Κάτσε εσύ να δουλεύεις νύχτα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα και μέρα.
1: Τι να. Μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα. Το γιαπί το πληροφόρη.
0: Για πες. Γιατί
1: όλα
0: δηλαδή
1: τα παιδιά.
0: Το παιδί στο δημοτικό πρέπει να πάει σε ιδιωτικό?
1: Δεν πρέπει να πάει. Ήταν δική μας επιλογή, γιατί λόγω των ωραρίων που έχουμε και εγώ και ο σύζυγος,
0: ναι,
1: δεν είχαμε κάποιον να μας βοηθάει να πηγαίνει, να φέρνει τα παιδιά.
0: Α.
1: Και έπρεπε με κάποιο τρόπο να το εξασφαλίσουμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Κάθονται πιο πολλές ώρες στο
1: ιδιωτικό? Ναι, κάθονται μέχρι. Σαν ολοήμερο, μέχρι τις 4.
0: Α, μέχρι τις 4.
1: Και διαβάζουν εκεί. Όχι, το φαγητό το δίνουμε εμείς.
0: Το δίνετε εσείς.
1: Αλλά διαβάζουν μέσα κανονικά. Δηλαδή, εμένα. Τα παιδιά μου έρχονταν τουλάχιστον γραμμένα, δηλαδή τις ασκήσεις και όλα αυτά.
0: Α, καλό είναι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και πολλές φορές, άμα τα κατάφερναν, μαθαίνανε και τα θεωρητικά.
0: Τέλος είναι πάνω. Ακριβό το κόστος, ας πούμε, για το δημοτικό. Καλά, αυτό τώρα έχει μια διακύμανση. Αλλιώς να πας στο τάδε
1: των
0: βορείων προαστίων και αλλιώς.
1: Είναι τεράστιες διαφορές. Το συνοικιακού, ναι, από τα γνωστά.
0: Και πώς επιλέγεις ένα ιδιωτικό που το στέλνεις, δηλαδή βάσει συστάσεων από γνωστούς και τα λοιπά,
1: και
0: ή ήταν εκεί που είχαν
1: και
0: πάει και τα παιδιά?
1: Όχι, και συστάσεων και πας και εσύ και παρακολουθείς και βλέπεις το. Συζητάς με τον ιδιοκτήτη, με τον διευθυντή.
0: Ναι.
1: Άμα δεις.
0: Είναι όμως ένα κόστος, έτσι.
1: Ναι, είναι.
0: Είναι. Πόσο πάει περίπου, έτσι λέμε τώρα.
1: Εντάξει, εμείς τώρα που ήταν συνοικιακό, δηλαδή είναι της περιοχής, ναι, δεν είναι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Για το παιδί θες να σου πω?
0: Ναι, το παιδί.
1: Γύρω στα 4-5 χιλιάρικα είναι.
0: Το χρόνο.
1: Ναι. Ανάλογα τώρα και την τάξη, έτσι. Γιατί
0: μεγαλώνοντας,
1: ναι, μεγαλώνοντας αυξάνεται. Τώρα εμείς είμαστε
0: κόστος,
1: στο μεγαλύτερο κόστος.
0: Είναι ένα κόστος.
1: Είναι ένα κόστος. Για φάρο βάλω το επί τρία.
0: Τους πείραξε μετά όταν έφυγαν από το ιδιωτικό και πήγαν στο δημόσιο? Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Όχι. Τουλάχιστον τα δύο αγόρια. Ο μεγάλος δεν τον ενόχλησε καθόλου, γιατί του άρεσε εκεί που πάει, που
0: στο
1: πήγε,
0: μουσικό.
1: Στο μουσικό. Mm-hmm. Και ο μεσαίος τώρα που πήγε και αυτός στο μουσικό, στην αρχή μου γκρίνιαζε, γιατί ήθελε να πάει με τους φίλους του στο, να συνεχίσει στο ιδιωτικό. Του λέω, δεν γίνεται. Τώρα με το που πέρασε και στο μουσικό και είναι και ο αδερφός του και έχουν κάνει εκεί παρεάκι και τον ξέρουν και όλοι και τα λοιπά, δεν θέλει να το ξανασυζητήσει.
0: Δεν μου λες, τα δύο αδέλφια έχουν διαφορά ηλικιακή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Πώς είναι η σχέση μεταξύ τους?
1: Απελπιστικά δύσκολη, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Α, ναι.
1: Σχέση αγάπης. Κοίτα, και μίσους είναι.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο ζόρι θα το έχει ο μεγάλος. Με την έννοια ότι ο μεγάλος τώρα είναι μεγάλος. Και το πιτσιρικάκι τώρα.
1: Κοίτα, το μεγαλύτερο ζόρι το έχει ο μεγάλος από την άποψη ότι τώρα είναι σε μια ηλικία. Είναι έφηβος.
0: Ναι. Τι να το κάνει το μικρό τώρα?
1: Ναι, εντωμεταξύ ο μικρός θέλει να γίνει μεγάλος.
0: Ναι.
1: Πάει, τσιγκλάει εκεί συνεχώς. Είναι και.
0: Καλά, ο μικρός είναι και περίπτωση.
1: Είναι και διαφορετικοί τύποι ανθρώπων.
0: Και χαρακτήρες, ναι. Εννοείται.
1: Οπότε υπάρχουν συνεχώς συγκρούσεις στο σπίτι. Είναι μια εμπόλεμη ζώνη, η αλήθεια είναι, το σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Ωραία, ναι. Για τους άλλους που δεν είναι μέσα στο σπίτι.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Όταν το διαχειρίζεσαι εσύ. Δεν είναι καθόλου ωραίο.
0: Τι να κάνεις. Και να είσαι και την κούραση τώρα της δουλειάς και τα λοιπά.
1: Εντάξει. Okay.
0: Τι να κάνεις. Αυτά.
1: Είναι δύσκολα. Λοιπόν. Αλλά Εντάξει, τα αγαπάμε.
0: Και εμείς αγαπάμε. Τι να σου πω τώρα, ό,τι και να σου πω. Να είσαι καλά, καλή βάρδια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Και θα τα λέμε.
1: Θα τα λέμε, ναι.
0: Να είσαι καλά. Αθηνά Μαράκη, έτσι. Η άλλη Αθηνά Μαράκη. Η μάνα με τα τρία παιδιά. Mm. Ελληνίδα μάνα με τα. Δεν είναι η κλασική ελληνική.
1: Εργαζόμενη.
0: Ναι, η Μέρη Παναγιωταρά. Η εργαζόμενη γυναίκα και η καλή νοικοκυρά.
1: Αυτό είχαμε βάλει στην αρχή.
0: Ναι, το, έτσι
1: είχαμε
0: έτσι
1: είχα
0: υποδεχτεί.
1: Βέβαια.
0: Πού να θυμάμαι, τίποτα δεν θυμάμαι πια. Τα έχω χάσει.
1: Μεγάλος άνθρωπος.
0: Μεγάλος άνθρωπος. Και με πρισμένο γόνατο. Λοιπόν, Αθηνά μου, σε ευχαριστώ. Χάρηκα. Λοιπόν. Μου λέει εδώ ΑΚ. Ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον θέμα είναι η διαδικασία στα δημόσια πανεπιστήμια. Μπήκα σε αυτό το Facebook που μου λέει, με όνομα και γεγονότα. Επειδή τώρα αυτό θέλει μια πολύ προσεκτική ανάγνωση, θα το δω με την ησυχία μου. Εσύ που μου το έστειλες, γιατί ειδικά για τα δημόσια πανεπιστήμια, τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον και μου έστειλε το μήνυμα, από περιέργεια. Να πω την καλησπέρα μου και στο Γιώργο. Υπάρχει φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία. Τι φθορά του θετικού κλίματος με την Τουρκία, και καλό θα είναι η ελληνική πλευρά να κρατήσει χαμηλούς τόνους. Αναμφίβολα, οι συμμαχίες βοηθούν, αλλά περισσότερο σε διπλωματικό επίπεδο. Να καταλάβουμε επιτέλους ότι το Αιγαίο δεν είναι μια κλειστή ελληνική λίμνη για να αποφασίζουμε μόνοι μας. Μόνο με διάλογο και συνεργασία με την γειτονική χώρα θα πάμε μπροστά και για επίτευξη αμοιβαίως υποβελών αποτελεσμάτων. Ναι. Τι θες δηλαδή, κύριε Γιώργο μου, δηλαδή, ωραία. Ότι τι. Εδώ καταλαβαίνουμε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πολύ καταλαβαίνει. Ή μάλλον, καταλαβαίνει μόνο αυτό που θέλει. Αυτό το διαχειριζόμαστε εμείς μόνο σε διπλωματικό επίπεδο, τότε μισό λεπτάκι. Είστε, ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει αρνητικά τα ποσά που έχουμε δώσει για τους εξοπλισμούς, τις φρεγάτες μας, τα αεροπλάνα μας, το ένα τ' άλλο κτλ. Το βλέπετε αυτό αρνητικά να μην γίνεται δηλαδή? Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω τη λογική σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γιάννη Σαββόπουλος, ο φίλος μας στην Ολλανδία. Είπα σήμερα να τα πούμε κιόλας. Πού είσαι ρε Γιάννη μου?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
2: Είμαι Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είμαι Αγγλία.
0: Αγγλία είσαι. Ωραία.
2: Είμαι Αγγλία και παραδίδω λουλούδια. Έχω τελειώσει βέβαια, αλλά ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα, είστε 2 ώρες πίσω?
2: Η Αγγλία είναι 2 ώρες πίσω.
0: Οπότε μια χαρά. Και τώρα έχεις ξενύχτη εκεί και θα επιστρέψεις αύριο Ολλανδία, πώς θα πάει?
2: Όχι, τώρα έχω ξεκούραση, ύπνο, θα συνεχίσω μερικές παραδόσεις αύριο το πρωί και θα επιστρέψω αύριο βράδυ.
0: Τέλεια.
2: Με καράβι.
0: Χαρά. Με καράβι.
2: Με καράβι, ναι.
0: Όχι από το τούνελ.
2: Όχι, με καράβι αυτή τη φορά.
0: Γιατί έτσι?
2: Ανάλογα πώς θα βγει το δρομολόγιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί για να πάω από το τούνελ πρέπει να έχω περιθώριο να οδηγήσω, πρέπει να έχω ώρες μπροστά μου.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Αλλά επειδή θα παραδίδω από το πρωί, δεν με φτάνουν οι ώρες για να γυρίσω, οπότε θα πάω από το καράβι.
0: Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Πώς πάνε τα πράγματα? Πρώτα απ' όλα, ο καιρός έχει φθινοποριάσει και πώς είναι τα δεδομένα?
2: Λίγο, ναι, η αλήθεια είναι. Βέβαια, η Αγγλία κρατάει ακόμα λίγο ζέστη κάποιες ώρες.
0: Για την εποχή,
2: Δηλαδή κάποια εικοσάρια τα κάνει.
0: Που για την εποχή είναι υψηλές θερμοκρασίες.
2: Ναι. Και η Ολλανδία βέβαια δεν έχει πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Ίσως λίγο το βράδυ μόνο. Το βράδυ, να πω την αλήθεια, την τελευταία εβδομάδα έβαλα πάπλωμα για πρώτη φορά. Για το βράδυ. Χωρίς βέβαια να έχω ανάψει τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ακόμα αρνούμε να ανάψω.
0: Δεν μου λες, κόστος εκεί, καύσιμα κτλ. Περίμενε. Εσύ ντίζελ έτσι στην Ταλίκα.
2: Η Ιταλίκα, ναι, αλλά η Ιταλίκα μην το λαμβάνεις υπόψη, γιατί οι εταιρείες παίζουν με πάρα πολλές εναλλακτικές της τάξης του επιστροφή ΦΠΑ λόγω των καυσίμων.
0: Α, οκ, okay, έχεις δίκιο σε αυτό, ναι.
2: Υπάρχει άλλο καθεστώς.
0: Δεν είναι τα φυσικά πρόσωπα όπως είμαστε εμείς.
2: Δηλαδή δεν είναι.
0: Αλλά
2: ό,τι βλέπεις στην Αγγλία.
0: Καλά, άσε την Αγγλία που είναι και εντάξει. Τι βλέπεις, ας πούμε, σε τιμές που από δρόμους σου περνάς? Τι βλέπεις, τι σου κάνει εντύπωση? Και στην Ολλανδία πόσο είναι, ας πούμε?
2: Εγώ θα σου πω ότι στην Ολλανδία βάζω με ένα μέσο όρο στο 2,6.
0: 2,6.
2: Κατά περιπτώσεις, σε βενζινάδικα που είναι πάνω σε αυτοκινητοδρόμους, έχει πάει και 2,7 κάτι. Έχει ξεπεράσει το 2,7.
0: 2,7?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τώρα πόσο έβαλα, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι, χθες έβαλα. Έχω σταματήσει να κοιτάω κιόλας. Απλώς πάω στα βενζινά κατά τα δύο συγκεκριμένα. Και...
2: Το Βέλγιο είναι λίγο πιο φθηνό από την Ολλανδία.
0: Έχει φτάσει δηλαδή 2,70, ας πούμε, έτσι.
2: Σε κάποια σημεία, ναι, ναι, ναι. Ένα μέσο όρο όμως είναι 2,5-2,6. Γιατί μπορεί να βρει σε κανένα συνοικιακό και να ξέρω εγώ στο 2,4, αλλά πιο χαμηλό δεν θα βρει όμως.
0: Ναι.
2: Δεν θα βρεις. Ένας μέσος όρος είναι 2,5-2,6. Το Βέλγιο είναι, είναι περίπου... Είναι σίγουρα κάτω από 2, mm-hmm. το Βέλγιο. Το Βέλγιο είναι κάτω από 2. Όπως πάνω κάτω και η Αγγλία δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Αλλά το Βέλγιο ανέκαθεν είχε πιο χαμηλές τιμές στα καύσιμα. Ναι. Το πετρέλαιο βέβαια, όσοι έχουν πετρέλαιο, συχτηρίζουν από την αλήθεια.
0: Ναι, και εδώ και ο Νότης το ίδιο κάνει. Μην νομίζεις, άκεφος είναι, δεν μου γελάει καθόλου.
2: Συχτηρίζονται. Εκεί που λέγανε πετρέλαιο, πετρέλαιο και πάλι πετρέλαιο και, δεν, και βγάζουν τη διαφορά στα καύσιμα, πλέον στην κυριολεξία τραβάνε τα μαλλιά τους. Ισχύει ναι. αυτό.
0: Πάντως, τώρα και να είμαστε τίμοι, επειδή ρε παιδί μου παλιά έκανα και test drive σε αυτοκίνητα, ναι. Εμένα το πετρέλαιο μ' άρεσε. Δεν είχα ποτέ πετρέλαιο κινητό όμως αυτοκίνητο, ποτέ. Αλλά ρε παιδί μου, ειδικά για ταξίδια και ειδικά για ροπή και τέτοια, ήταν φοβερά αυτοκίνητα τα πετρελοκίνητα. Αυτά που είχα δοκιμάσει εγώ, ας πούμε, έτσι. Φοβερά.
2: Σίγουρα. Απλά
0: αλλά τώρα κλαίνε.
2: Στην Ολλανδία τα βαράνε στους φόρους.
0: Ναι, εντάξει. Γενικότερα τώρα έχει να κάνει. Βέβαια, υπάρχουν ακόμα πετρελοκίνητα που βγαίνουν από κάποιες. Ελάχιστες μάρκες βγάζουν. Νομίζω η Στελάντης βγάζει κάποια ακόμα μοντέλα.
2: Δεν μπορεί να μην υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς έχουν εξελιχθεί και οι πετρελοκινητήρες. Δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε.
2: Σίγουρα, αλλά αν κάποιος κάποτε συζητούσε να πάρει πετρέλαιο μόνο και μόνο για το κόστος τα καύσιμα, πλέον αυτό έχει
0: ξεφύγει. Περίμενε. Μου στείλε ένας Δημήτρης. Μου λέει στο Eindhoven, το λέει σωστά.
2: Eindhoven, ναι.
0: Βάζω, λέει, 2,25-2,32.
2: Ενδέχεται. Δεν λέω όχι. Εγώ, ας πούμε, στο Rotterdam έβαλα με 2,65.
0: Α, για το Rotterdam, λέει, Δημήτρη μου. Εντάξει, και εσύ τώρα είσαι εκεί πέρα που είσαι. Εντάξει, γι' αυτό. Ωραία. Λοιπόν, εσύ Rotterdam 2,60 κάτι, έτσι.
2: Ναι, ναι, με 2,65 συγκεκριμένα.
0: 2,65, μάλιστα.
2: Έβαλα προχθές. Αλλά εντάξει, είναι θέμα και η βενζίνη. Είναι θέμα.
0: Προφανώς. Δεν είναι.
2: Και βέβαια...
0: Έχει επηρεάσει γενικώς. Περίμενε. Πας σούπερ μάρκετ και τέτοια, βλέπεις αλλαγές στις τιμές. Επίσης, παίρνουν μέτρα εκεί για καύσιμα σούπερ μάρκετ και τέτοια κυβερνήσεις. Για την ακρίβεια εννοώ, παίρνουν κάποια μέτρα ή όχι.
2: Σε αυτό θα σε γελάσω, Δημήτρη, γιατί δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει.
0: Ναι, εντάξει, εσύ ταξιδεύεις κιόλας και λείπεις και εντάξει, είναι δύσκολο.
2: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και επειδή ο δικός μου ο μισθός δεν δικαιολογεί τέτοιες παροχές, δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί όλα εδώ πέρα πάνε με βάση το μισθό.
0: Ναι.
2: Σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι που το έχω ψάξει, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν με πιάνει εμένα. Το λέω με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Γενικά όμως, αυξήσεις υπάρχουν. Το έχω καταλάβει και εγώ, γιατί επειδή κατά ένα μεγάλο ποσοστό παίρνω σχεδόν τα ίδια πράγματα κάθε εβδομάδα, γιατί ψωνίζω κάθε εβδομάδα εγώ το σούπερ μάρκετ μου. Mm-hmm. Πάνω κάτω είμαι στα ίδια πράγματα.
0: Άρα και βλέπεις ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές.
2: Όχι, υπάρχει διαφοροποίηση.
0: Υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή έχω δει μια αύξηση, ξέρω εγώ, δηλαδή πάνω κάτω στα ίδια πράγματα έχω δει μια αύξηση της τάξης των 15 ευρώ, ας πούμε.
0: Α.
2: Στα ίδια πράγματα.
0: Είναι ένα θέμα και αυτό.
2: Το έχω δει αυτό. Βέβαια, να πω την αλήθεια επίσης, ότι ψωνίζω από συνήθως μεγάλες αλυσίδες. Δηλαδή, σαν να πούμε στην Ελλάδα, ΑΒ ή Σκλαβενίτη, ξέρεις, μεγάλες αλυσίδες. Δεν ψωνίζω σε πιο μικρά σούπερ μάρκετ, τα οποία ενδεχομένως να έχουν, ξέρω εγώ, άλλες τιμές.
0: Ναι, κατάλαβα. Okay. Λοιπόν, να τα πούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Άντε,
2: βεβαίως.
0: Καλή επιστροφή.
2: Καλά,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την, έτσι, την σύντομη συνομιλία. Είχαμε και καιρό να τα πούμε. Γεια σου, ρε Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Ο Κωνσταντίνος, ρε πάλι, καλή Γιάννη. Δεν είναι δυνατόν ο κ. Ανδρέας να ήταν σε καλύτερη φυσική κατάσταση από εσένα, τουλάχιστον στα γόνατα που σήκωνε τόσο βάρος. Για το θέμα, λέει, του μνημονίου δεν το συζητώ σοβαρά τώρα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Μωρέ, πέρασε. Κάνω και φυσικοθεραπείες. Είμαι, όπως λένε, η νέη Jet. Αλλά μήπως πρέπει να ακούσουμε το live του Ερωτόκριτου. Καλό βράδυ. Τώρα τελείωσε. Το αφιερώσαμε στην Κρήτη, στην Αθηνά Μαράκη που είναι από την Κρήτη. ΑΚ πρόσεξε. Μου λέει πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια που διαβάζει τα μηνύματα. Ενθαρρύνει την εκτίμηση και επικοινωνία για την εκπομπή. Ο λόγος που έστειλε αυτό για τα πανεπιστήμια είναι πρώτον, αυτά ισχύουν. Εννοείς αυτό για την έρευνα, την μεταδιδακτορική έρευνα? Γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ ειδικό θέμα. Η ευχή λέει να έχει κάποιος το σθένος να το φέρει αυτό στο προσκήνιο. Είναι πληγή που προκαλεί το brain drain. Και πάλι μπράβο, διάβασε και θα καταλάβεις. Δεν είμαι. Ναι, το κατάλαβα ότι δεν είσαι εσύ. Απλώς έχω σχετικές εμπειρίες. Ωραία, να το κάνουμε διαφορετικά. Να το κάνουμε διαφορετικά. Ήσουν φοιτητής, έζησες έξω, γύρισες, είχες να κάνεις κάποια έρευνα μεταδιδακτορική. Βοήθησε με λίγο να καταλάβεις. Και αν εννοείς το συγκεκριμένο θέμα στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο προφίλ στο Facebook. Για να καταλάβω. Για να τα πούμε. Γιατί αυτό που λες για το brain drain το καταλαβαίνω. Πάνω κάτω που έριξα μια πολύ σύντομη ματιά, αν είναι αυτό. Βοήθησε με να καταλάβω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι γιατί μου έχουν έρθει και άλλα μηνύματα τα οποία τώρα τα χάνω. Σύμπτωση, Σόφη μου. Μεγάλη σύμπτωση, έτσι. Και νομίζω τώρα ότι πρέπει να μου έχει έρθει κάτι και στην ομάδα.

0: Όχι, το έχασα. Κάπου μου στείλατε τώρα κάποιο μήνυμα και το έχω χάσει. Δεν ξέρω, μου έστειλε ένας κύριος Δρύβας, κάπως έτσι, αλλά το έχω χάσει. Να, είναι αυτά τα μπερδέματα που γίνονται. Α, όχι, εντάξει, εδώ είναι. Το έχασα. Δεν είναι. Ήρθε κάποιο μήνυμα, αλλά πού να τα βρω, είναι πολλοί τρόποι επικοινωνίας πια, έχουμε μπερδευτεί. Έτσι. Μου λέει, θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε εντύπωση, μισό λεπτάκι, γιατί αυτό είναι και ένα αφήγημα και της κυβέρνησης. Ότι δίνουμε τόσα λεφτά και να δώσουμε, εγώ το καταλαβαίνω. Μισό λεπτάκι, κύριε Καραπουλάκη μου. Όταν είχα κάνει αυτό το σχόλιο στη δική σας λογική, με είχαν βαρέσει εδώ. Ότι οι Τούρκοι μας απειλούν και εσύ μας λες για τη δημόσια υγεία και την παιδεία. Μισό λεπτάκι, τώρα το θυμήθηκα. Α, μπράβο. Να λοιπόν, το επαναφέρει ο κύριος Καραπουλάκης και μου λέει, θα προτιμούσα να δώσετε προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την παιδεία και δευτερευόντως στα εξοπλιστικά. Δεν πρέπει να δίνετε εντύπωση ότι κάνουμε στρατιωτικές κινήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν περισσότεροι έντες. Μα συγγνώμη όμως, τη βιομηχανία τη στρατιωτική που έχει δίπλα, την έχετε δει κύριε Καραπουλάκη, εμείς μπορεί να είμαστε με την αγιαστούρα. Επίσης, δεν αγοράζουμε όπλα μόνο και μόνο για να δείξουμε ότι υπάρχει περισσότερη ένταση. Υπάρχουν και deals και διακρατικές σχέσεις που για να τα πας καλά και να η Γαλλία να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να κάνεις με τη Γαλλία. Για να τα πας καλά με την Ιταλία και πρέπει να σε υποστηρίζει, κάτι πρέπει να πάρεις και από την Ιταλία. Για να τα πας καλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να σε υποστηρίζουν, κάτι πρέπει να πάρεις και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι έτσι όλα μια χαρούμενα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Κύριε Καραπουλάκη μου, αλλά την προηγούμενη φορά που είχα ασχοληθεί με το θέμα και είχα πει για τη δημόσια υγεία, γιατί ας πούμε τόσα χρήματα για εξοπλισμούς και τέτοια, με είχαν βαρέσει εδώ πέρα. Τι είχα ακούσει, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μου λέει, μιλάει για τις εκλογές ΔΕΠ, όχι απλώς για τα μεταδιδακτορικά, για παρατυπίες, για εκλογές που ακυρώνονται και δύο και τρεις φορές, για ισχυρότατα καρτέλ και αναξιοκρατία. Πάρε το χρόνο σου να τα διαβάσει. Πάντως είναι το συγκεκριμένο δημοσίευμα, έτσι, αν κατάλαβα καλά. Και σε ευχαριστώ και πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σόφη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σου. Καλό βράδυ και σε σένα, εννοείται. Πάντα με μια ωραία φωτογραφία. Γεμάτη αστέρια, ουρανούς. Τι ωραία να ακούσουμε αυτό το ένας ουρανός με αστέρια. Τώρα μου ήρθε. Έτσι. του Βογιατζή. Γιατί, εντάξει. Τώρα μου ήρθε από τη φωτογραφία που έβαλε η Σόφη. Ένα καλό βράδυ με ένα αστρουρανό, με κάτι φεγγάρια, κάτι πολύ ωραία. Πού τα βρίσκεις αυτά, έτσι από περιέργεια. Οπότε κύριε Καραπουλάκη μου, αυτή είναι, αν θέλετε, μια λογική. Δεν συμφωνώ απόλυτα στο μήνυμά σας. Συμφωνώ στο ότι ναι, θα να δώσουμε προτεραιότητα στην δημόσια υγεία και την παιδεία. Αλλά έτσι όπως μου το λέτε, είναι ότι να ζητήσουμε και συγγνώμη από τον Ερντογάν, δηλαδή. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Ερντογάν. Μη τυχόν και τον ταρακουνήσουμε. Εδώ υπάρχουν τώρα οικόπεδα κάτω. Θα γίνουν σεισμικές έρευνες. Θα γίνουν τα μύρια όσα. Και εμείς θα λέμε συγγνώμη στον Ερντογάν που τα κάνουμε, για να μην ανησυχήσει. Μήπως θέλετε να αποστρατιωτικοποιήσουμε και τα νησιά, γιατί ενοχλεί το Ερντογάν. Δεν καταλαβαίνω την ουσία του μηνύματος. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Βέβαια, εγώ θα φύγω σε λίγο. Δεν θα τα βρω αύριο. Αν θέλετε να μου στείλετε αύριο τη συνέχεια. Γιατί όχι, θα χαρώ. Λοιπόν, πόση ώρα θες να μιλάω ακόμα για να παίξει ο ένας ουρανός μαστέρια? Πολλή ώρα. Πέντε λεπτά. Ωραία, το έχω. Το έχω. Τι πέντε, βρε. Πόση ώρα είναι το τραγούδι?
1: Δύο λεπτά.
0: Άκουσε. Βάλε τώρα τον έναν ουρανό μαστέρια και θα σου ενώσω εγώ κι άλλο μετά. Τι άλλο θες να κάνω?

0: είμαστε.
1: Να τα αφιερώσω στη Σόφη που μου έστειλε αυτή την ωραία φωτογραφία. Είδε Σόφη μου. Ένα χρόνια πολλά δε σούπα και θα με κυνηγά για πάντα.

0: έχουμε και ένα θέμα, γιατί σήμανε συναγερμός το βραδάκι αργά στο 140 χιλιόμετρο της Ιωνίας Οδού, στο ύψος της Σάρτας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάτρα, γιατί εκδηλώθηκε φωτιά σε βιτιοφόρο με υγραέριο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός απομακρύνθηκε με ασφάλεια, ενώ έχει αποσυνδεθεί η καμπίνα του οχήματος από το φορτίο και υπάρχουν και αρκετοί πυροσβέστες με 6 οχήματα. Τώρα, αν γίνει κάτι, προφανώς θα ενημερωθείτε και από το Δελτίο Ειδήσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να δω, μου απάντησε ο κύριος Γιώργος. Όχι, εντάξει. Οπότε μπορούμε να το συζητήσουμε και αύριο. Πάμε για φινάλε, αγαπητέ μου Νότι Παπαγιαννάκο. Βάλε κάτι που σου αρέσει, κάτι που σου ταιριάζει, κάτι που ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Ευχαριστούμε τον Νότι Παπαγιαννάκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη, θα τα πούμε και αύριο εμείς, έτσι.
1: Βεβαίως, θες.
0: Έτσι, θες. Μπράβο. Τι, όχι, θες, δεν θες.
1: Γιατί να μην θες.
0: Γιατί να μην θες. Στην αρχισταξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή.
1: Του είπε, βάλε ό,τι θες.
0: Ναι,
1: oh, πάλι, ποιο τραγούδι χρυσόδουλο που έχουμε.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, ξέρω, τώρα το έχει ρίξει στην καλλιτεχνία. Είναι Ιταλό.
1: Σοβαρά.
0: Έχει παθεί που
1: καλά. Για να ακούσουμε.
0: Δεν έχει.
1: Κατά κοίτα φέρε. Προς τα κύβλια, προς τα κύβλια.
0: Την Ελένη Μπουνιέρη ευχαριστούμε πολύ. Άντε φύγε πουλάκι μου. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
1: Έτσι, έτσι.
0: Και να είστε όλες και όλοι καλά. Δημήτρης Γιατζόγλου ήταν στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσικές επιλόγες. Εμείς θα τα πούμε αύριο βραδάκι.
1: Καλό βράδυ.
0: 9 η ώρα, έτσι Θανάση μου.
1: Με χαρά και με χαμόγελο πάντα.
0: Με χαρά και με χαμόγελο. Γιατί δεν έφυγες, δεν είχαμε κάτι τώρα. Γιατί είσαι
1: κάτι. Γιατί ωραίο μαζί σου.
0: Αυτό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άντε. Λεφτά μην μου ζητήσεις.
1: Όχι, όχι. Είναι εντός του ωραρίου αυτό.
0: Να το αυτός. Θέλει να δει πως θα είναι λέει τα γεράματά του. Τι να σου πω κάτι. Τι κακία είναι αυτή που μου έχεις βγάλει.
1: Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
0: Εσύ δεν τρέπεσαι λιγάκι που είσαι πολύ μεγαλύτερός μου. Ενώ τα δικά σου τρίζουν. Δηλαδή περπατάς έξω και τρίζουν τα πατώματα. Δεν είναι τα γονατά σου.
1: Ραγίζουν τα τσιμέντα.
0: Που τα λαδώνει με W40.

0: 19ος αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί, στον Sky 100,3.
1: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, αυτή την ώρα δηλαδή, πριν την ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στον Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την προώθηση μιας ακόμης τριμερού συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμειναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δηλείας, αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε εχθές στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με το Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως η γιατρός της οδού Καρνεάδου, που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη, έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε η γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε Βίτιο Φόρο που μεταφέρει γραέριο στο 142ο χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Άρτας. Στην πυροσβεστική σήμανε αμέσως συναγερμός, ενώ για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες. Το ρεύμα προς Πάτρα έχει κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό. Με το μέτρο της προσωρινής κράτησης αντικαθίστανται από το Δικαστικό Συμβούλιο οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν σε έναν 36χρονο Τούρκο και έναν 30χρονο Έλληνα, οι οποίοι κατηγορούνται για διακεκριμένη οπλοκατοχή και εγκληματική συμμορία. Είχαν εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη με βαρύ οπλισμό που φερέται να προοριζόταν για ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, αναμένεται να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης ώστε οι κατηγορούμενοι να οδηγηθούν στη φυλακή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και αργά το βράδυ στα δυτικά του νομού θα βρέξει. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας που βαθμία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 25 με 26 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα έως 27. Άστατος θα είναι ο καιρός του Σαββατοκύριακο. Έτσι το Σάββατο βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και μάλιστα δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και τοπικά έντονα, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
6: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
7: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
8: Εμείς έχουμε όραμα. Οπα!
9: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερία στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετία.
10: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
11: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
12: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκό.
13: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε να βάζει ακόμα Μητσοτάκης.
14: Ομολογώ την ενοχή. Είμαι ανόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, η οποία ακόμα βρίσκεται υπό την επίρρεια του Αλέξη μας. Του Αλέξη μας, αν υποτεθεί ποτέ ότι αυτή η επίρρεια πέρασε, ότι απαλλαχθήκαμε, ότι πώς να το πω, πώς το λένε, πώς είναι η λέξη, κάνεις ναρκωτικά και μετά απεξάρτηση, από ότι απεξαρτηθήκαμε ποτέ, γιατί είναι ναρκωτικό ο Αλέξης μας. Και βέβαια νομίζω ότι και σήμερα αξίζει να ακούσουμε τη μεγάλη φράση. Κάποιοι τον είπαν αλαζόνα. Στην πραγματικότητα ο άνθρωπος είναι, πώς να το πω, προφητικός.
1: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει. Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Κανείς. Άρα κανείς, προφήτης. Ο προφήτης ο Αλέξης, όπως ήταν αναμενόμενο, παιδιά, περισσότεροι γελάσαμε, οι λιγότεροι δεν γέλασαν καθόλου, οι Πασόκοι δηλαδή. Οι Πασόκοι, πόπο κατ' νεύρα, και δικαίως, διότι είναι σαν αγνοή το αδάμαστο λιοντάρι του σοσιαλισμού, τον Νίκο. Οπότε ήταν εκνευρισμένοι κάπως οι Πασόκοι. Η Γιαννακοπούλου, ας πούμε, πω μέσα στα νεύρα σήμερα, ήρθε στο Sky και ήταν πόπο νεύρα. Δηλαδή την είπε και στη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Την είπε στο ήταν ο καθόταν ο Σπανάκης δίπλα της και χαμογελούσε που είναι πρώτος με διαφορά και του χύμιξε η Γιαννακοπούλου.
2: Κύριε Τσίπρας, αυτό έχει παραπάει. Εξοργίζεται τον κόσμο όταν λέτε είμαστε πρώτοι στις δημοσκοπήσεις και δείτε και τα λοιπά.
0: Είναι όμως πρώτοι. Και πρέπει να το λένε. Πρέπει να μας το τρίβουν στη μούρη. Εν τω μεταξύ, μόνοι που εξοργίζονται είναι Πασόκοι. Γιατί οι νεοσυριζέοι, εντάξει, μια χαρά είναι στο 18, 19, 15, 17. Το μόνο να μην τους περάσει το Πασόκ. Αυτό θέλουν, δεν θέλουν τίποτα άλλο. Οι μόνοι που πραγματικά εκνευρίζονται όταν ακούνε ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία στις δημοσιοποίησεις είναι οι Πασόκοι. Και οι άλλοι δεν είναι ωραίο να το λες, ρε παιδί μου. Το βλέπεις τον άλλον, είναι καημένος. Είναι φουκαράδες. Έχουν μαζέψει ό,τι Σιριζέο μπορούσε να μαζέψει κανείς και βγαίνουν οι Σιριζέοι και λένε ότι θα συνεργαστούν με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή τους το διαλάνε το μαγαζί, τους το κάνουν. Θα μου πεις από χαζομάρα. Εντάξει. Όχι οι Σιριζέοι από χαζομάρα, οι Πασόκοι που τους μάζεψαν από χαζομάρα. Αλλά θέλω να πω, είναι σε μια δύσκολη ώρα το Πασόκ. Είναι σαν να βλέπεις έναν που έχει χρεοκοπήσει και να πηγαίνεις εσύ και να του λες, ξέρεις, πήρα καινούριο αυτοκίνητο, θα πάρω και σκάφος και αγόρασα και ένα εξοχικό. Δεν είναι ωραίο. Οπότε λογικό είναι η συντρόφισσα Νάντια να εξοργίζεται.
2: Μα όταν λοιπόν, κάθονται και πρώτη, λένε ότι ήταν τις δημοσκοπήσεις και είναι πρώτος και
3: χαχαχά οι άλλοι. Θα καταστραφούμε.
2: Αυτό είναι,
3: μου φαίνεται έχεις καιρό να πας στο Περιστέρι.
0: Δεν ξέρω που κολλάει το Περιστέρι και αν έχει καιρό να πάει και είναι μάλλον η εκλογική της περιφέρεια. Και μετά του είπε: όχι, δεν έχω καιρό. Μπούρδες τώρα, συζητάνε μπούρδες συνεχώς στα οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Είναι φοβερό το πόσο. Και με ευθύνη των δημοσιογράφων, φυσικά εννοείται. Υπάρχει και μαέστρος που κουνάει την μπαγκέτα. Δεν είναι μόνο τους τα όργανα από κάτω, τα μπουζούκια. Είναι και ο μαέστρος. Και είναι φοβερό το τι ανοησίες συζητάνε. Ενώ υπάρχουν και θέματα που έχουν και ζουμάκι, που είναι και ενδιαφέροντα.
3: Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Και. Όχι, δηλαδή, μα είμαι σε μια ηλικία που πια δεν είναι αυτά μικρή. Άμα ήταν τώρα, όχι. Καλά, δεν ξέρω τι τον ενόχλησε τώρα. Τι από αυτά που είπα, του φάνηκε περίεργο. Εν πάση περιπτώσει, μια και μιλάμε για μπάφους και για πραγματικότητα, οι Σιριζέοι, οι νέοι Σιριζέοι, οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη, αυτοί που έχει μαζέψει κάτι από το πουθενά για να φαίνεται εκείνος να ξεχωρίζει. Γιατί αν πάρεις κι άλλους, θα λέει ο Αλέξης και ο άλλος, ενώ τώρα είναι μόνο ο Αλέξης και τα Minion. Από γύρω-γύρω, ένα από αυτά τα Minion επανέλαβε κάτι που είπε ο Αλέξης χθες και που είναι κάτι που θα είχε ενδιαφέρον να συζητηθεί για να αναδειχτεί το πόσο καταστροφικό μπορεί να γίνει.
4: Υπάρχει η μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο κατώτατο συντελεστή. Υπάρχουν όμως και άλλα δύο μέτρα για τα οποία δεν έχει ανοίξει μύτη από την κυβέρνηση και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα.
0: Για πείτε τα εσείς.
4: Το πρώτο είναι να υπάρξει πλαφόν στην τιμή από το δηληστήριο, όχι στην Αγγλία.
0: Δεν υπάρχει χειρότερη ιδέα από πλαφόν στις τιμές. Δηλαδή Φανταστείτε το εσείς. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά μια επιχείρηση από εσάς. Αν είστε μισθωτοί εννοώ και αν είστε επιχειρηματίες, ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει πλαφόν. Θα σας πούνε, όσο και να δουλέψεις, ό,τι και να κάνεις, όση αξία και αν έχει η δουλειά σου, όσο ζήτηση και αν έχει η δουλειά σου, εσύ θα χρεώνεις μέχρι τόσο. Ταξιτζίδες μπορούν να το καταλάβουν καλά. Εσύ, ό,τι είσαι, πες ρε παιδί μου, είσαι ένας υδραυλικός, μπορεί να σε θέλουν, να είσαι ο καλύτερος, θα σε θέλουν 30, 40, 50 και να μην είσαι και ο καλύτερος. Να υπάρχει ζήτηση τεράστια για υδραυλικούς. Αλλά να θα σου πει το κράτος, φίλε, μέχρι 20 ευρώ η επίσκεψη άμα σ' αρέσει. Αλλιώς απαγορεύεται. Τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Να σταματήσεις να δουλεύεις, να ψάξεις να βρεις μια άλλη δουλειά. Ή αν δεν μπορείς να βρεις μια άλλη δουλειά, να δουλεύεις με όχι μεγάλο κέφι, γιατί εντάξει τώρα τι θα άμα βγάλω, είτε 50 βγάλω είτε 70, σιγά τη διαφορά. Αν είσαι έμπορος και πουλάς κάτι, θα συνεχίσεις να πουλάς μέχρι να φτάσεις σε ένα σημείο το πλαφόν να μην σε συμφέρει. Θέλω να πω, πλαφόν δεν μπορείς να βάλεις σε κάτι το οποίο η τιμή αυξάνεται συνεχώς στην, για λόγους που δεν έχουν να κάνουν ούτε με τα δηληστήρια ούτε με τις επιχειρήσεις. Είναι βλακεία. Σου κόβει το κίνητρο να πουλήσεις. Σου κόβει το κίνητρο να κάνεις, να δουλέψεις, να κάνεις τη δουλειά η οποία είναι χρήσιμη για την κοινωνία, γιατί θυμίζω ότι τα κέρδη όλα φορολογούνται. Είναι άλλο να φορολογήσεις, να πεις θα φορολογήσω τα κέρδη. Άλλος έχει κίνητρο να έχει περισσότερα κέρδη, γιατί όσο περισσότερα κέρδη και με το φόρο, να μην είναι ο φόρος κανένα 90% και να πηγαίστηκα και για τα κέρδη, πάρ' τα βάλτα στον ποπό σου, είναι... μπορεί να βγάλει. Αλλά όταν του βάζεις πλαφόν, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να λέει και γιατί να πουλήσω, που μία ή άλλη μου έρχεται. Γενικά είναι χαζομάρα το πλαφόν, όχι εδώ στα καύσιμα, είναι βλακώδης ιδέα, είναι κακή ιδέα. Διαλάει τις υπηρεσίες, έτσι, οπουδήποτε βάζεις πλαφόν, που σου λέει τόσο χρεώνουμε, τόσο, μία τιμή για όλους. Γιατί να είμαι εγώ καλύτερος? Είναι ένα σοσιαλιστικό πράγμα ή ανόητο, να το πούμε ανόητο, δεν του βάλουμε ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μία ανοησία, πολύ περισσότερο όταν ταυτοχρόνως σκοπεύεις να φορολογήσεις και τα υπερκέρδη.
4: Πλαφόν στην τιμή από το δηληστήριο, όχι στην Αγγλία, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που την τελευταία δεκαετία τα δύο δηληστήρια είχαν μέσο κέρδος 13 λεπτά και έχουν φτάσει φέτος στα 60 λεπτά. Πρώτο εξάμηνο 2026, 2 δισεκατομμύρια κέρδη, 1,3 εξ αυτών θεωρούνται υπερκέρδη. Υπάρχει πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αρχές.
5: Και τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
4: Προφανώς μιλάμε για φορολόγηση των υπερκερδών.
0: Και πλαφόν και υπερκέρδη. Δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άμα βάλεις πλαφόν, τι υπερκέρδη θα υπάρχουν? Μην υπάρχουν και χασούρες. Οι σύντροφοι ξέρουν καλά από χασούρες σε δηληστήρια και εταιρείες ενέργειας, γιατί τις έκαναν όλες προβληματικές. Αλλά θέλω να πω, θα μου πείτε, γιατί θα κάτσουν ποτέ να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν κυβέρνηση, αλλά και να γινόσαν το, μάλλον δεν θα τα κάνανε. Δεν έχει σημασία αυτό, όσο το πώς, με ευθύνη της δημοσιογραφίας που δεν λέει στον κάπνιση, πώς θα βάλεις ρε πλαφόν, είναι δυνατόν, ή πώς θα βάλεις και πλαφόν και θα φορολογήσεις και τα υπερκέρδη, τι θα μείνει, γιατί να δουλεύει το δηληστήριο, αν το κλείσει καλύτερα, το αφήσει κανένα τρίμηνο κλειστό και το ανοίγει μετά όταν τα πράγματα φτιάξουν. Θέλω να πω ότι διαμορφώνεται μία κοινή γνώμη με αυτού του είδους τις μπούρδες που σκέφτεται, α ναι, λέει, γιατί να μην μπει πλαφόν. Ή, α ναι, για να τα φορολογήσουμε όλα, γιατί θέλω. Και τα πράγματα έχουν αποδειχθεί τι γίνεται όταν το 2015 καταλάβαμε όλοι από πρώτο χέρι τι συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη διαμορφώνεται με αυτή τη λογική. Μας περιπτώσει, λέει, θα φορολογήσει και τα υπερκέρδη, θα βάλει και πλαφόν, θα κρατικοποιήσει και τα δηλητήρια. Δεν το είπα ακόμα, αλλά κάποια στιγμή τσάμπα είναι, γιατί να μην το πει και αυτό. Τόσο καλά έχουν πάει όλες οι κρατικοποιημένες επιχειρήσεις στο παρελθόν. Του λέει, ήταν η Σιρεγγέλα, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Καπουχτσής που μιλάει. Του λέει η Σιρεγγέλα, καλά, η φορολογία των υπερκερδών, όταν την είχαμε βάλει το 22-23, δεν την ψηφίσατε. Και πολύ σωστά ο Καπουχτσής απαντάει.
4: Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Και θα μου πείτε εσείς τι κάνετε σήμερα. Εσείς κυβερνάτε σήμερα.
6: Ναι. Το 22 και 23 όμως την υπερφορολόγηση δεν την είχαμε ψηφίσει.
4: Σήμερα εσείς.
0: Οπότε γιατί να ψηφίσουμε κάτι που κάνετε εσείς? Δεν έχει να κάνει σωστό ή λάθος. Κυβερνάτε εσείς. Εμείς καταψηφίζουμε, ό,τι και να λέτε. Άλλο άμα κυβερνάμε εμείς.
3: Κατάφτα τα λέτε στο παράδειγμα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο που πείτε στην εκπομπή?
0: Όχι, εγώ καπουσής θα λέει, έτσι. Αδωνή, Άννα, όχι, κύριε Υπουργέ. Άλλος τα έλεγε. Εγώ απλώς σχολίαζα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι ακούω και το λέει ο Νίκος ο Φιλιππίδης, και ευτυχώς υπάρχουν και δημοσιογράφοι που μπορεί κανείς να εμπιστευτεί, τα περισσότερα αυτά τα περίφημα υπερκέρδη των δηληστηρίων δεν οφείλονται στην πενζίνα που βάζει στο αμάξι σου, κυριέ μου. Είναι εξαγωγές. Άλλοι τα πληρώνουν. Και θα έπρεπε να γουστάρουμε.

και ο Μπαρμπίκος με το πλαφόν το άμεσο αποτέλεσμα είναι να πουλήσει την ίδια τιμή που πουλούσε και πριν, αλλά στη μαύρη αγορά. Εννοείται το πλαφόν πάντοτε βοηθάει, πώς να το πούμε, είναι το λίπασμα για κάθε μαύρη αγορά. Και κρίμα, γιατί θα πρέπει να τα ξέρουν αυτά οι σύντροφοι από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Μπορεί και να τα ξέρουν. Και κάπως να αισθάνονται ότι μπορεί κάτι να. Κάπως να τους συμφέρει με κάποιο τρόπο όλο αυτό. Και η Μαρίνα, απλώς θα το πουλήσουν στο εξωτερικό και εδώ δεν θα βρίσκουμε. Ακριβώς, είναι όλα αυτά τα πράγματα που δημιουργούν τα πλαφόν. Το θέμα δεν είναι ότι, το πιο πιθανό είναι ότι οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη, για τον ίδιο δεν είμαι σίγουρος, αλλά οι παρατρεχάμενοι του Αλέξη τα καταλαβαίνουν αυτά. Το θέμα είναι ότι τα λένε. Και το θέμα είναι ότι οι δημοσιογράφοι κάθονται σαν χάνει και τους ακούνε. Και δεν λένε, ρε εσύ, τι είναι αυτό που λες? Πώς θα γίνει αυτό? Και ακούει ο κόσμος και σου λέει, αφού δεν τον διορθώνει κανένας, έτσι θα είναι, πλαφόν. Για τη συμπολίτευση λέω και αυτή για τα πανηγύρια είναι. Και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της κυβερνώσεως παράταξης, άμα ρωτήσεις τους μισούς αν είναι καλό ή κακό το πλαφόν, θα σου πούνε καλό ή κακό έτσι. Δεν θα σου το δικαιολογήσουν, θα σου πούνε κακό ή καλό, γιατί κάπου το ακούσαμε. Πολύ σωστά ο FKK Veteran λέει, ακούγοντας τον καημό της Νάντιας Γιαννακοπούλου που πολύ θύμωσε που η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, που είναι, να μην λέτε κι εσείς οι Παναθηναϊκοί ότι είστε πρώτοι, εξοργίζετε τον κόσμο. Αν τον εξοργίζουμε, λέει, έχουν ήδη αρχίζει να τρώγονται. Και ο μόνος Σεπτέμβριος. Και ο Στέλιος πολύ σωστά λέει, είναι εξοργιστικό να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος. Και να έρχεσαι τρίτος και καταϊδρωμένος επειδή αποφάσισες να γίνεις το υποκατάστατο του ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά εμφανίστηκε ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, ο Αλέξης Τσίπρας, και σου πήρε τα βραγιά. Και παρότι σου έχει πάρει ο κανονικός ΣΥΡΙΖΑ τα βρακιά, εσύ εξακολουθείς να μαζεύεις ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που γυρνάνε και λένε στα κανάλια τι ωραίο που θα ήταν να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ, την Κωνσταντοπούλου. Βέβαια αυτά τα λέγανε και οι αρχιπασόκοι. Θυμίζω Γερουλάνο, θυμίζω Χαριδούκα. Δεν είναι δηλαδή ότι τα είπε ο προψέσο Αυλονίτης. Τα λένε και οι ίδιοι οι ΠΑΣΟΚ. Τη Νέα Δημοκρατία δεν θέλουμε τίποτα. Και πρώτο κόμμα να είναι το ΠΑΣΟΚ, με τη Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Θέλει Τσίπρα. Η Κωνσταντοπούλου, δεν ξέρω τώρα, γούστα είναι αυτά. Μπορεί να υπάρχουν φράξεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η Τσιπρική και η Κωνσταντοπουλική. Είπα και πρώτα να είναι το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι χιουμοριστική εκπομπή, έτσι.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της, υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγί Περντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξέλιξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες στις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το βράδυ σε βιτιοφόρο που μεταφέρει υγρά αέριο στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Πάτρα, λίγο έξω από την πόλη της Σάρτας. Στο σημείο επιχειρούν 10 οχήματα με 20 πυροσβέστες, ενώ το ρεύμα προς Πάτρα είχε κλείσει και γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλιά Εθνική Οδό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Ο καμπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
7: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
8: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Εμείς έχουμε όραμα.
10: Οπα!
11: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταίες δεκαετίες.
12: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
13: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
14: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
15: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκης.
16: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Just...

0: Αλέξανδρος, όχι, ο Αλέξανδρος λέει: μήπως να γίνεις πετρελαιάς μαυραγωρίτης να οικονομήσεις. Άμα εκλεγεί ο Αλέξης, δεν είναι πολύ, πολύ κακή ιδέα, με επιβληθεί κανένα πλαφόν. Ο τύπος λέει: μιλάει για υπερκέρδη και πλαφόν σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία. Τι οικονομικά αναλφάβητη, αριθμητικά αναλφάβητη είναι η κοινωνία. Τα έχουμε πει για το δισεκατομμύριο που δεν ξέρουν πόσα εκατομμύρια είναι οι περισσότεροι. Λοιπόν, σε μια οικονομικά αναλφάβητη κοινωνία που δαιμονοποιεί οποιονδήποτε έχει περισσότερα λεφτά από τον ίδιο και όταν λόγω της δουλειάς του αρχίζει και αυτός να βγάζει λεφτά, ντρέπεται να το πει για να μην το ματιάσουν. Και ο Σούλης, όταν πετάς τη λέξη πλαφόν, έχεις κάνει τη ζημιά και αυτό είναι που θέλουν. Ο ανάργυλος, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια, με κεφαλαία εννοείται, δεν χρειάζεται να σας το πω, θα το καταλαβαίνετε και από το περιεχόμενο, αυτό που κάνουν τα δηληστήρια σήμερα δεν έχει καμία διαφορά από αυτά που έκαναν οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Αύξαναν το ισοζύγιο, βελτίωναν το ισοζύγιο εξαγωγών, εισαγωγών οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Φρόντιζαν να έχει επάρκεια σε καύσιμα οι μαυραγωρίτες στην κατοχή. Μπράβο σου μαυρα... Δεν ήξερα, ανάργυλε, ότι είσαι φαν των μαυραγωρητών. Το 80%, τώρα δεν ξέρω πού είναι, πολύ ο Νίκος ο Φιλιππίδης το θυμάται, δεν θυμάμαι ποιο νούμερο είχε δώσει. Αν είχε δώσει αυτό, αυτό είναι. Των κερδών των δηληστηρίων προέρχεται από εξαγωγές. Αυτές θέλει να μειώσει η Ελλάς. Και Baby Killers 3 κιλά 1 ευρώ λέει: κάτσε ρε, στην Κούβα που έχουν πλαφόν στα ενίκια 60 χρόνια, άσχημα είναι τα σπίτια τους. Καταραίουνε. Ναι, γιατί έχουν μιλήσει κάποιοι και για πλαφόν στο νίκη. Υπάρχει πιο ανόητο πράγμα. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα παίρνεις μαύρα, δεν είναι φοβερό πρόβλημα. Είναι όπως η υποχρέωση για την κατάθεση σε τράπεζα. Αλλά ρε παιδί μου, λες είναι τόσο. Εν τω μεταξύ, υπάρχει πρόβλημα με την τιμή των ενοικίων. Υπάρχει, για να υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται. Υπάρχει. Γιατί δημιουργείται αυτό το πρόβλημα? Για τον ίδιο λόγο που δημιουργούνται αυτού του είδους τα προβλήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν σε συγκεκριμένη περιοχή. Περισσότεροι άνθρωποι από όσους σηκώνουν η περιοχή. Εν προκειμένου μεγάλες πόλεις, κυρίως Αθήνα. Έρχονται και τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης με τους μεσίτες που πολύ πονηρά ανεβάζουν. Λένε τόσο η τιμή, τόσο. Όταν λένε τόσα τα νίκια τα ρεπορτάζ, δεν είναι τα νίκια, είναι το πόσο γράφει η αγγελία. Τα νίκια πιο χαμηλά από αυτά που γράφει η αγγελία. Αυτοί που νοικιάζουν δεν νοικιάζουν με τις τιμές της σημερινής αγγελίας. Μπορεί να νοικιάζουν 2, 3, 4, 5, 10 χρόνια και να δίνουν λιγότερα λεφτά. Αλλά το βλέπεις το ρεπορτάζ ο άλλος. Το πονηρό ρεπορτάζ των καναλιών και των μεσητών, ότι τόσο τον νίκη σου, να το αυξήσω κι εγώ. Τι κορόιδο είμαι. Να κι άλλος ένας λόγος που αυξάνουν τα νίκια. Αλλά ο βασικός, ο πιο βασικός από όλους, είναι ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να μείνουν στην Αθήνα. Γιατί θέλουν να μείνουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην Αθήνα? Γιατί η επαρχία είναι παρατημένη στη μοίρα της. Έτσι λοιπόν, όποιος τα αλήθεια θέλει να μειώσει τις τιμές των ενοικίων, όπως ενδιαφέρεται πραγματικά, όχι για να πει ηλιθιότητες στα κανάλια, αλλά πραγματικά να. Πέσουν τα νίκια, τι κάνει? Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής στην επαρχία. Δίνει, προσφέρει τις δυνατότητες στους ανθρώπους να πούν: ναι ρε, εσύ θα πάω να ζήσω στην επαρχία, γιατί να κάτσω εδώ στην Αθήνα. Επαρχία, δεν λέμε κάποιο ορεινό κολοχώρι στα 2.000 μέτρα. Εννοούμε να πω, θα πω να πάω να ζήσω στην Εύβοια. Πάω να ζήσω, πω πολύ. Θέλω να πω, δημιουργείς τους ανθρώπους, φτιάχνεις τις υποδομές ώστε να μπορούν να φύγουν από την Αθήνα και θα σου πω εγώ τι ωραία που θα είναι τα νίκια μετά. Μπορεί να αυξηθούν λίγο στην επαρχία, αλλά εντάξει. Είναι μεγάλη η υπόλοιπη Ελλάδα, νομίζω να μας χωρέσει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άλλοι τρόποι είναι μπούρδες. Όλα τα άλλα που λένε είναι ανοησίες. Αλλά αυτό θέλει δουλειά. Φανταστείτε τώρα τι σχέδιο θέλει να πας να βελτιώσεις τις συνθήκες στην επαρχία και να την κάνεις ελκυστική για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Ωραία, σχέδιο, δουλειές. Βάλε ρε εσύ ένα πλαφόν. Πες ότι θα δώσω ένα επίδομα ενοικίου να καθαρίσουμε, να τελειώνουμε, να πούμε. Εν τω μεταξύ, όλα τα επιδόματα ενοικίου τι κάνουν? Ανεβάζουν τα νίκια. Γιατί δεν είναι στα κρυφά τα επιδόματα. Οι ιδιοκτήτες ξέρουν ότι παίρνεις επίδομα και σου λέει: οπ, άρα σε παίρνει να στο ανεβάζω λίγο παραπάνω. Αλλά τι τον νοιάζει τον Κυριακό? Ο ίδιος έχει δικά του σπίτια, δεν τον νοιάζει, οπότε σου λέει: πάρε επίδομα. Τον χειροκροτούν από κάτω οι χαχόλοι, οι άλλοι φωνάζουν πλαφόν και η ζωή συνεχίζεται. Και λογικό, γιατί όλα αυτά περνάνε μέσα από μια δημοσιογραφία που κάθεται και τα κοιτάει και λέει: α, μπράβο, για πείτε μας εσείς τι λέτε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να.
1: Κατάλαβα, τα λέτε στα παράδρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Μα ακούγομαι για μαστουρωμένος, για όνομα του Θεού. Σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, πώς μιλάτε έτσι. To do it constantly, just to have a ball, just to do it everywhere, we never do it at all. Λοιπόν, πάμε στα ιατρικά. Στα ιατρικά πάμε να ακούσουμε μια φωνή απόγνωσης, παιδιά. Μια φωνή απόγνωσης. Είναι... Δεν θα πω ποια είναι. Θα ακούσουμε τη φωνή απόγνωσης πρώτα.
1: Και δεν ξέρουμε και πόσοι άλλοι έχουν καθεί.
2: Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Δεν φταίει ο Ίσα για το Μαζονάκι. Ήμαρτον. Ήμαρτον.
0: Δεν φταίει ο Ίσα για το... Στο δρόμο φωνάζει έξω. Δεν είναι η Ελένη Λουκά για να σας βοηθήσω. Ποια είναι?
2: Αλλά έπρεπε να πω και πώς νιώθω. Ωραία. Ως νομική σύμβουλος,
1: λοιπόν.
2: 20 χρόνια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Είναι η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου εδώ και 20 χρόνια που λέει ότι δεν φταίει ο Ιατρικός Συλλόγος για το Μαζονάκι. Άρα έτσι θα είναι, αυτό το λέει η γυναίκα που ξέρει, είναι από μέσα. Τι θα λέει, εμείς απ' έξω είμαστε, δεν έχουμε ιδέα. Εκείνη που είναι από μέσα, εκείνη θα ξέρει ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει. Είναι σε κουβέντα ενός τραβελάκης αυτός που ακούγεται που είπε κάτι που είχε ένα επιφώνημα. Είναι εκεί και ο Καλιακμάνης, συνδικαλιστής αστυνομικός που τώρα έχει γίνει τηλεσχολιαστής. Και του λέει η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, του φαίνει το ατράνταχτο επιχείρημα για την ανευθυνότητα, ενώ ότι δεν έχει ευθύνη με από αυτήν την έννοια το λέω, του Ιατρικού Συλλόγου.
2: Και ο κύριος Καλιακμάνης να μας απαντήσει γιατί δεν έχουν πιάσει όλους τους εμπόρους ναρκωτικών. Και υπάρχουν ακόμα έμποροι ναρκωτικών έξω και δεν τους έχουν πιάσει η ελληνική αστυνομία. Που είχε και τόσο κόσμο. Να μας απαντήσει. Και γιατί μπαίνουν στα σπίτια και κλέβουν. Να τα ρίξω στην ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, τώρα είναι και δικηγόρος βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να βοηθάμε όλα τα επαγγέλματα. Οι κλέφτες που μπαίνουν και κλέβουν και εμπόροι ναρκωτικών δεν έχουν άδεια από την ελληνική αστυνομία να το κάνουν. Δεν είναι με άδεια της ελληνικής αστυνομίας οι επιχειρήσεις τους στημένες. Υπάρχει, θέλω να πω, μια ειδοποιώς διαφορά και στο κάτω-κάτω. Μερικοί κλέφτες και μερικοί έμποροι ναρκωτικών συλλαμβάνονται κιόλας. Μετά, χάρη στο νομικό μας πολιτισμό, αφήνονται ελεύθεροι. Δεν έχει σημασία, αλλά συλλαμβάνονται μερικοί. Γιατροί που δηλώνουν κβαντικοί και δεν με τεράστια γράμματα το έχουν. Το διαφημίζουν και το φωνάζουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Αλλά το πιο βασικό είναι αυτό. Ότι η αστυνομία δεν εγκρίνει τη λειτουργία, ενώ τουλάχιστον επισήμως, τώρα αν επισήμως δεν ξέρω τι κάνει, επισήμως τη λειτουργία των καρτέλ των ναρκωτικών και των συμμοριών. Ο ιατρικός σύλλογος τη δίνει την άδεια σε όλους αυτούς τα ιατρία και με τη σφραγίδα του δουλεύουν. Οπότε υπάρχει μια μικρή διαφορά.
1: Κατάφτα τα λέτε στα παράδρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Επειδή είπα για ναρκωτικά τώρα, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Είναι και η ατομική ευθύνη βέβαια. Πώς και δεν είπατε για την ατομική ευθύνη. Να, εδώ ας πούμε ακούσαμε την κυρία που κάποιος προσποιήθηκε τον εγγονό της και την έκλεψε, την κορόιδεψε. Ποιος ξέρει, κυρία, μπορεί να μην είναι... Οτιδήποτε. Ατομική ευθύνη. Γιατί να υπάρχει αστυνομία? Να βγει ο Άδωνης να πει, εσάς που σας κοροϊδεύουν, είμαστε από το ΔΔΕ και είμαστε από. Ατομική ευθύνη που μου θέλετε την αστυνομία. Να επιδεικνύεται ατομική ευθύνη. Τέλος πάντων, Γιάννης λέει αυτό για τη μετακίνηση του κόσμου εκτός Αθηνών. Το φωνάζω χρόνια. Στην Αγγλία που ζω, πολλοί κόσμος ζει σε κομοπόλεις σε ανεκτή απόσταση από κάποια μεγάλη πόλη. Γύρω-γύρω. Έτσι, δουλειές, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, καφετερίες, τα πάντα είναι δίπλα στο σπίτι σου. Και αν θες τώρα να πας κανένα θέατρο να δεις, εκεί στο Λονδίνο έχει και να δεις. Εδώ, τέλος πάντων, πες ό,τι θέλεις να πας να δεις. Οδηγάς το πολύ μια ώρα. Ας πει ξεκάθαρα η κυβέρνηση: η Αθήνα χωράει 3 εκατομμύρια. Και ας δώσει κίνητρα να φύγουν επιχειρήσεις και γιατροί, λέει. Σε μικρό, γενικά, αν φύγουμε όλοι, θα έρθουν εκεί οι γιατροί. Ο λόγος τώρα πια είναι να πούμε πολύ πιο εύκολο να ζεις σε επαρχία από ό,τι ήταν πριν 20 χρόνια. Έτσι. Δηλαδή. Χάρη στο το ίντερνετ, χάρη στις πλατφόρμες που σου παρέχουν πολιτιστικά αγαθά 24 ώρες το 24ωρο, τόσα που χρειάζεσαι χίλιες ζωές για να τα καταναλώσεις όλα, η ζωή στην επαρχία είναι πιο εύκολη. Αλλά και πάλι δεν είναι όπως θα έπρεπε να είναι. θα πρέπει να γίνει η... Όχι, δεν χρειάζεται, το μόνο κίνητο που χρειάζεται να κάνει τη ζωή εύκολη. Να έχει ένα καλό σχολείο, γιατρούς, να ξέρεις, άμα πάρεις κάτι, δεν θα περιμένεις το ασθενοφόρο να σε φέρει το ελικόπτερο 2 ώρες στην Αθήνα. Θα έχει θα είναι 2, 3, 3, ένα κέντρο υγείας, κάτι διάολο να σε περιποιηθεί. Αν τα έχεις αυτά, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που πολύ ευχαρίστως θα φεύγαμε από την Αθήνα. Δουλειές, να έχεις τη δουλειά σου εκεί, να έχεις επιχειρήσεις εκεί, να έχεις εργοστάσια εκεί. Πολύ, πολύ εύκολα θα έφευγε άνθρωπος από την Αθήνα. Αλλά αυτό ξαναλέμε, θέλει σχέδιο. Θέλει δουλειά. Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να πεις πάρε ένα ενίκιο από μένα, από τους φορολογούμενους τους άλλους και να αυξήσεις έτσι την τιμή των ενοικίων δίνοντας επιδόματα, αλλά να πουλήσεις μούρι ότι και καλά νοιάζεσαι. Δεν είναι πιο εύκολο να πετάξεις μια μπούρδα για πλαφόν. Πολύ πιο εύκολο. Οπότε, διάλειμμα για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.
0: Τι έχεις να πεις για τις δηλώσεις Αυλονίτη που προσχώρησε στο Πασό Κώστας από Ζωγράφου? Ρε Κώστα, έχουμε τόσες εκπομπές τώρα. Τι είναι, τι είμαι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και δεν έχεις ακούσει ότι έχω απαντήσει και με ξαναρωτάς στη συνέντευξη τύπου? Για όνομα. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε χρόνο καθόλου έτσι κι αλλιώς για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα και στο Viber και στο πες την άποψή σου. Έχουμε πολύ σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Παιδιά, δεν καταλαμβάνονται από πνεύματα μόνο τα ζώα και οι άνθρωποι. Τα καταλαμβάνονται και οι συσκευές. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νάσος ο υπνοθεραπευτής. Παρεπιπτόντως, ευχαριστώ πολύ όποιον μου έστειλε το t-shirt με τον Νάσο. Μου έφτιαξε ένα t-shirt με Νάσο και λέει έχω δίπλα, είμαι διπλωματούχος ειδικός και ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι και ευχαριστώ ποιο, δεν ξέρω ποιος μου το έστειλε, τον ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Πείτε μας κύριε Νάσο, καταλαμβάνονται τα πάντα?
5: Δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ανθρώπων, δεν καταλαμβάνονται μόνο σώματα ζώων, καταλαμβάνονται επίσης και συσκευές.
0: Τα σώματα ανθρώπων και σώματα ζώων, πλεονασμός. Με το ζώο καταλαβαίναμε, περιλαμβάνονται όλοι, και οι άνθρωποι που καταλαμβάνονται και τα ζώα, αλλά και οι συσκευές. Για πείτε.
5: Πριν 3 χρόνια ναι, πέθανε η μητέρα ενός φίλου μου.
0: Ειδοποιούν
5: τέλος πάντων το γραφείο κηδιών, έρχονται να μαζέψουν τη σωρό, και την ώρα που μαζεύουν τη σωρό, ναι, η σύζυγος τώρα του Σταμάτη, ναι, ακούει έναν ήχο, θα σας τον βάλω να τον ακούσετε.
0: Έχετε τον ήχο?
5: Ο οποίος μοιάζει με αυτόν τον ήχο.
0: Α, δεν έχετε, είναι από το μυαλό σας, ναι. Το Hell's Bells στον AC/DC βάλατε. Έτσι ξεκινάει.
5: Είμαι οδηγούσες στον δρόμο τώρα και σου λέει περνάω από καμιά εκκλησία.
0: Μάλιστα, οδηγούσες στον δρόμο αφού είπατε ότι όταν πηγαίνανε οι μάστορες να πάρουν το πτώμα, ότι πώς βρέθηκε στην εκκλησία η γυναίκα και οδηγούσες η εκκλησία δίπλα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, η πίεση δεν θα την κάτσουμε να ασχοληθούμε με την πίεση. Από πού ερχόταν αυτός ο ήχος?
5: Ο ήχος ερχόταν από το κινητό της.
0: Τι λέτε, είχε βάλει κάποιος στο Spotify CDC.
5: Ερχόταν από το κινητό της.
0: Ναι. Πω, φοβερό. Και μετά τι έγινε, για πείτε μας, το έχετε σκεφτεί?
5: Μετά από 13 μέρες.
0: 13 μέρες περάσανε.
5: Γυρνάει ο ήχος πάλι εκεί που ήταν.
0: Βαρούσε η καμπάνα 13.
5: Στον προηγούμενο ηχοκλήσεις που είχε η κοπέλα. Και με παίρνει τηλέφωνο, Νάσο μου λέει, άλλαξε ο ήχος. Λέω, βάλε το Σταμάτη να ψάξει έναν τους έμπρους να βρούμε ποιος ήταν.
0: Μετά από 13 μέρες το κάνετε αυτό? Δηλαδή μετά από 13 μέρες σας είπε άλλαξε ο ήχος που δεν προσπάθησε να τον αλλάξει μόνη της? Τέλος πάντων, μα της άρεσε, δεν είναι οι καμπάνες. Και τι βρήκε όταν έψαξε, πείτε μας?
5: Δεν υπήρχε αυτός ο ήχος μέσα στο κινητό.
0: Τι λέτε?
5: Τρελαθήκαμε όλοι και μετανιώσαμε όλοι,
0: ναι,
5: γιατί υποθέσαμε λάθος, ναι, που δεν ηχογραφήσαμε και δεν μαγνητοσκοπήσαμε το κινητό.
0: Πού να το σκεφτείτε?
5: Που γινόταν αυτή η δουλειά.
0: 13 μέρες γινόταν αυτή η δουλειά. Πού να σκεφτείτε να το ηχογραφήσετε και το μαγνητοσκοπήσατε? Δεν είμαστε πολύ καλοί στα παραμύθια, στις διηγήσεις, θέλω να πω. Πράγμα που κάνει την αξία του επαγγέλματός σας ακόμα μεγαλύτερο, το ότι βρέθηκαν, θα μου πείτε, στην Τζέννη Μπαλατσινού την εκπομπή βγαίνα. Οπότε εντάξει, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω μπράβο, πάρτε τους τα λεφτά. Υπνοτιστή γερά, πάρ' τους τα λεφτά. Και με αυτό το σύνθημα τελειώσαμε για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση. Αλλιώς πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
3: Αν υπάρξει πολιτική αλλαγή, θα έρθει με αυτόν που είναι ικανός να τη φέρει.
4: Πολιτική.
3: Άρα, να το πω αλλιώς, ή εμείς, ή κανείς.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στη Μία, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Και θα τονίζει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στη αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν και άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις Ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατό μέσο διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεση της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρείου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε κι άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε απλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης έως τις αρχές Νοεμβρίου. Ευχόμαστε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν στο μνημόνιο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε μέσα ενημέρωσης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το NBC News. Η συμφωνία ή η μνημόνιο κατανόησης υποτίθεται ότι θα έδινε όθηση στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και θα άνοιγε ξανά τα ασθενά του Ορμούζ. Η ισχύ της έληξε στα μέσα Αυγούστου. Η ηθοποιός Σούζαν Σάραντον συνελήφθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαδηλωτές έκαναν καθιστική διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε να εξοπλίζετε το Ισραήλ και βάλτε τέλος στη γενοκτονία». εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης της Νέας Υόρκης, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή, όμως αρκετοί δεν συμμορφώθηκαν και τέθηκαν υποκράτηση. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας τη Μπασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 2 με 3 και στα νότια, νότιο-νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στη 1:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό μας πρωινό της 5ης 24 Σεπτεμβρίου. Καιρός θαυμάσιος, υπέροχος, παράδεισος. Ο ελληνικός παράδεισος. Έχει διάβγει έξω, ευτυχώς έπρεξε λίγο, έφυγε η μπίχλα. Έφυγε η μάκα, δεν ξέρω αν φεύγει. Έγραψε ο Στάθης Καλύβας το άρθρο του την περασμένη Κυριακή στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο πυροδότησε από ό,τι κατάλαβα και αντίδραση μιας κυρίας αντιδημάρχου. Μην ενοχλείτε η αντιδημαρχία Αθηνών. Η πόλη είναι βρώμικη. Ξέρω, σας πειράζει κύριε Δήμαρχε, ενοχλείστε και εσείς και οι συνεργάτες σας, το καταλαβαίνω, αλλά η πόλη είναι βρώμικη και σε αυτό το πεδίο ο Μπακογιάννης ήταν καλύτερος. Ξέρω, τώρα ενοχλώ, το καταλαβαίνω, έτσι το βάζω λίγο, πώς το λέμε, πιο βαθιά στην πληγή το αιχμηρό αντικείμενο, την αιχμηρή κριτική μου, αλλά εγώ το λέω με καλή προδιάθεση, αυτό να ξέρετε, προκειμένου να γίνετε καλύτεροι κύριε Δήμαρχε, να πείτε στις υπηρεσίες σας, πρέπει να βελτιωθείτε. Προσέξτε, δεν θα τα ρίξω στους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα, είτε δουλεύουν με τον Α, είτε δουλεύουν με τον Β, κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν. Το ζήτημα είναι το πώς η Δημαρχία αντιλαμβάνεται τη θέση της. Λοιπόν, το άρθρο είχε τίτλο «Δήμαρχος Μάκας». Είναι αυτή που λέμε η μάκα. Όταν αφήνεις την μπίχλα, η μπίχλα, η μάκα είναι το ίδιο πράγμα. Η βρωμιά, όταν την αφήνεις και συσσωρεύεται, φτιάχνει μάκα. Είναι τώρα πρωί-πρωί, τι σας λέω, έτσι σας καταλαβαίνω. Ρίξτε λίγο άρωμα πάνω σας και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, 8 και 10 πρώτα λεπτά, δεν έχω αρχίσει ακόμη. Η αρχή θα επανέλθω σε αυτά τα θέματα της καθαριότητας. Έτσι κι αλλιώς, οδηγός μου είναι ο Ηλίας Κανέλης. Σήμερα γράφει για τη Φιλελλήνων. Μες στην Καραβρώμα, κύριε Δημαρχέ μου. Εγώ σας συμπαθώ, να ξέρετε. Άλλο όταν εσείς με φοβάστε και δεν έρχεστε εδώ να τα κουβεντιάσουμε κτλ. Πολύ δεν με πλησιάζετε. Τι να κάνω τώρα, από ό,τι βλέπω. Δεν βλέπω το εξής. Μου την πέφτει και ο υπνοτιστής. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ο υπνοτιστής σηκώνει, υπονώντας εμένα, κάτι που σήκωναν κάτι τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, υπνοτιστής και έπεσα σε υπνοτιστή ΣΥΡΙΖΕΟ, δηλαδή κατά κυριολεξία. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί υπάρχει ως υπνοτιστής μεταφορικός και υπνοτιστής ο κυριολεκτικός. Αλλά μην ανοίξω τώρα τέτοια, γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω έδινα μάχες για τον δαυλό της Νέας Δημοκρατίας, κατάλαβες, για τον πυρσό της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε, και το τι είναι η δεξιά και το τι είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα τα πούμε αυτά. Νέστορα, έχετε γράψει ένα πολύ ωραίο email, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ πρέπει να ξεκινήσω από άλλα πράγματα. Προχθές ένας γονιός, ο Νίκος, αναφέρθηκε για το πρόβλημα στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήλθε η κόρη του αδελφού του, στην πρώτη γυμνασίου το παιδί. Καλή πρόοδο να έχει το κορίτσι. Υγιές και καλό τείχο πάντα, αγαπητέ μου Νίκο. Να μεταφέρεις τις ευχές στην οικογένεια. Δεν ξέρω ποιοι είναι, έτσι, μην φανταστείτε. Εδώ δεν έχουμε γνωριμίες. Έχουμε ένα ευρύ κοινό που θέλετε και ακουμπάτε πάνω μου να αντιμετωπίσουμε κάποια ζητήματα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, σε επικοινωνία λοιπόν του αδελφού του πατρός δηλαδή της κόρης, της νεαράς μαθήτριας, με τον διευθυντή του Ωνασίου, είπε ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Αυτό το θέμα το πήρε ο κύριος Γιαννίδης και το έστειλε στο Υπουργείο Παιδείας. Καλησπέρα σας. Η απάντηση ήρθε ήδη το βράδυ της Τρίτης, εγώ απλώς χθες δεν πρόλαβα να τα πω. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σας ενημερώνουμε για την απάντηση από το γραφείο της Υπουργού. Η Υπουργός είναι η κυρία Ζαχαράκη. Ανοίγουν εισαγωγικά. Για το θέμα αυτό στο συγκεκριμένο σχολείο δεν υπάρχει κανένα, δεν είναι κεφαλαίο, το κανένα επίσης και με κεφαλαία γράμματα, αυτές οι δύο λέξεις, κενό σε εκπαιδευτικούς. Είναι θέμα του διευθυντήτου του σχολείου εάν έχει δώσει άδειες και λείπουν εκπαιδευτικοί. Ήταν η απάντηση. Όμως επανήλθε ο φίλος, ο Νίκος, και λέει: σας ευχαριστώ κύριε Γιαννίδη και τον Άρη για το χρόνο σας. Το ζήτημα όμως είναι ότι για διάφορους λόγους δεν υλοποιείται ολόκληρο το πρόγραμμα μαθημάτων. Ο διευθυντής αποστέλει στους γονείς mail με τα οποία τους γνωστοποιεί το πρόγραμμα μαθημάτων της επόμενης εβδομάδας. Σε αυτά πληροφορούνται οι γονείς τα κενά καθώς και την ώρα αποχώρησης από το σχολείο. Κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Αν έχω επιπλέον πληροφόρηση, επιτρέψτε μου να επανέλθω. Βεβαίως θα επανέλθετε, αλλά λέει υπουργός ότι είναι θέμα του διευθυντού πώς δίνει τις άδειες. Αυτό να διευκρινίσουμε τώρα. Λοιπόν, στο μεταξύ πήρα και μια επιστολή από τον Πέτρο στις 22 του μηνός, την ίδια μέρα δηλαδή που διατυπώθηκε αυτό το παράπονο του Νίκου, και μου γράφει: θα ήθελα να σχολιάσω τις διαμαρτυρίες για τις ελλείψεις προσωπικού στο Ωνάσιο σχολείο. Πράγματι, το τέλειο θα ήταν να είχαν ήδη καλυφθεί όλες οι θέσεις καθηγητών και δασκάλων σε όλη τη χώρα. Δύσκολο. Ωστόσο, κάθε Σεπτέμβρη έχουμε ακριβώς την ίδια συζήτηση, παύλα γκρίνια. Σε όλα τα δημόσια σχολεία, ακόμη και στα πρότυπα σχολεία που θεωρητικά είναι οι ναυαρχίδες της ελληνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτό όμως καθόλου δεν επηρεάζει τη μάθηση των παιδιών που φοιτούν εκεί. Στη φετινή χρονιά, από το Βαρβάκιο πρότυπο γυμνάσιο και λύκειο, στο οποίο φοίτησε η κόρη μου και ολοκλήρωσε φέτος τη φοίτησή της εκεί, πέρασαν 30 από τα 94 παιδιά στις κορυφαίες σχολές σε όλα τα πεδία, είτε ηλεκτρολόγο μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Ιατρική Αθηνών και στη Νομική Αθηνών. Θέλω να πω ότι το να χάσουν τα παιδιά κάποιες λίγες ώρες στην αρχή της γωνιάς που κανονικά δεν θα έπρεπε να γίνεται, δεν είναι πια τόσο τραγικό ώστε να σκέπτονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους από τα σχολεία αυτά. Τα παιδιά που αγαπούν τη γνώση και έχουν τη διάθεση και την επιμονή να αριστεύσουν δεν επηρεάζονται από λίγες χαμένες διδακτικές ώρες. Ευχαριστώ, καλημέρα. Πέτρο μου, συνυπογράφω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Διαβάζω τις προάλλες ότι σκέπτονται, λέει, να επανασυναντηθούν, να επανενωθούν οι Spice Girls. Οπότε θυμήθηκα τα ντουέτα του αείμνηστου Λουτσιάνο. Που σε νεαρότερη ηλικία δεν είχα τον νιονιό, δυστυχώς για μένα, να κάνω ένα ταξιδάκι στη Μάντοβα να το δω από κοντά αυτό το λατρεμένο σόου.

0: Προσωπικά τουλάχιστον μου γράφει ο Νέστορ. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να βάλω τη λέξη κέντρο μπροστά από το δεξιός για να αισθανθώ πολιτικά αποδεκτός, εισαγωγικά. Και το κέντρο και το δεξιός. Όλη η συζήτηση γίνεται διότι θα γιορτάσει και η Νέα Δημοκρατία για την ίδρυσή της, που συνήθως δεν τη γιορτάζει, αλλά πρέπει να υπάρξει μια σύσφιξη στο δεξιό χώρο. Οπότε να και ο Πυρσός, να και το εκδήλωση σε κλειστό χώρο. Θα πάνε κάπου εκεί στην ΟΣΥ, στο αμαξοστάσιο, θα βρεθούν σε ένα κλειστό χώρο, γιατί αυτό που έγινε πριν από δύο χρόνια με το street party δεν φτούρισε. Πια street party και τέτοια εδώ. Εμείς είμαστε μια βαριά συντηρητική κοινωνία. Αριστερός, ακόμη πιο βαριά συντηρητικός. Οπότε θέλουμε τα παραδοσιακά μας πράγματα, έτσι δεν είναι? Θέλουμε την παράδοσή μας, θέλουμε τη γαρδουμπίτσα μας, θέλουμε το κοκορέτσι μας, θέλουμε το αρνάκι μας. Σας τα λέω έτσι πρωί-πρωί για να φτιάξουμε και διάθεση λιγάκι. Θέλουμε και το κατσικάκι μας και τα λοιπά. Θέλουμε και το κατσικάκι στη γάστρα, κύριε Γιαννίρη. Όπως ακριβώς είναι ο κύριος Πέτρος Γούλας πάνω στη Ροδόπολη. Κατσικάκι στη γάστρα. Πώς το λένε, μένει στη φωτιά ώρες ατελείωτες. Οπότε αν έχει ξεφύγει λίγο ξύγκι, αυτό δεν χάνεται με τίποτα, γιατί το ρουφάνει οι πατάτες. Και έχεις αρτηρίες τούρμπο. Μόλις τις φας, τεντώνει η αρτηρία και γίνεται πέτρα. Και είσαι σίγουρος. Συνεχίζω τώρα με τα δεξιά. Συνεχίζει ο Νέστορ, πολύ ωραίο το άρθρο του. Δεξιός για μένα σημαίνει δημοκρατικός πατριωτισμός, πίστη στους θεσμούς, ευρωπαϊκός προσανατολισμός, οικονομική ελευθερία, τάξη και ασφάλεια, προσωπική ευθύνη, κοινωνική συνοχή, οικογένεια και σεβασμός στην ιστορική συνέχεια της χώρας. Τίποτα από αυτά δεν εμποδίζει κάποιον να ανήκει στην ευρύτερη κεντροδεξιά πολιτική οικογένεια. Η κεντροδεξιά είναι ακριβώς ευρύτερη, επειδή μπορεί να συνθέτει τη δημοκρατική δεξιά, το φιλελεύθερο κέντρο και ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών αφετηριών γύρω από κοινές αρχές και τελικά την κοινή λογική. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο πυρήνας έχει τη σημασία του. Δεν είναι ρετρό διακόσμηση ούτε κάποια επιστροφή στο παρελθόν, είναι σύμβολο συνέχειας. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να εξυγχρονίζεται και να διευρύνεται χωρίς να χρειάζεται να απολογείται για την ιστορία και τις ρίζες της. Η διεύρυνση δεν απαιτεί διαγραφή της ταυτότητας και ο Πυρσός παραμένει ζωντανός ακριβώς επειδή η βάση που τον αναγνωρίζει και τον αισθάνεται δικό της παραμένει ζωντανή. Ούτε ομιλία να γράφετε, αγαπητέ Νέστορα Γρηγορόπουλε. Δεν μπορώ να μην διαβάσω το επώνυμό σας. Αριστούργημα το κείμενο και το καταλαβαίνετε ότι το λέω με πλήρη γνώση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Τι έκανε χθες ο Αλέξης Τσίπρας επισκεπτόμενος σε πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη των Sky, την πρωινή εκπομπή του Sky? Έκανε ακριβώς διείσδυση σε έναν χώρο που, στον οποίο εννοείται απηχή ένας μεγάλος τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει έμφαση και ιστορία στις ειδήσεις. Τι θέλει να πετύχει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πράγματι να παραδεχτώ ότι έκανε ένα rebranding ακρεφνώς τον εαυτό του. Έγινε πιο ζεν, παρακαλώ πάμε στο επόμενο τραγούδι. Έγινε πιο ζεν, δεν εκρευρίζεται, δεν είναι συγκρουσιακός. Είναι ήρεμος, χαμογελάει ακόμη περισσότερο. Αν έχετε ακόμη και κάποιες ερωτήσεις τύπου τι έγιναν τα λεφτά της Βενεζουέλας, είναι δηλαδή πιο μιλίχιος. Τι θέλει να παραστήσει σε αυτή την προσπάθεια? Θέλει να παραστήσει τον αρχηγό μιας κεντροαριστεράς που μεθαύριο θα γίνει μια κάποια σοσιαλδημοκρατία της Ελλάδος. Με ποιον κάνει κόντρα αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας? Όχι βέβαια με τον Μητσοτάκη, αλλά με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τον κερδίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη? Δυστυχώς είναι φίλος ο Νίκος, δηλαδή εγώ έχω περισσότερες σχέσεις με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ μια καλημέρα, μια καλησπέρα. Με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μας έφερε η ζωή να κάνουμε χειραψία ακόμη. Μπορεί στο μέλλον, μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Αλλά δυστυχώς ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει από τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι, όπως έλεγα εδώ και δύο χρόνια, αντί να κινηθεί εκεί που πάει να κινηθεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης έψαχνε τους αριστερούς. Τους αριστερούς που κάποτε ψήφισαν Κώστα Λαλιώτη και Κώστα Σκανδαλίδη. Άμα πω ότι αυτός ο φούρνος γκρεμίστηκε, δεν υπάρχει πια, ανακαινίστηκε, ήρθαν οι άλλοι φούρνοι καινούργοι. Ξέρω, θα πικράνω και τον Κώστα Λαλιώτη και τον Κώστα Σκανδαλίδη και όλη τη σοφογεροντία του Πασόκ. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Σε σε αντίθεση με τη δεξιά παράταξη ως παράταξη, η οποία εμφανίζει αντοχή στο χρόνο. Γιατί? Γιατί ανανεώνεται διαρκώς. Και διότι βρέθηκε, διότι βρέθηκε ο γιος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, που είναι και αυτός ένα προϊόν, σε εισαγωγικά το λέω, της μεγάλης παρατάξεως της δεξιάς, το οποίο έγινε με διεύρυνση, την οποία έκανε ο αείμνηστος εθνάρχης και ιδρυτής της παρατάξεως Κωνσταντίνος Καραμαλής. Τι έκανε? Έκανε διεύρυνση και είπε: έλα εδώ φιλελεύθερε Μητσοτάκη, μπες στην παράταξη, ώστε να αποτελέσει το φόβιο ο Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει το, εκείνη την εποχή, τον Ανδρέα Παπανδρέου, που η δεξιά τον αντιμετώπιζε σαν μεγάλο με δέος, διότι είχε κατατροποθεί η κλασική δεξιά, να τα λέμε όλα, από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που είχε περάσει σύφουνας παρά την κοινωνία. Και έπρεπε να έρθει ο φιλελεύθερος της διευρύνσεως Κωνσταντίνος Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα λέω όλα αυτά γιατί εμφανίζονται διάφοροι φοβικοί με τις διευρύνσεις. Δεν χάνεται η ουσία της παρατάξεως, αδέλφια, επειδή 5-10 πικραμένοι, αδικημένοι και από το Μητσοτάκη εννοώ, παραγκονισμένοι, άλλοι που δεν τους έδωσε σημασία, οι οποίοι πάνε να φτιάξουν τώρα μια ομάδα και να πούν: είμαστε η Ένωση Πικραμένων Νεοδημοκρατών και πάμε με τον Αντώνη Σαμαρά να βρούμε την ψυχή της παρατάξεως. Αυτά είναι τώρα μεταξύ μας μπαρμπουτσαλιές. Πες ειλικρινά, κόμμα, δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ clear που λέμε, πολύ καθαρό στα ελληνικά. Λοιπόν, το οποίο είναι ευδιάκριτο, λέει. Τι είναι το κόμμα αυτό? Είναι το κόμμα του δεν γουστάρω το Μητσοτάκη. Πολύ καλό. Όχι τώρα ότι χάθηκε η ψυχή της παράταξης. Μίλαμε παραμύθια. Ήρθε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και είπε: παιδιά, εγώ είμαι εδώ γιατί πρέπει να υπάρχει μια αντιπολίτευση, καμία αντίρρηση, και θα εκπροσωπήσω εγώ τώρα αυτήν την αντιπολίτευση. Αλλά ο κρατισμός, γιατί αυτό δεν αλλάζει, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να είναι ζεν στη συμπεριφορά, αλλά είναι ο κλασικός Αλέξης Τσίπρας. Με τρία ηχητικά θα υποδεχτούμε τον Νίκο Φιλιππίδη. Να θυμηθούμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έχεις τρία ηχητικά εκεί απέναντι μπροστά σου. Τα βλέπεις και τα τρία, έτσι. Μπράβο. Μπράβο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το «Εμείς ή κανείς». Παρακαλώ πολύ.
1: Πριν από 1,5 χρόνο είχαμε βγάλει στις αφίσες μας ένα σύνθημα που έλεγε «Η εμείς ή αυτή». Αποδείχθηκε πολύ προφητικό.
0: Το έπαιξες με άλλη σειρά, αλλά δεν είναι καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα παρελθόν. Είναι στο παρελθόν το «εμείς ή αυτοί». Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ πολύ.
2: Εμείς ή κανείς.
3: Εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή φέρνει διλήμματα.
0: Μάλιστα. Και βάλει και το ενδιάμεσο, γιατί παίχτηκαν τα ηχητικά Αρτσιμπούρτσι και Λουλάς.
4: Στις 20 Σεπτέμβρη τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν.
0: Ποιο είναι το καινούριο? Ποιο είναι το καινούριο? Πάμε να ακούσουμε, επειδή παίχτηκαν τρία που έχουν την ίδια αντίληψη. Δεν βγαίνει από αυτό, δεν βγαίνει από την ψυχούλα του. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να το αποχωριστεί αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, όσο και αν θέλει να γίνει ο κεντροαριστερός της σοσιαλδημοκρατίας κτλ. Η αντίληψή του είναι πάντα ή εμείς ή αυτοί, γιατί το έκανε τώρα ή εμείς ή κανείς. Να το ξανακούσουμε αυτό πάλι. Το εμείς ή κανείς, παρακαλώ.
2: Ή εμείς. Ωραία. Κανείς.
3: Εσείς ή κανείς.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έτσι,
2: η ζωή,
0: μπράβο,
2: φέρνει διλήμματα.
0: Φέρνει διλήμματα, αλλά όταν βάζει τα διλήμματα, ο Μητσοτάκης είναι ο κακός. Καλημέρα σας, κύριε Φιλιππίδη. Τι κάνετε?
5: Είμαι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσει για τον Τσίπρα ή να.
5: Στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω. Πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πού είναι η κυβέρνηση, θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θες να μιλήσει για τον Τσίπρα ή να.
5: Στην Αμερική.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα να το πυρπολίσω λίγο ακόμη για να αναρτηθούμε και μετά θα το πιάσουμε από την αρχή.

0: καθοδήγηση.
1: 65 υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματέοι, κακό φαρισαίοι. Μισός. Πρώτα απ' όλα, πού είναι ο υπουργός οικονομίας? Πού είναι? Και πρόεδρος του Eurogroup. Ένα, τον ψάχνω. Δεν ξέρω πού είναι, πρε παιδί μου. Ναι. Φαντάζομαι θα ενοχλήθηκε τώρα, δεν μου στείλει κανένα μήνυμα. Μετά είναι η αντιπροεδρία, μάλιστα. Μετά είναι ο υπουργός ενέργειας. Και αυτός να πω ότι λείπει για δουλειές. Είναι στο εξωτερικό, μάλιστα. Ο κύριος μένει ο κύριος της αναπτύξεως. Καταλαβαίνω ότι φαντάζομαι, κάτι μου λήγες και εσύ χθες, ότι δεν θέλει να εμπλακεί με τις τιμές των καυσίμων. Ναι, αλλά...
0: Ειδικά με το πλαφόν.
1: Μάλιστα, ναι. Αλλά πού είναι η κυβέρνηση? Πού δεν βρίσκεται? Σήμερα τους περνάει ένα πολύ ωραίο, με πολύ ωραίο στυλ, μπαμπίστικο πάντα, ο μπάμπης μου, στο liberal.gr, το οποίο liberal, να συγχαρώ και τον εκδότη του liberal, τον εκδότη σύντροφο Θανάση Μαυρίδη, διότι έκλεισε μια σοβαρή, πολύ σοβαρή συνεργασία με την Καθημερινή στα διαδικτυακά. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια και σε σένα Θανάση Μαυρίδη, θερμά συγχαρητήρια και στην Καθημερινή που κάνετε αυτή τη σύμπραξη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ εμείς οι οπαδοί, αναγνώστες και των δύο εντύπων, και της ηλεκτρονικής και της έντυπης. Λοιπόν, θες μια ατάκα για να πάμε μετά τις τίτλους, Νίκο?
0: Μπορούμε να πάμε μετά τους τίτλους. Απλώς για τον Πιερακάκη, να πούμε λίγο ότι η αλήθεια είναι ότι τα καθήκοντα του Eurogroup,
1: μάλιστα,
0: φαίνεται ότι θέλουν αυξημένο ρόλο. Δηλαδή, από χτες παίζει πρότασή του για το φάσμα των συχνοτήτων και τις μεγάλες διαγωνισμούς που πρέπει να γίνουν, που θα φέρουν πολλά δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Παίζει
1: αυτό
0: σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Αλλά, το ακούω μάλλον.
0: Αυτό που λες, λες εγχωρίως εσύ.
1: Ναι. Διότι πριν από 3 χρόνια, ανήμερα που δεν είχα μάθει ακόμη δεν είχα μάθει ακόμη τις συνέπειες της πλημμύρας στον κάμπο, είχα πει ότι πρέπει να μαζευτεί λίγο το ξεχαρβάλωμα. Λοιπόν, και τότε κάποιοι πολλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχα πει, μάλιστα, όταν λείπει ο Πρωθυπουργός, να βάζει κάποιον πίσω να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου, τη δουλειά. Και κάποιοι είχαν πει ότι θέλει ο Άρης να ρίξει το Μητσοτάκη. Εντελώς λάθος σκέψη. Δεν θέλω να ρίξω κανέναν και πώς θα ρίξω εγώ κάποιον. Απλώς λέω ότι δεν μπορεί να μένει καινή η κυβέρνηση. Την καινή κυβέρνηση σχολιάζω και προφανώς δεν είναι δουλειά του Παύλου Μαρινάκη να τρέχει να κοιτάει τα θέματα των καυσίμων. Μην θεωρηθεί δηλαδή τι πάω να τα πω, ότι δεν εκπροσωπείται η κυβέρνηση λόγω κυβερνητικού.
0: Να το πούμε κανονικά. Όταν λείπει ο Μητσοτάκης από τη χώρα, δεν δημιουργείται επικαιρότητα κυβερνητική. Δεν υπάρχει κυβερνητική επικαιρότητα.
1: Πάρα πολύ ωραία το είπες, πολύ καλύτερα από μένα. Το κλείνουμε εδώ και συνεχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του απόψε στη Γενική Συνέλευση ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γειτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδος σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος, Xi Jinping, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κινέζικο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Η ηθοποιός Σούζα Σάραντον συλλελήθη χθες στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας κοντά στην έδρα των ΗΕ, λίγο πριν την έναρξη της ομιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε βίντεο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται αστυνομικοί να περνούν χειροπέδες στην 80χρονη ηθοποιό. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για όλους εσάς που συναποτελείτε την πρωινή μας παρέα, να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι, ο καιρός είναι υπέροχος πραγματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνετε, αλλά εννοείται. Ευχαριστώ πολύ όλους και όλες. Μέσω Viber αυτά τα μηνύματα 6981231003. Μου γράφει ο Νίκος από την Ξάνθη. Καλημέρα Άρη, θαυμάζω την υπομονή σου και τις αντοχές σου που δίνεις κάθε πρωί τον αγώνα του ορθολογισμού απέναντι σε δημοσιογράφους και πολιτικούς αφόρητα λαϊκιστές. Οι άνθρωποι της λογικής και της σοβαρότητας σου εύχονται να είσαι καλά, να έχεις δύναμη, να αντέχεις. Είσαι όαση και είναι ζωτικό για μας να υπάρχεις. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Νίκο, για αυτά τα θερμά σου λόγια. Φίλε Νίκο από την Ξάνθη, την καλημέρα μου σε όλους σας. Όπως και καλημέρα, τώρα επιλέγω κάποια έτσι να μην παρεξηγηθώ. Ελένη Καλαϊτζόγλου, να γεια στο στόμα σου που λέμε στην πόλη. Να είσαι καλά, Ελένη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε. Τον ρώτησαν τα παιδιά για τα καρτέλ.
4: Δεν γίνεται, διότι από τη μία είναι το δημοσιονομικό κόστος.
5: Ποια είναι αυτά τα καρτέλ, δεν μας λέτε.
4: Καλά, εγώ θα σας πω ποια είναι τα καρτέλ.
5: Ξέρω, όλοι μιλάνε για τα καρτέλ. Απευθύνονται στα καρτέλ. Ο κόσμος ακούει για καρτέλ, αλλά δεν έχει μάθει.
4: Ακούει για καρτέλ, αλλά εγώ να σας πω ότι δεν υπάρχει τομέα οικονομία σήμερα που να μην υπάρχουν εναρμοσμένες πρακτικές. Δεν υπάρχει. Υπάρχει στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει στις τράπεζες. Το μεγαλύτερο καρτέλ. Έχουν και εκπροσώπους, Επιτροπή Ανταγωνισμού. Τέσσερις είναι και κάνουν ό,τι θέλουν.
3: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίπρα, και δεν ξέρω τώρα για το περιβάλλον σας. Καταλαβαίνω ότι ο εξώστης θα έρθει στο ισόγειο, γιατί οι άνθρωποι που έχετε βρει να συνεργαστείτε δεν κάνουν. Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα. Η αντιπαράθεση στα παράθυρα θέλει ώρες πτήσης. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει σκληρή δουλειά και πολύ μεγάλη προπόνηση. Καταλαβαίνω ότι θα επανέλθει ο εξώστης στο ισόγειο. Τώρα, βέβαια, να σας πω ότι εγώ από το περιβάλλον Τσίπρα δεν έχω σχέση. Ξέρω όμως έναν άνθρωπο που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μέχρι εκεί δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι, μερικά πράγματα δεν είναι ούτε του ραδιοφώνου ούτε της τηλεοράσεως. Είναι απολύτως προσωπικά. Λοιπόν, απευθύνομαι λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθύνομαι να του πω ότι αυτή η απάντηση, καλά θα σου πω εγώ ποια είναι τα καρτέλ, αγαπητέ φίλε, είναι συζήτηση που γίνεται στον Τακάπο. Στον Τακάπο μαζευόμαστε όλοι και θα σου πω εγώ τώρα ποια είναι τα καρτέλ, τράβα το πίσω. Αυτή δεν είναι για μέλλοντα πρωθυπουργό, αγαπητέ φίλε. Απευθύνομαι σε εκείνον τον άνθρωπο, ο οποίος με ξέρει και εγώ τον ξέρω, όχι πολύ βέβαια, για λίγο. Έτσι θέλω να πω ότι δεν είναι μακρόχρονη η γνωριμία μας, είναι πρόσφατη. Απλώς να πω ότι πρέπει να σοβαρευτεί σε αυτά ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρή κουβέντα, είναι καφενοβιακή ατάκα. Θα σου πω εγώ ποιο είναι τα καρτέλ και ότι υπάρχουν καρτέλ κτλ. Και η χρήση καρτέλ θα πρέπει, αν δεν έρθει, που δεν θα έρθει βέβαια αγωγή από όλους αυτούς τους οποίους απαρίθμησε αγωγή εναντίον του Προέδρου Τσίπρα, εννοείται, αλλά όλο αυτό δίνει τροφή σε αυτόν τον λαϊκισμό που λένε εδώ οι καλοί φίλοι. Κύριε Φιλιππίδη, έχετε το λόγο, τον έχω μονοπολίσει εγώ αρκετά. Ορίστε.
6: Βασικά, σε όλα αυτά, το αντεπιχείρημα που ο ίδιος αναφέρει και προτείνει είναι να υπάρχει μία εταιρεία. Δηλαδή, πρόσεξε, λέει ότι υπάρχουν τέσσερις οι οποίες συνεννοούνται και το δικό του αντεπιχείρημα είναι να υπάρχει μία εταιρεία, κρατική. Γιατί αν προσέξεις, σε κάθε θέμα αναφέρεται ότι στο ρεύμα θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στο φυσικό αέριο θα πρέπει μία εταιρεία να κάνει αυτό και αυτό. Στις τράπεζες θα πρέπει να τις βάλουμε ένας φορέας να δίνουν δάνεια. Αντιλαμβάνεστε ότι περιγράφει ένα άλλο πολιτικό σύστημα. Ναι. Δεν περιγράφει το, οποίο το σύστημα όμως, το δυτικό, το φιλελεύθερο, αυτό που ζούμε εδώ και πολλά χρόνια. Το
3: εγώ,
6: έχει τα προβλήματά
3: μου,
6: του.
3: Επ' αυτού θα βρω ότι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, απλώς για να ρίξω το σπόρο.
6: Ναι, ναι.
3: Εγώ σε αυτό θα πω ότι υπάρχουν πολλοί τη ονομαζόμενη λαϊκή δεξιά, δηλαδή μια νέα δημοκρατία, μια άλλων περιόδων, που έχουν μια έφεση σε αυτή την αντίληψη. Δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έκανε σπορά. Δηλαδή μας ξαναγυρίζει σε μια Ελλάδα του 80. Δεν βλέπει την Ελλάδα του 2-30, βλέπει την Ελλάδα του κατά κυριολεξία 80, ούτε καν του 89. Γιατί αν διαβάσουμε σήμερα. Χίλια συγγνώμη. Απλώς συστήνω σήμερα να διαβάσετε οπωσδήποτε τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος δίνει μαθήματα απλής οικονομίας του σήμερα όμως. Σήμερα, όχι του 80, που είχαμε άλλες αντιλήψεις. Τώρα μιλάω για μεγάλους ανθρώπους, οι νεαρότεροι, δεν ξέρω αν τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά, χρειαζόμαστε άλλες ώρες να τα εξηγήσουμε. Νίκο, σε διέκοψα, παρακαλώ.
6: Λέω ότι όλοι αυτοί, αν σηκώσουν το κεφάλι τους και κοιτάξουν δεξιά-αριστερά, θα διαπιστώσουν ότι ό,τι καλό, ό,τι θεωρούν εξυγχρονισμένο, ό,τι θεωρούν αυτονόητο ως μέρος του τρόπου ζωής τους, έχει γίνει είτε με λεφτά τα οποία έχουν φέρει ιδιώτες επενδυτές από το εξωτερικό, είτε προέρχονται από την Ευρώπη. Δηλαδή, από εκεί η Ευρώπη σου βάζει μια σειρά από υποχρεώσεις που είναι μέρος να είσαι μέρος αυτής της δυτικής οικονομίας και οι υποχρεώσεις αυτές είναι η συμμετοχή σε κάποιες αγορές προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει όλο αυτό το οικοδόμημα. Όλα τα λεφτά έχουν προέλθει από αυτές τις δύο πηγές. Άλλη πηγή που να γεννάει χρήματα προκειμένου να μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια, να ζούμε σε αυτό το επίπεδο όσο γίνεται πιο κοντά στην Ευρώπη, όχι πάντα εντελώς κοντά στον πυρήνα, έτσι, αλλά έχουμε και περάσει και περιόδους που ήμασταν παραπάνω από αυτό που θα μπορούσαμε ενδεχομένως, πολύ πιο κοντά από ό,τι θα περίμενε κανείς. Όλα αυτά δεν έχουν γίνει μεταξύ μας. Πήραμε την πίτα που δημιουργείται εδώ
3: Νίκο, χάνετε το Viber, Νίκο. Νίκο, σε χάσαμε η γραμμή. Τι παθαίνουμε σε αυτόν τον σταθμό με αυτές τις μαμογραμμές, τις τηλεφωνικές, δεν αντέχω άλλο δηλαδή. Ναι.
6: Και την έχουμε βελτιώσει, είναι η γραμμή Viber.
3: Υποτίθεται, ναι. Λοιπόν, για έλεγε. Έχω κουραστεί πάρα πολύ.
6: Ναι, το καταλάβατε. Λέω τέλος πάντων ότι δεν υπάρχει τρόπος να κινηθούμε χωρίς να ακολουθήσουμε τα βήματα των ξένων επενδυτών που έχουν έρθει στην Ελλάδα και τα βήματα των ευρωπαϊκών χρημάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν για να μπορέσουμε από την Ευρώπη για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε τη ροή. Αλλιώς είμαστε πιο κοντά σε ποιους. Είμαστε πιο κοντά, το AFD τι προτείνει στη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη συζήτηση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό, η οποία είναι μεγάλη και δύσκολη, γιατί μιλάμε για 2-3 εκατομμύρια. Και γιατί ανησυχούν στην Ευρώπη όλοι για την άνοδο του AFD? Ανησυχούν πρωτίστως για το γεγονός ότι το άμεσο πρόβλημα είναι ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις για τα χρήματα στο 34 θα παγώσουν. Γιατί πολύ απλά το AFD δεν θέλει η Γερμανία να συμμετέχει με τον τρόπο που συμμετέχει στο κοινό προϋπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Άρα μιλάμε χωρίς Γερμανία. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει ιδίους πόρους πολλούς η Ευρώπη προκειμένου να καλύψει το κενό της Γερμανίας. Άρα ο κίνδυνος αυτή τη στιγμή είναι για την Ελλάδα. Πάμε να συζητήσουμε λοιπόν πώς θα ήμασταν χωρίς αυτά τα λεφτά. Γιατί στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να μην είμαστε χωρίς αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και είναι ακραίο να λέμε πράγματα τα οποία υποχρεώσεις μας ευρωπαϊκές, υποχρεώσεις, κανονισμοί, αγορές που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη, μόνοι μας να λέμε ότι εμείς θα βγούμε εκτός. Γιατί έχουμε μια πρόσκαιρη δυσκολία. Έχουμε μια δυσκολία η οποία έχει ανεβάσει το ενεργειακό κόστος της χώρας.
3: Όποιος. Ναι. Ναι. Σε διακόψε.
6: Όχι, αυτό.
3: Όποιος πολιτικός λανσάρει στην κοινωνία ότι μπορούμε να αντέξουμε, να διαλυθεί η Ευρώπη και ότι μπορούμε να αντέξουμε μόνοι μας, είναι. Θα είναι ένας απατεώνας, κανονικός, όχι πολιτικός, όχι στο σκέλος αυτή είναι πολιτική απατεωνία, θα είναι ένας καθαρόαιμος απατεών, ο οποίος θα είναι επίσης ένας άνθρωπος που θα θέλει να πάει τη χώρα αγκαλιά στον Πούτιν. Στην αντίληψη Πούτιν δηλαδή, πώς θα το πω, μπορεί ο Πούτιν μετά αύριο να βγάλει ένα άλλο Πουτινάκι στην εξουσία. Γιατί εκεί υπάρχουν άλλα θέματα που αφορούν στη δημοκρατία, αλλά το δεν πάντα λύσω εγώ τα προβλήματα των Ρώσων. Λοιπόν, αιώνων Ρώσων, της αιώνιας Ρωσίας. Λοιπόν, αλλά θα είναι ένας τέτοιος τύπος που θα θέλει την καταστροφή της πατρίδας. Εγώ αυτό έτσι έχω να το πω. Και τέτοιοι τύποι απατεώνες πολιτικοί κυκλοφορούν. Φαντάζομαι ότι δεν θα εμπλακούν Έλληνες σε αυτήν την καθαρόαιμη, Έλληνες πολιτικοί σε αυτήν την καθαρόαιμη απατεωνία. Ελπίζω.
6: Πέρα από τα ποιοτικά
3: κοινό
6: χαρακτηριστικά.
3: Πάντως υπάρχει. Κοινό πάντως να ακούσει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα υπάρχει.
6: Δεν το συζητάμε.
3: Ευεπίφορο κοινό υπάρχει. Γι' αυτό λέω αν θα εμφανιστεί πολιτικός που να θρέψει αυτό το ευεπίφορο κοινό. Να το κάνει να το θεριέψει, ας πούμε. Αυτό λέω.
6: Απλώς να είναι προετοιμασμένοι και οι υπόλοιποι που μπορεί να εγωιτεύονται για έναν χαμηλότερο και πιο υποβαθμισμένο τρόπο ζωής. Έχει κάποια επίπτωση όλο αυτό.
3: Πρόσεξε τι λέει ο Ντάνος τώρα στις 8:40 που μας ακούει στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Δεν σας κάνει εντύπωση που ενώ η τιμή των καυσίμων έχει πάει στα ύψη, το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει το ίδιο και απαράλλαχτο. Ποιος θα τολμήσει, Ντάνο μου, να πει σήμερα, παιδιά, ξέρετε, είναι θέμα και προσφορά ζήτησης να δούμε και εμείς τη δική μας συμπεριφορά. Ποιος θα το πει αυτό? Ούτε εγώ δεν τολμώ. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω. Θα με περάσουνε. Σούσι με στον ίδιο το σταθμό, όχι οι άλλοι αντίπαλοι. Σούσι θα με κάνουνε. Ούτε εγώ δεν τολμώ να το πω αυτό.
6: Οι ίδιοι οι πολιτικοί, για να καταλάβεις.
3: Εγώ το φοβάμαι, Ντάνο μου, πώς θα το πω δηλαδή. Ναι.
6: Άρη, ναι. Επειδή όλοι έχουν τώρα κυβερνήσει, και το Πασόκ έχει κυβερνήσει, και οι άνθρωποι του Αλέξη του Τσίπρα και η Νέα Δημοκρατία. Όλοι
3: οι άνθρωποι του Αλέξη Τσίπρα που κυβέρνησαν είναι στον εξώστη ακόμη. Δεν έχουν κατέβει. Θα κατέβουν.
6: Ο Αλέξη Τσίπρα έχει κυβερνήσει.
3: Ναι, σωστά.
6: Το θέμα είναι ότι όλοι υποστήριξαν ένα μοντέλο φόρων το οποίο έχει συζητηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί των καυσίμων. Οι φόροι αυτοί επί των καυσίμων δεν το λένε οι ίδιοι. Γιατί είναι τόσο υψηλοί? Είναι τόσο υψηλοί γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι. Τι σημαίνει φιλοπεριβαλλοντικοί φόροι? Ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν αντικίνητρο να μην χρησιμοποιεί
3: τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιος τον αύξησε, Νίκο μου? Ποιος τον αύξησε τον ελληνικό φόρο? Τσίπρας τον αύξησε.
6: Προφανώς.
3: Απλώς δεν το λέει, γιατί κακώς δεν το λέμε, βέβαια, και τον εμφανίζουμε τώρα μέσα στο. Λες και έχουμε πάρει και εμείς φράγκα από το rebranding. Λοιπόν, που δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, αλλά ποιος τον αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ο Αλεξάκος.
6: Οπότε ξεχνάμε αυτό
3: το καλό παιδί εννοώ πάντα, ναι.
6: Ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των φόρων πριν αρχίσει η ενεργειακή κρίση ήταν ακριβώς αυτός.
3: Ναι.
6: Δηλαδή να υπάρξει στροφή των καταναλωτών ενδεχομένως προς τα ηλεκτρικά. Αυτό έγινε στη μετέπειτα στάδιο τα τελευταία χρόνια. Αλλά αρχικά ήταν να μειωθεί και να στραφεί ο κόσμος προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκείνη η μεγάλη συζήτηση. Εκείνη και ο λόγος που η κυβέρνηση δεν ανοίγει αυτή η συζήτηση. Γιατί όταν την ανοίξει αυτή η συζήτηση και πεις ότι πρέπει να μειωθεί η χρήση του αυτοκινήτου, πρέπει να έχεις μέσα μεταφοράς. Να τους πεις πώς θα μεταφερθεί ο κόσμος, οι πολίτες. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια υπάρχουσες τρεις γραμμές του μετρό και δεν υπάρχει. Περιμένουμε μια ακόμη γραμμή που θα γίνει
3: που δεν κτίζεται διότι γκρεμίζονται οι πολυκατοικίες. Σχηματικά το λέω.
6: Και δεν υπάρχει σχεδιασμός για άλλη.
3: Ναι, ναι.
6: συγγνώμη, οι περιοχές που μένουν ακάλυπτες. Μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε δημιουργήσει
3: γιατί
6: για
3: δεν έχουμε συγκοινωνία, Νίκο μου. Δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει. Ένας,
6: γι' αυτό και προχθές, δεν
3: έχω ένα παράπονο εδώ που λέει έφαγε ένας μια κλίση ένας άνθρωπος σε ένα κομμάτι δρόμου κάπου εκεί στην Κηφισία. Δεν θυμάμαι τώρα το λέει. Θα το βρω. Είναι στα mail που έχω πάρει χθες. Δεν τα πρόλαβα και όλα τα διαβάσω. Λοιπόν, και μου λέει ο άνθρωπος δεν είναι σημασμένος ο λεωφορείοδρομος και έχει δίκιο. Κακώς έφαγε την κλίση. Αλλά τόσο έχω χτυπιέμαι μέχρι και στο ίδιο πρωθυπουργό έχω πει θα αναλάβεις τη δημόσια συγκοινωνία. Να εμπεδώσουμε ότι έχουμε, δηλαδή θα είναι εις βάρος του αυτοκινήτου. Εις βάρος των εταιριών εισαγωγής αυτοκινήτων. Εις βάρος της εμπορίας αυτοκινήτων. Αν ο πρωθυπουργός μπει μπροστά και πει τώρα θα έχουμε δημόσια συγκοινωνία. Τελεία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί. Παιδιά, ησυχάστε. Συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ησυχάστε. Τα επόμενα 4 χρόνια θα δώσω προτεραιότητα στη συγκοινωνία της πρωτεύουσας. Ή και των άλλων πόλεων όπου χρειάζεται. Αν και οι άλλες πόλεις τακτοποιούνται με το ιδιωτικό σκέλος. Εμείς δεν έχουμε συγκοινωνία.
6: Άνοιξε
3: άλλο
6: αυτό,
3: θέμα τώρα. Ναι.
6: Αν δεν την έχεις κάνει αυτή τη δουλειά που λες τώρα και να την έχεις έτοιμη την εναλλακτική, τότε αναγκαστικά θα πας και θα μιλήσεις στο έδαφος των πλαφών, των έκτακτων και των φορολόγησης και κερδών και διάφορα άλλα.
3: Ναι, παίζουν κάτι ακόμη και θα κλείσουμε. Λέει, με ρωτούσε χθες ένας φίλος εδώ της παρέας μας, γιατί αναφέρεσαι στην μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ και όχι στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη, λέει, δεν την πιάνετε στο στόμα σας την αμόλυβδη, φοβάστε.
6: Πρώτα απ' όλα, ο Αλέξης Τσίπρας στις προτάσεις του δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβδη. Η κυβέρνηση, αντίστοιχα, δεν δίνει επιδότηση στην αμόλυβδη. Δίνουν οικειοθελώς 10 λεπτά τα δύο δηληστήρια. Τα δύο δηληστήρια επιδοτούν αυτή τη στιγμή την αμόλυβδη, η οποία βλέπουμε στα πρατήρια, με 10 λεπτά το ευρώ. Πολύ απλά. Το 2,20 κάτι που βλέπουμε θα ήταν 2,30 κάτι. Τα 10 λεπτά είναι, πώς το λένε,
3: γιατί δεν γίνεται στην αμόλυβδη, το γιατί εξήγησε στον κύριο Ναπολέοντα Καραγιανόπουλο που μου έθεσε το
6: γιατί,
3: θέμα.
6: Ναι. Γιατί πολύ απλά το ντίζελ, επειδή κινείται η οικονομία βάσει του ντίζελ, δηλαδή εμείς έχουμε μια μεταφορική οικονομία, δεν έχουμε σιδηρόδρομο, το βλέπουν όλοι. Έτσι. Άρα τα προϊόντα μας, τα εμπορεύματα, τα βάν των υπηρεσιών, πολλά τώρα είναι αυτή τη στιγμή και μας ακούνε στο δρόμο, κινούνται με αυτοκίνητα κατά κύριο λόγο ντίζελ. Το ντίζελ είναι πάντα το πιο επαγγελματικό καύσιμο. Το καύσιμο των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Άρα είναι κρίσιμο να είναι σε μια τιμή που να μην μολύνει και να μην περνάει επί της ουσίας το επιπλέον κόστος από την αύξηση της τιμής του καυσίμου στην υπόλοιπη οικονομία. Γι' αυτό και επιδοτεί με 15 λεπτά, δίνει 10 λεπτά δίνει η κυβέρνηση και 5 λεπτά δίνουν τα διελιστήρια την τιμή του ντίζελ παραπάνω. Ακόμα και ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει καμία αναφορά στην αμόλυβη. Όσοι μας ακούτε έξω για τα καύσιμα, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει πει τίποτα για το με την αμόλυβη. Μιλάει μόνο για το ντίζελ και για το κίνηση και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τουλάχιστον σε αυτό έχουμε αρχίσει λίγο και συμφωνούμε. Ποιο είναι το πρωτεύον. Συγγνώμη, όλοι οι συμπολίτες μας, οι υπόλοιποι που ακούνε ότι μειώνει, ότι προτείνει, ότι κάνει, δεν έχει λέξη για την αμόλυβδη. Μα διευκρινίζουμε για να είμαστε κατανοητοί σε σχέση με τη δημόσια συζήτηση που γίνεται.
3: Και κλείνω, Νίκο μου, εκ των πραγμάτων θα τα ξαναπούμε πάλι. Τώρα δεν ξέρω ποια μέρα, θα δούμε. Ναι, γιατί αύριο τέτοια ώρα θα είναι προσκεκλημένος ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, από Δευτέρα εμείς θα συνεχίσουμε εκ των πραγμάτων. Πρέπει να κάνουμε συζήτηση.
6: Γίνεται καλή δουλειά από την Τροχέα στην Κηφισία, πάντως. Ναι, την εντυπωσιακό
3: ναι,
6: του
3: ναι,
6: πρωί.
3: Εκεί,
6: πόσο
3: επιμένει,
6: απλό είναι.
3: Ναι.
6: Τέσσερις τροχονόμοι, πόσο κάνουν δουλειά φοβερή.
3: Και πρέπει να επιμένει συνέχεια σε ένα πράγμα για να μπας και το φτιάξεις. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε συζήτηση για την αποθήκευση ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο ο Καμπουράκης στο liberal.gr. Μιλάει για κάποιους που ήθελαν να κάνουν μια επένδυση, αλλά δεν τους απάντησε η κυβέρνηση, μάλλον. Ο κύριος Τσάφος αρνήθηκε την υπογραφή αυτής της συμβάσεως. Δες το άρθρο. Κοίταξε το λίγο. Δες το και εσύ το θέμα.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: και αυτοί φύγανε και πήγανε στη Βουλγαρία, ξέρω εγώ κτλ. Το λέει ο Καμπουράκης. Καταλαβαίνω ότι ξέρει το θέμα. Δηλαδή του έχουν μιλήσει οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν,
6: ναι, από το την υπογραφή του άρθρου, δέστο και εσύ και αυτή η συζήτηση είναι πολύ ωραία, γιατί είναι ένα.
3: Οπωσδήποτε, Νίκο, από
6: μύθους που κυκλοφορούν, ναι, που έχει κάποια πραγματικά χαρακτηριστικά, έχει και κάποια υπερβολή, θα έλεγα, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά θα το πούμε ακριβώς πώς έγινε.
3: Λοιπόν, δεν είμαι μόνο εγώ του ορθολογισμού. Ένας μεγάλος μαχητής του ορθολογισμού λέγεται Νίκος Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Ένας άλλος φίλος του ορθολογισμού λέγεται Μπάμπης Παπαδημητρίου, αλλά δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Μπάμπης, εννοώ στην ομάδα μας. Λοιπόν, αυτά, Νίκο, καλημέρα. Κλείνοντας, παιδιά, μαζί μας έρχεται αμέσως μετά ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Συμφωνώ, Γιάννη Ρουσάκη, ακούγεται παράλογο να υπάρχει ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Φόρος πάνω στο φόρο, συμφωνώ απολύτως. Πριν όμως, ό,τι φόρος κόβεται πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν ακούω όπου πού θα αντικατασταθεί. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη μου. Και ο Βενέδικτος που λέει: οδηγώ εδώ και 40 λεπτά από Βουλιαγμένη για Πειραιά. Έχω δει πάνω από 200 αυτοκίνητα, όλα με τον οδηγό μόνο. Ναι. Ναι, δεν έχουμε συγκοινωνία όπως μας βολεύει και είμαστε, αγαπητέ κύριε Ρούσο, μόνοι μας μέσα στο αυτοκίνητο. Καλημέρα σας, δεύτερο διάλειμμα και προχωρώ στην σημερινή μας εκπομπή. Καλημέρα σας.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας, αναμένεται να επισημάνει στην ομιλία του που ξεκινά σε λίγη ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναφέρει επίσης ότι η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μοναδικής μακροχρόνιας διαφοράς μεταξύ των δύο χωρών, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, και θα τονίσει ότι ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τη διεθνή νομιμότητα ή με απειλές πολέμου για την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Λίγο πριν την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα προηγηθεί συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτό που μας αφορά είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε χθες βράδυ ο Τούρκος Πρόεδρος. Ανώτατη κυβερνητική πηγή, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Ερντογάν, ανέφερε ότι το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Οι διμερείς σχέσεις, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και στο Λίβανο, συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη-Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το Μαξίμου, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τη διμερή αμυντική συνεργασία, καθώς και για θέματα διασυνδεσιμότητας. Από την πλευρά του, το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού ανέφερε πως ο κ. Νετανιάχου χαιρέτησε την επιλογή Ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες συζήτησαν την πρόθεση μιας ακόμη τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο. Εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Σχολιάζοντας τις αποχωρήσεις, απευθύνθηκε σε όσους παρέμεναν στην αίθουσα, λέγοντας: «Αν υπάρχουν κι άλλοι δειλοί, ας αποχωρήσουν τώρα». Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ο κ. Νετανιάχου υπεραμείνθηκε της απόφασης του Ισραήλ να πλήξει τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα ήμασταν όλοι νεκροί. Άσκησε σφοδρή κριτική στον Ταγί Περντογάν, τον οποίο και χαρακτήρισε τύρανο που έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους αμάχους, αρνείται την αρμενική γενοκτονία, φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης, κατέχει παράνομα τη Βορειακή Κύπρο, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Να επιλύσουν τις διαφορές τους στο συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικάνο πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Σινουά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κίνας επισήμανε ότι ευελπιστεί πως η Ουάσιγκτον θα παραμείνει αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Από την πλευρά του, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως είχε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Σι Τζιπίνγκ. Στην αποκάλυψη πως ο γιατρός της Οδού Καρνεάδου που βρισκόταν δίπλα στο Γιώργο Μαζονάκη έψαχνε αντίδοτο μέθης, προχώρησε κατά την κατάθεσή της χθες στις ανακριτικές αρχές νοσηλεύτρια του ιατρίου. Πρόσθεσε μάλιστα πως στο διπλανό δωμάτιο υπήρχε και άλλος ασθενής που υποβαλόταν σε πλασμαφαίρεση. Τέλος, η νοσηλεύτρια αποκάλυψε πως πριν από την κατάθεσή της στην αστυνομία, της τηλεφώνησε γιατρός και τη ζήτησε να έχουν κοινή γραμμή. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιστρέψουν στο μνημόνιο κατανόησης έως τις αρχές Νοεμβρίου. «Ευχόμαστε οι Αμερικανοί να επιστρέψουν στο μνημόνιο πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές», δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε μέσα ενημέρωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το NBC News. Σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε πως το κίνημα των Χούθη στην Ιεμένη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, δεν λαμβάνει κατευθύνσεις από την κυβέρνηση της Τεχεράνης. «Οι Χούθη είναι υπεύθυνοι για τις δικές τους ενέργειες, δεν παίρνουν εντολές από εμάς ως δυνάμεις που αντιστέκονται στην περιοχή με βάση τις συνθήκες που τους έχουν επιβληθεί», δήλωσε ο Πεζεσκιάν. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι υπάρχει επικοινωνία μεταξύ της Τεχεράνης και των Χούθη, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για μια οργανωμένη ή συστηματική σχέση. Εν τω μεταξύ, επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς εναντίον ευαίσθητου στόχου στο Ριάδ της Σαουδικής Αραβίας και εναντίον εγκαταστάσεων της Αράμκο στο λιμάνι Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα εξαπέλυσαν χθες οι Χούθη της Ιεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγες ώρες αφότου η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε πως αναχέτησε 6 βαλιστικούς πυράβλους, τους οποίους εκτόξευσαν οι Χούθη εναντίον της επαρχίας Ταΐφ και του λιμανιού Γιαμπού, ενώ δεν αναφέρθηκαν σε επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας του Ριάντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Γαλλία προτίθεται να στείλει προσωπικό και αντιαεροπορικά συστήματα στο Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας για την προστασία των ενεργειακών υποδομών από τις επιθέσεις των Χούθη. Εκεί βρίσκονται και οι ελληνικοί Patriot. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην πρεμιέρα του Nations League, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου επικράτησε τη Σερβία 2-1 με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός επικράτησε τη Σπαρή με 91-72. Για την ίδια διοργάνωση και ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας της Βασκόνια με 106-89. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή, 2 με 3, και στα ανώτια, νότια-νοτιοανατολική, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση εδώ στον Sky 100.3. Καλωσορίσατε όλοι εσείς που κάνετε ακρόαση από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Ένα μικρό αφιέρωμα στον Λουτσιάνο Παβαρότη κάνουμε σήμερα κυρίες και κύριοι, αλλά στον Λουτσιάνο Παβαρότη με τους φίλους του.

0: εδώ με τον James Brown, φίλες και φίλοι, σε αυτό το υπέροχο δίδυμο, αείμνηστοι και οι δύο. Το δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, το πρώτο για εσάς που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση και για άλλους εσάς που συνεχίζετε, θα σταθεί στο θέμα της οικονομίας, στην παράμετρο εκείνη, κυρίες και κύριοι, την οποία συζητούν η πολιτική τάξη, αλλά συνήθως δεν μπορεί να δώσει δεν μπορεί να το χειριστεί ακόμη. Ποιο είναι αυτό το θέμα? Το θέμα είναι ότι πρέπει, λέει, να αλλάξουμε την παραγωγική βάση της πατρίδας μας. Πάρα πολύ ωραία. Πώς αλλάζει αυτή η παραγωγική βάση, αυτό το παραγωγικό μοντέλο, πώς αλλάζει? Εκεί δεν θα ακούσετε απάντηση από πολλούς, γιατί η αριστερά γενικότερα και ένα κομμάτι της λαϊκοδεξιάς φοβόταν να το χειριστεί αυτό το ζήτημα, διότι υπάρχουν εγκαθιδρυμένες αντιλήψεις, αλλά κυρίως μια εγκαθιδρυμένη οικονομία στον τόπο μας. Μια οικονομία η οποία γυροφέρνει από αυτό που χρόνια τώρα λέμε, από την σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας, που είναι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Εκεί όμως τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αν το ψάξουμε, θα δούμε ότι εκεί, από εκεί αρχίζουν και τα ζητήματα της οικονομίας μας, για το αν μπορεί να παραγάγει καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό είναι όλο το ζητούμενο. Πώς θα αυξηθεί το εισόδημα των εργαζομένων. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο συνομιλητής μας, κυρίες και κύριοι, γίνεται στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης η οποία προσπαθεί σε μια κατεύθυνση, αλλά και οι προσπάθειές της είναι με τόσο όσο, ώστε να μην θυγεί ο κυρίως κορμός της οικονομίας μας. Είχα πριν από 10 μέρες συζήτηση ραδιοφωνική μέσω τηλεφώνου με τον κύριο Θεόδωρο Τρίφωνα. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της φαρμακευτικής εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του φορέα των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων, φίλες και φίλοι. Και είναι σήμερα μαζί μας, γιατί τον προσκάλεσα να πάρει χρόνο μέσα στον Ερυθρόλευμο, έτσι ώστε να εξηγήσει αυτή την προσπάθεια που κάνει η φαρμακοβιομηχανία. Υπάρχουν και άλλοι τομείς, αλλά τώρα θα σταθούμε στην φαρμακοβιομηχανία, στην προσπάθεια αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της πατρίδας μας. Καλημέρα σας, κύριε Τρίφων.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριος Τρίφων. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι είναι ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής από τον επιχειρηματικό τομέα και είναι από έναν χώρο. Οι επιχειρηματίες στην Ελλάδα δεν βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, δεν θέλουν να εκτεθούν οι άνθρωποι. Το καταλαβαίνω, δεν κάνω αρνητική κριτική. Ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων όμως είναι μια από τις εξαιρέσεις. Είναι από τους λίγους ο οποίος βγαίνει μπροστά να εκπροσωπήσει τον κλάδο του πάνω απ' όλα, τον κλάδο ο οποίος απασχολεί εκατοντάδες Έλληνες και Ελληνίδες εργαζόμενους, από μια εταιρεία που επίσης έχει καλές επιδόσεις, ενώ και στο μισολογικό τομέα των εργαζομένων, και είναι και ένας πολύ σοβαρός συνομιλητής δικός μου τα τελευταία 16 χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τρίφωνα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό το κρίνουν άλλοι, βέβαια. Αλλά ένα είναι σίγουρο, ότι πλέον αισθάνομαι, και όχι μόνο εγώ, και πολλοί αισθανόμαστε την υποχρέωση να βγαίνουμε και να εκπροσωπούμε τις εταιρείες μας και τους εργαζόμενους μας. Όταν εμείς έχουμε 2.000 εργαζόμενους και όταν μέσα σε μια τέλεια καταιγίδα που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια, δεν είναι τώρα, δεκαετή κρίση, COVID και τώρα βέβαια ενεργειακό, όλα τα θέματα με τους δασμούς, προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε μια φωνή για να μπορέσουμε πάντα μαζί με την πολιτεία, πάντα μαζί με άλλους φορείς, να σχεδιάσουμε κάτι το οποίο να έχει ορίζοντα μια πενταετία και ένα μέλλον, όπου τελικά, ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να ξαναζήσουμε την περίοδο όπου 500-600 χιλιάδες Έλληνες υψηλής μόρφωσης και ικανότητας φύγανε από τη χώρα. Αυτοί μας λείπουν σήμερα. Και δημογραφικά μας λείπουν, αλλά και σε επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι ευθύνη όλων. Και εμείς ποτέ δεν αποποιούμαστε την ευθύνη και λέμε ότι οι επιχειρήσεις, ειδικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε ευθύνη μέσα στον τόπο μας και να προτείνουμε πράγματα και επίσης να επενδύουμε, να παίρνουμε τα ρίσκα μας. Προφανώς να κρατάμε ικανοποιημένους εργαζόμενους, γιατί είμαστε ένα σύνολο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας λοιπόν.
0: Μεγάλες επιχειρήσεις που είναι μικρό ποσοστό σε αυτήν την παραγωγική βάση της Ελλάδος. Μικρό ποσοστό σε σχέση
1: η ελληνική οικονομία,
0: με τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που λέμε ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο, είναι ότι η Ελλάδα έχει πολύ λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, περίπου 40% λιγότερες από ό,τι άλλες αντίστοιχες χώρες στην Ευρώπη από εμάς.
0: 40%?
1: Σημαίνει, ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δυστυχώς, επειδή υπάρχουν λίγες μεγάλες επιχειρήσεις, υπάρχουν λιγότερες επενδύσεις και σε παροχή και σε έρευνα, λιγότερες καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας, λιγότερη φορολογία και περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό είναι και ο βρόχος στην οικονομία, στον κάθε πολίτη. Ότι τελικά έχουμε τεράστιο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, εισάγουμε παραπάνω από ό,τι παράγουμε και αν κάποια στιγμή ξανακαταλήξουμε σε μνημόνιο, ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτό. Δεν μπορούμε να παράγουμε περισσότερο.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα ως φαρμακοβιομηχανία, τι κάνετε ακριβώς, κύριε Τρίφωνα? Θα δούμε και κατά μόνας την ΕΛΠΕΝ, αλλά συνολικά η φαρμακοβιομηχανία προσπαθεί σε αυτό που λέμε. Θυμάμαι ότι στις συζητήσεις που κάναμε στα πλαίσια δύο εκπομπών στην τηλεόραση το 2011 και 2012, να μου λέτε ότι αυτό που προσπαθείτε είναι η έρευνα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων να βρει χώρο στην Ελλάδα, δηλαδή να έχει πεδίο την Ελλάδα. Και ήταν μια προσπάθειά σας του 12 και του 13, όταν κάναμε αυτά τα γυρίσματα τότε, και του 15 και του αρχές του 2015, θυμάμαι. Το έχετε καταφέρει αυτό?
1: Εντάξει, η ελληνική φαρμακομηχανία έχει ένα χαρακτηριστικό. Είχε από παλιά μια παράδοση, πολλές μεσαίες και κάπως μεγαλύτερες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκτήσαν τεχνογνωσία από συνεργασία με τις πολυεθνικές, με τις ξένες βιομηχανίες, δεκαετία 60, 70, 80. Μετά αναπτυχθήκαμε μόνες μας.
0: Ήταν μια βιομηχανία φασών, θα λέγαμε έτσι, για το...
1: Στην αρχή παράγαμε για τρίτους. Ναι. Μετά αρχίσαμε και κάναμε αυτό που κάνουν όλες οι χώρες. Δηλαδή, τι κάνανε οι ιταλικές βιομηχανίες? Αρχίσαν και πέριγανε φάρμακα όταν έλεγε το πατέντο. Πήραν μεγάλο μερίδιο αγοράς μέσα στη χώρα τους. Ιταλία, Ισπανία, αυτό έγινε. Μετά επενδύσαν σε διαφοροποιημένα προϊόντα με κάποια πατέντα. Κάνανε μεγάλες εξαγωγές, επενδύσαν στην παραγωγική τους βάση και έτσι σήμερα έχουμε πολυεθνικές, πολύ μεγάλες, ιταλικές και ισπανικές. Και αυτός είναι και ο δικός μας ο στόχος. Άρα
0: για να μπορούμε να καταλαβαίνουμε έτσι μια τάξη μεγέθους, για να βρεις σήμερα ένα σύγχρονο φάρμακο, τι ποσά χρειάζονται, τι κεφάλαια χρειάζονται, κύριε Τρίφωνα? Για να πεις ότι θα πάω να βρω ένα σύγχρονο μοντέρνο φάρμακο, εξατομικευμένο, για προσωποποιημένο, πόσα πρέπει να δαπανίσω?
1: Αυτό εξαρτάται λίγο από την ένδειξη, την πάθηση, τις κλινικές μελέτες που χρειάζονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται 10 με 12 χρόνια και από 300-400 εκατομμύρια ως 1 δις για τελείως νέα δραστική.
0: Αλλά να βρεις τη δραστική ουσία, συνεπώς. Αυτό είναι.
1: Από το εργαστήριο στον ασθενή. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά ενδιάμεσα στάδια στα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια μεσαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και πάνω σε αυτό να δώσει προσθέμενη αξία και στην εταιρεία.
0: Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, με συγχωρείτε.
1: Ναι, προσθέμενη αξία και στην εταιρεία και στον χώρο.
0: Υπάρχουν μεσαίες ελληνικές εταιρείες που μπορούν, μάλλον υπάρχουν ελληνικές εταιρείες που μπορεί να εντάσσονται σε αυτό που είπατε, μεσαίες ευρωπαϊκές εταιρείες?
1: Αυτή τη στιγμή και στην φαρμακοβιομηχανία δεν έχουμε πάρα πολλές μεγάλες βιομηχανίες. Η Ελλάδα όμως έχει ένα χαρακτηριστικό. Έχει 51 εργοστάσια φαρμάκων στα 400 Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γενώσιμα και φάρμακα προσθέμενης αξίας. Άρα έχουμε το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης. Και πάνω σε αυτό λοιπόν χτίζουμε με επενδύσεις, με κεφάλαια και σε υποδομές και σε έρευνα και ανάπτυξη. Από αυτό λοιπόν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια έχουμε επενδύσεις διαφοροποίηση. Δηλαδή μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε λοιπόν σε νέα φάρμακα, φεύγουμε από τα κλασικά χημικά φάρμακα, μπαίνουμε σε βιολογικούς παράγοντες. Μπαίνουμε περισσότερο σε νέους τρόπους χορήγησης, αναπνευστικό, σταθερή συνδυασμή φαρμάκων που έχουν ένα πρόσθετο όφελος για τον ασθενή. Και βέβαια υπάρχει μεγάλη πρόκληση και με κλινικές μελέτες και με υποδομές που φτιάχνονται στη χώρα σιγά σιγά, να μπει κανείς σε κάποια πρώτα στάδια της έρευνας. Από προκλινική έρευνα μέχρι να το φτάσει φάση 1 ή 2, που εκεί είναι μελέτες που γίνονται για ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Μπαίνοντας κανείς λοιπόν όσο μπορεί σε αυτά τα στάδια, έχει πρόσβαση στην καινοτομία και μπαίνει και η Ελλάδα σιγά σιγά και δημιουργεί καινοτομία.
0: Και μπορεί να προκαλέσει, προσκαλέσει μια πολυεθνική εταιρεία να κάνει την έρευνά της σε ελληνικό πεδίο με την παρουσία και Ελλήνων επιστημόνων.
1: Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο υπάρχουν όλα αυτά τα λεγόμενα πάρκα καινοτομίας και βιοτεχνολογίας. Γίνονται συνήθως τα hub. Γίνονται συνήθως γύρω από πανεπιστήμια, δίπλα σε πανεπιστήμια, δίπλα σε πόλους που έχουν εργατικό δυναμικό να προσφέρουν, με κίνητρα.
0: Υπάρχει σήμερα πέρα φαρμακευτική σχολή ελληνικού πανεπιστημίου, ιατρική σχολή, που έχει να συμπλέει με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αυτό το σκέλος.
1: Υπάρχουν πολλές μεμονωμένες προσπάθειες. Στόχος μας είναι αυτό να μπορέσει να μπει κάτω από μεγαλύτερες ομπρέλες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερο οικοσύστημα. Και γι' αυτό και εμείς σαν ΕΛΠΕΝ πήραμε ένα τεράστιο ρίσκο.
0: Θα το εξηγήσετε.
1: Και αυτό που επενδύσαμε είναι αυτό το
0: στροφή του ημιώρου. Θα το πείτε. Απλώς να βάλουμε λίγο τα γενικά στοιχεία, γι' αυτό και σας μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα μας. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια. Η κυβέρνηση σας υποστηρίζει σε αυτό? Μια ατάκα θα ήθελα, αν το περιβάλλον το κυβερνητικό βοηθάει.
1: Η πολιτική του φαρμάκου είναι κάτι πολύ σύνθετο. Διότι έχεις από τη μία πρωταρχικό καθήκον να καλυφθούν όλοι οι ασθενείς και οι πολίτες με τα απαραίτητα φάρμακα. Δεύτερον, η βιωσιμότητα ταμείων και νοσοκομείων. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να πληρώσει όλα τα φάρμακα τα οποία χρειάζεται, ειδικά τα καινούργια φάρμακα με τις πολύ ακριβές τιμές. Άρα πρέπει να μπουν ξεκάθαροι κανόνες. Και τρίτον, η χώρα προστέμενη αξία. Όλες οι χώρες πλέον, πρωτοστατούντος της Κίνας, της Αμερικής, όλης της Μέσης Ανατολής, τι λένε? Λένε για να προμηθευόμαστε τα φάρμακά σας, πρέπει να αφήνετε κάτι πίσω στον τόπο, κυρίες εταιρείες. Ελληνικές και ξένες, εγχώριες και αλλοδαπές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο στην Ελλάδα πρέπει να γίνει καλύτερα. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια πρόκληση, μια συνολική φαρμακευτική πολιτική με περιορισμένους πόρους, με πρωταρχικό στόχο να καλύψει τους ασθενείς. Έχουν γίνει βήματα ως προς τα κίνητρα. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα ως προς τα κίνητρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω είναι και ένα υπερκομματικό μέτρο. Δηλαδή, από το 2019 μέχρι τώρα έχει γίνει μια πολύ, πολύ επιτυχημένη συνεργασία της πολιτείας, του δημοσίου, με τον ιδιωτικό τομέα.
0: Μένουμε σε αυτό και...
1: που έφερε μεγάλες επενδύσεις.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τις παράθεση των ειδήσεων σε τίτλους.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά στη βάση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών καλής γειτονίας. Τόνισε στην ομιλία του που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ, δήλωσε χθες βράδυ ο Ταγίπ Ερντογάν. Ανώτατη κυβερνητική πηγή της Ελλάδας σχολίασε πως το σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να χαμηλώσει η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς. Σφοδρή κριτική του στον Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε τύρανο, άσκησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, τόνισε πως φυλακίζει δημοσιογράφους και ηγέτες της αντιπολίτευσης. Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του εν μέσω μαζικών αποχωρήσεων από την αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πριν την ομιλία, ο Νετανιάχου είχε συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις διμερείς σχέσεις και τις περιφερειακές εξελίξεις. Να επιλύσουν τις διαφορές τους το συντομότερο δυνατόν μέσω διαπραγματεύσεων, κάλεσε χθες τις ΗΠΑ και το Ιράν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Κινέζικο Κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ιρανός πρόεδρος δήλωσε ότι εναπόκειται στις ΗΠΑ να αποφασίσουν πότε θα τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Για το αν η σύγκρουση θα μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική, έως 26 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για εσάς κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι που εντάσσεστε τώρα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, να σας αναγγείλω λοιπόν ότι μαζί μας στο Λεδοθάλαμο σήμερα είναι ο κύριος Θεόδωρος Τρίφων. Ο κύριος Τρίφων είναι ο πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και πρόεδρος του Συλλόγου της Ένωσης των Ελλήνων Φαρμακοβιομηχάνων. Κύριε Τρίφωνα, καλημέρα σας και πάλι.
4: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Και συζητούμε, κυρίες και κύριοι, για αυτήν την περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, εμπράκτος όμως με έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί έναν κλάδο της οικονομίας μας και έχει σημασία να ακούσετε και το πρώτο 15 λεπτό της συζήτησής μας, γιατί τέθηκαν τα δεδομένα της εποχής. Τώρα θα ταξιδικεύσουμε όσο μπορούμε. Και έναν κλάδο λοιπόν της οικονομίας που εμπράκτος πασχίζει σε αυτό που λέμε αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο συνίσταται με δύο λόγια, για να δεν μπορούμε να πούμε ότι κουβεντιάσαμε προηγουμένως ενώ δεν έχουμε το περιθώριο χρόνου, κύριε Τρίφων, αλλά όταν λέμε αλλαγή παραγωγικού μοντέλου όπως ακριβώς το εφαρμόζετε εσείς, τι σημαίνει, εξηγήστε το παρακαλώ.
4: Οι εταιρείες στην Ελλάδα, η ελληνική βιομηχανία να μπορεί να παράγει πλέον πιο ανταγωνιστικά, δηλαδή να αυξήσει την παραγωγικότητά της και να είναι διεθνώς ανταγωνιστική με διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν μια σειρά από προϋποθέσεις και αυτά πρέπει να γίνουν γρήγορα. Γιατί πρέπει να γίνουν γρήγορα? Διότι πιεζόμαστε, όχι μόνο εμείς, όλη η Ευρώπη πιέζεται πλέον από την ταχύτητα που αναπτύσσονται οι αμερικάνικες βιομηχανίες, οι κινέζικες βιομηχανίες, από το πώς όλος ο πλανήτης κινείται πλέον και προσπαθεί να στηρίξει το σπίτι του, τις εταιρείες μέσα στη χώρα του. Εδώ λοιπόν η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια έχει χάσει 25% της παραγωγής της στην Ασία. Μεγάλα ερευνητικά.
3: Μετατοπίστηκε στην Ασία, εννοείται.
4: Μετατοπίστηκε στην Ασία.
3: Μάλιστα.
4: Μεγάλα ερευνητικά κεφάλαια στην Ασία και επιστήμονες. Και τώρα, ειδικά μετά τον COVID, αλλά και με τους εμπορικούς πολέμους που γίνονται, προσπαθεί η Ευρώπη να καλύψει το χαμένο έδαφος. Για να γίνει αυτό λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε μια σειρά από μέτρα. Το ένα κομμάτι έχει σχέση με το να αντιμετωπίσουμε βασικά θέματα, ενέργεια, χωροταξικό, γραφειοκρατία. Είναι πολύ επίκαιρο το θέμα της ενέργειας. Είναι ξεκάθαρο.
3: Προφανώς ότι χρειάζεστε.
4: Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί.
3: Η ελληνική
4: βιοτεχνία στη Λάρισα δεν μπορεί να παράγει, ειδικά είναι εντάσσεως ρεύματος, δεν μπορεί να παράγει με 80% υψηλότερο κόστος ενέργειας από την αντίστοιχη στο Βέλγιο.
3: Ναι. Και δεν μπορεί, από ό,τι καταλαβαίνω, να εκμεταλλευτεί και τη ΣΑΠΕ. Δηλαδή, μήπως κάθε κλάδος πρέπει, δηλαδή κάθε μονάδα βιομηχανική, όχι κάθε, με συγχωρείτε, να έχει και ένα δικό της κομμάτι, κάθε μονάδα να έχει ένα δικό της κομμάτι ρεύματος.
4: Ναι, ναι,
3: γίνεται αυτό,
4: αυτό είναι
3: μπορεί...
4: κάτι το οποίο γίνεται. Θέλει μια πενταετία κατά τη γνώμη μου. Αλλά τώρα είμαστε σε μια φάση που την επόμενη διετία, τριετία, με τις διακοιμάσεις που υπάρχουν, πρέπει τώρα να στηριχθούμε. Τα μέτρα που γίνονται σε πολλές άλλες χώρες Ευρώπης, με τα ΣΥΣΑ, δηλαδή τώρα σου δίνει ένα ποσό το οποίο έχει υποχρέωση να το ξανεπενδύσει η πολιτεία για να έχει ένα σταθερό ενεργειακό κόστο, γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πρέπει να γίνει και σε εμάς. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα αν θα στηρίξουμε τους καταναλωτές.
3: Δεν θα πάει στο ταμείο, στο ταμείο της επιχείρησης, όχι, θα πάει για επένδυση. Όχι, ξεκαθαρίζεται για
4: το ταμείο δεν πάει σίγουρα. Αντιμετωπίζει το παραπάνω κόστος και ένα μέρος έχει την υποχρέωση να το επενδύσει. Και δεν πρέπει να μπαίνει το δίλημα τους καταναλωτές ή τη βιομηχανία και τα δύο. Και τα δύο έχουν ανάγκη. Είναι ξεκάθαρο. Επαναλαμβάνω, το νέο παραγωγικό μοντέλο να αντιμετωπίσει θέματα τα οποία είναι εμπόδια. Δηλαδή, είπα το θέμα της ενέργειας σε βραχυπρόθεσμο. Χωροταξικό, υποδομές, γραφειοκρατία. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει για μας κάτω από ένα Υπουργείο Βιομηχανίας. Παράλληλα, κίνητρα. Και όταν λέω κίνητρα,
3: παρασυσταθεί ένα Υπουργείο Βιομηχανίας.
4: Είναι απαραίτητο να γίνει αυτό, διότι οτιδήποτε θέμα έχουμε υπάρχει συναρμοδιότητα με άλλα Υπουργεία. Το Υπουργείο Βιομηχανίας θα έχει, προφανώς πρέπει να στελεχωθεί κατάλληλα και σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο γενικών διευθύνσεων και υπαλλήλων με καλά αμοιβόμενους ανθρώπους. Τεράστιο θέμα εμβέ στο δημόσιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Έχουμε Υπουργείο Τουρισμού, Ναυτιλίας, πρέπει να γίνει Υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο θα αντιμετωπίζει από τη μία θέματα, όπως σας είπα, βραχυπρόθεσμα προβλήματα, θέματα μακροπρόθεσμα, υποδομές, ρεύμα, βιολογική καθαρισμή.
3: Το είχαμε αυτό, αλλά το βάλαμε τώρα σε μια αυτή επικάλυψη ανάπτυξης. Ναι.
4: Και απ' την άλλη το θέμα των κινήτρων, το φοροαπαλλαγών.
3: Όχι, είπατε χωροταξικό.
4: Ναι. Τεράστιο θέμα. Έχει μια μεγάλη προσπάθεια. Το χωροταξικό που κατατίθεται τώρα έχει αρκετά στοιχεία για τη φαρμακοβιομηχανία. Κάποια άλλα πρέπει να λυθούν για τη βιομηχανία συνολικότερα. Πρέπει να λυθούν. Το άλλο κομμάτι είναι με τα κίνητρα. Το θέμα των κινήτρων και των επενδύσεων είναι κάτι που αφορά και τις επιχειρήσεις και την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις έχουμε υποχρέωση να επενδύουμε. Γιατί πρέπει να επενδύουμε? Για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να πάει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο αν δεν επενδύσει. Το δεύτερο που πρέπει το παραγωγικό μοντέλο αυτό να έχει, καλά καταρτισμένους, καλά εκπαιδευμένους, καλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Και το τρίτο είναι να ενσωματώσει τεχνολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει παράλληλα με τα σωστά κίνητρα τα οποία υπάρχουν. Κίνα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν γίνει από 200, έχουν γίνει 4.000 εταιρείες βιοτεχνολογίες. Όλες αυτές έγιναν με κρατική ενίσχυση.
3: Βιοτεχνολογίες που παράγουν δραστική ουσία, έτσι.
4: Δραστική ουσία και
3: παράγουν
4: φάρμακα.
3: Ναι, και μετά πάει στην μεταποίηση.
4: Πάνε στην Αμερική, πάνε στην Ευρώπη, θα κατακλείσουν παντού. Εάν υπήρχαν τα αντίστοιχα κίνητρα, αλλά και αντίστοιχοι επιχειρηματίες να επενδύσουν, εγώ λέω πάντα η text του. Υπάρχει συλλογική ευθύνη. Θα μπορούσε με σωστά κίνητρα η Ελλάδα να έχει 5 εταιρείες βιοτεχνολογίας. Έχει αυτή τη στιγμή 1 ή 2 και γίνονται βήματα εκεί. Άρα το παροικό μοντέλο πρέπει να έχει κίνητρα για επενδύσεις, καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, ενσωμάτωση τεχνολογίας, μεγάλο με επιχειρήσεων και αντιμετώπιση
3: γραφειοκρατίας. Πρέπει να το έχει σύμπραξη, δηλαδή σε ομολογήσεις.
4: Εάν εγώ ήμουν υπουργός σήμερα, ναι, θα έδινα πολύ μεγαλύτερα κίνητρα για συγχωνεύσεις. Παρένθεση στο γεγονός ότι υπάρχουν
3: ακόμη και στις μεγάλες όπως είστε εσείς, ας πούμε.
4: Σε όλους ή συμπράξεις, συγχωνεύσεις συμπράξεις. Και δεύτερον, θα έκανα στοχευμένες παρεμβάσεις σε 5 περιοχές της χώρας. Δηλαδή, θα είχα 5 RRF θεματικά, μέταλλα, τρόφιμα, φάρμακα και περιοχικά, γύρω από την Αλεξανδρούπολη, γύρω από την Πάτρα, γύρω από όλα αυτά. Αυτά λοιπόν η φαρμακοβιομηχανία σε έναν βαθμό τα έχει κάνει και εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος, γιατί τα τελευταία διάστημα έχουν γίνει 14 νέα εργοστάσια, έχουν γίνει πολλά νέα ερευνητικά κέντρα. Πριν 2 μήνες ήμουνα στην Πάτρα. Στην Τρίπολη έχουμε ένα τεράστιο οικοσύστημα με 3 εργοστάσια, μια μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης. Ήμουνα στη Λάρισα σε νέες φαρμακοβιομηχανίες. Υπάρχει λοιπόν αυτό το παροικό μοντέλο με πάρα πολλές δυσκολίες ο κλάδος μας, προσπαθεί σιγά σιγά να το φτιάξει. Αλλά δεν φτάνει αυτό, θέλουμε σύμπραξη με το δημόσιο σταθερή, σταθερούς κανόνες για μια πενταετία και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τα οποία, όπως σας είπαμε, σχέση με γραφειοκρατία, με θέματα χωροταξικού και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βάζουν εμπόδια στις επενδύσεις. Και κάτι άλλο, θα πρέπει και οι ξένες εταιρείες να μετέχουν σε αυτό το επενδυτικό στοίχημα της χώρας. Έχουμε 200 εκατομμύρια επενδυτικό κενό. Θα πρέπει να έχουν φυσικά τα κίνητρα και το περιβάλλον και τη σταθερότητα να επενδύουν. Αλλά δεν νοείται σήμερα καμία εταιρεία, ελληνική ή ξένη, να παίρνει χρήματα από τη χώρα και να μην αφήνει κάτι πίσω, σαν αποτύπωμα. Θα πάμε σε μνημόνιο ξανά. Δεν μπορεί η ελληνική βιομηχανία, και το λέω με περηφάνεια, που έχει το 25% μερίδιο αγοράς, να κάνει το 90% των επενδύσεων. 25% έσοδα έχουμε από τα φάρμακα και έχουμε το 90% των επενδύσεων.
3: Ναι. Ο κύριος που ακούτε ονομάζεται Θεόδωρος Τρίφων. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά, γιατί πρέπει να το υπενθυμίζω καθώς εξελίσσεται η συζήτησή μας, ότι ο κύριος Τρίφων είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φαρμακευτικής Εταιρείας ΕΛΠΕΝ και εκπροσωπεί τον Σύνδεσμο των Φαρμακοβιομηχάνων ως πρόεδρος.
4: Την
3: Πανελλήνια Ένωση.
4: Όλες τις ελληνικές, συγγνώμη που σας διακόπτω.
3: Παρακαλώ.
4: Αλλά και ξένες εταιρείες, και θα τις μνημονεύσω, την Μπέριγκερ και την Accord, που έχουν εργοστάσει στην Ελλάδα.
3: Στην Ελλάδα, μάλιστα.
4: Διότι όλοι, για μένα, όποιος έχει παραγωγή στην Ελλάδα και εργαζόμενος στην Ελλάδα, έχει την ίδια αντιμετώπιση. Είτε είναι ελληνικός, είτε είναι Έλληνας, είτε ξένος. Αλλά δεν νοείται αυτή τη στιγμή η βιομηχανία.
3: Πώς ήταν αυτές οι ξένες και εγκαταστάθηκαν εδώ και έκαναν επένδυση στην Ελλάδα, κύριε Τρίφων?
4: Αυτό ίσως πρέπει να ερωτηθούν οι άνθρωποι μέσα από τις εταιρείες, αλλά νομίζω ότι βρήκανε μια ευκαιρία σε κάποια παραγωγική μονάδα στο Κορόπι και μετά μπόρεσαν και πείσαν οι τοπικοί εδώ διευθύνοντες συμβούλοι, και συγχαρητήρια σε αυτούς και στον κύριο Αναγνωστάκη, θα τον αναφέρω ονομαστικά, που να πείσει την Μπέριγκερ να παράγει περισσότερα φάρμακα εδώ και να τα εξάγει σε άλλες χώρες. Τη δεύτερη εταιρεία, μια ειδική εταιρεία, μπορώ να σας πω ότι είχαμε κάποια συμβολή να τη φέρουμε εδώ. Μετά το Brexit ήθελε να έχει ένα χώρο που να αποδεσμεύει τα φάρμακά της για Ευρώπη, και παρότι είναι ανταγωνιστής μας, τους φέραμε εδώ, προσωπικά γνωρίζω τον ιδιοκτήτη, και τους πείσαμε να επενδύσουν στην Ελλάδα με 200 εργαζόμενους. Αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Αλλά ελληνικές εταιρείες, παρότι έχουμε το τεράστιο βραχνά του Clawback και παρότι αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ μικρό μέγεθος, παραλαμβάνω και πάλι, υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες που επενδύουν, ρισκάρουν τα πάντα, γιατί θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές μας επιχειρήσεις, να είμαστε ανταγωνιστικές.
3: Ωραία. Να κάνουμε ξανά ένα διάλειμμα εδώ, ναι, και να μιλήσουμε για την ΕΛΠΕΝ, κύριε Τρίφωνα, ενώ εξειδικευμένα πλέον. Λοιπόν, κύριε Τρίφωνα, ας μιλήσουμε λίγο για το αποτύπωμα της ΕΛΠΕΝ, παρακαλώ. Εγώ θυμάμαι είχα έρθει στο εργοστάσιο του Πικερμίου έκτοτε.
4: Πράγματι. Όπως είπα και το έχω πει δημοσίως, το 2017 μαζί με τον συνεταίρο μου, που είμαστε συνδευθύνοντας σύμβουλοι, τον κύριο Κωνσταντίνο Πενταφράγκα, πήραμε μια πολύ δύσκολη απόφαση. Εν μέσω κρίσης, με πολλά προβλήματα, με μεγάλη εξάρτηση από την ελληνική αγορά, πήραμε μια απόφαση να επενδύσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε στο να κάνουμε μια νέα μονάδα παραγωγική στην Κερατέα, να επενδύσουμε στην καινοτομία στα Σπάτα και να αυξήσουμε το εξαγωγικό μας αποτύπωμα με έρευνα και ανάπτυξη πολλών φαρμάκων, γενοσύμων και άλλων νομικών βάσεων.
3: Ο Πρωθυπουργός που ήρθε, σε ποια από όλα ήρθε προχθές?
4: Ο Πρωθυπουργός θα ήρθε στα Σπάτα, αυτό είναι το τελευταίο.
3: Μάλιστα.
4: Από τότε λοιπόν μέχρι σήμερα η ΕΛΠΕΝ, ο όμιλος μας, έχει υλοποιήσει 380 εκατομμύρια επενδυτικά προγράμματα. Εξάγουμε το 80% της παραγωγής μας. Είμαστε ηγέτες σε εξαγωγές φαρμάκων στο καρδιωματοβολικό στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, σε άλλες χώρες.
3: Υπάρχουν πρωτότυπες αυτά ή είναι γενώσιμα αυτά?
4: Υπάρχουν φάρμακα που έχουν μια διαφορετική νομική βάση μεταξύ πρωτοτύπου και γενωσίμων, που έχουν μια προστασία 2 ετών, διότι είναι ένας συνδυασμός φαρμάκων που έχει μια διαφορετική συσκευή χωρίς, που έχει ένα πλεονέκτημα για τον ασθενή. Και αυτό το εξαγωγικό μας αποτύπωμα τι σημαίνει τελικά? Σημαίνει ότι φέρουμε λεφτά απ' έξω και τα ρίχνουμε στην Ελλάδα. Φέρουμε λεφτά από τις επενδύσεις μας, αυξάνουμε το προσωπικό μας.
3: Και θα κάνετε επενδύσεις.
4: Από τις εξαγωγές θα κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα. Θέσεις εργασίας στην Ελλάδα, σε Έλληνες εργαζόμενους.
3: Αυτό που πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε εμείς οι πολίτες, δεν βρίσκουμε ένα φάρμακο, κύριε Τρίφωνα, πώς απαντάτε?
4: Το θέμα, υπάρχουν
3: σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση πια των Ελλήνων.
4: Υπάρχουν ελλείψεις στα φάρμακα, αλλά αν δεν υπήρχε ελληνική παραγωγή, οι ελλείψεις θα ήταν πενταπλάσιες. Μέσα στον COVID φάνηκε αυτό. Η ελλείψη είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να κάνετε μια εκπομπή μόνο για τις ελλείψεις, γιατί πολλά φάρμακα επανεξάγονται και δεν τα βρίσκουν οι Έλληνες ασθενείς. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. γίνονται κατά καιρούς παρεμβάσεις και από τον ΕΟΦ και από το Υπουργείο Υγείας. Υπάρχουν ελλείψεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα σε πάρα πολλά φάρμακα λόγω χώρες παραγωγής είναι λιγότερο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο όμιλος μας έχει 4 παραγωγικές μονάδες. 2 κερατέα, το ένα σε εξέλιξη, Πικέρμη, Τρίπολη, Winmedica, το ομίλου Ελπέν. Ένα πολύ μεγάλο πάρκο καινοτομίας που φέρνει βιοτεχνολογία στην Ελλάδα. Σε αυτό ήρθε ο Πρωθυπουργός.
3: Την εκεί μπορεί να έρχονται και άλλα δαπές εταιρείες.
4: Εκεί έρχονται άλλα δαπές εταιρείες. Είμαστε, όποιος το βλέπει δεν το πιστεύει. Έχουμε σεμινάρια και συγκεντρώσουμε ξένους και λένε ότι επιτέλους η Ελλάδα μπαίνει στο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Έχουμε εταιρείες που κάνουν τώρα, εξετάζουν κάποια κύτταρα για το Πάρκινσον, κάποιο τρόπο χορήγησης για το δέρμα κάποιων δραστικών ουσιών.
3: Και στην Τρίπολη τι κάνετε, και εκεί έρευνα.
4: Ακούστε, η Τρίπολη είναι κάτι το οποίο προχθές ήρθαν 10 ευρωβουλευτές από το ΣΑΝΤ, το τομέα υγείας. Έρχονται κάθε χρόνο, πάνε σε άλλη χώρα. Και τους δείξαμε ένα παραγωγικό hub, 3 εργοστάσια. Winmedica, ομίλου Ελπέν, Demo, πήγαν στη Demo αρκετή ώρα και Φαράν. Εκεί λοιπόν ένα οικοσύστημα παραγωγής. Από την Τρίπολη μπορεί να καλύπτεται το 30% των ογκολογικών ασθενών στην Ευρώπη, το 34% των αναγκών.
3: Ευρώπη.
4: 70 στην Ελλάδα, των πενικυλινούχων φαρμάκων, γίνονται πρώτες ύλες.
3: Παρασκευάζονται φάρμακα συνεπώς. Δουλεύουν εργοστάσια παραγωγής. Υπάρχουν σειρές παραγωγής.
4: Τώρα αρχίζει.
3: Θα παράγονται φάρμακα.
4: Το 28 θα είναι ένα εξαιρετικό αποτύπωμα που δεν υπάρχει σε πολλές περιοχές.
3: Πόσο εργαζόμενος, κύριε Τρίφωνα.
4: Ακούστε, στην Τρίπολη θα έχουμε πάνω από. Οι τρεις εταιρείες θα έχουν πάνω από 1.000 εργαζόμενους. Αλλά έχουμε κάνει και κάτι μοναδικό.
3: Έχει γίνει αρκάδες πρώτη... Όπου βρούμε.
4: Αλλά έρχονται και από την Πάτρα και από την Καλαμάτα και από Αθήνα και τα λοιπά. Σε πλήρη εξέλιξη θα έχει αυτός. Ήδη το εργοστάσιο του ομίλου.
3: Αυτό είναι όφελος της Τρίπολης όμως, έτσι. Δηλαδή οι άνθρωποι...
4: Έχει μετακυληθεί σε όλη την κοινωνία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνουν παραγωγικά hub γύρω από πανεπιστήμια.
3: Και πόσες μικρομεσαίες γύρω σας, γύρω από αυτά τα 3 εργοστάσια, μπορείς να πεις.
4: Δεκάδες μικρομεσαίες και πολλοί νέοι που πιστεύω ότι έχουν προοπτικές. Από εκεί και πέρα έχουμε φτιάξει μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης. Αλλά το βασικό είναι το εξής, ότι σήμερα 51 εργοστάσια στην Ελλάδα παράγουν, πολλά από αυτά εξάγουν και προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το έχουμε σαν ένα μέρος του νέου παραγωγικού μοντέλου. Χρειαζόμαστε όμως ένα σταθερό πλαίσιο και χρειαζόμαστε με την όποια κυβέρνηση να έχουμε και να συμφωνούμε σε κάποια πράγματα όπου εμείς θα έχουμε την υποχρέωση να επενδύουμε, να δίνουμε καλύτερους μισθούς, περισσότερους μισθούς. Η κυβέρνηση θα έχει την υποχρέωση να έχει ένα σταθερό πλαίσιο.
3: Και εξηγεί και την παραγωγική κουλτούρα αυτό, έτσι, που ζητάει ο φίλος με τον Τάξη Αποστολόπουλος, ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση στην παραγωγική κουλτούρα και κλείνουμε με αυτό.
4: Ξέρετε κάτι. Και εγώ έχω γεννηθεί στη Λέσβο, σε επαρχία. Και πηγαίνω εκεί, κρατάω και είμαι προσγειωμένος, βλέπω τι γίνεται γύρω μας. Εάν αποδυναμωθεί η επαρχία, αν αποβιομηχανηθεί όλη η Ελλάδα, δεν έχουμε κανένα μέλλον. Δηλαδή είναι ευθύνη όλων μας. Έτσι, επαναλαμβάνω και το λέω, δεν απομείνουμε στις ευθύνες μας, αλλά πρέπει άμεσα να επιταχυνθούν οι αποφάσεις για να δοθούν περισσότερο κίνητρα στην παραγωγή και στη βιομηχανία.
3: Σας ευχαριστώ, κύριε Τρίφωνα. Τα άλλα θα τα λέμε στο ενεξελίξει που λέμε στις προσπάθειες σας. Καλή επιτυχία.
4: Ευχαριστώ
3: και σε όλο το δυναμικό σας.
4: Για το βήμα, ευχαριστώ.
3: Είστε καλά. Διάλειμμα ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα.